0: το roadbook και έχεις να ελέγξεις κάποια φόρα ότι είναι η δυνατότητα με την ίδια απόσταση. Το roadbook είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον αναβάτη. Είναι αρκετά δύσκολο βέβαια για το αναβάτη της μοτοσυκλέτας να διαβάσει ταυτόχρονα το βιβλίο αυτό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και βέβαια δεν είναι και το ίδιο εύκολο για τον οδηγό ενός αυτοκίνητου. Οδηγούμε με roadbook και συγκρίνουμε τα αυτοκίνητα SSV που έχουμε λίγο χρόνο για να κοιτάξουμε την διαδρομή μας. Είναι διαφορετικό γιατί τα αυτοκίνητα έχουν έναν πλοηγό που μιλάει και εμείς πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Όταν κοιτάμε το roadbook για μια στιγμή μπορεί να χάσουμε τον δρόμο και αυτό είναι επικίνδυνο. Νομίζω ότι η άποψή μου είναι επειδή ήμασταν δύο με μοτοσυκλέτες στο παρελθόν. Ο David είχε μια διαδικασία, μια εμπειρία πλοήγησης. Είναι τελώς διαφορετικό ένα SSV από μια μοτοσυκλέτα. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη μεταξύ οδηγού και συνοδηγού, να σου λέει ότι πρέπει και εσύ να τον ακολουθείς. Η ορατότητα είναι πολύ χειρότερη στο SSV. Αν πλοηγείσαι με μοτοσυκλέτα, έχεις στροφή 360 μοιρών και μπορείς να δεις ολόκληρο το έδαφος. Όταν πλοηγείσαι με ένα αυτοκίνητο, κοιτάς μόνο από ένα μικρό παράθυρο και δεν βλέπεις τι έχεις δεξιά-αριστερά. Βλέπεις μόνο μπροστά σου, ούτε καν πίσω σου. Ο πλοηγός περισσότερες φορές κοιτάζει κάτω, διαβάζοντας το roadbook, κοιτάζοντας διάφορα άλλα στοιχεία, δεν το κάνει, δεν κάνει τίποτα οπτικά. Κάνεις περισσότερο οπτικά σε ένα SSV, σε μια μοτοσυκλέτα, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να προηγήσει με αυτή τη διαδικασία, να κάνεις την προήγηση με το SSV παρά με την μοτοσυκλέτα. Ας επιστρέψουμε όμως στους αγώνες, να παρακολουθήσουμε τη μεγαλύτερη διαδρομή του ράλι. Η τέταρτη μέρα ήταν μια ημέρα μαραθωνίου για όλους τους αναβάτες και τους οδηγούς που έπρεπε να αγωνιστούν σε ένα σωματικό υψηλό απαιτητικό στάδιο 420 χιλιόμετρων. Από το Σούρουπο μέχρι την Αυγή, οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν το καλύτερο από αυτό σκέλος που υπήρχε και είχε τη δυνατότητα να προσφέρει μεγάλες στιγμές σε όσους μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Έτρεξαν σε μια ποικιλία εδάφου, συμπεριλαμβανομένου χιονιού, λάσπης, βράχων και αμέτρητων διάφορων συνθήκων σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Τα πρώτα 150 χιλιόμετρα ήταν όπως τις προηγούμενες μέρες, μετά είχαμε 80 χιλιόμετρα τρομερά και ήταν δύσκολο να συγκεντρωθεί σε λάθη στα τελευταία 40 χιλιόμετρα. Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο όταν χάνεις την συνεννόηση πάνω από βουνά γεμάτα βράχια, δύσκολο να επιταχύνεις και προσέχεις πολύ να μην χτυπήσεις σε κάποια πέτρα, να μην ανατραπείς, όπως έγινε σε αυτή την περίπτωση. Καθώς οι μάχες εκτελήσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους οδηγούς με σωματική αναπηρία που συμμετείχε στην ομάδα Κίνη. Το Ελλάς Rally Raid προσφέρει στους οδηγούς τη δυνατότητα να έχουν ένα ανταγωνιστικό επίπεδο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν κάθε τοποθεσία σε αυτούς τους αγώνες. Κάναμε το ράλι αρκετές φορές μέχρι τώρα. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα να το δω στην χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς μπάτζι, χωρίς αυτό τον αγώνα δεν θα μπορούσα να έρθω και να δω την φύση. Είναι μεγάλη πιθανότητα να δεις τα βουνά. Μου αρέσει πολύ η αλλαγή, να δεις την χώρα, να εξερευνήσεις το μέρος και τους ανθρώπους που είναι υπέροχοι. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία για συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα ράλι με ασφάλεια και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτές τις διαδικασίες, αλλά και με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Στο Ελλάς Rally Raid θα μπορούσατε να βρείτε έναν ανταγωνισμό στην ίδια διαδρομή από εργοστασιακούς αναβάτες μέχρι ιδιώτες. Αντιμετώπισαν τις ίδιες δυσκολίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά είχαν τις ίδιες προκλήσεις και μετά από αυτό. Υπάρχει πολλή προετοιμασία για την επόμενη μέρα και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κοστίσει. Κάνοντας τέτοιους αγώνες, λέει ο Μιχάη, ο Ρουμάνος, είναι αρκετά δύσκολη η διαδικασία. Πρέπει να προετοιμάσεις τα πάντα πριν από τον αγώνα, να προετοιμάσεις το όχημά σου και μετά από κάθε αγώνα να επιστρέψεις για να αλλάξεις τα φίλτρα αέρα, να αλλάξεις ελαστικά, να ελέγξεις την αλυσίδα, να ετοιμάσεις την μηχανή σου για την επόμενη μέρα. Μετά την τέταρτη ημέρα ήρθε η μέρα ανάπαυσης με ένα στάδιο μόνο 100 χιλιόμετρων. Η ποικιλία των εδαφών ήταν αρκετά δύσκολη σε σχέση και με την πλοήγηση, κύρια χαρακτηριστικά που έκαναν τους αναβάτες και τα πληρώματα να παλεύουν ενάντια στον χρόνο, παρά ότι το στάδιο θεωρείται πιο γρήγορο. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το υψηλότερο υψόμετρο του ράλι, τα 2036 μέτρα, σε ένα τμήμα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν από τον τελικό, αυτή ήταν η ταχύτερη πορεία της διοργάνωσης. Κάτω από τις δύσκολες συνθήκες, πολύ σημαντικό να έχεις ένα καλό σύστημα ασφαλείας. Στο Hellas Rally Raid, το σύστημα ασφαλείας είναι σταθερά σε υψηλό επίπεδο, παρακολουθώντας κάθε αναβάτη κατά τη διάρκεια του αγώνα και παράλληλα την πορεία που έχουν τα ιατρικά πληρώματα, έτσι ώστε να παρέχουν άμεσα τη βοήθεια όπου αυτή είναι απαραίτητη. Αυτή είναι μερική από τους λόγους που πολλοί αναβάτες επιλέγουν να συμμετέχουν σε ένα από τα μεγαλύτερα αγωνιστικά γεγονότα στην Ελλάδα και τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια. Η συσκευή βασικά κάνει δύο πράγματα. Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με το κέντρο και να αναφέρουν οποιοδήποτε μηχανικό πρόβλημα. Επιπλέον μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων και να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι το πρόβλημα. Μένω στο γραφείο για να γνωρίζω κάποιες πληροφορίες των οχημάτων και να είμαι σε επικοινωνία με τον διευθυντή, ταυτόχρονα να βρω το πλησιέστερο αυτοκίνητο, να τους πω που να πάνε και την ίδια στιγμή να βρω το πλησιέστερο νοσοκομείο και να τους στείλω εκεί κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορώ. Το Hellas Rally Raid είναι λίγο πολύ ένα ράλι παντός εδάφους σε συνδυασμούς με γρήγορες και αργές πίστες, μια απαιτητική διάβαση ποταμού, πυκνού δασικού κομματιού, χιονισμένων επιφανειών και με ένα βραχώδη δρόμο να το διακρίνει. Όλος αυτός ο συνδυασμός ήταν μόνο μια μεγάλη πρόκληση για κάθε συμμετέχοντα. Η πλοήγηση ήταν απότομη και η διαδρομή ήταν άλλωστε προετοιμασμένη από τη διοργάνωση για να γίνει το ράλι όσο το δυνατόν ψυχαγωγία. Μετά από 7 ημέρες full γκαζιού, το τεχνικό τμήμα και την πολύ ωραία οδήγηση αλλά και μια χαμένη διαδρομή, εμφανίστηκε η κούραση, οι αναβάτες έφτασαν στο τέλος του ράλι και όλα ξεχάστηκαν, ακολούθησαν μεγάλες συγκινήσεις. Ο διαγωνισμός κάπως έτσι είχε τελειώσει και ήταν ένα επίτευγμα για πολλούς αναβάτες που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος. Ήταν πραγματικά σκληρό, ήμουν στα όρια μου, δεν είχα άλλη δύναμη. Μας λέει ο Δημήτρης Χάρισης. Μια εκπληκτική εμπειρία.
1: Φανταστική εμπειρία. Ήταν ωραία που τερματίσαμε και μαζί με τον Δημήτρη εδώ πέρα. Ήταν ωραία βασικά που τερματίσαμε δύο από
0: τις... Μας λέει ο Παναγιώτης Γεωργογιάννης.
1: Ωραία διοργάνωση. Νομίζω όλα ήταν πολύ ωραία.
0: Για την ωραία διοργάνωση, τα υπέροχα βουνά. Και όλο αυτό το μαγευτικό τοπίο. Υπήρξαν πολλά χαμόγελα από τους συμμετέχοντες καθώς πέρασαν την γραμμή του τερματισμού και φυσικά πανηγυρισμός για τους νικητές. Απίστευτα συναισθήματα, δούλεψαμε πολύ για να είμαστε εδώ. Ξεκίνησαμε χθες μια μικρή απόσταση, λέει ο Μίτσελ Πίθχουντ από τον προκατοχό μας. Η επίτευξη αυτού του αποτέλεσματος είναι απίστευτη. Το Hellas Rally Raid ολοκληρώθηκε με όλους τους οδηγούς και τους αναβάτες να φτάνουν στον τερματισμό. Είχαμε μια επισκόπησε ολόκληρο τον αγώνα από την ελίτ αναβάτη Ρόζα Ρομέρο που τερμάτισε πρώτη στο γυναικείο τμήμα. Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας φέτος, μου άρεσε πολύ το μέρος, μου άρεσε πολύ η πίστα. Έχουμε διασχίσει μονοπάτια με χιονισμένους βράχους, μεγάλους μικρούς δρόμους, έτσι ήταν όλα τα εδάφη. Η τέταρτη ημέρα ήταν πολύ μεγάλη, ξόδεψα 11 ώρες οδηγώντας σε αυτή την πίστα που δεν είναι γρήγορη, είναι αργή, με πολλές δύσκολες καμπύλες, σωματικά ήταν απαιτητικές, μας λέει η Ρόζα Ρομέρο η Ισπανίδα. Χθες ανεβήκαμε στο ψηλό βουνό με μεγάλες κατηφόρες, φοβήθηκα λίγο, κοίταζα στην άκρη, προσπαθούσα να πάω σιγά σιγά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η προήγηση ήταν ωραία, έτσι μου άρεσε πολύ φέτος. Λέει μία από τις γυναίκες που έλαβαν μέρος και η νικήτρια του γυναικείου τμήματος που ξεχώρισε από την παρουσία της. Πριν πραγματοποιηθούν οι τελετές, ο πρώτος γενικός αναβάτης στο τμήμα των μοτοσυκλετών μοιράστηκε τις προσδοκίες που είχε γιατί αποφάσισε να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα και τους στόχους του για το μέλλον. Πρώτος μου στόχος όταν έφτασα εδώ ήταν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Έκανα λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορούσα και κέρδισα, λέει ο Τονέλη Λεωνάρντο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλά διαφορετικά εδάφη, με βράχια, πολύ όμορφες εικόνες, πολύ μεγάλες μέρες, αλλά το έδαφος ήταν καλό. Για μένα είναι το δεύτερο διεθνές μου ράλι και κέρδισα κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενο. Η μελλοντική μου στόχη είναι το Rally Dakar και θέλω να πάω εκεί να κάνω το καλύτερο δυνατό. Φανταστική συνθήκη για τον Ιταλό αναβάτη. Σε αυτά τα δύο χρόνια που θα ακολουθήσουν σκοπεύω να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου, ίσως του χρόνου να έρθω και πάλι στο Ελλάς Rally Raid, γιατί έχει πολλούς φιλικούς ανθρώπους και πολύ καλά σημεία για προπόνηση. Αυτός ήταν λοιπόν ένας από τους νικητές των κατηγοριών και στην γενική κατάταξη 27 ώρες 8 λεπτά 48 δεύτερα για τον Τονέλη Λεωνάρντο. Ακολουθούσαν Έγκελ, Κούρα, Μπιτ και Ρόθομπτ στην πρώτη πεντάδα. Στα SSV το δίδυμο των Τσέχων Πίτχουντ και Μίτσελουντ ήταν οι νικητές μετά από 29 ώρες 55 λεπτά 22 δεύτερα. Και στις γυναίκες η Ρόζα Ρομέρο, η Ισπανίδα, μετά από 29 ώρες 11 λεπτά 56 δεύτερα ήταν η νικήτρια, με την Ζαντάνοβα να ακολουθεί και την Βίλμαν στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία FIM ο Τονέλη Λεωνάρντο ήταν ο πρώτος, αφού ήταν και στην γενική κατάταξη, Μίλαν και Ματέο ακολούθησαν στην τριάδα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο Ελλάς Rally Raid που φιλοξένησε αρκετούς συμμετέχοντες, πολύ κόσμο, με μια τελετή λήξης, έκρηξη, υπήρχαν τα χαμόγελα παντού για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Και φυσικά άπαντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Ζήσαμε και σήμερα αρκετές εντυπωσιακές στιγμές και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση. Να είστε καλά!

Ουσανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: φύγε! Έλα ρε, έλα ρε, με κοιτάς, κουνήσου!
1: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
2: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
1: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
2: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
1: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
2: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
1: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
2: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.

Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
1: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
0: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
1: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
0: Ακούγεσαι ταραγμένη, φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
1: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
0: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σου φωνάζουν?
1: Όχι. Ό,τι κάνω γι' αυτό είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
0: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο πλούσια δράση με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και τα πιο συναρπαστικά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα δούμε κάποιες από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Beaver Creek στο Colorado για να ακολουθήσουμε το μοναδικό τρίαθλο δρόμου Xterra. Ενώ παραμένοντας σε λειτουργία τριάθλου, θα σας μεταφέρουμε στην Κύπρο για το 6ο Αγία Νάπα Τρίαθλον, ένα από τα πιο δημοφιλή γεγονότα στο νησί. Πριν ταξιδέψουμε στην Κίνα για το σούπερ ανταγωνιστικό Ironman 70,3 Xiamen. Από το Xiamen θα μετακομίσουμε στη Σαγκάη για τον διεθνή αγώνα Elite 10 χιλιόμετρων της Σαγκάης, όπου είδαμε δύο αθλητές να σπάνε ρεκόρ. Στη συνέχεια θα πάμε δυτικά στο Oman για το Oman UTMB. Και η τελευταία μας εκδήλωση θα είναι επίσης στο Oman με μεγαλειώδη γεγονότα στην σειρά Muscat Show Jumping, που δεν είναι μια συνηθισμένη επίδειξη αλόγων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Colorado και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ένα εκπληκτικό χιονοδρομικό κέντρο, το Beaver Creek, που βρίσκεται 8.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στα βραχώδη όρη. Αυτό το υπέροχο σκηνικό έλαβε χώρα στον 10ο ετήσιο Xterra Beaver Creek, εκτός δρόμου αγώνα τριάθλου. Μερικοί από τους καλύτερους αθλητές ελίτες συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν σε ένα τέλειο μπλε ουρανό στο Beaver Creek Resort στο Avon. Εδώ είναι ο Yosai Middog, ο σπουδαιότερος Αμερικανός άθλητης Xterra στην ιστορία και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2015, που ζει, προπονείται εδώ σε αυτόν τον τόπο. Αυτό που βρήκα εδώ στην κοιλάδα του Vail είναι το περιβάλλον στο οποίο ζω, είναι πολύ περισσότερο που ευνοεί το Xterra και το τριάθλο δρόμου. Έχουμε εκπληκτικές ευκαιρίες για μονοπάτι τρεξίματος, για ποδηλασία βουνού και αναρρίχηση ανηφόρες, επομένως είναι πολύ φυσική εφαρμογή, είναι σαν η Xterra να επέλεξε εμένα και όχι το αντίστροφο. Ας πούμε λοιπόν στην δράση με τον Brand Zoller και τον Brand Rakita να βάζουν από νωρίς τον ρυθμό τους, ακολουθημένοι από τους Sam Oborn, Carsten Manson και Yosai Middog. Στο ποδηλάτο Osborn με Rakita απομακρύθηκαν από τον Zoller, αλλά δεν κράτησε για πολύ το προβάδισμα, καθώς ο Middog πέρασε με το πετάλι του τον Manson και τον Zoller και έτσι μπήκε πρώτο στην διαδικασία της ανάβασης. Ο τοπικός ήρωας πήρε ένα μεγάλο προβάδισμα στο τρέξιμο μέχρι την γραμμή του τερματισμού, όπου τερμάτισε μαζί με έναν οικογενειακό φίλο και τον γιο Λάντεν με χρόνο 2 ώρες 9 λεπτά 26 δεύτερα. Ανακουφιστικά όταν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, περνάω τη γραμμή του τερματισμού με την κόρη και ένα φίλο, πολύ σημαντικό. Στον αγώνα elite των γυναικών η Σαμάθα Kingstrowd με την Julie Baker και την Suzy Snyder βγήκαν από το νερό με κοντινή απόσταση μεταξύ τους για να αρχίσουν με την ποδηλατική διαδρομή. Η Snyder πήρε προβάδισμα 47 λεπτών από την Baker στην κορυφή της ανάβασης και στο τέλος κατάφερε πολύ εύκολα και χαλαρά να κερδίσει μετά από 2 ώρες 37 λεπτά και 8 δεύτερα. Ο σημερινός αγώνας ήταν μια πραγματική πρόκληση στο υψόμετρο με την ακατάπαυστη αναρρίχηση και τον ανταγωνισμό. Είναι μια πραγματική πρόκληση και νιώθω ότι στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων πολύ καλά και κατέκτησα τελικά αυτή την πορεία. Μένουμε στο τριάθλο, αλλά από το Beaver Creek μετακομίζουμε στην Κύπρο για ένα μοναδικό αγώνα, τον 6ο αγώνα Αγία Νάπα Τρίαθλο, ένας από τους πιο διάσημους και μεγαλύτερους αγώνες τριάθλου στην περιοχή. Η Αγία Νάπα είναι ένα δημοφιλές μεσογειακό θέρετρο στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για τις όμορφες παραλίες, τα κρυστάλλινα νερά και τις μεγάλες εκτάσεις χρυσής άμμου.
Σε αυτή τη γραφική πόλη υπάρχουν πολλές επιλογές για να χαλαρώσεις, αλλά με το τρίαθλον να διαρκεί στην κεντρική σκηνή του Σαββατοκύριακου, οι ντόπιοι και οι ταξιδιώτες ήταν έτοιμοι να προκαλέσουν τους εαυτούς τους ανάμεσα στο μαγευτικό και ταυτόχρονα εξαντλητικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώθηκε για αυτόν τον σημαντικό αγώνα τριάθλου στην Κύπρο. Αυτή τη σεζόν είδαμε περισσότερους από 600 αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες από όλον τον κόσμο να έχουν συγκεντρωθεί στην Κύπρο για να λάβουν μέρος σε αυτή την έκτη εκδοχή στο Αγία Νάπα Τρίαθλον. Οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην καλύτερη λευκή άμμο του νησί Beach Resort, το οποίο είχε αποκτήσει την φήμη ενός πραγματικού παραδεισένιου προορισμού. Ακολουθώντας την θάλασσα και το κολύμπι, μετά ήρθε η ώρα να αλλάξουμε γυαλιά από αυτά της κολυβητικής διαδρομής σε αυτά του ηλίου, έτσι ώστε οι αθλητές να συνεχίσουν με την ποδηλασία. Φέτος οι αθλητές απόλαυσαν τις μαγευτικές γύρω περιοχές της Αγίας Νάπας, καλύπτοντας μια διαδρομή είτε 90 χιλιόμετρων, είτε 40, είτε ακόμα 20 χιλιόμετρων με ποδήλατο, ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία που αγωνίζονταν. Εκατοντάδες αθλητές συμπεριλαμβανομένων μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα του αθλήματος έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Κάποιοι πίεσαν στα όρια, ενώ άλλοι αφιέρωσαν λίγο χρόνο για να κοιτάξουν ψηλά και να απολαύσουν αυτό το εμβληματικό φυσικό πάρκο. Με την ολοκλήρωση των φάσεων κολύμβησης ποδηλασίας φόρεσαν τα παπούτσια τους για το τρέξιμο. Η διαδρομή είχε ένα διαφορετικό μείγμα εδάφους και πολλά σημεία διασταύρωσης. Αποδείχθηκε έντονη, με ένα ενθουσιώδες πλήθος να παρέχει ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους και να τους βοηθήσει να ψάξουν το τελευταίο κομμάτι ενέργειας. Ο πρώτος που πέρασε την γραμμή του τερματισμού στο νησί Beach Resort ήταν ο Ρώσος Αλεξέη Καλιστράτοφ, με χρόνο 3 ώρες 54 λεπτά και 7 δεύτερα. Οι συμπατριώτες του Αντρέι Μπουκάνοφ και Ιβάν Καλάσνικοφ τον ακολούθησαν μετά από 2 λεπτά. Στις γυναίκες, η Βρετανίδα δρομέας Τσάνταλ Κάμινγκς ήρθε πρώτη στον τερματισμό μετά από 4 ώρες 30 λεπτά και 5 δεύτερα. Το βάθρο συμπλήρωσαν η Κλάρι Βέλλερ από την Αγγλία και η Γιαλίγια Γελιστράτοβα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 6ο Αγία Νάπα Τρίαθλον. Με αυτά είναι τα αποτελέσματα για άνδρες και γυναίκες. Από την Ευρώπη ταξιδεύουμε στην Ασία και την Κίνα για να ακολουθήσουμε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες τριάθλου στον κόσμο. Το Ironman 70,3 για τέταρτη χρονιά περιλάμβανε την εκδήλωση στο Xiamen, μια όμορφη πόλη στην νοτιοανατολική επαρχία Φουτζιάν. Για άλλη μια φορά οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν 50 προκριματικές θέσεις από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 στη Νέα Ζηλανδία και 30 προκριματικές θέσεις από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman στη Χαβάη. Με αυτά τα σημαντικά εισιτήρια, αθλητές από όλο τον κόσμο είχαν συγκεντρωθεί στην όμορφη παραλιακή πόλη για να αγωνιστούν. Στις γραμμές της εκκίνησης βρέθηκαν περισσότεροι από 1.500 δρομείς από 52 διαφορετικές χώρες και περιφέρειες να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, ετήσια εκδήλωση που ξεκίνησε νωρίς το πρωί. Στον αγώνα των ανδρών, ο Βέλγος Μάρτεν Βαν Ρίελ και ο Τζος Άμπεργκερ κήκαν από την κολύμβηση πρώτη, δημιουργώντας ένα κενό πάνω από 90 δευτερόλεπτα. Στο κυνήγι, ο επικεφαλής παγκόσμιος πρωταθλητής Pete Jacobs για το 2012
Ωστόσο φαινόταν ότι είχε τελειώσει η διαδικασία για τις δύο πρώτες θέσεις. Μετά την ποδηλασία, ο Van Riel είχε γρήγορο ημιμαραθώνιο στο τρέξιμο, δημιουργώντας ένα νικηφόρο περιθώριο σχεδόν 4 λεπτών από τον Άμπεργκερ, με τον Reed να είναι 10 λεπτά πίσω. Οι θέσεις φαίνεται ότι είχαν καθοριστεί, με τον Βέλγο αθλητή να παίρνει την νίκη μετά από 3 ώρες 44 λεπτά και 26 δεύτερα. Ο Τζος Άμπεργκερ με βάζει πραγματικά στα δύσκολα στο τέλος του ποδηλάτου. Δεν άντεξε όμως τα τελευταία 30 χιλιόμετρα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γινόταν ξεκινώντας το τρέξιμο. Είχα ακόμα δυνάμεις. Είναι απόλυτα όμορφο αυτό το μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίζω το Xiamen Ironman 70,3. Οι άνθρωποι εδώ έξω είναι πραγματικά υπέροχοι και επιφημούσαν μέχρι την γραμμή του τραυματισμού. Ευχαριστώ, Xiamen. Στο γυναικείο σκέλος, η Ashley Chandler απομακρύθηκε από την αρχή μετά την κολύμβηση. Βγήκε από το νερό λίγα δευτερόλεπτα μπροστά από τη Γαλλίδα Τζούλιε Λεμόλο και έμεινε ένα λεπτό μακριά από την Φράγκη Σανζάνα. Στη συνέχεια η Chandler έκλεισε την κούρσα με διαδικασία γρήγορη στον μαραθώνιο. Είδε εύκολα να περνά τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από την Αμερικανίδα Leslie Smith και την Φράγκη Σανζάνα που έμεινε στην τρίτη θέση. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήμουν μόνη μου όλη την ώρα, δεν έχω ιδέα αν είχα χρόνο ή αν κέρδιζα. Είχα μια ψυχική πρόκληση μπροστά μου, αυτό που έχω συνηθίσει, αλλά μου άρεσε εκεί έξω. Ήταν ένας πραγματικός αγώνας. Το Xiamen είναι μια φοβερή εμπειρία. Μου άρεσε εδώ, ο καιρός ήταν τέλειος, απόλυτα τέλειος, γαλάζιος ουρανός. Και είμαι ευγνώμων για αυτό το καιρό και τους υπέροχους ανθρώπους που τον έκαναν σπουδαίο σαν αγώνα. Αυτός ο αγώνας ήταν ο πρώτος 70,3 για την Τζέντλε και δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να τον τερματίσει από την κατάκτηση του τίτλου. Συγκινητικές στιγμές σημειώθηκαν στον τερματισμό με τον Αμερικανό σύντροφό της Τζος Άμπεργκερ που είχε έρθει δεύτερος νωρίτερα στον αγώνα των ανδρών να την αγκαλιάζει. Και αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα. Μάρτιν Βαν Ριελ, Τζος Άμπεργκερ, Τιμ Ριντ στους άνδρες και στις γυναίκες Τζέντλε Σμιθ στις δύο πρώτες θέσεις και Σενζάνα στην τρίτη. Μένουμε στην Κίνα, αλλά από το τρίαθλο προχωράμε στο τρέξιμο σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας, στην Σανγκάη. Η τέταρτη έκδοση του Shanghai International Elite 10 χιλιόμετρων είδε περισσότερους διαγωνιζόμενους από ποτέ να παίρνουν μέρος σε elite διαδρομές, με πάνω από 6 διαφορετικά έθνη να έρχονται στον αγώνα. Η μέρα του αγώνα ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής, καθώς ο ήλιος ανέτειλε, περισσότεροι από 7.000 αθλητές συγκεντρώθηκαν στη γραμμή εκκίνησης, προετοιμάζοντας τον εαυτό τους με ένα ζέσταμα κάτω από δυνατή μουσική. Φέτος συμπεριλήφθηκε και τρέξιμο 6 χιλιόμετρων στο πλαίσιο της διοργάνωσης, με χίλιους δρομείς να αγωνίζονται σε αυτό. Ο Εμμανουέλ Μπορ κράτησε τον ρυθμό ψηλά και μετά από τα πρώτα 7 χιλιόμετρα ήταν ο πρώτος που μπήκε στο πάρκο Τσανγκφέγκ. Τραβώντας πολύ μπροστά από τον υπόλοιπο χώρο της Elite, πέρασε τον τερματισμό με χρόνο 27 λεπτά 41 δεύτερα, σπάζοντας το προηγούμενο καλύτερο χρόνο στο Shanghai International Elite 10 χιλιόμετρων. Είμαι πολύ χαρούμενος για την σημερινή νίκη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί έδωσε ενέργεια και δύναμη για να τρέξω καλά. Νικήτρια στις γυναίκες, η Κενιά της Ασέιλα Τσελαγκάντ, που σημείωσε επίσης νέο ρεκόρ για την διαδρομή με χρόνο 31 λεπτά 25 δεύτερα. Ο χρόνος της είναι ένα σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια, με την εκδήλωση να έχει αρκετά μεγάλο μέλλον. Είμαι πολύ χαρούμενη για το σημερινό αγώνα γιατί κέρδισα. Η πορεία ήταν πολύ καλή, πολύ γρήγορη, αλλά δεν βρήκα κάποιον να με σπρώξει, να τρέξει δίπλα μου. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενη. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας στην Σανγκάη. Για να αλλάξουμε χώρα, να πάμε στο Oman για μια επική πρόκληση, τον αγώνα Oman UTMB.
Ελίτ δρομής από όλο τον κόσμο διαγωνίστηκαν με φόντο την ορεινή περιοχή Αλ Χαγιάρ. Ένα εξαιρετικό πεδίο παγκόσμιας κλάσης με καταράχτες, ultra trail διαδρομές για τους πρωταθλητές τρεξίματος που απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να καταγράψουμε όλη αυτή τη δράση. Για μένα το τρέξιμο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ταξιδέψω, να βλέπω νέα μέρη, οπότε αυτή ήταν μια υπέροχη εμπειρία που δεν μπορούσα πραγματικά να απορρίψω, λέει η Holly Page. Ας ελπίσουμε ότι στον αγώνα αύριο θα είναι πολύ ωραίο να βγει στα βουνά. Μέχρι στιγμής έχουν φροντίσει πολύ καλά και μπορούσαμε να δούμε πολλές περιοχές της ακτής. Θα είναι πολύ ζεστά, πιστεύω. Με βάση την επιτυχία της εκδήλωσης του 2018, το φετινό Man by UTMB ήταν ένα συναρπαστικό κεφάλαιο για το άθλημα του Ultra Trail Running. Πάνω από τρεις συναρπαστικές ημέρες διαγωνισμού, σχεδόν 2.000 δρομείς από περισσότερες από 69 χώρες βυθίστηκαν στη φυσική ομορφιά του δραματικού αυτού τοπίου του Ομάν, με τη διαδρομή να τους οδηγεί μέσα από βαθιά ρέματα, ψηλές κορυφογραμμές και πολλές αναβάσεις σε υψομετρική αύξηση άνω των 2.200 μέτρων στο Γεμπελ Αγκντάρ, στο πράσινο βουνό. Λατρεύω την έρημο, έχω τρέξει

δοκίμασαν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Το έπος των 170 χιλιόμετρων ήταν ο πρώτος sold out αγώνας στο Oman UTMB, ενώ τα 130 χιλιόμετρα και τα 50 χιλιόμετρα προσέλκυσαν εκατοντάδες συμμετέχοντες. Οι διαδρομές των 170 και 130 χιλιόμετρων ήταν οι πρώτες που ξεκίνησαν στους πρόποδες του δραματικού Αλ του Ομάν στην οροσειρά Χαγιάρ, και οι 332 δρομείς από περισσότερες από 50 χώρες που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν ένα μέρος του Ομάν που λίγοι μπορούν να δουν, καθώς έφτασαν σε εκτεθειμένες κορυφογραμμές. Πλοήγησαν σε βαθιά ρέματα γεμάτα φοίνικες και σκαρφάλωσαν χιλιάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι επιλεκτοί διεθνείς και ντόπιοι δρομείς του Ομάν διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία το τρομακτικό αυτό σκηνικό του Γεμπελ Σάμς ύψους 3.000 μέτρων, ενός από τα υψηλότερα σημεία της Αραβικής Χερσονήσου. Την τελευταία ημέρα τα πλήθη συγκεντρώθηκαν στον τερματισμό για να χειροκροτήσουν τον πρώτο δρομέα που πέρασε τη γραμμή στον αγώνα των 170 χιλιόμετρων μετά από έναν απίστευτο χρόνο 36 ώρων, 4 λεπτών και 29 δευτερολέπτων. Ο Ιρλανδός Έον Κέιθ πήρε την πρώτη θέση. Ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε έναν αγώνα που τον δοκίμασε όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά. Στον αγώνα των γυναικών από την Ιαπωνία, η Κάορι Νίβα πέρασε την γραμμή του τερματισμού πρώτη με χρόνο 41 ώρες 29 λεπτά 13 δεύτερα. Ήταν τόσο τεχνικό, ο πιο τεχνικός αγώνας που έχω κάνει ποτέ. Ο κανονικός αγώνας που έκανα πέρυσι το 135 ήταν πολύ τεχνικός αγώνας και μου άρεσε, αλλά το επιπλέον τμήμα που βάλανε για να φτάσει τα 170 ήταν ακόμα πιο τεχνικό, απλά άγριο. Υπήρχε μια μακρά κάθοδος χιλιόμετρων που κανονικά θα περίμενε να περάσει πολύς χρόνος, αλλά ήμασταν αργοί εκεί. Η Ιταλίδα Φραντσέσκα Κανέπα ήταν αίτητη στην κατηγορία των 130 χιλιόμετρων των γυναικών, τερματίζοντας με χρόνο 26 ώρες 11 λεπτά 43 δεύτερα, με την Αμερικανίδα Meredith Edwards να ακολουθεί δεύτερη σε λιγότερο από 7 λεπτά διαφορά. Ο Oliver Romain τερμάτισε πρώτος από την Γαλλία, με Julian O'Call και Seb Saignou να ακολουθούν. Επέστρεψα για δεύτερη φορά επειδή αγαπώ πραγματικά τη χώρα, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους που κάνουν αυτό τον αγώνα να είναι πραγματικά ξεχωριστός και μοναδικός. Ήταν πραγματικά όμορφα και φανταστικά δύσκολα. Θεωρώ ότι από την αρχή του 2020 για να με ειδηθείς ως το τέλος για μένα είναι μια επιστροφή και πολύ σημαντική πορεία που βρίσκομαι εδώ. Μένουμε στο Ομάν, αλλά αλλάζουμε εντελώς άθλημα. Μετακομίζουμε σε ένα που περιλαμβάνει δύο αθλητές. Το Muscat Sou Jabi Gassiri προσέφερε σε θεατές την ευκαιρία να ενθουσιαστούν σε ένα Σαββατοκύριακο με εξαιρετικά κορυφαία άλματα από μερικούς αναβάτες και άλογα παγκόσμιας κλάσης. Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη παράσταση αλόγων. Κορυφαίοι show jumpers και διεθνείς αναβάτες συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία με άρτια εκπαίδευση από την ομάδα υπασίας και παρουσίασαν μερικά όμορφα άλματα. Ένα μάθημα παγκόσμιας κλάσης ορίστηκε για να δοκιμάσει την ακρίβεια και την ταχύτητα των αθλητών και των αλόγων. Το Ομάν έχει μια πλούσια ιστορία στα άλογα, έχει ένα πλήθος που ασχολείται με αυτό, και στο Muscat Sou Jabi Gassiri ήρθε η ώρα να απολαύσουμε τον ενθουσιασμό του διαγωνισμού και να παρακολουθήσουμε κάποια συναρπαστική δράση. Κάτι για το οποίο μας προδιαθέτει η ιστορία και το κλίμα, έτσι ώστε να έχουμε ένα πλούσιο θέαμα και πολύ όμορφες στιγμές. Έχω έρθει από το Λονδίνο για το ενακτήριο Muscat Sou Jabi. Μου προκαλεί επίσης έκπληξη. Αυτό είναι το πρώτο, γιατί σκέφτεσαι το Ομάν έχει ιστορία στην υπασία.
με όμορφα αραβικά άλογα, το γεγονός ότι η μεγαλειότητά του έχει σχέση με την βασίλισσα που σχετίζονται με άλογα και υποδρομίες, οπότε είναι απολύτως φυσικό το show jumping να συμβαίνει εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα γίνεται όλο ένα

και μεγαλύτερο. Φέτος 55 αναβάτες συμμετείχαν στην σειρά Muscat Showjumping που κορυφώθηκε με την στέψη των τελικών νικητών. Υπήρχαν τρεις τάξεις για τους αρχάριους, η Δέλτα και η Γάμα τάξη. Εντυπωσιακά σκηνικά, πολύ όμορφα άλματα από τους αναβάτες και τα άλογα, άλλες φορές ξεπερνώντας, άλλες όχι, τα αντίστοιχα εμπόδια σε μια δύσκολη και εντυπωσιακή διαδρομή. Είναι η πρώτη φορά στο Μουσκάτ που κάνουν μια διεθνή παράσταση που είναι για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Δείχνει τη βελτίωση του υπηκού αγώνα στο Μουσκάτ. Είναι μια καλή ευκαιρία να συναναστραφείτε με διαφορετικούς αναβάτες από χώρες, να τους περάσουμε στο σωστό δρόμο. Αυτή είναι μια αρχή, αλλά ελπίζω να υπάρχουν όλο και περισσότερα γεγονότα στο Μουσκάτ. Είναι μια μοναδική χώρα με υπέροχο καιρό και η αρένα είναι ωραία. Η βάση είναι τέλεια, όλοι είναι ευχαριστημένοι εδώ. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους υπείς είναι ότι τα περισσότερα από τα άλογα όταν ταξιδεύουν παίρνουν πολύ χρόνο στα σύνορα κρατώντας τα άλογα τους εκεί. Δεν βρήκαμε αυτό το πρόβλημα εδώ στα σύνορα, όλο το έθιμο είναι εδώ, έτσι απλά φέρτε τα άλογά σας και όλα γίνονται στην επίδειξη εδάφους. Αυτό είναι πραγματικά άλλο ένα συν για τους διοργανωτές. Για πρώτη φορά σε περισσότερα από 35 χρόνια το ΟΜΑΝ φιλοξένησε ένα προκριματικό παγκόσμιο κύπελο στον εκθεσιακό χώρο και μετά από ένα σύντομο Σαββατοκυριακό άλματος με πολλές εντυπωσιακές στιγμές. Ο συγκλονιστικός τελικός για το Grand Prix είδε τον Omani rider Sultan Hamoud Al Touki να κατακτά την νίκη με Χαμέντ Αλ Κίρμπι και Σαλίμ Αχμέντ Αλ Σουβέιδι να ακολουθούν. Ως κάτοικος του Ομάν είμαι πολύ περηφάνος και χαρούμενος που φιλοξενώ αυτού του είδους την εκπομπή και επίσης που είμαι μέρος της ιστορίας του Show Jumping. Μετά από 18 διαγωνισμούς, λαμβάνοντας μέρος σε όλη τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Βόρειας Αφρικής, οι δύο κορυφαίοι αναβάτες από αυτές τις χώρες θα συνεχίσουν να διαγωνίζονται στην παγκόσμια σκηνή στο Λος Άντζελες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον τελικό του πρωταθλήματος. Και να έχουν βέβαια την ευκαιρία να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Αυτά λοιπόν, με μια πλούσια δράση και σήμερα είχατε την ευκαιρία να δείτε τα σημαντικότερα γεγονότα στον αθλητισμό. Να είστε καλά!

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
1: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
1: You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: I've been thinking about my painting a lot lately.
11: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
12: You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
13: Hi.
14: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
13: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
14: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
9: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
17: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
18: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα γεμάτο επεισόδιο με δράση και με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα βρεθούμε στην τελική φάση της διοργάνωσης του GC Racing Tour στο Oman. Μια διοργάνωση που υπό την αιγίδα της Oman Sail αλλά και της EFG Private Banking θα μας οδηγήσει στην ολοκλήρωση της πρώτης διοργάνωσης για τα καταμαράν με foil GC32 σε ένα υπέροχο σκηνικό μοναδικό. Είναι υπέροχο να έχουμε τον τελικό της σειράς GC32 εδώ στο Al-Muz, στο Muscat. Είναι πολύ κατάλληλο μέρος ως ένας από τους πιο εμπορικούς συνεργάτες η Al-Muz. Είναι μια υπέροχη ανάπτυξη, εστιατόριο, καταστήματα, τμήματα, κτίρια παγκόσμιας κλάσης, συνθήκες ιστιοπλοείας, κυριολεκτικά στο κατόφλι. Είναι σημαντικό κομμάτι το Υπουργείο Τουρισμού να έχει αθλητικό και τουρισμό περιπέτειας και ειδικά να έχει αυτό το κύκλωμα, γιατί είναι καλά δημοσιευμένο στη τηλεόραση και social media, άρα έχει μεγάλη δημοσιότητα στην χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε συνθήκες ιστιοπλοείας παγκόσμιας κλάσης με ένα ξενοδοχείο εδώ στο κατόφλι της πόρτας και μια φανταστική μαρίνα. Όλα αυτά σχεδιάστηκαν για τον τρόπο ζωής. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα 5.000 ανθρώπων που ζουν εδώ τώρα και ήθελα να έχουν τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό, την κουλτούρα, το καφέ. Αυτό το γεγονός ζωντανεύει ολόκληρο τον τόπο. Είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία εδώ. Στο Al-Muz υπάρχουν άνθρωποι από όλα τα έργα της ζωής. Ο αθλητισμός και η αναψυχή είναι απολύτως στο επίκεντρο της ζωής εδώ στο συγκρότημα. Η ομάδα μας ανυπομονεί πραγματικά για αυτή την τελευταία διοργάνωση, καθώς ξέρετε ότι είναι ένας αγώνας στην κορυφή. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας και ανυπομονούμε για μια θεαματική εβδομάδα στον τελευταίο αγώνα του GC Racing Tour. Το Man Cup ήταν ο πέμπτος τελικός για το GC Racing Tour και θα αποφασίσει τις φετινές συνολικές θέσεις στο βάθρο. Με τις ομάδες να μάχονται και να διεκδικούν ό,τι καλύτερο. Την ομάδα Αλίγνη, την ομάδα Oman Air φυσικά, που έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται στην έδρα της, στην Red Bull. Μόλις 4 πόντοι χώριζαν τον Eric Maris με το σκάφος Zulu, με τους Αυστριακούς Ολυμπιονίκες του Tornado, Hagara και Steinhal, που βρίσκονται στην ομάδα Red Bull. Σε μια όμορφη συνθήκη, έχοντας και τη συμμετοχή του σκάφους Black Star.
1: I'm from Oman Air and I think we'd quite like to beat Alinghi.
2: Team Argo would like to beat Team Zulu, especially.
0: Προβλέψεις από τους συμμετέχοντες για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον τίτλο των ιδιοκτητών οδηγών, με την ομάδα Zulu να έχει το κεφάλι στην κούρσα κόντρα στην ομάδα Argo. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες των σκαφών ως οδηγοί στα πληρώματα, να λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία ενεργά για να βλέπουν το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το σκηνικό, να έχουν οι ίδιοι την ευθύνη για το τι θα πράξουν. Και φυσικά το ομαδικό σκέλος είναι αυτό που ξεχωρίζει σε αυτά τα καταμαράν με foil. Υπόσχεται ο συγκεκριμένος κύριος ότι αν κερδίσει η ομάδα Red Bull θα ξύρισει τα μούσια του. Να δούμε αν θα γίνει πράξη. Πάντως, αναμφισβήτητα ο μεγάλος γεγονός ήταν για την κορυφή μεταξύ των τοπικών ηρώων της Oman Air και της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αλίγνη του Ερνέστο Μπερτάρελι. Μετά από 73 αγώνες έρχομαι το φινάλε, δεν θα μπορούσε να ήταν πιο κοντά οι δύο ομάδες που ήταν στα ίσια στους βαθμούς. Τεχνικά η ελβετική ομάδα προηγήθηκε στον πίνακα κατάταξη, έχοντας την καλύτερη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου στη Ρίβα Ντελ Γκάρντα. Ακόμα εκεί τερμάτισαν οι δύο ομάδες ισόβαθμες, με την Αλίγνη να παίρνει έτσι την τελική νίκη στο τέλος στα σημεία. Είναι όμορφα εδώ στο Oman, λέει ο Άνταμ Μινόπριο, ο σκίπερ της ομάδας Oman Sail. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στο λιμάνι της πατρίδας μας. Μέχρι στιγμής η προπόνηση και η μέρα της προπόνησης που είχαμε περιλάμβανε ένα υπέροχο αεράκι, πραγματικά διασκεδαστικούς αγώνες. Περιμένουμε ότι αυτή θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Το αλίγνι δεν είναι εύκολο να το κοντράρεις. Βρίσκονται μαζί 4 χρόνια, το ίδιο πλήρωμα. Προπονούνται σκληρά και είναι πολύ συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι. Έχουμε πάει και έξω για να ταιριάξουμε την αποφασιστικότητά τους και επικεντρωνόμαστε να φροντίσουμε, να πλέψουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να έχουμε το αποτέλεσμα για το οποίο είμαστε εδώ. Είμαστε στην έδρα μας και θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε. Είναι άλλη μια ρεγκάτα. Πλέουμε καλύτερα στο τέλος της ημέρας και αν έχουμε αυτή τη διαδικασία με το πλευρό μας, τότε με ένα φανταστικό μέρος υποστήριξη εδώ στο ΜΑΝ μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Ο σύλλογος είναι ακριβώς πίσω μας, μας στηρίζει και οι ντόπιοι κατεβαίνουν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, να δουν τα σκάφη. Είναι πολύ καλό να γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα ακολουθούν οι αγώνες και ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά στο άθλημα. Ο τελικός αγώνας εδώ στο ΟΜΑΝ είναι πολύ καλό που επιστρέφουμε. Είναι υπέροχο που είμαστε σφιχτά στον πόντο με την ομάδα ΟΜΑΝΕΡ, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, σκίπερ της ομάδας Αλίκνη. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για τις δύο ομάδες. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές εδώ. Είναι πραγματικά ένας δύσκολος αγώνας γιατί ο αέρας μετατοπίζεται. Υπάρχει διαφορά πίεσης, το παιχνίδι είναι πραγματικά ανοιχτό, οπότε πρέπει να πιέσεις όλο τον αγώνα και μπορείς να είσαι πολύ πίσω, αλλά και να επιστρέψεις την τελευταία στιγμή. Πρέπει να είσαι πραγματικά παθιασμένος με εστίαση στην αγωνιστική διαδρομή και ελαχιστοποίηση των λαθών. Εξαρτάται πραγματικά από την κατάσταση, αν έχουμε θέση και μπορούμε να τους μπλοκάρουμε ή αν μπορούν να μας μπλοκάρουν θα συμβεί. Είναι πραγματικά διαφορετικό για την κατάσταση και τη θέση στη γραμμή εκκίνησης ή στην γραμμή της ιστιοδρομίας. Σίγουρα θα δείτε την ομάδα Oman Air να είναι λίγο πολύ κοντά όλο το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι όποιος είναι καλύτερος θα κερδίσει τη διοργάνωση. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο πλεονέκτημα να πλέψουν εδώ, αλλά ίσως να έχουν μειονέκτημα γιατί όλη η χώρα τους προσέχει και εμείς είμαστε εδώ για να αναλάβουμε την ηγεσία στο κορυφαίο ταμπλό. Για την ομάδα Oman Air και τους ιστιοπλούς, αρκετό πλήρωμα αξίρας, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο. Ενώ αυτή είναι η βαθμολογία με ισόβαθμους τους δύο πρωτοπόρους, Αλίγνη και Oman Air. Θα έχουν το Oman Cup, την διεξαγωγή της διοργάνωσης, μπροστά σε φίλους, οικογένεια και υποστηριχτές. Πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι που αγωνιζόμαστε εδώ μέσα σε αυτά τα νερά, λέει ο Νασέρ Αλ Μασάρι, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα Oman Air. Είμαστε τόσο περήφανοι μπροστά σε οικογένειες, τα αδέρφια, τους φίλους μας. Ελπίζω να κερδίσω αυτό το γεγονός και τη σειρά. Η ομάδα Oman είναι καλά οργανωμένη και στηρίζεται από την κυβέρνηση και έχει πολλούς υποστηρικτές εδώ. Το προσωπικό που εργάζεται πιέζει πολύ για να αυξήσει το επίπεδο της νεολαίας Oman Sail σε όλο τον κόσμο. Ανεβαίνουμε πολύ ψηλά, κάνουμε τεράστια πράγματα με το πανί του Oman και νομίζω ότι είναι σωστό το έργο για αυτού του είδους τα αθλήματα και τον ομανισμό για την ιστιοπλοεία. Με περισσιά εμπειρία αλλά και προοπτική για την συνέχεια οι ομάδες που συμμετέχουν. Σίγουρα πρέπει να προσαρμοστείς λίγο, λέει ο Ρμάν Χαγκάρα της Red Bull. Η τελευταία εκδήλωση ήταν σε Λιμνιγκάρντα, η οποία είχε επίπεδα νερά και ισχυρούς ανέμους. Τώρα έχουμε εδώ ελαφρούς ανέμους και πολύ ζεστές συνθήκες. Επομένως είναι διαφορετικό το στήσιμο, διαφορετικές δεξιότητες και πρέπει να προσαρμοστείτε λίγο. Επίσης, αν έχετε περισσότερο αεράκι, θα είναι κυματιστό, ενώ είναι λίγο διαφορετικό να πλέψουμε το σκάφος και να το ρυθμίσεις. Η στρατηγική των αγώνων είναι πάντα ίδια, δεν έχει σημασία που πας ή που καταλήγεις. Είναι όλα σχετικά μια καλή αρχή και πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη βάρδια και τον αέρα, την ταχύτητα του σκάφους, όπως να εκτελέσεις, να είναι διαφορετική από ιστιοπλοεία στην Μεσόγειο ή να πλέψεις εδώ στο Oman. Πάντα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες, λέει ο Thierry Fouchier της ομάδας Ζουλού. Το Μαν είναι η πρώτη φορά που παίρνει μια τέτοια διοργάνωση, οπότε πρέπει να βρεις τον τρόπο να πας γρήγορα στα κύματα, που είναι δύσκολο για τα foil. Εντελώς διαφορετικό αν θέλεις ένα γρήγορο θαλάσσιο σπορ. Κάθε χώρος είναι διαφορετικός και κάθε χώρος χρειάζεται κάποιο χρόνο προσαρμογής για να μπορέσει να αποδώσει καλά. Εναλλακτικά, το ταξίδι από το χώρο του δρόμου είναι σχετικά απλή διαδικασία για τις ομάδες. Ας μάθουμε όμως περισσότερα για τα logistics του Racing Tour, πώς συσκευάζονται τα σκάφη σε ένα κυβότιο και ποια είναι η διαδικασία για να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να περάσουν από τα καλύτερα σημεία, αυτά τα πολύ μεγάλα καταμαράν. Βλέποντας το ταξίδι που έκαναν το τελευταίο διάστημα, αναπροορισμό. Όταν κοιτάς εκεί έξω, νομίζω ότι είναι αρκετά περίπλοκα, αλλά είναι πραγματικά πολύ απλά και είναι πολύ εύκολο, μόνο μια μισή μέρα να τα χωρίσεις και να τα ξαναβάλεις έγκαιρα, και σε λιγότερες από λίγες ώρες κάναμε για να τα ξαναστήσουμε. Στη συνέχεια, κατασκευή είναι συνήθως μια μισή μέρα έως δύο μέρες. Σε γενικές γραμμές είναι αρκετά απλό να το κάνεις και δεν παίρνει πολύ χρόνο να μπουν στο κουτί και να κάνουν ταξίδια. Είναι πολύ εύκολο το υδάτινο της Φόρμουλα 1 ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, να έρχεται σε ένα μικρό προθυρίο, να τα παίρνει, να τα βάζει σε ένα φορτηγό και γενικά να πηγαίνουν σε ένα πλοίο από μία χώρα στην άλλη. Το πακέτο GC32 από πλευράς τεχνικού επιτελείου είναι αρκετά καλό. Όλα πάνε σε ένα δοχείο 40 ποδιών, δύο γάστρα, τα δοκάρια, τα κατάρτια, τα foil, ένα μόνο κοντέινερ 40 ποδιών. Αν έχεις πλήρες πλήρωμα, χρειάζεται μία μέρα να στήσεις και να ξεστήσεις το σκάφος. Το μακρύτερο μέρος είναι τα δίχτυα. Θα πρέπει να τα σφίξεις, υποθέτοντας ότι το σκάφος είναι αρκετά γρήγορο και εύκολο. Και κάπως έτσι περιμένουμε να μπούμε στην αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης του πρωταθλήματος GC32, των foil με καταμαράν να τα χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για πιο γρήγορες διαδρομές. Πραγματικά νιώθεις ότι πετάνε σε τέτοιες διαδικασίες. Πάμε λοιπόν στη δράση για το Oman Cup. Εν ώψη της πρόβλεψης για την ημέρα έναρξη φαινόταν ότι μπορεί να είναι οριακή, ωστόσο στο τέλος 4 από τους προγραμματισμένους αγώνες ολοκληρώθηκαν στα νερά βόρεια της Μαρίνας. Ο άνεμος ήταν αρκετά καλός, με χρόνους συνεπείς, ομαδικές επιδόσεις και εξαιρετικά για τα πληρώματα. Το πλήρωμα Λίγνη έχει περάσει πολλές ώρες προπόνησης. Ο ανταγωνισμός στη λίμνη της Γενέβης έδειξε την τάξη τους. Οι Ελβετοί δημιουργήθηκαν εμφατικά, ξεκινώντας κερδίζοντας 3 από τους 4 αγώνες που προέκυψαν και 6 σημεία στο τέλος της ημέρας της πρώτης των αγώνων σε αυτή την περιοδία. Πρώτη δύσκολη ημέρα έναρξης και πλέουμε πολύ καλά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάκης, σκίπερ της ομάδας Αλίκνη. Στη δεξιά πλευρά είχαμε πορεία, λίγη τύχη με τον άνεμο ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε το προβάδισμά μας. Ήταν αρκετά, κλείσαμε κάποιες φορές τον άνεμο, ελαφρύ άνεμο, πριν έρθουν τα παιδιά από πίσω, αλλά παραμένουμε ήρεμοι και να επιστρέψει ο άνεμος, να έχουμε μια σταθερή ημέρα, δεν θα μπορούσαμε να ευχηθούμε κάτι καλύτερο. Οι αδιαμφισβήτητοι νικητές την δεύτερη μέρα ολοκλήρωσαμε 2 νίκες σε 3 διαδρομές και αυτή είναι η ομάδα Ζουλού, η ομάδα για σκίπερ ιδιοκτήτη. Εντυπωσιακή κατάσταση και για την ομάδα Λίγνη που ανέβασε ρυθμούς, μια ξεφύγη στην διαδικασία της τελευταίας ημέρας των αγώνων. Ήταν αρκετά δύσκολη κατάσταση με τον άνεμο και η επιλογή μιας πλευράς ήταν δύσκολη επιλογή. Η ομάδα κατάφερε να κάνει τη σωστή επιλογή και η καλή απόδοση από την δική μου πλευρά είχε μεγάλη έκκληση στην τακτική. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση χθες το βράδυ για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ταχύτητα από χθες. Οπότε βρήκαμε μερικά κλειδιά να μπορέσουμε να μείνουμε μπροστά, όπως ο αέρας ή η ομάδα Λίγνη, για να μπορέσουμε να πιέσουμε εκεί με τον τρόπο που το κάνουν και αυτοί. Το GC Racing Tour έχει μια μοναδική εμπειρία σε τοπικούς και διεθνείς καλεσμένους. Μια εμπειρία ζωής για τους συμμετέχοντες, με έναν τοπικό θησαυρό. Άπαντες έχουν γευθεί ήδη την φιλοξενία αλλά και τον τρόπο των εκδηλώσεων. Η ομάδα Oman αναπτύσσει τα ταλέντα της. Με λένε Μαρουά και πλέον με την ομάδα Κορασίδων, είμαι 24 ετών. Σήμερα έχω την ευκαιρία να πάω στο GC32. Μου αρέσει πολύ το άθλημα γιατί είναι πολύ γρήγορο και πετούν τα καταμαράν. Είναι διαφορετικά ανάμεσα στα άλλα σκάφη, έτσι μου αρέσει να πλέω με αυτά τα σκάφη. Για μένα που βγήκα στην Oman Air, σήμερα ήταν κάτι που περίμενα με ανυπομονησία μήνες και πρέπει να πω ότι με εξέπληξε εντελώς, λέει ο Σαμ Φορτέσκου. Η αίσθηση δεν έμοιαζε με τίποτα από εμπειρία που είχα προηγουμένως. Οι άνθρωποι μου είπαν ότι είναι λίγο σαν να πετάς και κάπως έτσι είναι. Αλλά θα έλεγα να πετάς εκεί που στέκεσαι στο φτερό του αεροπλάνου, προσχηματίζοντας ακροβατικά. Ενώ ότι υπήρχε τόση κίνηση εκεί έξω, ήταν μια αληθινή βόλτα. Έβλεπες πόση προσπάθεια έκανα τα παιδιά, υπήρχε πολλή κίνηση πίσω μου, ήμουν απλώς ένας αναβάτης, αλλά όταν ο αέρας άρχισε να σφυρίζει μέσα από αυτή την εξέδρα που χύνεται το νερό, τότε αποκτάς μια αίσθηση ταχύτητας όσο τίποτα άλλο. Η βάρκα ανυψώνεται πάνω στα φόιλ και υπάρχει πραγματικά μια στιγμή τέλειας ηρεμίας και γαλήνης και ξαφνικά έρχεται ένα κύμα ή μια μετατόπιση του ανέμου και όλοι ξανακόβουν τα φόιλ, κόβουν τα πανιά και ξαναρχίζουν όλα από την αρχή. Μια αληθινή έκρηξη, όπως περιέγραψε ένας επισκέπτης. Η πρώτη μέρα της διαδρομής ανήκει στην Αλίκνη, η δεύτερη στην ομάδα Ζουλού. Την τρίτη μέρα η ομάδα Oman Air πήρε την Σκυτάλη. Η τοπική ομάδα κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες και ανέβηκε στην κατάταξη, θέλοντας να κυνηγήσει την ομάδα Αλίκνη αλλά και την ομάδα Ζουλού, που έμεινε σταθερά με τον Ερικ Μαρίς στην δεύτερη θέση. Υπήρχε άφθονο δράμα την τελευταία τέταρτη ημέρα του Oman Cup, με ανέμους να παίζουν τον ρόλο τους. Οι πρωταθλητές έδειξαν ότι είναι το φαβορί. Με 3 νίκες σε 5 γεγονότα, η ομάδα του Ernesto Bertarelli, η ελβετική ομάδα, πρόσθεσε αυτόν τον τίτλο στο παλμαρέ της και η ομάδα Λίκνη λοιπόν ήταν η πρωταθλήτρια για αυτή την σεζόν του GC32 μετά από την ολοκλήρωση των αγώνων στο Oman. Μια πολύ σημαντική επιτυχία για την ομάδα Αλίκνη. Μόλις κερδίσαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Oman, ήταν τέλειο να το κερδίσει η ομάδα μας και μας έβαλε έτσι στη διαδικασία να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό που κερδίσαμε στο Λάγκος ήταν τέλεια για την Αλίκνη και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο της ομάδας αλλά και τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος και τους άλλους αγωνιζόμενους, γιατί αυτοί πάλεψαν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν. Όταν κάποιος πιέζει, επικεντρώνεσαι μόνο στο παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις άλλες ομάδες για φέτος. Στην διεκδίκηση του τίτλου για την ομάδα του ιδιοκτήτη οδηγού, η ομάδα Ζουλού ήταν αυτή που ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση του βάθρου, με τον Ερικ Μαρίς να κατακτά τον αντίστοιχο τίτλο για αυτή την σεζόν. Τερματίσαμε δεύτερη σε αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε πολύ περήφανοι. Ήταν ένας από τους στόχους μας να τελειώσει η χρονιά στη μέση των επαγγελματιών ομάδων. Ξέρετε, είναι τρεις από αυτές τις διαδικασίες που έχουμε βγει δεύτερη. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι. Αυτή είναι η γενική τελική κατάταξη. Αλίγνη, Ζουλού, Red Bull, Oman Air, Blue Star. Έτσι όπως ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στο Oman. Με την ομάδα Oman Air να κατακτά τη δεύτερη θέση, αλλά η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που πήρε τον τίτλο των νικητών σε μια μάχη που δεν είχε προηγούμενο. Η εμπειρία όμως της ομάδας Αλίγνη αποδείχθηκε περίτρανα. Η τελευταία διοργάνωση της σεζόν μόλις ολοκληρώθηκε, λέω Ανταμ Μινόπρι. Είμαστε ευχάριστη θέση να είμαστε δεύτεροι στη σεζόν. Είχαμε μια μεγάλη μάχη με την Αλίγνη όλο τον χρόνο και ερχόμαστε σε αυτό το τελικό γεγονός με μια καλή μάχη με την Αλίγνη, αλλά μας ξεπέρασαν και έτσι μας έδειξαν πραγματικά και σε όλο το στόλο πόσο καλά ταξιδεύουμε με αυτά τα GC32. Είναι η πρώτη μου σεζόν που ταξιδεύουμε με την Oman Air. Είναι μια υπέροχη σεζόν. Είχαμε πολλές νίκες, φτάσαμε ψηλά από την πρώτη κιόλας ρεγκάτα, αλλά μείναμε και χαμηλά σε κάποιες άλλες. Τώρα καθώς η ομάδα κατάφερε να αναπηδήσει στην Πάλμα και να πιέσει πραγματικά την Αλίγνη, απλά καταφέραμε να μπούμε στην πρώτη θέση, να έχουμε αρκετά εδώ να παλέψουμε. Είμαστε χαρούμενοι τελικά για το αποτέλεσμα, ξέρουμε ακριβώς που πρέπει να βελτιωθούμε και πιστεύουμε ότι αν μπορούμε να το κάνουμε του χρόνου θα έχουμε πιο δυνατή στην διαδικασία. Τερματίζοντας τρίτη στο Man Cup, η αυστριακή Hangara και Steinacher της Red Bull ανέβηκαν στο πόντιουμ σε αυτή την δύσκολη διαδικασία. Αποδείχθηκε ότι είχαν κάποια προβλήματα την τελευταία ημέρα. Είχαμε κάποια προβλήματα κατά τις δροσερές μέρες εδώ με τα κύματα. Είχαμε κάποιες όχι καλές προσεγγίσεις στις υπαίνιμες πύλες στο μεγαλύτερο μέρος των αγώνων και αυτό μας κόστησε πολύ. Είχαμε ένα τρόπο με τον χειρισμό των σκαφών, δυσκολευτήκαμε λίγο με τις κυματιστές συνθήκες. Ήταν πολύ καλύτερα τα επίπεδα στη λίμνη κάρτα. Ήταν δύσκολο για εμάς εδώ με τα κύματα με αυτόν τον ρυθμό. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία στο GC32, σε αυτό το πρωτάθλημα που είχε αρκετές όμορφες στιγμές. Με την γενική κατάταξη, την ομάδα Αλίγνη να είναι η πρωταθλήτρια, με την ομάδα Oman Air να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την ομάδα Red Bull στην τρίτη της γενικής κατάταξης για όλη την σεζόν. Σίγουρα η προσθήκη αυτού του γεγονότος στο Oman ήταν κάτι το διαφορετικό και είναι βέβαιο ότι θα δούμε και στο μέλλον να επαναλαμβάνεται, αφού οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες στη οπλόη ήταν εξαιρετικές και στο Oman το απόλαυσαν κιόλας με χαρακτηριστικές εκδηλώσεις και γιορτές που έφεραν το στοιχείο, το τοπικό του πολιτισμού και όσων φυσικά πρεσβεύουν σε μια διαφορετική συνθήκη στο Oman που χτίζει παράδοση στην ιστιοπλοεία. Η αγωνιστική περιοδία GC32 φτάνει στο τέλος. Λοιπόν, μας λέει ο Κρίστιαν Νέσσερ, υπεύθυνος της διοργάνωσης. Είχαμε 5 εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε στη Σαρδινία στην Ιταλία, πήγαμε στην Πορτογαλία, στην Πάλμα της Μαγιόρκα, στην Ισπανία και πίσω στην Ιταλία Γκάρντα, στη Λίμνη. Και τώρα ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας στο Μουσκάτ, στο Ομάν. Είχαμε 4 πολύ συναρπαστικές ημέρες αγώνων και τώρα η περιοδία τέλειωσε. Κοιτάμε μπροστά για μια υπέροχη σεζόν που θα ακολουθήσει. Να είστε καλά.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
12: Πάλι εδώ!
11: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
13: Κούνα τώρα, γρήγορα.
11: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κοιμά.
13: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
11: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
14: Με αγάπη.
11: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
13: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
11: Επόμενο, παρακαλώ.
13: Το φαγητό είναι παρέα.
15: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
11: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση, και θα βρεθούμε στο Ομάν, σε μία από τις πιο γραφικές χώρες της νοτιοανατολικής ακτής της Αραβικής Χερσονήσου στην Ασία. Για 6 μέρες συγκεντρώθηκαν δρομοί από όλο τον κόσμο για να νιώσουν τη μοναδική περιπέτεια της διάσχισης της ερήμου του Ομάν. Στον μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν, ένας από τους πιο γνωστούς υπερμαραθωνίους, είναι απόλυτα αυτάρκης η διαδικασία που ξεκινάει από την οάση Μπιντιγιάχ. Ο μαραθώνιος της ερήμου είναι ένας αυτάρκης αγώνας από 2013 μέτρα διαδικασίας. Είναι για 7η φορά που διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Οι αθλητές μπορούν να δοκιμάσουν τον πολιτισμό του Ομάν, το χορό, το φαγητό, να ενθαρρύνουν και άλλους να επισκεφθούν και να μοιραστούν παραστάσεις από μια χώρα ειρήνης, μας λέει ο Αλ Χαΐρι. Έμπειροι δρομείς ήρθαν από κάθε γωνιά του κόσμου για να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Ομάν, αλλά τι τους έκανε να έρθουν εδώ στη μέση της ερήμου για μια εξαήμερη απαιτητική περιπέτεια? Την πρώτη φορά δεν ήξερα καν για το τρέξιμο στην έρημο, το θυμάμαι τόσο καθαρά. 2011 ήταν, όταν κάθομαι στη δουλειά, στο γραφείο μου, μπροστά στον υπολογιστή, και υπήρθε ένα άρθρο, λέει ο Ρομπ Γουάρτ, στο δελτίο ειδήσεων, για ανθρώπους που έτρεχαν στην έρημο. Έτρωγα το σάντουιτς μου και απλά είδα την εικόνα και σκέφτηκα ότι πρέπει να το κάνω αυτό. Και ότι το σάντουιτς έπεσε εκεί στο πληκτρολόγιο, σκέφτηκα απλά θα το κάνω. Με ενδιαφέρουν πολύ οι έρημοι. Ο μαραθώνιος έρημου του Ομάν ήταν πάντα στη λίστα μου για να τον εξερευνήσω, και νομίζω ότι σε μια έρημο σαν και αυτή είναι πραγματικά ωραία ευκαιρία να δείτε τις διάφορες πτυχές της έρημου. Επισκέφτηκα το Ομάν πριν από 5-6 χρόνια, μόνο για δουλειά, λέει η Εμμανουέλε Ρομάνζη. Πέρασα μερικές μέρες στο Μουσκάτ και είπα, αυτή είναι πολύ ωραία χώρα. Όταν ανακάλυψα αυτό το μαραθώνιο, αποφάσισα να το κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανα αυτό. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή και ωραίος τρόπος για να ανακαλύψεις την έρημο του Ομάν.
1: Way to discover the Oman desert.
0: Η περιπέτεια στην έρημο ξεκίνησε με την άφιξη των αθλητών στο Base Camp στο Μπιντιγιάχ. Οι αθλητές έπρεπε να πάρουν τους αριθμούς που θα τους ακολουθούσαν και να βάλουν τον εξοπλισμό τους κάτω για επιθεώρηση, για να βεβαιωθούν ότι έχουν τα απαραίτητα προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχει μια υποχρεωτική λίστα αντικειμένων που πρέπει να έχετε μαζί σας, όπως επαρκές φαγητό και την τσάντα για ύπνο, και πρέπει να προετοιμαστείς. Αν έχεις προετοιμάσει διαδικασία φαγητού, είναι πραγματικά επιστήμη. Προσπαθώ λοιπόν να έχω ένα ελαφρύ πρωινό και κάτι ενδιάμεσο, και μετά να έχω ένα μεσημεριανό όταν είμαι σε μια κατασκήνωση, και στο τέλος ένα πραγματικό δείπνο. Επίσης, πάντα έχω επαρκείς μικρές μπουκές σαν ηλεκτρολίτες, τους προσθέτω σε πόσιμο νερό και συνεχώς ανεφοδιάζω για να βρίσκομαι στην έρημο και αυτό να με κρατάει όταν τρέχω. Ένα ζεστό δείπνο υποδοχής γεμάτο από τοπικές γεύσεις περίμενε τους αθλητές να γεμίσουν τις δικές τους μπαταρίες τελευταία φορά πριν από την έναρξη του μαραθωνίου της έρημου του Ομάν. Ακολούθησαν παραδοσιακός χορός και μουσική του Ομάν για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή στον ντόπιο πολιτισμό. Όταν ήρθαμε στην κατασκήνωση, διαπιστώσαμε ότι όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα, και όταν ήρθαμε στις σκηνές με μικρά κρεβάτια και μικρά τραπέζια, ακόμα και την πετσέτα, ήταν έτσι συγκινητικό. Νιώσα πραγματικά ότι είμαι ευπρόσδεκτη. Έτσι ο κόσμος με ήθελε πραγματικά στην χώρα του και στα σπίτια τους. Το επόμενο πρωί όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη περιπέτεια. Η ατμόσφαιρα στο καμπ των δρομέων γέμισε με αδρεναλίνη και ενθουσιασμό αυτούς που ήταν να τρέξουν στο εξωτικό και όμορφο Ομάν. οι δρομείς είχαν το τελευταίο τους ευχάριστο πρωινό και πριν ξεκινήσουν για την έρημο για τις 6 αυτής ημέρες της συνολικής περιπέτειας. Οι δρομείς οδηγήθηκαν σε γραμμή εκκίνησης όπου ξεκίνησε επίσημα η πρώτη μέρα του μαραθωνίου της έρημου του Ομάν, γιορτάζοντας έτσι παράλληλα την 49η επέτειο της Εθνικής ημέρας του Ομάν στο χωριό Αλ-Γουάτ του Μπιντιγιάχ. Παραδοσιακοί χωροί, άλογα, καμήλες άνοιξαν την τελετή στην οποία παρευρέθηκαν τοπικοί αξιωματούχοι. Διεθνείς δρομείς από όλο τον κόσμο ήρθαν για να αγωνιστούν στο Ομάν σε αυτή την εντυπωσιακή και προκλητική έρημο. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πρώτα σε τέτοιους αγώνες. Θέτει το υπόβαθρο ως προς το τούνι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ξέρω τι περιμένω τώρα. Πόση μαλακή άμμος. Ήταν δύσκολο. Νομίζω ότι όλα τα κατάφεραν καλά και δεδομένου αυτό προσωπικά είναι η πρώτη μου φορά. Οπότε χαίρομαι που το πέρασα και είναι όμορφο να βρίσκομαι εδώ. Ήταν καταπληκτικό. Το δεύτερο στάδιο ήταν πιο απομονωμένο, καθώς ήταν πιο βαθιά στην έρημο, δίνοντας την εμπειρία στους συμμετέχοντες, αυτοί που αναζητούσαν την αίσθηση της μοναξιάς και το μυστήριο της ερήμου. Η αμόλοφη ήταν μικρή και ακόμη και όταν φαίνονταν συμπαγής και εύκολη για τρέξιμο, υπήρχαν μονοπάτια με μαλακή άμμο που καθιστούσαν δυσκολότερο το τρέξιμο. Μια εμπειρία ζωής ήταν σε εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που αφορά τη ζωή, είναι ότι πιο όμορφο από ό,τι περίμενα. Αλλάζει το χρώμα της ερήμου, είναι πραγματικά απίστευτο. Συνάντησα μια εμπειρία, ένα κλίμα δροσερών ανθρώπων, μια καταπληκτική εμπειρία και σίγουρα θα το έκανα ξανά. Σίγουρα είναι μια εμπειρία ζωής για εμένα, πολύ περισσότερο από έναν απλό αγώνα. Για μένα το αγωνιστικό μέρος δεν είναι η πιο σημαντική πτυχή. Η πρόκληση εναντίον του εαυτού σου είναι μια μεγάλη περιπέτεια μέχρι στιγμής. Είναι ένα πραγματικά όμορφο τοπίο. Υπάρχουν πολλοί αμόλοφοι, ψηλοί, χαμηλοί, απότομοι, όλα όσα επιθυμείς σε μια έρημο. Είναι δύσκολο αλλά πολύ ωραίο. Είναι πραγματικά ένα τοπίο που κόβει την ανάσα. Οι δρόμεις απολάμβαναν τη ζωή στην έρημο αφού διέσχιζαν κάθε γραμμή τερματισμού, αλλά η Οργανωτική Επιτροπή είχε πολλά πράγματα να κάνει και να προσφέρει μια ξεχαστή εμπειρία. Το να ζεις στη μέση της έρημου απαιτεί κάτι παραπάνω από ικανότητες της οργάνωσης. Είναι πολύ δύσκολο, έπρεπε να οργανωθεί και να δουλέψει σε ένα χρόνο όπως είχε προγραμματιστεί. Έχουμε διαιτητές, τον σχεδιαστή δρομής, στήμανση για την ιατρική ομάδα, την ομάδα logistics, την οργανωτική ομάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και έτσι η ζωή μας θα γίνει ευκολότερη. Η ομάδα logistics κάνει εξαιρετική δουλειά, ξεκινάει τη μέρα πριν από κάθε στάδιο, χωρίζονται σε ομάδες, οι πρώτοι έστειναν τις σκηνές, μέχρι 4-5 σκηνές και μετά η επόμενη ομάδα θα στήσει την κουζίνα, τις τουαλέτες και θα φτιάξει άλλη μία κατασκήνωση. Λόγω της εξαιρετικής δουλειάς των διοργανωτών, ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι μια καθιερωμένη διοργάνωση υπερμαραθωνίου που προσελκύει τους κορυφαίους αθλητές του αθλήματος με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, όπως το Ραχίντ Αλ Μουραμπίτι του Μαρόκου, που ανταγωνίζεται για 7η φορά αυτή την διοργάνωση. Εντυπωσιακές εικόνες, δύσκολες τις συνθήκες και φυσικά σε όλα αυτά απαιτείται μια διοργάνωση για να φέρει εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Το κίνητρο του να έρθω εδώ στο Oman Desert Marathon βασίζεται σε επιθυμία να επισκεφτώ ένα τέτοιο μέρος. Εκπληκτικά τοπία. Μου αρέσει επίσης να χτίζω νέες σχέσεις με τους υπόλοιπους αθλητές. Ο μαραθώνιος της ερήμου του Oman είναι φόρος τιμής στην ζωή των νομάδων, της ερήμου, των αμόλοφων και της περιπέτειας. Για μένα είναι μαγεία. Πριν την ένταξη της τρίτης ημέρας, στο πλαίσιο των εορτασμών του Σουλτανάτου για την εθνική εορτή, λήφθηκε η εικόνα με σχηματισμό 49 σε σχήμα και έτσι δόθηκε το σήμα της εκκίνησης. Τρεις μεγάλοι αμόλοφοι τους περίμεναν, αλλά οι δρομείς εκμεταλλεύτηκαν το δροσερό καιρό και κινήθηκαν γρήγορα στο πρώτο σκέλος. Το τοπίο συνέχισε να εντυπωσιάζει τους δρομείς, καθώς έμειναν με δέος να κοιτούν την αλλαγή του χρώματος της άμμου από χρυσαφένιο σε κόκκινο και την σπάνια παρουσία πράσινης βλάστησης ανάμεσα στους αμόλοφους. Η έρημος έχει πολλές ομορφιές να μοιραστεί. Η πρώτη θέση ήταν για τον Ρασίντ Αλ Μουραμπίτη, η δεύτερη για τον αδελφό του, τον Μουχάμεντ, και η τρίτη για τον Χευγένη Γλίβα από την Ουκρανία. Η πρώτη γυναίκα που έφτασε ήταν η Αλίζα Ράχη, ακολουθούμενη από τους Πιτζάλι Φαπιάνα και Ρομάτζι Εμμανουέλε, από Ιταλία και Γαλλία αντίστοιχα. Ένα σούπερ μαραθώνιος 6 ημερών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για να δεις τη γραμμή του τερματισμού θέλει αρκετή προπόνηση και προετοιμασία για να φτάσεις εκεί. Είναι όμως αρκετό. Πολύ τρέξιμο. Έκανα πολύ τρέξιμο για να προετοιμαστώ για το μαραθώνιο, επίσης για όλο το πακέτο. Προέρχομαι από μια χώρα χωρίς άμμο, μόνο στην παραλία, οπότε πέρασα πολύ καιρό για να προετοιμαστώ για αυτόν τον αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι να τρέχεις με την τσάντα και το βάρος. Σε έναν κανονικό μαραθώνιο, παρότι είναι ένας κανονικός αγώνας, αυτό είναι σημαντικό, πολύ διαφορετικό όταν έχεις βάρος. Οπότε έτρεξα με το βάρος μου για να προετοιμαστώ. Η προετοιμασία γι' αυτό είναι αρκετά δύσκολη στη Νέα Ζηλανδία, γιατί ήταν χειμώνας, έτσι και εγώ τρέχοντας στη βροχή προσπάθησα να φανταστώ πώς θα ήταν να τρέχεις στην άμμο. Πήγαινα στις προπονήσεις, κανόνιζα τα θέματα μου. Στόχος ήταν να τρέξω αρκετά χιλιόμετρα και το έκανα. Η σωματική προπόνηση είναι πολύ σημαντική για καλή απόδοση, αλλά σε αυτού του είδους τους αγώνες η νοοτροπία είναι αυτό που σε κρατάει δυνατό και σε οθεί στα άκρα να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να φανταστείς την γραμμή του τερματισμού. Θα έλεγα ότι το νοητικό κομμάτι είναι πιο σημαντικό από τη σωματική δύναμη. Είναι να πονέσεις, πρέπει να συνεχίσεις και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας πιο κάτω. Υπάρχει αυτό το αστείο ότι το ultra running είναι ένας 90% για την νοοτροπία και 10% για το φυσικό μέρος και κάποιοι άλλοι λένε όχι, είναι 90% για το νοητικό πλαίσιο και άλλο 10% είναι μόνο στο μυαλό σου. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος σωματικά αλλά και ψυχικά. Στις 6:30 στο τέταρτο στάδιο ξεκίνησε με ένα ηλιόλουστο πρωινό, με το πρώτο χιλιόμετρο να αποτελούνταν από μικρούς αμόλοφους, ο ένας να κατεβαίνει μια διάβαση δρόμου ακολουθούμενη από 22 χιλιόμετρα μικρών συμπαγών αμόλοφων. Στο πέμπτο χιλιόμετρο έγινε ο πρώτος έλεγχος και το τοπίο είχε μια μικρή βλάστηση, κάνοντας τη θέα λίγο πιο πράσινη. Στο τέταρτο στάδιο, αυτό το στάδιο ήταν η προετοιμασία του αυριανού διπλού, ξεκινώντας αργά το απόγευμα με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα στην έρημο του Ομάν. Οι δρομείς πρέπει να εκμεταλλευτούν το φως όσοι το έχουν για τρέξιμο κάτω από τον έναστρο ουρανό της Σερίμου. Αυτό σημαίνει ότι είχαν σχεδόν μια ολόκληρη μέρα για να ξεκουραστούν και απολαύσουν τις δονήσεις του camp σε Steel Oman. Το τρέξιμο είναι το μόνο μέρος, όλα τα άλλα είναι εμπειρία, η συνάντηση της κατασκηνωτικής ζωής, οι άνθρωποι που μιλούν σε ανθρώπους και όλα αυτά. Προηγουμένως θα πρέπει να έχεις πέρασει ένα μεγάλο μέρος, αλλά κάθεσαι στη σκηνή, υπάρχουν αγγλικά, δανέζικα, γερμανικά, από τη Νέα Ζηλανδία, άνθρωποι που μαζεύονται και μιλάνε για οτιδήποτε και για όλα. Είναι πολύ καλό, μου άρεσε πολύ. Το πιο ευχάριστο αυτή τη στιγμή, ακριβώς εδώ με το τοπίο που βλέπουμε γύρω μας, επειδή είναι κλασικό ερημικό τοπίο για το οποίο διαβάζεις και βλέπεις την τηλεόραση, σε ταινίες, είναι πραγματικά εδώ να κοιτάξεις γύρω σου και να τα πάρεις όλα μέσα σου. Είναι φανταστικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και βλέπω πώς είναι. Is fantastic. It's really the reason why I came here. So very happy just to be here in this environment and see what it's like. Η ζωή στην κατασκήνωση είναι πολύ δροσερή. Υπήρχαν υπέροχοι άνθρωποι. Έρχεσαι από το Ιράν και απλά βρίσκεσαι εδώ στο έδαφος με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είσαι κοντά τους, πλένεις το πρόσωπό σου. Είναι καταπληκτικό, είναι εκπληκτικό αυτό που ζούμε. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευχάριστα εδώ. Ήμουν με πολλά άτομα ως σκηνοθέτης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αγώνα το συναντάτε πολλοί άνθρωποι από πολλές διαφορετικές χώρες που έχουν τόσο πολλές ιστορίες να μοιραστούν. Έτσι, αυτό πραγματικά προσθέτει στην όλη εμπειρία. Το τρέξιμο στην έρημο είναι εντυπωσιακό και μια εμπειρία ζωής, αν και μερικές φορές στη μέση του πουθενά, χωρίς κανένα γύρω σου, μπορεί να νιώθεις μόνος και αδύναμος. Γι' αυτό ορισμένοι από τους αθλητές επιλέγουν να αγωνιστούν σε ομάδες και να μοιραστούν την ίδια ιστορία για το υπόλοιπο της ζωής τους. Επίσης, μεταξύ των συμπαιχτών μοιράζονται και το φαγητό. Είναι κάτι που επιτρέπεται. Και αρκετοί το κάνουν λειτουργώντας ομαδικά. Στην πραγματικότητα το κάνω αυτό με έναν φίλο μου, οπότε το κάνουμε ως ομάδα. Εμείς πάντα μιλούσαμε για το πόσο ωραία περιπέτεια θα ήταν να το κάνεις σε έναν εξαήμερο αγώνα τρέχοντας στην έρημο. Ήμασταν και οι δύο αρκετά τρελοί για να εγγραφούμε σε αυτό, οπότε και έτσι έγινε. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω, το πρώτο μου στάδιο. Έχω κάνει πολλούς μαραθώνιους, ημιμαραθώνιους, αλλά αυτό είναι λίγο φιλόδοξο. Πιστεύω ότι θα καταφέρω να το ξεπεράσουμε. Το καλό να είσαι με μέλος της ομάδας είναι ότι σε υποστηρίζουν και εσύ τους υποστηρίζεις επίσης. Ενθαρρύνεις τον άλλον και μοιράζεσαι το φαγητό. Είναι πραγματικά υπέροχο. Υποθέτω μια υποστήριξη, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα να είσαι μέλος μιας ομάδας. Αλλά νομίζω ότι τρέχοντας τις διαφορετικές ταχύτητες που

Οι αθλητές πιέζουν τους εαυτούς τους κάτω από δύσκολες συνθήκες προκειμένου να αποδώσει καλά. Γι' αυτό έμπειροι γιατροί αναζητούν τις ισοδρομίες όσο διαρκεί κάθε μέρα ένας αγώνας και φροντίζουν την προστασία της υγείας των αθλητών. Ο ρόλος μας εδώ είναι να παρακολουθούμε τους αθλητές στην πορεία για να βεβαιωθούμε ότι το κάνουν και δεν έχουν σοβαρά ιατρικά προβλήματα. Είναι από τα κύρια προβλήματα η θερμοπληξία αρκετά συχνά εδώ. Εάν δεν είχαν πιει αρκετά νερό, εάν δεν είχαν αρκετό αλάτι, οι ηλεκτρολίτες, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα η ζέστη, οπότε χρειάζεται να φέρουμε αθλητές εδώ για να βεβαιωθούμε ότι τα υγρά τους είναι καλά. Έχουμε προβλήματα με μυοσκελετικά προβλήματα, επομένως άτομα με υπερβολική χρήση με τρυφερούς μυς, ειδικά για ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν το περπάτημα στην άμμο, θα πρέπει να δουν φυσιοθεραπευτή. Φυσικά πολλά προβλήματα με φουσκάλες, η ομάδα των παιδιάτρων έρχονται εδώ από την Γαλλία και παίρνουν ώρες κάθε βράδυ φροντίζοντας τις φουσκάλες των ανθρώπων, βάζοντας αντισηπτικό, επιδέσμους, έτσι ώστε όλα να είναι όπως πρέπει. Το πρωί της πέμπτης μέρας οι αθλητές απολάμβαναν την κατασκηνωτική ζωή και προετοιμάζονταν με τον εξοπλισμό τους για τα πιο αναμενόμενα και πιο κρίσιμα 42 χιλιόμετρα σε νυχτερινή σκηνή. Η κατασκήνωση είχε γεμάτη ενθουσιασμό και όλοι αναπομονούσαν να τρέξουν κάτω από τα φωτεινά αστέρια. Ανυπομονώ για τη βραδινή σκηνή, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Το ίδιο έξω τη νύχτα με υπέροχες εμπειρίες θα μπορούσες να δεις διαφορετικές κινήσεις, οπότε ανυπομονώ. Θα ήταν ωραίο να το κάνουμε, όταν ο ήλιος πέφτει και γίνεται ωραίος και δροσερός ο καιρός. Ψάχνω στην πραγματικότητα από μικρός να βρεθώ σε μια τέτοια περίπτωση. Ανησυχώ για το τελευταίο στάδιο παρά τη νύχτα, οπότε ανυπομονώ πραγματικά για απόψε. Οι δρομείς παρατάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εκπληκτικού ηλιοβασιλέματος στους αμόλοφους για ένα έπος που θα ακολουθήσει σε νυχτερινή σκηνή. Το τρέξιμο στην έρημο του Ομάν τη νύχτα κάτω από τα φωτεινά αστέρια είναι απλώς μια μαγική εμπειρία. Είσαι τη νύχτα, πραγματικά το απόλαυσα. Κάτι το διαφορετικό για αυτούς τους δρομείς. Είναι ωραίο, κάτι όμορφο, σαν τα αστέρια. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το έκτο stage, στα τελευταία 23 χιλιόμετρα, τεράστια άμμος, αμόλοφη που χωρίζουν τους δρομείς από την Αραβική θάλασσα, έμεινε μια τελευταία σκηνή για τον μεγάλο τελικό της δύσκολης εβδομάδας. Οι δρομείς πέτυχαν ένα στόχο ζωής και θα το θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ολοκλήρωσα πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν δύσκολο. Ναι, το έκανα. Απλά μια λέξη, φανταστικό. Στην πανεμορφή παραλία της Αραβικής θάλασσας περίμενα τα μετάλλια τους μετέχοντες. Ο πρώτος που έφτασε ήταν ο Ραχίντε Αλμουραμπίτι, με τη δεύτερη θέση να την καταλαμβάνει ο αδερφός του Μοχάμεντ και τρίτος ήταν ο Κλίβα Εβάν από την Ουκρανία. Πρώτη άφηξη των γυναικών από την Αζίζα Ραγί από το Μαρόκο, ακολούθησε η Φαμπιάνα Πιτσάλι από την Ελβετία και τρίτη θέση για την Εμμανουέλε Ρομάντζι από την Ιταλία. Το έκτο στάδιο ήταν μια γιορτή για ένα τεράστιο στόχο που επιτεύχθηκε. Πολλοί συμμετέχοντες πήραν ενέργεια μετά από 6 εξαθλητικές ημέρες προσπάθειας για να χορέψουν με χαρά στους ρυθμούς της παραδοσιακής μουσικής που γέμιζε τον αέρα. Την επόμενη μέρα οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μερικά από τα πιο εμβληματικά μέρη του Ομάν, όπως το Γουάντι, ένα εκπληκτικό βραχώδες φαράγγι με μικρές λίμνες στον πυθμένα του. Τα επόμενα χρόνια η εκδήλωση θα διασχίσει αυτή την περιοχή ως μέρος του ολοκένουργιου
δρόμου που σχεδιάστηκε για το 2020.

20. Θα αλλάξει η μορφή του αγώνα, έτσι θα έχουμε την περιήγηση στο βουνό του Ομάν, 60 χιλιόμετρα και 42 χιλιόμετρα συνέχεια. Μετά θα έχουμε το μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν, το κλασικό που περιλαμβάνει τα 42 χιλιόμετρα, αλλά και για άτομα που θέλουν να τρέξουν περισσότερο. Η απόσταση περιλαμβανομένου του Oman Mountain Tour, αλλά και του Oman Marathon Classic, θα υπάρχει και το Oman Grand Tour. Στο τέλος της μέρας, μια εντυπωσιακή τελετή με την απονομή των βραβείων, με παραδοσιακό τρόπο, περιμένει να επιβραβεύσει όλες τις προσπάθειες των αθλητών και να σφραγίσει μια περιπέτεια ζωής μέχρι την επόμενη χρονιά για το μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν. Να είστε καλά.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
4: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
3: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
4: You're gonna feel it change, right?
3: Yeah.
4: It becomes beautiful. There you go.
3: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
5: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
6: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
7: Why would he be here?
0: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
8: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
9: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
8: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
10: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
8: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
11: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη, με σημαντικά γεγονότα. Θα αφιερωθούμε σήμερα στην εξωτική χώρα της Μαλαισίας, στην νοτιοανατολική Ασία, και σε τρεις μέρες αγωνιστικής δράσης στην Taipinga στο Perak, που θα προσελκύσει την προσοχή του κόσμου σε ένα τοπίο με υπέροχα δάση, ζούγκλες, δρόμους και πολιτισμό του Taipinga, συνδυάζοντας τέλεια την διαδικασία του Malaysia Mountain Trail Festival. Μια διαδρομή που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία είναι μια πολυπολιτισμική χώρα και με πληθυσμό άνω των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου. Το μοναδικό κλίμα, το φυσικό τοπίο και επίσης μία από τις 17 διάφορες χώρες με ομοιογενή βαριά ενδυμικά είδη. Με 14 πολιτείες, το Περάκι βρίσκεται στη βορειοδυτική Χερσόνησο της Μαλαισίας, με την Ταϊμπόγκονε από τις περισσότερες ιστορικές περιοχές στη χώρα να είναι αναγνωρισμένη ως τρεις από τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες, βασίζεται στο κτήμα της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου. Όταν είσαι εδώ, το πράσινο, το υπέροχο φαγητό, τα μαθήματα ιστορίας της πόλης είναι αυτά που θα σου μεταφερθούν. Μια πολυπολιτισμική χώρα με εξαιρετικό φαγητό, ινδικό φαγητό, κινέζικο, μαλαισιανό φαγητό. Έχετε να δείτε πώς θα αλληλεπιδράτε με τον άλλον, και αυτή είναι η ομορφιά στην Μαλαισία. Συνδυάζοντας εξαιρετικό ανταγωνιστικό έδαφος και τον μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Taipinga θα δώσει στην σεζόν του πρωταθλήματος της Ασίας Trail Master μια διαφορετική οπτική, ένα πρωτάθλημα που στέλνει στις πιο εικονικές τοποθεσίες στην Ασία την δράση και αποτελεί εμπειρία ζωής. Πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο εδώ. Δεν μιλάμε μόνο για τρέξιμο, trail. Οι δρομείς έρχονται εδώ γιατί τους αρέσει, έχουν ένα ωραίο μέρος να μείνουν, ωραίο φαγητό. Τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Taipinga itself σημαίνει ειρηνικά. Μετά τον περσινό επιτυχημένο αγώνα, τον ντεμπούτο για τρεις ημέρες, η Taipinga φιλοξενεί τη δεύτερη έκδοση του North Face Malaysia Mountain Trail Festival σε μια εορταστική αθλητική ατμόσφαιρα. Δεν είναι μόνο για τους elite αυτός ο αγώνας, για τους λεγόμενους γρήγορους δρομείς, είναι στην πραγματικότητα για όλους. 2.102 δρομείς από 35 χώρες αυτό το έτος, που αυξάνονται συνεχώς σε σχέση με την πρώτη έκδοση, θα δώσουν την αίσθηση ενός αγώνα που έχει να κάνει με πολλές διαδικασίες, και φυσικά απάντες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα τέτοιο όμορφο κλίμα. Πιστεύουμε ότι θα ενθουσιαστούν οι δρομείς που θα έρθουν εδώ και θα θέλουν να επιστρέψουν. Τελικός της αναμέτρησης του πρωταθλήματος Asia Trail Master, το φετινό North Face Malaysia Mountain Trail Festival συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες. Για να λάβουν μέρος σε αυτές τις ειδικές διαδρομές. Το σύνθημα είναι «Χάσε το μυαλό σου, ανακάλυψε την ψυχή σου». Δεν θα είναι το πιο σημαντικό εδώ στην Μαλαισία,
αλλά δεν θα είναι και το πιο εύκολο. Έχεις στο μυαλό σου να ανακαλύψεις την ψυχή σου. Φύση, πρόκληση, ανταγωνισμός και πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από όσους στο παρελθόν αθλητές, με τον ανταγωνισμό να είναι πιο έντονος πριν από το τέλος της διαδικασίας του Asia Trail Master, που θα αναδείξει τον πρωταθλητή της σεζόν μεταξύ των κορυφαίων που συμμετέχουν. Ο Ultra Trail Runner δρομής είναι ο David Sibbat, ένας αθλητής ο οποίος έγινε γνωστός από τα μεγάλα του επιτεύγματα και τη συνεισφορά του στο άθλημα. Είναι επίσης ο υπερασπιστής τίτλου μετά την νίκη το περασμένο έτος στον αγώνα της Μαλαισίας Mountain Trail Festival. Αυτός είναι λοιπόν ο Μαλαισιανός David Sibbat, 37 ετών, ο οποίος είναι ultra trail runner. Η ιστορία του David Sibbat για το πώς συμμετείχε στο τρέξιμο είναι ένα τέλειο παράδειγμα του τρόπου για το ανθρώπινο πνεύμα, τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που μπορεί να κάνει καλύτερη τη ζωή. Ένας άνθρωπος που ανακάλυψε με αυτόν τον τρόπο τα όρια του. 10 χρόνια πριν ξεκίνησα να δουλεύω στο λιμάνι, τότε έκανα το βελγικό Ultra Train. Ξεκίνησα την διαδικασία αυτή, όχι μόνο με βοήθησε αναφορικά με την εργασία μου, αλλά έφτιαξε και όνομα για την Μαλαισία. Όπως ανέφερα, φυσικά συνέχισα να δουλεύω εκτός από το να τρέχω και παραδέχτηκα σε όλους τους φίλους μου στην Σαμπάχ ότι μπορούσα να ολοκληρώσω αυτή η διαδικασία σαν ultra runner, όχι μόνο στη Μαλαισία αλλά και στην Ευρώπη. Κέρδισα στο Mountain Trail για μένα και την οικογένειά μου. Εκτός από το να είσαι σκληρός εργάτης και επαγγελματίας αθλητής, ο David είναι και πατέρας που φροντίζει βαθιά την οικογένειά του και μαζί έχουν βιώσει αυτή την καριέρα, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και συχνά ταξιδεύουν μαζί. Με την οικογένειά μου, με την γυναίκα μου, τα παιδιά μου, φροντίζω να τους ενισχύω και αυτοί με ενθαρρύνουν. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ακολουθούσαν την πρόοδό μου. Είναι πολύ σημαντικό να ετοιμάζεσαι υπό καλές συνθήκες για τρέξιμο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το περιβάλλον, η ποιότητα του περιβάλλοντος και η υποστήριξη που έχεις και χρειάζεσαι. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου πάντα με ακολουθούν κατά τη διάρκεια του τρεξίματος και της κούρσας που έχω να δώσω. Μερικές φορές η γυναίκα μου με ακολουθεί και στους αγώνες 50 χιλιόμετρων ακόμη, αλλά και 100 χιλιόμετρων. Ας επιστρέψουμε όμως, γιατί όλα είναι έτοιμα για να δώσουν οι αθλητές τον καλύτερο εαυτό τους. Ο καθένας το επιχειρεί για προσωπικούς του στόχους. Μόνο ένας όμως θα γίνει πρωταθλητής. Ο στόχος του David Sibbat δεν είναι άλλος από το να ξεπεράσει τους πάντες και να ενισχύσει την επιτυχία που είχε. Έχουμε και τον Αλεσάντρο Σέρπα, ο οποίος είναι πρωταθλητής στο Trail Master από το 2018 από την Ιταλία, έτοιμος να αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει
ξανά στα 34 του χρόνια. Είμαι επιχειρηματίας στην Σιγκαπούρη με 34 ετών και είμαι ultra trail runner. Όταν μπλέκεσαι στον επιχειρηματικό κλάδο, υπάρχει ομορφιά πίσω στο έργο σου. Εργάζεσαι και δεσμεύεις το έργο για αυτά τα ίδια τα αθλήματα. Πιστεύω ότι αν δεν ήμουν εδώ, στην Ασία σαν trail runner, θα ήμουν ανταγωνιστικός κάπου αλλού και θα μπορούσα να έχω δεσμευτεί σε αυτή τη συνθήκη. Πώς μπορώ να συνδυάσω την προπόνηση με τον αγώνα και την επιχειρηματική ζωή? Όντως, με βοηθάει ο προπονητής, δεν είναι εύκολο. Με βοηθάει να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα την ώρα των αποφάσεων και κάθε μέρα για 6 μέρες την εβδομάδα διανύω 125 χιλιόμετρα. Δεν έχω νυχτερινή ζωή. Η ζωή μου είναι βασικά φτιαγμένη στο να τρέχω και να δουλεύω. Δεν έχω οικογένεια εδώ. Πράγματι έχω πολλούς φίλους, ειδικά στην κοινότητα του running, αλλά μπορώ να επικεντρωθώ στην δουλειά μου και στο τρέξιμο μόνο. Η κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλήματος ATMC δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτείται προσπάθεια και αφιέρωση από την αρχή μέχρι το τέλος. Τον Αλεσάντρο Σέρπα να γνωρίζει τον πόνο και την αφοσίωση που απαιτείται. Ο Αλεσάντρο Σέρπα δεν ήρθε εδώ απλώς για να τερματίσει. Πέρυσι ήταν πολύ δύσκολο, ήταν μεγάλος ανταγωνισμός. Είχα τον Ισπανό Σάλβα Ράμπλα, ο οποίος ήταν πραγματικά προκλητικός. Παλεύαμε, ήταν τυχερός που πήρε την πρώτη θέση. Μαχόμαστε συνεχώς, όπως έγινε και στην Ιαπωνία τον Δεκέμβριο. Όταν πέρασα τον τερματισμό ήταν πραγματικά απίστευτο, γιατί στο τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού που ξεκίνησε 11 μήνες πριν, είχα χιλιάδες χιλιόμετρα τρεξίματος, προπόνηση, τραυματισμούς και στιγμές που απλώς θες να τα παρατήσεις όλα, και κατά κάποιο τρόπο σκέφτομαι γιατί εκείνη τη μοναδική στιγμή, όταν φτάσεις να βρεθείς στην τελική γραμμή και να διασχίσεις την τελική γραμμή, κάποιος σου λέει ότι έχουμε το ασιατικό Trail Master Champion, και νομίζω ότι αυτή ήταν η στιγμή που άλλαξε στο τέλος την ζωή μου και θα την θυμάμαι για πάντα. Ο Αλεξάνδρος Σέρπα δεν ήρθε εδώ απλά για να τερματίσει. Θέλει να κατακτήσει θέση στο podium, να βρεθεί στους κορυφαίους που θα ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία του αγώνα στα μονοπάτια της Taiping. Μεταξύ τους και ο Μαλαισιανός Ultra Trail Runner, ο David Simbad. Ο David Simbad είναι από τους καλύτερους στην περιοχή. Συναγωνιστήκαμε μαζί πολλές φορές σε διάφορα μέρη. Είναι γεννημένος σε αυτό το περιβάλλον και το γνωρίζει πολύ καλά. Είναι σαν βούτυρο στο ψωμί του, οπότε έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα για να μπορέσει να βρεθεί στον τερματισμό. Και βέβαια θα είναι μια πολύ σημαντική μονομαχία αυτή. Περισσότερο από 2.100 δρομείς από 35 χώρες θα ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία σε διαφορετικές βέβαια αποστάσεις. Θα διαγωνιστούν σε πάνω από 84 χιλιόμετρα, σε 55, σε 25 και σε 10 χιλιόμετρα. Το θέμα είναι να μπορείς να εξοικειωθείς με αυτή την περιοχή. Η ψυχική προετοιμασία αρχίζει καιρό πριν και είναι σημαντικό στοιχείο.
Θα χρειαστούν πάνω από 20 ώρες για να ολοκληρωθεί ο αγώνας των 84 χιλιομέτρων. Η τελετή έναξης και υποδοχής οργανώθηκε με ηχητικά παραδοσιακά όργανα και ακολουθείται από την εισαγωγή κάποιου αθλητισμού στοιχείου, έτσι ώστε να μπουν οι αθλητές στον περιβάλλον χώρο. Το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι απίστευτα υψηλό. Ο εξοπλισμός είναι έτοιμος, έχει επιθεωρηθεί για να βεβαιωθούν όλοι ότι απαιτούνταν τα μέτρα ασφαλείας και να είναι πανέτοιμοι για την ημέρα έναρξης του αγώνα. Ο αγώνας αυτός δεν προσελκύει μόνο αθλητές και αφιερωμένους δρομής, αλλά σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, από τους επαγγελματίες που έρχονται να βιώσουν αυτό το μοναδικό γεγονός, μέχρι και τους ερασιτέχνες, μαλαισιανούς δρομής, που αυτή τη στιγμή περιμένουν πώς και πώς την διαδικασία για να τερματίσουν. Με ισχυρή προθυμία και μεγάλη δυναμική, είναι στοιχεία που διακρίνουν κάποιους από τους συμμετέχοντες. Το όνομά μου είναι White Ching, είμαι από την Μαλαισία, είμαι 35 ετών και είμαι runner, δρομέας. Είμαι εκτός σεζόν, αλλά επιστρέφω στο Ultra. Πάντα έχω έναν στόχο στο μυαλό μου. Δεν έχει σημασία αν θα τον πετύχεις. Το θέμα είναι να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου. Να είσαι χαρούμενος, ικανοποιημένος όταν περνάς τη γραμμή. Και ακόμα όταν δεν το έχεις καταφέρει, να προχωράς. Πυροβολείς στο φεγγάρι, πηδώντας τα αστέρια. Αυτό είναι το πιστεύω μου. Με το ρόλο να δείχνει 6 το πρωί, πάμε για την εκκίνηση στα 84 χιλιόμετρα με όριο χρόνου τις 28 ώρες. Είμαι προετοιμασμένος να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, είμαι ενθουσιασμένος. Μαλαισία λοιπόν, αληθινή Ασία για αυτό το αγώνισμα και πάμε να ξεκινήσουμε το show. Τα μονοπάτια της Μαλαισίας είναι έτοιμα για να δοκιμάσουν άνδρες και γυναίκες σε αυτά τα 5.290 μέτρα ύψους. Ο ρυθμός και η στρατηγική για τη διατροφή είναι βασικοί παράγοντες, με τις δύο αναρχίσεις και τις δύο κατηφόρες σε 1.400 μέτρα να ξεκινούν την διαδικασία. Οι δρομείς έπρεπε να διασχίσουν κάποιο από τα πιο ανέγκυκτα μέρη, από τα πιο ανεπηρέαστα που περιέλαβαν τρεις διασταυρώσεις. Τα σημεία ελέγχου που τροφοδότουν τους δρόμους με νερό και τρόφιμα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά. Η σωματική αντοχή είναι ζωτική σημασία, αλλά είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την νίκη σε αυτό το μονοπάτι. Είναι ένα παιχνίδι μυαλού. Γι' αυτό βλέπεις αρκετούς πάνω από 30. Πρέπει να έχεις εμπειρία, πρέπει να έχεις ισχυρό μυαλό. Έτσι σκέφτομαι ότι χρειάζεται και τα δύο. Σε πολλές μεγάλες αποστάσεις, το μυαλό και το κίνητρο για το παιχνίδι είναι ο βασικός ρόλος. Συνήθως μέσος όρος των προσώπων είναι πάνω από 30, επειδή σε αυτό το σημείο έτσι σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι 60-70% του αγώνα κρίνεται στο παιχνίδι μυαλού. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, ο David Σίμπατ και ο Αλεσάντρο Σέρπα ξεχώρισαν. Ο Χισάσι Κιταμούρα της Ιαπωνίας, ο Κριστιαν Γιώργεσεν της Δανίας ήταν πολύ κοντά πιο πίσω. Ο David Σίμπατ στο τέταρτο μέρος οδηγήθηκε, είχε ένα πρόβλημα. Να δούμε αν θα έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα.
σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία που μερικές φορές δεν πάει όπως την περιμένεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, πολύ δύσκολο το μονοπάτι, συνεχόμενος αγώνας, αρκετά χιλιόμετρα, διαφορετικά τα εδάφη και οι συνθήκες. Και τη μονομαχία μεταξύ των συμμετοχόντων να ξεχωρίζει. Και όσο φτάνουμε προς το τέλος, η κούραση να είναι εμφανής, αλλά να μην λείπουν και τα χαμόγελα. Και τελικά ήταν ο Κρίστιαν Γιώργενσεν αυτός που κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να διακριθεί, ολοκληρώνοντας στο πόντιουμ δεύτερη θέση για τον Αλεσάντο Σέρπα και τρίτη για τον Χισάσι Κατιμούρα. Στις γυναίκες, Τζον Έλις από την Αυστραλία, η Βερονίκα Παδαβίκοβα από την Σλοβακία, η Γουίφι Ξι από την Κίνα και η Ασούκα Νακαχίμα από την Ιαπωνία πέρασαν την γραμμή του τερματισμού. Προφανώς αισθάνομαι πολύ καλά, λέει ο νικητής. Μια καλή εποχή, άνοδος εμπιστοσύνης, ότι ξέρεις ότι μπορεί να κάνεις για να ανταγωνιστείς αθλητές και πραγματικά να κερδίσεις. Ο Κρίστιαν έτσι είχε ένα πρόγραμμα, το εκτέλεσε και έφτασε στην νίκη. Είναι όμορφο όταν ξυπνάς, μπορεί να αφυπνιστείς από το δάσος, οι ήχοι, τα ζώα, τα ρέματα, όλα αυτά, μεγάλη εμπειρία. Φυσικά προφανώς είναι πολύ οργανωμένος αγώνας και το μάθημα πραγματικά επισημασμένο και προφανώς πολύ σκληρό. Να προκαλέσει την εντύπωση ότι μπορείς να πιέσεις το σώμα σου και να περιορίσεις στο σωστό το μυαλό σου. Μια φανταστική απόδοση από τον αθλητή, 11 ώρες 40 λεπτά τον έφεραν στη γραμμή του τερματισμού. Η Βερόνικα κυριάρχησε στις γυναίκες και ήταν η νικήτρια. Είμαι σούπερ ευχαριστημένη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είχα κάποιο πόνο στο γόνατο που ήταν μεγάλη μου ανησυχία. Διασκέδασα την διαδρομή. Ο συνδυασμός καιρού, όχι ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ μουντός. Μου άρεσε πραγματικά η ζούγκλα. Μόνο αναρρίχησε, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση και έτσι απολάβανα πραγματικά αυτές τις δύο όμοιες αναβάσεις. Είναι εκπληκτικό, λέει ο Τζον Έλις. Αυτός είναι μεγάλος στόχος, για να είμαι ειλικρινής. Θα ήταν πιο εύκολο και χρειάστηκε πολύ αρκετή εκπαίδευση, προσπάθεια για να έχω τη σκέψη μου εκεί στραμμένη. Πρέπει μερικές φορές να δώσει μάχη με τους κύριους ανταγωνιστές. Κατά τη διάρκεια της σεζόν το έκανα και όταν βγάζεις αυτή την προσπάθεια, το να υποφέρεις μαζί είναι ακριβώς το αίσθημα του να νιώθεις εκπληκτικά. Και κάπως έτσι, στον αγώνα των ανδρών για τα 55 χιλιόμετρα είχαμε την ολοκλήρωση με την νίκη από τον Σαρίπιν, στις γυναίκες από την Κνόπ. Στα 25 χιλιόμετρα, Μοχ Πίτι, ο πρώτος άνθρωπος που πέρασε τον τερματισμό, και η Ντάχοντζακ, η πρώτη γυναίκα. Στα 13 χιλιόμετρα, γνωστή ως Freshman Run, οι Μαλαισιανοί που κυριαρχούσαν στην σκηνή, και στην κατηγορία των γυναικών η Karen Sia. Αυτές είναι οι τελικές επιτυχίες που φέρνουν αυτό τον διαγωνισμό στην ολοκλήρωσή του. Οι φιλοδοξίες ήταν ψηλές και τα αποτελέσματα ήταν καλά. Ο καλύτερος δυνατός τρόπος με μια γεμάτη προσπάθεια ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλας.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: Well, I'm a...
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
11: Θάλασσες θα φτιάξω.
9: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
13: Been thinking about my painting a lot lately.
14: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
15: You'll be working with Jason.
14: Jason?
15: Oh, he's great. You'll love working with him.
14: Hi.
16: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
17: Do you know how to bake cookies?
14: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
16: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
12: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
18: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
19: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
20: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
21: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
19: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
18: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα του περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Στο επεισόδιο αυτού του μήνα, το πρώτο για τη νέα χρονιά, ξεκινάμε το ταξίδι μας από τον Βορρά και από την Ιταλία και τη λίμνη Γκάρντα, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 230 αθλητές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX του 2019. Στη συνέχεια, παραμένοντας στη Μεσόγειο θάλασσα, θα σας μεταφέρουμε στην εκπληκτική Πάλμα ντε Μαγιόρκα, μετά την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup 2019. Αργότερα θα αφήσουμε την Ευρώπη για να μεταφερθούμε στην Ασία για ένα μοναδικό και επικό γεγονός. Η ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road είναι η πρώτη ιστιοπλοϊκή εκδήλωση διάρκειας ενός μήνα που συνδέει την Κίνα, τη Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία και εμείς ήμασταν εκεί και καταγράψαμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ασία, θα ταξιδέψουμε στη Νότια Κορέα προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από το διάσημο κύπελο Yusinsun Cup International Yacht Race. Σε αυτή την 13η έκδοση του αγώνα, πάνω από 90 σκάφη συγκεντρώθηκαν για να συμμετάσχουν.

Τέλος, θα σας μεταφέρουμε πίσω στην Ευρώπη για ένα από τα πιο κομψά ιστιοπλοϊκά γεγονότα. Στην Ελλάδα, το 10ο κύπελο Καταμαράν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το επεισόδιο αυτού του μήνα από την Ιταλία και το Τόρμπολε, που είναι ένα γνωστό μέρος μεταξύ των ιστιοπλών και όλων των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτό το άθλημα. Τα μάτια της παγκόσμιας Ολυμπιακής κοινότητας του Windsurfing ήταν στραμμένα στη λίμνη Γκάρντα, καθώς το 2019 το RSX Windsurfing World Championship έλαβε χώρα. Αυτή η εξαιρετικά αναγνωρισμένη διοργάνωση ξεκίνησε με μια μοναδική παρέλαση μέσα στο Τόρμπολε και ένα θερμό καλωσόρισμα. Καλώς ήρθατε σε όλους τους αγωνιζόμενους προπονητές στη διοργάνωση και σε όλους εκείνους που προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και αυτή την εκδήλωση σε ένα τόσο καταπληκτικό μέρος όπως το δικό μας Τόρμπολε. Είναι μεγάλη μας τιμή και περηφάνεια να φιλοξενούμε άλλο ένα εξαιρετικό γεγονός όπως αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα νερά μας. Εκδηλώσεις όπως αυτές συμβάλλουν στην ανάδειξη της εικόνας του Σύρκολο Σερφ Τόρμπολε και της πόλης Νάγκο Τόρμπολε στον κόσμο. Μετά τις δύο πρώτες ημέρες αγώνων, ο Πιέρ Λεκόκ από τη Γαλλία κατήχε την πρώτη θέση. Είχε το προβάδισμα, ακολουθούμενος από τον Ολλανδό Κίραν Μπάντλοε. Στο στόλο των γυναικών, η Ιταλίδα Μάρτα Μαγκέτη βρισκόταν στην πρώτη θέση μετά την πρώτη ημέρα, αλλά στο τέλος της δεύτερης ημέρας ήταν η απερχόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Λίλιαν Ντεχέους από την Ολλανδία, που είχε την καλύτερη βαθμολογία εναντί της Κινέζας Γιούνξι Λιου. Αυτή η χρονιά είναι μάλλον ξεχωριστή, επειδή είναι επίσης προγραμματικός αγώνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες χώρες θα προκριθούν για να συμμετάσχουν στην ιστοπλοεία στο Τόκιο το 2020 σε 10 μήνες. Αυξανόταν η προσμονή για την εβδομάδα που θα ακολουθούσε. Όλα ήταν έτοιμα για την πρώτη μέρα των αγώνων σε αυτά τα μοναδικά παγκόσμια πρωταθλήματα ιστοσανίδας RSX. Ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο περνούσε μέσα από τη λίμνη Γκάρντα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα στο RSX Windsurfing World 2019 ήταν ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στην κατηγορία των γυναικών. Γυναίκες από όλο τον κόσμο έκαναν αυτή τη διοργάνωση το μεγαλύτερο γυναικείο γεγονός και έκαναν τον μεγαλύτερο γυναικείο στόλο στην ιστορία της κατηγορίας RSX. Ο Γάλλος ιστιοπλοός Πιέρ Λεκόκ ήταν έτοιμος να θαμπώσει έξω στην λίμνη Γκάρντα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή στιγμή για να μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτόν, καθώς γίνεται ένας αστέρας στη σκηνή της ιστιοπλοείας. Άρχισε να αγωνίζουμε στην κατηγορία RSX πριν από 12 χρόνια. Το πρώτο μου πρωτάθλημα ήταν στο Weymouth το 2006. Στην πρώτη τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιστιοσανίδας RSX, τα πάντα ήταν ακόμα σε μια κλωστή να κρέμονται. Στο στόλο των γυναικών στις τελευταίες ημέρες φαινόταν ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Λίλιαν Ντεχέους να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιου είχε άλλα σχέδια. Στο Τόρμπολε έχουμε έναν πολύ μεγάλο στόλο γυναικών. Περίπου 106 κορίτσια είναι εγγεγραμμένα και αγωνίζονται εδώ. Είναι σχεδόν το 50% των παλιών ανταγωνιστών, το οποίο αποτελεί ρεκόρ για αυτή την κατηγορία που αυξάνεται πολύ. Υπάρχουν όλο και περισσότερα κορίτσια που ξεκινούν και ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η κατηγορία εδώ είναι σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βοηθάει επίσης τους νέους να έχουν ένα μέρος όταν ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο στόλο των γυναικών στις τελευταίες ημέρες φαινόταν ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Λίλιαν Ντεχέους να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιου είχε άλλα σχέδια. Στην κατηγορία των ανδρών ήταν ο Κίραν Μπάντλοε που ανέβηκε στην κούρσα των μεταλλίων με διαφορά 5 βαθμών από τον Λεκόκ. Την τελευταία ημέρα, οι 10 διεκδικητές των μεταλλίων σε άνδρες και γυναίκες ήταν οι εξής. Ο στόλος των γυναικών ήταν έτοιμος να ξεκινήσει έξω στην κούρσα των μεταλλίων και πάλευαν σε ένα ελαφρύ αεράκι 8-10 κόμβων.

Ρωσίδα Στεφανία Ελφούτινα κέρδισε την κούρσα, αλλά η Λου είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει το προβάδισμά της και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στην κατηγορία των ανδρών, ο Μπάντλο επέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα των μεταλλίων με τους βαθμούς που έχει ήδη κερδίσει. Τερμάτισε στην πέμπτη θέση γνωρίζοντας ότι κατήχε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Ο Μπάντλοε είχε γυρίσει το παιχνίδι με τον Βαν Ράινσελμπεργκε, ο οποίος του είχε πάρει τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2018. Έμεινα πραγματικά έκπληκτος με αυτό το αποτέλεσμα. Ο επόμενος στόχος μου είναι να προετοιμαστώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για όλα τα αγόρια, τα οποία είναι πολύ γρήγορα και όλοι προσπαθούν για τα μετάλλια. Υπήρχε λίγη πίεση, αλλά στο τέλος ήμασταν πολύ χαρούμενοι που πήραμε άλλο ένα για την Ολλανδία.

Μένουμε στο απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου, αλλά από την Ιταλία μετακομίσουμε στην γειτονική Ισπανία. Η μαγευτική Πάλμα de Mallorca, γνωστή ως και η Ισπανική πρωτεύουσα, ήταν ο κορυφαίος προορισμός των αγώνων νηστιοπλοείας και φιλοξένησε τον 5ο και τελευταίο αγώνα του 44 Cup. Παραδόξως, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που αυτές οι υψηλές επιδόσεις από τα μονοκύλινδρα σκάφη είχαν ένα σχεδιασμό που ήταν έτοιμος για να πλεύσει στην κρυστάλλινη Μαγιόρκα. Ο κόλπος της Πάλμα έδειξε τα δίστακτα δόντια του στους στόλους την πρώτη μέρα και με ανέμους που έφταναν τους 40 κόμβους και μια αποτρόπαια κατάσταση της θάλασσας, τα σκάφη έμεναν δεμένα στην αποβάθρα. Με τον άνεμο να ουρλιάζει και να φυσάει προς όλες τις κατευθύνσεις και την επικείμενη καταιγίδα πάνω από τη μαρίνα, ο καιρός έδωσε μια καθυστερημένη εκκίνηση τόσο τη δεύτερη όσο και την τρίτη αγωνιστική ημέρα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αποθάρρυνε τους ιστιοπλώους. Μετά τις τρεις πρώτες ημέρες, η ομάδα Aqua του Chris Bake και η ομάδα του Vladimir Prosinkin, Team Nika, θεωρούνταν οι κορυφαίες διεκδικήτριες. Ωστόσο, το 2018, 44 Cup, οι πρωταθλητές, η Nico Pons και η ομάδα του Καρίσμα, έκαναν το μεγαλύτερο άλμα από τις δύσκολες συνθήκες και σημείωσαν δύο νίκες στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Αυτό θα έπρεπε να έχει καθησυχάσει την Nika, αλλά τα πράγματα αντιστράφηκαν στην προτελευταία μέρα με την ομάδα Chiriev του Igor Lach να σημειώνει δύο νίκες και να ανεβάζει την ομάδα του στη δεύτερη κατάταξη της γενικής βαθμολογίας, ακριβώς κάτω από το Καρίσμα.

μεταξύ, η Artemis Racing του Torbjörn Torqvist επέδειξε κάποια σταθερή ιστιοπλοεία που εν μέρει αποδίδεται στον έμπειρο προπονητή, τον Μπέρναμ, ο οποίος είναι τακτικός θαμώνας της Πάλμα για πάνω από 15 χρόνια, πλέοντας σε διαφορετικές κατηγορίες.

0: Στην κατηγορία των 44, ο ρόλος του προπονητή είναι να υποστηρίζει την ομάδα, να βοηθάει για να βλέπει πράγματα έξω από το σκάφος που δεν μπορούν να δουν οι αστιοπλόοι και να προσπαθεί να τους δώσει μια άλλη οπτική γωνία για το τι να κάνουν τα παιδιά στο σκάφος. Είναι εξαιρετικά χρήσιμος, είναι τα μάτια του σκάφους, είναι ο λύτης των προβλημάτων. Είναι ο τύπος που συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια μαζί, τρέχει το βίντεο, το κάνει έτσι ώστε να το δούμε όλοι, δίνει τις προτάσεις και είναι πραγματικά το άτομο που απορροφά όλες τις πληροφορίες και στη συνέχεια μας δίνει τη σωστή στιγμή. Φτάσαμε στην τελευταία μέρα και όλες οι πιθανότητες ήταν στο τραπέζι για τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Ξεκινώντας δυναμικά, το Καρίσμα κέρδισε την πρώτη κούρσα, αλλά η ομάδα Σύρεφ δεν άφησε κανένα περιθώριο για λάθη και πήρε τη δεύτερη κούρσα. Αυτό ουσιαστικά άφησε τρεις ομάδες στην ισοβαθμία, με την συνολική νίκη να εξαρτάται από την τελευταία κούρσα της σεζόν. Σε μια ταραγμένη θάλασσα και 25 κόμβους ανέμου, η πολυαναμενόμενη κούρσα ήταν κερδισμένη από την ομάδα Σύρεφ, η οποία στέφτηκε νικήτρια του 44 Cup στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, καθώς και είχε και γενικούς πρωταθλητές του 44 Cup.
1: That is great what we didn't want to even think about because it was such a big difference between first two.
0: Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας που πήγαιναν σε αυτόν, αλλά προφανώς όλα πήγαν τέλεια. Το 44 Cup συνεχίζεται τον Απρίλιο από το Πόρτορος στη Σλοβενία, την πατρίδα των πρωταθλητών του 44 Cup 2019, και εμείς θα είμαστε εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει γύρω από τον κόσμο, παρακολουθώντας τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα από την Ευρώπη και την Ισπανία, όπου παρακολουθήσαμε όλη τη δράση στο 44 Cup. Θα πάμε στην Ασία για μια επική πρόκληση, την διεθνή ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road. Για πρώτη φορά στην ιστορία συνδέονται η Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Σιγκαπούρη με την Μαλαισία σε αυτή την ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα που έφερε σε επαφή 20 χώρες και περιοχές του κόσμου, ανάμεσα των οποίων η Κίνα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, το Χονγκ Κονγκ και άλλες περιοχές. Με διοργανωτή την πόλη Μπεϊχάι της Κίνας, η αναρτήρια εκδήλωση διεξήχθη για την προώθηση περισσότερων οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή η συγκεκριμένη, οικοδομώντας ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των χωρών της ζώνης και του δρόμου. Αυτή η εκδήλωση της ζώνης και του δρόμου βοήθησε επίσης αποτελεσματικά στην καθιέρωση της κινέζικης πόλης Μπεϊχάι ως μέρος της θάλασσας ανάμεσα σε αυτή την πορεία που διαγράφουν τα σκάφη. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τέσσερις ρεγκάτες στην περιοχή που ελπίζουμε να πλέψουμε αργότερα για να αρχίσουμε να χτίζουμε τις σχέσεις και να δημιουργούμε νέα πλαίσια που χρειαζόμαστε για τη φετινή διοργάνωση. Η πρώτη διεθνής ρεγκάτα Belt and Road άνοιξε με τον αγώνα στο Phuket σε συνεργασία με μία από τις πιο διάσημες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις στην Ασία, την 33η Phuket Kings Cup Regatta στις αρχές Δεκεμβρίου. 75 ομάδες από 15 χώρες συγκεντρώθηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Τα κινέζικα σκάφη με κυβερνήτη ήταν πρώτα και τρίτα στη γενική κατάταξη στην κατηγορία IRS 2 με Sheng Sheng και Kata Big Boys Sailing Team να διευρύνουν το προβάδισμά τους με τη δεύτερη θέση και την τρίτη θέση. Η πιο αξιοσημείωτη στάση πραγματοποιήθηκε στο κινέζικο Μπεϊχάι, όπου πάνω από 400 ιστιοπλόοι από 20 χώρες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε 5 κατηγορίες. Η εκδήλωση αυτή απέδειξε με πολλούς τρόπους ότι η Κίνα μπορεί να είναι μια ιστιοπλοϊκή υπερδύναμη. Σε 4 από τις 5 κατηγορίες οι κινέζικες ομάδες κυριάρχησαν, ενώ όλοι οι ιστιοπλόοι εντυπωσίασαν σε ό,τι αφορά τον επαγγελματισμό τους και το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Ο πρώτο-τελευταίο σταθμός πραγματοποιήθηκε στην Σεντόζα της Σιγκαπούρης. Σε αντίθεση από τις άλλες τρεις αναμετρήσεις, αυτή η εκδήλωση επικεντρώθηκε περισσότερο στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ νέων ιστιοπλών σε όλο τον κόσμο. Ταλέντα από την Κίνα, την Καμπότζη, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη συμμετείχαν σε αυτή τη μοναδική εκδήλωση, η οποία περιέλαμβανε επίσης εργαστήρια και συνέδρια όπου μπορούσαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Ο Ματιέ Λαουενάν ήταν ο μεγάλος νικητής της κατηγορίας Laser.

Με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από 20 χώρες να συμμετέχουν, ξεκίνησε ο διαγωνισμός από την Ταϊλάνδη μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης και τέλος με ένα μεγάλο φινάλε μεταφέρθηκε στο Λανγκάουι της Μαλαισίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της πενθήμερης δοκιμασίας, η ομάδα Phoenix από την Ταϊλάνδη και η ομάδα Beihai από την Κίνα ήταν κλειδωμένες σε μια στενή κούρσα. Η Phoenix πήρε τελικά τον τίτλο του πρωταθλητή μπροστά από την Beihai που τερμάτισε δεύτερη. Ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την Belt and Road International Regatta και σίγουρα εξασφάλισε το μέλλον της. Οι προετοιμασίες για το δεύτερο διαγωνισμό έχουν ήδη ξεκινήσει και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε για ακόμα μια έκδοση αυτού του μοναδικού γεγονότος.

Παραμένουμε στην Ασία, αλλά μετακομίζουμε στη Νότια Κορέα, στην επαρχία Τζιονγκιονγκσάνγκ και στην πόλη Τονγκιονγκ. Η Τονγκιονγκ συνδέεται με τον ασυναγώνιστο ναύαρχο Γι Σουν Σιν, καθώς και με τον διάσημο διεθνή αγώνα ιστιοπλοείας Γι Σουν Σιν Καπ. Φέτος είναι ο 13ος διεθνής αγώνας ιστιοπλοείας Γι Σουν Καπ, ο θαλάσσιο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ως έργο για την κοινότητα και για τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτό και να το αναπτύσσουμε αυτό το άθλημα. Γιατί πολλοί ιστιοπλόοι το απολαμβάνουν και είναι δημοφιλές και είναι πολύ ενδιαφέρον άθλημα. Ο ναύαρχος Γι Σουν Σιν χρησιμοποιούσε ένα ειδικό τύπο σκάφους στις διαδρομές του μέσα στη θάλασσα που ονομάστηκε Turtle Boat για τον ξεχωριστό σχεδιασμό του. Αποτελεί μεγάλο μέρος του κορεατικού ναυτικού και στο Τονγκιονγκ υπάρχουν ακόμα μερικά αντίγραφα σε φυσικό μέγεθος. Στην 13η έκδοση του κυπέλου που διεξάγεται στη μνήμη του μεγάλου ναυάρχου, πάνω από 90 σκάφη με περισσότερα από 600 τοπικά και διεθνή ιστιοπλοϊκά πληρώματα σε 4 κατηγορίες είχαν έρθει για να διαγωνιστούν για αυτό το κύπελο. Για τις κατηγορίες ORC το αγωνιστικό πρόγραμμα είχε 2 ημέρες παράκτηνων αγώνων και 2 μήκους 40 ναυτικών μιλίων. Ακολουθούσε μία ημέρα που αποτελούνταν από 3 ιστιοδρομίες σε παράκτιες κούρσες. Για την κατηγορία J24 είχαν προγραμματιστεί 9 αγώνες με 10 ομάδες να διαγωνίζονται για την πρώτη θέση. Την πρώτη μέρα οι ομάδες έπρεπε να καλύψουν 40 ναυτικά μίλια. Στην ORC3 η ομάδα Amigo κατάφερε να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού. Στην κατηγορία ORC2 η ομάδα First ανταποκρίθηκε στο όνομά της και στην κατηγορία ORC1 η Δικήρα είχε ένα το προβάδισμα μπροστά από όλους τους άλλους. Η Δικήρα ήταν η νικήτρια του 11ου και 12ου κυπέλου Γιουν Σιν. Πέρυσι κατάφερε να κερδίσει το κύπελο μόλις ένα βαθμό μπροστά από την First. Ο κυβερνήτης Τάι Γιουν Κιμ ανυπομονεί να εξασφαλίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη φετινή διοργάνωση και να εμπνευστεί από τον ναύαρχο Γι Σουν Σιν για να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του.

Η ομάδα μας προσπάθησε σκληρά προκειμένου να κερδίσει 3 συνεχόμενα χρόνια. Προσκαλέσαμε ένα επαγγελματία εστιοπλόγο για να συζητήσει συμβουλές και να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε προετοιμάσει όλα τα εξαρτήματα πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε καμιά απώλεια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η δεύτερη μέρα των αγώνων είδε τους αθλητές να προετοιμάζονται για τις παράκτιες κούρσες. Κατά τη διάρκεια των δύο αγώνων στις κατηγορίες ORC 1 και ORC 2, οι ομάδες Vikira και First κατάφεραν να διατηρήσουν τις πρώτες θέσεις τους, ενώ στις κατηγορίες ORC 3 η ομάδα Amico διατήρησε επίσης την πρωτιά, παρόλο που τερμάτισε τρίτη στην πρώτη κούρσα της ημέρας. Στην κατηγορία J24 ήταν η ομάδα Bigeocranto που κατάφερε να σημειώσει τις περισσότερες νίκες και τα πιο σταθερά αποτελέσματα και κράτησε συνολικά την νίκη. Η ομάδα Ara Marina Ladies τερμάτισε στη δεύτερη θέση, με την εθνική ομάδα της Σιγκαπούρης να είναι τρίτη. Την τελευταία μέρα, οι εστιοπλόοι του ORC ακολούθησαν την ίδια διαδρομή με την πρώτη μέρα, με τις συνθήκες ελαφρού ανέμου. Η Mirabel να καταφέρει να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού, αλλά η ομάδα Amigo είχε κάνει αρκετό δρόμο και με μόλις ένα βαθμό πλεονέκτημα κράτησε τη διαφορά στην πρώτη θέση στην κατηγορία ORC 3. Η πρώτη κυριάρχησε στην κατηγορία ORC 2 με απίστευτη φινέτσα στην θαλάσσια πίστα του αγώνα, ενώ η Vikira έκλεψε και πάλι την πρωτιά, παίρνοντας 4 νίκες σε εισάριθμους αγώνες και διδίζοντας την πρώτη θέση στο βάθρο στην ORC. Η ομάδα άντεξε για να πάρει τη συνολική νίκη στο κύπελο Yushun Sin για μια αξιοσημείωτη τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Από χθες κερδίσαμε την πρώτη θέση στη ρεγκάτα. Θέλαμε ακόμα να αγωνιστούμε και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ήθελα να δείξω πόσο καλά πλέουμε ως ομάδα. Έκανα το δικό μου αγώνα, έδωσα τον καλύτερο με αυτό, με την ομάδα μου. Τελείωσα τον αγώνα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε τη ρεγκάτα 3 φορές σειρά. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας μου για τις προσπάθειές τους. Από την Κορεατική Χερσόνησο ταξιδεύουμε τώρα πίσω στην Ευρώπη για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο του μήνα από την Ελλάδα, ακολουθώντας ένα από τα πιο κομψά γεγονότα σε ό,τι αφορά την ιστιοπλοεία, που είναι το 10ο κύπελο καταμαράν. Φέτος 30 σκάφη και πάνω από 250 ιστιοπλοεί από όλο τον κόσμο είχαν έρθει για να λάβουν μέρος σε αυτό το μοναδικό γεγονός. Το κύπελο Καταμαράν είναι μια διεθνής διοργάνωση που γιορτάζει τη 10η χρονιά της με μεγάλα ιστιοπλοϊκά γεγονότα και πολλές και σημαντικές αναμετρήσεις

έτσι ώστε να διασκεδάσουν και να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Σαρωνικού κόλπου, κινούμενοι από τον Άλυμο προς το νησί του Πόρου και στη συνέχεια προς τις Πέτσες. Η διαδρομή προς το Άστρος ήταν μια πρόκληση για τις ομάδες. Ο Αργολικός κόλπος προσέφερε ανέμους που έφταναν τους 25 κόμβους, οπότε τα πληρώματα έπρεπε να είναι συγκεντρωμένα για να αποδώσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό των ικανοτήτων τους, προκειμένου να πλεύσουν γρήγορα και να παραμείνουν ασφαλείς. Η Ίστιον Γιώτινγκ κατάφερε να διοργανώσει διαφορετικές και μοναδικές προκλήσεις για τους ιστιοπλοίους κάθε μέρα. Η παρουσίαση του καλύτερου πληρώματος στην Δενετή Έναξης πήγε στο σκάφος ΣΑΟ. Στον Πόρο τα πληρώματα απόλαυσαν ένα διαγωνισμό Cook-Off, όπου δοκιμάστηκαν οι μαγειρικές τους ικανότητες. Και πάλι ήταν το πλήρωμα του σκάφους ΣΑΟ που εντυπωσίασε. Στις Πέτσες έλαβε χώρα ένας διαγωνισμός Show-Off με θέμα την Κούβα, όπου οι ιστιοπλοίοι φόρεσαν τις καλύτερες στολές τους και διασκέδασαν τη νύχτα. Το πλήρωμα του πλοίου του σκάφους Hydra 8 ήταν οι νικητές αυτής της βραδιάς. Τέλος, αναδείχθηκαν οι γενικοί νικητές για το 8ο κύπελο καταμαράν. Το σκάφος Pelagic Cat με κυβερνήτη τον Σορίν Ιόργα κατέλαβε την πρώτη θέση. Ανδρομέδα και Ιον Τσέρκινταν τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με το σκάφος Solstice και τον κυβερνήτη Γιούλι Ουστίμοφ στην τρίτη θέση. Είχαμε ένα πολύ όμορφο αγώνα. Τοποθετήσαμε το σκάφος μας πρώτο στην εκκίνηση. Είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Μπήκαμε μπροστά από την αρχή. Είχαμε καλή στρατηγική και καταλήξαμε να κερδίσουμε τελικά την πρώτη θέση. Αυτά λοιπόν έχουμε για εσάς σε αυτό το επεισόδιο της Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για τον επόμενο μήνα, όταν θα σας πάμε σε ακόμα πολλές και θεαματικές τοποθεσίες για μερικά από τα καλύτερα γεγονότα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα σας δούμε τότε. Μην χάσετε το επεισόδιο.

0: Sing it. Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Καλή μου φίλη, τι κάνετε? Πάλι εδώ! Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
9: Κούνα τώρα, γρήγορα.
8: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
9: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
8: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
10: Με αγάπη.
8: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
9: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
8: Το επόμενο, παρακαλώ.
9: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
8: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
7: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8

0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Pure Action, αυτό το πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα επέθρια αθλήματα που θα γίνουμε μάρτυρες μερικών από τις πιο έντονες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Θα ξεκινήσουμε αυτό το μήνα του ταξίδι μας από το Μεξικό, προκειμένου να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό εκτός δρόμου τρίαθλο, το Xterra. Αυτή η διοργάνωση ήταν ο 8ος σταθμός του Xterra Pan Am Tour. Στη συνέχεια, παραμένοντας στο εκτός δρόμου τρίαθλο, θα ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για να επισκεφτούμε την Τσεχική Δημοκρατία, όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Xterra και η 16η ετήσια Xterra Czech. Στη συνέχεια, θα μεταβούμε στη Νότια Ευρώπη προκειμένου να σταματήσουμε στην Κροατία για το τρίαθλο Ocean Lava Vrsar Croatia, το οποίο οδήγησε τους αγωνιζόμενους μέσα από εκπληκτικά τοπία. Μένουμε στην Κροατία, αλλά στρεφόμαστε στο τρέξιμο σε μονοπάτια για το ένα και μοναδικό Valamar Trail, το οποίο χάρισε στους δρομείς μερικές μοναδικές εμπειρίες κατά μήκος των μονοπατιών του Rabatz, μονοπάτια που κόβουν την ανάσα. Από την Ευρώπη θα την αφήσουμε την γυραιά Ήπειρο και θα ταξιδέψουμε σε άλλη Ήπειρο, θα πάμε στην Κίνα προκειμένου να τρέξουμε στους δρόμους της Σαγκάης για έναν από τους κορυφαίους στον κόσμο αγώνα, ένα κορυφαίο δρομικό γεγονός, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Ο τελικός μας σταθμός στην εκπομπή αυτού του μήνα θα είναι η Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα το Τσάνγκ Διεθνές Σιρκουί. Περισσότερα από 152 αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν στο Buriram για το Idemitsu Super Turbo Thailand, ένα αξέχαστο γεγονός. Ας πετάξουμε λοιπόν στο Μεξικό και ας ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτού του μήνα από το Los Τρεφλέχος, λίγο έξω από την όμορφη μικρή πόλη Ταπάλπα, στα βουνά του Γιαλίσκο. Απέχει 80 μίλια οδικός από την πόλη της Γουαδαλαχάρα και περίπου 5.000 πόδια πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Και εκεί γίνεται το 12ο ετήσιο Xterra Mexico Off-Road Triathlon. Η εκδήλωση ήταν μέρος του παγκοσμίου αγώνα Xterra World Tour.
1: We had never even heard of Tapalpa.
0: Δεν είχαμε ακούσει καν ποτέ για την Ταπάλπα, απλά υπέβοντας έξω από το δάσο, τα μονοπάτια εδώ και να τρέχουμε και να κολυμπάμε είναι εκπληκτικό. Αν δεν ανταγωνιζόμασταν και δεν προσφερόμασταν να δοκιμάσουμε ένα Xterra, μάλλον δεν θα το βλέπαμε ποτέ αυτό. Ας πούμε τώρα στη δράση, στον αγώνα της Elite, όπου ο εγχώριος επαγγελματίας αθλητής Αρτούρο Ροντρίγκες βγήκε πρώτος από το νερό στην κατηγορία των ανδρών. Ωστόσο, το προβάδισμα του ήταν βραχύβιο, καθώς ο Σαμ Όσμπορν από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε από κοντά με τον Μπράντεν Ρακίτα και τον Λέοναρντ Σαουσέδο να τον καταδιώκουν. Μόλις βγήκε στο ποδήλατο, ο Όσμπορν έτρεξε μπροστά και ξέφυγε. Ο αθλητής από το Κιούι είχε την γρηγορότερη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο και έκανε σπριτ στο πρώτο χιλιόμετρο για να δημιουργήσει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τον Μάτζεν, κερδίζοντας το 12ο παγκόσμιο Xterra της καριέρας του. Πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σε χρόνο 2 ώρες 19 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έφυγα με μια νίκη σήμερα στο Μεξικό. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας με όλη τη βροχή που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Απλά έπρεπε να το αντιμετωπίσω και είμαι χαρούμενος με το πώς έτρεξα, πώς έπαιξα, πώς έριξα τα χαρτιά μου πάνω στο τραπέζι και προφανώς με το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να ζητήσεις παρά μόνο τη νίκη. Στον αγώνα της Elite γυναικών, μια άλλη Μεξικανή διέπρεψε στην κολύμβηση με την Σοφία Ροντρίγκες να είναι πρώτη στο νερό, ακολουθούμενη από την Σαμάνθα Κίνγκσφορντ. Η Σούζι Σνάιντερ και η Φαμπιόλα Κορώνα ακολουθούσαν. Ο αγώνας συνεχιζόταν και οι αθλήτριες έτρεχαν σε λόφους. Η Κίνγκσφορντ και η Κορώνα ανέβηκαν στην πρώτη θέση του αγώνα. Η Κίνγκσφορντ έδειξε μια μεγάλη έκρηξη ταχύτητας κατά τη διάρκεια της φάσης του τρεξίματος και αυτή κατάφερε να τερματίσει με νικητήριο χρόνο 2 ώρες 49 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα την νίκη εδώ στο Μεξικό. Ήθελα πραγματικά να έρθω εδώ και να κάνω ένα πολύ καλό αγώνα, ειδικά μετά τον αγώνα μου στο Beaver Creek, με τον οποίο δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Έτσι, για να έρθω εδώ και για να κερδίσω, ήταν κάτι το οποίο με άφησε απόλυτα ενθουσιασμένη. Παραμένουμε στο Εξτέρα, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και μετακομίζουμε στην ιστορική αναγεννησιακή πόλη Πρακατίτσε στην Τσεχική Δημοκρατία, έδρα του παλαιότερου αγώνα Εξτέρα στην Ευρώπη και οικοδεσπότρια του Εξτέρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές του τριάθλου εκτός δρόμου από όλο τον κόσμο και από την Ευρώπη και από άλλες Ηπείρους συγκεντρώθηκαν εδώ σήμερα για έναν αγώνα που συνδύαζε κολύβηση 1500 μέτρα στα ζεστά νερά του Κρυστανόφσκι, έναν πολύ δύσκολο ποδηλατικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας 35 χιλιόμετρων από το Εθνικό Πάρκο Σουμάβα και τέλος ένα εξαντλητικό μονοπάτι 10 χιλιόμετρων με τρέξιμο που κατέληγε κατά μήκος των λιθόστοτρων δρόμων στο κέντρο της πόλης. Ανάμεσα στους πολλούς επέλεκτους αθλητές ήταν και η Μοργκάν Ριού, η Γαλλίδα δρομέας που είχε κυριαρχήσει στους αγώνες της αυτή τη σεζόν, κερδίζοντας αγώνες Εξτέρα σε Ιταλία, Βέλγιο και Γαλλία. Διεκδίκησε επίσης την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τρίαθλο αλλά και στο διάθλο της ETU. Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή σεζόν για μένα, επειδή από τα τέλη Μαΐου έχω κερδίσει όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχα. Είναι εκπληκτικό, γιατί στην αρχή της χρονιάς είχα σπάσει την κλίδα μου, οπότε σκέφτηκα ότι αυτή η σεζόν θα είναι πολύ δύσκολη για μένα, αλλά τα κατάφερα. Ο απερχόμενος πρωταθλητής του Εξτέρα Τσεχίας, ο Ρούμπεν Ρουζάφα, πήρε από νωρίς το προβάδισμα στο ποδήλατο, ακολουθούμενος από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Εξτέρα του 2017, τον Bradley Weiss. Αλλά ήταν ο νεαρός Άρθουρ Σεργιέ από την Γαλλία με τον ταχύτερο χρόνο που πήρε τελικά τη νίκη με 2 ώρες 31 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα, αφήνοντας τον Ρουζάφα και τον Weiss στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ο πρώτος μεγάλος τίτλος στην μικρή μου μέχρι στιγμής καριέρα γιατί είμαι νεαρός ηλικία και αυτό είναι μια καλή στιγμή για τη ζωή μου, ίσως μια από τις καλύτερες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ήμασταν τόσο κοντά. Κατάφερα να πιάσω τον Ρούμπεν 2 χιλιόμετρα πριν το τέλος του αγώνα, οπότε ήταν υπέροχο να παλεύω μέχρι το τέλος και να κερδίζω στο τέλος.

Στον αγώνα της Elite γυναικών, η Morgan Rio από τη Γαλλία ήρθε από πίσω για να περάσει όλες τις συναγωνίστριές της στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο Xterra με χρόνο 3 ώρες, 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα. Η Ελένα Καράσκοβα τερμάτισε δεύτερη και η Λοάν Ντουβουασίν τερμάτισε τρίτη. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω αυτόν τον ευρωπαϊκό τίτλο στο Xterra. Είναι τρελό. Δεν περίμενα να κερδίσω σήμερα γιατί ήξερα ότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είμαι πολύ χαρούμενη και τώρα αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη νίκη για μένα και το απολαμβάνω.

Παραμένουμε σε διάθεση για τρίαθλο, αλλά από την Τσεχία ταξιδεύουμε στο Βρσάρ, στην Κροατία, για την πρώτη έκδοση του Ocean Lava, μιας μοναδικής σειράς η οποία έχει πολλούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Ένας υπέροχος προορισμός, εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και συμμετέχοντας από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεν φίδονται επένων για τη διοργάνωση. Αυτό θα μπορούσε μόνο εν συντομία να περιγράψει το τι συνέβη στην πρώτη διοργάνωση της Ocean Lava. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν το Ολυμπιακό ή το μισό τριάθλου. Οι αθλητές του Ολυμπιακού απολάμβαναν το υπέροχο περιβάλλον στις περιοχές του Βρσάρα, έχοντας να καλύψουν 1,5 χιλιόμετρο κολύμπι, 40 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Για τους συμμετέχοντες του ημί τριάθλου τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, καθώς έπρεπε να καλύψουν 1,9 χιλιόμετρα κολύμβησης, 90 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 21 χιλιόμετρα τρέξιμο. 200 αγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν από τις γύρω χώρες της περιοχής καθώς και από πολλά έθνη σε όλο τον κόσμο. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Τουρκία μέχρι την Αργεντινή, το Βρσάρ είναι ένα σημείο συνάντησης για τους αθλητές του τριάθλου. Οι συμμετέχοντες γέμισαν πρώτα τα νερά μπροστά από την πόλη και στη συνέχεια αντάλλαξαν γυαλιά ηλίου για να ξεκινήσουν το ποδήλατο. Αφού ολοκλήρωσαν τις φάσεις κολύμβησης και ποδηλασίας, οι αθλητές φόρεσαν τα αθλητικά τους παπούτσια για να βγουν στο τρέξιμο και να απολαύσουν την γύρω περιοχή. Μετά από έναν πολύ απαιτητικό αγώνα, ο Σλοβένος, ο Μάτια Μέντεν, διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού σε χρόνο 4 ώρες 13 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενος από τον Πολωνό αθλητή, τον Γιάκουμπ Βόσνιακ. Και φυσικά μέσα στην πρώτη τριάδα ήταν και ο τοπικός ήρωας, ο ντόπιος, ο Ντέγιαν Πάτρισεβιτς.

Η τύχη μου μετά το ποδήλατο άλλαξε και ήταν καλή. Το τρέξιμο ήταν πιο αργό από ό,τι περίμενα, αλλά είναι υπέροχο. Όλα είναι υπέροχα εδώ, υπάρχει όμορφη θέα, είναι τα πάντα τέλεια. Ο αγώνας των γυναικών ήταν μια πιο ξεκάθαρη υπόθεση, με την Σλοβάκα Νίκολα Κορμπόβα να κερδίζει σε χρόνο 4 ώρες 54 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Είναι αρκετά δύσκολος αγώνας, αλλά όμορφη και καταπληκτική διαδρομή. Είχα μια μικρή σύγκρουση με το ποδήλατο σε μια γλιστερή στροφή και έπεσα πάνω σε ένα φράχτη, αλλά η προσγείωση ευτυχώς ήταν μαλακή, οπότε όλα ήταν εντάξει, αλλά η διαδρομή είναι δύσκολη και ήταν αρκετά σκληρή για το τρέξιμο. Αγωνίζομαι για να διασκεδάζω, αγαπώ πραγματικά το τρίαθλο, είναι απλά ένα πάθος. Αυτόν τον αγώνα τον έκανα ως προπόνηση για μένα, αυτή είναι μια μικρή απόσταση, οπότε ήταν μια σύντομη, σκληρή και έντονη διαδρομή. For me, that's a short distance, so it was a short, tough, intense training. Στο Ολυμπιακό Τρίαθλο, ο Πολωνός Τόμας Σκούβρον κέρδισε τον αγώνα των ανδρών, ενώ η Μικαέλα Ματούσοβα από την Τσεχική Δημοκρατία ήταν η πρώτη γυναίκα που πέρασε την γραμμή του τερματισμού.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Το τρέξιμο είναι ένα κρίσιμο μέρος του τριάθλου και οι καλύτεροι αθλητές όχι μόνο ξοδεύουν πολλές ώρες προπόνησης για να καταφέρουν να είναι δυνατοί σε αυτό το κομμάτι στους αγώνες τους, αλλά αγωνίζονται και σε καθαρά δρομικούς αγώνες. Τώρα παραμένουμε στην Κροατία, αλλά από το Βρσάρ και το τρίαθλο εμείς μετακομίζουμε στο Βάλαμαρ για έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες σε τρέξιμο στα μονοπάτια που έχει το Βάλαμαρ Trail για το 2019, αυτή η δύσβατη και υπέροχη περιοχή. Το Βάλαμαρ Trail είναι ένας από τους λίγους αγώνες μονοπατιών στην Κροατία που έχουν πιστοποιηθεί από το ITRA, μεταφέροντας πόντους UTMB και ITRA. Αυτός ο αγώνας δρόμου μονοπατιών είναι υποψήφιος για να γίνει ένας από τους 10 αγώνες που αποτελούν μέρος του Outdoor Race World Tour, ενισχύοντας περιττώριο τη θέση του στο παγκόσμιο μονοπάτι και στον χάρτη των αγώνων περιπέτειας. Φέτος, περισσότεροι από 450 επαγγελματίες και ερασιτέχνες δρομής από 14 διαφορετικές χώρες αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και την αντοχή τους στο Rabatz. Με την επιλογή τριών διαφορετικών αποστάσεων, κάθε διαδρομή ήταν γεμάτη από δρομής αλλά και από φιλάθλους, από κόσμο που ήταν εκεί για να προσφέρουν την υποστήριξή τους στους ανθρώπους που έτρεχαν και τα έδιναν όλα, αλλά και να τους ενθαρρύνουν για την γενναιότητά τους για να κάνουν αυτές τις τόσο πολύ δύσκολες διαδρομές. Η βασιλική, η κόκκινη διαδρομή, δοκίμασε κάθε αντοχή και ικανότητα των δρομεών. Η διαδρομή κράτησε τους διαγωνιζόμενους κατά μήκος στενών μονοπατιών, κατά μήκος βράχων, όπου απαιτήθηκε coast steering, πέρασαν μέσα από βαθιά δάση, μέχρι τους ψηλότερους βραχώδεις και απότομους λόφους και μέσα από πανέμορφες μεσαιωνικές πόλεις, βλέποντας και θαυμάζοντας κανείς όλες τις εκπληκτικές τους απόψεις σε έναν καταπληκτικό αγώνα που βλέπετε εδώ πόσο κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον με τους αθλητές πραγματικά να τα δίνουν όλα και να αποσπούν τα χειροκροτήματα του κόσμου. Φέτος οι καλές καιρικές συνθήκες βοήθησαν τους δρομείς να τρέξουν κατά μήκος της απαιτητικής αυτής διαδρομής και βοήθησαν και τους κορυφαίους αθλητές να επιτύχουν τα επιθυμητά για αυτούς αποτελέσματα. Ο καλύτερος στην πιο απαιτητική διαδρομή, Red, ήταν 61,1 χιλιόμετρα και ήταν ο Anders Agard Hansen από τη Δανία στην κατηγορία των ανδρών. Αλλά στην κατηγορία των γυναικών ήταν εκπληκτική και η Ines Jozic από την Κροατία, η οποία πραγματικά τα κατάφερε και τερμάτισε πρώτη. Όμορφα και πολύ ωραία μονοπάτια, αλλά στο τέλος έγινε πολύ δύσκολο. Είναι ένα πολύ τεχνικό μονοπάτι και ο αγώνας ήταν πολύ πιο δύσκολος από ό,τι περίμενα. Παραμένουμε σε mood διατρέξιμο, αλλά από την Κροατία ταξιδεύουμε στην Κίνα και πάμε στην πόλη της Σανγκάης για ένα από τα κορυφαία δρομικά γεγονότα του πλανήτη, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Σανγκάης. Οι αθλητές είχαν έρθει στην πόλη από όλη την Κίνα, αλλά και από 85 χώρες από ολόκληρο τον πλανήτη. Η ζωή είναι σαν μαραθώνιος. Κρατάμε το ρυθμό στη ζωή μας, οπότε ζούμε, πάμε στη δουλειά, περπατάμε. Αύριο διεξάγεται το μαραθώνιο της Σανγκάης. Είναι ο μαραθώνιος για τους δρομείς της Σανγκάης. Το γεγονός αυτό συγκεντρώνει πολλούς αθλητές.

Λίγες ημέρες πριν από την κύρια εκδήλωση, οι διοργανωτές πραγματοποίησαν μια συνέντευξη τύπου και ενημέρωσαν για τους καλύτερους των καλύτερων. Όλοι οι κορυφαίοι αθλητές συγκεντρώθηκαν και τους δόθηκαν οι βασικές λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Μόλις τελειώσαμε τη συνέντευξη τύπου, ήταν υπέροχο που γνωρίσαμε μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές. Πολλοί Κενιάτες, Αιθίωπες και όλοι οι κορυφαίοι Κινέζοι δρομής. Μας ξενάγησαν στη διαδρομή, μας έδειξαν μάλιστα και βίντεο. Ήταν υπέροχο να το δούμε. Απλά καταλάβαμε τις γωνίες, τους σταθμούς βοήθειας, πού υπάρχει νερό, πού υπάρχει φαγητό, τι να περιμένουμε στην εκκίνηση και στην ευθεία του τερματισμού. Είναι αρκετά συναρπαστικό. Υπάρχουν κάποιες ελίτ με μεγάλες προσδοκίες, υπάρχουν ελπίδες να κερδίσουν τον αγώνα ή να ανταποκριθούν στα Ολυμπιακά πρότυπα. Είμαι έτοιμος να κάνω τον αγώνα της ζωής μου, να πετύχω τον καλύτερο χρόνο και να απολαύσω την εμπειρία εκεί έξω. Περισσότεροι από 26.000 αθλητές από 85 χώρες μπήκαν σε αυτό τον στίβο για να τρέξουν και επισκέφθηκαν το εκθεσιακό κέντρο όπου παρέλαβαν το αγωνιστικό τους αριθμό. Βρήκαν τα ονόματά τους στο μαραθώνιο και διασκέδασαν με τα τόσα πολλά που συνέβαιναν εκεί. Είμαι ταυτόχρονα ενθουσιασμένη και αγχωμένη επειδή ο μαραθώνιος της Σανγκάης είναι ο πρώτος μου αγώνας δρόμου σε πλήρη μαραθώνιο. Ανησυχώ επίσης λίγο για τον ζεστό καιρό. Θα βάλω τα δυνατά μου για να αξίζει τον κόπο όλη η προπόνηση που έχω κάνει. Θα δώσω τον καλύτερο με αυτό, χωρίς φυσικά να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλειά μου.

0: Η ημέρα του αγώνα ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τους δρομείς να συγκεντρώνονται στην γραμμή εκκίνησης, να συναντιούνται με τους φίλους τους και να κάνουν προθέρμανση για το μεγάλο αγώνα. Οι ελίτ δρομείς ξεκίνησαν πρώτοι και περίμεναν με ανυπομονησία το χτύπημα από τους ανθρώπους που ήταν επιφορτισμένοι με την εκκίνηση. Οι πίνακες αντίστροφης μέτρησης έκαναν κλικ προς τα κάτω. Τότε ήρθε η ώρα, η εκρηκτική εκκίνηση για τους διαγωνιζόμενους. Ο ρυθμός της γραμμής εκκίνησης ήταν άγριος και χυμαρόδης και δεν άρχισαν να ξεφύγουν τελικά οι κορυφαίοι αθλητές από την μάζα των δρομέων που την άφησαν πίσω τους. Μπαίνοντας στο στάδιο με μεγάλη διαφορά και παίρνοντας τη συνολική νίκη σε χρόνο 2 ώρες 8 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, ήταν ο Πολ Κιπτσούμπα Λονιγκάτα από την Κένια που ήταν ο πρώτος, ο οποίος ακολουθήθηκε από τον Χασάν Ελ Αμπασιάτ 47 δευτερόλεπτα αργότερα και ο Λιμενί Γκετατσιού συμπλήρωσε τις θέσεις στο βάθρο των νικητών. Στην κατηγορία των γυναικών, η Γεμπρουάλ Μαλέσε Αράγκη από την Αιθιοπία κέρδισε τον τίτλο με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Την ακολούθησε η Ουαγκανές Μεκάσα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα αργότερα, με την Όμψε Αλμπέτα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική παρακολούθηση, το 94% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε τον αγώνα φέτος. Το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ, και αυτό αποδεικνύει πως η κοινότητα του τρεξίματος αναπτύσσεται και βελτιώνεται στη Σανγκάη, γεγονός που αποτελεί ελπιδοβόρο σημάδι για το μέλλον. Παραμένουμε στην Ασία, αλλά ανεβάζουμε ταχύτητες και μετακινούμαστε από την Κίνα στην Ταϊλάνδη, στο Outdoor Sports Show. Αγαπάμε την ταχύτητα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε την καθιερωμένη εκδήλωση όπως η Idemitsu Super Turbo Thailand, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Chang International Circuit στο Buriram. Αυτός ο αγώνας προσελκύει μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Ασίας, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς για 2 μέρες με έντονες μάχες μεταξύ των οδηγών. Καταξιωμένοι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και με τεράστια εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανωτές της σειράς έχουν ένα μεγάλο όνειρο: να παρέχουν την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς για μια εισαγωγή σε υψηλές αγωνιστικές επιδόσεις, βήμα προς βήμα, και ίσως να μπορέσουν να γίνουν και επαγγελματίες αγωνιζόμενοι στο μέλλον. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα θα είναι οικονομικά αποδοτικά και με κορυφαίες προδιαγραφές ασφάλειας και οργάνωσης για την παραγωγή ενός δίκαιου ανταγωνισμού. Και δεν είναι μόνο οι Ιταλιανοί οδηγοί που εκτιμούν αυτή την ευκαιρία, γιατί υπάρχουν και άλλοι λάτρεις του σπορ που έρχονται να βάλουν για αυτή τις ευκαιρίες τους που προέρχονται από άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Ανεξάρτητα από το μοντέλο ή τις τροποποιήσεις του αυτοκινήτου τους, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που εξασφαλίζουν την κατάλληλη κατηγορία για όλους τους οδηγούς και ο ανταγωνισμός παραμένει δίκαιος και πολύ μεγάλος.
1: In Singapore we do not have a racing circuit, but I like racing and motorsports.
0: Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε πίστα αγώνων, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Αν κοιτάξετε τριγύρω στην Νοτιοανατολική Ασία για τις διάφορες πίστες και τους αγώνες που είναι διαθέσιμοι, νομίζω ότι η σειρά Super Turbo είναι κατάλληλη για μένα, επειδή οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο ταιριάζουν με αυτό που στοχεύω να πετύχω και είναι για μένα, είναι για τον εαυτό μου. Μέρος του στόχου της σειράς είναι να μην χρειάζεται ο κόσμος να ξοδεύει τόσα πολλά χρήματα για αγώνες, εκτός από την οδήγηση ενός αυτοκινήτου τουρισμού ή GT3 ή TCR. Μπορείτε να το διασκεδάσετε με το ίδιο ή με μικρότερο προϋπολογισμό και να είσαι το ίδιο ανταγωνιστικός. Στο Buriram, ο τρίτος και ο τέταρτος γύρος αυτής της επικής και απαιτητικής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν. Ο τρίτος γύρος ξεκίνησε με σχετικά συντηρητικούς αγώνες, καθώς οι οδηγοί προσπαθούσαν σκληρά να διατηρήσουν τα αυτοκίνητά τους ασφαλή για το απαιτητικό Σαββατοκύριακο που θα ακολουθούσε. Οι αγώνες υψηλών επιδόσεων για 2 συνεχόμενες ημέρες είναι έντονοι, ακόμη και με αυτά τα αυτοκίνητα. Έτσι, οι οδηγοί και οι ομάδες πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα όταν έρθει η σημαντική στιγμή για να αποφασίσουν πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στην πίστα. Σίγουρα η ένταση ανέβηκε στον τέταρτο γύρο, ο οποίος ήταν πραγματικά έντονος με μερικούς αγώνες και με μερικές μάχες στήθος με στήθος, με τους οδηγούς να πιέζουν στα όρια τόσο τα μονοθέσια όσο και τους ίδιους σε αυτούς τους. Η δράση μας χάρισε μερικές αξέχαστες στιγμές. Το Super Turbo της Ταϊλάνδης θα επιστρέψει στο Buriram Circuit για 5 και 6 γύρους όπου θα κριθούν οι νικητές της σεζόν 2019. Εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση υψηλών οκτανίων και να γίνουμε μάρτυρες των μεγάλων αγώνων και του μεγάλου φινάλε στο δεκάωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση, για περισσότερη αδρεναλίνη, για περισσότερη περιπέτεια. Και θα επιστρέψουμε τον επόμενο μήνα.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
10: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
10: You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιο 24.
14: Sis, I've missed you.
15: I've been thinking about my painting a lot lately.
16: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
17: Hi.
18: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
17: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
18: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
9: Η αγάπη στο White Book. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
19: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
20: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
21: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
22: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
20: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
19: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη νέα συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τους καλύτερους αθλητές και τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρουσιάσουμε σε εσάς την δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Βάλτε λοιπόν μπροστά τις μηχανές σας και δέστε τις ζώνες ασφαλείας σας και ετοιμαστείτε για σοβαρή δράση.

Στο προηγούμενο ταξίδι μας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ταξιδέψαμε στη Μάλτα και επισκεφθήκαμε το δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Μντίνα. Σε αυτή την πανέμορφη πόλη, στη βόρεια περιφέρεια της χώρας, τα κλασικά αυτοκίνητα έχουν συγκεντρωθεί για μια ειδική εκδήλωση, το Malta Classic Mdina Grand Prix. Παραμείναμε σε αυτό το όμορφο νησί, αλλά μεταφερθήκαμε από αυτήν την γη στο νερό, ακολουθώντας τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό στόλο στο Voom Quest Enemet UIM V2 Powerboat Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μετά από 4 έντονα Σαββατοκύριακα, ήρθε η ώρα για να στεφθούν οι νέοι πρωταθλητές και ήμασταν εκεί για να τους δούμε να παλεύουν για τον τίτλο. Και τέλος, ταξιδέψαμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, για να μάθουμε περισσότερα για το GC32 Racing Tour. Τα επτάμενα καταμαράν μπορεί να είναι απίστευτα γρήγορα και πήραμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα αριστουργήματα του foiling. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε το ταξίδι μας από την Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα από το Chang International Circuit στην Buriram για το Idemitsu 600 Super Endurance και το Idemitsu 200 Super Endurance. Αυτή η αγωνιστική μορφή οδηγεί τους οδηγούς και τα αυτοκίνητα και τους μηχανικούς να ξεπεράσουν τα όρια τους, ανακαλύπτοντας πώς να συνδυάζουν την αντοχή και την σαφή σκέψη με την αποτελεσματικότητα και την οδηγική συνέπεια. Αργότερα σας μεταφέρουμε στο Μαρόκο για να ζήσετε μια απόλυτη αφρικανική περιπέτεια από τα βουνά μέχρι τις ερήμους. Το χειμώνα η έκδοση του Maroc Challenge συγκέντρωσε περισσότερους από 100 οδηγούς και 70 ομάδες και όλοι οι συμμετέχοντες έβαλαν τα δυνατά τους για να φτάσουν στον τερματισμό, αντιμετωπίζοντας αμόλοφους κάτω από τον καυτό ήλιο και παγωμένες θερμοκρασίες σε χιονισμένες ορεινές διαδρομές. Η Ταϊλάνδη στην Νοτιοανατολική Ασία αναπτύσσει ραγδαία τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Idemitsu Super Turbo Ταϊλάνδης αποτελείται από 6 γύρους που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 3 Σαββατοκύριακων στην Μπίρα και στο Chang International Circuit στο Buriram, συνδυάζοντας διαφορετικά επίπεδα οδήγησης και διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων. Καταξιωμένοι στον κόσμο των εκδηλώσεων του μηχανοκίνητου αθλητισμού και με μεγάλη εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανωτές σειράς του Three Crowns Racing Project έχουν ένα μεγάλο όνειρο, να δώσουν την ευκαιρία σε φιλόδοξους πρωτάριδες οδηγούς για να κάνουν μια εισαγωγή σε αγώνες υψηλών επιδόσεων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και με κορυφαία πρότυπα ασφάλειας και οργάνωσης για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Και δεν είναι μόνο η Ταϊλάνδη που εκτιμά αυτή την ευκαιρία και θέλει να την προωθήσει με τους λάτρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ομάδες από άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε πίστα αγώνων, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες και τα μηχανοκίνητα αθλήματα. Αν κοιτάξετε τριγύρω στην Νοτιοανατολική Ασία, σε διάφορες πίστες και σε διάφορους διαθέσιμους αγώνες, νομίζω ότι η σειρά Super Turbo είναι κατάλληλη για μένα, επειδή οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο ταιριάζουν σε αυτό που στοχεύω για να πετύχω για τον εαυτό μου. Ανεξάρτητα από το είδος και τις τροποποιήσεις που έχει το αυτοκίνητο, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που εξασφαλίζουν ότι υπάρχει χώρος για όλους τους οδηγούς και ότι ο ανταγωνισμός παραμένει στενός αλλά και δίκαιος. Τα αυτοκίνητα χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση το σασί τους, τον τύπο και τις προδιαγραφές του κινητήρα. Η κατηγορία Super Turbo Tie είναι η κατηγορία για τους ταχύτερους και οι πιο προηγμένοι οδηγοί με προηγμένα αυτοκίνητα ακολουθούν από τις κατηγορίες D1, D2, D3 και D4 από τα ταχύτερα έως τα πιο αργά αυτοκίνητα αντίστοιχα. Μετά από 6 έντονους γύρους η Ταϊλάνδη ήταν έτοιμη να δει την τέλεια ολοκλήρωση για τη σεζόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τον Δεκέμβριο, λίγες μόνες ημέρες πριν από τη νέα σεζόν, το Chang International Circuit στο Buriram συγκέντρωσε μερικούς από τους κορυφαίους οδηγούς της Ασίας. Οδηγούς επαγγελματίες, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς, αγωνιζόμενους για 2 αγώνες δράσης, για 2 ημέρες γεμάτες δράση, με συναρπαστικούς αγώνες στο Idemitsu 600 Super Endurance και στο Idemitsu 200 Super Endurance. Πρόκειται για μια αγωνιστική μορφή όπου η αντοχή, η γρήγορη λήψη αποφάσεων και η στρατηγική είναι εξίσου σημαντικές με την οδήγηση. Οι αγώνες αντοχής δοκιμάζουν οδηγούς, αυτοκίνητα και μηχανικούς και φτάνουν όλοι στα όρια τους. Και παράγοντες όπως η στρατηγική και η έντονη αφοσίωση είναι παράγοντες που μπορούν να δώσουν τη νίκη σε εκείνους που είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο έτοιμοι και πιο ομαδικοί. 104 ομάδες και 344 οδηγοί από όλο τον κόσμο ήταν έτοιμοι
να δέσουν τις ζώνες ασφαλείας τους και να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους. Ένα από τα κλειδιά για να κερδίσεις αυτή τη διοργάνωση είναι να έχεις καλή φυσική κατάσταση ώστε να μπορείς να συνεχίσεις με τον ανεφοδιασμό με τα καύσιμα. Το θέμα είναι περισσότερη εξοικονόμηση καυσίμων παρά το να είσαι τελικά γρήγορος. Έτσι, το κλειδί για εμάς είναι να εξοικονομήσουμε καύσιμα και να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει όριο στο χρόνο οδήγησης. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ γυμνασμένοι και πιθανότητα να έχουμε έναν τρόπο να πίνουμε νερό και να αναπληρώνουμε τις ποσότητες στο αυτοκίνητο. Οι επαγγελματίες οδηγοί χρησιμοποίησαν αυτή τη διοργάνωση ως ευκαιρία για να αυξήσουν και να ακονίσουν τις ικανότητές τους, για να εξελίξουν το στήσιμο των αυτοκινήτων τους και να εξελίξουν την διαδικασία πριν από τη νέα σεζόν. Το Three Crowns Racing Project με την υποστήριξη της Idemitsu και της Hankook Tires πάντα ενθάρρυνε την ανάπτυξη της αγωνιστικής κουλτούρας. Οι επαγγελματικές ομάδες θέλουν να βελτιώνονται, οπότε πρέπει να εξελίσσουν τα αυτοκίνητα. Αυξάνοντας την ισχύ, εξασφαλίζοντας ότι ο κινητήρας έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και διατηρώντας τα πάντα, όπως η ανάρτηση του ανατρεπόμενου οχήματος, η απόδοση των ελαστικών και τα φρένα, τα τακάκια και οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι στην Toyota έχουν γύρει από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό για αρκετό καιρό. Αν μπορούν να τροποποιήσουν ολόκληρο το αυτοκίνητο, αυτό θα είναι χρήσιμο για τους πελάτες. Οι διοργανωτές παρέχουν στους ερασιτέχνες οδηγούς τα εργαλεία για να μάθουν βήμα-βήμα όλες τις διαδικασίες από τους αγώνες συλλόγων και να μεταβούν στους επαγγελματικούς αγώνες. Οι πρωτάρηδες παίρνουν την ευκαιρία να μάθουν και να αγωνιστούν ενάντια στους επαγγελματίες, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Buriram International Racing Circuit, ένα από τα νεότερα στον κόσμο και ένα από τα τελευταία τεχνολογίας που είναι ένας καταπληκτικός αγωνιστικός χώρος. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η πρώτη μου διοργάνωση. Ένας από τους συνοδηγούς μου είναι επαγγελματίας οδηγός, οπότε με διδάσκει πολλά και όταν μπω αυτό στον αγώνα, θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ και να δω πώς οδηγούν και πώς διαχειρίζονται την ομάδα τους και να προσπαθήσω να γίνω καλύτερος και πιο έμπειρος οδηγός και να τα καταφέρω καλύτερα του χρόνου. Είχα πολλές ευκαιρίες να εξασκηθώ. Μπορώ να πετύχω το στόχο μου, που είναι να γίνω πιο επιτυχημένος στους αγώνες, να πετύχω έναν υψηλότερο αγωνιστικό στόχο, να φτάσω σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο. Δεν υπάρχει όριο οδηγών. Σε κάποιους αγώνες αντοχής υπάρχουν 70 λεπτά ή κάτι τέτοιο. Σε αυτόν τον αγώνα μπορείτε να συνεχίσετε. Αν είστε μόνο ένας, μπορείτε να οδηγήσετε όλη τη διαδρομή, αν έχετε φυσικά την κατάλληλη φυσική κατάσταση. Οι κλάσεις D2, D3 και D4 του Idemitsu 600 Super Endurance της Ταϊλάνδης πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε 600 λεπτά και περιλαμβάνουν αυτοκίνητα με κυβισμό κινητήρα που κυμαίνεται από 1200 turbo έως και μέγιστο κινητήρα φυσικής αναπνοής 2 λίτρων. Ένας μικρότερος αγώνας των 200 λεπτών στην κατηγορία Idemitsu 200 Super Endurance Thailand περιλαμβάνει την κατηγορία Revo για φορτηγά pick-up, Eco για αυτοκίνητα με κινητήρα 1,2 λίτρων, κινητήρα φυσικής αναπνοής και την κατηγορία The Lady. 26 ομάδες πέρασαν την γραμμή εκκίνησης για τον αγώνα Idemitsu 200 Super Endurance. Μετά από 88 γύρους, η ταϊλανδέζικη Thanatrum Steel Racing Team κέρδισε την κατηγορία Eco και βρέθηκε στην κορυφή της γενικής κατάταξης, τερματίζοντας μόλις 15 δευτερόλεπτα μπροστά από την Idemitsu Racing Team Thailand, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Η κατηγορία Lady πήγε στην Abra Chao Cafe και η κατηγορία Revo στην Song Turbo Team. Έχουμε ένα σχέδιο. Η ομάδα μας έχει ένα σχέδιο και εμπιστεύω με τον προπονητή, τους συνοδηγούς μου και τον εαυτό μου. Πρέπει να τηρήσω το σχέδιο και να το υλοποιήσω. Πρέπει να ξοδέψεις πολλά από όλα αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως τα ελαστικά, τα τακάκια των φρένων, τα καύσιμα και όλη την ενέργεια. Πρέπει να σκεφτούμε τη στρατηγική, επειδή είναι ένας τόσο μακρύς αγώνας. Κάθε μικρό πράγμα μπορεί να συμβεί. Πάντα παίζαμε με τα μηχανικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Φέτος θα προσπαθήσουμε να πλουστεύσουμε τα πράγματα. Δεν θέλουμε να είμαστε τόσο γρήγοροι, αλλά προσπαθούμε να είμαστε πιο αξιόπιστοι. Ο διευθυντής της ομάδας, ποιο είναι το σχέδιο και τι θα κάνει ο οδηγός και τι σκέφτονται όλοι μετά για να συμβεί στην πίστα. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όλοι οι μηχανικοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι αν ξαφνικά συμβεί κάτι. Είναι αρκετά περίπλοκο. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ίσως πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας, ίσως τελειώσουν τα καύσιμα ή κάποια κίτρινη σημαία μας υποδείξει ότι υπάρχει κάποιο συμβάν στην πίστα. Οπότε πρέπει να επιστρέψουμε άμεσα στην πίστα.

Μερικές φορές είναι περίπου 2-3 λεπτά, εξαρτάται, αλλά κανονικά ένα pit stop είναι ένας γύρος. Επικαλύπτονται εύκολα. Για μας είναι αρκετά διαφορετικό, επειδή στα μονοθέσια μας υπάρχει μεγάλη διαφορά στα μεγέθη. Εγώ είμαι ο ψηλότερος στο αυτοκίνητό μου, οπότε πρέπει να μετακινούμε το κάθισμα αρκετά πιο πίσω για εμένα. Έχουμε ήδη αναγκαστεί να κατεβάσουμε τα καθίσματα στο παρελθόν, έτσι ώστε να μπορώ να χωρέσω το αυτοκίνητο, αλλά επίσης όταν κάνουμε ένα φυσικό pit, είναι να μην προσπαθήσω να κάνω ένα νέο λάθος. Το πιο αργό είναι μερικές φορές καλύτερο, γιατί αν κάνεις ένα λάθος με τη ζώνη, πρέπει να την ξαναβάλεις για να διορθώσεις τον ημάντα. Οπότε απλά βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος. Συνήθως αυτό είναι το καλύτερο. Στην κατηγορία Ντεμίτσο 600 Super Endurance, οι μάχες ήταν έντονες, με 62 από τις 78 ομάδες να καταφέρουν να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού. Μετά από 288 γύρους, το Toyota 86 της ιαπωνικής ομάδας Rookie Racing Team κατέκτησε την νίκη 7 γύρους μπροστά από την Tain Team Thailand που κατέλαβε την δεύτερη θέση με το Honda City, ενώ επίσης πρώτη στην κατηγορία D4 ήταν η ίδια ομάδα. Η Fujitsubo Team Thailand συμπλήρωσε τις θέσεις του βάθρου, ενώ η RFP Racing με το Honda Jazz κέρδισε την κατηγορία D3. Ήταν 3 ώρες, ξέρετε, οπότε δεν πιέσαμε πολύ για την αρχή. Είχαμε πολλά καύσιμα στους πρώτους γύρους, αλλά στη συνέχεια πήραμε όλο και πιο γρήγορα και τα καύσιμα λιγόστευαν. Θέλαμε να εξοικονομήσουμε για το αυτοκίνητο όσο δυνατόν περισσότερα, επειδή ήταν αγώνας 3 ωρών. Δούλεψε πραγματικά καλά, γιατί τερματίσαμε πρώτοι. Μετά τους 4 σταθμούς του 2019, η Ντεμίτσου Super Turbo Thailand, την Ντεμίτσου 600 Super Endurance και το Ντεμίτσου 200 Super Endurance, ήταν το κλείσιμο μιας επιτυχημένης σεζόν για τον ταϊλανδέζικο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονούμε για την επόμενη χρονιά.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action από την Ταϊλάνδη και το Super Turbo της Ταϊλάνδης. Μετακομίζουμε στην Αφρική για να ζήσουμε μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού που μπορεί να προσφέρει αυτό το άθλημα. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια το The Maroc Challenge έχει γίνει μία κλασική εκδήλωση μεταξύ εκείνων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο Μαρόκο. Το Maroc Challenge Winter Edition έχει ξεκινήσει και πάλι και δεκάδες είναι οι συμμετέχοντες που ενώθηκαν σε αυτόν τον αγώνα με υψηλές προσδοκίες και με μεγάλο ενθουσιασμό. Περισσότερες από 170 ομάδες προετοιμάστηκαν για να ξεπεράσουν όλες τις αντικσότητες και να ολοκληρώσουν αυτό το μοναδικό αγώνα, αυτή τη μοναδική περιπέτεια. Στη 17η έκδοση του Maroc Challenge η γραμμική διαδρομή ξεκίνησε από την Αντόρ και πέρασε μέσα από περιοχές όπως η Ζεφρού, η Ιφράν, η Μιτέλτ, η Ερ Ραχίντια, η Μερζούγκα και η Ζαγκόρα, καταλήγοντας στην έρημο στο Ερφούτ. Σε προηγούμενες εκδόσεις, η Άμος και η Αμόλοφη ήταν κυρίαρχες από την πρώτη μέρα, αλλά φέτος η διοργάνωση είχε επιλέξει μια πιο ποικίλη διαδρομή, ειδικά στα πρώτα στάδια, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τους οδηγούς. Βρισκόμαστε στην Τζουμίγια, την επίσημη κίνηση του Maroc Challenge Winter Edition και πρόκειται να φύγουμε για το Μαρόκο που θα έχουμε 6 πολύ απαιτητικά στάδια από βουνά μέχρι ερήμους. Έχουμε περίπου 170 ομάδες, έχουμε διαφορετικές κατηγορίες, έχουμε τα 4x2, την κατηγορία 4x4 και φοβερή ανταγωνιστικότητα. Για άλλη μια χρονιά το Maroc Challenge προσέλκυσε πολλούς λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού που αναζητούσαν μια μεγάλη περιπέτεια από τα βουνά στην έρημο και από το χιόνι στον ήλιο. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τα όρια τους. Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον αγώνα, το Maroc Challenge, επειδή αγωνιζόμουν με μοτοσυκλέτες και είμαι λάτρης των 4 τροχών. Έτσι σταμάτησα να αγωνίζομαι με μοτοσυκλέτες και έψαχνα για μια νέα περιπέτεια και το Maroc Challenge φαινόταν μια καλή περιπέτεια. Για να ξεκινήσω σε ένα ωραίο μέρος που φαινόταν και φιλικό. Οι οδηγοί ξεκίνησαν από την Τζουμίλα στη Μούρθια πριν περάσουν από το Μοτρίλ στην Αντόρα που είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει ο αγώνας. Οι ομάδες πέρασαν τις τεχνικές και τους διοικητικούς ελέγχους πρώτα πριν η αυτοκινητοπομπή μετακινηθεί προς το Μοτρίλ όπου και έβαλαν πλώρη για το μαροκινό λιμάνι της Αντόρ. Το πρώτο στάδιο αυτής της χειμερινής έκδοσης έφερε τους οδηγούς αντιμέτωπους με τρεις διαδρομές των 188 χιλιόμετρων. Οι ομάδες ξεκίνησαν την διαδρομή τους από την Αντόρ στις ακτές της Μεσογείου πριν βρεθούν στη μέση των βουνών του Άτλαντα στα 1700 μέτρα. Η ημέρα ήταν το τέλειο ορεκτικό για το τι περίμενα τα οχήματα σε αυτή τη διοργάνωση ξεκινώντας από την άσφαλτο και στη συνέχεια εκτός δρόμου. Το δεύτερο στάδιο δημιούργησε ένα χάσμα μεταξύ των συμμετεχόντων οι οποίοι αντιμετώπισαν ένα επικό γεγονός, μια επική ημέρα κατά την οποία έβρεχε και χιόνιζε πριν βγει τελικά ο ήλιος. Η έντονη βροχή ξεκίνησε νωρίς το πρωί, όπου η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε στα 1700 μέτρα. Όμως, καθώς οι συμμετέχοντες εισήλθαν στην περιοχή του Άτλαντα, στο βουνό του Άτλαντα, η βροχή μετατράπηκε σε χιόνι και τα μονοπάτια από λασπωμένα έγιναν ένα λευκό σεντόνι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι αθλητές έπρεπε να βρουν μια ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και ασφάλειας. Σίγουρα δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Οι δύο πρώτες ημέρες οδήγησαν τους οδηγούς σε ορεινές περιοχές διασχίζοντας τον Άτλαντα, την Ορσιρά, μέσα από μερικά από τα πιο όμορφα τοπία που συναντά κανείς σε αυτό το υπέροχο βουνό. Σε αυτά τα στάδια οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες, αλλά ήρθε η ώρα να μεταβούν σε πιο αμμώδη τοπία. Αυτός ο αγώνας θα μπορούσε μάλλον να είναι πιο εύκολος με αυτοκίνητα τύπου Dakar. Παρ' όλα αυτά, ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του Maroc Challenge είναι ότι τα περισσότερα οχήματα είναι καθημερινά αμάξια, με ακραίες μετατροπές που τους επιτρέπουν να αντέξουν τις δυσκολίες και να φτάσουν τελικά στην γραμμή του τερματισμού.

Τις επόμενες δύο ημέρες οι ομάδες αντιμετώπισαν τη στιγμή της αλήθειας αφού διέσχισαν τον ισημερινό, το επιβλητικό Ergə Çebi ήταν μπροστά μας. Στο τέταρτο στάδιο, οι οδηγοί βρήκαν ταχύτερες διαδρομές και καλύτερες συνθήκες από ό,τι στα προηγούμενα στάδια, αν και οι απαιτήσεις δεν μειώθηκαν και ο βαθμός δυσκολίας παρέμεινε πολύ ψηλός. Το πρώτο τελευταίο στάδιο είχε μια καλή δόση αμόλοφων και ήταν το μεγαλύτερο αυτού του αγώνα, αυτής της διοργάνωσης. Η κατηγορία Ride κάλυψε 462 χιλιόμετρα και ο τερματισμός ήταν με ποινή και ήταν κανονικός, με κανέναν από αυτούς τους οδηγούς να μην ξεφεύγει από αυτό. Μετά από 6 μακρά, έντονα και ανταγωνιστικά στάδια, η 17η έκδοση του Maroc Challenge ολοκληρώθηκε με μια νέα πρόκληση για τις ομάδες. Οι αγωνιζόμενοι είχαν να βρουν και να επικυρώσουν τα σημεία της διαδρομής που είχε διασκορπιστεί η διοργάνωση για διαφορετικές κατηγορίες. Η δυσκολία ήταν για άλλη μια φορά υψηλή, καθώς σε αυτό το στάδιο δεν είχε πίστα αναφοράς για να ακολουθήσει, οπότε κάθε ομάδα έφτιαξε τη δική της διαδρομή. Η εμπειρία ήταν το κλειδί, αλλά και η στρατηγική που θα ακολουθούσε κάποιος ήταν επίσης σημαντική. Οι νικητές αυτές της 17ης έκδοσης της κατηγορίας Raid ήταν η ομάδα ACM Sport, ακολουθούμενη από την ομάδα MIMSA και την ομάδα Biela. Στην κατηγορία Adventure κέρδισε το Hawk, την κατηγορία C1, η ομάδα 32, την κατηγορία C2, η Amax Trob, την κατηγορία C3, η PNR Adventure Racing Team, την κατηγορία SUV και οι Patates de Papiol, την κατηγορία TAF TAF 1.

Ο καιρός, το μήκος των διαδρομών, η αδύνατη χρόνη. Το έδαφος και κυρίως η άμμος όθησαν τα 180 αυτοκίνητα που συμμετείχαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κόλπα που είχαν στη διάθεσή τους για να συνεχίσουν και να φτάσουν στο άπιαστο όνειρο του τερματισμού. Όλοι φυσικά απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια και όλοι οι συμμετέχοντες υποσχέθηκαν να συγκεντρωθούν ξανά και πάλι το καλοκαίρι στην καλοκαιρινή έκδοση αυτού του σημαντικού αγώνα, αυτής της σημαντικής και εντυπωσιακής διοργάνωσης. Αυτά κυρίες και κύριοι για αυτή την εβδομάδα. Η Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μεγάλα, από τα μοναδικά γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο και θα τα πούμε σε πολύ λίγο την επόμενη εβδομάδα. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
7: Πάλι εδώ!
6: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
8: Κούνα τώρα, γρήγορα.
6: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι χυμά.
8: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
6: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
9: Με αγάπη.
6: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
10: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
6: Και επόμενο, παρακαλώ.
8: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
6: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
12: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
13: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
14: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
15: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη σειρά που μεταξύ άλλων αθλημάτων καταδύεται στον κόσμο του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ένα κομμάτι απόδοσης, για κάποιους είναι η ελευθερία, αλλά για πολλούς είναι η ίδια η ζωή. Ελάτε μαζί μας φέτος για να μοιραστείτε την εμπειρία με μερικούς από τους πιο παθιασμένους αθλητές του αθλήματος και να ζήσετε το όνειρο του kiteboarder. Η ζωή ενός kite surfer συνήθως περιλαμβάνει ταξίδια

Μέσα στο νερό, τόσο διαφορετικό είναι αυτό το άθλημα. Μπορείς να πηδήξεις 5 μέτρα, πήγαινε να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις και άλλα τρελά πράγματα, αλλά ναι, είναι ένα καταπληκτικό άθλημα για τον καθένα. Είναι γρήγορο, είναι πολύ διασκεδαστικό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Η περσινή χρονιά ήταν μια σπουδαία σεζόν για τον Τόνι Βόντισεκ, δείχνοντας ότι έχει όλα όσα χρειάζεται για να γίνει αστέρι και να κερδίσει πολλούς τίτλους. Κέρδισε τρεις συνεχόμενους αγώνες του World Series και βρέθηκε κοντά στις θέσεις του βάθρου στο τέλος της χρονιάς. Ήταν πολύ δύσκολο το σπίτι. Το να μένεις στο σπίτι ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Δεν είχα τίποτα να κάνω. Έπαιζα βιντεοπαιχνίδια για 15 ώρες την ημέρα. Ήταν πολύ δύσκολες εποχές. Όχι, δεν αστείευουμε. Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε ένα σπίτι. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν σε διαμερίσματα δύο δωματίων. Αυτό είναι. Πρέπει να ήταν δύσκολο. Και ακόμα είναι. Οπότε ναι, αυτό είναι σίγουρα κάτι που είναι ατυχές. Η σεζόν του Kite Foil ξεκίνησε στην εμβληματική λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Pascucci Formula Kite. COVID-19 ήταν αρκετά δύσκολο. Είχαμε αρκετά αυστηρούς περιορισμούς εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευτυχώς εκεί που ζω δεν είναι πραγματικά πολύ δύσκολα τα πράγματα, επειδή είμαστε αρκετά μακριά από όλους τα νοτιοδυτικά. Αλλά ναι, εξακολουθώ να έχω πολλούς περιορισμούς. Ήμασταν κλειδωμένοι για 7-8 εβδομάδες. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να βρούμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Μας επέτρεψαν να κάνουμε ποδήλατο, οπότε έχουμε κάποια ποδήλατα βουνού. Μπορούμε τώρα να πάμε στο νερό και ελπίζουμε να αρχίσουμε να επιστρέφουμε στην κανονική μας ζωή. Αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστό, καθώς ήταν η πρώτη διοργάνωση από τότε που το Kite Formula έγινε Ολυμπιακό άθλημα, το οποίο θα εισαχθεί στο Παρίσι το 2024. 87 άνδρες και 30 γυναίκες από 29 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας τον μεγαλύτερο στόλο foiling που έχει γίνει ποτέ. Τι συνέβη από πέρυσι σε φέτος? Ερχόμαστε και βλέπουμε κάποια σημεία. Θα πρέπει να πω ότι ήμουν πάντα γρήγορος. Θα ήθελα να σκέφτομαι ως εαυτός μου, καθώς το γρήγορο έχει πάει στο νερό. Πάντα πίεζα τους πάντες. Περνούσα και μετά τράκαρα. Και μετά έφευγαν. Και μετά σηκωνόμουν και συνέχιζα να τους περνάω ξανά. Και μιλάω για τους κορυφαίους. Και μετά έπεφτα πάλι. Οπότε πολλές συγκρούσεις. Και αν με παρακολουθούσες τότε να αγωνίζομαι, με βλέπεις πως είμαι και τώρα. Τώρα δεν κάνω άλλα λάθη. Οπότε δεν έχω πια συγκρούσεις. Απλά πηγαίνω με ευχέρεια. Οι αριθμοί αυτοί απέδειξαν πόσο πολύ αυτό το άθλημα αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Κάτω από σχεδόν τέλειες συνθήκες foiling, ο Νίκο Πάρλιερ εξαργύρωσε τη σταθερότητά του σε όλη τη διοργάνωση και πλέον κατέχει τον τρίτο του παγκόσμιο τίτλο. Ο Όλιβερ Μπρίτζ ήρθε δεύτερος, με τον αδερφό του Γκάι να τερματίσει την 8η θέση. Στο στόλο των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος υπερασπίστηκε τον τίτλο της, με την Έλενα Καλίνινα να είναι δεύτερη και την Μπριάννα Whitehead να είναι τρίτη. Μετά την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πράξη του Kite Foil World Series, ξεκινώντας από την Τζιτζέρια της Ιταλίας, όπου περιλαμβάνονται 4 αγωνίσματα και είναι μια σειρά χωρίς αποβολή, που σημαίνει ότι όλα τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων θα μετρήσουν. Ο Τόνι Βόντιζεκ ήταν ασταμάτητος στην Τζιτζέρια από την αρχή μέχρι το τέλος. Έκανε μια σχεδόν άψογη ιστιοπλοεία, με την τελική του βαθμολογία μετά τις απορρίψεις να αποτελείται μόνο από την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Είναι φανταστικό, όλο το χειμώνα πολλά από τα κορίτσια έρχονταν στη σχολή και προπονούνταν πολύ σκληρά κάθε μέρα. Γι' αυτό κάνει τεράστια διαφορά, επειδή ο αγωνιστικός χώρος έγινε πολύ πιο γρήγορος και πιο ανταγωνιστικός. Έτσι, αυτό είναι πραγματικά θετικό, αλλά επίσης φιλτράρεται και στο υπόλοιπο άθλημα του kitesurfing. Έτσι, από την αρχή, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, έχουν τώρα επιλογές να ενταχθούν στο σύλλογο ή να εκπαιδευτούν τοπικά για να γίνουν καλύτεροι και να τα δώσουν όλα όταν έρθουν αγώνες. Έτσι, ναι, σίγουρα είναι ενθαρρυντικό σε όλο τον κόσμο για την προπόνηση του αθλήματος. Ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα κορίτσια στην πίστα και επίσης υπάρχουν παιδιά από πολλές χώρες και άλλοι αναβάτες που μπαίνουν εδώ, το οποίο νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό για το άθλημα και ότι θα αναπτυχθεί το άθλημα. Έτσι, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, νομίζω ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη.

Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην πρώτη θέση. Ένιωσα πολύ γρήγορα κάποια στιγμή και οι κινήσεις είναι τρελές αυτές τις μέρες. Ήμασταν ένα στόλο 30 ατόμων για το χρυσό στόλο. Και ήταν τρελό να τους βλέπεις όλους, το πλήθος να έρχεται και να κινούν όλοι μαζί. Στον πρώτο αγώνα, ναι, στην λίμνη Γκάρντα. Έτσι, εκείνη την εποχή δεν ήμουνα εγώ στα καλύτερά μου. Ήμουνα στο πλοίο εκείνη την εποχή και αγωνιζόμουν να συνηθίσω σε αυτό. Ειδικά στα μεγαλύτερα μεγέθη, που οδηγούν σε διαφορετικά πράγματα. Έτσι, ναι, δεν ήμουν πλήρης από αυτόν τον αγώνα και δεν ήμουν σίγουρος για τον χαρταετό μου. Δεν ήμουν σίγουρος αν τον οδηγούσα σωστά, πώς έπρεπε να τον οδηγώ. Και απλά δεν αισθανόμουν αρκετά. Δεν αισθανόμουν αρκετά άθικτος με αυτό που έκανα πραγματικά.

Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη γνωρίζοντας ότι όλη η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Τα κατάφερα για άλλη μια χρονιά. Νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες ρεγκάτες που έχω συμμετάσχει από άποψη τακτικής. Διασκέδασα πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία αυτά που είδα και ήταν τόσα πολλά πράγματα. Και είδα και τόσα πολλά κορίτσια εκεί έξω και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη να δω πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Εν τω μεταξύ, Ντανιέλα Μόρος από τις ΗΠΑ έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι 4 φορές η ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, βάζοντας 19 άνδρες ιστιοπλοίους στο ανοιχτό στόλο ανάμεσα σε αυτήν και τη δεύτερη γυναίκα, Ελέανορ Όλντριτζ από τη Μεγάλη Βρετανία. Μετά την Τζιζέρια, ταξιδέψαμε στην άλλη άκρη του κόσμου για την δεύτερη πράξη του Kitefall World Series. Η Weifang, με την μακρά ιστορία της στον τομέα των χαρταετών, η οποία έχει επινοήσει και το όνομα Kite City, και η Pingtan, η οποία βρίσκεται στο καλεντάρι της παγκόσμιας σειράς Kitefall εδώ και μερικά χρόνια, φιλοξένησαν τη δεύτερη και την τρίτη διοργάνωση αντίστοιχα. Μεταξύ των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος ήταν και πάλι καλύτερη και στα δύο αγωνίσματα, αποδεικνύοντας ότι ξέρει πώς να κυριαρχεί στη σκηνή. Ο Βόντισεκ έδωσε για άλλη μια φορά μια εξαιρετική απόδοση και στα δύο αγωνίσματα.

0: going back to G3, my first.
1: Επιστρέφοντας στην Τζιζέρια, την πρώτη μου νικηφόρα διοργάνωση, την μεγάλη νικηφόρα διοργάνωση, αυτό που έχω να πω είναι ότι πια δεν έτρεμα. Γιατί πριν πάντα υπήρχε ο πατέρας μου στην παραλία, που όταν έκανα λάθος μου το έλεγε. Μάλιστα το ήξερε πριν ότι θα έκανα λάθος. Και δεν το έκανα, και ναι, οπότε ήμουν πιο προσεκτικός. Όλα πήγαιναν καλά. Ο κόσμος ερχόταν και με ρωτούσε γι' αυτό, και εγώ έλεγα: δεν ξέρω. Θέλω να ξαναγυρίσω και ελπίζω φέτος να δω τι συμβαίνει ξανά στον κόσμο. Η τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να επανέλθει για να μπορέσουμε να ξαναπάμε για kiting παντού στον κόσμο. Έτσι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Ο Σλοβένος και οι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Φόρμουλα Kite Moros είχαν κυριαρχήσει σε καθένα από τα 3 αγωνίσματα του τουρνουά, δείχνοντας σπινθυροβόλο ρυθμό και ομή δύναμη για να πάρουν το προβάδισμα απέναντι στους αντιπάλους τους, που είχαν από τις ταχύτερες διαδρομές Kite Foil στον κόσμο. Ο 19χρονος τότε Ιστιοπλός γιόρτασε την νίκη του με έναν μοναδικό τρόπο στο Big Dan. Διασχίζοντας τη γραμμή τερματισμού, μπορούσε να κοιτάξει πίσω, παρατηρώντας τους ανταγωνιστές του.

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που κέρδισα τις κατηγορίες κάτω των 19 ετών και των γυναικών στον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς. Και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες, με πολύ δυνατό και θυελλώδη άνεμο και μεγάλα κύματα. Και σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο να μείνω στο μείγμα με τα υπόλοιπα κορίτσια. Αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για τον επόμενο σταθμό.

0: I wasn't expecting them, but after winning in Weifang as well,
1: δεν τους περίμενα, αλλά μετά τη νίκη στο Weifang ήλπιζα πραγματικά για τη νίκη στο Pingtan. Ήμουν σούπερ, πραγματικά δεν περίμενα τη νίκη στο Weifang. Μετά τον τελευταίο αγώνα που είχα κάποιο πρόβλημα με το χαρταετό μου, οπότε ναι, δεν τελείωσα τον τελευταίο αγώνα. Το να κερδίζεις αγώνες είναι διασκεδαστικό, είναι ευχάριστο και το συνέστημα που νιώθεις όταν περνάς στην γραμμή του τερματισμού είναι σαν wow, καταπληκτικό, είναι σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις ακόμα καλύτερο, πώς να βγάλεις αυτή τη μικρή γαρνιτούρα στην κορυφή. Χρειάζεσαι απλά λίγη ευελιξία. Δεν το έκανα επίτηδες. Το έκανα έτσι όπως εγώ έχω ελέγξει τον εαυτό μου και κοίταξα πίσω και ήθελα να δω πού βρίσκονται οι άλλοι. Αλλά υπήρχαν, ναι, υπήρχαν πολλά πράγματα. Και πού είσαι εσύ, αδερφέ? And... Where you at, bro?

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Όπως όλοι οι οπαδοί γνωρίζουν ήδη, η σκηνή του Kite είναι άκρως ανταγωνιστική και όλα τα κορυφαία ονόματα ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια πριν από κάθε προπόνηση, πριν από κάθε αγώνα. Αθλητές όπως η Ντανιέλα Μόρος, ο Μάρτιν Ντόλενγκ, ο Τέοντε Ραμεκούρ, ο Γκάι Μπρίτζ και πολλοί άλλοι γνωρίζουν ότι οι γραμμές του χαρταετού αποτελούν κρίσιμο μέρος της απόδοσής τους και γι' αυτό το λόγο αυτό προσπαθούν να το κάνουν με τις καλύτερες προδιαγραφές. Το επιτυχημένο kiting εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προδιαγραφές της γραμμής του χαρταετού, καθώς αυτό το set συνδέει τον χαρταετό με τον αναβάτη. Ο πλήρης εξοπλισμός των kiteboarders αποτελείται από 5 διαφορετικούς τύπους σχοινιών. Οι μπροστινές γραμμές διατηρούν την μπροστινή ακμή του χαρταετού σταθερά στον άνεμο και μπορούν να ρυθμιστούν για να προσαρμόσουν την συνολική ισχύ και τη ρύθμιση απομάκρυνσης του χαρταετού. Άρχισα να οδηγώ τα σκηνιά και τις γραμμές της Rob Line που είναι τέλειες για τους αγώνες που έχουν τέλεια επίπεδα αντίστασης και πάχει και ο James Johnson με έφερε σε επαφή και με βοήθησε να πάρω μερικές γραμμές και από τότε τις χρησιμοποιώ και ήταν πραγματικά εμπιστευτικές.

Οι πίσω γραμμές συνδέονται με τα σημεία του πίσω άκρου του χαρταετού, δίνοντας τον αναβάτη τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι αφορά το τιμόνι και το sweet spot της ισχύως ανά πάσα στιγμή. Τα bridle lines και τα big tails είναι εργοστασιακά προκαθορισμένοι σύνδεσμοι που συνδέουν τις κύριες γραμμές με τον χαρταετό. Μια συνηθισμένη ρύθμιση μπάρας ελέγχου αποτελείται από συστήματα 4 γραμμών, ενώ ορισμένοι χαρταετοί χρησιμοποιούν μία επιπλέον πέμπτη γραμμή ως σύστημα ασφαλείας που παρέχουν επιπλέον σταθερότητα στους μπροστινούς σωλήνες και τα bridles. Πριν επιλέξει το σετ σχοινιών που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του, ο κάθε αναβάτης πρέπει να λάβει υπόψη τους διάφορους σημαντικούς παράγοντες όπως το βάρος αναμέτρο, τη διάμετρο, το μήκος, τα ελάχιστα φορτία θράψης και την κατασκευή.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους αναβάτες χρησιμοποιούν γκάρντα 389 ως μπροστινές γραμμές και γκάρντα 299 ως πίσω γραμμές, επειδή μπορούν να υποφεληθούν μέσω δύο σημείων. Αντί για 12 πλέγματα, η Rob Line παράγει τη σειρά γκάρντα σε δύο χρωματικές παραλλαγές και με κατασκευή 8 πλεγμάτων από ίνες Dai Kima SK99, οι οποίες κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Χάρη σε αυτή την κατασκευή, οι αθλητές παίρνουν δύο εξαιρετικά λεπτές γραμμές, μόλις 1,1 mm ή 1,3 mm, που τους βοηθούν να ελαχιστοποιήσουν το βάρος και την αντίσταση στον αέρα, αλλά εξακολουθούν να εξοικονομούν φορτία οθράψης και η ίνα Dai Nima SK99 εξασφαλίζει τη μικρότερη δυνατή επιμήκυνση. Ο λόγος για τον οποίο όλοι οι κορυφαίοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν αυτό το είδος πετονιάς είναι απλά ότι είναι εξαιρετικά περίεργο, σαν να μην λυγίζει. Δεν γκάμπτεται τόσο πολύ. Είναι σούπερ άκαμπτο όταν πηγαίνετε στους αγώνες σας και αυτό σημαίνει κατά κάποιο τρόπο ότι δεν συρρυκνώνεται. Ίσως ο ημάντας Τζέιντο, ο οποίος είναι ένας τεράστιος ημάντας, ένα πλεονέκτημα, και η γραμμή αυτή σημαίνει ότι μπορείτε να τον εμπιστευτείτε κατά κάποιο τρόπο.

0: Ας επιστρέψουμε στη δράση και στον περσινό τελικό προορισμό που έλαβε χώρα στο υπέροχο νησί της Σαρδινίας και στην πόλη Κάλιαρη. Λίγες μόλις ημέρες μετά το ευρωπαϊκό, όλοι ήταν εκεί για την τελευταία παράσταση της σεζόν, βρισκόμενοι σε άριστη φόρμα και έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Ανάμεσά τους ήταν και δύο πρωταθλητές Ευρώπης, ο Άξελ Ματζέλα και η Έλλη Όλντριτζ. Σε αυτόν τον κρίσιμο αγώνα, ο Βόντισεκ είχε μια μεγάλη πτώση και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει στον αγώνα και να αποχωρήσει από την κούρσα για το στέμα της παγκόσμιας σειράς. Στο μεγάλο φινάλε, ο Ματζέλα κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του στην παγκόσμια σειρά Kite Foil μετά την νίκη του στην περιοδία του 2017. Στην κατηγορία των γυναικών, η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Φόρμουλα Kite Ντανιέλα Μόρος πρόσθεσε τον τίτλο Kite Foil World Series, μεγαλώνοντας την τροπεοθήκη της. Το συνέστημα ήταν πολύ ωραίο να είσαι ξανά στην κορυφή. Αυτή η σεζόν ξεκίνησε. Δεν ήταν πραγματικά καλή για μένα, επειδή είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έτσι είμαι αρκετά άνετος τώρα για να κερδίσω το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτσι το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είναι το ίδιο και για την επόμενη χρονιά.
1: The French team is really strong this year. I think it's because we are.
0: Η γαλλική ομάδα είναι πολύ δυνατή φέτος. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην φιλική ατμόσφαιρα που υπάρχει μεταξύ μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οδηγούμε όλοι μαζί με τον Θεό και τον Νίκο. Μεγαλώσαμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Ναι, είμαστε το καλύτερο έθνος του κόσμου.
1: I think we are, yeah, the best of the world and the best nation of the world, yeah.
0: Η περσινή σεζόν υποτίθεται ότι θα ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID άλλαξε το αθλητικό ημερολόγιο. Ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις καρταετού και εμείς θα είμαστε εκεί για να σας μεταφέρουμε όλη τη δράση. Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, ήμουν αρκετά σίγουρος ότι εξακολουθούσα να είμαι ήρεμος, αλλά νόμιζα ότι το είχα στο τσεπάκι. Αλλά το είχα στο τσεπάκι, βασικά όπως λέμε, έπεσα πάνω σε μια πλαστική σακούλα για την οποία μου κόστησε ο αγώνας. Μου κόστησε ο τίτλος, μου κόστησε όμως μου και μου κόστησε 6 μήνες να είμαι εξαπλωμένος στο κρεβάτι. Οπότε ναι. Το είχα στην τσάντα κατά κάποιο τρόπο. Αργότερα σε αυτή τη σεζόν θα παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο Formula Kite Mixed Worlds. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν θα παρακολουθούμε πολλούς διαφορετικούς αθλητές προκειμένου να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή τους, για τους στόχους τους, για την καθημερινότητά τους και θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε την προσωπικότητα πίσω από τον αθλητή. Είμαι super ενθουσιασμένη μόλις κέρδισα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kite Foil. Είναι ο μοναδικός τίτλος που δεν είχα κερδίσει ακόμα, οπότε είμαι πολύ γεμάτη με αυτό και τελικά κατάφερα να κάνω όλη την περιοδία και να τα βάλω όλα αυτά μαζί. Το επίπεδο ήταν πραγματικά πολύ ψηλό, ακόμη και μεταξύ και των κοριτσιών και των αγοριών φυσικά. Και ναι, είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που όλα τελείωσαν τώρα και μπορούμε να επιστρέψουμε στο πανεπιστήμιο, γιατί ναι, ήταν πολύ όμορφη εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής σεζόν θα ακολουθήσουμε τον Φλόριαν Γκρούμπερ για να εξερευνήσουμε την διαβίου σχέση του με την ανοιχτή θάλασσα και θα παρακολουθήσουμε πώς προετοιμάζεται πριν από κάθε αγώνα, εξερευνώντας τη ζωή του που ζει κοντά σε μία λίμνη. Θα ζητήσουμε από την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μόρος να μοιραστεί μερικά μυστικά της τεχνικής της και θα μάθουμε πόσο ο εξοπλισμός έχει εξελιχθεί και έχει βελτιωθεί με την πάροδο των ετών. Κάτι για εμάς, για εμένα. Υποθέτω ότι είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου αυτή τη στιγμή, αρκετή ώρα μέσα στο νερό. Και είναι σίγουρα κάτι που απολαμβάνω περισσότερο.

Σε ένα επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για έναν από τους πιο δημοφιλείς kitesurfers, τον Florian Gruber. Πώς πέρασε το χρόνο του κατά τη διάρκεια της καραντίνας, τι κάνει όταν δεν ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο κυνηγώντας τα όνειρά του για kite. Και θα δούμε επίσης πώς το kitesurfing έγινε Ολυμπιακό άθλημα, εξερευνώντας τα στάδια από τα οποία έπρεπε να περάσει. Δεν είναι μόνο πως το kiting το οποίο είναι το κύριο σημείο, αυτό που κάνω μετά τις συνεδρίες μερικές φορές. Πρέπει να δεις τους καρταετούς ή πρέπει να τους τριμάρεις, όπως σας δείχνω τώρα. Τι να κάνω, έτσι. Ελέγχω τις εικόνες και από τις δύο πλευρές και τις εξισώνω. Ναι, ναι. Απλά το κόψιμο και αυτό έχει πάντα τον τέλειο χαρταετό στο νερό.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
16: Been thinking about my painting a lot lately.
17: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
18: You'll be working with Jason.
17: Jason?
18: Oh, he's great. You'll love working with him.
17: Hi.
19: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
17: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
19: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
14: Η αγάπη στο Whitefield. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές κατηγορίες. Η φετινή σεζόν υποτίθεται ότι θα ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξαναέγραψε το φετινό αθλητικό ημερολόγιο. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν θα έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά θα πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο 470 στην Πάλμα, το Ευρωπαϊκό RSX στην Αθήνα και πολλά άλλα. Και εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα επισκεφτούμε το Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX Windsurfing 2020.

Για αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες και πιθανόν και για τους επόμενους είναι σίγουρα το λέιζερ, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω και στην κατηγορία 49er. Μου αρέσει η ταχύτητά τους. Εξεπλάγει πραγματικά με το αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα ακολουθήσουμε πολλούς διαφορετικούς αθλητές για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη ζωή τους, για τους στόχους τους, για την καθημερινότητά τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής σεζόν θα ακολουθήσουμε την Aphrodite Zegers για να μάθουμε λίγα περισσότερα για το νέο της έρωτα. Την καρδιά της έχει κλέψει ένας χαριτωμένος νέος σκύλος, τον οποίο δεν μπορεί να σταματήσει να χαϊδεύει. Θα μάθουμε επίσης πώς ο Βίρον Κοκαλάνης ερωτεύτηκε το windsurfing και επίσης θα ρωτήσουμε τη σύντροφό του για τις γονεϊκές του ικανότητες, καθώς πρόκειται να γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά.

Θα δούμε πώς ο Άντων Ντάλμπερκ και ο Φρέντρικ Μπέρεγκστρομ προπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας και πώς οι αναβάτες του Kitesurf προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η περσινή σεζόν ήταν μια θεαματική περίοδος για όλους τους αθλητές, καθώς βρισκόμασταν μόλις λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς. Ξεκινήσαμε τη σεζόν στην Ευρώπη, όπου το 50ο τροφαίο Πριντσέσσα Σοφία Ιμπεροστάρ συγκέντρωσε ένα στόλο ρεκόρ στον κόλπο της Πάλμα. Η χρυσή επαιτειακή ρεγκάτα συγκέντρωσε 1.224 ιστιοπλώους, 869 σκάφη σε 10 κατηγορίες από 60 διαφορετικά έθνη. Οι τεράστιοι και ποικίλοι διαγωνιζόμενοι της Ολυμπιακής κλάσης συγκεντρώθηκαν σε 8 περιοχές αγώνων. Το τρόπιο της Γενικής Κατάταξης για την 50η επαιτειακή έκδοση πήγε στην Κινέζα Yue Tan, σε έναν αρκετά αδιαμφισβήτητο στόλο RSX γυναικών, στον οποίο δεν υπήρχαν διαγωνιζόμενες για μετάλλιο. Επομένως, το τρόπο πήγε στον Οστιοπλό με την χαμηλότερη μέσο όρο στην βαθμολογία σε σειρά των αγώνων της. Ήταν μια συναρπαστική εβδομάδα στα νερά της Πάλμα και μείναμε για να παρακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα RSX. Η διοργάνωση αυτή αποτέλεσε ρεκόρ συμμετοχών για την κλάση RSX με 333 επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 43 διαφορετικά έθνη, εκπροσωπώντας 6 διαφορετικές ηπείρους σε 5 μέρες αγώνων. Η ημέρα των αγώνων για τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό RSX και στο Ευρωπαϊκό Νέων ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα για όλους, καθώς οι 10 πρώτοι ιστιοπλόοι έπεσαν στη γραμμή με πλήρη ταχύτητα σχεδιασμού. Στο γυναικείο στόλο, η Lilian de Geus από την Ολλανδία κατέκτησε τον τίτλο. Ο στόλος των ανδρών βρήκε τους δύο Ολλανδούς στην κορυφή, με τον Kieran Badloe να κατακτά το χρυσό μετάλλιο και τον δύο φορές Ολυμπιονίκη Dorian Van Rijsenberghe στην δεύτερη θέση. Στο πρωτάθλημα νέων, η Ισραηλινή Naama Gazit πήρε το χρυσό στο στόλο των γυναικών, ενώ ο Γάλλος Fabien Pianatsa κατέκτησε τον τίτλο στους νέους άνδρες. Αργότερα στη διάρκεια της σεζόν μεταφερθήκαμε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser Senior and Open European Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας, αλλά και νέοι και φιλόδοξοι ιστιοπλόοι, Senior, ήταν εκεί για να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Στα Laser Standard, ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντζο Κιαβαρίνη αναδέχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Στα Laser Senior, ενώ η Δανή ιστιοπλός Anne Marie Rindom είχε μια εκπληκτική εβδομάδα στα Laser Radial Women και στέφθηκε νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης και τρόφι Senior Women με 33 βαθμούς.

Αργότερα αυτή τη σεζόν βρεθήκαμε στην πιο δυτική πόλη της Ρωσίας, την Εξέσια Αγία Πετρούπολη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX, όπου η ντόπια, η Γιάννα Ρεζνίκοβα, βγήκε πρώτη. Ήταν ένας Ισραηλινός θρίαμβος στον ανδρικό στόλο, καθώς ο Αιγιάλ Ζοχάι Σδρόρ τερμάτισε πρώτος, με τον Ντάνιελ Μπάσικ Τσαχτάς να ακολουθεί ακριβώς πίσω του.

Στη συνέχεια, μεταφερθήκαμε στην Κίνα για το ασιατικό πρωτάθλημα ιστοσανίδας Nibble Cup, όπου είδαμε μερικούς από τους καλύτερους ασιάτες αθλητές στις κατηγορίες RSX ανδρών και γυναικών να αγωνίζονται για την διεκδίκηση του τίτλου. Και τέλος, επισκεφθήκαμε το San Remo της Ιταλίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470, όπου οι Γαλλίδες Camille Lecointre και Aloise Retormaz κατέκτησαν τον τίτλο στις γυναίκες. Στον ανδρικό στόλο, οι Αυστραλοί Matthew Belcher και Will Ryan έκλεισαν τον αγώνα στην πρώτη θέση, με τον Anton Dahlberg και τον Fredrik Bergström να έρχονται δεύτεροι στην κατηγορία Open, αλλά ως το κορυφαίο ευρωπαϊκό πλήρωμα διεκδίκησαν το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο στο πρωτάθλημα. Σε ένα άλλο επεισόδιο επισκεφτήκαμε το περίφημο Τορμπόλε, όπου όλη η παγκόσμια κοινότητα του Ολυμπιακού Windsurfing ήταν συγκεντρωμένη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX Windsurfing. Στην κούρσα μεταλλίων των ανδρών, ο Κίραν Μπάντλουε πέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα μεταλλίων, το έχοντας ήδη κερδίσει όλους τους βαθμούς του. Τερμάτισε πέμπτος, γνωρίζοντας ότι κρατούσε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Η Ρωσίδα Στεφανία Ιλφούτινα κέρδισε την κούρσα μεταλλίων στο στόλο των γυναικών, αλλά η Γιουν Ξιλιού είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει την πρώτη θέση και ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στην Ασία και στο μεγαλύτερο από τα 7 Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Abu Dhabi. Εκεί, στο Abu Dhabi, στο Abu Dhabi Sailing and Yacht Club, φιλοξενήθηκε το εναρκτήριο ασιατικό πρωτάθλημα 49er και 49er FX. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι των Ολυμπιακών κλάσεων, παραμείναμε στην Ασία, αλλά πετάξαμε στην Ιαπωνία για μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της κλάσης 470, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470, όπου το Αυστραλιανό ζευγάρι Matthew Belcher και Will Ryan και οι Βρετανίδες Hannah Mills και Elidich McIntyre έφτασαν στην κορυφή, στους άνδρες και στις γυναίκες αντίστοιχα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Θα ξεκινήσουμε το Ολυμπιακό ταξίδι μας αυτή την εβδομάδα ταξιδεύοντας στο Σορέντο της Μελβούρνης της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX. Ένας στόλος 116 ιστιοπλών από 31 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kuta Boat Club για να διεκδικήσουν τους κύριους τίτλους. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών ήταν ο Κίραν Μπάντλουε που κυριάρχησε στη σκηνή. Ο απερχόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να διατηρήσει την υπεράσπιση του τίτλου του σταθερά σε καλό δρόμο. Ο στόλος των γυναικών είδε έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 ιστιοδρομίες η Νόη Ντριχάν από το Ισραήλ προηγούνταν, ακολουθούμενη από την Λίλιαν Τεγκέους. Ο χρυσός στόλος των ανδρών τράβηξε την προσοχή πολλών, καθώς το σκορ του Μπάντλουε 4-13-3 προκάλεσε μεγάλο σοκ. Ο Ντούσμαν άφησε την πόρτα του πρωταθλήματος ορθά ανοιχτή για τον συμπατριώτη του, Ντόριαν Βαν Ράισενμπεργκε. Αυτοί οι συμπαίκτες πιέζουν ο ένας τον άλλον σε κάθε διοργάνωση για να γίνουν οι καλύτεροι Ολυμπιονίκες της ιστιοσανίδας στον κόσμο. Στο στόλο των γυναικών, η Λίλιαν Τεγκέους ήταν επικεφαλής του γενικού στόλου. Η Ολλανδή αθλήτρια κέρδισε την τελευταία ισιοδρομία και ανέβηκε μαζί με την Τριχάν στην κορυφή με 34 βαθμούς. Από τα στατιστικά φαίνεται να έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, αλλά κατάφερα να το τραβήξω. Στόχος μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα.

Ήταν συναρπαστικό. Νευρικό, σωματικό, ψυχικό, τα είχε όλα. Παλεύαμε για τον τίτλο. Ο Ντόριαν είχε έναν εκπληκτικό αγώνα. Οδήγησε σχεδόν από την αρχή και κατάφερε να πάρει μεγάλο προβάδισμα. Έβαλα τον εαυτό μου στην ουρά και έπρεπε πραγματικά να δουλέψω γι' αυτό και να σιγουρευτώ ότι δεν θα έπεφτα δεύτερο σήμερα. To make sure I wasn't gonna drop the second today.

0: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX έληξε με αναμετρήσεις για τα μετάλλια. Στο αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπάγκλο υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν Βαν Ράισεμπεργκε, ο οποίος κέρδισε την κούρσα των μεταλλίων. Δουλεύουμε καλά μαζί και κάνουμε βήματα. Είναι πραγματικά δύσκολο να κρατήσουμε το επίπεδο ψηλά, αλλά προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα τον τίτλο εδώ. Με την νίκη του, ο Μπάντλο εξασφάλισε το Ολλανδικό Ολυμπιακό εισιτήριο για το Τόκιο. Με μία μόνο διαθέσιμη θέση, ο Βαν Ράισεμπεργκε, ο μοναδικός εκπρόσωπος της χώρας που έχει κερδίσει 2 συνεχόμενα Ολυμπιακά μετάλλια, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει έναν 3ο συνεχόμενο Ολυμπιακό τίτλο. Στην κούρσα των γυναικών, η De Geus εξασφάλισε περισσότερη επιτυχία για τις Ολλανδέζες, καθώς κατέκτησε τον 2ο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε την Ολυμπιακή πρόκριση. Κατέκτησε την 4η θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Σαρλίν Πικόν που πήρε το αργυρό μετάλλιο. Η Ολλανδία πέτυχε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX και χωρίς αμφιβολία διαθέτει την ονειρεμένη ομάδα στην κατηγορία RSX. Ο κορονοϊός μπήκε με τη βία στη ζωή μας και επηρέασε τα πάντα. Με την πλειονότητα των χωρών να θεσπίζει κάποιο είδους εντολή παραμονής στο σπίτι, οι δημόσιες συγκεντρώσεις κάθε είδους απαγορεύτηκαν. Πολλές αθλητικές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία και πολλοί άνθρωποι μολύνθηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Οι ρουτίνες και οι ζωές μας έχουν αλλάξει. Για να είναι όλος ο κόσμος ασφαλής, προσπαθούμε όλοι να μείνουμε στο σπίτι και να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα πράγματα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό. Για λόγους ασφαλείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να διεξαχθούν από τις 24 Ιουλίου στις 9 Αυγούστου στο Τόκιο. Συμφωνήθηκε επίσης ότι οι αγώνες θα διατηρήσουν την ονομασία Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Αγώνες Τόκιο 2020. Η καθημερινότητα των ιστιοπλών άλλαξε μέσα σε μία νύχτα. Περισσότεροι από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού, τέθηκαν σε αποκλεισμό για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και πολλοί αθλητές βρέθηκαν σε καραντίνα μακριά από αυτό που αγαπούν να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για τους ναυτικούς να βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Πριν το Λουκέτο, η Βασιλική Καραγάλιου έφτασε στην κορυφή της κατηγορίας της και είναι η δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη των Laser Radial γυναικών. Το πάθος της για την ιστιοπλοεία ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή. Στις αρχές του 2000, ένα κοριτσάκι στην Αθήνα συνειδητοποίησε ότι η θάλασσα σημαίνει περισσότερα για εκείνη και άρχισε να προπονείται στην κατηγορία Optimist.
1: Then, after Olympics of 2020, we will only have 3 years until the next Olympics.
0: Ο COVID-19 επηρέασε όλους τους αθλητές. Τώρα που αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα έχουμε μόνο 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους. Οπότε με αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ όπως σχεδιάζα με τις σπουδές μου. Τώρα που είμαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να ταξιδέψω με την ομάδα μου στην Ισπανία. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ίδιες προπονήσεις. Πρέπει να κάνω ξεχωριστές προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα και ελπίζω όταν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, να επιστρέψω στην Ισπανία και να συνεχίσω την προπόνησή μου.
1: I will go back to Spain and we will continue our trainings.

0: It was a new experience for me. We never had this before, I think.
1: Ήταν μια νέα εμπειρία για μένα. Δεν το είχαμε ξανακάνει αυτό. Έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μας επιτρεπόταν να βγούμε έξω, οπότε δεν μπορούσα να κάνω εστιοπλοεία. Έπρεπε να παραμείνω πνευματικά συνδεδεμένη με το άθλημά μου και να προσπαθήσω να παρακολουθήσω όσο το δυνατόν περισσότερα βίντεο εστιοπλοείας. Έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση θα ήταν μειωμένη.
0: Slightly will decrease. I had to do two trainings per day, which was.
1: Έπρεπε να κάνω δύο προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε ισορροπία και συντονισμός, είτε εκρηκτικότητα, και έπρεπε να κάνω προπονήσεις με βάρη ή κάρδιο.
0: Try to do some weight trainings. Or cardio trainings. I had definitely lots of
1: Είχαμε
0: time to
1: σίγουρα
0: do other things.
1: Πολύ χρόνο για να κάνουμε και άλλα πράγματα. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, είτε για να διαβάσουμε βιβλία που μας άρεσαν, είτε για να δούμε κάποιες σειρές στην τηλεόραση. Ήταν πολύ ωραίο να περνάω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Παίζαμε μαζί επί τραπέζια παιχνίδια, σκάκι και μονόπολη, είδαμε ταινίες μαζί, γευματίσαμε και διπνήσαμε μαζί και περάσαμε ποιοτικό χρόνο ως οικογένεια.
0: That was really nice.

0: Η δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη είναι κάτι που τιμά εμένα και τη δουλειά μου και όλη την ομάδα που με περιβάλλει. Είμαι πολύ χαρούμενη, γι' αυτό και ελπίζω ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι να κυνηγάμε την πρώτη θέση. Όλοι δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ελπίζω πραγματικά να μπορέσω να κερδίσω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο χαρακτήρας ενός παιδιού μπορεί να αναπτυχθεί και να διαμορφωθεί σε ένα αθλητικό περιβάλλον. Μια αθλητική εμπειρία μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και μέσω της ιστιοπλοείας οι νεαροί ιστιοπλόοι μπορούν να αποκτήσουν πολλές σπουδαίες εμπειρίες όπως η Καραχάλιου. Όταν έκλεισε τα 12 της χρόνια, πήρε μια μεγάλη απόφαση. Άφησε πίσω της την κατηγορία Optimist και μεταπίδησε στα Laser. Μια σπουδαία καριέρα ήταν μπροστά της.
1: Her relationship with sailing was intense from the very, very beginning.
0: Η σχέση της με την ιστιοπλοεία ήταν έντονη από την αρχή. Ήταν πραγματικά παθιασμένη σε αυτό το σημείο που ενστικτοδός προσπαθούσε να παραμελήσει το σχολείο, το μάθημα των αγγλικών και άλλες δραστηριότητες.
1: English lessons, other activities also.
0: Κάναμε μια προσπάθεια να την κρατάμε στο σωστό δρόμο με τις σπουδές της και τις υποχρεώσεις της που είχε ως παιδί. Αλλά μπορούσε να καταλάβεις από πολύ μικρή ηλικία ότι η ιστιοπλοεία ήταν το πάθος της. Κατά τη διάρκεια της μεταεφηβικής ηλικίας, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Ο Ούγγρος προπονητής Τάμας Έζες την κάλεσε να ενταχθεί στην Ιστιοπλοϊκή Ακαδημία Γκραν Κανάρια και ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της ξεδιπλώθηκε. Μακριά από την πατρίδα της, στην Ελλάδα, είχε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει, αλλά η οικογένειά της και ιδιαίτερα η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της. Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία όταν ήμουν 5,5-6 ετών με τα δύο αδέρφια μου που είναι μεγαλύτερα από εμένα. Ο Ανδρέας είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος και ο Νεκτάριος
1: 3.
0: Όταν ήμουν πολύ μικρή, για να κάνω εγώ ιστιοπλοεία, θυμάμαι ότι ήμουν συνέχεια κοντά τους και τους βοηθούσα να ετοιμάσουν τα σκάφη και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Έτσι, όταν επιτέλους άρχισα να κάνω ιστιοπλοεία και ανέβηκα στο σκάφος, ήμουν τόσο χαρούμενη και ευχαριστημένη από το συνέστημα που ήξερα από εκείνη τη στιγμή ότι θα κάνω ιστιοπλοεία για το υπόλοιπο της ζωής μου. Καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Laser Radial γυναικών, το μέλλον είναι πολύ λαμπρό για αυτό το καθαρό ταλέντο που τώρα στοχεύει σε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμα θυμάμαι το συνέστημα που μου δίνει η ιστιοπλοεία και η θάλασσα. Ένα αίσθημα γαλήνης και ελευθερίας. Το συνέστημα ότι έχω το δικό μου σκάφος και μπορώ να πάω όπου θέλω. Είμαι ο καπετάνιος του σκάφους μου και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Έχω τόσες πολλές εμπειρίες από την κατηγορία Optimist. Υπήρχαν παιδιά από όλο τον κόσμο, γιατί ακόμα και τότε μπορούσαμε να πάμε στο εξωτερικό και να κάνουμε ρεγκάτες. Κάτι που είναι μια εμπειρία που σε κάνει να μεγαλώνεις και να γίνεσαι ανεξάρτητος. Και καταφέραμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Makes you grow up and be independent. And we managed to do all these things since a very young age.
0: Η ιστιοπλοεία μας βοήθησε να αναπτυχθούμε.
1: Sailing helped us grow as person.

0: After the Optimists, I moved to the 4.7th.
1: Μετά το Optimist πέρασα στο 4,7. Δεν ξέρω αν αυτή το Optimist, αλλά μου άρεσε το γεγονός ότι είμαι μόνη μου και ότι μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, να παίρνω μόνη μου τις αποφάσεις και να ρίχνω την ευθύνη μόνο σε μένα.
0: And put the blame on me as well. I like that. I didn't want to depend on a second person.
1: Δεν ήθελα να εξαρτώμαι από ένα δεύτερο άτομο. Μερικές φορές όταν ο προπονητής μου μου λέει να κάνω κάτι, απλά τον ακούω και το σκέφτομαι. Αλλά πάντα καταλήγω να κάνω αυτό που σκεφτόμουν μόνη μου από την αρχή.

Η μητέρα μου σπούδασε στην Αμερική και εκεί έπαιζε μπάσκετ. Έχει παίξει μπάσκετ και επαγγελματικά. Ήξερε πώς να με βοηθήσει λόγω της ενασχόλησής της με τον αθλητισμό. Ήταν δίπλα μου από την πρώτη μέρα. Με βοηθούσε για να γίνει η ζωή μου λίγο πιο καλύτερη.

Σε 5 χρόνια από τώρα βλέπω τον εαυτό μου με 2 χρυσά μετάλλια. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα. Θα σας δούμε τότε.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit.
7: Let's go round at some shit. I am happy here, morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
9: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
10: Πάλι εδώ!
9: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
11: Κούνα τώρα, γρήγορα.
9: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι χυμά.
11: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
9: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
12: Με αγάπη.
9: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
13: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
9: Επόμενο, παρακαλώ.
13: Το φαγητό είναι παρέα.
11: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
9: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, του τηλεοπτικού προγράμματος που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει την δράση από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές ιστιοπλοκές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το φανταστικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα σας μεταφέρουμε στην ανατολική ακτή της Κίνας, στην επαρχία Φουτζιγιάν και στο νησί Πινγκτάν που φιλοξενεί τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kite Foil. Παραμένοντας στο Kite Foil, θα αλλάξουμε στη συνέχεια Έπειρο και θα μεταφερθούμε στην Τζιτζέρια της Ιταλίας για το Kite Foil World Series. Από την Ιταλία επιστρέφουμε στην Κίνα και στην νοτιοδυτική επαρχία Guangdong στο Yangjiang, το Nibble Cup, το ασιατικό πρωτάθλημα ιστιοσανίδας και το εθνικό πρωτάθλημα Kiteboarding πραγματοποιήθηκαν με φόντο το μαγευτικό σκηνικό του νησιού Highlink Nibble Golden Coast. Τέλος, θα ταξιδέψουμε πίσω στην Ευρώπη και θα επισκεφτούμε την Πάλμα για την τέταρτη και τελευταία διοργάνωση του κύκλου Dragon European Cup.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από την ανατολική ακτή της Κίνας στην επαρχία Φουτζιγιάν και το νησί Πινκτάν, γνωστό για τις μεγάλες και αμμώδεις παραλίες του και το πολιτιστικό του περιβάλλον. Το Πινκτάν είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός, το δεύτερο πιο επισκέψιμο νησί στην Κίνα. Το Πινκτάν φιλοξένησε τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kitefoil. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης τάσης στο Weifang Binhai, μόλις λίγες ημέρες πριν, όλοι οι αθλητές και οι σανίδες τους μαζί πήραν τον δρόμο για το εμβληματικό νησί για να διασταυρώσουν για άλλη μια φορά τα ξύφη τους στη μάχη για μια θέση στο βάθρο και την ευκαιρία φυσικά να διεκδικήσουν μέρος του χρηματικού επάθλου που ήταν 40.000 δολάρια. Η Κίνα, ως ένα ταχαίως αναπτυσσόμενο έθνος, επενδύει στο μέλλον του αθλητισμού και από τότε που το kiteboarding έγινε Ολυμπιακό άθλημα, οι Κινέζοι αθλητές υποστηρίζονται πλέον πλήρως από την China Yachting Association. Το kiteboarding είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα. Η Κίνα έχει πολλές παράκτιες πόλεις που ασχολούνται με το kiteboarding, όπως το Πινκτάν και το Weifang. Η Ένωσή μας προωθεί και υποστηρίζει αυτόν τον διαγωνισμό από πέρυσι μέσω της φιλοξενίας πολλών ασιατικών πρωταθλημάτων και εθνικών διαγωνισμών. Ελπίζουμε να φέρουμε αυτό το άθλημα σε ευρύτερες κοινότητες, να του δώσουμε περισσότερη προβολή και υποστήριξη. Το kiteboarding είναι ένα συναρπαστικό άθλημα για τους θεατές, ειδικά για τις παράκτιες πόλεις. Η ελκυστικότητά του θα πρέπει να είναι μεγάλη για τον τοπικό αθλητικό τουρισμό. ...27 αναβάτες από 13 χώρες παρατάχθηκαν για τον τρίτο σταθμό της παγκόσμιας σειράς Kitefoil και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες ήταν ο Γάλλος Τεό Ντε Ραμεκούρ που έκλεψε την παράσταση αρπάζοντας 2 νίκες την πρώτη μέρα των αγώνων. Το Πινκτάν συμμετέχει στην παγκόσμια σειρά Kitefoil εδώ και μερικά χρόνια και πάντα άλλαζε το παιχνίδι στο κυνήγι του γενικού τίτλου. Σίγουρα εδώ έχουμε διαφορετικές συνθήκες από τις τελευταίες διοργανώσεις. Υπάρχουν περισσότερα κύματα και ισχυρότεροι άνεμοι. Έτσι είναι αρκετά δύσκολο να φτάσεις στην κορυφαία ταχύτητα και να είσαι σταθερός, επειδή ανεβοκατεβαίνεις συνεχώς. Οπότε πρέπει να το συνηθίσεις λίγο και να κάνεις τέλειες ρυθμίσεις για αυτές τις συνθήκες. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ στο Πινκτάν και οι συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολες. Ο άνεμο

Οδύσσεκ στην πίστα της κίτρινης θάλασσας, με υπήνεμο και απάνομο ρεύμα, άφησε στο πέρασμά του τους ταχύτερους kite foilers του κόσμου με τρεις άψογες κούρσες. Ο Γάλλος Άξελ Ματζελά ήταν καυτός στα πόδια του στη δεύτερη θέση. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο τρίτος σταθμός της παγκόσμιας σειράς kite foil, την ίδια στιγμή διεξαγόταν το κινέζικο εθνικό πρωτάθλημα Twin Tip Racing. Για το υπόλοιπο της ημέρας, το σχέδιό μου είναι να είμαι συνεπής και να μείνω μακριά από όλους τους άλλους ανταγωνιστές. Είναι πραγματικά δύσκολο να μείνω μπροστά γιατί ο Άξελ με οθεί στα όρια μου, όπως κανένας άλλος πριν. Ναι, απλά ελπίζω ότι θα διατηρήσω το προβάδισμά μου. Το Twin Tip Racing είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία στην Κίνα και περίπου 150 ναυάτες από 29 περιοχές ήταν εκεί για να κυριαρχήσουν στον άνεμο με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Μετά από 15 ιστιοδρομίες και μερικές θεαματικά κλειστές και εκτοξευόμενες μάχες, ο καλύτερος μεταξύ του στόλου ήταν ο Χαοράν Ζάνγκ που βρέθηκε στην κορυφή του βάθρου, ενώ στον γυναικείο στόλο η Τζίνγκλ Τσεν πήρε τον τίτλο. Επιστροφή στην δράση του foiling και κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας ο Τόνι Βόντισεκ διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι των αντιπάλων του με άλλη μια αριστοκρατική εμφάνιση σε ένα στόλο υψηλού επίπεδου που περιελάμβανε όλους τους προηγούμενους νικητές του τουρνουά. Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής των γυναικών, η Ντανιέλα Μόρος, αγωνιζόταν εναντίον της Κίρστιν Ομπράιεν, η οποία ήταν νικήτρια της παγκόσμιας σειράς των γυναικών στο Kite Foil το 2018. Ο μαζικός κυματισμός και η ισχυρή άνεμη προκάλεσαν τους 27 ναυάτες την προτελευταία ημέρα. Με ρηπές έως και 27 κόμβους, οι αγώνες ήταν θεαματικοί. Ο Βόντισεκ ακολουθούσε στενά την πίστα του και ο Ματζέλα δεν είχε περιθώρια για λάθη, ενώ ο τρίτος, ο Ντε Νταραμεκούρτ, πήρε την τελευταία νίκη της ημέρας για να βάλει πίεση στους άλλους δύο. Την πέμπτη και τελευταία μέρα δεν έγιναν αγώνες, αφού ο αυξανόμενος άνεμος και η θάλασσα εμπόδισαν τους αθλητές να βγουν από την παραλία. Αυτό άφησε τον Βόντισεκ στην πρώτη θέση, αφού κατέκτησε 9 νίκες από τις 17 συνολικά κούρσες και ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο τουρνουά. Οι δύο Γάλλοι, ο Ματζέλα και ο Ντε Ραμεκούρ, συμπλήρωσαν το βάθρο των νικητών.

Δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Ο Άξελ και ο Τεό είναι οι καλύτεροι αναβάτες σε συνθήκες ισχυρού ανέμου, αλλά υποθέτω ότι είμαι επίσης καλός κι εγώ, όπως και αυτοί. Και παλεύαμε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες ημέρες, και υποθέτω ότι αυτός που κέρδισε και αυτός που ήταν ο καλύτερος τελικά ήμουν εγώ. Ο ενθουσιασμός, η ευτυχία θα έρθει μια μέρα. Αλλά ναι, έχουμε ακόμα έναν αγώνα στην Ιταλία, οπότε θα σας δω όλους εκεί. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ αυτό, αλλά το επιδίωξα. Προπονούμουν σκληρά και η σκληρή δουλειά της ομάδας μου πραγματικά απέδωσε καρπού στο τέλος. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που κέρδισα την κατηγορία κάτω των 19 ετών στην κατηγορία γυναικών, στον τρίτο σταθμό του World Series. Ήταν πραγματικά δύσκολο, οι συνθήκες ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες, με δυνατούς ανέμους και μεγάλο κυματισμό. Σίγουρα, δύσκολο να μείνω στο μείγμα με τα αγόρια, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη και περιμένω την επόμενη στάση. Στο στόλο των γυναικών, η Μόρος πήρε το χρυσό, η Ομπράιον το ασημένιο και η Καλίνινα το χάλκινο. Η απονομή των επάθλων έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους αθλητές να γιορτάσουν μαζί με τους νικητές και να απολαύσουν τα βραβεία τους, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να σφυριλατήσουν νέες φιλίες, να κρατήσουν αναμνήσεις μαζί και να ανυπομονούν μέχρι το Πικτάν, όπου θα φιλοξενηθεί το επόμενο πρωτάθλημα. Μένουμε στο Kite Foil, αλλά από την Κίνα ταξιδεύουμε στην παραλία Hank Luz, στη Νότια Ιταλία. Αυτό το διάσημο σημείο για το kiteboarding έχει φιλοξενήσει πολλές και μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε ήδη μία διεθνή διοργάνωση. Η Τζιτζέρια είναι ένα πανέμορφο μέρος. Όλοι

το αγαπούν αυτό το μέρος, επειδή έχουμε ένα είδος άβρας, μια καλή και σταθερή άβρα κάθε μέρα. Είναι εύκολα προσβάσιμο το μέρος, τα νερά είναι επίπεδα, είναι μια υπέροχη και τέλεια περιοχή για να έχουμε αγώνες και κυρίως αγώνες φόιλ. Το παραθαλάσσιο αθλητικό πάρκο, 15.000 τετραγωνικών μέτρων, προσφέρει ένα πολύ ευρύ φάσμα ευκαιριών για όλους για να περάσουν τις μέρες τους όμορφα, είτε γεμάτες δράση, είτε απλά χαλαρώνοντας. Οι λάτρεις του kite foil και τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος δεν θέλησαν να χάσουν την ευκαιρία να αγωνιστούν εδώ, με τους εντυπωσιακούς 82 αθλητές από 19 χώρες να προσέρχονται για να αγωνιστούν. Βρισκόμαστε εδώ για τον πρώτο αγώνα του Kitefall World Series και είναι πραγματικά πολύ συναρπαστικό. Φέτος γίνεται λίγο πιο δομημένο, λίγο πιο επίσημο. Ξέρουμε ότι σε αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις όλοι ενθουσιάζονται λίγο παραπάνω και όλοι είναι επίσης αρκετά κοντά μεταξύ τους, γεγονός που το κάνει λίγο πιο συναρπαστικό. Πέρυσι οι διοργανώσεις ήταν αρκετά διασκορπισμένες, ενώ φέτος έχουμε 4 διοργανώσεις αρκετά κοντινή σειρά. Προφανώς εδώ, 2 διοργανώσεις στην Κίνα και στη συνέχεια τελειώνουμε στη Σαρδινία. Οπότε ναι, νομίζω ότι είναι σχεδόν η μεγαλύτερη περιοδία φέτος. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει ήδη τελειώσει, οπότε όλα αυτά είναι σχετικά με αυτό. Είμαστε εδώ στο Hang Loose Beach στην Τζιτζέρια, φοβερό μέρος για αγώνες Twin Tip Racing και Foil Racing. Στο παρελθόν είχαμε πολύ καλές εκδηλώσεις. Ο άνεμος έρχεται το μεσημέρι, τέλειος άνεμος για foiling και ναι, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο.

0: morning.
1: Καλημέρα, θα είναι μια υπέροχη μέρα στο νερό. Είναι μια υπέροχη μέρα, ο άνεμος είναι εδώ, θα περάσουμε υπέροχα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην παραλία Hank Loose και θα περάσουμε υπέροχα εδώ, σε αυτό το φοβερό μέρος. Γλυκές συνθήκες, ο άνεμος έχει πάρει μπρος, έχει ήλιο, όλοι είναι έτοιμοι και ξεκινάμε τον αγώνα σήμερα. Κάτω από τον λαμπερό νότιο-ιταλικό ήλιο, ένας αριθμός ρεκόρ αθλητών ήταν έτοιμος στη γραμμή εκκίνησης για τον εναρκτήριο αγώνα του Kite Foil World Series στο Hank Loose Beach. Σε συνθήκες που μπορούν να περιγραφούν μόνο ως ιδανικές για Kite Foil, ο Τόνι Βόντισεκ εκτοξεύθηκε στην κορυφή παίρνοντας τρεις νίκες στις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Άξελ Μαρτζελά ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα στην δεύτερη θέση, οδηγώντας την ομάδα που τον καταδίωκε, στην οποία συμμετείχαν οι Κόνορ Μπέινμπριτζ, Φλόριαν Γκρούμπερ και Μαξίμ Νότσερ.

0: Σούπερ σκληρός και πολύ σφιχτός αγώνας. Ο Τόνι Βόντισεκ από την O-Zone είναι τόσο σταθερός και γρήγορος. Δεν έκανε κανένα λάθος. Αλλά όσον αφορά εμένα, αισθάνομαι πολύ καλά για την απόδοσή μου σήμερα. Ο άνεμος δυνάμωσε σήμερα, οπότε τρέξαμε στο 15, στο 19 κατά την αρχή και στο 15 ξανά. Οπότε είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ο 19χρονος Σλοβαίνος φράγησε την εξουσία του στη Ραγκάτα με 6 νίκες σε 10 κούρσες στις 2 μέρες που ακολούθησαν. Επέκτηνε το προβάδισμά του έναντι του Γάλλου Άξελ Ματζελά, ενώ ο 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Φόρμουλα Νίκο Πάρλιερ έκανε μια ισχυρή δήλωση με σταθερά αποτελέσματα, ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης. Ο Τόνι Βόντισεκ ήταν ασταμάτητος μέχρι το τέλος. Πήγε για μια άψογη Ραγκάτα με την τελική του βαθμολογία μετά τις απορρίψεις να αποτελείται μόνο από την 1η και τη 2η θέση. Αυτή η συνέπεια ήταν που τον έκανε να ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο στόλο, ο οποίος ήταν γεμάτος αστέρια και στον οποίο συμμετείχαν 3 πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές και 7 νικητές ατομικών ιστιοδρομιών σε όλη τη διάρκεια της Ραγκάτας των 20 ιστιοδρομιών. Άφησε τον Άξελ Ματζελά στη 2η θέση και τον Νίκο Πάρλιερ στην 3η.
1: I feel amazing. I'm super happy because...
0: Αισθάνομαι καταπληκτικά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όλες οι κακές μου θέσεις φεύγουν λόγω των απορρίψεων, οπότε πήρα μόνο την 1η και τη 2η θέση. Επομένως, αυτό είναι εκπληκτικό, διατηρώντας τη συνέπειά μου. Δεν έκανα λάθος, ενώ δεν τράκαρα, οπότε νιώθω ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αλλά ναι, αυτό είναι. Αν δεν τρακάρεις και διατηρείς τη σταθερότητά σου, αυτό είναι καλό. Εν τω μεταξύ, Ντανιέλα Μόρος από τις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, βάζοντας 19 εστιοπλέους στο ανοιχτό στόλο ανάμεσα στην ίδια και τη δεύτερη γυναίκα Ελέανορ Όλντριτς από τη Μεγάλη Βρετανία. Αισθάνομαι πολύ καλά που βρίσκομαι κατά κάποιο τρόπο στην 1η εικοσάδα και όλα τα άλλα κορίτσια έρχονται και είναι θέμα χρόνου να φτάσουν στο επίπεδό μου, οπότε είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη γι' αυτό.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Αφήνουμε το Kite Foil και ταξιδεύουμε στο Yangjiang, μια πόλη στην νοτιοδυτική επαρχία Guangdong της Κίνας. Τόσο το ασιατικό πρωτάθλημα εστιοσανίδας Nimble Cup, όσο και το εθνικό πρωτάθλημα Kiteboarding διεξήχθησαν με φόντο το μαγευτικό σκηνικό του νησιού High Link Island Nimble Golden Coast. Μερικοί από τους καλύτερους εστιοπλοούς συγκεντρώθηκαν στο Yangjiang για να αγωνιστούν για τον τίτλο σε 4 κατηγορίες και σε 10 διαφορετικές κατηγορίες, αλλά τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα στις κατηγορίες RSX, Gastra, Techno 293 και Glide για την πιο ανταγωνιστική δράση.

Νομίζω ότι η διαδρομή είναι μια δοκιμασία για τους αθλητές, επειδή ο άνεμος εδώ δεν είναι σταθερός. Πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς να καταλαβαίνουμε προς τα πού φυσάει ο άνεμος, τότε μπορούμε να ελέγξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Από τη στιγμή που διαγωνιζόμαστε μέσα στον κόλπο, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Οι τοπικοί αθλητές από το Yangjiang ήταν εκεί για να αποδείξουν ότι ήταν έτοιμοι για να ανέβουν στον διεθνή ανταγωνισμό και ήταν σημαντικό για αυτούς να δείξουν τις ιστιοπλοϊκές τους ικανότητες και την ανάπτυξή τους σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών, ο Ye Bin με το RSX και ο Ao Jiankang με το Tecno 293 έδειξαν ότι εννοούσαν ότι είχαν δουλέψει πολύ σκληρά. Και οι δύο κυριάρχησαν στις κατηγορίες τους, ανοίγοντας μια υγιή διαφορά βαθμολογίας από τους συναθλητές τους. Στην κατηγορία RSX των γυναικών στην Ιστιοσανίδα τα πράγματα περιπλέχτηκαν μετά την τρίτη και τέταρτη μέρα με τις Zhang Wanzhao και Liang Jiyu να παλεύουν σκληρά για την πρώτη θέση. Εν τω μεταξύ, στο στόλο των ανδρών Gastra, ο Dong Zhaoguan έπαιρνε ένα επιβλητικό προβάδισμα. Την τελευταία μέρα, οι ασθενείς άνεμοι ανάγκασαν τις επιτροπές αγώνων να κρατήσουν τους ιστιοπλοίους στην παραλία, οπότε οι νικητές κρίθηκαν με βάση τους υπάρχοντες βαθμούς. Οι τίτλοι πρωταθλήματος και τα χρυσά μετάλλια πήγαν στους Ye Bin στα RSX, Zhang Wanjiao στα RSX γυναικών, Ao Jiankang στα Tecno 293 ανδρών, Liu Zhengping στα Tecno 293 γυναικών και Dong Zhaoguan στα Gastra ανδρών.

0: Είμαι ενθουσιασμένος που κέρδισα το πρωτάθλημα. Μετά από όλα αυτά, ήρθε ως έκπληξη.
1: Και

0: 在家乡获得冠军的感受就是很开心吧。
1: Το συνέστημα της κατάκτησης του πρωταθλήματος στη γενέτειρά μου είναι υπέροχο. Είμαι ευγνώμων στον προπονητή μου που πήρα αυτό το πρωτάθλημα, αλλά είναι επίσης αποτέλεσμα και της δικής μου σκληρής δουλειάς και προπόνησης. Από την Κίνα θα σας μεταφέρουμε στην Ευρώπη για να παρακολουθήσετε την τελευταία συνδρομία της σεζόν για την κατηγορία Dragon. Αυτό το ιστορικό σκάφος έκλεισε την προηγούμενη σεζόν σε μία από τις πιο εντυπωσιακές τοποθεσίες ιστιοπλοείας στον κόσμο. Ο κόλπος της Palma de Mallorca και το Club de Regatas Puerto Portals ήταν το ιδανικό σημείο για την τέταρτη και τελευταία διοργάνωση του κύκλου του ευρωπαϊκού κυπέλου Dragon. Αυτή η χρονιά σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για την τάξη των Δράκων. Ο Βασίλης Νατόροφ παραιτήθηκε από πρόεδρος της κατηγορίας με τον Γιένς Ράθσακ να τον αντικαθιστά. Ωστόσο, η κλάση θα παραμείνει στην οικογένεια του Dragon ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε.

Μετά από 8 χρόνια που με είχαν στην κατηγορία Dragon, που ήταν μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη, είμαι πραγματικά χαρούμενος που φεύγω από την κατηγορία τώρα, γιατί πιστεύω ότι η πλειοψηφία των καθηκόντων μου πρέπει να εκπληρωθούν για την κατηγορία και έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει. Οι συνθέσεις του νέου σκάφους είναι πολύ καλές. Υπάρχουν πολύ καλοί και έμπειροι στιοπλόοι. Πρώτα απ' όλα, ως νέος αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Dragon, πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω τον Βασίλη και το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο που έκαναν εξαιρετική δουλειά στην περαιτέρω προώθηση της κλάσης. Όταν εννοώ προώθηση για κάθε ιστιοπλόου του Dragon, τους Corinthians, τους ιστιοπλόους του Ομίλου και τους πιο επαγγελματίες ανταγωνιστές της κλάσης, και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε από τον Βασίλη. Αυτό είναι το όραμά μας για το μέλλον. Να κρατήσουμε το επαγγελματικό επίπεδο ψηλά και να προσκαλέσουμε ακόμα περισσότερους ιστιοπλόους από όλα τα κομμάτια της ζωής. Αυτό που πραγματικά μου αρέσει στην ιστιοπλοεία είναι ότι έχουμε τόσες διαφορετικές εθνικότητες. Έχουμε επίσης τόσες διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Όλο και περισσότεροι νέοι ιστιοπλοεί είναι εδώ, οπότε είμαστε ήδη ένα πολύ καλό πλήθος. Οπότε προσκαλούμε και νέους ιστιοπλοεούς για να έρθουν μαζί μας. 41 ομάδες από 12 χώρες συγκεντρώθηκαν στη γραμμή εκκίνησης του Dragon Grand Prix στην Ισπανία. Οι δύο πρώτες ημέρες διεξήχθησαν κάτω από ταχείς και θυελώδεις ανέμους, πιέζοντας τα όρια των συμμετεχόντων, οι οποίοι απολαύσαν τους γρηγορότερους και φρενήρες αγώνες. Μέσα στη μακρά ιστορία της, η ιστιοπλοεία Dragon συνέχισε να εξελίσσεται με τα χρόνια, καταφέροντας να συνδυάσει το κλασικό με το σύγχρονο. Στην Πάλμα, κοιτάζοντας να εντυπωσιάσει, ήταν ο ιστιοπλοεός Tim Tavenor, ο οποίος είναι επίσης ένας από τους καλύτερους κατασκευαστές Dragon Boat στον κόσμο.

Τα αρχικά σκάφη ήταν πολύ απλά, αλλά με την πάροδο των χρόνων, οι νέες καινοτομίες στην τεχνολογία των σχοινιών, το μπλοκ, ο νέος σχεδιασμός των συστημάτων έχουν γίνει κοινός τόπος και επιτρέπουν στο σκάφος να πλέει με πολύ πιο πολιτισμένο τρόπο. Και όταν λέω πολιτισμένο, εννοώ ότι όλα λειτουργούν πιο εύκολα. Η συναρμολόγηση του σκάφους και το σύστημα στο σκάφος είναι πολύ συγκρίσιμα με άλλα σύγχρονα σκάφη που σχεδιάζονται σήμερα. Αν ένα νέο σκάφος σχεδιαζόταν σήμερα, πολλά από τα συστήματα του Dragon θα ήταν παρόμοια με εκείνα των καινούριων σκαφών. Κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του Grand Prix, η βροχή είχε σταματήσει. Ο άνεμος γέμισε από τα βορειοανατολικά και η μοναδική ιστιοδρομία της ημέρας ξεκίνησε με περίπου 10 κόμβους. Με την ολοκλήρωση συνολικά 5 ιστιοδρομιών του Dragon Grand Prix της Ισπανίας, η Ολλανδική ομάδα Τρόικα με κυβερνήτη τον Πίτερ Χέρεμα είχε το προβάδισμα στη γενική κατάταξη. Οι ισχυροί άνεμοι της τελευταίας ημέρας κράτησαν το στόλο στη στεριά και ως αποτέλεσμα είχε η Τρόικα να επιβεβαιωθεί ως νικήτρια του Dragon Grand Prix Spain. Είμαι πολύ χαρούμενος με την ομάδα μου που κέρδισε αυτή τη διοργάνωση. Είναι μια πραγματικά σημαντική διοργάνωση, η τελευταία διοργάνωση της χρονιάς και είχαμε κλείσει σε άλλες διοργανώσεις, αλλά σε αυτή κερδίσαμε τελικά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από 24 ισιοδρομίες, σε 4 ισιοδρομίες δύο ομάδες ισοβάθμισαν με τους ίδιους βαθμούς για τη σειρά. Αλλά μόλις εφαρμόστηκε το σύστημα ισοβαθμίας, ο νικητής της σειράς Dragon Grand Prix επιβεβαιώθηκε ως ο Δημήτρη Σαμόκιν και η ομάδα Rock'n'Roll, οι οποίοι έλαβαν το εντυπωσιακό νέο έπαθλο Standfast Trophy. Ισόβαθμος με 7 βαθμούς, αλλά αυτή τη φορά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Πίτερ Χέρεμα. Το πρώτο κορινθιακό πλήρωμα, στο οποίο απονεμήθηκαν το κύπελλο Lowell Phillies, ήταν αυτό του Carl Gustav Lohr με το ιστιοπλοϊκό High Times. Είμαστε φυσικά πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή τη σειρά, επειδή ήταν μια μεγάλη σεζόν για τα Grand Prix. Ο ανταγωνισμός ήταν όπως συνήθως στα Dragon, πολύ δυνατός. Είχαμε λίγη τύχη και επίσης μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που μπορούμε. Και έτσι κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι.

Αυτά λοιπόν είχαμε για σας σε αυτό το επεισόδιο της εκπομπής Pure Action. Ήταν μια άλλη εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για την επόμενη εβδομάδα, όταν θα σας μεταφέρουμε σε πολλές ακόμα θεματικές τοποθεσίες για μερικά από τα καλύτερα γεγονότα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα σας δούμε τότε, μην το χάσετε.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It becomes beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
9: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
8: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
10: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
8: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
11: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
7: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
17: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας συστήνει τους χαρακτήρες του γεμάτου δράση κόσμου των υπαίθριων σπορ. Σε αυτό το επεισόδιο θα επισκεφτούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, προκειμένου να καλύψουμε μια ποικιλία αθλημάτων. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την Γερμανία, που πραγματοποιήθηκε το 18ο ετήσιο X-Terra Germany Off-Road Triathlon. Αυτό ήταν ο τελευταίος χρυσός αγώνας στη σεζόν και οι καλύτεροι επίλεκτοι και ερασιτέχνες δρομής από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώθηκαν προκειμένου να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να παλέψουν φυσικά για τον τίτλο. Παραμένοντας στη σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, ταξιδεύουμε στην Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, έδρα του αγώνα του Πανεμερικανικού Πρωταθλήματος X-Terra. Από την Αμερική θα ταξιδέψουμε στην Ασία για το Xiao Xing, προκειμένου να παρακολουθήσουμε δράση σε έναν από τους κορυφαίους αγώνες τρεξίματος στην Κίνα, τον Xiao Xing International Marathon. Από την Κίνα θα μείνουμε στην Ασία, αλλά θα μεταφερθούμε στην Αραβική Χερσόνησο και στο Ομάν για μια πολύ ξεχωριστή δρομική περιπέτεια, τον μαραθώνιο της Ερήμου το Ομάν. Για 6 μέρες δρομής από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν προκειμένου να προκαλέσουν τον εαυτό τους διασχίζοντας την έρημο του Ομάν. Αφήνοντας πίσω μας την έρημο και το Ομάν, στη συνέχεια θα ανεβούμε στα κροατικά βουνά, ακολουθώντας την τέταρτη έκδοση του Dalmatia Ultra Trail, που ενθουσίασε πάνω από 700 δρομείς. Τέλος, παραμένοντας στην Κροατία, θα γίνουμε μάρτυρες όλης της δράσης στο Dalmatia Stage Run. Ας πετάξουμε λοιπόν στην Γερμανία και ας ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο από το φυσικό πάρκο Zittau Mountains, ένα γραφικό στολίδι με ιστορία άνω των 1000 ετών. Το πάρκο φιλοξένησε τον τελευταίο χρυσό αγώνα της σεζόν, οπότε η παραμονή μεταξύ των καλύτερων elite και ερασιτεχνών δρομέων ήταν μεγάλη. Ήταν μια sold out διοργάνωση με περισσότερους από 11.000 αθλητές από 24 έθνη να βρίσκονται εκεί για να αγωνιστούν. Η πρόκληση για τους αγωνιζόμενους συνδύαζε κολύμπι 1,5 χιλιόμετρου με μια εξαντλητική ποδηλασία βουνού 35 χιλιόμετρων στα δάση του Zittau, ακολουθούμενη από ένα δύσκολο τρέξιμο 10 χιλιόμετρων σε μονοπάτι γύρω από την λίμνη, με ένα θαυμάσιο, δυνατό και εορταστικό πλήθος να βρίσκεται εκεί για υποστήριξη. Στον αγώνα της Elite Ανδρών, ο αγαπημένος της πόλης, ο Jens Roth, βγήκε πρώτος από το νερό, ακολουθούμενος από τον Maxime Chain και τον Lucas Kotsar, που ήταν ένα λεπτό πίσω. Μόλις μπήκαν στο ποδήλατο, ο Roth και ο Kotsar ξέφυγαν, αλλά ο Arthur Sergier τους έφερε σιγά σιγά πίσω και όταν ο αγώνας πέρασε στο τρέξιμο, ο ταχύς Γάλλος, ο οποίος κέρδισε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα X-Terra μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, ξέσπασε στην κορυφή και πήρε την πρωτιά σε χρόνο 2 ώρων, 35 λεπτών και 43 δευτερολέπτων. Ο Roth τερμάτισε δεύτερος προς μεγάλη χαρά του κοινού της πατρίδας του και ο Kotsar ήρθε τρίτος.

Μου άρεσε πολύ αυτός ο αγώνας, επειδή είναι μια μεγάλη διοργάνωση σε ένα όμορφο μέρος και υπάρχει υπέροχη ατμόσφαιρα. Ο φετινός αγώνας έρχεται μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έχασα λίγη ενέργεια στην Τσεχία, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος που κέρδισα εδώ. Στην ελίτ των γυναικών, η Νικόλ Βόλτερς και η Τζάκι Άλεν από το Ηνωμένο Βασίλειο βγήκαν πρώτες από το νερό, αλλά η ανερχόμενη Ελβετίδα αθλήτρια Λοάν Ντιβουσουάν πίεσε πολύ στο ποδήλατο και πήρε την πρωτιά. Πίσω της η τετράκης πρωταθλήτρια του Xterra European Tour, Έλενα Καράσκοβα, προσπερνούσε τη μία μετά την άλλη αναβάτη, μέχρι που βρέθηκε ακριβώς πίσω από την Ντιβουσουάν και στο τρέξιμο έκανε την κίνησή της, μια κίνηση νίκης, και πέρασε την γραμμή σε 3 ώρες, 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, μόλις 12 δευτερόλεπτα μπροστά από την Τιβουαζίν. Στο δεύτερο γύρο της διαδρομής αναγνώρισε ότι η διαφορά δεν ήταν τόσο μεγάλη, ήταν περίπου 20-25 δευτερόλεπτα, άρα όχι τόσο μεγάλη. Στη συνέχεια είδα την Λοάν, γεγονός που μου έδωσε περισσότερη δύναμη. Νομίζω ότι την έπιασα 2 χιλιόμετρα πριν από την γραμμή τερματισμού. Αφού την προσπέρασα, δεν κοίταξα ποτέ ξανά πίσω. (Συσχελίδι)

Παραμένουμε στο X-Terra, αλλά αλλάζουμε ήπειρο και από την Ευρώπη μεταφερόμαστε στην Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ogden φιλοξένησε τον αγώνα του Παναμερικανικού Πρωταθλήματος X-Terra στο Snow Basin Resort. Η διοργάνωση αυτή ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς εκτός δρόμου τριάθλων με 10 στάσεις και κάλυπτε τη Νότια και Κεντρική Αμερική, το Μεξικό, την Καραϊβική, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 80.000 δολάρια σε χρηματικό έπαθλο για την Elite, το σκηνικό ήταν έτοιμο για τους καλύτερους αγώνες της X-Terra, για να δείξουν οι αθλητές αυτοί τι μπορούν να κάνουν. Στον αγώνα της Elite Ανδρών X-Terra Pan Am Tour, ο Κάρστεν Μάτσεν ήταν υπό την πίεση για να αποδώσει στην τοπική του διοργάνωση, αλλά ο Σαμ Όσμπορν ήταν αυτός που βγήκε πρώτος από το νερό. Ο αθλητής από το Ακίδια σημείωσε τον ταχύτερο ποδηλατικό σπλίτ της ημέρας και πήρε την νίκη σε χρόνο 2 ώρες 28 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Με την νίκη, την έκτη του στη σεζόν, ο Όσμπορν κατέκτησε επίσης τον τίτλο του Pan American X-Terra Tour. Οι Μάτσεν και Μπράντεν Ρακίτα πίεσαν σκληρά για να ακολουθήσουν πίσω από τον Όσμπορν στη δεύτερη και τρίτη θέση, που είναι και οι θέσεις τερματισμού τους στο Pan Am Tour.

Είναι εκπληκτικό να βρίσκομαι ξανά εδώ στο Ogden. Ήταν η σεζόν που ξεκίνησε το Μάιο στη Βραζιλία. Είχα 5 νίκες και μια δεύτερη θέση. Είναι σχεδόν μια ονειρεμένη σεζόν, προφανώς. 6 νίκες θα ήταν τέλειες, αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι περισσότερο από αυτό. Στην ελίτ των γυναικών, η σύντροφος του Osborne, η Samantha Kingsford, επίσης από τη Νέα Ζηλανδία, σημείωσε την ταχύτερη κολύμβηση της ημέρας, ακολουθούμενη ένα λεπτό αργότερα από την Fabiola Corona από το Μεξικό και την Suzy Snyder από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κιούι συνέχισε να καταγράφει και τον ταχύτερο χρόνο ποδηλασίας και πήρε μεγάλο προβάδισμα στον αγώνα δρόμου, αλλά δεν ήταν αρκετό για να συγκρατήσει την 3 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εξτέρα Leslie Patterson από τη Σκωτία, η οποία έτρεξε 4 λεπτά ταχύτερα και πήρε τα ηνία σε 2 ώρες 55 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα εξτέρα Pan Am. Η Kingsford κράτησε τη δεύτερη θέση για να πάρει τον συνολικό τίτλο του γύρου, ενώ η Corona τερμάτισε τρίτη. Ο αγώνας είναι πάντα πολύ δύσκολος εδώ με αυτό το υψόμετρο και την ανάβαση. Είναι δύσκολο από την αρχή, αυτό είναι πραγματικά δύσκολο. Έμεινα πίσω στο κολύμπι, αλλά μετά πρόλαβα κατά τη διάρκεια του ποδηλάτου και του τρεξίματος.

0: Αφήνοντας πίσω τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο μοναδικά μέρη της Κίνας, το Shaoxing, προκειμένου να παρακολουθήσουμε τον τρίτο διεθνή μαραθώνιο Shaoxing. Σε αυτή την πανέμορφη τοποθεσία που συνδυάζει την αίσθηση μιας αναπτυσσόμενης πόλης με την παραδοσιακή και ιστορική κινέζικη κουλτούρα, περισσότεροι από 25.000 δρομείς από 68 διαφορετικές χώρες και περιοχές συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν αυτό το μοναδικό γεγονός. Βρισκόμαστε μία μέρα πριν από την έναρξη του τρίτου διεθνούς μαραθωνίου Shaoxing. Φέτος θα συμμετάσχουν 25.000 αθλητές από 68 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Ελπίζουμε ότι οι αθλητές από όλο τον κόσμο θα κάνουν αυτό το μαραθώνιο να είναι ο πιο διαφορετικός μαραθώνιος αγώνας στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Κοντά 打造我们最有文化的绍兴国际马拉松赛。

Ο αγώνας ξεκίνησε νωρίς το πρωί με πολύ ενθουσιασμό, καθώς οι αθλητές συγκεντρώθηκαν για το ζέσταμα μετά από μια υπέροχη τελετή έναρξης. Το πιστόλι της εκκίνησης εκπυρσοκρότησε, στέλνοντας τους αθλητές να εκτοξευτούν στην διαδρομή του αγώνα. Ο Σερόι Άντερσον Σαϊτότη από την Κένια ήταν ο πρώτος άνδρας που πέρασε την γραμμή του τερματισμού με χρόνο 2 ώρες 13 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Στην κατηγορία των γυναικών, νικήτρια ήταν η Ασκανέτς Μενγκίξου Εγκιουαγκέχου από την Αιθιοπία, η οποία κατέκτησε τον τίτλο με χρόνο 2 ώρες 38 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, νικήτρια στην εγχώρια διοργάνωση αναδείχθηκε η Λι Γιονγκουάν με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Όσοι τερμάτισαν τον μαραθώνιο πέρασαν την γραμμή με πλατή χαμόγελο, νιώθοντας ανακούφιση αλλά και μεγάλο επίτευγμα για την ολοκλήρωση του μαραθωνίου Σαοξίνγκ. Αισθάνομαι τιμή, καθώς είναι η δεύτερη φορά που κερδίζω τον αγώνα. Η ανάμνηση της περσινής νίκης κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και το να έχω ξανά τέτοια δόξα ήταν ο προσωπικός μου στόχος και για φέτος.

0: Καλώς ήρθατε ξανά στο Pure Action. Αφήνουμε πίσω μας το Xiao Xing και την ασφάλεια των δρόμων και ταξιδεύουμε στο Oman για να νιώσουμε τη μοναδική περιπέτεια της διάσχισης μιας ερήμου με τα πόδια. Ο μαραθώνιος της ερήμου το Oman, ένας από τους πιο γνωστούς υπερμαραθώνιους, είναι ένας εντελώς αυτόνομος αγώνας δρόμου με τα πόδια που ξεκινά από την όαση Bidia και μετά από 6 στάδια και 165 χιλιόμετρα τερματίζει στην ακτή της Αραβικής θάλασσας.
1: Oman Desert Marathon is a self-sufficient race.
0: Ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι ένας αυτόνομος αγώνας από το 2013. Αυτή είναι η δεύτερη του έκδοση. Οι αθλητές μπορούν να γνωρίσουν την κουλτούρα του Ομάν, συμπεριλαμβανομένου του ομανικού φαγητού, του ομανικού χορού, τις συνήθειες των Ομανών και τον τρόπο ζωής των Ομανών, ακριβώς για να τους δείξουμε αυτό το είδος πολιτισμού και να τους ενθαρρύνουμε να έρθουν και να επισκεφτούν το Ομάν και επίσης να τους πούμε ότι το Ομάν είναι μια χώρα ειρήνης.
1: Oman is land of peace.
0: Οι πρώτες 4 ημέρες ήταν πραγματικά απαιτητικές για τους δρομείς που προσπάθησαν να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματά τους, ενώ παράλληλα εξοικειώθηκαν με τους αμόλοφους και εγκληματίστηκαν στις συνθήκες. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα που ξέφυγε και πήγε μπροστά και οδήγησε την κούρσα. Οι Μαροκινοί και οι Ομανοί έδειχναν να αισθάνονται πιο άνετα στις συνθήκες, αλλά ποιος από αυτούς θα ξεχωρίσει από την ομάδα και θα πάρει συνολικά την νίκη?

Οι δρομείς παρατάχθηκαν στους αμόλοφους με φόντο ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα που θα ήταν το σκηνικό μιας επικής νυχτερινής διαδρομής. Το πέμπτο στάδιο ήταν το πιο αναμενόμενο και το πιο κρίσιμο. Διπλή απόσταση, 42 χιλιόμετρα κάτω από τα λαμπερά αστέρια. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ήταν το έκτο στάδιο και οι τεράστιοι αμόλοφοι που χώριζαν τους δρομείς από την Αραβική θάλασσα. Το τρέξιμο στην έρμο του Ομάν τη νύχτα κάτω από τα λαμπερά αστέρια είναι απλά μια μαγική εμπειρία. Υπέροχη νύχτα, την απόλαυσα πραγματικά. Είναι πανέμορφο όπως αυτά τα αστέρια. Μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, αυτή ήταν μια τεράστια ακούφιση για τους αγωνιζόμενους που πέτυχαν τον στόχο τους, που γίνεται μια φορά στη ζωή τους. Ο Μαροκινός Ρατσίντ Αλμουραμπίτη ήταν ο ταχύτερος, τερματίζοντας με συνολικό χρόνο 15 ώρες 47 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, με τον αδελφό του Μοχάμεντ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Η Αζίζα Ρατζή από το Μαρόκο ήταν η ταχύτερη γυναίκα, ακολουθούμενη από την Ελβετίδα αθλήτρια Φαμπιάνα Πιτσάλη και την Γαλλίδα Εμμανουέλε Ρομάντζη, η οποία ήταν στην τρίτη θέση. Έκανα πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ναι, το έκανα. Μία λέξη. Φανταστικό. Ναι, τα καταφέραμε. Μας αρέσουν οι δύσκολες συνθήκες, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από την τέταρτη έκδοση του Dalmatia Ultra Trail. Έτσι αφήσαμε το Ομάν και μεταφερόμαστε στην Κροατία, στην περήφανη πειρατική πόλη Όμις, στις εκβολές του ποταμού Σετίνα. Φέτος οι διοργανωτές του Dalmatia Ultra Trail προσπάθησαν να διατηρήσουν τον βασικό στόχο της διοργάνωσης, που είναι να προσφέρουν στους δρομείς μια πρόκληση γεμάτη με εκπληκτική θέα, αλλά έδωσαν και τρεις επιλογές στους διαγωνιζόμενους. Το Mountain DUT σε μήκος 118 χιλιόμετρων, το CDUT σε μήκος 55 χιλιόμετρων και το Ethno DUT σε μήκος 18 χιλιόμετρων. Χάρη στις πανέμορφες τοποθεσίες από τις οποίες περνάει ο αγώνας, φυσικές, πολιτιστικές, ιστορικές και τουριστικές, το DUT μπορεί σίγουρα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διοργανώσεις αυτού του είδους στον κόσμο. Φέτος, πάνω από 700 δρομείς από 30 διαφορετικές χώρες γοητεύτηκαν από την εκπληκτική ομορφιά των ποικίλων φυσικών και πολιτιστικών τοπίων της περιοχής, καθώς και από την εξαιρετική οργάνωση που είχαν οι διοργανωτές. Φέτος ο μεγαλύτερος σε μήκος αγώνας, ο Mountain DUT, περιελάμβανε νυχτερινή εκκίνηση στο πέτρινο αμφιθέατρο των αρχαίων σαλόνων. Φωτισμένη μόνο από τους πυρσούς και το φως του φεγγαριού, με τον ρυθμό των τυμπάνων, οι δρομείς ξεκίνησαν την περιπέτεια των 118 χιλιόμετρων, η οποία διήρκησε 14 ώρες για τους ταχύτερους και ως 30 ώρες για τους πιο αργούς διαγωνιζόμενους.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, ο Ζιλς Κλιφέλ έφτασε τελικά στην γραμμή τερματισμού και έγραψε το όνομά του στον πολύ κλειστό κύκλο των νικητών του Dalmatia Ultra Trail. Ο Γάλλος κάλυψε την απόσταση σε μόλις 14 ώρες και 43 λεπτά. Το πρώτο μονοπάτι ήταν πολύ απαιτητικό για τεχνικούς λόγους, με όλες αυτές τις πέτρες και το γρασίδι. Έσπασα επίσης τα δύο μπαστούνια μου. Στην αρχή ήταν τεχνικά απαιτητικό, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα γίνανε λίγο πιο εύκολα. Στις γυναίκες ήταν η Γερμανίδα Τζούλιαν Ίλγκερτ που κέρδισε τον αγώνα μετά από 19 ώρες και 8 λεπτά. Ήμουν τόσο συναισθηματικά εμπλεκόμενη, απλά έκλαιγα. Επειδή ήταν τόσο δύσκολο, ήταν πολύ σκληρή η μάχη. Είναι πανέμορφο συνέστημα όταν κερδίζεις τον αγώνα, όταν έχεις παλέψει τόσο σκληρά. Αυτό είναι πραγματικά φοβερό. Παραμένουμε στην Κροατία και το trail running προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση στο Dalmatia Stage Run. Πρόκειται για έναν αγώνα trail running σε 5 στάδια που διεξάγεται σε μερικές από τις πιο όμορφες και γραφικές τοποθεσίες σε αυτά τα νησιά, στις ακτές και την ενδοχώρα της Δαλματίας. Οι συμμετέχοντες για 5 συνεχόμενες ημέρες έπρεπε να προκαλέσουν τον εαυτό τους και να ξεπεράσουν τα όρια τους. Κάθε μέρα, κάθε στάδιο πραγματοποιήθηκε σε ένα μέσο μήκος 20 χιλιόμετρων με 850 μέτρα υψομετρική διαφορά. Το συνολικό μήκος του αγώνα ήταν 102 χιλιόμετρα με συνολική ανάβαση 4.430 μέτρων.

Ο αγώνας ξεκίνησε από την μικρή πόλη Σούπεταρ στο νησί Μπράτς. Κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα οι αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μερικές εγχώριες λιχουδιές, καθώς οι ντόπιοι παρήχαν αναψυκτικά για να καλωσορίσουν τους συμμετέχοντες. Το δεύτερο και το τρίτο στάδιο έφεραν τους αθλητές στην ενδοχώρα της Δαλματίας και τα ποικίλια εδάφη της από εύκολα και δρομικά τμήματα μέχρι κάποια πιο τεχνικά τμήματα. Στο τέλος της τρίτης ημέρας, αν και αυτό ήταν ένα από τα δυσκολότερα στάδια μέχρι στιγμής, όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με τις ομορφιές που είχαν απολαύσει στη διαδρομή. Η πρώτα-λευταία μέρα ήταν έντονη, καθώς οι πρωτοπόροι έπρεπε να κάνουν την κίνησή τους αν ήθελαν να έχουν πιθανότητες για να τερματίσουν στο βάθρο. Η διαδρομή ήταν ελαφρώς λοφώδης, αλλά τεχνικά δεν ήταν τόσο απαιτητική, δίνοντας την ευκαιρία για μερικούς πολύ γρήγορους χρόνους. Μετά τη διάσχιση της γέφυρας που συνδέει το Τσιόβο με την ηπειρωτική χώρα, ο αγώνας τερμάτισε στο Τρόγκυρ, την πόλη υπό την προστασία της UNESCO, που συχνά αποκαλείται και υπαίθριο μουσείο. Το τελευταίο στάδιο βρήκε τους δρομείς στην Βέλια Λούκα και το τέλος ήταν ορατό σε αυτή την πρώτη διοργάνωση του Dalmatia Stage Run. Επί 5 μέρες, οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αγωνιστική εμπειρία σε μια ποικιλία τοπίων. Στο τέλος, ο Στέφαν Τασάνι Πρέλ από την Γερμανία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των ανδρών, τερματίζοντας τον αγώνα των 104 χιλιόμετρων σε 11 ώρες και 24 λεπτά. Η Σίγκριντ Λίντλαχερ, επίσης από τη Γερμανία, ήταν η ταχύτερη γυναίκα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 13 ώρες και 56 λεπτά. Η εκδήλωση, γεμάτη από τόσες μοναδικές δρομικές στιγμές, ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές απόλαυσαν το θερμό χειροκρότημα και είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να χορέψουν και να διασκεδάσουν.

Στο επόμενο επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στα αυστριακά βουνά για να παρακολουθήσουμε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες ορειβασίας σκι. Μερικοί από τους καλύτερους αθλητές συγκεντρώθηκαν για τον ατομικό αγώνα στο Hockneck Erztrophy Alpen Cup, τον δεύτερο αγώνα του φετινού Σκίμο Alpen Cup και ταυτόχρονα τόπο διεξαγωγής του αυστριακού πρωταθλήματος. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός και οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Αυτή η μοναδική διοργάνωση μας χάρισε μερικές αξέχαστες στιγμές στα βουνά και στα επόμενα επεισόδια θα τις μοιραστούμε μαζί σας. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη κορυφαία δράση όταν θα επιστρέψουμε. Θα σας δούμε τότε!

0: you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: I got just the spot for you two.
10: Police officers! Police!
11: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
10: Police, freeze!
12: That's Karras, cut him off.
13: The Rookies.
14: That's got to be very interesting work.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
15: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
16: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
15: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
17: Capitalism can inform how we have sex.
15: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
18: It becomes more capitalistic.
15: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε ξανά στην εκπομπή Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση από μερικούς από τους πιο μοναδικούς αθλητές που συμμετέχουν σε μοναδικές διοργανώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ακολουθώντας την δράση από μερικούς από τους πιο εξαιρετικούς και εκπληκτικούς αγώνες στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν επισκεφτήκαμε την Ταϊλάνδη και το Chang International Circuit στην Buriram, ακολουθώντας το Idemitsu 600 Super Endurance και το Idemitsu 200 Super Endurance.

Αυτή η αγωνιστική μορφή ώθησε τους οδηγούς, τα αυτοκίνητα και τους μηχανικούς να ξεπεράσουν τα όρια τους, δουλεύοντας για το πώς θα συνδυάσουν την αντοχή και την καθαρή σκέψη με την αποτελεσματικότητα και την οδηγική συνέπεια, και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Μετά την Ταϊλάνδη ταξιδέψαμε στο Μαρόκο για να ζήσουμε την απόλυτη αφρικανική περιπέτεια από τα βουνά μέχρι τις ερήμους. Η χειμερινή έκδοση του Maroc Challenge συγκέντρωσε περισσότερες από 170 ομάδες και όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού, ενώ αντιμετώπιζαν αμόλοφους κάτω από τον καυτό ήλιο. Αλλά και παγωμένες θερμοκρασίες σε χιονισμένες ορεινές διαδρομές. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τι κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο μοναδικό και γιατί δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανυπομονούν να παρακολουθήσουν όλες τις συγκινήσεις σε αυτό το γεμάτο αδρεναλίνη άθλημα. Εν τω μεταξύ, θα εμβαθύνουμε επίσης στην ποικιλομορφία του εδάφους που συναντάμε σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Από τα βουνά μέχρι τις πίστες των αγώνων και από τις ερήμους μέχρι το νερό. Η ταχύτητα είναι παντού η ίδια, είναι μεγάλη και μας χαρίζει πάντα πολλές και αξέχαστες στιγμές.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό? Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενθουσιάζονται από την ταχύτητα και επιδιώκουν να πάρουν μέρος στα μηχανοκίνητα αθλήματα σε εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μηχανοκίνητα σπορ για να διασκεδάσουν και να απολαύσουν θεαματικές στιγμές. Ένα από τα πράγματα που κάνουν αυτό το άθλημα να ξεχωρίζει είναι ο συνδυασμός ανθρώπινης προσπάθειας και ακρίβειας των κατασκευαστών των αυτοκινήτων με στόχο να παραχθεί κάτι που θα φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

0: We prepare the...
1: Προετοιμάζουμε τα ελαστικά και τις μοτοσικλέτες και επίσης προσπαθούμε να κάνουμε καλές ρυθμίσεις αναρτήσεων. Πριν έρθουμε εδώ, παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Λάδι, ελαστικά, τροχούς και ερχόμαστε λίγο νωρίτερα για να κάνουμε τον έλεγχο και για να προετοιμάσουμε τις μοτοσικλέτες για τις επόμενες ημέρες. Σε αγώνες όπως αυτός, το πιο συνηθισμένο θέμα είναι να έχουμε προβλήματα με τον αέρα, με το φίλτρο και τα ελαστικά. Τίποτα άλλο. Αν δεν έχετε συντριβή, συνήθως αυτό είναι το πρόβλημα. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ακούμε τα σχόλια του αναβάτη και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Διαφορετικά κάνουμε απλά τις συνηθισμένες εργασίες. Αλλάζουμε λάδια, αλλάζουμε λάστιχα, βάζουμε αέρα, βάζουμε καινούργια φίλτρα και μετά η μηχανή είναι έτοιμη για να φύγει.
0: We just do normal work, we change the oil, check the frames and everything, and change tires, air filters, and then it's go, go.
1: Από την ίδρυσή της, πάνω από 100 χρόνια, η σκηνή των αγώνων έχει μεταμορφωθεί, παράγοντας μηχανές που ταξιδεύουν ταχύτερα από ποτέ. Η εξειδικευμένη αεροδυναμική δημιουργεί downforce που επιτρέπει στους οδηγούς να έχουν μεγαλύτερη πρόσφυση στις στροφές και αυτό είναι ένα μόνο από τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά θαύματα. Τεχνικές όπως το να οδηγούν οι οδηγοί στο ρεύμα πλεύσης των αντιπάλων πριν προσπεράσουν ένα όχημα ή το drifting είναι συναρπαστικό να τα παρακολουθείς.

Ταυτόχρονα, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, ιδιαίτερα στα ράλι που οθούν τους αθλητές και τα οχήματα στα όρια, είναι η προετοιμασία και η συντήρηση της μοτοσικλέτας μετά τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά τα 200 χιλιόμετρα που κάναμε χθες, το σώμα μου είναι λίγο κουρασμένο, αλλά σήμερα θα οδηγήσουμε στην άμμο και αυτό είναι ένα πολύ καλό έδαφος για μένα, γιατί συνήθως τρέχω στην άμμο, οπότε θα διασκεδάσω πολύ. Ο αγώνας είναι δύσκολος γιατί έχει πολλά υψομετικά τμήματα και όπως θα πηγαίνεις δεν έχεις ιδέα τι θα ακολουθήσει, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Πολύ προσεκτικός με την γραμμή που παίρνεις. And we need to ride fast. Ένα ακόμα πράγμα που κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο αγαπητό είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Οι αγώνες είναι ίσως η πιο αγνή μορφή ανταγωνισμού στον σημερινό κόσμο. Σε ένα πολύ πραγματικό συμβάν, κάτι που συμβαίνει δηλαδή και είναι ρεαλιστικό, οι οδηγοί βάζουν την ζωή τους σε κίνδυνο για να ψηφίσουν

την δύσκολη διαδρομή και η μία για τους ειδικούς που θα οδηγήσουν την ευκολότερη διαδρομή. Και επιπλέον όλα αυτά τα έχουμε για αυτοκίνητα, για φορτηγά, για μοτοσυκλέτες, side by side και επίσης για τετράτροχα. Επιπλέον κάθε χρόνο οι εξελίξεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού έρχονται πιο κοντά στην ρεαλιστική ζωή. Οι ανακαλύψεις στα αγωνιστικά αυτοκίνητα φιλτράρονται για να επηρεάσουν τον σχεδιασμό των καθημερινών αυτοκινητών. Με την πάροδο του χρόνου, τα σπόρα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών έρχονται με αυτά τα χαρακτηριστικά αιχμής και είναι διαθέσιμα για το ευρύ κοινό. Το Idemitsu είναι η πρώτη μου εκδήλωση. Ένας από τους συνοδηγούς μου είναι επαγγελματίας οδηγός. Με διδάσκει πολλά και όταν φτάσω σε αυτό τον αγώνα θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ για το πώς οδηγούν. Θέλω να δω πώς διαχειρίζονται τις ομάδες τους και να προσπαθήσω να γίνω πιο έμπειρος και καλύτερος οδηγός την επόμενη χρονιά. Έχω πολλές ευκαιρίες για να προπονηθώ. Μπορώ πραγματικά να πετύχω τους στόχους μου για το πώς να είμαι πιο επιτυχημένη στους αγώνες. Είναι σαν να πετυχαίνω ένα υψηλότερο στόχο, ένα υψηλότερο επίπεδο αγώνων. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι μια επαγγελματική διοργάνωση. Μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, επειδή το Super Turbo μπορεί να σας προετοιμάσει πριν πάτε σε μια μεγάλη διοργάνωση, όπως το Thailand Super Series ή το Super GT και άλλα τέτοια πράγματα. Στη συνέχεια πρέπει να συμμετέχεις σε αυτό το γεγονός για να προετοιμαστείς πριν γίνεις 100% racer. Σε αυτή την εκδήλωση Super Turbo αισθάνομαι ότι δεν είμαι μόνη μου για να γίνω lead racer και μπορώ να το απολαύσω το γεγονός 100%. Αυτό το γεγονός βελτιώνει τον εαυτό μου για να προσπαθήσω σκληρά από την τελευταία θέση. Προσπαθώ να πάω στην πρώτη θέση φυσικά, αλλά αυτή η διοργάνωση μπορεί να με φέρει από την πρώτη θέση στην τελευταία επίσης.

Το Super Turbo είναι πολύ διασκεδαστικό και ιδιαίτερα είναι πολύ διαδεδομένο στην Ταϊλάνδη, γιατί εδώ είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Έτσι, συμμετέχοντας στο Super Turbo, έμαθα πολλά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή του, τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βελτιωθώ και την άποψη ώστε να αποκτήσω μεγαλύτερη οδηγική εμπειρία. Νομίζω ότι κάθε είδους άνδρας και γυναίκα μπορεί να το κάνει, και ειδικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σήμερα οι γυναίκες γίνονται πιο δημοφιλείς σε αυτό το άθλημα. Νομίζω ότι είναι ένα άθλημα που είναι μεγάλη πρόκληση για όλες τις γυναίκες, και έτσι βελτιώνεσαι και αποδεικνύεις τον εαυτό σου αλλά και στους άνδρες ότι οι γυναίκες είναι καλές και συνήθως μας υποτιμούν. Δεν οδηγούμε πολύ καλά, λένε, και λένε ότι δεν έχουμε και την αίσθηση της οδήγησης. Αλλά αυτό είναι ψέματα. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ότι ανταγωνίζουμε με τον εαυτό μου πρώτα, γιατί όταν γίνομαι οδηγός αγώνων πρέπει να δουλεύω σε πολλά διαφορετικά κομμάτια, να εξασκούμε. Οπότε, χωρίς να δουλεύω, δεν μπορώ να κερδίσω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου και δεν μπορώ να προκαλέσω και κανέναν άλλον. Το Ελλάς Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό πράγμα ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες υπήρχαν πολλές γυναίκες συμμετέχουσες. Αυτό δεν είναι γενικά σύνηθες στους αγώνες ράλι και ήταν υπέροχο να βλέπουμε περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο αθλητικό κόσμο. Το Ελλάς Ράλι είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο διαγωνιζομένων, ξεκινώντας από αυτό το υψηλό επίπεδο, από τους επαγγελματίες μέχρι τους ερασιτέχνες και τους πρώτους νεοεισερχόμενους και τους ανθρώπους που είναι πραγματικά αμέτρητοι. Εμείς έχουμε πολλές γυναίκες φέτος και έχουμε επίσης και κάποιες ειδικές συμμετοχές με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό και όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, οπότε δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και κανέναν από που έρχεστε και ποιο είναι το φίλο σας. Όλοι εδώ είναι ίσοι και όλοι θέλουν να περάσουν καλά, να αγωνιστούν και να τερματίσουν.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα υψηλής ταχύτητας και σας συστήνει τους χαρακτήρες του που έχουν δράση και μπορούν να προσφέρουν φοβερές στιγμές από όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει τεράστιο αριθμό οπαδών και είναι ένας από τους κύριους λόγους για το ότι η σκηνή του είναι τεράστια και ποικιλόμορφη. Από vintage αυτοκίνητα που μάχονται μεταξύ τους σε διάφορα πρωταθλήματα μέχρι πιο mainstream αγωνιστικά αυτοκίνητα, υπάρχει κάτι για να λατρέψει κάθε οπαδός ταχύτητας. Μπορούμε να δούμε αυτούς που ανεβάζουν σταθερά τον πήχη χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές και βελτιώνοντας τις ικανότητές τους στο όριο. Ακριβώς όταν οι οδηγοί νομίζουν ότι έχουν φτάσει τα όρια τους, ξεπερνούν και βρίσκουν νέα εμπόδια. Εκτός από αυτό, είναι πάντα ευχάριστο να παρακολουθείς αγωνιζόμενους και άλλους αθλητές να φέρουν τις μοναδικές τους προσωπικότητες και το στυλ τους στο άθλημα, με κανένα από αυτούς να μην μπορεί να ξεχάσει την πρώτη φορά στην πίστα. Η πρώτη φορά που ανέβηκα στον αέρα ήταν ό,τι ονειρευόμουν και ακόμα περισσότερα πράγματα. Έχασα τη φωνή μου, ουρλιάζοντας. Ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα. Όταν το είδα στο YouTube, είπα: «Φίλε, θέλω να το κάνω αυτό». Και επίσης, ελπίζω να μπορώ να το κάνω αυτό. Κάποιος έκλεψε το C2 μου από το δρόμο και έπρεπε να πάω να αγοράσω ένα καινούριο. Και κατέληξα σε μία έκθεση αυτοκινήτων. Και έπεσα πάνω στο jet ποδήλατο. Ήταν ανάμεσα στα ποδήλατα και τα snowmobiles. Το είδα και αμέσως έπρεπε να το αποκτήσω. Την πρώτη φορά που ανέβηκα να πετάξω, ο πάγος είχε μόλις φύγει από το νερό. Ήταν περίπου 2 βαθμοί έξω. Μάθαινα πως να πετάω, ενώ έπεφτε χαλάζι και έπεφτε και βροχή. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου. Εξέφραζα ό,τι μπορούσα. Ούρλιαζα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Είναι απίστευτο συναισθημά, είναι το καλύτερο. Ήταν απλά μια πλήρης επέκταση, χωρίς κανένα κόλπο. Ένιωθα στην κορυφή του κόσμου. Ήταν τρομερό. Το είδαμε και είπαμε και οι δύο: «Θεέ μου, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τώρα αμέσως». Τα πήγε καλύτερα από μένα την πρώτη φορά. Ήταν ειλικρινά ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα ποτέ. Φοβήθηκα την πρώτη φορά που ήμουν στον πίνακα. Μου πήρε μερικές φορές για να βγω και να το κάνω. Και όταν τελικά το έκανα, δεν καταλάβαινα γιατί φοβόμουν στην αρχή. Ήταν απλά χάσιμο χρόνο να φοβάμαι. Γιατί στο τέλος πήρα το καλύτερο συναίσθημα.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός λαμβάνει χώρα παντού, από τις πίστες αγώνων μέχρι τους δρόμους σε βουνά, αλλά και στον αέρα και στο νερό. Η ταχύτητα είναι παντού γύρω μας. Αλλά προς το παρόν να σε επικεντρωθούμε σε αυτή την ποικιλία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή τη σεζόν θα επισκεφτούμε πολλές πίστες. Ορισμένες από αυτές δίνουν στους οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν με κλασικά αυτοκίνητα σε πέντε σχάρες, με τις οικογένειες και τους φίλους τους να παρακολουθούν. Αυτό επιτρέπει στους οπαδούς αυτών των αυτοκινήτων παγκοσμίως την ευκαιρία της ζωής τους για να κάνουν ένα ταξίδι στις αναμνήσεις και να βιώσουν τους αγώνες αυτοκινήτου όπως ήταν κάποτε. Είναι πολύ ιστορικός αγώνας. Ερχόμουν εδώ από πολύ νέος. Το σιρκουί είναι εξαιρετικό. Αν μπορείς να αγωνιστείς, πρέπει να αρπάξεις την ευκαιρία. Είναι φανταστικό. Είναι υπέροχο. Είμαι ο μηχανικός για αυτή τη Lotus που βλέπετε πίσω μου. Τα μηχανικά μέρη ενός τέτοιου αμαξιού δύσκολα τα βρίσκεις πια. Είναι και πιο εύθραυστα από τα μοντέρνα ανταλλακτικά. Κανένας δεν θέλει να τρακάρει στον αγώνα βέβαια. Υπάρχει όντως η ανησυχία ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη τελικά η ανησυχία μας. Τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ απρόβλεπτα όταν βγαίνεις από την ασφάλεια μιας πίστας αγώνων για να κινηθείς σε πιο ανοιχτές περιοχές.

Πολλοί οδηγοί ταξίδευσαν σε πολυάριθμες ορεινές χώρες και προκάλεσαν τους εαυτούς τους κάτω από αυτά τα υπέροχα παρθένα τοπία, απολαμβάνοντας το μαγευτικό τοπίο ενώ δοκίμαζαν τα όρια τους, είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Ορισμένες εκδηλώσεις μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολες, καθώς από τα βραχώδη βουνά μπορείς να βρεθείς στη μέση μιας αμμώδους ερήμου. Στη Βόρεια Αφρική η άμμος και η αμόλοφη είναι ιδιαίτερα κυρίαρχες, αλλά όταν η οργάνωση θέλει να βάλει κάποιες διαφορετικές πίεσεις στους οδηγούς, τότε υπάρχουν πιο ποικίλες διαδρομές. Από τα βουνά στην έρημο και από το χιόνι στον ήλιο. Οι συμμετέχοντες βλέπουν και δοκιμάζουν τα όρια τους, δοκιμάζονται και όποιος ψάχνει για σοβαρή περιπέτεια, σίγουρα θα τη βρει εδώ πέρα. Αλλά αν νομίζετε ότι πρόκειται μόνο για ταχύτητα σε σταθερό έδαφος, τότε πρέπει να το σκεφτείτε δύο φορές. Τα μηχανοκίνητα οχήματα ανεβάζουν την αδρεναλίνη στο επόμενο επίπεδο. Είναι μια διαδρομή που παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις. Αντιμετωπίσαμε ακραίες συνθήκες. Χιόνι, λάσπη, βροχή, έρημο. Τα καταφέραμε όμως και σε αυτές τις συνθήκες. Θα έλεγα ότι νικήσαμε και τον καιρό. Και φυσικά απολαύσαμε έναν μοναδικό αγώνα που θα τον θυμόμαστε για πάντα στη ζωή μας.

Αν θέλετε να νιώσετε την αδρεναλίνη σε όλο σας το σώμα, τότε ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε τα μηχανοκίνητα σκάφη. Ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το καινούριο και το συναρπαστικό. Αυτό που φαίνεται να είναι το όριό του, καταλήγει τελικά να το ξεπερνάει σε πολλαπλά επίπεδα.

high-end τεχνολογία έχει οδηγήσει τους λάτρες της αδρεναλίνης σε μοναδικά αθλήματα όπως το υδροπλάνο. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Προσδεθείτε, γίνετε δημιουργικοί και κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να εντυπωσιάσετε τους κριτές.

Ενώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει πάντα απίστευτα άλματα με νέες και συναρπαστικές συσκευές να ευευρίσκονται, εκείνοι που αναζητούν την αδρεναλίνη βρίσκουν τρόπους να συναγωνιστούν χρησιμοποιώντας high-end gadgets για αγώνες, και ένας από τους κορυφαίους διεθνείς διοργανωτές σε πρωταθλήματα αγώνων με drone οθεί την πιο πρόσφατη υπτάμενη τεχνολογία στα όρια της. Διοργανώνουμε την Drone League. Αυτό το άθλημα είναι καινούριο άθλημα. Έχουμε πολλούς χειριστές, πιλότους τους ονομάζουμε εμείς, οι οποίοι είναι από διαφορετικές χώρες και φυσικά έχουν διαφορετικές ηλικίες. Είναι πολύ όμορφο το άθλημά μας. Σε αυτό το επεισόδιο εμβαθύναμε σε αυτό που κάνει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό τόσο αγαπητό σε όλους μας, αλλά θα μαζέψουμε πολλά άλλα γεγονότα μέσα στη χρονιά για να σας πείσουμε γι' αυτό ακόμα περισσότερο. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στο Κατάρ, ακολουθώντας το Qatar Cross Country Rally, παρακολουθώντας πολλούς συμμετέχοντες να αντιμετωπίζουν τις απρόβλεπτες δυσκολίες της ερήμου. Για άλλη μια χρονιά, τοπικοί και διεθνείς συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στις ερήμους του Κατάρ, που είναι γνωστές για το ποικίλο έδαφος τους με τη μαλακή άμμο, τους αμόλοφους, καθώς και τις σκληρές και βραχώδεις περιοχές. Κατά τη διάρκεια 5 επίπονων ημερών ανταγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι και όλοι οι υπόλοιποι που βρέθηκαν στον στίβο μάχης έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, ελπίζοντας να τα καταφέρουν μέχρι την γραμμή του τερματισμού. Ο καιρός, η διάρκεια των σταδίων, η χρόνη, το έδαφος και ειδικά η άμμος όθησαν τα 180 αυτοκίνητα που συμμετείχαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κόλπα που είχαν στην διάθεσή τους για να συνεχίσουν και να φτάσουν στον τερματισμό. Όλοι απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια και όλοι οι συμμετέχοντες υποσχέθηκαν να συγκεντρωθούν ξανά για την καλοκαιρινή έκδοση των αγώνων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Rally Qatar Cross Country θα είναι ο εναρκτήριος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου της FIA. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από αυτά τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον πλανήτη πολύ σύντομα. Μην το χάσετε!

0: Αμέσως μετά θα πας καλά. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
4: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
3: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
4: You're gonna feel it change, right?
3: Yeah.
4: Comes beautiful. There you go.
3: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης φτιάχνει σάντουιτς. Μαθαίνει τι είναι το roast beef, πως φτιάχνεται ο σπιτικός καπνιστός σαλωμός και πετάει έξω από το μαγαζί έναν πολύ δύστροπο πελάτη.
1: Καλή μου φίλη, εδώ είστε. Σας βρήκα. Την έχω πατήσει σήμερα. Είχα μια πολύ πρωινή υποχρέωση με το λογιστή. Μου έκανε το κεφάλι έτσι και τώρα τελείωσα, αλλά ψάχνω επιγόντως εδώ στην περιοχή, στο Κουκάκι δηλαδή, κάτι να φάω. Πρέπει να φάω κάτι, να πάρω δυνάμεις, γιατί πρέπει να πάω σε δημόσια υπηρεσία. Αχ, και δεν δουλεύει και το gov.gr. Λοιπόν, έχω μάθει για τον καραντί. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει εσείς αυτό ποτέ. Εγώ όμως το έμαθα, γιατί είναι 25 ετών μαγαζί. Μιλάμε για το καλύτερο σαντουιτσάδικο της Αθήνας μας. Λοιπόν, πάω, γιατί το βλέπω στη γωνία, έχει ουρά απ' έξω, να δω πώς θα τα καταφέρω. Και μία μάσκα οξυγόνου.

0: Κύριε Γιάννη μου, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Δεν ξέρετε πώς χαίρομαι, ελάτε πιο κοντά, μην φοβάστε, είμαι κίνδυνος. Δεν θα κάνω, κύριε Γιάννη μου, εκτός κι αν το έδεσμα είναι πολύ ιδιαίτερο. Ξέρετε πόσο χαίρομαι που έρχομαι επιτέλους στον χώρο σας. 25
1: καλώς ήρθατε.
0: Χρόνια.
1: Καλώς ήρθατε.
0: 35. 35. Είχα λάθος πληροφορίες.
1: Ναι, είναι
0: πολύ σημαντικό αυτό. Τι γίνεται, τόσα υλικά, τόσα πράγματα.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, μαζεύουμε ό,τι καλύτερο βρίσκουμε. Προσπαθούμε να το φτιάξουμε με όσο πιο καλό τρόπο γίνεται και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Ναι, πολύ... Μάλλον έχει πιάσει το
1: κόμπο,
0: γιατί
1: πιάσει.
0: Πολλά τα χρόνια.
1: Έχει πιάσει, ναι.
0: Και προερχόμαστε από τη θάλασσα, έχω την αίσθηση.
1: Ναι, έχουμε κάνει και εκεί, ναι, ναυτικός. Αντιποπλοίαρχος στο εμπορικό ναυτικό.
0: Επιτέλους, ένας άνθρωπος δικός μου, ένας άνθρωπος της θάλασσας. Πάλι μονάχος σκεφτικός, καθετογέρο ναυτικός. Πώς παρατάει κάποιος όλο αυτό το σύστημα για να...
1: Εκείνα τα χρόνια δεν ήταν καθόλου εύκολο να είσαι ναυτικός με οικογένεια και...
0: Α, υπήρχε οικογένεια.
1: Δεν υπήρχε οικογένεια, αλλά φρόντισα να φύγω πριν κάνω οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σκέφτηκα ότι δεν γινόταν μαζί και τα δύο.
0: Okay.
1: Αυτό ήταν ο λόγος που ηθελημένα την παράτησα, μια δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ και την αγαπούσα και με έχει βοηθήσει πολύ.
0: Σωστός ο κύριε Γιάννης. Δεν γίνεται και θάλασσα και γυναίκα με παιδιά. Πρέπει να διάλεξεις. Οπότε κάποια στιγμή ξεμπαρκάραμε και γνωρίσαμε τη σύζυγό.
1: Ξεμπαρκάραμε, δεν ξέραμε να κάνουμε τίποτα στεριανό εκτός από αγροτικές δουλειές που έχω μεγαλώσει.
0: Από τη Μάνη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τη Μάνη, ναι. Είχα πάρει απόφαση να μην ξαναμπαρκάρω.
0: Okay.
1: Εκείνο τον καιρό που ξεμπάρκαρα για τελευταία φορά γνώρισα και τη γυναίκα μου.
0: Τη Μάνη γνωριστήκατε?
1: Όχι, εδώ στην Αθήνα.
0: Α, εδώ στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα γνωριστήκαμε. Στο σπίτι ενός παιδικού μου φίλου.
0: Okay.
1: Εκεί έγινε η πρώτη συνάντηση, ας πούμε, και σιγά σιγά τα βρήκαμε. Και
0: μετά
1: ήρθαμε μαζί μια μέρα με τη γυναίκα μου, με τη Χαρούλα, ας πούμε, τότε ακόμα, να δούμε το φίλο μου τον Αντώνη που είχε το μαγαζί.
0: Το μαγαζί
1: υπήρχε.
0: Αυτή τη μορφή.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Σάντουιτς έκανε όμως.
1: Σάντουιτς έκανε.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά ήτανε πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι τώρα. Τον χαιρέτησα, μου λέω πώς πάει, μου λέει χάλια μου, λέει εδώ το μαγαζί, θα το δώσω. Καλά του λέω, τον χαιρέτησα, έφυγα. Την νύχτα το σκέφτηκα και λέω θα πάω να το πάρω. Λέω, ξυπνάω το πρωί, λέω στη Χαρούλα, πάω να πάρουμε το μαγαζί.
0: Καμά της έχουμε μαγαζί.
1: Λοιπόν, ήρθα εδώ, του λέω Αντώνη, θα το πάρω. Μου λέει έχει έρθει μια κοπέλα και το έχει καπαρώσει. Του λέω θα της δώσουμε το διπλό καπάρο και θα φύγει. Άστο, μου λέει, δεν θα πας καλά. Δεν πάμε καλά το μαγαζί. Άστο, δεν είναι καλό μαγαζί. Ήταν φίλος ο Αντώνης.
0: Α, τώρα φίλος. Δεν είναι καλό το μαγαζί. Πήγε να το προστατέψει με το μυαλό του. Ούτε το ψίχουλα δεν αφήνουνε. Έρχονται στο τέλος της ημέρας πουλιά και παίρνουν και τα ψίχουλα.
1: Το πήρα το μαγαζί.
0: Και μάλλον πολύ καλά κάνετε που το πήρατε.
1: Ναι, τελικά. Δεν ξέραμε να κάνουμε τίποτε από αυτή τη δουλειά. Όπως έχω ξαναπεί, δεν ήξερα να ξεχωρίζω το ζαμπόν από το μπέικον. Δεν ασχολιόμουν καθόλου με τα φαγητά. Πολλές φορές μου λένε ότι έμαθα στα καράβια και έξω τα μαγειρικά και αυτά. Καμία σχέση.
0: Ορίστε, άνθρωπος. Δεν ήξερε να ξεχωρίσει, λέει, το ζαμπόν από το μπέικον. Και τώρα πάρε να έχεις. Δεν ξέρεις τι είναι. Αν τώρα θα μου πεις όλα χοιρινό. Είναι όλα τέτοιο. Αλλά είναι ωραία.
1: Εδώ σιγά-σιγά αρχίσαμε.
0: Με λιγότερα πράγματα, φαντάζομαι.
1: Πολύ λιγότερα. Γύρω στα 10-12 υλικά είχαμε στην αρχή.
0: Και τσίκι τσίκι.
1: Να σου πω, στην αρχή πήγαμε και πήραμε ένα άλλο σάντουιτς από ένα άλλο μαγαζί και το ανοίγαμε να δούμε πώς είναι
0: μέσα.
1: Τόσο λίγα πράγματα ξέραμε.
0: Πονερός ο Γκριγιάννης. Αυτό λέγεται διατροφική κατασκοπία. Από την αρχή γεννούν στα διάφορα μαγαζιά, έπαιρνε να πούμε αυτό, σου λέει τι βάζουμε σε αυτή στο σάντουιτς. Και έτσι έφτιαξε τα δικά του, τα οποία είναι καλύτερα. Και τώρα έχουμε καταλήξει να έχει τόσο πολλά υλικά που...
1: Ναι, ψαχτήκαμε και στο ίντερνετ να δούμε τι υπάρχει, πώς τα φτιάχνουν στην Αμερική, πώς τα φτιάχνουν στην Ιταλία, ξέρω εγώ. Και φτιάξαμε ένα μαγαζί που έχει και ιταλικά και γερμανικά και γαλλικά και πολλά ελληνικά φυσικά. Που μάλλον είναι λίγο σπάνιο αυτό το μαγαζί.
0: Ναι, δεν είναι τόσο μεγάλη ποικιλία. Βέβαια. Και τώρα, πριν μπω εγώ μέσα για να κάνω ένα σαντουιτσάκι με τις υποδείξεις σας βέβαια, θέλω να μου λύσετε μία απορία. Γιατί εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη και έχουμε τα γνωστά θεματάκια. Λοιπόν, εγώ τους λέω όλους εδώ στην Αθήνα, όταν είναι άψητο, είναι σάντουιτς. Okay. Αν μπει στην τοστιέρα και το πατήσεις, γίνεται τόστ. Έτσι είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν είναι το
1: σωστά,
0: λογικό.
1: Σωστά είναι αυτό, ναι.
0: Εσύ να τα ακούς, κύριε Γιάννη. Κατηγορώ το Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Βάλτε το λοιπόν καλά στο μυαλό σας για να μην έχουμε αυτό το περίεργο πρόβλημα. Το λύσαμε αυτό το θέμα. Όταν είναι άψητο είναι σάντουιτς, όταν ψηθεί το σάντουιτς μετατρέπεται σε τόστ. Εκτός και το βάλεις στο φούρνο και είναι ζεστό σάντουιτς.
1: Παρότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα και υπάρχουν πάρα πολλά πολύ καλά εισαγόμενα και καλά ελληνικά προϊόντα, εμείς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να το φτιάξουμε μόνοι μας, καλύτερα από αυτό που υπάρχει στο εμπόριο, το κάνουμε έτσι. Είναι το μπιφτέκι που το φτιάχνουμε μόνοι μας, από μοσχάρι και από στήθος γαλοπούλας, ο σολομός το φτιάχνουμε μόνοι μας, το roast beef που είναι μάλλον ένα από τα καλύτερα υλικά μας, το φτιάχνουμε μόνοι μας.
0: Μόνοι σας,
1: μόνοι μας, ναι.
0: Βλέπω
1: τα ψητά, εννοείται,
0: τα ψητά λαχανικά. Πούμε, ψητά λαχανικά.
1: Το κοτοπουλάκι το φτιάχνουμε μόνοι μας. Και έτσι δηλαδή προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα υλικό το οποίο δεν είναι φασφουντάδικο, ας πούμε, υλικό, σάντουιτς.
0: Είναι φασόν.
1: Μπορείς να πάρεις σάντουιτς εδώ πέρα που δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με αλαντικά, με συντηρητικά και με τέτοια, ας πούμε.
0: Έχουμε περάσει πλέον το στάδιο του απλού σαντουιτσάδικου. Βρισκόμαστε σε ένα γκουρμέ σαντουιτσάδικο με αστέρια Μισελέν και το μεγαλύτερο αστέρι, τον κύριο Γιάννη. Και από όλα αυτά τα υλικά, το πιο σπάνιο, το πιο εκλεκτό, ποιο πιστεύετε ότι είναι?
1: Σίγουρα είναι το roast beef.
0: Το roast beef.
1: Το οποίο δεν το αγοράζουμε, το φτιάχνουμε μόνοι μας.
0: Από ποιο κομμάτι κρέατος?
1: Είναι μπριζόλα.
0: Είναι μπριζόλα,
1: για να μην έχει μέσα γραμμές έτσι και λύπη.
0: Και πάει φούρνο?
1: Όχι, το ψήνω εγώ στην τοστιέρα εκεί πέρα, με ένα ειδικό τρόπο.
0: Έχετε το
1: και γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι σπάνιο γιατί δεν το έχει κανένας μάλλον. Και είναι και το καλύτερο γιατί είναι χωρίς συντηρητικά, χωρίς να είναι κάθε μέρα φρέσκο. Το προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Γιάννη, παραδίδομαι στα χέρια σας.

0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη μου, είμαι έτοιμος. Μου είπατε ότι θα φτιάξω το best seller του μαγαζιού, ναι, που είναι το νούμερο 27.
1: 27.
2: Ξέρετε ποιο είναι το πιο δημοφιλές σάντουιτς του κόσμου? Οι έρευνες έχουν δείξει ότι το πιο αγαπητό σάντουιτς του κόσμου είναι το grilled cheese. Ένα πολύ απλό σάντουιτς με τρία μόνο υλικά, ψωμί, τυρί και βούτυρο. Στην αναζήτηση για το τέλειο grilled cheese αποκαλύπτονται διάφορα μυστικά. Ο Άντωνι Μπουρντέν αντικαθιστούσε το βούτυρο με μαγιονέζα. Το τυρί που μπαίνει ανάμεσα στις φέτες ψωμιού πρέπει να λιώνει και να σχηματίζει το χαρακτηριστικό cheese pool. Η κλασική αμερικάνικη συνταγή θέλει cheddar ή American cheese, αλλά όσοι θέλουν το κάτι παραπάνω σε γεύση, προτιμούν το Emmental. Οι φέτες του ψωμιού πρέπει να έχουν πάχος 1 με 2 εκατοστά, ώστε να κρατήσει το ψωμί την υφή του και τα γευστικά του χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο μυστικό όμως είναι στο ψήσιμο. Για να ψηθεί σωστά το ψωμί και να λιώσει το τυρί, αντί για τοστιέρα, είναι προτιμότερο να ψήνεται σε μαντεμένο τηγάνι ανά πλευρά, μέχρι να ψηθεί ομοιόμορφα.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
8: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
9: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
8: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
10: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
8: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
11: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
12: I've been thinking about my painting a lot lately.
13: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
14: You'll be working with Jason.
13: Jason?
14: Oh, he's great. You'll love working with him.
13: Hi.
5: I love the town. You really have to help people. It's kind of nice.
12: Do you know how to bake cookies?
13: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Θα πάρουμε ένα
16: τσομάκι. Τακ. Καμπαγιού. Τι είναι το καμπαγιού?
15: Είναι σαν να λέμε χωριάτικο γαλλικό από μια ποικιλία σιταριού που το κάνει πιο αφράτο και πιο νόστιμο.
16: Λοιπόν. Πρώτη κίνηση, το κόβω.
15: Το κόβουμε στη μέση. Το ανοίγουμε.
16: Το ανοίγουμε.
15: Η συνταγή λέει βάζουμε το κατσικίσιο με το τυράκι.
16: Κατσικίσιο τυράκι. Μου έχεις κάνει και μια σχετική προετοιμασία. Το εκτιμώ αυτό.
15: Βέβαια.
16: Οπ. Τρεις φετούλες. Και όσο δουλεύω, δεν μου λες κύριε Γιάννη μου, πότε καταλάβαμε ότι το μαγαζί άνοιξε τα φτερά του και πετάει και ότι πιάσαμε, κάναμε τη σωστή επιλογή.
15: Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή που ανοίξαμε, συνέχεια είχαμε δουλίτσα. Πιο πολύ, πρώτοι πελάτες που ήταν τα παιδιά του σχολείου που ερχόντουσαν εδώ και γεμίζανε. Με λίγα υλικά φυσικά. Όπως σας είπα στην αρχή, αρχίσανε και...
16: Εγώ βάζω μανιτάρια τώρα, έτσι.
15: Βάλε μανιτάρια, ναι.
16: Τα έχω μάθει.
15: Αρχίσαν τα υλικά και γινόντουσαν περισσότερα. Αρχίσαμε και είχαμε πράγματα που δεν τα είχαν άλλα μαγαζιά. Για ενίσχυση κάναμε και delivery. Από τα πρώτα delivery σε τέτοια μαγαζιά. Και πάντα πηγαίναμε καλά. Αλλά από το 2010 μάλλον και μετά είχε φτάσει σε ένα επίπεδο το μαγαζί που δεν ήταν, ας πούμε, από τα πιο καλά και έγινε και πολύ γνωστό.
16: Και πήρε τη ροή του πια.
15: Ναι, ναι. Και βέβαια εμείς δεν σταματήσαμε, συνεχίσαμε να το βελτιώνουμε κάθε μέρα.
16: Εγώ συνεχίζω με το roast beef, έτσι. Καλά τα βάζω τα υλικά.
15: Ναι, ναι, ναι. Βάλε και λίγη σαλτσούλα.
16: Λίγη σαλτσούλα που δεν αποκαλύπτουμε.
15: Λίγο, λίγο.
16: Περί τίνος πρόκειται.
15: Ακόμα λιγάκι. Ωραία.
16: Ορίστε.
15: Θα τα βάλεις τώρα.
16: Και άμα είσαι και καλό βοηθό σαν τον κύριο Γιάννη, μπορείς να κάνεις και πολύ καλή δουλειά.
15: Και την τσιμπίδα.
16: Και την τσιμπίδα καλύτερα.

0: Μπαμ, μπαμ, ε! Ωπα!
1: Έτοιμο, εντάξει, εντάξει. Βγάλε.
0: Και τι άλλο θα προσθέσουμε μέσα? Το ροζ μπιφ και δύο πέστο.
1: Και δύο πέστο.
0: Τι πέστο?
1: Είναι για το πέστο του σχοινόπρασου.
0: Α, πέστο σχοινόπρασου, πολύ
1: ωραία. Έχει σχοινόπρασο, παρμεζάνα και κάσιους και λαδάκι.
0: Εννοείται,
1: και το πέστο της πιπεριάς με φλωρίνης που έχει και αυτή παρμεζάνα και κάσιους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Που και αυτά τα πέστο μόνοι μας τα φτιάχνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, δικά μας και αυτά. Ναι.
0: Σένα, κύριε Γιάννη μου, ποια είναι η επιλογή σου? Α, πες να φάω σήμερα στο μαγαζί κάτι.
1: Είναι πολλά υλικά.
0: Είναι πολλά, μα μπερδεύεται.
1: Ο Σολομός μου αρέσει πολύ, σκέτος, με λίγο βουτυράκι.
0: Ο Σολομός που είπατε ότι το φτιάχνετε εσείς, τι εννοούσατε?
1: Εννοώ ότι παίρνω το ψάρι όπως είναι ολόκληρο ή φιλέτο, ας πούμε, πάντως άψητο, και του κάνουμε μια ειδική, το λένε γκράβλαξ αυτό ή σαλμί στα γαλλικά. Είναι ένα μείγμα από αλάτι, ζάχαρη, άνηθο, λεμόνι.
0: Α, και το μαρινάρετε
1: και άλλα, δηλαδή. Και άλλα τέτοια, αν θέλεις, μυρωδικά μέσα. Το βάζουμε πάνω στο ψάρι.
0: Μας φώναξε από μόνο του.
1: Το τυλίγουμε, το αφήνουμε γύρω στις 24 ώρες.
0: Και
1: αυτό με το αλάτι και με τη ζάχαρη και με αυτά του παίρνει τα υγρά και ψήνεται και γίνεται έτσι όπως το έχουμε στη βιτρίνα. Τώρα θα βάλουμε το roast beef μέσα προσεκτικά, εκεί πάνω στα μανιταράκια, okay.
0: Αυτό είναι
1: τέλειο.
0: Λοιπόν, το αφήνω αυτό εδώ προς το παρόν. Το πέστο, παρακαλώ, να πάει στη θέση του. Μόνο μου φωνές καταλάβει.
1: Το χαρτάκι εκεί είναι έτοιμο για να το τυλίξεις.
0: Τι έχει γίνει. Τσακ.
1: Λίγο πιο μέσα.
0: Πιο μέσα, εδώ εννοείται. Α, να το πιάσω αυτό πιο μέσα.
1: Εκεί, να το βάλεις εκεί.
0: Α, οκ. Okay. Έρχομαι από εδώ. Έρχομαι από εδώ. Να, και έτσι, κάνω έτσι και έτσι. Τοποθετώ στο σακουλάκι. Εγγύηση, κυρίες και κύριοι. 27. Γράφουμε και το νούμερο. Πολύ ωραία νούμερα κάνεις. Μπράβο, καλλιγραφικό.
1: Έτοιμος είσαι.
0: Αγαπητοί φίλοι, το νούμερο 27 είναι έτοιμο για εσάς. Και μια που είμαστε εδώ, να ρωτήσω λίγο κάτι. Το καραντί πώς μας ήρθε?
1: Α, δεν το είπαμε.
0: Δεν το είπαμε και θέλω να το πούμε.
1: Λοιπόν, το καραντί είναι μια λέξη που έχει για μένα τουλάχιστον δύο σημασίες. Έτσι όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι το καραντί, η εγγύηση.
0: Η εγγύηση.
1: Αλλά το καραντί στα ναυτικά.
0: Ναι.
1: Είναι το βουβό κύμα της αποθαλασσίας.
0: Αυτό.
1: Που λέει και το τραγούδι, το καραντί, το καραντί, θα με μπατάρει.
0: Αυτό τραγουδάω όσο έρχομαι, να ξέρεις.
1: Yes, ωραία. Λοιπόν, όταν θέλαμε να δώσουμε ένα όνομα, λέγαμε διάφορα. Εγώ βέβαια επηρεασμένος από τη θαλασσινή μου ζωή, έλεγα γιάρα, έλεγα ξέρω.
0: Πηξίδα το...
1: Ναι. Και είδα μια στιγμή, ας πούμε, τη Χαρούλα που φόραγε μια μπλούζα που έγραφε από πίσω satisfaction guaranteed. Και λέω να το βγάλουμε καραντί. Καραντί όμως, γιατί το καραντί μου θύμισε εμένα και το.
0: Και λίγο από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε,
1: και έτσι έγινε.
0: Οπότε την κουβαλά στη θάλασσα έτσι και
1: θα σου ναι.
0: Αυτός το βγάλει καραντί. Έρχεται ο άλλος απέναντι, βγάζει το μαγαζί του Στρίτσιο. Έρχεται ένας παρακάτω, το βγάζει μπουλμέ. Ένα αρθεί και ένας τραμουντάνας και ένας. Όστριας και το φτιάξαμε την περιοχή. Να φέρει και θάλασσα στο κουκάκι η κυβέρνηση και σωθήκαμε. Λοιπόν, ωραία τα είπαμε. Συνεχίστε να δουλεύετε. Βάλτε μπροστά και τον απορροφητήρα. Καλή σας όρεξη.
1: Γιατί...
0: 27, κυρίες και κύριοι. Το νούμερο 27, να το θυμάσαι. Αυτό να το πήξεις στο λότο.

0: γυναίκα μου, πάρα πολύ ωραία. Έφαγα, αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Παρατήρησα λοιπόν και μέσα στο μαγαζί και να εδώ πίσω από το τζάμ και λίγο εδώ πέρα έχουμε μία σύνδεση με την αρχαία Ελλάδα με έναν τρόπο.
1: Ναι, αγαπάμε πολύ την αρχαία Ελλάδα, αγαπάμε τους συγγραφείς της αρχαίας Ελλάδας, την αλήθεια που μας προσφέρουν όλα αυτά που μας έχουν πει. Πιστεύω ότι δεν προβάλλονται όσο χρειάζεται. Εγώ προσπαθώ και διαβάζω πάντοτε και ασχολούμαι και με τη γλώσσα μας, ας πούμε, και με την ιστορία μας.
0: Σωστός ο Μάστορας. Εγώ τους γουστάρω τους αρχαιολάτρες.
1: Όσο για την επιγραφή, εδώ το κέρας της Αμάλφειας είναι βγάζει... το κέρατο από την κατσίκα που ταΐζανε γάλα οι κούριτες το Δία.
0: Έτσι.
1: Και από την αγάπη του Δίας πήρε το δέρμα της και το έκανε ασπίδα και από εκεί βγαίνει η αιγίδα, από το αίγα, αιγίδα. Και το κέρατο το ευλόγησε όποιος το έχει να βγάζει από μέσα όλα τα αγαθά του κόσμου.
0: Και όλα τα αγαθά του κόσμου ναι. Βγήκαν και μπήκαν στη βιτρίνα μας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Και με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει από το εξωτερικό πια και διαμένουν στο Κουκάκι, άλλαξε η γειτονιά. Δηλαδή, ήρθαν τόσοι άνθρωποι από το εξωτερικό πλέον, μπαίνουν, βγαίνουν, είναι τα Airbnb. Αν δεν κάνω λάθος, είναι νούμερο ένα σε Airbnb, ναι, το ναι. Κουκάκι στην ναι. χώρα μας. Πολλοί άνθρωποι φύγανε από εδώ, παρόλο που είχαν τα σπίτια τους, για να τα νοικιάσουν, να τα κάνουν Airbnb και πήγαν να μείνουν κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα στη γειτονιά ποιο είναι? Έχει χάσει δηλαδή το ύφος.
1: Εμείς παρατηρούμε ότι έχει πολύ περισσότερη κίνηση.
0: Κίνηση.
1: Τουριστική και από τους ανθρώπους που έρχονται και κάνουν, και νοικιάζουν Airbnb. Εκείνο που μας ενοχλεί είναι ότι φύγανε οι οικογένειες. Φύγανε οι οικογένειες που... Οι οικογένειες είναι ο ιστός, ας πούμε, της κοινωνίας και έχουν πάει αλλού και εκμεταλλεύονται τα σπίτια τους με το Airbnb. Έχουν λιγοστέψει τα παιδιά, ας πούμε, τα μικρά.
0: Μπαίνω μέσα τώρα, γιατί είδα έναν άνθρωπο που τον γνωρίζω λιγάκι και είναι πολύ περίεργος. Και να μην αναστατώσουμε κι άλλο το μαγαζί, θα βοηθήσω εγώ.
1: Πάμε να τον ευχαριστήσουμε. Μπαίνω.

0: Γεια σου, εσύ, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Πώς από εδώ?
1: Θα ήθελα ένα σάντουιτς.
0: Εδώ που γίνεται σάντουιτς θα ήθελες?
1: Αυτό εδώ τι είναι?
0: Ποιο, αγόρι μου? Αυτό... Πάνω είναι ψήτα, αλλά αυτό είναι πιπεριά φλωρίνης.
1: Οκ, okay. Θα ήθελα σίγουρα ένα κρέας.
0: Ένα κρέας θα ήθελες?
1: Με τόσες επιλογές μπερδεύουμε. Άμα μπορείς, βάλε μου ένα γκούντα γαλοπούλα απλό.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης τρώει τσουκούνα και πατατόψωμο με λαρδί. Φτιάχνει ταρτάρ και τυφλώνεται από τα νίον φώτα και μαθαίνει πολλές άγνωστες λέξεις.
0: Εσάς έψαχνα. Αγαπητοί μου φίλοι, περιπλανιέμαι εδώ και ώρες στα στενά του Κολονακίου. Καταυχαριστήθηκα τη βόλτα μου, μου άνοιξε η όρεξη. Αλλά για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ήθελα όπου βρω να μπω να φάω. Ήθελα και να φάω καλά και μεταξύ μας. Αυτή τη διθενιά της περιοχής, γιατί υπάρχει άφθονη, ήθελα να την κάνω μακριά. Οπότε ρώτησα, έψαξα και κατέληξα στο Νίτο.

0: Νάτος.
1: Νάτος.
0: Πώς είσαι?
1: Πολύ καλά, Νικόλα.
0: Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ.
1: Έτσι, τι ωραίος χώρος.
0: Σ' αρέσει.
1: Και με γιά και καλοτάξινος και καλορίζικος και όλα καλά να είναι. Εντάξει. Έχει ένα dress code το μέρος. Όχι το μαγαζί, το Κολωνάκι λέω. Αλλά εγώ θα έρχομαι έτσι. Βρήκα το μαγαζί μου στο Κολωνάκι. Πολύ ιδιαίτερος χώρος και ξεχωριστός από όλο το υπόλοιπο Κολωνάκι.
0: Είναι κάτι που το θέλαμε, το προσπαθήσαμε. Δεν έχουμε θέμα με το υπόλοιπο Κολωνάκι, προς Θεού.
1: Καλά, ούτε εμείς, προς Θεού.
0: Ίσα-ίσα, απλά θέλουμε να κάνουμε ένα χώρο να είναι λίγο ιδιαίτερος και στην ουσία βάσει και ονόματος, που σημαίνει φωλιά στα ισπανικά.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω, το Νίντο αυτό
0: σημαίνει. Ακριβώς. Και σε μια ελεύθερη μετάφραση είναι ένα μέρος να κρυφτείς. Δηλαδή να ξεχάσεις αυτά που έχεις που σε ταλαιπωρούν, να μπεις εδώ να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις και.
1: Έτσι μεταφέρεσαι.
0: Έτσι. Και να καβατζωθείς.
1: Και να καβατζωθείς, να μην σε πάρουν και χαμπάρι απ' έξω. Και λίγο το σύρμα, λίγο το σίδερο, λίγο τα πλακάκια, λίγο η ζωγραφική. Φτού φτού σκόρδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ. Διαβάζουμε, δοκιμάζουμε συνέχεια, δεν σταματάμε. Παρουσιάζουμε ένα φαγητό σε μικρά πιατάκια, μπουκές, τάπας, μεζέ, ας το πούμε όπως ο καθένας θέλει. Τα οποία κρύβουν πάρα πολύ δουλειά από πίσω.
1: Okay. Και ο επηρεασμός είναι δηλαδή ελληνική.
0: Όχι. Είναι ένα fusion, αλλά από παντού. Υπάρχει Ασία, υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει Ισπανία, υπάρχει Σκανδιναβία, υπάρχει Ιταλία, τα πάντα. Δεν έχουμε κάτι.
1: Είμαστε full pension.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει ταμπέλα σε τίποτα. Δεν θέλουμε αυτό είναι να περάσουμε καλά.
1: Έπλεξε, λέει, όλες τις κουζίνες. Όλου του κόσμου. Τη Θεσσαλονίκη την κουζίνα. Την πήρε Χριστιανία μου να την φέρει εδώ πέρα. Επίσης τώρα έπεσε κάπου το μάτι μου, κοιτάω και από εδώ, κοιτάω και από εκεί. Δεν βλέπω πιρούνι, βλέπω κουτάλι και μια τσιμπίδα.
0: Ναι, δεν υπάρχουν πιρούνια.
1: Δεν έχεις πιρούνια.
0: Έχουμε κάνει δεκαριά για τους περίεργους.
1: Α, άμα κάποιος θέλει ντε και καλά πιρούνι.
0: Ναι, αλλά γενικά επειδή είναι η φάση όλα τα πιάτα στο κέντρο τραπεζιού να τσιμπάμε. Τσιμπάμε, τσιμπίδα όλο
1: το. Το τσιμπητό.
0: Το τσιμπητό ακριβώς.
1: Αποφάσισε τώρα να καταργήσει τα πιρούνια. Όλοι οι άλλοι δηλαδή τι είναι που τρώνε με πιρούνι. Το θέλει τσιμπίδα, τσιμπίδα, τσιμπίδα. Όπως ενημέρωσα και πριν τους φίλους που παρακολουθούν, έκανα μια πολύ μεγάλη βόλτα στο Κολωνάκι και πραγματικά και λόγω της ώρας μου άνοιξε η όρεξη. Ξέρω βέβαια ότι εσείς είστε στην προετοιμασία, δεν έχετε ανοίξει ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Αλλά...
0: Δεν κουράστηκες πολύ.
1: Όχι.
0: Να πούμε και λίγο μέσα, να κουραστείς λίγο μέσα.
1: Για να δούμε, θα με κουράσετε.
0: Για να δούμε, είναι ευγενία μέσα.
1: Έχω μάθει για την ευγενία. Τι είναι, ο φόβος και ο τρόμος κουζίνας.
0: Για πάμε.
1: Για πάμε στην εσωτερική.

0: Χαιρετώ, εδώ Σωτήρης.
1: Βαγγέλης Χαρικά.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη μου. Τι θα κάνουμε εδώ παρέα τώρα?
1: Θα κάνουμε το ταρτάρ μόσχου μας.
0: Πολύ ωραία. Είμαι στη διάθεσή σου. Δίνεις οδηγίες και εγώ εκτελώ.
1: Σούπερ. Πιάσε ένα μπασινάκι.

0: να έρθει.
1: Έτοιμη.
0: Ωραία.
1: Έτοιμη δεν να το φάμε.
0: Δεν θα φας. Θα φάω.
1: Να εγώ δοκιμάσω.
0: Κοίταξε. Επειδή εγώ το έφτιαξα, καλό είναι, θα δώσω λίγο. Λίγο με την τσιμπίδα.
1: Τέλεια.
0: Δεν αστειεύομαι. Υπάρχει εξέλιξη.

0: Λοιπόν, κοίταξε. Παραδέχεσαι.
1: Δικό σου.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό απόψη.
0: Εντάξει, βοηθάει αυτό το τσέρκι. Το θέμα είναι να το κάνεις χωρίς τσέρκι, αδερφέ, και να έχει αυτό
1: το χεράκι σου το φέρεις.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω. Και τώρα, πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να μου πεις πώς τη χρησιμοποιώ.
1: Για καλοπισμό. Δεν είναι. Δεν είναι φαγητό αυτό. Μην ψαρώνεις, δεν ξέρεις, άμα δεις κάτι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Έτσι. Να μπορείς να τσιμπολογάσεις.
0: Ωραία. Εσύ τι έγινε τώρα. Πριν αισθάνομουν κάπως. Τώρα.
1: Διονυσιακό.
0: Εντελώς. Και έρχονται και τα στρίδια και λέει να το διονυσιακό, λέει το τραπέζι. Όντως. Όντως. Δεν ξέρω αν ρίχνανε τότε απλά τσιμιτσούρι και μπονίτο πάνω στα στρίδια. Αυτά τι είναι στρίδια.
1: Αυτά είναι στρίδια. Είναι με ένα τσάρνεϊ από πεπεριές χαλαπένιο.
0: Και μια καυτερό δηλαδή είναι.
1: Καυτερό γλυκό, ναι, το έχουμε γλυκάνει λίγο. Και γρανίτα από αγγούρι.
0: Γρανίτα από αγγούρι. Τι λέει ρε φίλε.
1: Και η φύτρα είναι φύτρα αγγουριού.
0: Αυτό τι είναι.
1: Αυτό είναι πατατόψωμα, είναι μια ζύμη με πατάτα.
0: Okay.
1: Έξω και το πατατόψωμο.
0: Προφανώς.
1: Το οποίο μετά το περνάμε τα κάρβουνα. Έχει λαρδί, είναι χοιρινό λίπος, ατζούγια και μια γκρεμολάδα.
0: Αντζούγια, χοιρινό λίπος και γκρεμολάδα πώς συνδυάζονται με το πατατόψωμο.
1: Θα φας και θα μου πεις.
0: Θα με τρελάνεις. Αυτό το κατάλαβα είναι κουνουπίδι.
1: Είσαι πολύ καλός.
0: Και έχω μεγάλη περιέργεια να το δοκιμάσω.
1: Είναι από τα best seller του μαγαζιού.
0: Ναι, γιατί όπως ήρθε, λίγο που το μίλησα, δεν μου πάει σε κουνουπίδι.
1: Κοίτα, αυτό ψήνεται στο φούρνο, δεν το βράζουμε, ψήνεται στο φούρνο.
0: Είναι και μαριναρισμένο.
1: Γλασάρεται με μια βινεγκρέτ, κάναμε ένα ξύδι από φύκια κόμπου και wasabi και κάνουμε μια βινεγκρέτ, το αλείφουμε συνέχεια καθώς το ψήνουμε και φυστή και γίνεις.
0: Α, πες το ότι έχει φυστή και γίνεις, τώρα το κατάλαβα.
1: Πατάτα τηγανητή.
2: Η ιστορία των τάπας. Η λέξη τάπας, αυτό που εμείς λέμε μεζέδες και οι Κορεάτες μπαντσάν, προέρχεται από το ρήμα ταπάρ, που στα ισπανικά σημαίνει σκεπάζω. Αλλά κανείς δεν είναι βέβαιος για το πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτός ο γαστρονομικός όρος. Μια ιστορία αναφέρει πως τα πανδοχεία του 19ου αιώνα ελάχιστοι μπορούσαν να διαβάσουν τα μενού. Γι' αυτό και οι πανδοχείς σέρβιραν μία πυρουνιά ή μία κουταλιά φαγητού στα καπάκια που σκέπαζαν τις κατσαρόλες ώστε να δοκιμάσουν οι πελάτες πριν αποφασίσουν τι θα φάνε. Μια άλλη ιστορία αναφέρει ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας Αλφόνσο XIII κάποτε ζήτησε ένα ποτήρι κρασί, επισκεπτόμενο στην ανεμοδερμένη Ανδαλουσία. Ο σερβιτόρος του σκέπασε το ποτήρι με μία φέτα χαμών, προκειμένου να μην μπει σκόνη στο ποτήρι, και όταν ο βασιλιάς ήπια το κρασί και έφαγε το χαμόν, ζήτησε ακόμη ένα ποτήρι κρασί con la tapa, δηλαδή με το νόστιμο καπάκι. Όποια κι αν είναι η αληθινή ιστορία, τα τάπα σήμερα είναι η καρδιά της ισπανικής γαστρονομίας και είναι αγαπητά σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τάπας, είτε κρύα είτε ζεστά, προσαρμόζονται στα υλικά και τις τεχνικές κάθε κουζίνας, προσφέροντας ένα ελαφρύ και απολαυστικό γεύμα με πολλές διαφορετικές γεύσεις, γιατί ποτέ δεν τρώνε μόνο

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Πατάτα τηγανητή.
9: Εδώ είναι τερίνα πατάτας, είναι στρώση από πατάτα και έχει μια μαγιονέζα τρούφας και πας στο κρόκο αυγού.
8: Μάλιστα.
9: Το ταρτάρ που έφτιαξες εσύ.
8: Το ταρτάρ δεν
9: ξέρω ακριβώς. Πες μας, καλύτερα τον καθένα.
8: Είναι τζετ.
9: Και εδώ είναι τσουκούνε.
8: Τσουκούνε.
9: Είναι το ιαπωνικό το κεμπάπ. Το σουτζουκάκι που λέτε κι εσείς.
8: Μπράβο. Καλά.
9: Είναι αρνίσος κιμάς και ένα γλάσο από μέρη τηλασεζήμωση.
8: Μάλιστα. Σαν γλυκάκι φαινόταν.
9: Κοκάκι.
8: Ναι, κάτι τέτοιο, ναι. Οπότε αυτό είπαμε είναι ιαπωνικό.
9: Εδώ έχει Asian στοιχεία, εδώ υπάρχουν Asian στοιχεία, κορεάτικα λόγω κίμτσι.
8: Μπράβο, να τα λέμε αυτά. Θέλω...
9: Εδώ υπάρχουν Asian
8: στοιχεία. Το Asian είναι πολύ γενικό.
9: Λόγω wasabi και κόμπου.

0: έρχεται και το μετρό τώρα σιγά σιγά, γινότανε κάτι εδώ σε σειρμάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει και εγώ να σας μάθω μία λέξη. Σα σειρμάς κυρίες και κύριοι. Κοινώς φασαρία, αναστάτωση, νταβαντούρι, πώς να σας το πω.
1: Αν θέλουν, δεν θέλουν να ανοιχτεί το κολονάκι για το ευρύ κοινό, θα το πω έτσι εντός εισαγωγικών τώρα. Ναι. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί το θέμα του πάρκινγκ είναι τραγικό εδώ.
0: Μα εδώ πέρα εμείς δεν ήρθαμε και το συζητήσαμε.
1: Αργήσατε και μία ώρα, αργήσατε πόσο, αργήσατε.
0: Όχι, αργήσαμε εσύ, δεν ήσουν στη τώρα μην πας να τα ρίξει μας, αλλά σίγουρα έφτιαξε το παρκάρισμα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι το καλαμάρι είναι πολύ ιδιαίτερο, δεν περίμενα αυτή τη γεύση. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ψάχνω να βρω τι είναι αυτό το υλικό. Εντάξει, το καυτερό, αυτό μου αρέσουν.
1: Η βουτυράδα και η καπνάδα, σωρίζεται.
0: Βουτυράδα είναι αυτή.
1: Η μπερ μπλάν είναι σάλτσα βουτύρου στην ουσία.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή, εμείς ετοιμάζουμε το κίμτσι, το μπλεντάρουμε, παίρνουμε το ζωμό και το δέρνουμε με κρύο βούτυρο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι κι αλλιώς, από την ώρα που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, καταλαβαίνω σχεδόν τα μισά από αυτά που είχες.
1: Θα σου στείλω εγχειρίδιο μετά στο σπίτι να τα μελετήσεις.
0: Με τους συνεργάτες εδώ το συζητάμε από πέρσι. Να φτιάξω ένα λεξικό στο τέλος. Λεξικό κουζίνας ουσιαστικά. Για να κατανοούμε και εμείς οι κοινοί θνητοί αυτά που λέτε εσείς οι σεφ μάγειρες.
1: Το θέμα για μένα όλο πέρα από τις δύσκολες λέξεις είναι το αποτέλεσμα να είναι μια αίσθηση εφορίας, να περάσεις ωραία, να σ' αρέσει. Τώρα, αν είναι κίμτσι, σε κίμτσι, μπερ μπλάν κτλ.
0: Ναι, δεν μας νοιάζει. Και δεν μου λες, το ότι είναι έτσι αυτό το μαγαζί, πληρώσαμε αρχιτέκτονα ή...
1: Εντάξει, εργαστήκαμε το Strato του Χιωτέλη. Εμείς ξεκινήσαμε ως γενικό χαρακτηριστικό, είναι ένα μαγαζί που να μην θυμίζει το κλασικό μαγαζί της γειτονιάς, με τους πολυελαίους, τα κρίσταλα και όλο αυτό. Θέλαμε να είναι πιο dark, πιο dirty, πιο street, να έχει όλα την αισθητική.
0: Πάντως ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά το design του μαγαζιού. Είναι dirty, είναι dark, είναι... Πώς το είπαμε? Street. Ήρθε η ώρα του πατατόψου μου. Το ραβδί με την αντζούγια και...
1: Την κρεμολάτα.
0: Τελικά δεν είναι. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ ελαιόλαδο τώρα που ακρίβεινε και όλες δεν χρησιμοποιείται.
1: Το έχουμε βάλει σε βαζάκια.
0: Του δίνει το αναμνηστικό.
1: Αναμνηστικό.
0: Ποιο σταγόνι στο κεφάλι.
1: Όχι, η κρεμολάτα είναι στην ουσία είναι μια κρύα σάλτσα από ψιλοκομμένα μυρωδικά με ελαιόλαδο. Και η ζύμη έχει ελαιόλαδο μέσα. Το λαρδί απλά το έχουμε βάλει πολύ από το κομμένε φέτο και το καίμε με το φλόγιστρο ίσα ίσα να φιλμάρει το ψωμί.
0: Το ψωμί μεγάλα περνάει γεύση.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Όπω μέχρι στιγμή έχω ενθουσιαστεί.
1: Έλα στην υγεία σου.
0: Μπράβο, να πιούμε και κάτι. Υγεία. Εσύ με τις ομπρέλες, με τα αυτά.
1: Με παραγωγή, να με δεκιμάνα μου στην τηλεόραση.
0: Με μια φλούδα γκούρι. Σαν να μιλάω που κοιτάς κάτω.

0: Τα έχει προλάβει αυτά, ε?
1: Εννοείται ότι τα έχω προλάβει αυτά. Εντάξει, είσαι μικρότερος από μένα σίγουρα. Αλλά κάτι θα προλάβεις κι εσύ.
0: Εντάξει, εγώ τα θυμάμαι λίγο.
1: Είχαμε τις ομπρελίτσες, είχαμε κάτι πιγκουίνους, κάτι...
0: Που ήταν με μπλου κουρακά, που ήταν μπλε τα ποτάκια, φωσφορίζαν το βράδυ.
1: Πλαστικοί αναδευτήρες, τα βάζανε όλα μέσα και πήγαινες να πιείς και ή μάτι έβγαζες ή κάτι έμπαινε μέσα στο ρουθούνι. Γενικά υπήρχε μια περιπέτεια στο ποτό, κατάλαβες, μία πάρε από το να πιείς. Να ξαμπούρεις αυτό. Να διαφύγεις. Πραγματικά το ταρτάρι είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Μα ποιος το έφτιαξε, πραγματικά.
1: Και είχε απόλυτο δίκιο ο Βαγγέλης που μου εξηγούσε για τη μαγιονέζα
0: Μπονίτο. Μπονίτο, από Παλαμίδα. Κάπνιζε την Παλαμίδα.
1: Γιατί περνάει αυτό το καμισό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Γενικά έχεις πιάσει λίγο το κόνσεπτ το τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να πετύχουμε. Είναι αυτό ένα πολύ.
1: Πολύ συλλεκτικό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τελικά τι έχεις κάνει, έχεις βρει τον τρόπο να κάνεις πετυχημένα μαγαζιά.
0: Δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ τρόπο, θεωρώ, για την επιτυχία. Κάθε μαγαζί και κάθε εγχείρημα θέλει μια δική του αντίδραση και συμπεριφορά προς τα έξω, προς το

0: κόσμο να καταφέρει να δείξει αυτό που είναι. Σίγουρα το Simul μετά από 8 χρόνια πορείας μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα μαγαζί πετυχημένο. Έχει τον κόσμο, έχει το κοινό του, είναι ένα μαγαζί που είναι εκτός πιάτσας. Έχει καταφέρει και γεμίζει καθημερινά από τους πελάτες μας. Αυτό το μαγαζί εδώ το Νίντο είναι μεγάλο να το συγκρίνουμε με το Simul και να λέμε ότι είναι αδερφάκι το Simul. Δεν είναι, είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, αδερφάκι...
0: Είναι τελείως διαφορετική προσπάθεια. Όπως είπαμε και πριν, εδώ είναι μια παιδική χαρά. Θέλουμε να το βλέπουμε έτσι. Και μαγειρικά και σε θέμα vibe και σε θέμα αποδοχής του κόσμου. Και νομίζω το μόνο που μπορεί να σου πει αν είσαι πετυχημένος ή όχι είναι η πορεία μες στα χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο θεωρώ ένα μαγαζί για 6 μήνες να κάνει ένα μπαμ τώρα με τα social και όλο αυτό με, το, με τα PR να γεμίζει.
1: Ναι,
0: και
1: δηλαδή...
0: να σου κλείσει 6 μήνες. Ναι, εμείς γενικά με την ομάδα μου δεν κάνουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε πολύ υπομονή, στηρίζουμε το project από την αρχή. Είχαμε δει ένα όνειρο με αυτό το μαγαζί, το στηρίζουμε και θεωρώ ότι αν τα πούμε σε 2-3 χρόνια θα σου απαντήσω αν θα είναι πετυχημένο ή όχι.

0: να σε ρωτήσω, όταν μπήκα και μου μίλησες για τα κρασιά, μου είπες ότι έχουμε μια μεγάλη ποικιλία και κυρίως φυσικά.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό για τα φυσικά κρασιά. Και μαζί με τον τριαντάφυλλο τον Λούζι που είναι ο σομελιέ του Σιμούλ και είναι και συνέτερος εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πάρει μια απόφαση να δουλεύουμε μόνο ό,τι θεωρούμε, γιατί το τι αξίζει είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για τον καθένα, πράγματα και ετικέτες που οποίες έχουν κάτι να πούν. Τι θέλω να πω, ότι είναι ένα τεράστιο trend τα φυσικά κρασιά.
0: Ναι, εγώ αρχίζω να τα ακούω.
1: Είναι ένα τεράστιο trend, το οποίο εγώ θεωρώ ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο να κατακτήσει τον κόσμο του κρασιού.
0: Την αγορά.
1: Ναι, και που δεν μπορεί να ακυρώσει τη δουλειά που κάνουν όλοι οι άλλοι παραγωγοί τόσα χρόνια, δουλεύοντας επιστημονικά για να βγάλουν κάποια τρομερά αποτελέσματα. Εντάξει, είναι μια μάχη που εγώ προσωπικά έχω πάρει popcorn και τρώω από μακριά και τους παρακολουθώ να τσακώνονται και...
0: Ναι, εσύ δεν πίνεις αλκοόλ και έχεις βρει την υγειά
1: σου. Πολύ λίγο, ναι, δεν είμαι φαν.
0: Και κλείνοντας αυτή την ευχάριστη κουβέντα μας, γιατί για μένα ήταν πολύ ευχάριστη.
1: Και για μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, γενικά η αίσθηση που έχουμε όλοι εμείς οι έξω από τις κουζίνες, είναι ότι μέσα στις κουζίνες γίνεται γενικότερα, υπάρχει μια αναστάτωση, ναι, παιδί μου. Μπορεί να ανεβαίνουν οι τόνοι κάποια στιγμή, φεύγει κανένα τηγάνι, τα γνωστά υπτάμενα τηγάνια. Γενικά υπάρχει μια ένταση. Σε βλέπω πολύ cool, ήρεμο, έτσι, πολύ zen.
1: Κοίτα να δεις, είναι λίγο παλιό αυτό. Το ότι γινόντουσαν.
0: Ναι.
1: Και ακόμα μπορεί να γίνονται. Εγώ ανοίγοντας το εστιατόριο, έδωσε μια απόσχεση στον εαυτό μου ότι δεν θέλω να γίνω αυτό το πράγμα. Είμαι πολύ υπέρ ότι αν δεν σ' αρέσει να είσαι εδώ, στον συγκεκριμένο χώρο, φύγε. Δηλαδή, δώσε μια διορία, ξέρεις, Νίκο, δεν μ' αρέσει, βαρέθηκα. Whatever, θέλω να φύγω, δώσε μια διορία να βρω κάποιον άλλον. Από το να μπούμε σε μια διαδικασία να τσακωνόμαστε και να πετάμε την γκάλια.
0: Εννοείται.
1: Από εκεί και πέρα όμως, σίγουρα είναι μια δουλειά που έχει πάρα πολύ ένταση, έχει πάρα πολλές ώρες, οι συνθήκες είναι δύσκολες. Αυτό πολλές φορές λίγο. Ξανεβάζει λίγο την ένταση και τσιτώνει τα νεύρα. Σε λογικά πλαίσια πάντα. Εντάξει, υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δουλειά χωρίς ένταση.
0: Είσαι με τα καλά.
1: Και εδώ σε γραφεία μπαίνεις και γίνεται πανηγύριο.
0: Το μαλευράσι, ναι. Όταν έρχεται η ώρα που πρέπει, πλησιάζουμε στο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Και τρέχουν όλα τα πράγματα.
1: Αλλά που δεν είναι, γίνονται. Τουλάχιστον στα εστιατόρια που ασχολούμαι εγώ, δεν γίνεται κάτι ακραίο. Δεν το επέτρεψα ποτέ και δεν έχει γίνει και ποτέ. Και σου λέω, είμαστε σε ένα mood ότι. Ή είμαστε καλά
0: και είμαστε παρέα,
1: ή απλά μην
0: ή άμα δεν βολευόμαστε, ναι, τραβεί ο καθένας στον δρόμο του. Ναι, έτσι τα ρωτάω, γιατί είδα το Βαγγέλη με κάτι...
1: Έτυχε, έπεσα από τις σκάλες.
0: Είδα τα παιδιά μου μαυρισμένα μάτια και λέω, μα, όλοι πέφτουν εδώ πέρα και...
1: Σποντάφους σκαλί, ναι.
0: Εγώ έχω ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος σήμερα.
1: Πέρασε καλά. Τώρα.
0: Πέρασα πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα.
1: Χαίρομαι
0: από τις γεύσεις μέχρι τους ανθρώπους που συνάντησα εδώ πέρα
1: πολύ,
0: μέσα και το μαγαζί σίγουρα. Εύχομαι και πάλι μακροημέρευσης και να είναι όλα jet.
1: Να είσαι καλά.
0: Να παραμείνετε έτσι η ομάδα αγαπημένη. Μη κοιτάς εσύ, μπάρμαν φασαριώσε. Μη κοιτάς εσύ με αυτό το ύφος. Λοιπόν, εισηγία και πάλι και όλα τα καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Έλα Γιάννη, δεν υπάρχει. Έχω πάθει ζημιά μεγάλη. Κορονάκι ρε, στον Ίντο. Ναι, ναι, εκεί ήρθα τελικά. Λοιπόν, άκου, τα έγραψε στη σκονάκι. Τι μπονίτο, τι τσουκούνι, τσουκούνε, τσιμιτσούρι, κόμπου, κόμπο, τσίμπα, τσούμπα. Μιλάμε για πολύ άγνωστη λέξη, αλλά πολύ τέλεια γεύση. Έχω πάθει σοκ. Το καταυχαριστήθηκα, σε φιλώ, σε χαιρετώ και το βραδάκι εγώ θα ξανάρθω. Αύριο, όποτε θες, εδώ θα με βρεις. Τα φιλιά μου. Bye bye.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης Αγανακτή. Τι λίγη σουβλάκια και μαθαίνει τα μυστικά ενός από τα καλύτερα σουβλάκια της πόλης.
1: Κυρίες και κύριοι, σας βρήκα πάλι. Σήμερα δεν είμαι μόνος, έχω παρέα το φίλο μου τον Παύλο.
2: Έφερε παρέα.
1: Ο Παύλος. Θεσσαλονίκη, πείνα και πώς θα σας πω, έχω φτάσει στα πρόθυρα της αγανάκτησης. Δεν αντέχω άλλο. Θέλω κάτι να φάω.
2: Μου έχεις δάξει μπιφτέκι, πεινάω.
1: Μπιφτέκι, πεινάω, αγανάκτηση τώρα.

0: Παυλάκη μου να σου συστήσω τον Άρη. Άρη, ο Παύλος.
1: Γεια σου,
2: χάρηκα. Χάρηκα και εγώ.
0: Φίλος από Θεσσαλονίκη. Και του εξηγώ ότι αν δεν έρθει σε αγανάκτηση, δεν έχει φάει σουβλάκι όπως το λένε εδώ. Αλλά σήμερα δεν θα έχουμε τέτοια θέματα. Θα συνηθούμε απολύτως γιατί έχει πολύ καλό φαΐ. Θα φας καλά.
1: Έχω έρθει πεινασμένος.
0: Κατάλαβα. Ήρθε για να φάει, όχι για να τα πούμε. Άκου τώρα την ιστορία για να καταλάβεις πού σε έφερα.
2: Καλώς όρισες καταρχήν στο ιστορικότερο μαγαζί του Κορυδαλλού. Το πρώτο σουβλατζίδικο του Κορυδαλλού με μεγάλη ιστορία. Ιστορία και παράδοση.
0: Δύο χρόνια βρίσκομαι εδώ πέρα στον Κορυδαλλό. Και όλοι μου λένε να πας στην Αγανάκτηση, στην Αγανάκτηση, στην Αγανάκτηση. Αγανάκτησα κι εγώ και ήρθα. Δεν έχεις να μας πεις τίποτα άλλο για αυτή την ιστορία, ρε αλήτη. Ο παπάς ξεκίνησε αυτή την ιστορία. Πες τα.
2: Ο Κυρνίκος ξεκίνησε πρώτα απ' όλους κάπου το 1955. Ξεκίνησε με γαλατάδικο το μαγαζί και ύστερα σιγά σιγά έγινε το πρώτο μπιφτεκάδικο του Κορυδαλλού. Ξεκίνησε να κάνει σουβλάκια.
0: Μπιφτεκάδικο λέει από το 1955. Εντάξει, καλός ο γύρος, καλό το σουβλάκι, παύλα καλαμάκι, όλα καλά, αλλά σαν το σωστό το μπιφτεκάκι δεν υπάρχει.
2: Το μαγαζί πέρασε τον πατέρα μου το 93 και από το 93 και μετά συνεχίζουμε εμείς. Ο πατέρας μου και εγώ μαζί με τον αδερφό μου.
0: Ο παπάς πρώτα ήταν κάτω στο Τουρκολίμαν.
2: Στο Τουρκολίμαν ακριβώς.
0: Ο πατέρας,
2: βέβαια, μεγάλη ιστορία ο πατέρας μου, στον χώρο της εστίασης γενικότερα, πάρα πολλά χρόνια, περίπου στα 60, μπορεί και παραπάνω, από μικρό παιδί. Άρα υπάρχει μια γνώση και εμπειρία πολλών ετών.
0: Το θετικό είναι ότι πήρες να πούμε τα φυτίλια. Νάτος,
1: ο παπάς.
0: Νάτος και ο παπάς.
1: Γεια σας.
3: Εδώ, η κολόνα η συνέχεια.
0: Η κολόνα η συνέχεια. Κάνω αναμετάδοση γιατί δεν έχει μικρόφωνο. Όχι που θα μας άφηνε μόνος μας ο παπάς. Ρε αφήνει το μαγαζί ο κ. Χρήστος. Λοιπόν, έρχομαι μέσα.
2: Ελάτε από μέσα όμως να τα δείτε καλύτερα.
1: Λοιπόν, περιμένω.
0: Εσύ ετοιμάσου.
1: Πεινάω.
0: Να τρέξουν τα γαστρικά υγρά. Έφυγα για την κουζίνα. Θα φάμε καλά.
2: Πάμε.
0: Άρη μου, ήρθε από την εσωτερική. Ο Παύλος παραμένει στην εξωτερική.
2: Και περιμένει.
1: Εδώ εγώ.
0: Δηλαδή. Είσαι έτοιμος.
1: Έτοιμος, έτοιμος. Αλλά δεν μου είπες ότι θα πάω τα χεράκια σου.
0: Από τα χεράκια μου πάντα. Αφού τα φας καλά, είπαμε. Και από του Άρη τα χέρια, αλλά και από τα δικά μου.
2: Σήμερα λοιπόν, θα φας από το Σωτήρι σήμερα. Και πού ήρθες? Στην Αγανάκτηση.
0: Αγανάκτηση.
2: Πρέπει να αγανακτήσει πρώτα.
0: Αγανακτήσει. Περιμένεις,
2: λοιπόν, περιμένεις, δηλαδή,
0: θα περιμένεις. Αλήθεια, πώς μας προέκυψε το Αγανάκτηση?
2: Το Αγανάκτηση προέκυψε από τον πολύ κόσμο. Ο κόσμος ο ίδιος έβγαλε την ονομασία του μαγαζιού.
0: Ότι θα φάω, φωνάζει να τα αγανάκτησα.
2: Περιμένανε στην ουρά υπομονετικά. Ο Κυρνίκος εδώ μόνος του έφτιαχνε τα μπιφτεκάκια και έλεγε στην ουρά, στη σειρά σας, όποιος και να ήταν.
0: Συγγνώμη, αλλά στην αγανάκτηση θα χρησιμοποιήσω τη διασημότητα προκειμένου να φάω.
2: Και παπάς να έσουνα στην ουρά σου, έλεγε.
0: Οπότε ήρθε η αγανάκτηση.
2: Και ήρθε η αγανάκτηση. Και έλεγε ο κόσμος, πάμε στην αγανάκτηση, πάμε στην αγανάκτηση.
0: Πώς λεγόταν το μαγαζί πριν?
2: Αγανάκτηση. Η πρώτη ονομασία αυτή ήταν, δεν υπήρχε άλλη. Αυτή
0: ήταν. Το ανώνυμο δηλαδή.
2: Το ανώνυμο.
1: Μην αγανακτήσω, σε παρακαλώ.
0: Όχι, βλέπεις.
1: Σου είπα, πεινάω.
0: Εντάξει, ρε Παυλάκη, σε φέραμε, θα φας, αλλά περίμενε. Περίμενε. Εδώ ο κόσμος αγανάκτησε για να φάει. Εσύ θες με τη μία να φας? Κάτσε να μάθουμε να το τυλίγουμε πρώτα. Εντάξει, το καταλάβαμε. Λοιπόν, στα χέρια σου οδηγείς.
2: Πάμε. Λαδόκολλα.

0: σουβλάκι, ρίξε και καμιά ματιά σε εμάς. Εντάξει, θα το φας να πούμε το σουβλάκι.
1: Αυτό το έχεις κάνει πολύ καλό.
0: Ωραίο.
1: Παραδέχομαι.
0: Η σάλτσα.
1: Σοκ. Σοκ.
0: Είδες, πες μου εσύ που γυρνάς, είσαι και νέο παλικάρι και στην Αθήνα με την παρέα.
1: Είναι από τα καλύτερα που έχω φάει, το ομολογώ.
0: Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Γι' αυτό αγανάκτησε ο κόσμος.
1: Με πρόσεξες κιόλας. Το σημειώνω αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Εδώ τους προσέχουν όλους. Έτσι είναι η φάση. Είναι σαν οικογενειακό, όχι το μαγαζί είναι οικογενειακό, αλλά και όλη η φάση είναι οικογενειακή.
2: Οικογενειακή, ακριβώς.
0: Θα δεις ανθρώπους που έρχονται και ξανάρχονται.
2: Γενιές και γενιές.
0: Μη μου τα παίρνεις όλα από μπροστά.
2: Είναι η Ακρόπολη του Κορυδαλού.
0: Ακρόπολη, θέλω την τσιμπίδα μου και θα φτιάξω άλλο ένα τώρα που έμαθα.
1: Α, πατάτες γιατί δεν μου βάλατε.
0: Δεν βάζουμε στην κλασική συνταγή πατάτες. Πρέπει να μάθει πέντε πράγματα. Λοιπόν, τώρα μάλιστα.
1: Στη Θεσσαλονίκη βάζουνε πατάτες.
0: Στη Θεσσαλονίκη βάζουμε κυρίως πατάτες. Είναι δύο μερίδες πατάτες μέσα στην πίτα. Δεν μπορείς να κλείσεις την πίτα. Πίτα πρέπει να κλείνει. Κυρίες και κύριοι, παίρνουμε το μπιφτεκάκι της αγανάκτησης με τη μυστική συνταγή. Κλείνουμε τώρα, παρακαλώ. Βλέπετε.
1: Σωτήρη, σε πιστεύω.
2: Μπράβο, πάμε.
0: Βλέπουμε
2: καλά το
0: παιδί. Ναι, ναι, γωνία, αυτό, πράγμα.
2: Παρακαλώ.
0: Έτσι,
2: μπράβο.
0: Τι λίγο γυρνάω. Τι λίγο πολύ γυρνάω. Σηκείς. Κλείνω.
2: Μπράβο.
0: Ασφυκτικά κλείνω, παρακαλώ. Γυρνάω. Κοιτάξτε. Κλείσιμο το οποίο απλά δεν υπάρχει. Και το πιάνω από εδώ και ψιλοανοίγει. Αλλά θα βάλω ένα συνδετήρα. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Μην τρώτε το συνδετήρα. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Θα το φτιάξω. Τελικά μαντάρα τα έκανα. Πήγα να το πιάσω από το κεφαλάκι και άνοιξε. Δεν το δείξαμε στην κάμερα, αλλά άνοιξε. Και τώρα καταλήγω με τη μυστική συνταγή τη μαγειρευτή σάλτσα κοκκινιστή. Ορίστε το μυστικό. Αγανάκτηση! Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Γεια πες, Παυλάρα, όσο περιμένουμε τον Άρεος.
1: Γεια στα χέρια σου, Σωτήρη.
0: Καλά
1: αυτό
0: τα χέρια
1: πω.
0: Μου.
1: Αυτό
0: πες μου, θέλω, σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε και ναι. Εμείς από τη Θεσσαλονίκη που τρώμε τα σουβλάκια μας, τα τυλιχτά μας, όλα αυτά, όπως τα λέμε, πάση περιπτώσει. Για πες πώς τους είδες εδώ τους ανθρώπους.
1: Φοβερούς και δεν με κοροϊδέψανε κιόλας, γιατί συνήθως λέω καλαμάκι και τέτοια. Το τυλιχτό, το σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια, είναι λίγο παρεξηγημένο.
0: Εντάξει. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Εδώ δεν υπάρχουν.
1: Εδώ δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχει η απόλυτη.
1: Αγανάκτηση.
0: Αγανάκτηση. Ήρθε πρώτα η αγανάκτηση και μετά τα ωραία πράγματα. Οπ, να το σου Άρης.
2: Να είμαι κι εγώ.
1: Καλώς τον.
0: Τι, τα υπόλοιπα.
2: Τα μπιφτεκάκια που φτιάξαμε εσύ. Τα υπόλοιπα θα τα φέρεις εσύ.
0: Εγώ.
2: Πήγαινε Σωτήρη.
0: Πείτε τα εσείς, έρχομαι εγώ. Αφήνω και μια γραβιέρα να άξω σε αγανάκι.
2: Συνεχίστε. Κασέρι, παρακαλώ.
1: Άρης. Τόσα χρόνια, συγκεκριμένα το 1955, πώς έχετε κρατήσει την αυθεντικότητα?
2: Η αυθεντικότητα είναι η τυπική, η συνταγή να τηρείται ευλαβικά. Η αγάπη και το μεράκι είναι το δεύτερο το στοιχείο. Και όλα πηγαίνουν μετά κατευθείαν. Μπράβο Σωτήρη.
0: Αδελφέ, είπαμε να τσιμπήσουμε κάτι. Λοιπόν, έχουμε...
2: Μπιφτέκι γεμιστό με γραβιέρα ανάξου.
0: Τέλεια.
2: Η παραδοσιακή συνταγή εδώ, η κλασική, το μπιφτεκάκι μας. Πατάτες φρέσκες τηγανιτές με σάλτσα γανάκτησης και γραβιέρα ανάξου από πάνω.
0: Και...
2: Σουτζούκι αρμένικο καυτερό εξαιρετικό.
0: Τέλεια.
2: Μπιφτέκια τυλιχτά και ο γύρος ο δικός μας ο χειροποίητος.
0: Ωραία. Και ξεκινάμε.
2: Καλή μας όρεξη.
0: Καλή μας όρεξη και σου κάνω και μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Επειδή πλέον είμαι και εγώ κορυδαλιώτης, μένω εδώ κοντά. Τι βουγκάζει,
1: αυτό καίει.
0: Α, φάγει σουτζούκι.
2: Νερό.
0: Νεράκι ντοματούλα. Να θυμάσαι όταν καίγεσαι, νεράκι ντοματούλα.
1: Ντοματούλα.
0: Ο κορυδαλός έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω του, έτσι.
2: Ναι, πολύ.
0: Και έχω διαπιστώσει, επειδή είμαι περίπου ένα χρόνο που μένω πια εδώ, ότι πολλές πλατείες και πολύ ωραία τα μαγαζιά.
2: Ακριβώς. Πολλές πλατείες, ωραίες συνοικίες. Βρισκόμαστε έτσι στον Πειραιά, στην περιφέρεια του Πειραιά. Εγώ θέλω να αναφέρω λίγο τόσο φορά και τη σάλτσα και τα μαγαζιά τα δικά μας, της Νίκιας, της Δραπετσόνας, του Πειραιά γενικότερα και ευρύτερα, ότι έχουν μικρασιάτικες επιρροές όλα τα μαγαζιά, όπως και τα κεμπαμπτζίδικα, όπως και το μπιφτέκι. Ένα και αυτό είναι και η αγανάκτης, έτσι. Γι' αυτό είναι και αυτή η σάλτσα η μυστική. Με μικρασιάτικες επιρροές, πολλά μπαχαρικά, νόστιμο και είναι κάτι που σου μένει. Είναι εύγευστο και κάτι που σου μένει.
0: Και ο κόσμος μένει εδώ. Δεν είναι ότι θα βγουν στο κέντρο της Αθήνας τέτοιο.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ. Και βλέπω καθημερινά ότι υπάρχει ζωή.
2: Ακριβώς, ναι. Υπάρχει καθημερινά ζωή, ο κόσμος μας στηρίζει, ο κόσμος γενικά του Κορυδαλού και γύρω έρχεται, ενισχύει την αγορά, ενισχύει τα μαγαζιά και είμαστε μια πολύ όμορφη γειτονιά.
0: Και έχουμε και το μετρό.
3: Η ιστορία του Κορυδαλού. Ο Κορυδαλός είναι τόσο ιστορικός όσο και η πόλη των Αθηνών. Εκεί κατοικούσε μία από τις 10 φυλές της αρχαίας Αθήνας, η Υποθόντιδα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στην ευρύτερη περιοχή του Κορυδαλού ζούσε φοβερός και τρομερός ληστής προκρούστης, γνωστός για την προκρούστιο κλίνη, στην οποία βασάνισε τους περαστικούς που βρίσκονταν στο διάβα του. Μέχρι που ο Θησέας τον ανάγκασε να ξαπλώσει στο ίδιο του το κρεβάτι. Στη σύγχρονη εποχή, ο Κορυδαλός είναι ένα πραγματικό κοινωνικό χωνευτήρι, μία περιοχή η οποία αρχικά υποδέχθηκε πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και στη συνέχεια εσωτερικούς μετανάστες, κυρίως από την Ήπειρο. Με τόσους Μικρασιάτες και Ηπειρώτες, ίσως αυτή να είναι και η εξήγηση για το πλήθος των νόστιμων στοικιών που έχει ο Κορυδαλός. Μια γειτονιά που φημίζεται για τη γαστρονομική κουλτούρα του.
0: Ο πατέρας έρχεται, βοηθάει ακόμα.
2: Βοηθάει ακόμα, είναι, αν όχι το δεύτερο σπίτι, το πρώτο του σπίτι πλέον. Είναι στην εστίαση 60 χρόνια. Δουλεύει, εργάζεται από 12 χρόνια παιδάκι, μέσα σε μαγαζιά εστίασης. Και έρχεται εδώ για να.
0: Εντάξει,
2: και για υποστήριξη και για.
0: Ναι, και άλλες εποχές. Εν τω μεταξύ μου έδειχνε μέσα τις φωτογραφίες, ξέρεις, με ιδιαίτερο καμάρι μου έλεγε τότε στο Τουρκολίμανο, να κοίτα εδώ, με τον Τέταρη εδώ, με τον αυτό, τον Μπέκεν Πάουερ, η Τζάκι Ωνάση.
2: Η Τζάκι Ωνάση, ακριβώς.
0: Τους έχει ταΐσει όλους.
2: Ακριβώς, τους έχει ταΐσει όλους, ναι. Έχει πάνω από, έχει 40 χρόνια περίπου στο Μικρολίμανο. Έχει ταΐσει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και πείρα πάνω στο χώρο αυτό. Και είναι μια βιβλιοθήκη για μένα. Έτσι. Είναι ο μέντορας μου, ο δάσκαλός μου, από εκείνον έμαθα και από εκείνον.
0: Πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι συνεχίζεις.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
11: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
12: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
11: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
12: You're gonna feel it change, right?
11: Yeah.
12: Comes beautiful. There you go.
11: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
13: Sing it. Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσει κάτι ο Παύλος, αλλά...
6: Αλλά τρώει. Είμαι
7: με την μπουκιά. Παρακαλώ.
5: Φάγορ, φάμε. Όταν τρώμε δεν μιλάμε. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ, μεγαλώνοντας, όταν είσαι παιδάκι, παιδί μου, εδώ στο μαγαζί, δίπλα στον μπαμπά, παρακολουθούσε την κατάσταση.
6: Ακριβώς. Και γενικά είναι όλες οι οικογένειες που έχουν καταστήματα, που έχουν μαγαζιά. Τα παιδιά, αν έχεις δει, μεγαλώνουν μαζί στα μαγαζιά.
5: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν ακολουθούν.
6: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι έχω πάρα πολλές εικόνες, βιωματικές, βέβαια. Ναι.
5: Πες καμιά ωραία ιστορία, έτσι. Που είσαι ο μικρός και θυμάσαι, ξέρω εγώ.
6: Και θυμάμαι τέτοιο, έτσι. Θυμάμαι έτσι που προσπαθούσα, ήμουν μικρούλης και κοιτούσα, παρατηρούσα. Μου άρεσε να βλέπω πώς το φτιάχνουν, πώς γίνεται η σάλτσα. Ήμουν από μικρός. Πώς θα τη λίγουν, πώς φτιάχνουν το γύρο, τα μπιφτέκια, τα ζυμώματα.
5: Καμιά ζημιά έκανες.
6: Ναι, βέβαια, εντάξει.
5: Μικρός, παιδί. Παπά, θα κάνω εγώ.
6: Ναι, και εξαφανιζόμουν μετά.
5: Και η σάλτσα.
6: Και σάλτσες εδώ και ποτήρια σπασμένα και τέτοια όλα. Πολλά.
5: Αλλά ο παπάς δεν ήταν αυστηρός.
6: Όχι. Πάντα μαλακός, πάντα στοργικός και πάντα δάσκαλος και εκπαιδευτής να σε μάθει να κάνει το σωστό.
5: Κύριε Χρήστο, στην υγειά σου!
6: Στην υγειά σου, πατέρα.
7: Στην υγειά σας.
5: Τρώγεσαι.
6: Θα σας πω παλαιότερες ιστορίες λίγο. Θα σας πω λίγο ποιο ήταν, που ήταν λίγο πιο περίεργα λίγο σε εισαγωγικά τα πράγματα. Υπήρχε μόνο το μπιφτέκι, έτσι ξεκίνησε μπιφτεκάδικο, τυλιχτό, με μονή πίτα, δεν έφτιαχνε διπλές πίτες ο Κυρνίκος, ποτέ, δίπιτα. Δεν έβαζε ποτέ σατζίκι μέσα και δεν έβαζε ποτέ πατάτες.
5: Μάλιστα.
6: Λίγο αργότερα προς το τελείωμα ξεκίνησε να βάζει πατατούλες στα παιδιά που θέλανε ντοματούλα, πατατούλα σάλτσα που δεν τρώγαν το κρεμμύδι.
5: Το παιδικό που λέγανε.
6: Δεν σου βάζει κανένα λόγο τζατζίκι μέσα, στο έδινε έξτρα αν ήθελε σε μερίδα.
5: Α.
6: Γιατί και λόγω της σάλτσας.
5: Ναι, δεν γίνεται.
6: Είναι νερώνει λίγο που λέμε και αρχίζει και στάζει. Εκτός και αν το φας τώρα το ζεστό. Βέβαια, οι εποχές αλλάξανε λίγο. Λίγο και εμείς εγκληματιστήκαμε στο σήμερα. Υπάρχει τζατζίκι, υπάρχει λίγο μια μαγιονέζα. Έχουν μπει 2-3 πραγματάκια έξτρα που ζητάνε λίγο.
5: Τα οποία όμως πρέπει να το ζητήσει.
6: Πρέπει να το ζητήσει. Ναι,
5: αλλιώς συνταγή αυτό που φτιάξαμε.
6: Ακριβώς, ναι.
5: Ούτε πατάτες, τίποτα. Κρεμμύδι, ντομάτα, κρεμμυδάκι και σαλτσούλα από πάνω. Να πέσει μελωμένο
6: και ακριβώς,
5: να κάνει το εργαλείο διαφορετικό.
6: Και τα φτιάχνανε και παλιά, αν θυμάσαι και εσύ, αν θυμάσαι, τα φτιάχνανε, τα λέγανε σωληνάκια, τα φτιάχνανε μικρά και λεπτά. Ναι. Και αυτό και τρώγανε 4-5.
5: Εγώ πάντα,
6: λίγο κρεμμυδάκι, δύο ντοματούλες.
5: Πάντα έλεγα το εξής, η πίτα πρέπει να κουμπάει μία πλευρά την άλλη.
6: Έτσι.
5: Δεν μπορώ να μένει ανοιχτή.
6: Και να μπαίνει στο στόμα όλο και να τρώγεται μπουκιά ολόκληρη.
5: Και μετά θα πάρω και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο.
7: Εγώ αυτό δεν το ήξερα, σήμερα το έμαθα όμως. Αφού η αγανάκτηση έχει γίνει τόσο γνωστή, πώς και δεν έχει ανοίξει κάπου αλλού?
6: Αυτό είναι μια εύλογη ερώτηση και μου την κάνουν πολλοί. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις ένα μαγαζί, εστιάζεις την προσοχή σου τόσο πολύ εδώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν περάσει πολλές σκέψεις. Ίσως και γίνει, ίσως μπορεί και να γίνει αργότερα στο μέλλον.
5: Κοίταξε, εγώ θα σου πρότεινα να μην πάμε να κάνουμε κάπου αλλού. Στην καλύτερη περίπτωση. Να πάρουμε το διπλανό που πιάνει και όλη τη γωνία
6: και να το πάρουμε.
5: Να κάνουμε αγανάκτηση από πάνω μέχρι κάτω, να ησυχάσει όλο ο δουλειά.
7: Μετά δεν θα είναι αγανάκτηση όμως.
5: Εκεί να δεις πώς θα περιμένουμε. Θα τουλάχιστον ξέρει κατησμένου. Να αγανακτήσουν κατησμένοι άνθρωποι. Επίσης μου είπε μια ωραία ιστορία ο πατέρας για τον κύριο Νίκο που ήταν εδώ και μου είπε ότι είχε μόνο μπιφτέκι.
6: Ακριβώς.
5: Οπότε ερχόταν κανείς, ζητούσε γύρω. σηκωνόταν και τους έκανε ένα γύρο.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Ένα γύρο,
6: λέει, χιουμοριστικά.
5: Τι να σας ετοιμάζω.
6: Ακριβώς.
5: Ένα γύρο, άντε ξανά σπίγουρα.
6: Ακριβώς, και έκανε γύρο από τον εαυτό του, γιατί δεν υπήρχε γύρος.
5: Είχε και το χιούμορ του, δηλαδή.
6: Και το χιούμορ. Ήταν πάρα πολύ χιουμοριστικός και πάρα πολύ παρατηρητικός. Δεν έχανε τη σειρά κανενός. Ήξερε που ήταν ο καθένας.
5: Α, ναι, αυτό μου το είπανε και οι κυρίες που ήταν εδώ πέρα.
6: Ήτανε, είχε μάτι αετού. Θυμόταν ποιος έχει σειρά ακριβώς.
5: Αγανακτισμένοι μεν όλοι, γιατί περιμένανε.
6: Ναι, ναι, λέγανε πίσω στην ουρά σου, ναι. Κάποιοι που ερχόντουσαν λίγο πιο... Ερχόντουσαν και λέγανε, τους έλεγε πίσω στην ουρά σου.
5: Λίδες, δεν είχε σκεφτεί να βάλει το χαρτάκι που έχουμε τώρα.
6: Το χαρτάκι, ακριβώς. Παύλο, πώς σου φαίνονται?
7: Θα μου δώσει μετά ένα πακετάκι με σαλτσούλα να το πάρω σπίτι.
6: Τάπερ ολόκληρο, μεγάλο.
7: Τάπερ, αφού δεν μου δίνεις συνταγή, θα μου δώσεις τα περάκι.
6: Κάποιοι να ξέρεις έρχονται και με την κατσαρόλα, με κάποια κατσαρολάκια, να τους δώσω σάλτσα.
7: Πλάνο κάνεις.
6: Αμέ, και γίνεται και πολύ ωραία μακαρονάδα μας.
5: Είμαι σίγουρος.
6: Εξαιρετική.
5: Λοιπόν, για να το κλείσουμε όλο αυτό το πακετάκι, το σωστό σουβλάκι. Έχουμε.
6: Πάμε, ξεκινάμε.
5: Αλλάδα τυπιτούλα ή λαδωμένη.
6: Αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Παλιά, να ξέρεις, τις λαδώνανε τις πίτες.
5: Βεβαίως.
6: Και ήταν το πιο σωστό. Αλλά σωστό λάδωμα, όχι να το κουτάς και να...
5: Με εκείνα τα...
6: Ακριβώς. Εμείς τις λαδώναμε με ένα πινέλο παλιά. Βέβαια, η εποχή λίγο το επιτάσσει, λίγο αλάδωτες και το κόψαμε.
5: Okay.
6: Γιατί περισσότεροι ήταν.
5: Οπότε, αλάδωτες.
6: Όποιος θέλει, υπάρχει μέσα, έχω πινελάκι ακόμα, βεβαίως, με το λαδάκι λαδώνεται πιτούλα.
5: Ζωγραφίζουμε
6: την πιτούλα.
5: Συνεχίζουμε. Βάζουμε το όποιο κρέας, εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση κυρίως το μπιφτεκάκι μας, το ειδικό με την ειδική του συνταγή.
6: Ακριβώς.
5: Κρεμμυδάκι, ντοματούλα.
6: Λίγο κρεμμυδάκι,
5: λίγο ντοματούλα. Πάπρικα, αλατάκι. Και μετά
6: το
5: στο τέλος το τυλίγουμε σφιχτά και ωραία.
6: Είπαμε, ακριβώς. Και η κολόνια στο τέλος.
5: Και από πάνω έρχεται και πέφτει μία κουταλίτσα με την ωραία τη σαλτσούλα για να πάει παντού και να το ευχαριστηθούμε.
6: Ακριβώς.
5: Αυτό είναι το σωστό.
6: Έτσι, ακριβώς.
5: Ούτε πατάτες. Πατάτες ούτε...
6: Όχι.
7: Πατάτες έξτρα.
5: Πατάτες
6: είναι πολύ να τις τρως στραγανές έξω από το σουβλάκι. Λοιπόν, φίλε Σωτήρη, φίλε Παύλο, σας αφήνω να φάτε, να απολαύσετε. Θα πάω μέσα να δουλέψω και λίγο, γιατί το έχω ρίξει στο καθισιό.
5: Άντε, αγόρι μου.
6: Καλή σας όρεξη. Χάρηκα που ήρθατε.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
6: Ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά.
7: Καλή συνέχεια.

0: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης ανακαλύπτει τον βοτανικό. Λουφάρει στην κουζίνα και κάνει το δικό του σεμινάριο «Πώς τρώγονται οι πατάτες».
1: Εντελαμαγκέ, δε βοτανίκ. Όπως καταλάβατε, καλοί μου φίλοι, βρίσκομαι στο βοτανικό. Μου έχουν πει όλοι, έχει μεσοδοπολία, έχει το ένα, έχει το άλλο, όπως τελειώσα το θέατρο πήγαμε εκεί, όπως φύγαμε από το θέατρο πήγαμε αλλού. Έψαξα και βρήκα. Θα φάω και θα χάσω, λέει, τον εαυτό μου. Θα ξεχάσω μέχρι και το όνομά μου. Πού θα φάω? Στη Λύθη.

0: και το όνομα αυτού Λύθη. Είμαι πανέτοιμος. Τρώω λωτούς, γίνομαι λωτοφάγος, ξεχνάω τα πάντα. Αριτίνη μου.
1: Λωτήρη μου.
0: Τουλάχιστον ένα χρόνο έχω να εμφανιστώ, αλλά εμφανίστηκα με όλη την ομάδα.
1: Τέλεια.
0: Τι γίνεται?
1: Κάτσε.
0: Μα πόσο χαίρομαι που έρχομαι. Πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι πρωί στο μαγαζί.
1: Αλήθεια είναι.
0: Με σημεράκι και με το φως της ημέρας είναι πολύ διαφορετικό.
1: Ωραίο.
0: Εξίσου ωραίο.
1: Χαίρομαι.
0: Να σε ρωτήσω, από τι ώρα ανοίγουμε κανονικά?
1: Κανονικά τώρα ανοίγουμε στις 5.
0: Α, από τις 5. Έχει λίγο φως δηλαδή.
1: Ναι, έχει.
0: Και πάει όσο πάει.
1: Ναι. Αυτό είναι
0: γιατί
1: έχω
0: τύχει. Την τελευταία φορά θυμάσαι τι γινόταν εδώ? Δεν θυμάσαι. Το θυμάσαι?
1: Θύμησέ μου.
0: Παίζανε εδώ πέρα καριώτικα.
1: Αχου, ναι.
0: Και έπαθα σοκ γιατί είχε και πιτσιρικάδες, αλλά είχε και μεγάλης ηλικίας ανθρώπου.
1: Το συζητήσαμε, αν θυμάμαι αυτό.
0: Ναι,
1: και έγινε.
0: Όλοι χορεύανε και δηλαδή ήμουνα και από το θέατρο και μου ήρθε τόσο ήθελα εμείς για ένα χαλαρό με ζεδάκι και ποτάκι. Ναι.
1: Και έγινε ο πανικός.
0: Έγινε ο πανικός. Μπαίνω στο μαγαζί, γίνεται ένα μακελιό, ακούω τα καριώτικα, αρχίζω χορεύω μαζί με τον κόσμο, δηλαδή μετά σιδέρωσα το σύμπαν. Έφαγα όλο τον κόσμο.
1: Όμορφα ήταν όμως, έτσι.
0: Πάντα είναι όμορφα. Για πες μου, τα νέα, πώς πάμε?
1: Καλά. Μια χαρά θα έλεγα.
0: Δουλεύει το σύστημα, όπως δεν ξέρω.
1: Όμορφα, ωραία, η ομάδα μας είναι απίθανη.
0: Ο Παύλος παραμένει εδώ.
1: Βέβαια. Ο Παύλος, η Ιωάννα, η Άννα. Είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και περνάμε κι εμείς ωραία. Νομίζω ότι το κατάλαβες όταν ήρθες στο χειμώνα. Που...
0: Καλά, δεν το συζητάω. Όποτε έχω έρθει και την πρώτη φορά που μας έφερε ο φίλος ο Δημήτρης ο Αγοράς.
1: Βέβαια.
0: Να είναι καλά. Χαιρετίσματα στον Δημήτρη μας.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Δηλαδή, είχα πάθει σοκ καταρχήν από τη διακόσμηση του χώρου, γιατί είμαι φίλος τέτοιων καταστάσεων.
1: Ωραία.
0: Είναι ρε παιδί μου, αυτό μπαίνεις και αισθάνεσαι άνετα. Εδώ είναι σαν να είσαι στο σαλόνι σου, εδώ είναι σαν να είσαι στην τραπεζαρία σου και το μαγαζί γίνεται μια παρέα πάντα.
1: Ο στόχος, να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.
0: Επίσης διαπιστώνω ότι ο Βοτανικός έχει αρχίσει την ανάπτυξη.
1: Αλήθεια είναι, ναι.
0: Λείπουν σιγά σιγά τα μηχανουργεία και εμφανίζονται μαγαζάκια.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ καλό για όλους μας.
0: Για πες μου λίγο γι' αυτό.
1: Το θέλαμε και να που έγινε τελικά.
0: Έτσι καθαρίζει εντός εισαγωγικών λίγο το τοπίο.
1: Δεν μας ενοχλούσαν βέβαια οι άνθρωποι, γιατί εμείς οι περισσότεροι δουλεύουμε αργά. Οπότε ναι. Δεν έχουμε σχέση με το πρωινό, που ενδεχομένως ενοχλεί φασαρίες, μηχανήματα.
0: Ναι, δεν ήταν τόσο αυτό. Όσο ρε παιδί μου ότι ήταν σαν κρατήριο.
1: Εγκαταλελειμμένο.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Κλείνανε τα μαγαζιά αυτά που είναι όλα σιδεράδικα, τέτοια πράγματα. Και μετά ήταν με ένα μαγαζί εδώ ή δύο το θέατρο απέναντι.
1: Ήταν λίγο ζόρικα,
0: αλλά
1: θα έλεγα για την νύχτα. Ζωντανεύσαμε. Επιτέλους.
0: Φτού. Ναι, όλα αλλάζουν. 2023 και όλα αλλάζουν.
1: Έτσι είναι.
2: Η ιστορία του Βοτανικού. Η γειτονιά του Βοτανικού πήρε το όνομά της από τον Βοτανικό Κήπο, στον οποίο φυτεύτηκαν 2.500 περίπου δέντρα και φυτά το 1867 για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ορισμένα κυπαρίσια και φοίνικες που βρίσκονται στους προάβλους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου θυμίζουν την ύπαρξη αυτού του κήπου ακόμα και σήμερα. Για την ιστορία, να πούμε ότι ο Τούρκος βοηβόδας Χασιακής Αλή τράβηξε νερό από τον Κηφισό και έφτιαξε μια πέτρινη κρίνη. Ο Βοτανικός Κήπος απλώθηκε γύρω από αυτή τη βρυσούλα του Τούρκου ηγεμόνα της πόλης. Η περιοχή ανέκαθεν ήταν φημισμένη για τα δέντρα και τη βλάστησή της και η ανάπτυξή της έγινε κατέρωθεν της Ιεράς Οδού. Κατά την αρχαιότητα, στο ίδιο σημείο υπήρχε ο Ελαιώνας του Πισίστρατου και μέχρι τον Μεσοπόλεμο υπήρχαν ακόμα αμπελώνες και αγροί. Τότε άρχισε ραγδαία η εκβιομηχάνηση της περιοχής, στοιχεία της οποίας σώζονται ακόμα και σήμερα.
0: Τώρα που καθόμαστε εμείς, θα φάμε κάτι τώρα που είμαστε
1: πάρα.
0: Δεν πεινάω. Εγώ ήρθα να φω καλά.
1: Αν θες να φας, καλή μου, θα μπεις από εκεί. Δείχνω στον
0: Παύλο
1: και θα μας φτιάξεις ό,τι καλύτερο.
0: Πηγαίνω στον Παύλο εγώ να ετοιμάσω ό,τι χρειάζεται, γιατί βλέπω ότι ξεκίνησε εκείνος να ετοιμάζει κάποια πράγματα.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα κάτσουμε παρέα, να τσιμπήσουμε και να πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Τέλεια.
0: Ριτίνη μου, πάω εγώ.
3: Testing, testing. Are you guys ready? Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
4: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
5: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
3: Για μικρούς και μεγάλους.
6: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
7: Αυτό δεν είναι καλό.
3: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How would you like it?
9: Ελάμε.
10: Πάστα!
3: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
7: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
6: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
8: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
6: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
9: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλή μου φίλη, μπήκα στην εσωτερική και έχω κοντά μου τον Παυλάρα. Παύλο μου, πόσο χαίρομαι που θα συνεργαστούμε. Λοιπόν, στη διάθεσή σου. Καταρχάς, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχω να κόψω τίποτα.
1: Τίποτα,
0: θα έχεις κόψει όλα για μέρα. Τι καλό συνεργάτη είναι αυτό.
1: Είπα να μην σε παιδέψει σε μένα.
0: Πω, να είναι καλά ο Παυλάκης, ωραίο παιδί, ενεργός μάχηρας. Τα κόψει όλα, τα ετοίμασε και εγώ τα πέταξα μέσα στο τηγάνι. Άρα, πες μου, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα κάνουμε ένα κοτόπουλο με μανιτάρια, πιπεριές, μέλι και μουστάρδα.
0: Κοτόπουλο, μανιτάρια, πιπεριές, μέλι, μουστάρδα. Φύγαμε.
1: Θα βάλεις λαδάκι, θα μαγειρέψεις ή όχι.
0: Εγώ θα μαγειρέψω, εσύ μου λες.
1: Λαδάκι.
0: Λαδάκι. Πώς μας βλέπεις, κυρία Χαριτίνη.
2: Μια χαρά τα πας.
0: Εσύ αρχίζει να τρέμεις σιγά σιγά. Πας τη δουλειά σου.
1: Μπορείς να μου κάνεις τα ρεπό, άμα θέλεις.
0: Να.
2: Για πες, μπορείς.
0: Τα ρεπό.
2: Έχουμε.
0: Ανάλογα πότε είναι τα ρεπό. Και εκεί που λέω σώθηκα, βρήκα έναν άνθρωπο, τα ετοίμασε όλα και εγώ πάλι στη λούφα, γυρνάει και μου λέει να του κάνω τα ρεπό. Και εσύ τεκνόν Παύλε. Έρε τι θα γίνει απόψε στη λύχη. Έρε τι θα γίνει.

0: τέτοια ρίγανη και έτοιμη για το καλύτερο μεζέ. Καλητίνη μου.
1: Ψωτήτημα.
0: Υσυγεία, όλα να πηγαίνουν όσο καλύτερα γίνεται.
1: Αμήν.
0: Α, θα δοκιμάσουμε τώρα απ' όλα.
1: Να κάνουμε... Τι έφτιαξες, έτσι.
0: Αυτό που έφτιαξα εγώ, ξέρετε. Εδώ έχουμε ψητά λαχανικά, που πάντα το θυμάμαι, αυτό είναι μαστού του μαγαζιού. Οι baby πατατούλες μας.
1: Τέλεια.
0: Εκεί τι είναι η πρασιά.
1: Είναι σαλάτα, σπανάκι,
0: ρόκα. Σπανάκι, ρόκα, σπανάκι, πω.
1: Κράμπερι, έχει πολλά.
0: Έχει και τα κράμπερι και τα μάμπερι και λίγο βαλσάμικο από πάνω. Ναι. Και εκείνο είναι απάκι.
1: Σπανάκι σωτέ, το οποίο είναι τη στιγμή, και ξινομιζήθρα.
0: Και ξινομιζήθρα. Επειδή εδώ συμβαίνει το εξή. Και τα πιάτα, το φαγητό, αλλά και ο χώρος σου βγάζει κάτι σπιτικό. Κάνα, είσαι στο μέρος, στο σπίτι σου. Προφανώς...
1: Αυτό θέλαμε.
0: Αυτό θέλαμε.
1: Έτσι το νιώθουμε και εμείς άλλωστε.
0: Πραγματικά σε αυτό το μαγαζί αισθάνεσαι σαν το σπίτι σου. Δηλαδή, λίγο ήθελα να πω στην τουαλέτα και να εμφανιστώ με τον Μπουρνούζι, να ξαπλώσω σε ένα από τα καναπεδάκια και να μου φέρουν κάτι να τσιμπήσω, κάτι να πιω, να ανάψω το πούρο μου και να κάτσω εκεί στη σόμπα δίπλα να ζεσταθώ. Έτσι το νιώθουμε, δεν το κάναμε, κατάλαβες, για...
1: Για εμπορικούς λόγους, ναι. Όχι.
0: Έτσι
1: το μαγαζί έγινε έτσι από μεράκι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε μην ξεχνάς ότι η δουλειά μου είναι φωτογράφος.
0: Αυτό τώρα θα σε ρωτούσα. Εσύ από φωτογράφος, πώς μας προέκυψες με το...
1: Εστιατόρας.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Πάρα πολύ. Μπορεί να παίρνει πολλά, αλλά δίνει και πολλά. Γνωρίζεις κόσμο. Κάνεις πάρα πολλούς φίλους, έχει ιδιαίτερες στιγμές. Δεν διασκεδάζεις.
0: Σίγουρα. Και είναι και ωραίο να, γιατί όταν τρώνε και πίνουν οι άνθρωποι και περνάνε καλά, τρώγοντας
1: αυτό,
0: και πίνοντας.
1: Αυτό είναι το σημαντικό για μας.
0: Εσύ γιατί ακριβώς. Κάτι προσφέρεις.
1: Χαιρόμαστε διπλά εμείς. Αφού πολλές φορές παρατάμε τη δουλειά, τα απόσταμα, χορεύουμε με τον κόσμο.
0: Χορεύουμε με τον κόσμο και εμένα μου έχει τύχει να είμαστε στο τραπέζι, να έχει ξεχαστεί και να φωνάζω. Έλα, έλα.
1: Το κάνουμε και αυτό.
0: Και να σε ρωτήσω, τη φωτογραφία δεν την έχουμε παρατήσει.
1: Έχω λίγο κρεμάσει τη μηχανή, γκεστάρι με μόνο.
0: Εντάξει. Έχεις μάτι όμως.
1: Είναι οπότε... απαιτητική αυτή η δουλειά, κακά τα ψέματα, και δεν σου αφαίνει και πολύ χρόνο.
0: Να ασχοληθείς οπότε... με... Ναι, ναι. Τώρα δηλαδή έχει γίνει χόμπι η φωτογραφία.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φωτογράφος είναι κάτι πολύ μοναχικό, ενώ αυτό είναι αλλιώς. Γνωρίζεις κόσμο όπως τα είπε δηλαδή. Είναι ωραίο πράγμα αυτό, ρε παιδιά. Και στο κάτω-κάτω είναι φαγητό και ποτό. Θα κάτσουμε να τα πούμε, να τα αλλάξουμε τα αυτά. Τα... Φτάνει πια με τα social media. Το Λίθι πώς μας προέκυψε.
1: Ναι. Το Λίθι προέκυψε από ένα υπέροχο ταξίδι με ιστιοπλοϊκό.
0: Αυτό γίνεται συνήθως. Η θάλασσα και ένα ταξίδι σε αυτήν σου δίνει ιδέες για πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη στεριανή σου τη ζωή.
1: Με τον φίλο και γαμπρό μου, τον Δημήτρη, και την αδερφή μου, όπου πήγα εγώ και τους βρήκα στην Πάτμο, γιατί είχα φωτογράφηση.
0: Στην Πάτμο.
1: Στην Πάτμο, σε αυτό το υπέροχο νησί.
0: Χαιρετίζω την Πάτμο και όλους τους φίλους εκεί.
1: Κι εγώ χαιρετίζω την Πάτμο, φοβερό νησί. Και το βράδυ βέβαια δεν πρόλαβα να διαβάσω το όνομα του σκάφους. Και όταν βγήκαμε το πρωί να κυκλοφορήσουμε στο νησί, μου λέει τότε ο Δημήτρης, έχει το νου σου, μου λέει, αν σε φωνάξουν οι Λίθια, μην τρομάξεις. Φωνάζουν το σκάφος, το λένε Λίθι. Οπότε όλοι εδώ φωνάζουν Λίθι, Λίθι, ας πούμε. Και γυρίζουν όλοι και μας κοιτάζουν. Γιατί τους λένε Λίθιους τους ανθρώπους.
0: Γι' αυτό το σκάφος μου το λέω ανακραίων. Και όχι Λίθι. Γιατί αν με φωνάζει και με Λίθιος, Λίθιος.
1: Και κάναμε ένα υπέροχο ταξίδι, υπέροχο ταξίδι. Φύγαμε από το Πάτμο και γυρίσαμε ό,τι μπορούσαμε να... και ό,τι προλαβαίναμε.
0: Εντάξει, και εκεί τα Δωδεκάνησα είναι, εντάξει, είναι ναι. Μαγευτικός.
1: Είναι όντως. Και στη συνέχεια λοιπόν εκείνος πήρε να αποσύρθηκε για λόγους υγείας. Πριν όμως φύγει,
0: μάλιστα,
1: έφτιαξε ένα καράβι με θαλασσόξυλα, αυτό που είναι εκεί,
0: okay,
1: το οποίο ονόμασε Λίθι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και εκείνος είχε τις υπέροχες αναμνήσεις, τις ίδιες υπέροχες αναμνήσεις
0: από εκείνο το καλοκαίρι, από εκείνο το ταξίδι.
1: Ναι, ήταν μοναδικό.
0: Και έτσι έγινε και σήμα μας, το
1: έτσι
0: καραβάκι.
1: Έγινε και καραβάκι και η λύθη.
0: Και η λύθη.
1: Η λύθη.
0: Και θα μας συντροφεύει πάντα. Ναι. Δεν θα ξεχαστούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Άσχετα από ό,τι λέω εγώ.
1: Θα ξεχάσουμε μόνο τα κακά. Τα καλά όλα, ναι, θα τα θυμάμαστε.
0: Τα κακά να ξεχνούνται, να φεύγουν στη λύθη του παρελθόντος.

0: Λοιπόν, για δοκίμασε να μου πεις τι έχω φτιάξει, γιατί εσύ το ξέρεις και πώς γίνεται.
1: Ναι, φυσικά. Και το τρώω κιόλας.
0: Ναι, αφού είναι από τα ωραία. Και το μανιτάρι δοκίμασε εγώ πριν, έκλεψα.
1: Ωραίο το κοτόπουλο ψημένο.
0: Γιατί είναι νεράς.
1: Μπράβο, Σωτήρη.
0: Υπάρχει ισορροπία.
1: Μπράβο, Σωτήρη.
0: Φρόντιζε ο Παυλάς και
1: κρυφή
0: το
1: πλήγη. Ωραιότατο.
0: Ωραιότατο. Mm-hmm. Θα πάρω και ένα πατατάκι που το έχω καημό και θέλω να μου πεις το εξής. Επειδή μου ανέφερες πριν, σε ρώτησα ότι έχουν αρχίσει, έρχονται τουρίστες πια στην περιοχή. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι αλλάζει, παιδί μου, ο χαρακτήρας της περιοχής, γιατί έχει μια αυθεντικότητα.
1: Προς Θεού, δεν θέλουμε να το σκεφτούμε αυτό.
0: Ναι, δεν θέλουμε.
1: Νομίζω ότι όχι μόνο και μας πλευρά και όλα τα άλλα μαγαζιά του γύρω δεν το θέλουν αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουν να αλλάζει.
0: Όχι. Okay.
1: Ο χαρακτήρας παραμένει. Και δεν θέλουμε να αλλάξουμε χαρακτήρα. Αλλιώς
0: σίγουρα
1: θα πηγαίνουμε σε άλλη περιοχή.
0: Λοιπόν, γυρνάω το διακόπτη και πάω στο συνέστημα. Mm-hmm. Πες μου, σε παρακαλώ. Αυτά όλα, το μενού που καταλήξαμε, έχει μέσα θύμησης από τα παλιά, από τα μικρά μας. Δηλαδή, γεύσεις που θυμός και έλεγες, θα βάλω και αυτό εδώ μέσα.
1: Φυσικά. Πολλές φορές δηλαδή, είναι σαν να έχει τη μητέρα μου εδώ και έχει μαγειρεύσει.
0: Ναι.
1: Ναι, αρκετά φαγητά είναι όπως τα κάναμε στο σπίτι.
0: Okay.
1: Μαμαδίστηκα. Αλλά μαμαδίστηκα και απλά, όχι με περικοκλάδες και αυτά, όπως το κάνει η μαμά.
0: Ναι,
1: δεκρή με ζέμος χαρίσιο, όπως το κάνει η μαμά στο σπίτι. Έτσι. Δηλαδή, καμία παραλλαγή. Υπάρχουν και αυτά τα πιάτα που είναι πολύ σημαντικά για μένα.
0: Το φαγητό είναι συνέστημα. Έχω μία σειρά από εδέσματα τα οποία μου θυμίζουν τη μανούλα. Γιατί με αυτά ξυπνούσα και αυτά έτρωγα πριν να πάω στο σχολείο. Το πρωινό μου. Τραχανάς, πατσάς, μακαρόνια με κιμά, μπιζόλες με πατάτες τηγανιτές. Μα δεν έχουμε και πατάτες τηγανιτές, έχουμε μόνο αυτές τις πατατούλες, οι οποίες είναι τέλειες.
1: Νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι αυτή η πατάτα.
0: Όχι, καμία πατάτα δεν έχει να ζηλέψει από την τηγανιτή. Απλά εκείνη είναι λίγο πιο γαργαλιστική,
1: θέλω
0: να πούμε. Αλλά και οι άλλες μια χαρά είναι, την κάνουν τη δουλειά τους. Γίνονται και με άλλο τρόπο οι πατάτες και πολλές φορές είναι και καλύτερες από τις τηγανιτές. Μην με πιέζετε, σας παρακαλώ. Αν θέλετε να βουλώσετε αρτηρίες, βουλώστε τις. Και φεύγω από εκείνη τις αναμνήσεις και πάω στις άλλες αναμνήσεις που μάλλον μας οδήγησαν στη δημιουργία του χώρου. Δηλαδή, όλο αυτό πήραμε κάποιον αρχιτέκτονα ή το κάναμε μόνοι μας. Μόνοι μας.
1: Εντελώς, ναι. Όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το μαγαζί, γιατί κατά ψέματα παλιό συνεργείο, καταλαβαίνετε ναι, ό,τι συνεπάγεται. Είναι γκρεμίδι.
0: Ναι, και είναι και μεγάλο, δεν είναι μικρό.
1: Όταν ξεκινήσαμε, λοιπόν, είπα, αφήστε, θα μας δείξει εκείνο τι θέλει. Το έχω αυτό.
0: Okay.
1: Και το εμπιστεύομαι αυτό το ένστικτο.
0: Μας
1: και
0: πράγματι.
1: Ναι, μας έδειξε πολύ γρήγορα. Όταν άρχισαν να μπαίνουν τα χρώματα, λέμε, όπα, αυτό είναι. Για εκεί πάει. Αυτό του χρειάζεται. Γι' αυτό και τα δάπεδα αυτά, πατητές τις μετοκονίες, του παλιού στυλ. Σαλόνι, γωνιές, γωνιές.
0: Αυτό είναι γωνιές, αυτό με τρελαίνει. Γιατί
1: δεν μπορώ, όχι ότι δεν είναι ωραία, προς Θεού. Απλά κουράστηκα από τα μαγαζιά με τα ίδια τραπέζια και καρέκλες.
0: Και
1: είπα να κάνω κάτι άλλο για να το ευχαριστήσω κι εγώ.
0: Τώρα που δεν κοιτάει, θα πάρω μια τραπεζαρία, ένα σαλονάκι και κάνω δύο κράδρα για το σπίτι. Τώρα που έκανα και μια μετακόμιση. Μια μετακόμιση θα κάνω από το σπίτι το παλιό. Και για να επιστρέψουμε στο θα φας καλά, ποιο είναι το πιάτο που έχει γίνει νούμερο ένα στο μαγαζί. Mm-hmm. Αυτό που ζητάμε πιο πολύ, που φεύγει πιο πολύ, που ίσως να μην το περίμενες και να έχει κάνει θράψη.
1: Ναι. Βασικά είναι το Ιταλιατέλες χωριάτικες, αλλά κρέμ με μανιτάρι και κοτόπουλο.

0: παράπονο. Απλά κάθε φορά προσθέτουμε και κάτι άλλο, γιατί οι θαμώνες θα κουραστούν κάποια στιγμή.
1: Άρα να υποθέσω ότι χειμώνας, καλοκαίρι, κάνουμε και κάποιες αλλαγές στο μενού ανάλογα την εποχή και τις πρώτες ύλες.
0: Βέβαια. Το καλοκαίρι δεν θα κάνουμε σηκωτάκια Αλεξανδρίας, γιατί είναι βαρύ φαγητό, δεν τρώγεται. Δεν θα κάνουμε σπιτσοφάι.
1: Αλεξανδρίας γιατί...
0: Ναι, ναι. Επίσης είναι βαρύ το φαγητό.
1: Επίσης, ναι, θέλει κρύο πολύ.
0: Και έτσι τα αλλάζουμε με πιο καλοκαιρινά πιάτα.
1: Καλοκαίρι χωρίς σηκωτάκια Αλεξανδρίας και χωρίς σπιτσοφάι δεν υφίσταται, ρε. Εντάξει, ρε Χαριτίνη, το παρατραβάς. Πρόσεξε, θα το πληρώσεις αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ σου το είπα. Σε προειδοποίησα.
0: Okay. Τα κόβουμε, τα αρχίζουμε, τα αλλάζουμε και τα... Και αυτά
1: εκείνα
0: τα
1: πιάτα, ναι.
0: Είμαστε συνέχεια
1: της αλλαγής. Είμαστε σε μία ροή.
0: Ακριβώς.
1: Ρέει το μαγαζί, ναι, ναι, ναι, μαζί με την ενέργεια και την ενέργεια των ανθρώπων που έρχονται.
0: Φυσικά. Αυτό είναι το α και το ω.
1: Και από ό,τι έχω καταλάβει, που έρχονται και ξανάρχονται.
0: Επίσης αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, η επανάληψη.
1: Ναι, μα έχεις μια σταθερή πελατεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και
1: γιατί
0: το
1: γίνονται...
0: θεωρούν στέκι.
1: Ναι, στέκι και ναι, γίνονται φίλοι σιγά σιγά.
0: Εξού
1: ότι κάθεσαι στα τραπέζια και δεν κάθεσαι στη δουλειά σου. Και μετά με το δίκιο του φωνάζει. Και ο Παύλος και η Ιωάννα.
0: Και η Αγγελικούλα.
1: Και η Αγγελικούλα που έφυγε και δεν ξανάρχεται. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, γίνεται έκκληση επίσημη αυτή τη στιγμή να γυρίσει η Αγγελική στη Λήθη. Μαύρη πέτρα έριξες πίσω σου.

0: Και να ρωτήσω, επειδή έχω παραβληθεί τίποτα άλλο, εντελώς τυχαία, που το αναφέραμε και λίγο στην αρχή. Τότε παίζανε Καριώτικα, χόρευε όλο το μαγαζί. Ήταν κάτι προγραμματισμένο, δηλαδή ήρθε και ένα σύλλογο Καριώτικα.
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Όχι.
0: Απλά είχε προγραμματίσει να έρθουν, ας πούμε, τα παιδιά
1: με
0: τα
1: όργανα. Ναι, έπαιξε τη μουσική.
0: Και όλο αυτό προέκυψε.
1: Έτσι γίνεται κάθε φορά.
0: Το κάθε φορά με τρομάζει.
1: Όχι, όταν έχουμε.
0: Είναι προγραμματισμένο.
1: Τα event, ναι.
0: Γίνεται.
1: Τα ανακοινώνουμε στο Facebook, okay. Στο Instagram.
0: Α, από τα social media.
1: Κάνουν κρατήσεις. Και έρχονται έτοιμοι για όλα, για χορό δηλαδή και γλέντι.
0: Μα σου λέω, είχα εντυπωσιαστεί. Αυτό μας έχει προκύψει και καμιά φορά, δηλαδή να είναι τίποτα πελάτες, χωρίς να έχουμε κάτι προγραμματισμένο και να βγει κανένα.
1: Πολύ συχνά. Πολύ
0: γίνεται
1: συχνά.
0: Αυτό,
1: βέβαια, βέβαια. Και ειδικά στα live της Κυριακής που δεν έχουμε μικροφωνική, ναι. Συνήθως οι παρέες των μουσικών έρχονται με 5-6 όργανα ακόμη και παίζουν όλοι μαζί. Και γίνονται κομπανία, δηλαδή
0: είναι,
1: από μόνοι τους.
0: Κάθε Κυριακή έχουμε live-άκι.
1: Ναι, κάθε Κυριακή μας.
0: Κάθε Κυριακή, ναι. Να το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μόλις λίγο δροσίσει θα έχουμε και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Αυτά.
0: Και εσύ μετά μου έλεγες, άμα εγώ είμαι στο θέατρο Τετάρτη με Κυριακή.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Σχεδόν κάθε μέρα. Και εκεί που μου το πάει έτσι σιγά σιγά, ότι κάθε Κυριακή μαζευόμαστε εδώ και έχουμε ένα event, αρχίζει μετά. Αλλά δεν θα πιάσουν τα κρύα. Θα έχουμε και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο. Και τι σε εμποδίζει δηλαδή να έχεις και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τι, να ξεκουράζετε το μαγαζί. Σε παρακαλώ. Και εσύ σχεδόν κάθε μέρα.
1: Καλά, παχύναμε. Πρέπει να χάσουμε κιλά, να χορέψουμε.
0: Ναι, ναι, και με το χορό τα χάνεις πολύ ωραία, το ξέρω, γιατί οι άντρες με τα όλα τους.
1: Και την ιστιοπλοεία.
0: Και η ιστιοπλοεία, αχ, η ιστιοπλοεία.
1: Και εκεί.
0: Δεν σου λείπει τώρα λίγο η θαλασσίτσα και το σκάφος.
1: Λίγο. Πάρα πολύ.
0: Αλλά τι να κάνουμε.
1: Ναι. Πρέπει να εργαστούμε κιόλας.
0: Θα ζήσουμε με τις αναμνήσεις του καλοκαιριού.
1: Θα πιω σε αυτό.
0: Και θα ευχηθούμε γρήγορα να έρθει το καλοκαίρι. Και να έχουμε έναν υπέροχο χειμώνα.
1: Αμήν. Το ίδιο έχουμε κι εγώ.
0: Όλα τα καλά. Ήρθα, έφαγα, ήπια και έχω ξεχάσει και το όνομά μου. Το μαγαζί είναι όνομα και πράγμα. Λύθη σου λέει, κύριε. Λύθη. Πώς είπαμε με λένε. Α, ναι. Εγώ, ο Ιορδάνης, φεύγω για να ανακαλύψω και άλλα ωραία στέκια στο βοτανικό. Εντελά μαγκέ, ντε βότ.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κοιμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Και επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: I got just the spot for you two.
7: Police officers! Police!
8: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
7: Police, freeze!
9: That's Karis, cut him off.
5: The Rookies.
10: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
11: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
11: Oh, shit.
12: Let's go around and get some shit. I am happy here. Only...
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
12: I can either go back to London and resume my old life.
13: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη. Από τα πρώτα βήματά μου στο νησί, μαγεύομαι από την απεραντοσύνη των χρωμάτων. Νιώθω μια βαθιά ηρεμία που ξεκουράζει σώμα και πνεύμα. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, το πιο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Λέρου. Αυτός ο παραθαλάσσιος οικισμός που το χαρακτηρίζουν τα πολύχρωμα σπίτια που δεσπόζουν ακριβώς πάνω στο κύμα. Τι θα δείτε εδώ? Στο βάθος, το κάστρο της Παναγιάς, από πάνω από τον οικισμό, για να τον προστατεύει. Μια όμορφη προκυμαία με πλακώστρωτο δρόμο, με αρκετά μαγαζιά, για να μπορείτε να κάτσετε ακριβώς πάνω στο κύμα. Αξίζει να έρθετε στην Αγία Μαρίνα νωρίς το πρωί, μας είπαν, που είναι ανοιχτή και η αγορά των ψαριών, και να καθίσετε σε ένα από αυτά τα καφενεία πάνω στο κύμα, να πιείτε το καφεδάκι σας και να δείτε αυτό το μπλε της θάλασσας.
1: Γεια σας!

Αυτό το μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου είναι ο παράδεισος για τους δείτες. Γιατί τριγύρω του υπάρχουν αμέτρητα ναυάγια πλοίων, αεροπλάνων από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ πρώτη φορά είδα αεροπλάνο στον πάτο του βυθού. Πάνω από 10 ναυάγια πλοίων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή. Έτσι κι εγώ δεν θα μπορούσα να μην επισκεφτώ αυτό το θαλάσσιο μουσείο. Μαζί μου ο Τάσος, νέος λεριός, δίτης και όλα τα ναυάγια τα έχει επισκεφτεί ένα προς ένα. Μαζί του γνωρίσαμε και ένα αρκετά μεγάλο μέρος του νησιού, περνώντας έξω από την Αγία Μαρίνα και φτάνοντας στο νησάκι της Αγίας Κυριακής.

Βρισκόμαστε στον παραλιακό δρόμο από Άλυνδα προς Αγία Μαρίνα και κάναμε μια στάση εδώ στο καταδυτικό κέντρο, γιατί ως γνωστόν η Λέρος έχει θαυμαστό υποθαλάσσιο πλούτο. Οπότε θα μπούμε στη βάρκα, θα κάνουμε μια βόλτα γυαλό, γιατί φυσάει και λιγάκι, και πιθανότατα να βουτήξουμε κιόλας.

0: Τάσο, γυαλό, γυαλό, πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στην παραλία του Κρυφού. Έχουμε διανύσει περίπου μισό μίλι και βρισκόμαστε περίπου στα 20 με 30 μέτρα βάθος. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, πιστεύω θα σας αρέσει. Προσεγγίζεται κατά κύριο λόγο μόνο με σκάφος, οπότε είναι κάτι πολύ αγνό.
0: Τώρα σε ποια πλευρά του νησιού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην ανατολική μεριά του νησιού, με θέα το Αιγαίο.
0: Κοιτάξτε νερά! Τυρκουάς σμαραγδί, πεντακάθαρα κρυστάλλινα. Πάμε για κατάδυση, αλλιώς σίγουρα θα κάναμε βουτιά. Αλέξανδρε, στόπα, φέρε μαγιουδάκι, φέρε μαγιουδάκι. Αυτή την ώρα που ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω μας, σου δημιουργείται η αίσθηση ότι στη θάλασσα έχει πέσει χρυσόσκονη. Κοιτάξτε. Τάσο, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον όρμο του Παντελιού αυτή τη στιγμή, το ψαροχώρι της Λέρου. Οι ψαράδες αναζητούσαν καταφύγιο από τους καιρούς και αυτό το κομμάτι του νησιού τους προφύλαζε από κυρίως τους βόρειο-βορειοανατολικούς ανέμους. Έτσι αποφάσισαν να έρθουν εδώ με τα ψαροκάικά τους και δημιούργησαν το λιμάνι του Παντελιού.
0: Πίσω βλέπω το κάστρο.
1: Είναι προστατευμένη. Αυτό ανέπτυξε έτσι τον πολιτισμό σε αυτό το κομμάτι του νησιού. Αναπτύχθηκαν και άλλες επιχειρήσεις όπως οι ταβέρνες. Οπότε έχει γίνει πολύ ελκυστικό για τον κόσμο και για τον λόγο του καιρού, αλλά και επειδή βρίσκεται κάτω από το κάστρο με τους ανεμόμυλους και έτσι είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο για τον επισκέπτη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση παραλία?
1: Η μεγαλύτερη έκταση παραλία είναι των Αλίντων, που από εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα τιμόνια, καπετάνια.
1: Πάμε.

0: Αγία Κυριακή.
1: Ναι, βρισκόμαστε στη βραχονισίδα της Αγίας Κυριακής. Ανήκει στη Λέρο και ονομάστηκε έτσι από την εκκλησία. Εδώ έχουμε βρεθεί σήμερα για να κάνουμε κατάδυση σε ένα από τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Λέρου, το οποίο χρονολογείται στο 1943 με 1945. Είναι ένα γερμανικό αεροπλάνο, υδροπλάνο καλύτερα, το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή, την ανατολική περιοχή της Λέρου, πάνω από το κάστρο, για να κατασκοπεύει. Χτυπήθηκε από το κάστρο όπου υπήρχε η βάση των Άγγλων και βυθίστηκε μεταξύ Αγίας Κυριακής και μιας άλλης βραχονισίδας πιο νότια της Πηγανούσας.
0: Τάσο, η Λέρος γιατί δεν γνωστή για τον υποβρύχιο πλούτο της?
1: Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο λόγος που είναι έντονο αυτό το φαινόμενο των ναυαγίων στη Λέρο είναι γιατί πολλές χώρες ήθελαν τη Λέρο για στρατηγικούς λόγους, διότι διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου και αυτό ήταν πολύ εύκολο για την οχύρωση του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε και από τους Άγγλους και από τους Ιταλούς, αλλά και από τους Γερμανούς εν τέλει. Και προέκυψαν πολλά ναυάγια.
0: Μπορώ να φανταστώ ότι μάλλον πριν αρκετά χρόνια, όπως πετάνε τώρα οι γλάρια από πάνω μας, πρέπει να πετούσαν τα μαχητικά αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Δεν έχω κάποια εικόνα, αλλά πιστεύω ότι ήταν κάπως έτσι.
0: Εσένα τι σε φέρνει στη Λέρο?
1: Εγώ έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει. Αυτό που κάνω τώρα ήταν το επάγγελμα του πατέρα μου. Οπότε από πολύ μικρός με έβαλε και εμένα μέσα στη θάλασσα και με έκανε να αγαπήσω την κατάδυση.
0: Είδες τα ναυάγια μικρός και λες όπα.
1: Ναι. Είναι κάτι καταπληκτικό. Κάτι πολύ ωραίο.
0: Τάσο, νομίζω ήρθε η σειρά μου.
1: Πάμε.
0: Να σου πω, θα το δούμε το αεροπλάνο.
1: Θα δούμε ένα ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τύπος του αεροπλάνου είναι Αράντο 196. Ένα υδροπλάνο, βομβαρδιστικό, παύλα κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Το κατέριψαν, βυθίστηκε και έπειτα από 70 και χρόνια μέσα στο νερό, όλο αυτό έχει διαλυθεί όμως αμάς. Και θα δούμε ουσιαστικά το σκελετό, το πιλωτήριο, όργανα, υπάρχουν ακόμα όργανα του πιλότου.
0: Έχεις επισκεφτεί όλα τα ναυάγια που υπάρχουν στη Λέρο?
1: Έχω επισκεφτεί όλα τα ναυάγια, τα οποία είναι προσβάσιμα, έτσι, τα μέτρα τους είναι προσβάσιμα, γιατί υπάρχουν δεκάδες ακόμα τα οποία βρίσκονται αρκετά βαθιά. Εμείς θα ντυθούμε εδώ χαλαρά, θα βάλουμε τα τζάκετ μας, τις φόρμες μας, τα βατραχοπέδιλά μας. Θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο όπου θα βγάλουμε τα πόδια μας έξω.
0: Okay.
1: Όλα καλά, κατάδυση, ανάδυση, κατεύθυνση, μένουμε μαζί, δεν μπορείς να αρχίσεις να φεύγεις.
0: Ναι. Ας βάλουμε στολή τώρα.
1: Πάμε να ετοιμαστούμε. Τέλεια. Ναι.

Βρισκόμαστε βόρεια της Λέρου και αυτή είναι η παραλία της Αγίας Κιουράς. Η Λέρος, εξαιτίας του σχήματός της και τους πολλούς κολπίσκους που δημιουργούνται, έχει αμέτρητες παραλίες. Άλλες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, άλλες έρχεσαι με το αυτοκίνητο και άλλες πας με τα πόδια. Αυτή εδώ όμως είναι μία από τις ομορφότερες ολόκληρου του νησιού εξαιτίας των χρωμάτων που δημιουργούνται. Απέναντι η νήσος Στρογγύλη και πίσω η Τρυπητή. Βρισκόμαστε βόρεια στο νησί και η παραλία έχει πάρει το όνομά της από την ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο Παρθένι. Το ξεχωριστό σε αυτή την εκκλησία είναι οι αγιογραφίες. Κοιτάξτε να δείτε πόσο διαφορετικές είναι με αυτές που έχουμε συνηθίσει σε άλλες εκκλησίες. Δημιουργήθηκαν από πολιτικούς κρατούμενους 1968 με 1971. Μάλιστα, οι οικαστικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν ως μοντέλα για τις αγιογραφίες συγκρατούμενούς τους, κατοίκους του νησιού και φύλακες. Ανάμεσα στους πολιτικούς κρατούμενους και επιφανείς Έλληνες όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μανώλης Γλέζος.

0: Το ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι. Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.
1: Κινητό!

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Are you guys ready?
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
4: Ναι.
3: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
5: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
6: Αυτό δεν είναι καλό.
2: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: I love it.
9: Πάστα!
2: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
10: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
11: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
10: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
11: You're gonna feel it change, right?
10: Yeah.
11: Comes beautiful. There you go.
10: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
12: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
13: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
14: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
13: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
15: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
13: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
16: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
12: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
17: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
18: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
17: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
19: Capitalism can inform how we have sex.
17: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
20: It becomes more capitalistic.
17: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
2: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ρε κόσμε!
2: Αυτές είστε.
1: Παραγωγάρα.
2: Παραγωγάρα, ρε φίλε. Το λένε τα κορίτσια, όχι εμείς.

0: Ρε κόσμε! Κάστρα, πανοπλίες, μπαρόκ αρχιτεκτονική, μεγαλυθικά μνημεία, το παιχνίδι των θρόνων και το μεσογειακό ταπεραμέντο κάνουν τη Μάλτα να λάμπει σαν ένα εκτυφλωτικό διαμάντι κάτω από τον ήλιο.
1: Αυτές είστε! Where are you from?
2: Μαγιόρκα!
1: Όλα Μαγιόρκα!
2: Ρε κόσμε!
1: Αυτές είστε! Παγκόσμια γνωστή πλέον. Η ένα Χρήστος, Ουνιντσάμπ, Φίσα Μπίχα, Μάλτα.
0: Και εκεί που καθόμουν στον καναπέ μου, λέω, πώς θα ήθελα ρε φίλε να πάω μια βόλτα στη Μάλτα. Το πρόβλημα λύθηκε σε ελάχιστο χρόνο. Ενημερώθηκα από το ταξιδιωτικό μου γραφείο, έκλεισα θέση με το επόμενο γκρουπ και να που σε λίγο θα βρίσκομαι εκεί. Εύκολα, γρήγορα και άκοπα, αφού κάποιος άλλος φροντίζει για εμένα. Ρε κόσμε, κρατηθείτε γιατί απογειωνόμαστε για Μάλτα.
1: Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, πάμε γρήγορα να ετοιμαστούμε και να πάρουμε μια γεύση από τη Μάλτα.
3: Έλα ρε φίλε. Παραγωγούτα. Εντάξει, να δούμε λίγο θέα, πιούμε κανένα καφεδάκι. Φρέντο δεν έχει εδώ,

0: next one.
1: The next one.
0: Yep.
2: Βρισκόμαστε στη Βαλέτα και συγκεκριμένα στη Στράντα Στρέντα, το άλλοτε Red Light District της πόλης. Το πιάσατε, το background. Τώρα είναι σημείο αναφοράς για hipsters, σφίζει από ζωή και είναι γεμάτη από καφέ bars.

0: Ψυχούλα!
1: Τι έγινε, ρε φίλε?
0: Λοιπόν, σου έχω ένα challenge.
1: Challenge?
0: Ναι, διαλέγεις ένα από τα τρία χαρτάκια.
1: Ναι.
0: Και ό,τι σου τύχει.
1: Τι έχουν τα χαρτάκια?
0: Το ένα είναι να πέσεις στη θάλασσα με τα ρούχα. Το άλλο είναι να σταματήσεις την πρώτη κοπέλα που θα δεις για να βγείτε βόλτα.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο είναι να φας το παραδοσιακό φαγητό άλογο στη Φάδο.
1: Άλογο στη Φάδο. Καλά, δεν παίζει, εντάξει. Κανένα από τα τρία δεν παίζει. Το μόνο που θα έκανε είναι να πέσω στη θάλασσα με τα ρούχα, γιατί έχω σκάσει. Πολύ ζέστη στη Μάλτα.
0: Ναι, εντάξει, το λες αυτό. Για.
1: Τέλος πάντων, ας διαλέξω τώρα να δούμε. Για να δούμε. Να φας άλογο στη Φάδο. Δεν παίζει με τίποτα να το κάνω αυτό. Πάμε να φάμε κάτι άλλο παραδοσιακό.
0: Αρακά.
1: Α, ναι, αρακά. Αρακά λέει και σκόρδα τώρα εδώ πέρα συνέχεια. Φουλ στον αρακά. Πάμε να δούμε.
0: Και το άλογο αρακά είχε φάει πριν το...
1: Αυτό ήταν καλό.
2: Ο προορισμός σας βρίσκεται στα δεξιά.
1: Φτάσαμε. Τυχαία.
3: Καλά γάτα είσαι, έτσι, δηλαδή.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Κοιτάξτε τι πάθαμε. Μπαίνουμε στο Άρονος μέσα, εμφανίζεται μια γυναίκα, της λέω καλησπέρα, θέλουμε να φάμε traditional φαγητά εδώ πέρα. Μου λένε, ναι, να φάτε, αλλά τα καλύτερα τα έχει ο άντρας μου που είναι λίγο πιο πάνω. Λέω, πού? Λέω, ο Άρον. Λέω, μα είμαστε στο Άρον. Όχι, ο Άρον λέει είναι λίγο πιο πάνω. Και ήρθαμε στο Τας Σολί, που το έχει ο άντρας της, ο Άρον, και έχει τα καλύτερα παραδοσιακά φαγητά της Μάλτας. Έτσι μας είπαν. Πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να αποφασίσω. Είπα εδώ στα κορίτσια και στον Άρον να μας φέρουν ό,τι θέλουν, απλά να είναι παραδοσιακό. Να δούμε τι παίζει. Και να πιούμε κάτι. Αυτός είσαι.
4: Welcome.
1: Hello, Άρον.
4: Welcome.
1: Άρον είναι από τους πιο γνωστούς σεφ εδώ πέρα στη Μάλτα και είναι και τηλεοπτικό star, γιατί κάνει εκπομπή. The name of your TV show, Aroma Kitchen. Aroma Kitchen, the local channel.
4: Yes,
1: on you are famous in Malta.
4: Ah, it's a small island, so everybody knows each other, so it's more easy.
1: Now you are famous in Greece.
4: Very good. Hello, Greece.
1: So we start with the...
4: Yes, with the babouche, we call babouche. You need to get your hands dirty. And then you need bread to dip in the sauce.
1: Σαλιγκαράκι. Perfect. This is in Greek, βούτα. Amazing. And this is a rabbit.
4: This is the rabbit.
1: Yes. Για να δούμε και το κουνέλι τι λέει.
4: This has been even recommended, got us a recommendation by Michelin. Because this dish is something family, family recipe.
1: Ah, family recipe.
4: And it's quite popular, very popular actually.
1: Πάρα πολύ ωραία παιδιά, δεν υπάρχουν. Σοκαριστικά ωραία.
4: Either potatoes or spaghetti or again bread. Bread always.
1: Always bread.
4: Always bread.
1: And the diet? No diet.
4: Then we'll see tomorrow.
1: The best chef, Aaron.
4: Thank you.
1: In whole Malta.
4: No,
1: and now in Greece.

0: Πρώτη μέρα τέλος. Είμαστε πολύ κουρασμένοι, αλλά και πολύ γεμάτοι. Γιατί περάσαμε μαγικά στη Βαλέτα, φάγαμε καταπληκτικά, ήπιαμε, είδαμε ένα ωραίο συγκρότημα, χορέψαμε, κάναμε τις βόλτες μας και τώρα πάμε να την πέσουμε γιατί αύριο έχουμε υποτικές ξεναγήσεις.
1: Αυτοί είμαστε. Καλημέρα. Πάω για πρωινό, αν και δεν μπορώ να ξυπνάω τόσο πρωί, αλλά το μπουφέ δεν το χάνουμε τίποτα.
0: Κόλλημα με τα φασόλια το πρωί. Αυγουλάκι. Το άσπρο τι είναι από άσπρη κοτά.

0: και τρομερή θέα, ε. Τρως φασόλι και βλέπεις θάλασσα. Άστο.
1: Σήμερα το πρόγραμμα είχε ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των υποτών του Αγίου Ιωάννη. Η Βαλέτα είναι μια καστροπολιτεία σαν να έχει βγει από μεσαιωνικό μυθιστόρημα.

0: Έχουμε έρθει στους κήπους Μπαράκα που ανήκουν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Του Μεγάλου Μαγίστρου, ναι, έλα. Ξανά. Μπήκε Μαγίστρο Πάλας. Καλά, το είπα. Πάμε. Έλα, ρε φίλε, τι ωραίο, δες εδώ.
1: Ψυχούλες είναι.
0: Πω. Είμαστε στους κήπους Μπαράκα που ανήκουν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Do you know the big Μαγίστρο? The big Μαγίστρο. Τώρα γιατί λέγεται μεγάλος ο μάγιστρος Μαγίστρος, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ήταν, μεγάλος ηλικία, ψηλός, δυνατός. Τι λέγεται μεγάλος. Μεγάλος Μαγίστρος. Από εδώ, από τους κήπους, έχει την καλύτερη θέα στο Grand Harbor. Δες εδώ.
1: Το γεράκι της Μάλτας είσαι.
0: Ταινία ήταν αυτό, ε. Ταινία από τη Μάλτα. Έχει γυριστεί εδώ. Το γεράκι, το κοράκι. Το κοράκι άλλο είναι, ε. Ποιο είναι πιο ωραίο, το κοράκι ή το γεράκι?
2: Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο λαμπρό σημείο της πόλης, τον ιστορικό ναό του Αγίου Ιωάννη με τις στιχογραφίες του Ματία Πρέτη, με θέματα από τη ζωή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.
0: Εδώ θα μπορέσετε να θαυμάσετε τις μοναδικές ελαιογραφίες του Καραβάτζιο, οι οποίες είναι ο αποκεφαλισμός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και η γραφή του Ιερώνυμου.

0: και αφού περιηγηθήκαμε στην όμορφη Βαλέτα, φύγαμε για Κοσπίκουα. Εκεί θα βρούμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στη Μάλτα, γιατί η Ελλάδα είναι παντού.
1: Είσαι Μάλτα και σου λείπει η Ελλάδα. Σου έχουμε τη λύση, επειδή είμαστε μεγάλη παραγωγάρα.
0: Μυκονός!
1: Ωραίο, ε! Και η γιαγιά εδώ, δες τι ωραία εικόνα, ε! Και τα τραπεζάκια, ε! Δες οι κλασικές καρέκλες.
2: Αυτός είσαι!
3: Ω, καλώς το παιδί!
1: Ντίνος Στρανομίτης!
3: Χρήστος Ανθόπουλος!
1: Αυτοί είμαστε!
4: Καλώς ήρθατε!
1: Καλώς σας βρήκαμε!
4: Καθίστε, τι θα σας κεράσουμε!
1: Ελληνικά πράγματα, ωραία, ε!
4: Προσπαθούμε πάντα όλοι οι Έλληνες όπου πάμε να έχουμε κάτι ελληνικό.
1: Έτσι.
4: Αλλιώς πώς θα γίνει.
1: Ναι.
4: Γιατί πάντα μας λείπει ο τόπος μας.
1: Πάντα.
4: Όσο κι αν είμαστε κοντά στην Ελλάδα.
1: Εδώ μας λείπει εμάς που πάμε ταξίδι για 4-5 μέρες.
4: Ναι,
1: ναι.
4: Εμείς είμαστε εδώ πέρα 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια, ε!
4: Και σκοπεύουμε να μείνουμε τουλάχιστον άλλα τόσα.
1: Άλλα τόσα.
4: Άλλα τόσα.
1: Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Εδώ πέρα.
4: Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας.
1: Πώς βρέθηκες στη Μάλτα?
4: Στη Μάλτα ήρθαμε για δουλειά. Έτσι, ήρθαμε για δουλειά το 2007. Δεχθήκαμε μια ωραία πρόταση από μια εταιρεία στη Μάλτα και ψάχναμε να βρούμε ποια είναι η Μάλτα, γιατί τη Μάλτα την ξέραμε μόνο από την Eurovision. Έτσι, και τελικά ήρθαμε εδώ πέρα με όλη την οικογένεια. Για μας ήταν μια ωραία εναλλαγή.
1: Πώς έφτασες να γίνεις πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας?
4: Κατά λάθος.
1: Κατά λάθος. Πώς γίνονται αυτά κατά λάθος? Σε είδαν έτσι ωραία ομιλητικό και τέτοια και λένε θα είναι ο πρόεδρός μας γιατί τα λέει καλά. Τους πείθει όλους.
4: Κοίταξε να δεις τώρα, να σου πω. Όταν ήρθαμε εμείς εδώ ήμασταν γύρω στους 60 Έλληνες το 2007, έτσι. Σιγά σιγά λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μετά τα μνημόνια και αυτά άρχισαν να έρχονται σοριδών. Πρέπει να είμαστε τώρα γύρω στους 1.200.
1: Α, είστε.
4: Ναι. Το 2016 λοιπόν θα πω εγώ ότι κάποιοι φίλοι, ενώ εμείς πριν προσπαθούσαμε πάντα να φτιάξουμε μια κοινότητα, δεν τα είχαμε καταφέρει. Κάποιοι φίλοι, ο Πάρης, ο Γιώργος, η Θωμαή, η Κατερίνα, αποφάσισαν επιτέλους αυτό που εμείς δεν κάναμε χρόνια τότε να το κάνουν αυτοί. Γίνανε και εκλογές το 20 το τέλος εκεί, εν μέσω κορονοϊού, και μάλλον κατά λάθος βγήκαμε.
1: Με τι ασχολούνται οι Έλληνες που ζουν στη Μάλτα?
4: Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα στη Μάλτα είναι κυρίως τρεις διαφορετικές βιομηχανίες. Είναι ο τουρισμός, που φαίνεται ξεκάθαρα τι είναι, είναι οι τράπεζες και είναι και τα τυχερά παιχνίδια.
1: Θες να μας πεις λίγο εδώ που βρισκόμαστε τι είναι και τι ιδιαίτερο έχει η Κοσπίκουα? Ναι. Η Κοσπίκουα δεν είναι?
4: Κοίταξε τώρα, είναι το θεωρητικά αυτό που λέμε απέναντι από τη Βαλέτα. Και εδώ, από αυτή τη μεριά, εδώ ήταν το παλάτι του ιεροξεταστή, δηλαδή ο εκπρόσωπος του Πάπα. Η Μάλτα λοιπόν κυβερνιόταν από τέσσερις τομείς. Τρεις στη Βαλέτα και ένας εδώ. Μπίργκου, Πάολα, Φγκούρα, Κοσπίκουα, Καλκάρα, είναι όλα λίγο, ξέρεις. Είναι πώς είναι οι γειτονίες της Αθήνας που είναι μία μέσα στην άλλη. Κάπως έτσι είναι και η Μάλτα.
1: Άρα. Ωρε φίλε! Οπα. Πίτα, μουσακάς.
4: Έτσι βέβαια, τι το πέρασες.
1: Κλασικά ελληνικά πράγματα.
4: Βέβαια,
1: θέλω να κοιτάξεις την κάμερα.
4: Παρακαλώ.
1: Και να δώσεις ένα μήνυμα σε κάποιον.
4: Μια και η οικογένειά μου λοιπόν, η στενή οικογένειά μου είναι στη Μάλτα. Να δώσουμε ένα στη μαμά, στη
1: ναι,
4: μάνα. Γεια σου μάνα, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Γεια σου μάνα.
4: Λοιπόν, μάνα, είμαστε μια χαρά εδώ στη Μάλτα. Μην περιμένεις να γυρίσουμε πίσω. Θα ερχόμαστε, θα τα λέμε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Κατά τα άλλα, να είσαι καλά.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: I've been thinking about my painting a lot lately.
2: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
3: Hi.
4: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
3: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
6: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Και μετά το ελληνικό φαγητάκι, μου ήρθε τώρα να σας πω τρία πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις στη Μάλτα. Πρώτον, μην το παίζεις ιστορία, οι Μαλτέζοι γουστάρουν ταπεινοφροσύνη. Δεύτερον, μην πίνεις νερό από τη βρύση. Και τρίτον, μην νοικιάσεις αμάξι, ένα χάος στους δρόμους. Κάνουνε τα δικά τους. Και ένα τέταρτο που μου ήρθε τώρα, μελέτησε Eurovision. Είναι το εθνικό του σπορ. Όπου και αν πας, θα πιάσει με κάποια συζήτηση να πεις Eurovision. Γουστάρουνε τρελά. Και ένα πέμπτο που μου ήρθε τώρα, μην δοκιμάσεις να οδηγήσεις αυτό. Ώρα για ύπνο. Αύριο έχει Game of Thrones.
12: Τρίτη μέρα στη Μάλτα, έχει λίγη συννεφιά, αλλά δεν μας χαλάει καθόλου. Πάμε Μντίνα, Ραμπάτ, σε κάτι κατακόμβες και Μόστρα.
13: Το επόμενο πρωινό ξεκινάει μια ξενάγηση στα τουριστικά χαϊλά της Μάλτας. Με πρώτο σταθμό την Μόστα, μια μικρή αλλά πικροκατοικημένη πόλη της Μάλτας, όπου εκεί θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό φαινόμενο, που διαθέτει τον μεγαλύτερο μη υποστηριζόμενο τρούλο στον κόσμο.
12: Φτάσαμε στη Μόστα και όχι στη Μόστρα που είπα πριν, γιατί από την πολύ Μόστρα δύο μέρες εδώ στη Μάλτα, αυτά παθαίνεις. Είπαμε, οι Μαλτέζοι γουστάρουν ταπεινοφροσύνη. Θα δούμε έναν καθεδρικό ναό φαινόμενο.

0: Ο ναός διαθέτει το μεγαλύτερο μη υποστηριζόμενο τρούλο στον κόσμο. Η κατασκευή του θόλου διήρκεσε περίπου 27 χρόνια και η διάμετρός του 37 μέτρα. Στο ναό αυτό χωράνε 300 άνθρωποι καθιστοί και 8.000 άνθρωποι όρθιοι.
1: Γάμους κάνουμε.
0: Ναι ρε, φουλ. Ψήνεις να παντρευτείς εδώ πέρα. Να το κανονίσω. Έχω γνωρίσει τον παπά.

Οι κατακόμβες του Απόστολου Παύλου χρησιμοποιήθηκαν από τους πρώτους χριστιανούς ως υπόγεια νεκροταφεία. Ενώ εδώ βρήκαν καταφύγιο όσοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό την εποχή που ο Απόστολος Παύλος ναυάγησε στη Μάλτα.

0: Στο Ραμπάτ μάθαμε έχει το καλύτερο παστάτζι της Μάλτας. Τι είναι το παστάτζι? Θα δείτε σε πολύ λίγο. Σαν μεγάλη Παρασκευή είναι. Χτυπάνε καμπάνες, βρέχει, πάμε πιτάφιο. Γιατί χτυπάνε καμπάνες? Δεν ρωτήσουμε κανέναν. Είναι Σάββατο. Είναι καμιά γιορτή. Κάτσε να ρωτήσουμε κανέναν. Hello, do you know why... You don't know. Ωραία, το έκανα. Why... Οι καμπάνες πώς είναι στα αγγλικά, καμπάν. Φίλε, τώρα κατάλαβα τι παίζει. Κατάλαβαν ότι ήρθαμε και μας κάνουν υποδείγμα τις καμπάνες. Έρε κόσμε, καμπάνες. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ήρθαμε στο Sir King Κρυσταπ... Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τι είπα λίγο. Και δεν φάγαμε κιόλας, φαντάσου, πού να τρώγαμε. Ήρθαμε στο Sir King Crystal Palace, ένα από τα αγαπημένα μαλτέζικα στέκια, για να φας παστίτσι. Δες εδώ ώρα που έχει. Παίζει σε κανένα τρίωρο να φάμε. Τι είναι το παστίτσι τώρα? Είναι σαν τη δική μας τυρόπιτα. Είναι ένα αρτοσκεύασμα με φύλλο ζύμης, που συνήθως έχει μέσα τυρί, ρικότα ή πουρέ αρακάς. Τι άλλο, αρακά. Τρώνε συνέχεια αρακά εδώ πέρα, έχουν πήξει τον αρακά. Και είναι από το 1946 του Sir King, αυτό εδώ το μαγαζί. Όσο ηλικία σου, φίλε. Hello, how much the one pastachi?
1: 50 cents.
0: 50 cents, okay. 4 with cheese and 2 with bizzelli. Για να δούμε τι θα δούμε. Να το το παστίτσι. Αυτό είναι πουρέ αρακά. Πολύ ωραίο με πουρέ αρακά. Μοιάζει με βουβάτσα με αρακά. Για να δοκιμάσω και με το τυρί ρικότα. Μπουγάτσο με τυρί. Το παστίτσι το συνοδεύουν πάντα με τσάι. Γιατί το τσάι είναι πολύ διαδεδομένο στη Μάλτα, λόγω ότι ήταν υπό Βρετανική κατοχή μέχρι το 1964. Φοβερό αυτό που είπα, ε. Και δεν μπορώ να το πιω γιατί καίει. Οκ. Πολύ ωραίο. Ταιριάζει πάντως. Ωραίος συνδυασμός.

Μόλις φτάσαμε στο κέντρο της Μάλτας, την Μντίνα, που είναι γνωστή και ως σιωπηλή πόλη. Είναι μια μεσαιωνική πόλη με στενά δρομάκια που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από το Game of Thrones. Η Μντίνα αποτελούσε τον Νίκο Λάνιστερ. Η πύλη της ήταν η είσοδος για το πιο μισητό βασίλειο της σειράς, το King's Landing.

Η Μπντίνα έχει περίπου 250 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι είναι όλοι απόγονοι Ευγενών. Τα σπίτια είναι τεράστια, παράδειγμα αυτό εδώ έχει 57 δωμάτια και μένει μια γυναίκα με τον ανιψιό της. Δείτε εδώ.

0: Το μικρότερο σπίτι εδώ στην Τίνα είναι αυτό, το οποίο έχει μόλις 47 δωμάτια και μένει ένα ζευγάρι μέσα. Φαντάζεσαι να μαλώσουν αυτοί. Δεν λένε φύγε από το σπίτι, φύγε από το δωμάτιο, πήγαινε στο άλλο δωμάτιο. Πήγαινε στο επόμενο δωμάτιο. 47 ρε φίλε, φοβερό. Γίνεται κάτι πολύ παράξενο εδώ στις εκκλησίες. Πολλές εκκλησίες έχουν δύο ρολόγια. Το ένα ρολόι λέει την σωστή ώρα, που έχουμε κι εμείς, και το άλλο ρολόι λέει τη λάθος ώρα. Και ρωτήσαμε και μάθαμε. Και ξέρετε τι γίνεται. Η άλλη ώρα είναι για να μπερδεύουν το διάβολο.
1: Ακούσατε. Η άλλη ώρα είναι για να μπερδεύουν το διάβολο.
0: Εδώ ακριβώς ήταν η είσοδος του King's Landing. Εδώ είχε έρθει η Κέιτλιν Σταρκ μαζί με έναν σερ που τον έλεγα νομίζω Ρασέλ, κάπως έτσι, για να αναζητήσει τον άντρα της, Νετ Σταρκ. Εδώ ακριβώς.

0: Ρε Κόσμε, παραγωγάρα!
1: Επαγγελματίες.
2: Μετά από τόσο όμορφες εικόνες που είδαμε σήμερα, πήραμε τον δρόμο για το ξενοδοχείο. Γιατί αύριο έχουμε εκδρομούλα.

0: χαμός. Φουλ! Γκόζο!
1: Μπήκαμε στο Ferry Pot και βρεθήκαμε στον τόπο που λένε ότι η Καλυψό κράτησε τον Οδυσσέα για 7 ολόκληρα χρόνια. Άρα για τον σαγίνεψε η νύμφη ή ο ίδιος ο τόπος.

0: Δες εδώ τι γίνεται. Τι γράφει εδώ πέρα. Please touch. Πρώτη φορά μπαίνω σε μουσείο, στυλ μουσείο δηλαδή, και σου λέει, ακούμπησε το άγαλμα. Συνήθως λέει, don't touch, μακριά. Εντάξει, να το ακουμπήσω ρε φίλε, οκ. Okay. Αλλά είσαι, τι γίνεται. Τέλεια. Δεν έχεις βαρεθεί εδώ πέρα, στον κότζο. But, touch.
1: Ah, sorry.
0: Please touch.
1: Sorry.
0: Οκ. Λέω κι εγώ, μια φορά δηλαδή. Come, touch, touch. And you, come, come. Μια φορά βρήκαμε άγαλμα που πρέπει να το κουμπίσουμε, πρέπει να το απολαύσουμε, ρε φίλε. Κάτσω καμιά ωρίτσα εδώ. Φέρουμε ένα καφέ. Ποιο καφεδάκι.

0: Πέτρα προ-Χριστού, Σκαλοσιά μετά Χριστόν.
1: Παραγωγάρα.
2: Και χαίρετε, άσχαλε.
0: Πρόβα κάνω, ρε. Για όταν γίνω δήμαρχος.
3: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
4: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
5: Ναι.
4: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
3: Για μικρούς και μεγάλους.
6: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
7: Αυτό δεν είναι καλό.
3: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How would you like it?
9: Ελάμε.
10: Πάστα.
3: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
6: Πάλι εδώ!
5: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
7: Κούνα τώρα, γρήγορα.
5: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
7: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
5: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
8: Με αγάπη.
5: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
9: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
5: Και επόμενο, παρακαλώ.
7: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
5: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Ήρθαμε στο γραφικό χωριό, το Ψαροχώρι Σλέντι. Έχει πάρα πολύ ζέστη και οι Γαλλοί μας τύχοι μας είπαν ότι εδώ έχει το καλύτερο παγωτό του νησιού. Φοβερό. Οπότε θα κάνουμε γλέντι, γιατί τι σλέντι, τι γλέντι. Do you have a local, something local?
11: Yes, this one. It has candy fruits and nuts.
10: Tutti frutti?
11: Yes.
10: It's local.
11: Yes, good. You wanna taste it maybe?
10: Yes, taste. Λοιπόν, tutti frutti, εδώ είμαστε. Local ice cream, gozo ice cream, malt ice cream. Πολύ ωραίο. Εγώ αν δεν έχει σοκολάτα, δεν είναι ρε φίλε, τι να φας γλυκό. Έτσι δεν είναι? Thank you. Πολύ ωραίο. Δύο μπάλες, μόνο δύο βρουλάκια.

0: μαγικά εδώ. Είναι η περιοχή Σαν Νταλίο και έχει καταπληκτική θέα. Μπορείτε να βγάλετε την ίστα φωτογραφία σας εδώ πέρα, αν θέλετε να έρθείτε. Το γράφει και εδώ. Σαν Νταλίο. Γνωρίσαμε δύο ανθρώπους εδώ πέρα. Εδώ πέρα, έλα να δεις. Hello!
1: Hello!
0: Χρήστος!
1: Yeah, oh, Christos?
0: Yes.
1: Yes, and Paul.
0: Paul!
1: Paul.
0: And?
2: Ναταλίνα.
0: Ναταλίνα. Ο Paul είναι ψαράς. Εδώ
1: the
0: πέρα.
1: Fisherman.
0: Fisherman. Yes. So, what kind of fish do you catch usually here in this area?
1: The tuna and salt fish and the lampouki. Like this.
0: What is the craziest thing you have come across in the sea?
1: Meta nkunu nintaqgħu ma' xi ħuta tkun għadha ħejja ndumu. Tagħmel li klisfil jkun kbej jkun fih 300 kilo. And is them maybe biex put in the biex nitfaħ ġawa rridu armon 3 saat. 3 hours. Put in this, I think this, put like this, and this, yishbit, yishbit, it only can hide.

Πάμε Μάλτα, αλλά δεν θα πάρουμε αυτό το καράβι το μεγάλο. Θα πάρουμε αυτό εδώ το μικρό, για δες. Αυτό εδώ. Πολύ ωραίο. Μπορεί να ζαλιστούμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι θα πάμε τώρα, παίρνουμε αυτό και θα πάμε στο Κομίνο να δούμε τις πιές εκεί, γιατί γυρίστηκαν κάποιες ταινίες εκεί. Θα πάμε και λίγο Blue Lagoon και μετά Μάλτα. Μια χαρά.

0: Δεν υπάρχει το μέρος. Blue Lagoon, παιδιά. Δείτε νερά. Απίστευτο. Κόσμος παντού.
1: Πόσο τέλειο είναι όταν έχεις μια full μέρα να μην αγχώνεσαι με ποιο μέσο ή πώς ή πότε πρέπει να επιστρέψεις και να στα έχουν όλα κανονισμένα. Απλά θεϊκό. Φύγαμε η εξεγούραση.
2: Πολύ ωραία μέρα σήμερα, αλλά τελευταία μέρα στη Μάλτα και τελευταίο καφεδάκι έξω από το ξενοδοχείο. Πίνουμε το καφέ, πάμε δίπλα στη Σλίμα, σε ένα πολύ γνωστό φούρνο, το Καρμέλο, να συναντήσω έναν φίλο εκεί πέρα, τον Τόμας Καμιλιέρη. Ωραίο, μου αρέσει να το λέω. Τον Τόμας Καμιλιέρη, τον φίλο μου, είναι ηθοποιός και καλλιτέχνης και θα φάμε φτύρα. Θα δείτε την φτύρα.

0: So coffee's ready. Now, really, ideally, you don't have it with sugar or milk.
1: No sugar, no milk. Δυνατός. Το τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: There we go. So this is quite hot, so careful. You need to let it settle because it's going to be very hot. So.
1: Εδώ έχει μέσα καφέ, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο και ραδίκι. Το ραδίκι δεν μου αρέσει και πολύ. Ραδίκι. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Μας βλέπω καλά. Like a tea and coffee together.
0: I see what you mean. Yeah.
1: Yes.
0: Probably because it's a bit aromatic, you know.
1: Okay.
0: So yeah. Αυτός είσαι παραγωγάρα.
1: Δυνατός. Λοιπόν, παίρνω τη γιαγιά μου λίγο στη Φλωρίνα, την Όλγα. Να της προτείνω, πας και της κάνω κανένα δωράκι εδώ πέρα. Μ' άρεσε. Γιαγιά!
2: Ναι!
1: Τι γίνεται!
2: Καλά πουλάκι, με εσύ τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εδώ πέρα στη Μάλτα.
2: Μάλτα, μια χαρά περνάς.
1: Είμαι σε ένα εργαστήριο μαζί με τον Τόμας.
3: Καλημέρα.
1: Είναι καλλιτέχνης, ηθοποιός, είναι συλλέκτης και φτιάχνει πλακάκια, πολύ ωραία. Και σκέφτηκα να σου πάρω κανένα δώρο. Θέλω να σου πάρω κανένα δώρο.
2: Να μου πάρεις.
1: Να σου πάρω, ε.
2: Μάλτα πράγματα.
1: Θες και από τη Μάλτα πράγματα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, δες τι έχουμε εδώ. Τόμας, δες εδώ.
2: Ναι.
1: Σ' αρέσουν.
2: Πολύ ωραία. Για συνέχισε, θα σου πω ποια μ' αρέσει. Το πάνω αυτό, εδώ πάνω.
1: Αυτό.
2: Αυτό.
1: Ο Τόμας θα το βγάλει για σένα. Κάτσε να ρωτήσω πόσο κάνει, γιατί εσύ καλά το διάλεξες. Μην φάμε όλα μας τα λεφτά εδώ.
2: Δεν με νοιάζει καθόλου. Αφού με φώναξες θα μου το πάρει. Θα το πληρώσεις. Όχι μόνο θα με
1: βγάλεις. Α, okay, θα πληρώσω τώρα αυτό επειδή σε έβγαλα. Μια χαρά.
2: Έτσι.
1: The cost.
0: For your grandmother, it's free.
1: Oh! Free! Μας το κάνει δώρο!
0: How do you say it's a gift in Greek?
1: Δώρο.
0: Θώρο. Θώρο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Τη γλίτωσε ο
0: πλήθος πάρα. She's amazing. Oh my God. Amazing. I can't believe your yaya has... she's got more energy than I have.
1: Yes! Γεια στη κάμερα!
2: Γεια στη κάμερα!
1: Bye, γιαγιά!
2: Bye!
1: So, Thomas,
0: tell me.
1: Thank you very much, my friend.
0: You are very, very welcome. Lovely to meet you, Christos. Lovely to meet you. Thank you. Come back soon, eh?
1: Thank you, yes, yes.
0: Come back
1: soon. All you in Greece.
0: Or me in Greece, absolutely.
1: Call me.
0: I'd love to visit again.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Bye.
1: Το ταξίδι μου στη Μάλτα ήταν μια διαδρομή πίσω στον χρόνο. Μια αναπάντηχη συνάντηση με το τάγμα των υποτών, μια γεύση από Μεσόγειο και Αραβία, μια εμπειρία γεμάτη από ταπεινούς και φιλόξενους ανθρώπους. Ένα κολλάζ από επικές εικόνες που όταν πολλαπλασιάζονται κάνουν το ταξίδι της ζωής πολύτιμότερο.

0: a Minnie Mouse. I'm a crookie Minnie Mouse. Wow.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε και τζάμι.
2: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
3: Απ' τη Μάλτα δώρο σου φέραμε, τι άλλο θες?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help with the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason, oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τι ψάχνεις, πώς πας Χαλκιδική?
2: Ναι ρε. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει φίλε.
3: Καλά σε λέει.

0: Ρε κόσμε!
1: Παραμυθένιες εικόνες, μεσαίωνας, αναγέννηση, εικόνες απαράμιλης ομορφιάς, οι πιο λαχταριστές τηγανητές πατάτες στον κόσμο, βάφλες και φίνα σοκολατάκια σε ένα ραντεβού με την φλαμανδική γη. Δηλαδή το γνωστό σε όλους μας, Βέλγιο. Βέλγιο έχεις πάει? Αν όχι, ακολούθησε αυτή την εμπειρία που μας ετοίμασε το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Γιατί και από Γάνδη θα περάσουμε, και από Μπριζ, και από Στάνδη, και από Αμβέρσα, και από Λίλ. Ξέρω τώρα θα πείτε, η Λίλ δεν είναι στο Βέλγιο, ανήκει στη Γαλλία. Σωστά! Υπήρξε όμως παλιό τμήμα της Κομιτείας της Φλάνδρας. Πώς το ξέρω εγώ αυτό? Ιδέα δεν είχα, τώρα το έμαθα. Ρε κόσμε! Βέλγιο, ελπίζω να είσαι έτοιμο για Ανθόπουλο.
2: Je m'appelle Christos et je suis en Belgique. Καλώς.
3: Εξαιρετικός. Ανατρίχιασα.
4: Φτάσαμε Βέλγιο, προσγειωθήκαμε Βρυξέλλες, 3 ώρες από Αθήνα, μια χαρά. Και τώρα πάμε Αμβέρσα από Βρυξέλλες. Έχει αρκετή κίνηση επειδή είναι Παρασκευή, μας είπαν. Οπότε μπορεί να κάνουμε κανένα 2 ώρες, κανονικά μια ώρα. Αλλά δεν πειράζει. Θα δούμε το 3ο μεγαλύτερο λιμάνι στην Ευρώπη.
1: Όταν αντικρίσεις το λιμάνι της Αμβέρσας, θα δεις 5 μεγάλα δηληστήρια που φανερώνουν το βιομηχανικό της χαρακτήρα. Μιλάμε για το 3ο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Η πόλη όμως έχει 2 όψεις. Το 17ο αιώνα, χάρη στη διάσημη σχολή ζωγραφικής με αντιπροσώπους των Ρούμπενς και των Βαν Ντάικ, έγινε μεγάλο καλλιτεχνικό κέντρο.
2: Αυτό τι είναι? Είναι και τσουλήθρας αυτό εδώ πέρα. Ήρθαμε στην Αμβέρσα για να κάνουμε αυτήν την τσουλήθρα. Και φεύγουμε. Παραγωγάρα.

0: Τι γίνεται, εδώ πέρα έχω μάθει έχει Έλληνες.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι μας είπαν στο δρόμο ότι εδώ πέρα είναι ελληνικό μαγαζί. Τι γίνεται, φίλε μου.
1: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
0: Χρήστος, όλα καλά.
1: Ευθύμιος, χαίρομαι πολύ.
0: Πώς πάει, τι κάνεις εδώ πέρα, τι ωραία φάση έχεις κάνει.
1: Είμαστε στην Αμβέρσα και έχουμε κάνει μια κρεπερή.
0: Ναι.
1: Και
0: φορτσάρετε.
1: Και
0: κρέπες, φουλ, αβέρτα.
1: Δίνουμε πόνο.
0: Και κάνετε και ελληνικό καφεδάκι και ελληνικά προϊόντα τα πάντα.
1: Τα πάντα, ναι. Υπάρχει μια μικρή ποικιλία από ελληνικά προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε κι εμείς και αλμυρές και γλυκές κρέπες.
0: Πουλάνε κρέπες, τα ελληνικά προϊόντα.
1: Τρένο πάει.
0: Από πού είσαι?
1: Γιάννενα.
0: Έτσι εξηγείται, φίλε. Στα Γιάννενα έχει τις καλύτερες κρέπες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Φημιζόμαστε για την πόλη της κρέπας.
0: Για τις κρέπες και για τα παγούρια, έτσι σας λένε.
1: Και οι παγουράδες.
0: Ωραία. Λίγο καφέ θα πιούμε, να το
1: εννοείται.
0: Πούμε.
1: Καθίστε και έρχομαι αμέσως.
0: Ωραία. Έτσι. Πολύ δυνατός κρεπάς, ε. Οχ. Αυτή είναι η κρέπα μου. Τι θέλει κανείς, στέλνουμε πακέτο Ελλάδα.
2: Και αφού ήπιαμε τον καφέ που μας πρόσφερε ο Ευθύμης, συνεχίσαμε την βόλτα μας στην Αμβέρσα.
0: Και μια και που βλέπουμε κιθάρες, τι μου ήρθε τώρα να σας πω. Θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε 100% για την Αμβέρσα. Τη δεκαετία του 60 εδώ μεσουρανούσαν τα ελληνικά μπουζουξίδικα. Φοβερό! Σπάγαν πιάτα, περνούσαν ωραία και ο Ζαμπέτας πολύ συχνά έκανε εμφανίσεις εδώ. Α, και ο Νταλάρας έχει δωρήσει το μπουζούκι του στο μουσείο της Αμβέρσας. Λες, θα έκανε μπουζούκι εδώ πέρα να ρωτήσουμε. Παίξουμε λίγο. Hello.
3: Hi.
0: Hello, how are you? Do you have bouzouki? Greek bouzouki?
3: No
0: bouzouki.
3: No
0: bouzouki?
3: No.
0: I want a guitar.
3: You want a guitar?
0: Yes.
3: You want to play?
0: Yes.

0: Δεν γίνεται να έρθεις στην Ανβέρσα και να μην φας τα περίφημα μπισκότα της Ανβέρσας ή όπως τα λένε οι ντόπιοι, τα χέρια της Ανβέρσας. Ήρθαμε στο Philip Biscuits, το πιο διάσημο μαγαζί εδώ πέρα, για να δοκιμάσουμε αυτά τα μπισκότα, ρε φίλε. Παντού και αυτά μιλάνε. Για να δούμε τι παίζει. Hello, how are you?
1: Good, thank you.
0: I want the hands. The hands of Anversa. Ah, this is the hands.
1: Yes, this is around 12 euros.
0: Oh. Okay. Perfect. Για να δοκιμάσουμε. Τα χέρια της Ανβέρσας. Ωραία. Βουτύρου με αμύγδαλο. Μια χαρά. Αλλά έχω φαγεί καλύτερα.

0: Αυτό πρέπει να είναι το Δημαρχείο. Το 1500 νομίζω 65 είναι το κτίριο και έχει μείνει έτσι. Αν είναι αυτό το Δημαρχείο. Λες να μην είναι. Και να μιλάω τζαμπά. Να ρωτήσω κανέναν. Hello. This is the mayor house.
1: Yeah.
0: Ah, perfect.
1: City hall.
2: City hall, yeah.
0: City hall, yeah. Το βρήκα. Αργογάρα, ρε φίλε, τα διαισθάνομαι όλα. Μπροστά στο Δημαρχείο έχει αυτό το άγαλμα που έχει έναν γίγαντα σκοτωμένο και έναν τύπο πάνω να κρατάει ένα χέρι. Ήρωας από πάνω. Ο μύθος τι λέει για τα χέρια της Αμβέρσας. Ότι αυτός ο γίγαντας, στο ποτάμι εδώ πέρα το local, έκοβε διόδια στους βαρκάριδες. Όποιος δεν είχε πληρώσει, του έκοβε το χέρι και το πετούσε μέσα στο ποτάμι. Έτσι ο τύπος από πάνω πήγε και έκοψε το χέρι του γίγαντα και το πέταξε στο ποτάμι. Και έτσι λένε ότι βγήκε η ιστορία με τα χέρια της Αμβέρσας. Υποσιάστηκα πάρα πολύ από την Αμβέρσα, φεύγουμε τώρα, πάμε για μπριζ και θα κάνω αυτό. Δεν το κάνω τυχαία αυτό, Λίδα Χατζή, ο άνθρωπός μας, ξεναγός και ηθοποιός. Κάνει τα πάντα.
3: Και αυτό το έκανε πρώτη φορά η Βελγίδα, η Ολυμπιονίκη, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 που έγιναν εδώ στην Αμβέρσα. Μετά το πήρε ο Τσόρτσιλ και έγινε το σήμα της νίκης.
0: Από εδώ ξεκίνησε δηλαδή,
3: Από εδώ.
0: Παιδιά, αυτοί είμαστε.

0: Φτάσαμε Breeze, ξενοδοχιάρα. Πολύ κούραση. Και λέω να την πέσω. Παίρνω και το control.
1: Θα γίνει viral αυτό.
0: Breeze, τα λέμε αύριο. Ο Ανθόπουλος είναι εδώ. Θα γίνει χαμός.
2: Ξημέρωσε στην Breeze και τι καλύτερο από το να περιηγηθείς με τους locals σε μια λαϊκή αγορά. Αμέσως μετά επιστροφή στο ξενοδοχείο, γιατί φεύγουμε για εκδρομή στην Οστάνδη και στη Λίλ.
0: Καλημέρα και καλή βραδιά. Ξυπνήσαμε εδώ πέρα στην Breeze, Bruce, Brouche, Βρίγη, δεν ξέρω πώς τη λένε, έχω μπερδευτεί εδώ πέρα. Και είμαστε στην πλατεία Ζαντ. Πλατεία Ζαντ πρέπει να ονομάσει και εδώ πέρα, γιατί μάλλον όλοι ήταν Ζάντα χθες. Τους είδαμε. Καλή, ωραία πλατεία. Τώρα έχει λαϊκή εδώ στην πλατεία, φοβερό. Να δούμε τι παίζει λίγο μέχρι να φύγουμε. Πολύ λουλούδι, ε. Με υποδέχτηκαν μια χαρά οι Βέλγοι. Με το βγαίνω από το ξενοδοχείο, έχει άπειρα λουλούδια. Ανθόπουλος. Hello, how are you, my friend? My name, my surname in Greece is Ανθόπουλος. Like flowers. Flower bird is my surname. Perfect. Φοβερό αυτό που είπα, ε.
3: Μπουράκι Βρυξελών.
0: Ωραία πράγματα, ε. Και είναι πολύ ωραία στημένα όλα. Και πεντακάθαρα. Κεράσια, για να δούμε πώς κάνουν τα κεράσια. Hello, how much the kilo?
4: Το κιλό, 7 ευρώ.
0: 7 ευρώ το κιλό. Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμένο. Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμένο. Γιατί με μαράνε στο πικραμένο. Λίδα, φίλη μου, τι κάνουμε, πού πάμε, τι έχει το πρόγραμμα?
5: Οστάνδη.
0: Ναι.
5: Και Λίλ.
0: Λίλ, Γαλλία.
5: Γαλλία.
0: Οπότε σε δύο χώρες θα πάμε σήμερα, ε.
5: Δύο. Χωρίς σύνορα.
0: Και χωρίς σύνορα, περνάμε κατευθείαν.
5: Ναι.
0: Ω, παραγωγάρα, ε.
5: Παλιό μέρος Φλάνδρας, Λίλ.
0: Η Οστάνδη, ωραία.
5: Καλή.
0: Φύγαμε.
2: Πρώτο σταθμός, η μεγαλύτερη πόλη στη βελγική ακτογραμμή, η Οστάνδη. Διάσημη και ως η βασίλισσα των βελγικών παραθαλάσσιων θέρετρων. Μια φήμη που ξεκίνησε από τον Λεοπόλδο τον πρώτο και τον δεύτερο, που επέμεναν να χτίζουν επαύλεις για να τους φιλοξενούν όσο έκαναν τις διακοπές τους.

0: Λοιπόν, αυτό ήτανε.
1: Ναι, γρήγορο πέραζαμε στην Οστάμβη και φύγαμε για Λίλ!
2: Για να ολοκληρώσουμε το τρίγωνο της Φλάνδρας, θα επισκεφθούμε και τη γαλλική πόλη Λίλ, που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως η πόλη που πολιορκήθηκε τις περισσότερες φορές.
1: Μύθηκα μισή ώρα και από Βέλγιο φτάσαμε Γαλλία, φοβερό. Ωραία, φίλε.
3: Άλλα εγώ γάρα.
1: Je m'appelle Christos et je suis en Lille. Η Λίλ είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στη Γαλλία. Πρώτη Παρίσι, δεύτερη Λιόν, τρίτη Μασσαλία και τέταρτη η Λίλ. Φαίνεται και από αυτό εδώ πέρα το κτίριο. Δες τι μεγάλο που είναι. Τέτρις μου θυμίζει αυτό, σου είναι τέτρις. Μου πέφτει τάκ και τώρα δεν θες να βάλεις ακόμα ένα. Μπορεί ο μοντέρ να το κάνει αυτό, θα το διαλύσω το μοντέρ. Ένα εκεί πέρα να πέσει ένα τσακ και να διαλυθεί. Ωραία η Λίλ.
0: Καλά, μοιάζει με Λιλανιό, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου πάω λένε ότι μοιάζω με κάποιον.
0: Ναι. Σαν να ζεις εδώ χρόνια, ναι.

Είμαστε στη πλατεία του θεάτρου, εδώ στη Λίλη. Εδώ πέρα είναι η όπερα, η οποία χτίστηκε το 1907 και η πρώτη παράσταση ανέβηκε το 1923. Δίπλα ακριβώς, αυτό λέγεται Bell Fry. Και οι καμπάνες που έχει πάνω κυρίως χτυπάνε για πολιτικούς λόγους.

Κάνουμε ένα διάλειμμα, να φάμε ένα γλυκάκι και να στανιάρουμε λίγο. Και τι θα φάμε εδώ στη Λίλ? Το γλυκό της Λίλ, που είναι η μαρέγκα. Και στα γαλλικά λέγεται μερβεγέ. Λοιπόν, αυτή είναι η αυθεντική μαρέγκα που ξέρουμε όλοι. Και όλα αυτά τα γλυκά έχουν βάση τη μαρέγκα. Θα δοκιμάσουμε αυτά. Και ένα τέτοιο.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Λοιπόν, αυτή είναι η πιο ωραία μαρέγκα που έχω φάει στη ζωή μου. Με διαφορά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Μετά από αυτό, 20 ώρες γύρισμα κάνουμε. Δεν έχω θέμα. Έχει και κάτι σαν παγωτό μέσα.
13: Τώρα ήρθε η ώρα δική μου.
12: Λίδα, άνθρωπέ μας, πού είμαστε, τι ωραία πλατεία είναι αυτή εδώ πέρα.
14: Grand. Είναι grande. Είναι grand plus.
12: Grand Place λέγεται.
14: Grand Place.
12: Και είναι η κεντρική πλατεία εδώ στη Λίλη.
14: Είναι η κεντρική πλατεία.
12: Τέλεια. Αυτό το θέατρο τι είναι, θες να παίξεις?
14: Αχ, ναι. Θα ήθελα. Είναι το θέατρο του Βορρά της Λίλη. Είναι από το 18ο αιώνα.
12: Και έχει θεατρικές παραστάσεις από όλο τον κόσμο.
14: Ναι, πλέον έχει. Κάποια στιγμή κάνανε μια ανακαίνιση. Περίπου 8 χρόνια κρατήθηκε κλειστό. Πλέον γίνονται κάποια event και μπαλέτο γίνεται εδώ.
12: Α, ναι. Φημίζει για τα μπαλέτα η Λίλη.
14: Φημίζεται και για τα μπαλέτα.
12: Τα μπαλέτα είναι αυτά που κάνουν έτσι.
14: Αυτά.
12: Για να κάνουμε μια τέτοια στροφή.
14: Εγώ μπορώ, ρε, εσύ. Έκανα τόσα χρόνια μπαλέτο, εσύ. Αχ, δεν το κάνεις καλά. Άστο. Όλο λάθος.
12: Ωραία, δίπλα τι είναι αυτό το ωραίο κτίριο?
14: Λοιπόν, δίπλα είναι η εφημερίδα της Λίλ. Είναι τα headquarters που λένε. Τα αρχηγεία της εφημερίδας. Είναι καθημερινή εφημερίδα που λέγεται η Φωνή του Βορρά.
12: Α, ναι. Εγώ τη φωνή της Φλόρινας ξέρω τώρα. Είδες.
14: Η φωνή
12: της Φλόρινας.
14: Φλόρινας.
12: Εφημερίδα, πολύ ωραία.
14: Ωραία.
12: Πάμε στο χρηματιστήριο.
14: Θα πάμε μέσα.
12: Ωραία. Πες
14: θα
12: μας
14: πάμε
12: για το
14: έθριο. Το παλιό χρηματιστήριο είναι μαγικό, όπως το είπες, και μέσα έχει έθριο που πουλάνε βιβλία, αφήσεις, πάρα πολύ παλιά όλα.
12: Α, ναι.
14: Και μπορείς να αγοράσεις. Είναι ο παράδεισος των βιβλιοφάγων.
12: Συλλεκτικά. Οπότε είναι και ακριβά.
14: Δεν είναι ακριβά ιδιαίτερος.
12: Θα κεράσεις ένα βιβλίο?
14: Κεράσω βιβλίο.
12: Ναι.
14: Θα κεράσεις λεμονάδα?
12: Ό,τι θες.
14: Το σκέφτομαι.
12: Μια χαρά.
14: Το έχω. Πάμε μέσα.
12: Σε κερνάω και τώρα θες.
14: Είναι ψεύτης, ήταν δική μου από πριν και μου την παράτησε κάτω.
12: Πάμε χρηματιστήριο να αγοράσουμε βιβλία συλλεκτικά.
14: Μέσα.

0: Έχω να δηλώσω ότι έχεις δίκιο. Κάμπριο χρηματιστήριο δεν έχω ξαναδεί.
1: Πώς?
0: Κάμπριο χρηματιστήριο.
1: Α, έθριο, με έθριο μέσα.
0: Τρομερό, ε. Παίζουν σκάκι, έχουν χάρτες παλιούς, τι άλλο. Βιβλία.
1: Κόμικ που φημίζονται.
0: Πού πάμε τώρα?
1: Παλιά πόλη.

0: αφήνουμε πίσω την Λίλ και επιστρέφουμε στην Μπριζ για ξεκούραση.
1: Μόλις φτάσαμε στην Μπριζ, περάσαμε καταπληκτικά, είδαμε τόσα μέρη. Αυτή είναι η αληθινή ευκολία, ρε παιδιά, όταν ταξιδεύεις με γκρουπ. Μαγικό. Σε πάνε παντού, βλέπεις τα πάντα, ξεκούραστα, χωρίς άγχος. Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε ξενοδοχείο, να ξεκουραστούμε και... Τα λέμε αύριο.

0: Οπ. Τι έγινε, πάλι εσύ εδώ, ρε εσύ.
1: Ρε φίλε, να πούμε μια καλή μέρα. Ξεκινάει καινούργια μέρα.
0: Ξέπισα το πρωί να πάω να κάνω μερικά πλάνα μόνος μου.
1: Ναι, έχεις βιώσει το πλάνο. Τράβα και εμένα. Δηλαδή, πιο πολύ βγάζεις άλλα τα μνημεία παρά εμένα. Τι φάση.
0: Να ξεδιπλώσω το ταλέντο μου.
1: Ναι, που έχουμε επιλέξει, ρε. Τέλος πάντων, καλημέρα και καλή βραδιά. Ξυπνήσαμε εδώ πέρα στην Bridge και σήμερα θα περάσουμε όλη τη μέρα μας εδώ πέρα. Ωραία θα είναι. Κάτι λίμνες αγάπης, κάτι πατάτες τηγανιτές, μουσεία πατάτας. Αγαρά.

0: Η Breeze είναι γεμάτη από μεσαιωνικά και ανεγεννησιακά αξιοθέατα. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι και ο Ναός της Παναγίας μας, με το τούβλινο κοδωνοστάσιο που ξεπερνά τα 122 μέτρα.
1: Καθώς γυρίζουμε εδώ στην πλατεία, μου ήρθε να σας πω τρία πράγματα που πρέπει να αποφύγετε να κάνετε στο Βέλγιο. Πρώτον, αν είστε φαν του πόκερ ή γενικά των καρτιών, απαγορεύεται να παίζετε σπίτι σας το βράδυ. Το αστείο όμως εδώ είναι ότι απαγορεύεται και η αστυνομία να κάνει ντους στο σπίτι σας το βράδυ. Αυτή είναι. Δεύτερον, αν γουστάρετε τσιχλίτσες, δεν τις φτύνετε ή δεν τις πετάτε ποτέ κάτω στον δρόμο. 60 ευρουλάκια πρόστιμο, όπως και με τα ποτσίγαρα. Και τρίτον, καλά αυτό δεν υπάρχει, αν σας καλέσει κανένας Βέλγος στο σπίτι του, λέμε τώρα, απαγορεύεται να βγάλετε τα παπούτσια για να μπείτε στο σπίτι. Πρέπει να μπείτε με τα παπούτσια μέσα. Ό,τι και αν έχετε πατήσει εδώ γύρω-γύρω. Μια χαρά. Θα πάρω τη γιαγιά μου να τους πω αυτό. Πλάκα έχει. Γιαγιά, τι γίνεται.
2: Τι μου κάνεις.
1: Μια χαρά, δες που είμαι. Breeze. Έχει 48 καμπάνες εδώ πέρα αυτό το καμπαναριό. Βαράνε φουλ. Άκου να σου πω κάτι που κάνουν οι Βέλγοι.
2: Για πες μου.
1: Αν πας καλεσμένος στο σπίτι τους,
2: ναι,
1: δεν σε αφήνουν να βγάλεις τα παπούτσια. Πρέπει να μπεις με τα παπούτσια μέσα.
2: Εγώ νομίζω το σωστό είναι να πας με τα παπούτσια.
1: Ναι.
2: Γιατί βέβαια, ρε Χρήστο τώρα, αν είχε καμία τρύπια κάτσε ντροπή, δεν είναι, το τύχει. Έτσι είναι ρε Χρήστο.
1: Ρε την Όλτζε, τι πλάκα έχεις. Έλα, σε έφερε και στο Breeze εδώ πέρα, στην Breeze.
2: Ναι.
1: Ωραία, ε.
2: Ωραία ρε Χρήστο. Άρε χαρά σε σένα ρε, τι πράγματα βλέπεις ρε, χαρά σε σένα. Μπράβο, μπράβο Χρήστο.
1: Πάω να συνεχίσω το γύρισμα, πες ένα γεια εδώ και στον Ευθύμη.
2: Γεια! Yeah.

0: Ρε Χρήστο, ποιος να είναι αυτός?
1: Ο Σίμος Στέβιν.
0: Ναι, πού το ξέρεις, ρε?
1: Έχω μελετήσει.
0: Άρη ψυχουλά.

Είμαστε στη λίμνη της Αγάπης, μαγικό μέρος. Έχει ένα τοπικό μύθο εδώ πέρα. Λένε ότι το 1488 ο λαός εκτέλεσε έναν από τους διαχειριστές της πόλης. Και έτσι η δυναστεία των Μαξιμιλιανών επέβαλε τιμωρία στους πολίτες να προσέχουν εδώ τους κύκνους, τους φίλους μας, μέχρι την αιωνιότητα. Τώρα αλήθεια, μύθος, δεν ξέρω. Αλλά θα μπορούσε να ονομαστεί και η λίμνη των κύκνων. Τι ονομαστεί η λίμνη της Αγάπης με την ιστορία. Ξέρω εγώ. Ποια ώρα δεν είναι.

Οι άνθρωποι εδώ είναι μάστορες της τηγανητής πατάτας. Δεν γίνεται να έρθει στο Βέλγιο και να μην δοκιμάσει τηγανητή πατάτα. Αυτό που δεν ξέρετε όμως είναι ότι έχει μουσείο τηγανητής πατάτας. Για πάμε να το δούμε λίγο.

Κατεβήκαμε στο κελάρι του μουσείου και μας είπαν ότι εδώ θα φάμε τις καλύτερες τηγανιτές πατάτες που έχουμε φάει στη ζωή μας. Είναι πολύ ωραία. Αξίζει. Αλλά τις γιαγιάς μου οι πατάτες φλόν είναι πιο ωραίες. Δοκίμασε μια σκέτη. Θα φάω και με σως εδώ, τις τρώνε πάντα με σως. Εγώ πήρα καυτερή με μαγιονέζα. Η σως την απογειώνει και κάηκα. Πολύ καυτερή είναι. Πού είμαστε, Μεξικό? Καλά, εδώ τις πατάτες ξέρεις πώς τις κάνουν, ε. Τις τηγανίζουν, τις βγάζουν και τις ξανατηγανίζουν σε ζωικό λίπος. Ακραίο. Και τέλειο για αρτηρία. Αυτοί είμαστε.

0: Και μετά τις τηγανιτές πατάτες, ήρθε η ώρα για γλυκάκι, κολλάει. Και βρήκαμε την τέλεια σοκολατερή εδώ πέρα στην Breeze. Αυτή η αφίσα στην πόρτα είναι φανταστική. Λέει ότι είναι καλύτερο να έχεις έναν φίλο, αλλά καλύτερο από το να έχεις έναν φίλο είναι να έχεις έναν φίλο με σοκολάτα. Ωραία, ωραία, δεν το είπα. Ούτε εγώ κατάλαβα τι είπα. Το Βέλγιο φημίζεται ιδιαίτερα για τη σοκολάτα του. Η ιστορία ξεκίνησε περίπου το 19ο αιώνα, όπου οι πρώτες προμήθειες από κόκκους κακάο ήρθαν από την αποικία του στον Κονγκό. Και δείτε εδώ, σοκολατάκια πραλίνας. Μέχρι το 1912 γίνει γνωστά παντού και τώρα ακόμα. Έχουν σκληρή υφή απ' έξω και κρεμώδη γέμιση. Και είναι και μπλε, ταιριάζουν με το Action 24, οπότε θα πάρω αυτά. Το αστείο ξέρετε ποιο είναι, ότι ο δημιουργός της βέλγικης σοκολάτας ήταν Ελβετός και ζούσε στις Βρυξέλλες. Καλό, ε! Βέλγικες και ελβετικές σοκολάτες είναι η top του κόσμου, αλλά τη Βέλγικη δημιουργήσε Ελβετός.
1: Please.
0: Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: Sorry, what is this photos?
1: Ah, it's from a movie. Love, Romans and Chocolates.
0: Movie?
1: Hallmark.
0: They are.
1: And Bruges made the film. This is the lady. This is the master chef. It's me. And it's in, I think, 2020 or 21 was the movie here.
0: So you are a movie star.
1: Yes.
0: Amazing.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: You're welcome. Thanks.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
4: Πάλι εδώ!
3: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
5: Κούνα τώρα, γρήγορα.
3: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
5: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
3: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
6: Με αγάπη.
3: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια.
7: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
3: Επόμενο, παρακαλώ.
5: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
3: Την υγειά σας, καλές σας ώρες.
2: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
8: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
9: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
8: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
9: You're gonna feel it change, right?
8: Yeah.
9: It becomes beautiful. There you go.
8: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
10: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
11: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
10: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
12: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
10: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
13: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Στο Βέλγιο μιλάνε 3 διαφορετικές γλώσσες ανάλογα που βρίσκεσαι. Γαλλικά, merci beaucoup, ευχαριστώ πολύ. Ολλανδικά, Juan Davond, καλησπέρα. Γερμανικά, Sprechen Deutsch, μιλάς γερμανικά.

0: Πάμε μια ώρα να ξεκουραστούμε και μετά θα σε πάω σε ένα πολύ ωραίο μπαράκι που μένει ανοιχτό ως αργά, γιατί όλα κλείνουν νωρίς εδώ. Αλλά πριν από αυτό θες να κάνουμε ένα challenge. Ψήνεσαι. Έχω τσίχλα.
1: Ναι.
0: Μασάω. Το βλέπεις αυτό το κάδο εδώ.
1: Ναι.
0: Θα τη βάλω κατευθείαν εκεί μέσα τη τσίχλα. Ναι. Αν τη βάλω, μου δίνεις 120 ευρώ. Αν δεν τη βάλω, σου δίνω 60 εσένα και 60 στο κράτος, που είναι πρόστιμο 60 ευρώ. Μέσα.
1: Πώς με του πάρεις έτσι πάλι. Πάλι εγώ θα πληρώσω.
0: Είσαι τόσο σίγουρος ότι θα τη βάλω. Δύσκολο, είναι μικρό, ε. Αλλά μου πας και πολύ στις παλιά. Όχι με τσίχλες, αλλά οκ. Όχι ρε φίλε, θα την μαζέψω.
1: Α, πήρα 60 ευρώ.
0: Έλα ρε φίλε. Τι έγινε, πώς από εδώ.
1: Εσείς πώς από εδώ.
0: Φοβερός, ε. Δουλεύει 24 ώρες 24ωρο. Τώρα βράδυ εμείς βγήκαμε να μου προτείνει κάτι για ποτό, να σε φωνάξω μετά να σου πω να κάνουμε γύρισμα.
1: Καλά, σιγά που με φώναζες τώρα.
0: Θα σε φώναζα να κάνουμε γύρισμα, ρε φίλε. Να προτείνουμε κάτι.
1: Α,
0: μέχρι
1: γύρισμα.
0: Τις... ναι, μέχρι τις 10 είναι κλειστά όλα. Να πει κάποιος άνθρωπος να κάνει 11 η ώρα, 12. Ξέρω εγώ να πιει ένα ποτάκι ή να κάτι να κάνει.
1: Ναι, διαλυτερεύει το πράγμα.
0: Και εδώ πέρα η Λίδα τα ξέρει όλα. Έχει ειδικότητα στο Βέλγιο, δεν είναι.
2: Στην ξερολία.
0: Μια από τις ξερολίες βγάζει με αυτό εδώ πέρα που είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, έλα.
0: Μου θυμίζει το σακουλέβα στη Φλόρινα. Καλή, ε!
1: Ρε εσύ, τι είναι αυτό.
0: Μπράβο. Έχω πάθει πλάκα με αυτό το μαγαζί. Είναι τρομερό. Έχει παλιά αντικείμενα και ξέρεις ποιο είναι το ωραίο. Ότι όποιο αντικείμενο και να πιάσεις, πωλείται. Δηλαδή, πιάνω αυτό, δες, και λέει 16 ευρώ. Μπορείς να το αγοράσεις, δηλαδή ό,τι βλέπεις εδώ μέσα, αγοράζεται κιόλας. Φοβερό.

0: Καλημέρα και καλή βραδιά. Είμαστε στην Μπριζ. Μπαίνουμε στο λεωφορείο και πάμε Γάνδη για λίγο και μετά Βρυξέλλες.
1: Παραγωγάρα.
0: Άστο.

Το Mystic Lab ή Πολύπτυχο της Γάνδης στα ελληνικά είναι ένα διάσημο έργο των αδερφών Van Eyck. Αυτό θα δούμε τώρα και έχει και ενδιαφέρουσα ιστορία. Για να ολοκληρωθεί το έργο χρειάστηκαν περίπου 5 χρόνια. Απλά τον τρίτο χρόνο ο ένας από τους δύο αδερφούς πέθανε και δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένο το έργο.

0: Μόλις βγήκαμε τον καθεδρικό ναό, είδαμε τα έργα του Ρούμπινς και των αδερφών Van Eyck. Πρώτη φορά στη ζωή μου εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από το έργο, από το Mystic Lab των αδερφών Van Eyck. Τέτοιος ρεαλισμός δεν υπήρχε, δηλαδή το κοιτούσες, το ξανακοιτούσες, κολλούσες, είχε τόση λεπτομέρεια που ήθελες μία ώρα και κάτι για να δεις τον πίνακα και αν.
1: Επιτέλους φτάσαμε στην πρωτεύουσα του Βελγίου, στην πόλη που χτυπά η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να αποτελεί ένα γραφειοκρατικό κέντρο, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε για τον τόπο που γεννήθηκε το Art Nouveau και για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σχολή των κόμιξ. Φαντάζομαι όσοι είστε κοντά στην ηλικία με εμένα, δεν είναι δυνατόν να μην έχετε παρακολουθήσει τον θρυλικό Ten Ten. Όπου και αν έχω ταξιδέψει στον κόσμο, δεν υπάρχει σημείο που να μην έχω συναντήσει Έλληνα. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων, το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνουν.
0: Έχω έρθει στη Στροφιλιά, ένα πολύ ωραίο εστιατόριο εδώ στις Βρυξέλλες, για να συναντήσω τον Γιώργο τον Σβανιά. Προτείνεται και από το Michelin Guide. Έλα ρε Τζόρτζ.
2: Γεια σου Χρυσταρά.
0: Τι γίνεται. Πώς πας, όλα καλά.
2: Καλά, εσύ. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε και τι ωραίο μαγαζί έχεις.
2: Είμαι, το έχουμε.
0: Έπανα πλάκα. Ευχαριστώ δηλαδή πολύ. Αυτό το βάθος, αυτό το ωραίο τώρα που θα κάτσουμε, βλέπω μέσα, τι ωραία.
2: Ναι, ναι, θα είναι πολύ μεγάλο μαγαζί. Εδώ χωράνε περίπου 100 με 120 άτομα και έχουμε ακόμη και ένα κελάρι κάτω του 17ου αιώνα. Όπου κρατάμε και όλα μας τα κρασιά εκεί κάτω, ναι. Γιατί είναι τέλεια θερμοκρασία όλο το χρόνο.
0: Α, ωραία. Αυτό, θα, ναι, το δούμε,
2: ναι, ναι. Θα το δούμε
0: μετά αυτό. Λίγο να τσιμπήσουμε.
2: Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι.
0: Πες μου λίγο, καταρχήν που είμαστε, θα μου πεις. Λοιπόν, είμαστε... Πες μου λίγο την ιστορία, γενικά πώς προέκυψε από τη Στροφιλιά.
2: Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο των Βρυξελών, στην πρωτεύουσα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Ο δρόμος εδώ μπροστά λέγεται Rue du Marché aux Porcs, που είναι ο δρόμος για τα χοιρινά, γιατί παλιά εδώ ήταν γεμάτο αγορές. Το εστιατόριο αυτό εδώ το ξεκινήσαμε το 1999, ο πατέρας μου, ο οποίος είχε ανοίξει και το Ουζερί, το μεζεδοπολείο, από τα πρώτα στις Βρυξέλλες. Και μετά από 24 χρόνια λοιπόν, έχω αναλάβει πια εγώ, δουλεύουμε πάντα μαζί, αλλά εγώ έχω πάρει τα ενία. Τρέχουμε αυτό το τρένο το οποίο πάει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είμαστε γεμάτοι σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Γιατί αγαπάει ο κόσμος αυτό το μαγαζί και έρχεται και ξανάρχεται?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είμαστε το προσωπικό. Εδώ μέσα είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Το προσωπικό που έρχεται εδώ πέρα μένει για χρόνια, δεν φεύγουν. Άρα υπάρχουν και φιλίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Πρώτον. Δεύτερον, το φαγητό το οποίο προσφέρουμε. Αλλάζουμε τον κατάλογο κάθε 6 μήνες. Κρατάμε βεβαίως κάποια στοιχεία που θα δοκιμάσουμε και στη συνέχεια. Και τρίτον, βεβαίως ο κατάλογός μας με τα κρασιά, ο οποίος χάρη σε αυτόν έχουμε μάθει στον κόσμο για τον ελληνικό αμπελώνα, για τις ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Και τελευταίο, βεβαίως, ο χώρος, αυτός εδώ ο μοναδικός χώρος, όπου εδώ φτιάχνανε παλιά βαρέλια, τα οποία τα βάζανε μετά κάτω στο κελάρι. Και όλα αυτά κάνουν να γίνει αυτό το Στροφιλιά, αυτό που είναι αυτή τη στιγμή, ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης και της χώρας.
0: Πες μας μερικούς γνωστούς πελάτες εδώ πέρα που έχουν έρθει.
2: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε βεβαίως όλο το πολιτικό φάσμα του Βελγίου, το οποίο έχει, από πρωθυπουργούς μέχρι υπουργούς έρχονται συνέχεια εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλούς ευρωβουλευτές, Έλληνες και μη Έλληνες, οι οποίοι έρχονται και τρώνε εδώ πέρα.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα φαγητά των γνωστών που έρχονται εδώ πέρα?
2: Πρώτα απ' όλα ο Ταραμάσο Λευκός. Ναι. Αυτό έχει την πιο μεγάλη επιτυχία εδώ μέσα. Υπάρχει άνθρωποι, κόσμος που έρχεται μόνο και μόνο για τον ταραμά μας.

0: Για να βάλεις, να είμαστε
1: κάτι γιατί.
0: Και σωστή, γιατί θα δεις τώρα. Η έκπληξη που σου έχω.
1: Ωραία έκπληξη. Με βάζει να φορέσω γάντια.
0: Και σήμερα θα μάθουμε να κάνεις ρολάκια μελιτζάνας.
1: Εγώ δεν μπορώ να βάλω καν τα γάντια. Θα με βάλεις να κάνω ρολάκια μελιτζάνας.
0: Έτσι, έτσι, από εδώ.
1: Στο μαγειρικό νομίζω ότι είμαι ό,τι πιο άχρηστο υπάρχει στον κόσμο.
0: Ο Κωνσταντίνος από εδώ.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, χάρηκα.
0: Ο Χρήστος.
2: Χάρηκα πολύ. Παίρνω ένα εδώ.
1: Ναι.
2: Εδώ. Το βάζω εδώ στην άκρη. Το γυρίζω σιγά σιγά, δεν το πατάμε πολύ. Έβαλα. Βάζουμε εδώ.
1: Okay.
2: Okay.
1: Σαν γλώσσα ψάρι είναι το μεταξύ. Ωραία μελιτζάνα. Καλώς ήμουνα.
0: Καλώς ήσουνα. Εντάξει, έτσι για αρχή μια χαρά ήταν.
1: Δεν ψήθηκες και πολύ.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Καλύτερος είμαι στο κρασί.
0: Στο κρασί πολύ καλύτερος.
1: Τζόρτζ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ, Χριστάρα, μου να είσαι καλά.

0: Πάμε να σου δείξω και την έκπληξη τώρα λοιπόν.
1: Τι με βρες, να δω την κουζίνα.
0: Να δεις την κουζίνα.
1: Ωραία, είναι μια χαρά.
0: Γεια σας, γεια σας παιδιά, τι κάνετε.
1: Τι γίνεται.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Σου δίνω και γαντάκι.

Mannequin Peace. Σήμα κατά τεθέν εδώ των Βρυξελών. Το παιδάκι εδώ πέρα που κάνει το πιπί του. Εν τω μεταξύ, γιατί δεν ονομάστηκε Mannequin Peace. Πιο καλό θα ήταν. Κανείς δεν ξέρει πότε δημιουργήθηκε αυτό το γαλματάκι και γιατί. Υπάρχουν πολλοί λαϊκοί μύθοι φυσικά. Ένας μύθος είναι ότι οι γονείς ενός παιδιού το είχαν χάσει και κάνουν αυτό το γαλματάκι και συνέχεια βρήκαν το παιδί τους μαζί με χωρικούς. Ένας άλλος μύθος πολύ ωραίος είναι ότι ήταν το παιδάκι κατάσκοπος και πήγε και έκανε το πιπί του στα φυτίλια κάποιων που πήγαν να τεινάξουν την πόλη. Αυτό δηλαδή 100% πρέπει να ισχύει. Μια χαρά. Ένα παιδάκι, τόσο, κάνει 70 εκατοστά πόσο είναι αυτό, κάνει το πιπί του εδώ πέρα και έρχονται όλοι και δίνουν φωτογραφίες. Και έχει και μια γυναικεία εκδοχή που λέγεται Zanet Peace, που είναι πιο πέρα από εδώ και βαριόμαστε να πάμε. Αν γίνεται ο μοντέρ, να τη βάλει εδώ πέρα τη φωτογραφία από τη Zanet Peace. Κάνεις ένα γαλματάκι που κάνει το πιπί του και το πουλάς παντού. Όλα τα μαγαζιά αυτόν έχουνε. Εν τω μεταξύ δεν σταματάει κατ' ουρέ ποτέ.

0: Θα κάνω μαγικό κλείσιμο στις Βρυξέλλες. Δες τι κάνουν οι Βέλγοι, είναι πολύ μπροστά. Είμαι στα σκουπίδια, εδώ πέρα.
1: Και δες τι γίνεται τώρα, έχουν μπλε σακούλα για τα πλαστικά, κίτρινη για τα χαρτικά, πράσινη για τα κυπευτικά,
0: άσπρη για όλα τα άλλα
1: και πορτοκαλί για τα ίδια τροφής. Δηλαδή έχουν συγκεκριμένες σακούλες για το τι θα πετάξουν. Δηλαδή εγώ νόμιζα τώρα ότι είχαν απεργία τα απορριμματοφόρα, αλλά δεν έχουν. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτό είναι ένα σεμιναριακό κλείσιμο εκπομπής μπροστά στα σκουπίδια. Καληνύχτα. Αύριο φεύγουμε για Ελλάδα.
2: Αν και το ταξίδι μας διήρκησε μόνο 5 μέρες, νιώθω ότι γνώρισα το Βέλγιο βαθιά και ουσιαστικά. Τόσες εικόνες, τόσες σταθμοί, τόσες όμορφες συναντήσεις, που πραγματικά σε κάνουν να νιώθεις ευλογημένος για όλα αυτά που προσφέρει το ταξίδι στην ψυχή και στο μυαλό. Ανυπομονώ ήδη για τον επόμενο προορισμό.
3: Πάμε!
4: Πάμε! Πάμε! Βουά! Απαλτική! Yeah!

0: επέβαλε μετά στους πολίτες τιμωρία να προστατεύουν τους κύκνους μέχρι την ενιονιότητα. Το νιόνιο, του νιόνιου είναι, μέχρι την ενιονιότητα, κατάλαβες.
1: Σου πάει Γάντι.
2: Γάντι μου πάει Γάντι. Από το σώμα μου το πήρες. Συνδυαζόμαστε πολύ, φίλε, μπράβο.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
12: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
13: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
16: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
15: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
16: You're gonna feel it change, right?
15: Yeah.
16: It's beautiful. There you go.
15: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
17: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
18: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
19: Τάκης και Μπούμπις.
7: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έγιναν στάχτη από τις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία. Μία ανάσα από τη Μαδρίτη. Οι φλόγες μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες πριν αλλάξει ο άνεμος. Η χειρότερη κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διαμηνύει ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Υγειονομική βόμβα στην Αττική. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Το Ιράν δημοσίευσε ένα αποτρόπαιο βίντεο με τίτλο «Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ» και δείχνει τις αδυναμίες και τις κινήσεις της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το καμπανάκι στο χρηματιστήριο Αθηνών χτύπησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιριών Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, σηματοδοτώντας την έναρξη διαπραγμάτευσης των 57,8 εκατομμυρίων νέων μετοχών. Σήμερα γράφουμε νέο βιβλίο. Ο τίτλος του «Make Actor Even Greater Again», το μήνυμα του Προέδρου.

0: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες για να περιορίσουν τα ανεξέλεγκτα μέτωπα πριν το νέο κύμα καύσωνα σε Ισπανία και Γαλλία. Και οι δύο χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια ανελαίτη οικολογική και ανθρωπιστική καταστροφή, με τις πυρκαγιές να συνεχίζουν να καίνε τεράστιες εκτάσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμείνουν δυνατές. Αντιμετωπίζουμε μια εντελώς πρωτοφανή πυρκαγιά, δήλωσε ο Μακρόν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως τη σοβαρότερη κρίση από πυρκαγιές που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Στάχτη έχουν γίνει 1 εκατομμύριο στρέμματα σε Ισπανία και Γαλλία, με την πύρινη λέλαπα να απειλεί τον αστικό ιστό.
2: Those wildfires ripping through parts of France and Spain. More than 300,000 people have been evacuated so far, and the fear is that the situation is likely to get worse in the next few days.
1: Ανεξέλεγκτα είναι τα τεράστια μέτωπα γύρω από τη Μαδρίτη, με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
2: In Spain, more than 120,000 acres of land have been consumed by the fires near the capital Madrid. That makes it the biggest forest fire in the country's recent history.
1: Δυσίωνες και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, καθώς από σήμερα έρχεται νέος καύσωνας.
3: Pues las labores de extinción se están viendo más complicadas porque las temperaturas siguen siendo muy elevadas, la carga de combustible sigue siendo muy elevada, se está además juntando con la interfaz urbano-forestal, lo que dificulta también la ejecución, puesto que hay mucha población que se tiene que mover y ya no solo es la extinción la que entra en marcha.
1: Τις προσπάθειες των πυροσβεστών αναμένεται να δυσκολέψει και η αλλαγή που αναμένεται στην κατεύθυνση του ανέμου από το μεσημέρι, αυξάνοντας τις πιθανότητες για αναζωπηρώσεις.
4: Las películas de cuando ya crío del infierno que se abre una raja en el suelo, vemos el infierno en rojo, pues esto era la sensación que teníamos aquí. El sábado por la noche, toda esta ladera era impresionante. La zona que hay aparte de allá, de las casas, el fuego, unas llamas de 15-20 metros, eso era una barbaridad.
1: Οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί από τις φωτιές περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν.
4: No te puedo decir lo que es la impotencia que siente una persona de ver cómo arde tu domicilio, tus vecinos, tu pueblo, tu barrio. Eso ha sido un caos total.
1: Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς τα πύρινα μέτωπα περικυκλώνουν και σήμερα τον Μπορντό.
5: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a plus de 160 000 hectares qui ont été brûlés d'ores et déjà et la saison est loin d'être terminée.
1: Οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο ώστε να περιορίσουν τη φωτιά πριν από την άνοδο της θερμοκρασίας.
5: On va continuer mener cette bataille, mais on va d'ores et déjà lancer les travaux pour accompagner les familles, les communes, l'ensemble de ceux qui ont tout perdu, pour permettre des relogements. Et puis aussi pour leur redonner l'espoir et permettre de reconstruire derrière.
1: Οι γαλλικές αρχές παρέχουν διαρκώς τροφή, στέγη και φροντίδα στους εκτοπισμένους.
0: Σπύρο Μουζακίτη, πόσο κοντά είναι η πυρκαγιά στη Μαδρίτη?
6: Καταρχάς να πούμε, Ιωάννα, ότι δύο είναι τα πύρινα μέτωπα που απειλούν αυτή τη στιγμή την πρωτεύουσα της Ισπανίας. Όπως θα δούμε και στον χάρτη, βρίσκονται στις περιοχές Αλμορόξ και Άβυλα. Είναι αυτές οι περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν παραδοθεί στις φλόγες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν προσπάθειες έτσι ώστε η φωτιά να μην προσεγγίσει κι άλλο την πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη. Η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται 40 χιλιόμετρα μακριά από την Μαδρίτη. Εκεί λοιπόν είναι που επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε πως υπάρχει έντονη ανησυχία για δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι από σήμερα ξεκινάει ένα νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να επηρεάσει τα πύρινα μέτωπα.
0: Αυτό τους φοβίζει πολύ, τους τρομάζει πολύ, Σπύρο.
6: Έτσι ακριβώς είναι, Ιωάννα. Και από την άλλη πλευρά, το μεσημέρι αναμένεται απότομη αλλαγή του αέρα που ενδέχεται να προκαλέσει μεγάλες αναζωπηρώσεις στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ποια είναι η αιτία για τις μεγάλες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία, θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Οι καύσωνες, Ιωάννα. Στην πραγματικότητα, η Δυτική Ευρώπη και ειδικά και η Γαλλία και η Ισπανία βιώνουν καύσωνες, ένα παραταμένο καύσωνα.
0: Από
7: τα τέλη Μαΐου μέχρι και τώρα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον 10 με 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Γι' αυτό και ευνοείται πάρα πολύ η εκδήλωση αλλά και η εξάπλωση πυρκαγιών και στις δύο χώρες. Και βλέπουμε αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές να κατακαίνε πολύ μεγάλες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης. Θα δούμε χαρακτηριστικά ότι πολύ ψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται από τέλη Μαΐου μέχρι και σήμερα στην Ισπανία. Βλέπουμε χαρακτηριστικά 30 Μαΐου έφτασε 41 βαθμούς θερμοκρασία, 22 Ιουνίου 45, του 44 2 Ιουλίου, σε 7 Ιουλίου του 45 βαθμούς Κελσίου και στις 21 Ιουλίου του 44 βαθμούς Κελσίου πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Παρόμοιες συνθήκες ισχύουν και για τη Γαλλία. Θα δούμε χαρακτηριστικά ότι και εκεί τέλη Μαΐου είχαν ένα πρωτοφανή καύσωνα 39 βαθμούς, μιλάμε για πολύ ψηλή θερμοκρασία για τέτοια εποχή. 44 βαθμούς 24 Ιουνίου, 7 Ιουλίου 42 και 42 βαθμούς και στις 12 Ιουλίου. Και περιμένουμε νέο καύσωνα τις επόμενες ημέρες και στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων από τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Η Γεωργία Τσάλη βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον και μάλιστα τα ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική.
8: Συνεγερμό σήμανε η Ιωάννα στο Ήλιον μετά τον εντοπισμό 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων και τροφίμων ζωικής προέλευσης, τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Αττική. Να πούμε ότι οι ελεγκτές εντόπισαν στο Ήλιον εγκατάσταση, όπου ενώ την προηγούμενη επιχείρηση είχε διακόψει τη λειτουργία της, δραστηριοποιούνταν νέα εταιρεία χωρίς την απαιτούμενη έγκριση για παραγωγή και επεξεργασία κρέατος. Να πούμε συγκεκριμένα ότι στους ψυκτικούς θαλάμους κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι προϊόντων κρέατος, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα καθώς δεν είχαν νόμιμη σήμανση. Η έρευνα επεκτάθηκε σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες προϊόντων, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν στην επιβολή κυρώσεων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς.
9: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα.
0: Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται μέλη της μαφίας της Κρήτης, με τις αρχές να ερευνούν για στοιχεία σχετικά με τις φερόμενες αγοραπολισίες όπλων και πυρομαχικών. Σοκ προκαλούν βίντεο από κρητικά πανηγύρια και γλέντια, κατά τα οποία τα μέλη της μαφίας της Κρήτης ρίχνουν με περίστροφα και καραμπίνες στον αέρα. Μάλιστα, στέκονται δίπλα σε κόσμο που προσπαθεί να καλυφθεί και να κλείσει τα αυτιά του. Στο μεταξύ, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ενώ νωρίτερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους επίσης αφέθηκε και ο καθηγητής τοξικολογίας.
10: Επίδειξη ισχύως έκαναν τα μέλη της κρητικής μαφίας. Άδειαζαν ανενόχλητη Καλάσνικοφ και αυτόματα όπλα σε πανηγύρια και γλέντια με το πρόσχημα της παράδοσης της μπαλωθιάς. Έστειναν σκηνές τρόμου δίπλα σε οικογένειες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνουν καρέ-καρέ τη δράση της μαφίας των Χανίων, ένα κύκλωμα που για χρόνια λειτουργούσε σαν κράτος εν κράτη στην Κρήτη.
11: Αφαιρόμενα ως μέλη της μαφίας των Χανίων να πυροβολούν ασκόπως ακόμα και με βαριά πυροβόλα όπλα, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αναδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα άτομα θεωρούσαν ότι είναι υπεράνω τον νόμο και πίστευαν ότι οι μπαλουθιές θα μείνουν ατιμόρυτες.
10: Η μαφία της Κρήτης διαφήμιζε και το οπλοστάσιό της. Οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν φωτογραφίες των όπλων, πληροφορίες για τον τύπο τους, το χρώμα, την κατάστασή τους, ακόμα και τον αριθμό των φυσικιών που θα παραλάμβαναν μαζί με κάθε όπλο. Οι τιμές σύμφωνα με τη δικογραφία κυμαίνονταν από περίπου 500 έως και 2.000 ευρώ, ενώ τα ακριβότερα ήταν τα καινούρια Καλάσνικοφ και άλλα πυροβόλα όπλα υψηλής αξίας. Το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Χανίων πέρασε ο καθηγητής τοξικολογίας που φέρεται να εξέδιδε κατά παραγγελία εκθέσεις εναντί οικονομικού ανταλλάγματος. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εκείνους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης κάθε 15 ημέρες στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. Μετά την πολύωρη απολογία του, ελεύθερος αφέθηκε με τους περιορίστικους όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής.
12: Ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Ο εντολέας μας αρνείται το σύνολο των αποδιδόμενων κατηγοριών.
10: Η Οι υποθέσεις της μαφίας της Κρήτης ξεκίνησαν να απασχολούν από τον Αύγουστο του 2025 τις αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς τα μέλη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 90 και νέες υποθέσεις εξακολουθούν να αποκαλύπτονται.
0: Να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης θανάτου της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, επιχειρούν οι αρχές. Στην ανακρίτρια δίνει εξηγήσεις στο ζευγάρι για τη δολοφονία της, ενώ σε λίγη ώρα θα πούν το τελευταίο αντίο στη διασώστρια, συγγενείς και φίλοι, Βασιλεία Μανοπούλου.
13: Με ανακοίνωσή της, η δικηγόρος της οικογένειας απορρίπτει ουσιαστικά ότι ο 49χρονος ήταν σε άμυνα. Και αυτό γιατί στηρίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και στα 7 δευτερόλεπτα στα οποία έμεινε μέσα στο σπίτι η άτυχη 41χρονη. Τώρα, σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την θεωρία, ο 49χρονος δεν θα προλάβαινε αν είχε ευνηδιαστεί ουσιαστικά να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε, να τρέξει πίσω της, να πάρει την καρέκλα, να την πετάξει, να την κυνηγήσει και να την μαχαιρώσει θανάσιμα. Τώρα στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξοπίσω της. Την εξφενδονίζει με καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο και συνεχίζει να την καταδιώκει. Κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι. Αυτά γράφει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, ενώ σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι φίλοι και συγγενείς στη Σύρο θα πούν το τελευταίο αντίο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία. Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο Έντικ, που συνδέεται με τα συμβόλαια θανάτου κατά της Greek Mafia. Μαρίζα Λιναρδάτου, μαζί του συνελήφθηκε ο Λεωνίδας, ομογενής από το Ουσμπεκιστάν και υπαρχηγός της οργάνωσης.
14: Στα χέρια λοιπόν των διοκτικών αρχών στο Ντουμπάι βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας, γνωστός ως Έντικ ή αλλιώς ως η φωνή από το Ντουμπάι. Αρχηγός λοιπόν διεθνούς κυκλώματος διακίνησης λαθρέων τσιγάρων, ο Έντικ, αλλά στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ο υπαρχηγός του κυκλώματος, γνωστός με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Τώρα να θυμίσουμε ότι και τα δύο μέλη, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται να εμπλέκονται σε διάφορες υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, αρπαγές, διακίνηση λαθρέων τσιγάρων, αλλά και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της Greek Mafia. Οι ελληνικές αρχές τώρα ζήτησαν την έκδοση των δύο ανδρών στη χώρα, στέλνοντας και σχετικό αίτημα, όπου και αναμένεται η απάντηση, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό, Κωνστάλατζα.
15: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Νίκου Χρυστοδουλίδη, με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον κ. Αντώνιο Γκουτιέρες, στο Προεδρικό Μέγαρο, από όπου βλέπουμε τις εικόνες με την έναρξη των συνομιλιών. Αμέσως μετά, ο κ. Γκουτέρες θα μεταβεί στα κατεχόμενα, όπου θα συναντηθεί με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, τον κ. Τουφάν Ερχιουρμάν. Η επίσκεψη Γκουτέρες Ιωάννα στην Κύπρο σηματοδοτεί την κορύφωση της νέας προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Θυμίζω στους τηλεθεατές ότι οι συνομιλίες κατέρευσαν το 2017 στο Κραν Μοντανά, όταν η τουρκοκυπριακή πλευρά επέμενε στην απαράδεκτη λύση των δύο ξεχωριστών κρατών. Η εκλογή Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και η πρόθεσή του να διερευνήσει την προοπτική μιας ομοσπονδιακής λύσης άλλαξε τα δεδομένα, και έτσι τους τελευταίους μήνες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επιδίδεται σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την επανέναρξη των διευρυμένων συνομιλιών. Σημειώνεται ότι η θητεία του κυρίου Γκουτέρες λήγει το τέλος του 2026, τον ερχόμενο Δεκέμβριο, και γι' αυτό το λόγο στις δηλώσεις που θα ακούσουμε σε λίγο ο κύριος Γκουτέρες δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες σε μια χρονική στιγμή έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αύριο ο κύριος Γκουτέρες, ο κύριος Χρυστοδουλίδης και ο ηγέτης του ψευδοκράτους θα κάνουν μια κοινή συνάντηση στην πράσινη γραμμή και θα ακολουθήσουν και δηλώσεις αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Αντώνιο Γκουτέρες.
16: We need good news in Cyprus. We need good news in the region. We need good news at international level. And we count on your support and your political commitment, especially in this very challenging international challenging times at international level. This is a visit of solidarity and unity. And a visit with the objective to support the two Cypriot communities in order to find a solution. Having full conscience that a solution of Cyprus will have not only a very positive impact for Cyprus, but will be extremely useful in the context of a very difficult situation of the region.
0: Κώστα, στους κόλπους του Πασόκης έρχεται πλέον ο Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα υποδεχθεί τον ανεξάρτητο βουλευτή στη Χαριλάου Τρικούπη.
15: Πριν από λίγα λεπτά υποδέχθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Χουρδάκη, ήταν πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας. Όπως όλα δείχνουν, θα ενταχθεί στους κόλπους του Πασόκ. Επομένως, το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης θα αυξήσει την κοινοβουλευτική του δύναμη, αριθμώντας μετά την ένταξη του νέου βουλευτή τους 33 συνολικά βουλευτές.
0: Κώστα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το σχέδιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση.
15: Το σχέδιο Αριστοτέλης, όπως το ονομάζει ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας αυτή την ώρα στο Σαράφιο παρουσιάζει τους 5 βασικούς άξονες αυτού του σχεδίου. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η αποκέντρωση, η δημιουργία νέων δήμων, η δημιουργία μητροπολιτικών δήμων με κυβερνητικές αρμοδιότητες, η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση σε οικονομικό επίπεδο των Δήμων, ώστε να υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες, να μην υπάρχει άλλη επικάλυψη στους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να επιτευχθεί η αποκέντρωση της εξουσίας, όπως είναι και το βασικό σύνθημα κατά την παρουσίαση των βασικών σημείων για την τοπική αυτοδιοίκηση από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει και την πολιτική του σημειολογία αυτή η παρουσίαση στο Σεράφιο σήμερα, διότι το παρόν δίνουν ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, αλλά και ο Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Πειραιά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
17: Ένα μεγάλο κεφάλαιο της πολιτικής μας ιστορίας, ένας μεγάλος ιστορικός κύκλος θα έλεγα, αρχίζει και κλείνει, τίνει να ολοκληρωθεί. Η πολιτική φθορά, η διαφθορά, η έκπτωση του κράτους δικαίου και η διάλυση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σχεδόν σε όλους τους θεσμούς, νομίζω το πιστοποιούν αυτό. Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μια διαφορετική κυβέρνηση, ζητά ένα διαφορετικό κράτος, ζητά νέους θεσμούς. Η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση. Και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Βασιλεία Μανοπούλου, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπους.
13: Πράγματι, τον συνεχάρη λοιπόν για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στην μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με την σύγχρονη δημιουργικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων της ταινίας έγιναν στην Ελλάδα.
0: Η ταινία είναι πράγματι εξαιρετική, Βασιλεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καρέ-καρέ καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο η στιγμή της ισχυρής φωνικής έκρηξης στη μονάδα παραγωγής ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, πριν ξεσπάσει η μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του εργοστασίου. Εκεί όπου έχασε τη ζωή του 67χρονος εργαζόμενος, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε η έκρηξη, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος.
18: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που η έκρηξη δημιουργεί ένα μεγάλο μανιτάρι, ενώ το οστικό κύμα σαρώνει περιοχές κοντά στο εργοστάσιο της Κορινθίας. Ακόμη και κάτοικοι στο Κιάτο αλλά και στο Λουτράκι αναφέρουν πως άκουσαν το θόρυβο.
19: Η έκρηξη ήταν τόσο εκοφαντική και δυνατή που έφτασε να γίνει να την ακούσουν και σε απόσταση 10 και 15 χιλιόμετρων από το σημείο της έκρηξης. Δυσάρεστο όλων είναι ότι είχαμε και ένα νεκρό, ο οποίος εκείνη την ώρα εργαζόταν μέσα στην μονάδα.
18: Ο άτυχος άνδρας ήταν 67 ετών αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης και τη μοιραία στιγμή πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος εκτελούνταν οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φωνική έκρηξη.
20: Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η ύπαρξη εκρηκτικού μείγματος στην ατμόσφαιρα λόγω της ιδιαιτερότητας της παραγωγικής διαδικασίας προκάλεσε πυρκαγιά, πιθανότατα και σύμφωνα με τις μαρτυρίες, από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης.
18: Σύμφωνα με πληροφορίες, το εργοστάσιο είχε και παροχέτευση προπανίου και ερευνάται κατά πόσο συνέβαλε στην έκρηξη.
21: Έγινε πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη, σκεφτείτε, και σπάσαν τζάμια.
22: Μια πολύ μεγάλη έκρηξη, εγώ καθόμουν στο σπίτι μου και έφυγα από τις καρέκλες.
23: Ήταν πολύ δυνατή, εγώ την έχω δει από την πρώτη στιγμή την έκρηξη. Ήταν φωτιά, μετά έγινε η έκρηξη.
18: Εξ αρχής, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου, οι οποίοι οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Φάνη Καραμπατσάκη, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας.
18: Αυτή την ώρα, Ιωάννα, και οι τρεις βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα απαγγείλει απευθείας κατηγορίες και στους τρεις ή αν θα διατάξει περαιτέρω έρευνα προτού απαγγελθούν οι κατηγορίες. Εφόσον απαγγείλει τις κατηγορίες, αυτές θα είναι ανθρωποκτονία, έκρηξη και παραβίαση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και θα κρίνει αν ειδικά η ανθρωποκτονία και η έκρηξη θα είναι κακούργημα, όπως είδαμε και στην περίπτωση της Βιολάντα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Σε μια εύθραυστη και άτυπη φάση αποκλιμάκωσης έχει εισέλθει η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σπύρο Μουζακίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλές και πολύ φιλικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.
6: Έτσι, Ιωάννα, λοιπόν, σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Ουάσιγκτον πραγματοποιεί καλές και φιλικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, ενώ τόνισε πως το Ιράν είναι αυτό που ζήτησε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να πάνε οι δύο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου. Τώρα, η Ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι ζήτησε συνομιλίες και τονίζει ότι δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να καθορίζουν μονομερώς πότε αρχίζει και πότε τελειώνει ο πόλεμος. Όλα αυτά ενώ σε λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, θα υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια κρίσιμη συνάντηση με κύριο θέμα τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
24: And right now they're talking to us about making a deal, but if we didn't do it tough, there would be no talk. No, you can't bribe them. You got to beat them, and we're beating the hell out of them. But we'll see how it turns out. Right now they have very friendly negotiations going on.
0: Έντονες αντιδράσεις και σοκ προκαλεί το αποτρόπαιο πραγματικά βίντεο που κυκλοφόρησε στο Ιράν και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσιάζει υποθετικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να δολοφονηθεί η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ. Το βίντεο περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της, προτάσεις για πιθανές επιθέσεις, αλλά και ευθείες απειλές κατά του γιου της Μπάρον Τραμπ.
25: Σάλλο και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το αποτρόπαιο βίντεο που κυκλοφόρησε από το Ιράν και παρουσιάζει ανατριχιαστικά σενάρια επίθεσης εναντίον της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το υλικό επιχειρεί να παρουσιάσει υποτιθέμενα κενά ασφαλείας γύρω από τη Μελάνια Τραμπ, προκαλώντας την αγερμό στις Αμερικανικές αρχές. Με τίτλο «Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ», το βίντεο περιγράφει σενάρια τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρας δολοφονίας, χρησιμοποιώντας πληροφορίες, εικόνες από τις μετακινήσεις της και στοιχεία που αφορούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το υλικό επικαλείται πληροφορίες όπως τα κωδικά ονόματα που χρησιμοποιούνται για τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, ενώ προβάλλονται εικόνες από την αυτοκινητοποπή της.
1: به کار رفته در این ویدیو حاصل استخراج اطلاعات از چند شبکه امنیتی ناشناس و تصاویر ماهواره‌ای است.
25: Δημοσιεύτηκε αρχικά από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ, το οποίο θεωρείται υποκινούμενο από τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, και μέσα σε λίγες ώρες διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο. Οι δημιουργοί του βίντεο στοχοποιούν την ενασχόληση της Μελάνιας Τραμπ με τη μόδα, παρουσιάζοντάς την ως πιθανό σημείο ευαλωτότητας.
1: Η شدید ملانیا به داشتن ظاهری هماهنگ با استانداردهای مد به بزرگترین نقطه ضعف زندگیش تبدیل شده است.
25: Γίνεται αναφορά σε πολυτελή καταστήματα μόδας που φέρεται να επισκέπτεται, καθώς και στις δημόσιες εμφανίσεις, αφήνοντας αιχμές για πιθανές απειλές κατά της ασφάλειάς της.
1: ملانیا علاقه خاصی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوکس خیابان پنجم منهتن نیویورک نظیر برگدورف گودمن و ساکس فیفت آنیو دارد. این مکان ها می تواند برای عملیات آزادی خواهان جهان مناسب باشد.
25: Το βίντεο περιλαμβάνει ακραίες και πολιτικές αναφορές κατά του γιου της Μπάρον Τραμπ, προκαλώντας νέες αντιδράσεις και αυξημένη ανησυχία. Μπάρον Τραμπ,
1: منتظر ما باشد.
25: Το περιεχόμενο του βίντεο βρίσκεται πλέον υπό ενδελεχή έλεγχο από τις αμερικανικές αρχές, καθώς οι αναφορές στην οικογένεια του Προέδρου ανεβάζουν κατακόρυφα το επίπεδο ανησυχίας.
0: Ήχησε το καμπανάκι στο χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον όμιλο Άκτορ, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Αλέξανδρο Εξάρχου να κάνει λόγο για καινούριο βιβλίο, καινούριο Άκτορ, Ραφαήλ Κάμπερ.
2: Ιωάννα, οι 57,8 εκατομμύρια νέες μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας την μεγαλύτερη χρηματοδοτική κίνηση στην ιστορία του ομίλου Άκτορ. Το μήνυμα της αγοράς ήταν ιδιαίτερα ισχυρό. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατομμυρίων ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές, καθώς οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορικό ορόσημο για την Άκτορ, επισημένοντας ότι μέσα στους τελευταίους 18 μήνες έχουν εισρεύσει στον όμιλο κεφάλαια ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε, η Άκτορ είναι πλέον η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο όμιλος πλέον είναι πλήρως κεφαλοποιημένος με επενδυτικά πλάνα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2031.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Αλέξανδρος Εξάρχου.
3: Η Άκτορ, ξέρετε, έχει μια δική της δυναμική. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι η μετοχή της. Η Άκτορ υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα. Πέρασε ένα διάστημα με περιπέτειες. Σήμερα το τελείωσε. Τελείωσαν οι περιπέτειες της Άκτορ οριστικώς. Η Άκτορ ξαναήρθε στη θέση που όφιλε να είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών στην νοτιοανατολική Ευρώπη.

0: Εξαιρετικά σημαντική ημέρα για την ΑΚΤΟ σήμερα. Έκλεισε ένα κομμάτι της ιστορίας της. Επανήλθε στη θέση που πάντα ήταν και που πρέπει να είναι. Σήμερα το ταμείο της ΑΚΤΟ υπερβαίνει το 1 δις, είναι παραπάνω από 1 δις 150 εκατομμύρια. Έχουμε ένα EBITDA της τάξης των 205 εκατομμυρίων με πρόθεση στις επενδύσεις που θα κάνουμε για τα επόμενα 5 χρόνια της τάξης των 3 δις να φτάσουμε ένα EBITDA στα 600 και 700 εκατομμύρια. Είναι ένα καινούργιο βιβλίο, όπως είπα και προηγουμένως, για την ΑΚΤΟ, το οποίο είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως των όποιων ευνοϊκών ή δυσμενών συνθήκων παρουσιαστούν στο μέλλον. Οπλιστήκαμε παρκώς για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που έχουμε ως όνειρο, να επαναφέρουμε δηλαδή, όχι μόνο να επαναφέρουμε πλέον γιατί αυτό έχει γίνει, αλλά να κάνουμε την ΑΚΤΟ τη μεγαλύτερη εταιρεία υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις τράπεζες που συμμετείχαν, και την Πειραιώς, τη UBS, την Goldman Sachs φυσικά, την Bank of America, την Credia κυρίως και την Optima, όλες όσες βοήθησαν στο να επιτύχουμε όχι μόνο την αύξηση για την οποία σήμερα ήρθαμε εδώ, αλλά να επιτύχουμε και ένα ταυτόχρονο ομόλογο που τουλάχιστον από όσο εγώ κοίταξα και προσπάθησα να μάθω, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, να γίνει αύξηση και ομόλογο μαζί.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η Εθνική Πόλων Ανδρών επιστρέφει σήμερα ως κυπελούχος κόσμου από το Σίδνεϊ. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την υποδοχή της Εθνικής Ομάδας βρίσκεται ο Νίκος Μπουζέας για να μεταφέρει το ρεπορτάζ. Νίκο.
2: Με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη τους και με το χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές τους, επέστρεψε πριν από περίπου μία ώρα η εθνική μας ομάδα Πόλο Ανδρών, Γιώργο, εδώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μετά από ένα πολύ ωραίο ταξίδι από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, η εθνική μας επέστρεψε έχοντας κατακτήσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο, βλέποντας τους κόπους χρόνου να ανταμείβονται μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι πρωταγωνιστές, ο Θοδωρής Βλάχος φυσικά, αλλά και οι παίκτες του. Να πούμε ότι εκατοντάδες κόσμου βρέθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να υποδεχθεί την ομάδα με την αποστολή να μην χαλάει κανένα χατήρι, να πραγματοποιεί κάθε αίτημα, να βγάζει δεκάδες φωτογραφίες, να υπογράφει πάρα πολλά αυτόγραφα και να χαρίζει χαμόγελα σε μικρούς αλλά και μεγάλους. Το 2026 είναι μια χρονιά ορόσημο για το ελληνικό πόλο, για την εθνική ομάδα Πόλο Ανδρών, καθώς πέρα από το πρώτο χρυσό σε παγκόσμιο κύπελλο που κατέκτησε τώρα στο Σίδνεϊ, τον περασμένο Ιανουάριο είχε κατακτήσει και το πρώτο της χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι και οι πρωταγωνιστές, ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του, υπόσχονται πως τα καλύτερα έρχονται. Γιώργο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Λόβρου Μάγερ της Βόλτσμπουργκ είναι ο εκλεκτός χαφ της ΑΕΚ. Η Ένωση τα έχει βρει όλα με τον παίκτη, ενώ έχει συμφωνήσει με τους λύκους στα 6 εκατομμύρια ευρώ σε μια μεταγραφή που θα αποτελέσει την ακριβότερη στην ιστορία της ελληνικής ομάδας. Ο παίκτης αγωνίζεται στο 8 αλλά και στο αριστερό άκρο της επίθεσης και πέρυσι συμμέτρησε με τη Βόλτσμπουργκ 3 γκολ και 5 ασίστ προτού υποβιβαστεί ο γερμανικός σύλλογος. Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Μάγερ στην ΑΕΚ θα έχει διάρκεια 4 ετών ως το καλοκαίρι του 2030. Παίκτης της Ντόρτμουντ τώρα πρέπει να θεωρείται ο ταλαντούχος Έλληνας εξτρέμ Κωνσταντίνος Καρέτσας. Το παιδί θαύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου εξαργύρωσε τις καλές του εμφανίσεις με την Γκένκ και με τους Βεσταλούς να πληρώνουν πάνω από 33 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Βελγικού Συλλόγου.
3: Ένας Έλληνας στην Ντόρτμουντ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, το παιδί θαύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπεισε τους Βεσταλούς να πληρώσουν 33 εκατομμύρια ευρώ στην Γκένκ. Έτσι έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Βελγικού Συλλόγου και η πέμπτη ακριβότερη στην ιστορία του Βελγικού Ποδοσφαίρου. Ο 19χρονος εξτρέμ που προορίζεται για αντικαταστάτης του Γιούλιαν Μπραντ εξαργύρωσε την περσινή σεζόν των 3 γκολ και 14 ασίστ σε 49 συμμετοχές, παίρνοντας το εισιτήριο για την Bundesliga. Η μεταγραφή Καρέτσα έρχεται να προσθεθεί στην λίστα Ελλήνων παικτών που έκαναν το μεταγραφικό μπαμ τις τελευταίες 5 ημέρες. Η αρχή έγινε με τον Χρήστο Τζόλι να γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή με τη μετακίνησή του στην Άρσεναλ για 40 εκατομμύρια ευρώ. Από την πρίση στους κανονιέρδες για αντικαταστάτηση του Λεάντρο Τροσάρτ και με αξιώσει να διεκδικήσει φανέλα βασικού στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Μεταγραφικό άλμα έκανε όμως και ο ανερχόμενος Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, ο οποίος από τον Ατρόμητο μετακόμισε στην Μπάγερ Μονάχου. Ο μόλις 17 ετών στόπερ εντυπωσίασε τους υπεύθυνους υποδομών των Βαβαρών με τη συμφωνία να μπορεί να αποφέρει δυνητικά έως και 1,5 εκατομμύριο ευρώ στους περιστεριώτες. Αίσθηση προκάλεσε και η μετακίνηση του 16χρονου Σπύρου Ζορμπά από τον Ολυμπιακό στη Μίλαν. Ο Έλληνας αμυντικός με συμμετοχές στις μικρές εθνικές ομάδες θα αποτελέσει μέρος του project Milan Futuro, μιας πρωτοβουλίας ανάπτυξης και εξέλιξης νέων ταλέντων με στόχο την καθιέρωση στην αδρική ομάδα.
1: Στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού τώρα, ο Στέφαν Ορτέγκα έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να αποτελέσει τον νέο τερματοφύλακα των Πειραιωτών. Στον αντίπαδο, ο Αντρέ Λουίζ αποτελεί και επίσημα παρελθόν, καθώς η Kansas City τον απέκτησε για πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ και έγινε η τρίτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Ολυμπιακού.
4: Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται σήμερα ο Στεφάν Ορτέγκα. Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας είναι ο εκλεκτός των Ερυθρόλευκων για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη κατά από τα δοκάρια και αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο ενός έτους με οψιόν για ακόμα ένα. Ο Ορτέγκα αναμένεται να αμείβεται με 1,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Αρμίνια Μπίλεφελτ, Μόναχο 1860, Μάντσεστερ Σίτι και Νότιχαμ Φόρεστ. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτρα. Ο Αλγερινός ήταν ένας από τους κορυφαίους μέσους του Βελγικού Πρωταθλήματος στην περσινή σεζόν και οι Πειραιώτες εμφανίζονται διατεθειμένοι να βγάλουν από τα ταμεία τους περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Για τον 23χρονο έχουν δείξει ενδιαφέρον και ομάδες από την Αγγλία, όμως ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι το φαβορί. Βαλίτσες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ετοιμάζει ο Αντρέ Λουίζ με τον Βραζιλιάνο να γίνεται η τρίτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι θα δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με την Kansas City να προσφέρει 19,5 εκατομμύρια ευρώ συν 3,5 εκατομμύρια υπό την μορφή μπόνους και την απόκτηση του 24χρονου. Ο Λουίζ αγωνίστηκε μόλις 10 φορές με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ζέστη και γενικά αίθριο καιρό θα κυλήσει και το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν, αναμένονται γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά, χωρίς όμως να σημειωθούν αξιόλογα φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και στο ανατολικό νοτιοανατολικό τοπικά 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3-5 μποφόρ. Τη νύχτα, οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές δεν θα πέσει κάτω από τους 24-27, ενώ στο 12 όχι κάτω από τους 28-30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί γενικά αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα δεν θα πέσει κάτω από τους 28 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 2-4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

0: Τετάρτη θα διατηρηθεί αίθρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην ανατολική και νότια χώρα θα σημειώσει πτώση. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Only...
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών λόφων. Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα. Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
3: Καλώς τους, καλώς!
1: Περπατώντας στην Πόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των καπετανέων και τα μονόχωρα των σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία είχε την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές, αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι.

Σε αυτό το μέρος τα αγόρια μεγαλώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα. Όπως γράφει και στο έπος των Σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς.

0: Είναι η ταυτότητά του, οικηγωτός της διαθήκησης φουγκαροσύνης του νησιού.
1: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων Σφουγγαράδων.
0: Πάνω σε αυτό, ενώ στη Σφουγγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
2: Άρα ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
0: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα, σαν κύριο επάγγελμα στην αρχή το σφουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοφόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσες της θάλασσας προγάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία, τα λεγόμενα ποκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Κάλυμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία, Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
2: Το πλήρωμα ήταν και δίτες.
0: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έντυνε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη, ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
2: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χριστός της Καλύμνου.
0: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσό μαλλοδέρνης του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν και η ζωή τους.

0: για το τίμημά της στην Πορτογαλία. Χάθηκαν νιάτα, τσακατεύτηκαν νέοι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτό ήταν το κισμέτ, η μοίρα του νησιού. Η σφουγγάρι ή το μάρι.
1: Η σφουγγάρι ή το μάρι.
2: Έτσι είναι η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Παντελή.
1: Καλώς τα παιδιά μου.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Καλώς
0: καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
2: Στην ελεύθερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου. Πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού. Με μια τόση μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί καταλήψαμε, ας πούμε, την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Αργυλέ. Μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
0: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
2: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι. Εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους. Δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή, με τα κανονικά, το παίρνουμε εμείς στο

0: βυθώ τον αέρα.
1: Και πότε έπαθες την νόσο του Δίτη?
0: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόπετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και τον μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Εκεί γρήγορη ανάδυση, δεν περιμένεις τίποτα άλλο από την νόσο το διτό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
1: Το φοβόσουνα?
0: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο κοίταγα το ρολόι. Κοίταγα το ρολόι, κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανομένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέληση μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άννα και εγγύωση γυναίκα μου. Λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Άρα εγώ λέω θα πάω στη δουλειά. Αυτό σου λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
1: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
0: Ναι, εντάξει. Α, άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα, δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
1: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
0: Κάτω, κάτω, κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχουμε κανένα άνθρωπο τίποτα, δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι, δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
1: Κάτω όμως.
0: Απλά κάτω, κάτω. Κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλους άνθρωπους.

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Απέχουμε 17 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καλύμνου. Μόλις προσπεράσαμε το Αργυνόντα, μια υπέροχη πλάση μπροστά, με καταγάλανα νερά. Λέγεται μάλιστα πως η Καλύμνος οφείλει το όνομά της στο κάλος των υδάτων της. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί.

Αυτός είναι ο εμποριός. Απέχουμε 21 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Στην ουσία, διανύσαμε όλο το οδικό δίκτυο για να φτάσουμε μέχρι εδώ και ο δρόμος εδώ σταματά. Είναι ο βορειότερος οικισμός

Το οδικό δίκτυο στην Κάλυμνο είναι πάρα πολύ μικρό. Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβεις δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

Μια άλλη όψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς. Η καταπράσινη, έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές καταλήγει εδώ, σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η πανικαριά και η αγάπη που μετατρέπει το βόνο σε τραγούδι.

0: μαντήλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνη. Γνωστή κι ως Νάτσα Νάτσα.
1: Μάνα δεν είχε να πάρει το πλέον.

0: Ποιος πήρα μια γυναίκα τα μοτσαλάτσα του κουγιάλου.
1: Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στην ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.

0: Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας σου να πηγαίνει σε σφουγγάρια και να στον εφέρουν μέσα σε μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα σε ένα τελάρο.
1: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε.
0: Ναι.
1: Και εσύ, Μιχάλη.
2: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Βεγγάζη κάτω. Πότε ένας αντινός των διδών που λέμε, πότε ένας χτυπημένος, πότε άλλος τελειωμένος. Και γι' αυτό βγαίνουν μερικά τέτοια τραγούδια που... Τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου.
1: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
2: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καρή μου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω γύρω, τα σκάβανε με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαν. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει και έτσι έγινε. Και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο, όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο, το να είμαστε βοσκοί σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
1: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Για έρωτες?
0: Εγώ αφού ξέρεις είμαι καψούρης.
1: Σε κατάλαβα.

0: αξίζει είναι η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα τρία παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα έχει όλα καλά. Με αυτά ζω και με αυτά θα πεθάνω.
1: Νάτσα, Νάτσα, γιατί σας λένε?
0: Ας σου πω, το τραγούδι που έβγαλα...
1: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα?
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι το λέτε εδώ στην Καλλιμνό?
0: Ναι.
1: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας?
2: Ο μικρός της παρέας. Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
1: Μαθαίνεις από αυτούς?
2: Ναι. Είμαι, εντάξει, από τα παιδάκια που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή, θα ξεκινήσω να κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λολάγρα?
2: Μια τρέλα.
1: Το Λόλα. Λόλα. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: I've been thinking about my painting a lot lately.
8: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
9: You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
10: Hi. I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
11: Do you know how to bake cookies?
12: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
13: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: walks away from this because some gun-shy kid could...
1: He won't walk away from this.
0: Some smart lawyer will have him out in 2 days.
2: They're not gonna get this one out. We've got an eyewitness.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα, με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Αμέσως μετά, Vitality.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έγιναν στάχτη. Μία ανάσα από τη Μαδρίτη οι φλόγες. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες πριν αλλάξει ο άνεμος και έρθει νέος καύσωνας. Η χειρότερη κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλώνει ο Γάλλος πρόεδρος. Το τελευταίο αντίο στην 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Νέα αυτοψία διέταξε η ανακρίτρια για τον θάνατό της. Φαίνεται ξεκάθαρα το μένος του δράστη, λέει η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια που ενδέχεται να φωτίσουν τα αίτια της μοιραίας συνάντησης. Σοκ από ιρανικό βίντεο που στοχοποιεί την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Μπάρον Τραμπ. Το Ιράν δημοσίευσε αποτρόπαιο βίντεο με τίτλο «Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ». Επικεντρώνεται στις συνήθειες και στις μετακινήσεις της, αλλά και σε σενάρια επίθεσης. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε τους Βρετανούς να θέλουν να μάθουν ελληνικά. Παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση. Εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις της Οδύσσιας στη Βρετανία. Πουλήθηκαν σχεδόν 40.000 αντίτυπα. Η ταινία σπάει τα ταμεία. Η συνομιλία Μητσοτάκη Νόλαν. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.

0: Η ζωή έχει αξία όταν ξέρεις να μοιράζεσαι και να προσφέρεις. Η προσφορά βοηθά στην προστασία της ψυχικής και της σωματικής υγείας. Μειώνει το στρες, καταπολεμά την κατάθλιψη, σε κρατά σε πνευματική εγρήγορση και σου δίνει την αίσθηση του σκοπού. Τι νόημα άλλωστε θα είχε η ζωή μας χωρίς να προσφέρουμε, χωρίς να δίνουμε με αυταπάρνηση? Θα ήταν αδιάφορη, θα είχε μια κακή ρουτίνα και μια απέραντη μοναξιά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε κάποιες ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας με ένα τοίχο για τα πόδια και γλουτούς. Σας έχει τύχει πολλές φορές στο πρωινό να μην ξέρετε τι να επιλέξετε? Είστε πολύ γλυκά παιδιά και φαίνεται ότι έχετε καλή ψυχή. Σαν άνθρωποι μιλάω.
1: Σκορεδέψαμε όλους.
0: Όχι, σταμάτα.
2: Σήμερα θα δείξουμε μία μάσκα η οποία βοηθάει στη σύσφυξη και στην ενυδάτωση του δέρματος.
0: Έστω και μία γυναίκα μετά από τη σημερινή μας κουβέντα να πάρει το θάρρος να κάνει πράγματα για αυτήν και να νιώσει καλά, είναι κέρδος.
3: Είναι πολύ μεγάλο κέρδος και θα πρέπει κάθε άνθρωπος, γυναίκα και άντρας, αλλά μιλάμε τώρα για τις γυναίκες, πρέπει να το τολμήσει και να μην φοβηθεί τίποτα.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε κάποιες ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας με ένα τοίχο για τα πόδια και γλουτούς. Πάρα πολύ απλές ασκήσεις, ισομετρικές και όχι μόνο, για την ενδυνάμωση των ποδιών και για τους γλουτούς. Ξεκινάμε με την πρώτη άσκηση. Θέλω να καθίσετε πίσω στον τοίχο. Τα πόδια είναι στο άνοιγμα της λεκάνης των ισχύων. Εδώ θα κάνω ένα βήμα μπροστά για να καταλάβετε ακριβώς τη θέση. Σε αυτήν εδώ την άσκηση θα χρησιμοποιήσουμε ή παπούτσια ή πρέπει να είμαστε ξυπόλυτες, χωρίς κάλτσες, γιατί μπορεί να γλιστρήσουμε. Οπότε για να έχουμε ασφάλεια χρειαζόμαστε τα παπούτσια. Κάνω ένα βήμα λοιπόν μπροστά από τον τοίχο. Εδώ φέρνω τα πόδια μου στο άνοιγμα της λεκάνης και κάθομαι πίσω. Θέλω να καθίσετε έτσι ώστε να σχηματίσετε ορθή γωνία τον κορμό με τα πόδια. Θα σφίξετε καλά την κοιλιά. Η σπονδυλική στήλη πρέπει να εφάπτεται στον τοίχο. Φέρνω ελαφρώς τη λεκάνη μου μπροστά για να σιγουρευτούμε ότι καθόμαστε καλά. Αν είμαστε αρχάριοι όμως, θα ανεβάσω τον κορμό πιο πάνω. Εδώ, σε αυτή τη θέση, ήδη αρχίζουμε και νιώθουμε ακριβώς στον μπροστινό μέρος των ποδιών την ένταση εδώ και μπορούμε να κρατήσουμε χρόνο. Εδώ δεν πάμε με επαναλήψεις, θα κρατήσουμε χρόνο. Και το challenge είναι όσο πιο πολύ χρόνο μπορώ να μείνω σε αυτήν εδώ τη θέση. Είναι μια, φαίνεται μάλλον, μια πολύ απλή άσκηση, αλλά ουσιαστικά δεν είναι. Δεν είναι και τόσο εύκολο να κρατηθείς σε αυτήν εδώ τη θέση για αρκετή ώρα. Αλλά προσπαθήστε στο σπίτι να την κάνετε με τη βοήθεια ενός τοίχου. Είναι ισομετρική άσκηση και ενδυναμώνουμε πολύ τον μπροστινό μέρος των ποδιών. Και αν έχουμε θέμα με τα γόνατα, δεν πρέπει να υπερβαίνουμε την ορθή γωνία. Εδώ, μένουμε λοιπόν όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε. Εδώ, καθόμαστε, βάζω τα χέρια πίσω για να ανεβάσω τον κορμό και κάνω ξανά προς τα κάτω. Είμαι στην ίδια θέση και θα κάνω μία παραλλαγή σε αυτήν εδώ τη θέση. Μπορώ να κλείσω και να ανοίξω τα γόνατα και να μετρήσω και να κάνω και τρία σετ. Αρχίζει και κουράζει και εγώ να φανταστείτε, μην νομίζετε ότι και για μένα είναι εύκολο. Εδώ νιώθω όλη την ένταση στον μπροστινό μέρος των ποδιών. Είναι όμως μια πολύ καλή άσκηση για τον τετρακέφαλο. Εδώ χαλαρώνω. Δεν θα σας πάω σε πιο πολύπλοκες ασκήσεις. Στο μέλλον θα το κάνουμε αυτό. Και τώρα θα βγάλω τα παπούτσια για να ξαπλώσω σε ύπτια θέση. Και ανάσκελα, εδώ θα βάλετε ένα στρώμα κάτω στο πάτωμα. Θα ξαπλώσετε και θα τοποθετήσετε τα πόδια σας πάλι σε ορθή γωνία και στο άνοιγμα της λεκάνης και των ισχύων. Εδώ φέρνω τα χέρια παράλληλα με τον κορμό, ακουμπάω τις παλάμες κάτω, η ώμη προς τα πίσω και κάτω, να εφάπτεται πάλι όλη η σπονδυλική στήλη στο πάτωμα, βάζω δύναμη στα πέλματα και θέλω να ανεβάσω τη λεκάνη. Εδώ. Και πιέζω προς τα πάνω, σφίγγω καλά γλουτούς, σφίγγω μυρούς. Εδώ προσέξτε μέσα το στομάχι. Τα χέρια, όπως είπαμε, παράλληλα με τον κορμό. Πιέζω προς τα πάνω, κατεβάζω τη λεκάνη και ξανά. Και συνεχίζω με επαναλήψεις. Αν θέλετε να το δυσκολέψετε λίγο, ανεβάζω τη λεκάνη πάνω, τεντώνω το ένα πόδι, κατεβάζω και τη λεκάνη κάτω. Πάνω, τεντώνω, κάτω και το ίδιο. Εδώ, τεντώνω και κάτω. Βγάζω αέρα και κάτω. Πάνω, τεντώνω, μπορώ να κάνω και flex τα δάχτυλα, μύτη, κατεβάζω και κάτω. Ψηλά, σφίγγω πάντα γλουτούς, τεντώνω το πόδι, κατεβάζω και κατεβάζω τη λεκάνη. Για να χαλαρώσω, θα φέρω λυγισμένα τα πόδια μου στο στήθος, εδώ. Θα πάρω μια βαθιά εισπνοή ξανά και θα αφήσω τα πόδια χαλαρά στον τοίχο. Εδώ θα κατέβω λίγο πιο χαμηλά και μία τελευταία άσκηση για τους προσαγωγούς. Flex τα δάχτυλα, τεντωμένα τα πόδια. Πάλι στην ίδια θέση ο κορμός με τα πόδια, ανοίγω και κλείνω. Ανοίγω και κλείνω. Πάμε με ένα σταθερό ρυθμό. Όσες πιο πολλές επαναλήψεις μπορείτε. Μπορώ να στρίψω λίγο και τα δάχτυλα προς τα έξω και δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ, αλλά μπορώ και να πιέζω προς τα κάτω με συνεχόμενη επανάληψη. Εδώ, και είναι πολύ καλό και για τα ισχύα μας. Ελπίζω να τις κάνετε και εσείς στο σπίτι, γιατί πραγματικά βοηθούν και στην ενδυνάμωση των ποδιών, αλλά και των γλουτών.

0: πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Σας έχει τύχει πολλές φορές στο πρωινό να μην ξέρετε τι να επιλέξετε? Το πρωινό είναι από τα πιο σημαντικά γεύματα. Γι' αυτό θα μας μιλήσει η κυρία Ρένα Σύμπα, διατροφολόγος, καθώς και η Βασιλική Τσερτζελή, βιολόγος και δημιουργός περιεχομένου. Θα δούμε τι επιλογές μπορούμε να κάνουμε ανάλογα τις ανάγκες που έχουμε, αλλά και αν είναι έντονη η καθημερινότητα, αν ασχολούμαστε με τον αθλητισμό ή όχι. Λοιπόν, η κάθε μία έχει επιλέξει από ένα διαφορετικό πρωινό. Κάτι σε αλμυρό και κάτι σε γλυκό. Ανάλογα τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Εγώ, για παράδειγμα, έχω επιλέξει αυτό το αλμυρό για αρχή και μετά το γλυκό. Ψωμί, γιαούρτι, το αυγό μου, κάτι σε φρέσκο, ντομάτα με αγκουράκι. Και μετά θα φάω το γιαούρτι μου με λίγο γκράμπερι, βρώμη, λίγο αποξηραμένα δαμάσκη, να ξηρώσω καρπούς. Το ξέρω ότι είναι υπερβολική η ποσότητα και θα μου πει η Ρένα τώρα, αλλά εγώ έχω έντονες ανάγκες στην καθημερινότητά μου και απαιτώ ενέργεια, οπότε...
1: Ελένη μου, είναι καταπληκτικές οι επιλογές που έχεις κάνει, ιδιαίτερα θρεπτικές, και γνωρίζω πολύ καλά ότι προσέχεις τη θρέψη σου. Αρκετή πρωτεΐνη, διότι είσαι αθλήτρια, από το αυγό, από το γιαούρτι. Χαίρομαι πολύ που πάντα βάζεις κάτι φρέσκο, διότι οι φρέσκες τροφές μας προσδίδουν τις φυτικές ίνες που χρειαζόμαστε για την καλύτερη λειτουργία του πεπτικού μας συστήματος.
0: Αλλά και τη βρώμη και τα δημητριακά εδώ, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία επιλογή.
0: Έχω βάλει και λίγο μέλι. Ως γλυκαντική ουσία. Ναι.
1: Και η γλυκαντικό και οι θεραπευτικές ιδιότητες του μελιού είναι άπειρες, Ελένη μου. Μια κουταλιά της σούπας και δύο, εσείς οι αθλητές. Εσείς οι αθλητές όμως.
0: Ναι, να το τονίσουμε αυτό. Ναι. Γιατί όταν έχουμε έντονες ενεργειακές ανάγκες, απαιτούμε και να φάμε και το κάτι παραπάνω. Να υπερβούμε λίγο την ποσότητα βασιλική. Η βασιλική τι έχει επιλέξει?
2: Είναι παρόμοιο το αλμυρό μας πιάτο. Επιλέγω και εγώ αυγά και για την πρωτεΐνη και γιατί έχουν πολλά αντιοξειδωτικά. Λίγο γιαουρτάκι, ψωμί ολικής που σε σχέση με το λευκό ψωμί έχει σύνθετους υδατάνθρακες, έχει περισσότερες φυτικές ίνες, οπότε με κρατάει χορτάτη για περισσότερη ώρα.
0: Το ίδιο ψωμί διαλέξαμε.
2: Ναι, το ίδιο. Και έχω πάρει και το γλυκάκι μου, αλλά το τρώω λίγο αργότερα εγώ από το πρωινό.
0: Πάσα σνακ δηλαδή.
1: Τέλεια, καταπληκτικά. Και το μέλι σε αυτή τη μορφή, την κερίθρα μελιού, που δεν τη βρίσκουμε δύσκολα, εύκολα, πρέπει να την ψάξουμε λίγο. Έχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όσον αφορά την ποσότητα της φρουκτόζης, της γλυκόζης, σε σωστές αναλογίες.
0: Μας δίνει ενέργεια.
1: Και για σνακ στο δεκατιανό και για απογευματινό αυτό μπορούμε να το επιλέξουμε, ειδικά την ώρα 40 λεπτά πριν πάμε για άσκηση.
0: Εσύ λειτουδίαιτη σε βλέπω.
1: Εγώ είπα να αντιπροσωπεύσω, Ελένη μου, σήμερα τις γυναίκες που εργάζονται,
0: και
1: δεν... εργάζονται πολλές ώρες, κάνουν καθιστική δουλειά, πολλές ώρες στο γραφείο τους, οπότε μία φέτα ψωμί ολικής άλεσης με ένα αυγό, ποσέ, ή έστω αν θα γίνει σε ένα αντικολλητικό τηγάνι με πολύ λίγο ελαιόλαδο, που είναι η καλύτερη πηγή λίπους, το ελαιόλαδο. Αλλά όταν θέλουμε να είμαστε προσεγμένοι ή θέλουμε να χάσουμε και λίγο βάρος, ας είμαστε προσεκτικοί στις ποσότητες του ελαιολάδου που χρησιμοποιούμε.
0: Η βασιλική έχει βάλει εκεί, πεινάει λίγο συχνά η βασιλική. Αυτό με έλεγε πριν.
2: Εγώ πεινάω συχνά. Επιλέγω να κάνω έτσι κάποια, να έχω κάποια σνακ μέσα στην ημέρα και πάντα συνδυάζω ένα φρούτο που είναι καλή πηγή υδατάνθρακα με λίγους ξηρούς καρπούς.
1: Πάρα πολύ καλή. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, Βασιλική μου, διότι η επιλογή του φρούτου μαζί με τους ξηρούς καρπούς δεν ανεβαίνει ο γλυκημικός δείκτης απότομα από τη γλυκόζη του φρούτου.
2: Οπότε θα πεινάω πάρα πολύ άμεσα μετά.
1: Οπότε σε κρατάει για αρκετές ώρες, τουλάχιστον για ένα δίωρο, μπορεί και τρίωρο. Εάν δεν κάνεις.
0: Και το αποξηραμένο φρούτο, Ρένα.
1: Τα αποξηραμένα φρούτα λέει,
0: μπορεί να μας καλύψει.
1: Ναι. Μπορεί να μας καλύψει ξανά πάλι σε συνδυασμό με λίγους ξηρούς καρπούς. Ιδιαίτερα για γυναίκες που μπορεί να στο γραφείο να έχουν πολλή δουλειά, να είναι αποσχολημένες, ώρες εργασίας. Το σνακ τους μπορεί να είναι 2-3 αποξηραμένα φρούτα, όπως βερίκοκα, δαμάσκινα, χουρμάδες.
0: Μιλούμε λοιπόν και στα σνακ και στο πρωινό.
1: Και στο πρωινό.
0: Και σε χυμό, εγώ έχω επιλέξει και ένα χυμό πορτοκάλι. Όλα.
1: Φυσικός χυμός πορτοκαλιού, Ελένη μου, είναι ό,τι καλύτερο όσον αφορά την περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Διανύουμε και μήνες χειμερινούς, ενισχύει το ανασωπητικό μας σύστημα. Προσοχή όμως στις ποσότητες.
0: Εσύ, Ρένα μου, δρόφημα, επέλεξε το τσάι. Γιατί?
1: Δεν πίνω καφέ, Ελένη μου, και ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Μου αρέσει πάρα πολύ το πράσινο τσάι ειδικά. Επιλέγω πράσινο τσάι γιατί έχει ψηλή περιεκτικότητα σε κατεχίνες και πολλά αντιοξειδωτικά που βοηθάνε την υγεία, την ευεξία, την αναζωογόνηση.
0: Το πρωινό, να πω για άλλη μια φορά ότι είναι από τα πιο σημαντικά γεύματα της ημέρας. Θέλουμε την ενέργεια, θέλουμε να είμαστε δυνατοί και γεροί και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις μια δύσκολη καθημερινότητα.
1: Με κύριο στόχο πάντα, Ελένη μου, ανεξάρτητα το τι θέλει να πετύχει ο καθένας.
0: Την υγεία, ναι.
1: Την υγεία και την καλή θρέψη.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας.
7: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
8: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
9: Πάλι εδώ!
8: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
0: Κούνα τώρα, γρήγορα.
8: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
0: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
8: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
10: Με αγάπη.
8: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
8: Και επόμενο, παρακαλώ.
0: Το φαγητό είναι παρέα.
11: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
8: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σήμερα στο Vitality έχω μαζί μου ένα πολύ ταλαντούχο ζευγάρι. Δύο πολύ γλυκά παιδιά με άπλωτο χιούμορ. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά πριν περάσουμε στη συζήτηση, θα περάσουν αυτοί από ένα δικό μου fit test. Αντιγόνη Ψυχράμη, Δημήτρης Μακαλιάς. Yeah. Καλώς ήρθατε στο Vitality.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Είναι η πιο λάθος εκπομπή που έχω πάει ποτέ στη ζωή.
0: Αλήθεια. Άκουσα ότι δεν γυμνάζεσαι και πολύ.
3: Ναι, τσακωθήκαμε από πολύ μικρή.
0: Εννοεί Αντιγόνη.
1: Εσύ, όχι εγώ.
3: Εσύ, εγώ. Τσακωθήκαμε εγώ με τη γυμναστική.
1: Εσύ, εγώ μια χαρά ήμουν μικρή, μετά με χάλασε, κατάλαβες.
0: Σε χάλασε.
1: Με χάλασε.
3: Εντάξει, η γυμναστική ήταν πάρα πολύ παλιά. Είναι η αλήθεια, αλλά δεν ευθύνομαι εγώ.
0: Άρα το σκηνάκι ποιο θα το κάνει.
3: Θα έλεγα να το δοκιμάσει η Αντιγόνη για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα και είναι η τελευταία εμφάνισή μου.
0: Λες, ε.
3: Ναι,
1: θα έλεγα.
0: Αντιγόνη, είσαι έτοιμη να δούμε τη φυσική σου κατάσταση.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος θα μετρήσει μετά τους παλμούς, εσύ.
3: Εγώ.
1: Αν υποθυμίσω, με πιάνετε, έτσι.
3: Τι πρέπει να κάνει.
1: Ωραία.
0: Τα κλασικά.
1: Με δύο
0: να πάμε
1: πόδια.
0: Και με τα δύο πόδια και ένα αλλάξει. Δηλαδή σε ένα λεπτό.
1: Σε ένα λεπτό.
0: Το θέμα είναι να μην μπερδευτεί το σκηνή και να μπορέσει να τα καταφέρει και να αντέξει ένα λεπτό. Αντιγόνη.
1: Ωραία, το έχω σε καλό. Εντάξει, είναι το έχω
0: δει.
3: Με 26.
1: Πάμε.
3: Ναι, 3, 2, 1. Πάμε, κορίτσι μου.
1: Μην με αγχώνετε. Οπα. Φύγε από πίσω, Μακαλιά.
0: Διπλό.
3: Ναι, είμαι πίσω σου.
0: Διπλό.
3: Αυτή τη φορά.
0: Πάντα είσαι δίπλα τη.
3: Έτσι, ποτέ πίσω.
0: Λοιπόν, ένα αλλάξ τώρα, ένα αλλάξ. Ποιο μετράει το χρόνο.
3: Εγώ. Εγώ, 10.
1: Είναι πολύ σωστή.
3: Κανένα. Ένα.
1: Θα πάθω να
0: μην κρατάς την αναπνοή σου, Αντιγόνη.
3: Αναπνέεις πάντα.
0: Και τα δύο πόδια τώρα ξανά.
3: Έλα, λένε, λυπήσου τη μάνα είναι.
1: Δεν φεύγει το ένα λεπτό.
0: Μια χαρά είναι.
3: Ναι, είμαστε στα 30 δευτερόλεπτα.
1: Μάνα με κοιλιά πια.
0: Λίγο ακόμα.
3: Έλα, 40.
0: Λίγο ακόμα.
1: Πόσο
0: λεπτά, ένα αλλάξ.
1: Κάνει, παιδιά, έχει περάσει το ένα λεπτό.
0: Θες να βγάλεις τα αποθυμένα σου τώρα.
3: Ναι, μπορείς λίγο ακόμα, έχεις άλλα 5 δευτερόλεπτα. 4, 3, κανένα, από την αρχή όλο.
1: Έκανα και διπλό.
0: Αντιγόνη.
1: Έκανα και φινάλε, έτσι.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Είπε να δει του παλμού. Να δούμε τη φυσική κατάσταση.
1: Δεν ξέρει να μετράει κάπου παλιά.
3: Ξέρω.
0: Τι πιστεύει.
3: Υπόταση, νομίζω είναι ένα βήμα πριν πεθάνει.
0: Υπόταση.
1: Υπόταση.
3: Δεν είναι καλά το κορίτσι.
0: Δεν είναι καλά, ε. Θέλει βελτίωση η φυσική κατάσταση. Δεν νομίζω. Αλλά και στο συντονισμό το έχει.
3: Κοίταξε, το σώμα θυμάται. Μπορεί να είναι κουρασμένη.
0: Πρώην αθλήτρια.
1: Θα τον χωρίσω και θα βελτιωθώ.
3: Ναι, πρέπει να γυμναστεί.
1: Δεν θα σου πω και εγώ τι θα βρω, Μιχάλη. Ξέρω ότι θα βρω.
0: Τι πρέπει να βρει αναγκαστικά δηλαδή κι εσύ.
3: Δεν λένε ότι τα ζευγάρια πρέπει να συμπληρώνουν ένα τον άλλο.
0: Ναι.
3: Άφησα τη γυμναστική στην Αντιγόνη και εγώ δεν κάνω.
0: Ναι. Και τι τεστ δηλαδή θα σου κάνω εγώ.
3: Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνω.
0: Τι μπορεί
1: να κάνω.
0: Τεστ IQ.
3: Ναι. Βάλε μαθηματικέ πράξει. Δεν ξέρω, θε να κάνουμε τίποτα. Για χορό, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Στο χορό το έχει.
3: Χορό, θε να κάνουμε χοροπία, θε να κάνουμε κάμψει. Πε μου ό,τι θέλει, είμαι διατεθειμένο. Να αφήσω τα
0: να πάμε ένα μίξ απ' όλα.
3: Ναι.
0: Πάμε. Ξεκινάμε με push-ups.
3: Push-ups. Πόση ώρα. Ένα λεπτό. Μην μπεις ένα λεπτό.
0: Όχι, ένα λεπτό. Ναι, όχι.
3: Πείτε μου αριθμό.
0: 10.
3: 10. Πάμε, θα μετράς γυναίκα.
1: Κάτι θα κάνω.
0: Να σου φτιάξω λίγο τη θέση. Όχι, όχι.
3: Εδώ.
0: Σε ξεκλουτούς. Εκεί. Πάμε. Κλειστά.
3: Έφυγα.
0: Ναι.
1: Ένα. Δύο. Σήξε κλειά.
0: Και ανοίγεις το πλάι. Κλειστή λαβή.
1: 4. 5,
3: καλά, αυτό δεν το περίμενα, 6, το έχουμε τίποτα.
0: Όχι, 7, δεν περίμενα.
3: Ούτε εγώ το περίμενα.
1: 8,
0: δεν περίμενα γιατί
3: είναι. Έχω δυνατήσει, παιδιά, είμαι στα καλύτερα μου.
1: 10. Στα καλύτερα δεν είσαι, θα γίνει.
0: Πάει, το πέρασε το τεστ.
3: Ευχαριστώ για αυτό το ευγενικό χαιρόμαστε.
1: Εύκολο.
0: Το άντεξε, πάμε τεστ ισορροπίας.
3: Χαλάρω σε λίγο, Ελένη. Φίτε, τι είπαμε, μην πεθάνουμε σήμερα. Τέσσερι ισορροπία. Τι, στο ένα πόδι.
0: Λοιπόν, στο ένα πόδι, ναι.
3: Είναι αυτό που κάναμε σε μια ταινία που ήταν.
0: Να κάνουμε αυτό που. Βγάλε τα παπούτσια σου.
3: Με το. Τι, με ισορροπία.
0: Ναι.
3: Πρέπει σε ισορροπία να βγάλω ένα παπούτσι.
0: Και μη σου πω να βγάλει την κάλτσα.
3: Το έχω.
0: Το έχει.
3: Σε πόσο χρόνο
0: σε ένα, στο ένα. Έλα να κάνουμε στο ένα.
3: Εδώ.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Ναι.
3: Και δεν πρέπει να πατήσουμε τίποτα.
0: Όχι.
3: Ωραία.
1: Εύκολα είναι αυτό που το βάζει, Ελένη.
0: Ναι.
3: Έλα, γυναίκα.
0: Δεν πρέπει να πατήσει κάτι.
3: Δεν πατάω.
0: Όχι, όχι, όχι. Τώρα πρέπει να το ξαναβάλει.
3: Τι!
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
3: Α, συνεχόμενο όλο.
0: Ναι. Χωρίς να κουμπάς κανονικά. Αλλά
3: α, δεν μου το πες, δεν μου το πες. Αν το ξέρω, δεν
1: ναι,
0: πάμε, βάλε το παπούτσι.
3: Βάλε εσύ.
0: Και θα δέσει και το κορδόνι.
3: Και το κορδόνι.
0: Έλα.
3: Εσύ το σημαίνει τι έχω να κάνω από όταν γεννήθηκα. Πίεζα για να βγω.
0: Αντέχει και να πάμε και το άλλο πόδι να δούμε.
3: Όχι, ρε, εσύ, Ελένη. Α, καλά. Το έχω χτυπήσει την παράσταση.
0: Σε καλή κατάσταση όμω είναι. Αντιγόνη.
3: Πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα για αυτή τη μαγική στιγμή τη ελληνική τηλεόραση.
0: Να σου πω κάτι.
3: Μια χαρά τα. Όλα καλά, Ελένη μου.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι έχουμε να πούμε στη συζήτηση.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το τεστ. Καταλάβαμε πόσο χαλιά είμαι.
1: Περάσαμε.
0: Περάσατε. Πάμε στην επόμενη φάση.
1: Για να πάμε.

0: Και να είμαστε λοιπόν εδώ, καθόμαστε. Δεν κάνεις άσκηση τώρα.
1: Είναι το φυσικό τώρα... μου στοιχείο. Είναι το... Εδώ. Αν μπορούμε να κάτσουμε όση ώρα περισσότερη μπορούμε, θα κάτσουμε.
0: Τώρα θα κάνεις χαλαρά, θα κάνουμε την κουβέντα μας.
2: Με μαστίγιο.
0: Όχι, δεν είναι μαστίγιο. Είναι... μου έχει μείνει το σχοινάκι, Αντιγόνη. Αντιγόνη με λένε πόπι σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Μου έχει μείνει αυτό το τραγούδι, να ξέρεις.
2: Αλήθεια.
0: Ναι. Και πολλά εμένα. Χρόνια τώρα.
1: Τι γενικάει καιρό.
0: Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση και σας είπα και πριν είναι ότι η ενέργεια που έχετε σαν ζευγάρι και ότι συμπληρώνει ο ένας τον άλλον και που συνήθως τα ζευγάρια είναι τα άκρως αντίθετα.
1: Κοίταξε, έχουμε πολλά στοιχεία που είναι πολύ αντίθετα μεταξύ μας.
2: Ναι,
1: πολλές διαφορές. Αλλά ενεργειακά, αυτό που θέλουμε δηλαδή.
2: Ναι, για κάποιο λόγο.
1: Κινούμαστε μαζί σε αυτό το κομμάτι. Ναι, είμαστε μπροστά στην ενέργεια.
0: Είστε πολύ γλυκά παιδιά.
2: Ευχαριστώ
0: και
2: πολύ.
0: Φαίνεται ότι έχετε καλή ψυχή. Σαν άνθρωποι μιλάω τώρα.
1: Σκορεδέψαμε όλους.
0: Όχι, σταμάτα.
2: Εσύ, όχι εγώ.
0: Δεν έχω λόγο να κάνω φιλοφρονήσεις. Σας μιλάω ειλικρινά. Ούτε καν. Πέρα από το ταλέντο σας. Στην μουσική, στο θέατρο, είναι όλη αυτή η ενέργεια σαν άνθρωποι.
1: Κοίταξε, μας άρεσε πάρα πολύ να είμαστε θετικοί. Αντιμετωπίζουμε τα πάντα, πάμε
0: και με
1: παρακάτω.
0: Χιούμορ,
1: με χιούμορ, ναι, γελάμε πολύ, ούτως ή άλλως και στη ζωή μας
2: κλαίμε
1: δηλαδή.
2: Πολύ.
1: Κλαίμε πολύ, γελάμε, είμαστε γενικότερα έντονοι. Οπότε τα ζούμε τα πράγματα, δεν τα αφήνουμε να βουλιάξουν.
0: Και με τα παιδιά πώς είστε?
1: Κουρασμένοι.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι.
2: Πώς είμαστε? Εγώ πάντα είμαι η κακιά της υπόθεσης και ο Δημήτρης είναι ο καλός μπαμπάς.
0: Ο καλός μπαμπάς.
1: Να συμπληρώνω, ναι,
2: να συμπληρώνει.
1: Λίγο
2: έχω πάρει αυτό το ρόλο εγώ, δυστυχώς.
0: Και ποιος πάει το μικρό στην προπόνηση?
2: Και οι δύο.
1: Και οι δύο.
2: Τα μοιραζόμαστε όλα, ναι, με τον Δημήτρη. Αυτό είναι καλό. Ναι. Είναι
0: δηλαδή,
2: λίγο κουρασμένο.
0: Πώς έγινε από δύο γονείς του καλλιτεχνικού χώρου το παιδί να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ε?
1: Ευτυχώς να πούμε, δεν ξέρω πώς το πρώτο ήρθε, είναι η αλήθεια. Αλλά ξαφνικά είπα μία αιμονή με το ποδόσφαιρο, που ήταν πάρα πολύ ευχάριστο γιατί γυμνάζεται πάρα πολύ, τρέχει με το που βρει λίγο χρόνο και δεν έχει κάτι να κάνει.
0: Σε αντίθεση με σένα.
1: Μεγάλη αντίθεση. Με έχει βάλει να παίζω ποδόσφαιρο μαζί του. Ξαφνικά βλέπω
2: έχεις
1: ποδόσφαιρο.
2: Μάθει ποδόσφαιρο, βλέπει.
1: Ναι, ξεκίνησα να παίζω μπάλα μαζί του. Σημαίνει ότι πήγα σε πάρα πολλούς γιατρούς μετά, γιατί από τη δεύτερη-τρίτη προπόνηση μαζί του άρχισα να πονάω. Κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω ζέσταμα που δεν έκανα. Και ξαφνικά βλέπουμε μπάλα, πηγαίνουμε σε γήπεδα.
2: Τον πήγε στο εξωτερικό δύο φορές να δει αγώνα και να δει στάδια που ήθελε.
3: Έλα ρε, τι γίνεται! Νάτος! Χάρης! Χάρης Μακαλιάς!
1: Πάντα βρίσκουμε αφορμές κάποιος να μας τραβάει προς την καλύτερη εκδοχή μας. Τώρα τα παιδιά μας τραβάνε στον καλύτερο εγώ μας.
2: Η μικρή ακόμα, θα δούμε.
0: Η μικρή
2: που θα
0: ακόμα...
2: μας τραβήξει. Είναι τσαούσο η μικρή, θα δούμε.
0: Και γενικότερα με τη δουλειά, πώς τα συνδυάζετε τα παιδιά, τη δουλειά σας, πολλές ώρες, γυρίσματα, υποχρεώσεις, πρόβες.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετή βοήθεια, τις γιαγιάδες, την κυρία Αγγελική που μας βοηθάει στο σπίτι, αλλά θεωρώ ότι με τον Δημήτρη είμαστε και δύο πάρα πολύ ενεργοί. Και το πιο σημαντικό είναι ότι βοηθάμε ένας τον άλλον πάρα πολύ και στηρίζουμε ένας τον άλλον. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό.
0: Εσύ έχεις ασχοληθεί με τον αθλητισμό στο παρελθόν,
2: ναι,
0: με τη γονή, σε αντίθεση με τον Δημήτρη.
2: Εσύ δεν έκανες κανένα άλλο.
1: Εγώ τουρίστα.
2: Δεν το έχουμε συζητήσει.
1: Με το ζωρά, παίξουμε λίγο βόλεια, παίξουμε λίγο μπα. Δεν ξέρω.
2: Ενώ σου αρέσει ο χώρο, σου αρέσει η κίνηση. Γιατί?
1: Εγώ ήθελα το σκάκι μου, ήθελα άλλα πράγματα.
2: Ναι, εσύ, το μυαλό.
1: Μου,
2: το μυαλό. Εκεί μείναμε στο μυαλό. Εγώ είμαι σωματική, αυτό είναι το μυαλό σου.
0: Ενώ εσύ, Αντιγόνη, παρόλο που πολύτεκνη οικογένεια.
2: Υπερπολύτεκνη.
0: Υπερπολύτεκνη, ναι, καμία σχέση με τη δική μου τα τέσσερα.
2: Τρία παιδιά διαφορά.
0: Μπροστά στα επτά.
2: Ναι.
1: Δύσκολο εγχείρημα, αλλά έδεσε το γλυκό. Είναι φοβερό το πόσο δεμένη είναι αυτή η οικογένεια. Και πώς τα επτά παιδιά είναι μια γροθιά. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί γύρω μου και πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
2: Όλο αυτό οφείλεται στη μαμά, προφανώς, και στον μπαμπά.
0: Εννοείται.
2: Ναι.
0: Όπως και εσείς με τη σειρά σας στα παιδιά σας, θεωρώ ότι υπάρχει αυτό που λέμε το ωραίο το κλίμα και χαρά μες στο σπίτι. Δηλαδή το χιούμορ είναι άπλετο, Δημήτρη. Γιατί όση ώρα είμαστε εδώ, πραγματικά είσαι αστήρευτος.
1: Ο γιος μου κάποια στιγμή έρχεται να μου λέει: μπαμπά, δεν είναι όλα αστεία. Δεν του άρεσε που κάνουμε συνέχεια πλάκα. Καμιά φορά δηλαδή προσπαθεί να ξεπεράσει και τι πιο δύσκολε στιγμέ είναι να χτυπήσει, να πάθει κάτι.
2: Ναι.
1: Και μπορεί το παιδί να κλαίει που χτύπησε. Και εγώ το παίρνω σαν στο αστείο και μου λέει: δεν είναι αστείο. Τώρα σταμάτα να γελάω.
0: Άρα είναι έμφυτο. Αυτό είναι του χαρακτήρα σου γενικότερα.
1: Νομίζω ότι ναι.
0: Από μικρό.
1: Νιώθω ότι είναι μία άμυνα. Όχι, δεν ήμουν έτσι πάντα. Δεν ήμουν ούτε η ψυχή τη παρέα, ούτε να κάνω αστεία, ούτε να γελάμε.
2: Δεν είσαι και πάντα η ψυχή τη παρέα.
1: Δεν είμαι σίγουρα. Ναι, αρκετά.
2: Είναι αρκετά εσωστρεφή.
1: Μοναχικό, καταπληκτικό.
0: Ναι, αλλά εγώ όση ώρα τον έχω ζήσει τώρα που και στο φυτές.
2: Γιατί έχει νιώσει άνετα, του αρέσει το κλίμα γι' αυτό. Ναι. Δεν ανοίγεται.
0: Έχουμε ωραίο κλίμα, δεν μπορεί
1: να ανοίγεται. Πολύ ωραίο. Και εσύ πολύ ωραία ενέργεια.
0: Και τα παιδιά εδώ στο συνεργείο και όλη η ομάδα.
1: Είναι σημαντικό το περιβάλλον. Οι άνθρωποι σου σε κάνουν και σένα να αλλάζει και να πηγαίνει σε αυτό που έλεγα πριν, στην καλύτερη.
0: Ανάλογα με την
1: εκδοχή σου. Ναι. Τα παιδιά μα βγάζουν το καλύτερό μα, είναι η αλήθεια, και εμεί προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Άρα, ναι, και χιούμορ βάζουμε και ενέργεια βάζουμε.
0: Ποιο μαγειρεύει στο σπίτι.
1: Μην κοιτάς κανέναν από τους δύο.
2: Καλά, και δύο λίγο. Και δύο λίγο.
1: Το
2: από πες, λίγο.
1: Δεν τράπηκες, ναι. Δεν τράπηκες, δεν το πεις.
2: Λιγόταν.
1: Ναι, κάποτε μαγειρεύαμε λίγο ο καθένας. Τώρα καθόλου ο καθένας.
0: Με τη διατροφή τα πάτε καλά ή...
2: Κάποιες φορές καλά, ναι. Κάποιες όχι. Τώρα είμαστε στην προσπάθεια. Τώρα να τρώμε γυνά. Τώρα.
1: Ναι.
2: Τώρα.
1: Το αφήνουμε λίγο, ξεχαλαρώνουμε. Λέμε είμαστε καλά, τρώμε λίγο παραπάνω.
2: Πιο επιρρεπής είναι ο Δημήτρης στα junk food. Πες τα, πες αυτά.
1: Ξέρεις τι, νιώθω ότι όταν έχω κουραστεί πάρα πολύ.
0: Θες λιπαρά.
1: Δεν σκέφτομαι αυτό. Σκέφτομαι. Σου αξίζει. Κατάλαβες και λέω, σου αξίζει να φας κάτι
0: τέτοιο. Λάθος βέβαια. Δεν
1: το συζητάω. Δεν δίνω σαν παράδειγμα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Λέω, ποιο είναι το λάθος να μην το κάνετε. Αυτό εκθέτω.
2: Σου αξίζει να προσέχεις τον οργανισμό σου, όχι να το
1: καταστρέφεις. Εγώ λέω, σου αξίζει να κάνεις λάθος.
2: Εγώ πριν το γνωρίσω, δεν έπινα αναψυκτικά. Μετά κατρακύλα. Κοκακόλα, σπράιτ.
0: Εμένα μου είπε η Αντιγόνη ότι μαζί σου έχει πάρει βάρος.
2: Ναι. Ενώ... Καλά, και μετά τις εγκυμοσύνες. Την
0: πήρες με six pack, όλα flat, στομάχι, το ένα.
1: Είναι αληθινή ιστορία αυτή.
0: Πέρα από τις εγκυμοσύνες όμως.
1: Ελένη, υπάρχει κάποια στιγμή, κάποια ηλικία, εμένα μετά τα 30. Για την Αντιγόνη, σιγά σιγά θα έρθει και αυτή η χρονιά που κάνει το κλικ και τρως και μένουν τα κιλά, δεν φεύγουν. Κάποτε τρώγαμε, φεύγανε.
0: Ναι, δεν λειτουργεί ο μεταβολισμός το ίδιο.
2: Αλλά τι τρως. Εγώ παλιά δεν έτρωγα όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Δεν έχει μάθει ο
1: οργανισμός. Τι λέμε στον κόσμο, να προσέχετε εσείς τι τρώτε. Να τρώμε εμείς ό,τι μπορούμε.
0: Όχι ό,τι μπορούμε, ό,τι. Να σου πω κάτι, ό,τι χρειαζόμαστε για να έχουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά, από τις τροφές, τις βιταμίνες κτλ. Για να έχεις ενέργεια. Πώς θα κρατήσεις την ενέργειά σου. Μην κοιτάς τώρα, γέλα 10 χρόνια παραπάνω.
2: Και τώρα δεν έχει κάθε μέρα, Ελένη μου, ενέργεια. Ξυπνάει και μου λέει δεν μπορώ, πονάω, δεν αντέχω.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που κάνουμε σωστή διατροφή, και το εννοώ, όποτε προσέχουμε τον εαυτό μας, είμαστε πάρα πολύ καλύτερα και στην ενεργειά μας και στη διάθεσή μας. Ξυπνάμε πιο χαρούμενοι, πιο ευδιάθετοι, το σώμα μας δεν πονάει.
0: Βλέπεις τώρα τη διαφορά. Ναι. Γιατί και στα παιδιά σου τι θα δώσεις, θα δώσεις τροφές οι οποίες...
1: Εκεί είμαστε πιο αυστηροί. Στα παιδιά είμαστε...
0: Βλέπεις πως είμαστε με τα παιδιά τελείως διαφορετικά και πως λειτουργούμε με τον εαυτό μας.
1: Ναι.

0: Εσύ γυμνάζεσαι, Αντιγόνη. Κάτι κάνεις. Κάτι άκουσα για πάντελ.
1: Ναι, ναι, πάντελ τώρα ξεκινήσαμε με τον Δημήτρη.
2: Μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Σε σένα άρεσε,
2: ναι,
1: και με τράβηξες.
2: Ναι, πήγα εγώ μία φορά και έπαθα πλάκα γιατί δεν έχει πολλούς κανόνες. Δεν παίζουμε κανονικό πάντελ.
0: Δεν μπορεί κάποιος λοιπόν να σε βάλει σε όρια από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ξέρεις, εγώ θέλω πάρα πολύ να τονώσω την ενέργειά μου. Θέλω να τρέξω, να υδρώσω. Αυτό μου αρέσει. Οπότε στο πάντελ βρήκα την ταχύτητα, βρήκα το ρυθμό, βρήκα τη δυναμική του και είναι σαν παιχνίδι. Κατάλαβες, δεν έχει ένα πρόγραμμα.
0: Παίζετε μαζί. Μπορούμε...
1: Μαζί παίζουμε. Ναι. Είναι πιο δραστήριο τέλος πάντων. Ναι, γιατί και εγώ τα γυμναστήρια τα βαριέμαι, δεν μπορώ, δεν έχω μάθει σε τέτοιο τρόπο γυμναστικής. Πάντα ξεκινάω.
0: Από μικρή τι έκανες?
1: Εγώ έκανα ενόργανη.
0: Ενόργανη.
1: Ναι, στον Πανιόνιο. Τη λάτρευα την ενόργανη, αλλά ήρθε η στιγμή να τη σταματήσω τέλος πάντων.
2: Έκανες πρωταθλητισμό μου.
1: Έκανα πρωταθλητισμό. Έκανα.
0: Είδες με το σκηνάκι πώς τα κατάφερε.
2: Εσύ πάρα πολύ.
0: Φαίνεται ένας άνθρωπος που έχει υποδομή και το σώμα δεν ξεχνάει.
2: Έχεις δίκιο. Το όταν με έβαλε να δοκιμάζω σκηνάκι, πήγα να πέσω κάτω 8 φορές. Γι' αυτό και δεν κάνω, μην με βλέπεις έτσι.
0: Το κατάλαβα εγώ, ναι.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο το σκηνάκι, δεν είναι και εύκολο να συγκρίνεις χέρι με πόδι.
0: Ναι, αλλά τα πεις πολύ καλά στο φίτες.
1: Μα στην ενόργανη κάναμε σκηνάκι. Κάναμε σκηνάκι.
0: Πήγε πολύ καλά. Και εσύ, παρόλο που έλεγες δεν γυμνάζομαι, δεν κάνω, δεν δείχνω αυτά. Μια χαρά τα κατάφερες.
2: Κοίτα, εμένα μου αρέσει η αντοχή. Εμένα μου αρέσει να τρέχω. Να κάνω, δηλαδή δεν είμαι τόσο καλός σε ό,τι.
1: Ναι, ο Δημήτρης έχει φοβερή αντοχή. Τρέχει και τρέχει αποστάσεις. Εμένα με πιάνει σπλήνα, δεν μπορώ να ακολουθήσω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα. Πάρα πολύ. Οπότε τον αφήνω και τρέχει. Είναι κάτι που τον εκτονώνει και τον
0: αρέσει. Χρειάζεται όμως και ενδυνάμωση, Δημήτρη.
2: Βέβαια, σωστό.
1: Για ενδυνάμωση να τον βάλω να κάνει βαράκια. Τι να το κάνω,
0: ναι, θέλει λίγο ενδυνάμωση.
1: Βαράκια όμως.
0: Ναι, ναι. Μετά το fit test, δηλαδή, εγώ αυτό που έχω να πω είναι και για τη στάση του σώματος. Θα σε βοηθήσει και στη δουλειά σου.
1: Έχεις κύφος, δεν έχεις εσύ κάτι,
0: έχεις κυφωτική στάση.
1: Ναι, έχει και είναι γνωστό.
2: Είναι το βάρος των χρόνων.
0: Έχεις μια ελαφρώς κυφωτική στάση, την έχεις.
2: Έχω μια τάση προς το έδαφος. Θέλω να γιώνομαι. Κατάλαβες, πάω σε κάτι κάτω.
0: Είναι όμως, αν το πάμε και ενεργειακά, είναι η θέση της άμυνας.
2: Ναι.
0: Στο σώμα.
2: Έχω αμυντική καταλαβες. Στάση.
0: Έχεις αμυντική στάση.
1: Καθαρά στο λέει, Ελένη.
2: Ούτε αμυντική στάση. Το κατάλαβα, ναι.
0: Έχεις αμυντική στάση.
1: Ενώ εγώ που έχω λόρδωση.
0: Ενώ εδώ πάμε επίθεση.
2: Πριγκίπισσα.
0: Καταλαβες. Πάμε στην επίθεση. Πρόσεξε καλά, Δημήτρη. Έχει πάρει τον αέρα.
2: Όχι, όχι, θα πάω κι εγώ στην επίθεση. Κλακ, να ανοίξω τα πτερά μου.
0: Τώρα με τη δουλειά τι κάνετε? Είχατε την παράσταση στο Vox, τελείωσε αυτό.
1: Αυτό τελείωσε. Εγώ τώρα δεν θα κάνω κάτι άλλο, σπίτι με τα παιδιά. Ο Δημήτρης έχει κάνει παραστάσεις.
2: Στα DJI Friday στο Loft στην Καπνικαρέα, κάθε Τρίτη μαζί με τον Γιώργο Αγγελόπουλο και την Ελευθερία Μπενοβία, οι τρεις μας θα κάνουμε βραδιές κωμικού αυτοσχεδιασμού.
0: Α, ωραία.
2: Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία στον Γκιόμε.
0: Είμαι σίγουρη. Εδώ περάσαμε καλά στα γυρίσματα.
2: Με αυτά που κάνω.
0: Ναι. Φαντάζεσαι τώρα να έρθουμε στην παράσταση κανονικά.
2: Πάμε καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πραγματικά χαίρομαι να γνωρίζω ανθρώπους με τέτοια θετική ενέργεια. Εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον. Τα παιδιά σας να είσαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι πάντα. Να μεγαλώσετε αυτά τα παιδιά και πιστεύω θα τα ξαναπούμε εδώ στο Vitality.
2: Μακάρι. Ελπίζω να είμαστε και καλύτεροι.
1: Μάλα τεστ, μάλα τεστ.
2: Ναι, πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα την Vitality.
1: Θες πιο δύσκολα.
2: Να βελτιωθώ, γι' αυτό το λέω.
0: Αλλά θα υποσχεθείς ότι θα κάνεις εντωμεταξύ, δηλαδή αυτά που είπαμε, ότι θέλουμε λίγο ενδυνάμωση.
1: Ελένη, και θα σου έρθει έτσι μετά. Δεν θα κλείνει.
2: Πάντελ είναι μόνο η αρχή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Όλα μαζί. Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
1: Εμείς, καλά.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
8: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
7: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
8: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η φροντίδα του εαυτού μας και η ομορφιά είναι και αυτά μέρος της ευεξίας. Εδώ στο Vitality εγκαινιάζουμε μία νέα στήλη, τη V-Beauty. Και από εδώ και στο εξής θα είναι μαζί μας σε κάθε επεισόδιο του Vitality η beauty expert η Ιωάννα Μπούκη. Ιωάννα μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Ελένη μου, καλώ σας βρήκα. Καλή μας αρχή.
0: Να σε καλά κούκλα μου, τι έχεις εδώ να μας δείξεις, σπιτικές μάσκες, το τι θα κάνουμε στο σπίτι, να προσέξουμε και λίγο τον εαυτό μας, το πρόσωπό μας, σωστά, τι υλικά
1: λοιπόν,
0: πρέπει να...
1: Σήμερα θα δείξουμε μία μάσκα η οποία βοηθάει στη σύσφυξη και στην ενυδάτωση του δέρματος. Στην περίπτωση που θέλουμε να ενυδατωθούμε άμεσα και γρήγορα για μία έξοδο ή για να κάνουμε ένα μακιγιάζ που πρέπει το δέρμα μας να είναι ενυδατωμένο
0: και λαμπερό
1: και δεν έχουμε κάποιο καλλιεργητικό στο σπίτι, αλλά όπως βλέπεις πια ο κόσμος γυρνάει στα φυσικά προϊόντα.
0: Και αυτός είναι ο σκοπός και του Vitality, Ιωάννα μου. Να δώσουμε πολύ ωραίες προτάσεις στις γυναίκες που μας παρακολουθούν από το σπίτι.
1: Βεβαίως.
0: Και με αγνά φυσικά υλικά.
1: Ας ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε γιαούρτι 0, 5, 20%. Δεν μας πειράζει, δεν έχει σημασία. Έχουμε μαύρη ζάχαρη, η οποία βεβαίως μας προκαλεί ενοχές γιατί την τρώμε, αλλά δεν μας προκαλεί ενοχές όταν τη βάζουμε στο πρόσωπό μας. Αντιθέτως, θα μας χαρίσει λάμψη και σύσφυξη.
0: Στην κοσμητολογία, λοιπόν, η ζάχαρη
1: έχει ίδιες ιδιότητες με το δέρμα και έτσι βοηθάει στη σύσφυξη και στην ενυδάτωση.
0: Άρα, καλύτερα να τη βάζουμε στο πρόσωπό μας παρά να την τρώμε.
1: Αυτό είναι το
0: σωστά.
1: Μόνο σίγουρο. Τουλάχιστον εσύ μας το απαγορεύεις ως γυμνάστρια. Λοιπόν, μετά θα περάσουμε στο μέλι, το οποίο είναι πολύ γλυκό, αλλά είναι και πολύ γλυκό να το βάλουμε και στο πρόσωπό μας, γιατί θα μας γλυκάνει την όψη του προσώπου, θα μας την κάνει λία και λαμπερή. Και βεβαίως το λάδι. Πριν αρχίσουμε για να κάνουμε σωστά
0: τη μάσκα μας,
1: τι θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να ζεστάνουμε νερό, μπορούμε να ρίξουμε και λίγα αιθέρια έλαια μέσα, βάζοντας μια πετσέτα πάνω από το κεφάλι μας, αν δεν θέλουμε να είμαστε πάνω από το μάτι, μπορούμε να τη μεταφέρουμε σε μια λεκανίτσα, να κάτσουμε στον πάγκο της κουζίνας για 5 λεπτά, έτσι ώστε να ανοίξουν οι πόροι.
0: Και μετά?
1: Και μετά παίρνουμε το γιαούρτι, το οποίο θα το ανακατέψουμε, τώρα θα το κάνω έτσι με το χέρι ή με ένα πινέλο. Θα πάρουμε το μέλι, γιαούρτι, μέλι, δηλαδή όλα είναι από μία κουταλιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Μία κουταλιά μέλι, μία κουταλιά γιαούρτι. Αν θέλουμε και πριν, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να κάνουμε και peeling. Μπορούμε να κάνουμε πρώτα peeling. Το
0: να
1: κάνουμε έτσι,
0: λοιπόν.
1: Τα ανακατεύουμε, ναι, σε ένα bowl. Τώρα εγώ το κάνω κατευθείαν για πιο γρήγορα, το κάνω στο χέρι μου. Η υφή είναι, καταρχήν σαν να έχουμε peeling. Μπορούμε με κυκλικές κινήσεις σε όλο το πρόσωπο να καθαρίσουμε πρώτα το πρόσωπο, να το αφήσουμε για 5 λεπτά και μετά να ξαναβάλουμε τη μάσκα για να την αφήσουμε 15 με 20 λεπτά.
0: Άρα το scrub το κάνουμε με γιαούρτι, ζάχαρη και μέλι.
1: Μέλι και λάδι. Και
0: όλα λίγο, μαζί.
1: Όλα
0: λοιπόν.
1: Μαζί για να κάνουμε την απολέπιση. Να διώξουμε τα νεκρά κύτταρα, έτσι ώστε να δεχτεί μετά τη μάσκα για 15-20 λεπτά. Θα μου επιτρέψει λίγο να κλείνω τα χέρια μου.
0: Και μετά τη μάσκα, ποια υλικά βάζουμε για τη σύσφυξη?
1: Πάλι τα ίδια, απλά τα πίνουμε για 15 έως 20 λεπτά.
0: Α, πάλι ανακατεύουμε,
1: τα ίδια υλικά.
0: Α, εγώ δεν το είχα καταλάβει. Δηλαδή,
1: ναι,
0: εγώ νόμιζα ότι κάνεις απλά το scrub και μετά βάζεις το γιαούρτι. Ναι.
1: Μπορούμε και βεβαίως από παλιά γνωρίζουμε ότι ζάχαρη ή ακόμα και χοντρό αλάτι, έτσι, και λάδι μπορείς να κάνεις scrub. Δηλαδή, μόνο απολέπιση. Τώρα πια εντάξει, έχει προχωρήσει λίγο και κατευθείαν βάζουμε και το γιαούρτι, γιατί το scrub τι μας κάνει, μας ερεθίζει το δέρμα.
0: Ναι.
1: Οπότε βάζοντας το γιαούρτι αμέσως το καταπραίνουμε και ειδικά αν βιαζόμαστε και θέλουμε να φύγουμε, το κάνουμε κατευθείαν. Το αφήνουμε 15-20 λεπτά και μπορούμε να το κάνουμε 1-2 φορές την εβδομάδα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή, πόσες φορές την εβδομάδα και αν επιτρέπεται για όλους τους τύπους δέρματος.
1: Τα συγκεκριμένα υλικά επιτρέπονται για όλους τους τύπους δέρματος.
0: Μου είπες αν δημιουργηθεί μάλλον κάποιος ερεθισμός, έχουμε το aloe vera.
1: Αν κάποιος,
0: και
1: ναι,
0: το βάζουμε τοπικά.
1: Εκείνη τη στιγμή νιώσει ότι καίγεται ή τσιμπάει το δέρμα του, καλό θα είναι να πληθούμε με κλιαρό νερό, έτσι ώστε να φύγει η μάσκα. Και μετά μπορούμε να βάλουμε και λίγο aloe vera, η οποία βοηθάει, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι,
0: ναι,
1: καταπραϊντική.
0: Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Ελένη.
0: Άρα δώσαμε πολύ ωραίες ιδέες και για εσάς στο σπίτι, με αγνά φυσικά υλικά και χωρίς κανένα έξω. Αγαπημένες μου φίλες, σας δώσα μια πολύ ωραία ιδέα για σπιτική μάσκα ομορφιάς. Και εγώ θα έλεγα ότι σημαντικό είναι και να απολαμβάνουμε τη στιγμή της αυτοφροντίδας.

0: Σήμερα έχω μαζί μου μία γυναίκα την οποία θαυμάζω πολύ. Τη θαυμάζω για τη δύναμη της ψυχής της, για το ήθος της, για την αφοσίωσή της, για τον επαγγελματισμό της και για το χαρακτήρα της. Είναι μαζί μου η Μαρία Πετράκη, η οποία με έχει συγκινήσει πάρα πολύ και τη γνωρίζω πολύ πριν κάνουμε μαζί το πρόγραμμα της Ολικής Μεταμόρφωσης Σώματος, γιατί με συγκίνησε όχι μόνο εμένα και όλο το Πανελλήνιο, γιατί ως παθολόγος, εντατικολόγος και διευθύντρια ΜΕΘ σε ιδιωτικό νοσοκομείο, βοήθησε συναδέλφους της σε νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα. Μαρία μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες, Ελένη, και εγώ με τη σειρά μου σε θαυμάζω. Είναι η τιμή μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σου.
0: Είναι και δική μου τιμή και είναι και χαρά που θέλω να μοιραστώ πράγματα με τον κόσμο από μια γυναίκα η οποία μέσα από μια διαδικασία φρόντισε να αλλάξει πράγματα στην εμφάνισή της, αλλά για την ουσία, για να νιώσει καλά. Και αυτό θέλω να καταλάβουν οι γυναίκες που μας παρακολουθούν.
1: Κοίταξε, η ζωή τα τελευταία 5 χρόνια μου επιφύλαξε πολλές εκπλήξεις. Όπως είπες και εσύ, ο COVID με έκανε να δοκιμάσω λίγο τις αντοχές μου και ήταν μια πρόκληση για μένα αυτό που είπες, ότι πήγα και βοήθησα όσο μπορούσα βέβαια συναδέλφους μου στα νοσοκομεία. Αλλά πέρα από αυτό, ακολούθησε μια εποχή πολύ σκληρής δουλειάς, επαγγελματικά εννοώ, το οποίο με έκανε να ξεχάσω ποια είμαι, να ξεχάσω τι θέλω, πώς πρέπει να ζω και τελικά τι είναι αυτό που αξίζει στη ζωή. Κάποια στιγμή λοιπόν η ζωή σου δίνει ένα
0: χαστούκι,
1: ναι. Ακριβώς αυτό.
0: Και σε ξυπνάει.
1: Και ξυπνάς, ναι. Και ξυπνάς και λες, όπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Έτσι έγινε λοιπόν και με μένα και εκείνη τη στιγμή αποφάσισα να τα αλλάξω όλα. Είχα κίνητρο, είχα φίλους, είχα εσένα που με επηρέασες πάρα πολύ θετικά και μου έδειξες ότι είμαι ικανή να κάνω πολλά πράγματα, αλλά μου έδειξες το δρόμο για να τα κάνω, για να ξανααγαπήσω τον εαυτό μου.
0: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, δεν είναι το γεγονός ότι έχασες κάποια κιλά ή άλλαξες την εμφάνισή σου. Το θέμα είναι ότι και σε μια δύσκολη κατάσταση με την υγεία σου, το κατάφερες αυτό. Αυτό θέλω να καταλάβουν όλοι.
1: Τα κιλά που λες, όπως λες και εσύ, είναι μόνο ένας αριθμός.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι τίποτε παραπάνω. Το τι κάνει όμως αυτό στο σώμα σου και κυρίως στην ψυχή σου και το πώς νιώθεις, γιατί ξανααγαπάς τον εαυτό σου, αυτή είναι η ουσία. Η εικόνα είναι η μία. Το ένα θέμα. Είναι μια εικόνα. Σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει, τη θυμάται κάποιος, άλλος την ξεχνάει. Το πώς νιώθεις εσύ όμως, αυτό είναι όλη η ουσία. Και εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί μέσα από αυτό που λες, το πρόβλημα το οποίο τελικά έφτασε να είναι ευλογία, εγώ ξαναγεννήθηκα. Και δεν ξαναγεννήθηκα γιατί έχασα κιλά. Ξαναγεννήθηκα γιατί ξανααγάπησα τη Μαρία. Και για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα.
0: Μα αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσουμε στις γυναίκες, ότι παρόλη τη δύσκολη κατάσταση, παρόλες τις θεραπείες που έκανες για την υγεία σου, εσύ κατάφερες να συνεχίσεις το περπάτημα, να συνεχίσεις να κάνεις πράγματα για σένα, να τρέφεις σωστά, να προσέχεις αυτό που λέμε τη Μαρία.
1: Είναι το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί, εντάξει, να το πω, δεν υπάρχει λόγος, πριν από 1 χρόνο περίπου διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Παρ' όλα αυτά όμως, ο χαρακτήρας μου λέει ότι εσύ και πάρα πολλές άλλες γυναίκες

0: εγώ με αυτόν τον τρόπο απέδειξα σε όλους ότι δεν ήμουν άρρωστη. Ήμουνα απλά ένας άνθρωπος που του έτυχε κάτι στη ζωή του. Και χρησιμοποίησα τη δυναμική αυτή που είχα προς όφελός μου. Το ότι σηκώνομαι κάθε πρωί και το πρώτο πράγμα που λέω είναι βάλε το κολάν σου Μαρία και περπάτα, αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω πετύχει.
1: Εσύ και ως γιατρός μπορείς να πεις στον κόσμο πραγματικά από επιστημονικής άποψης τι ωφέλη έχει η άσκηση. Μη στεκόμαστε μόνο στο αισθητικό κομμάτι.
0: Έχω καταλάβει ότι ξεκινάω και μετά βγαίνουν όλες αυτές οι θετικές ορμόνες, σερωτονίνη, ντοπαμίνη, ενδορφίνες και κυκλοφορεί η μέρα μου και εγώ είμαι ολοζώντανη.
1: Αφού όλοι στο νοσοκομείο...
0: Έχω vitality.
1: Ναι, πραγματικά. Vitality. Και όλοι στο νοσοκομείο σε θαυμάζουν και λένε πού τη βρίσκει αυτή την ενέργεια.
0: Είναι από μέσα μου.

0: Εγώ πραγματικά μέσα από την κουβέντα αυτή θέλω και οι γυναίκες και όσοι μας παρακολουθούν να καταλάβουν ότι όλα είναι εφικτά τελικά.
1: Φυσικά και είναι όλοι, γιατί ζούμε και σε μια εποχή, το ξαναλέω, που έχουμε πάρα πολλούς συμμάχους και πρώτα απ' όλα την επιστήμη. Εγώ πιστεύω και σαν γιατρός πιστεύω πάρα πολύ και ήταν η στιγμή και το προτείνω αυτό στις γυναίκες να βρουν δύο για τους ανθρώπους που εμπιστεύονται και να αφαιθούν. Να αφαιθούν για να μπορέσουν να ασχοληθούν με τον εαυτό τους και να ξεπεράσουν τελικά το οποιοδήποτε πρόβλημά τους. Είτε αυτό είναι αρρώστια, είτε είναι μια δυσκολία, είτε είναι οτιδήποτε. Πρέπει να αφήνεσαι, σε ανθρώπους τους οποίους εμπιστεύεσαι.
0: Επειδή όμως εσύ είσαι χαμηλών τόνων και δεν θα πεις ποτέ πράγματα για τον εαυτό σου, θα πω εγώ στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι είσαι πολύ της προσφοράς. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει ακόμα και σήμερα και μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις να προσφέρει βοήθεια. Γιατροί χωρίς σύνορα, στην Action. Έχεις κάνει πράγματα. Πώς μπορείς και τα συνδυάζεις όλα αυτά?
1: Νομίζω καταρχήν το ότι έγινα γιατρός έχει να κάνει με αυτή την ανάγκη μου να δίνω.
0: Της προσφοράς.
1: Ναι. Έχω ανάγκη, αντλώ από αυτό το πράγμα. Το να δίνεις σου γυρίζει πίσω. Ο Θεός τα βλέπει όλα. Και πάντα όταν δίνεις θα πάρεις πίσω. Αυτό έχω μάθει από την οικογένειά μου, αυτό εφαρμόζω στη ζωή μου και πίστεψέ με, δεν έχω βγει ποτέ χαμένη. Έχω τόσους φίλους και έχω εισπράξει τόσο αγάπη που νιώθω και την υποχρέωση να τη γυρίσω πίσω πολλαπλάσια. Αυτό θέλω να κάνω, με γεμίζει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το κάνω. Νιώθω όμορφα.
0: Έστω και μία γυναίκα, μετά από τη σημερινή μας κουβέντα, να πάρει το θάρρος να κάνει πράγματα για αυτήν και να νιώσει καλά, είναι κέρδος.
1: Είναι πολύ μεγάλο κέρδος και θα πρέπει κάθε άνθρωπος, γυναίκα και άντρας, αλλά μιλάμε τώρα για τις γυναίκες, πρέπει να το τολμήσει και να μην φοβηθεί τίποτα. Τίποτα να μην φοβηθεί. Ειδικά εμείς οι γυναίκες έχουμε τεράστια δύναμη μέσα μας. Όταν ξεκίνησε η ιστορία με το πρόβλημα υγείας, μου είπανε ότι Μαρία είναι πολύ σημαντική η ψυχολογία.
0: Αυτό. Το Α και το Ω.
1: Τι λέτε, λέω, για μένα. Αυτό είναι. Εννοείται. Είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος και αυτό είναι που με βοήθησε. Πρέπει να έχουμε πίστη. Και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Το πιστεύω αυτό απόλυτα.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούσατε. Όλα θα πάνε καλά.

προσφορά είναι καθαρτικό ψυχής, αγγίζει το μεγαλείο της ανθρώπινης φύσης. Το να μοιράζεται κανείς αντιστοιχεί με το νόημα της ύπαρξης. Άλλωστε η πιο όμορφη μέρα της ζωής μας είναι αυτή που προσφέραμε αγάπη.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
3: Πάλι εδώ!
2: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
4: Κούνα τώρα, γρήγορα.
2: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι χυμά.
4: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
2: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
0: Με αγάπη.
2: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
5: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
2: Το επόμενο, παρακαλώ.
4: Το φαγητό είναι παρέα.
6: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
2: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
1: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
11: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Την πολιτική είναι ένα κεφάλαιο της ζωής που έχει κλείσει.
2: Κατά πρώτον δεν μου λείπει. Οπότε ξεκινάω με το ναι εν συντομία. Ο Άλεξης Τσίπρας δεν έφυγε ποτέ χωρίς να έχει στο νου του να γυρίσει. Σέβομαι πολύ περισσότερο τους πολλάκηδες αυτής της ζωής παρά της Λατινοπούλου. Λαϊκισμός, σκληρός λαϊκισμός, και θα φάω κράξιμο για αυτό το οποίο πρόκειται να πω. Οι βουλευτές πρέπει να πληρώνονται καλά. Δεν θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα το να μπορεί ο Νίκος με τον Κωνσταντίνο να βάλουν μια παρένθετη μητέρα να τους κάνει ένα παιδί.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μια αστερόσκονη ειδική έκδοση, Special Edition. Έχω μαζί μου ένα αστέρι που δεν πέφτει, ανεβαίνει. Ένα αστέρι της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, της τηλεόρασης. Ένα αστέρι της πατρότητας τα τελευταία 3 χρόνια, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
1: Καλώς ήρθες κατά πρώτον για αυτή την φοβερά γενναιόδορη εισαγωγή. Καλώς σε βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λέει ο Καζαντζάκης, η κοινή γνώμη είναι σαν το λυσσασμένο σκυλί, λέει, που είναι δεμένο στο παλούκι και εσύ πας να τα απελευθερώσεις και εκείνος θα τα αγκώνει. Έχεις αισθανθεί έτσι ποτέ?
1: Ναι, απλά πλέον δεν πάω να το απελευθερώσω. Η κοινή γνώμη είναι έτσι όχι μόνο για μένα, η κοινή γνώμη είναι για όλους. Αλλά λέει επίσης και αυτός ο διάσημος Βρετανός σεφ, ο Gordon Ramsay, mm-hmm. ότι αν δεν αντέχετε τη ζέστη, βγείτε από την κουζίνα.
0: Πάρα πολύ ωραία το έθεσε. Και απ' την άλλη, έχεις βρει τρόπο και γλώσσα να μιλήσεις, όπως έλεγε ο Ανδρέας Βουτσινάς, στα γουγούνια. Δηλαδή, μην απαγγέλεις καβάφι, σου λέει στα γουρούνια, προσπάθησε να τους μιλήσεις τη γλώσσα σου. Τη γλώσσα τους. Μην μπεις στη διαδικασία να πεις κάτι το οποίο δεν αρέσει. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι πρέπει να γίνεις αρεστός, γιατί δεν το έχω δει μέχρι σήμερα από σένα?
1: Δεν νομίζω ότι θα το καταφέρω, ακόμα και αν το σκεφτώ. Διότι έχω ορισμένα αντανακλαστικά που υπερισχύουν ορισμένες φορές της λογικής και ως εκ τούτου ίσως θα ήταν, όπως έχει μεταφράσει ο Ρώτας τον Σέξπιρ, αγάπης αγώνας άγωνος. Απ' την άλλη βέβαια, τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια σκέφτομαι όλο και περισσότερο εκείνο το ρητό, το οποίο δεν ξέρω αν Βουτσινάση τι είναι, που λέει «Μην προσφέρεις ανθοδέσμη σε μια αγελάδα, θα τη φάει».
0: Λογικό είναι. Και αν πεινάει ειδικά η αγελάδα. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική, είναι ένα κεφάλαιο της ζωής που έχει κλείσει.
1: Ναι, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, κατά πρώτον δεν μου λείπει. Οπότε ξεκινάω με το ναι, διότι τη ζωή μου την πηγαίνω με 2 γνώμονες. Ο πρώτος γνώμονας είναι ποια είναι η κατεξοχήν πρωτεύουσα ιδιότητά μου. Και η πρωτεύουσα ιδιότητά μου, φίλε Νίκο, είναι ότι είμαι σύζυγος και πατέρας. Ή αν θες να σου το πω αλλιώς, είμαι οικογενειάρχης. Άρα, από τη στιγμή που έχω αναλάβει αυτήν την δέσμευση και αυτήν την ευθύνη, ό,τι κάνω θα πρέπει να κινούνται γύρω από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να μπεις σε διαδικασίες οι οποίες σε δυσαρεστούν ή πράγματα τα οποία σε ταλαιπωρούν και σε επιβαρύνουν. Αλλά αυτό το joyride, δηλαδή η ανεμελιά μιας ωραίας βόλτας, τι είναι η ζωή, ο άνεμος, τα μαλλιά που δεν έχουμε,
0: τα κοινά, ναι.
1: Μπράβο, mm. και όλα τα σχετικά, πλέον φιλτράρονται μέσα από τις υποχρεώσεις υλικές, συναισθηματικές και ηθικές που έχω απέναντι στην οικογένειά μου. Και αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανένα λόγο για να ξανασχοληθώ με την πολιτική.
0: Η πολιτική στην Ελλάδα απαιτεί να είσαι λίγο ουδέτερος, λίγο neutral. Εσύ λαμβάνεις θέση και λαμβάνεις πολλές φορές ακραία θέση σε σχέση με το χαλαρό και με το απροβλημάτιστο και το αβασάνιστο που μπορεί να έχει ένας Έλληνας πολίτης στο μυαλό του εκείνη τη συγκεκριμένη φάση. Είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάμε να μισούμε και ένας άνθρωπος, όπως και στη δική μου περίπτωση, που μισώ μερικές φορές το ότι σε αγαπάω. Δηλαδή μου κάνεις συμπαθείς από την πρώτη στιγμή που σε είδα και από την άλλη ότι πιστεύεις αυτό που λες. Με ενδιαφέρει αν συμφωνώ με αυτό ή όχι. Με ενδιαφέρει να το πιστεύεις εσύ, γιατί έχουμε φτάσει σε μια εποχή που καμία σημασία δεν έχει το τι πιστεύεις και το τι πιστεύω. Σημασία έχει το τι πουλάει σε όλες τις κατευθύνσεις και όλες τις απόψεις.
1: Εάν ασχολούμουν ποτέ ξανά με την πολιτική, το νούμερο ένα κριτήριο θα ήταν αυτό. Δηλαδή να μπορώ να λέω αυτό που πιστεύω και να κάνω αυτό που θεωρώ σκόπιμο. Δυστυχώς η πολιτική είναι γεμάτη απατεώνες. Είτε απατεώνες που δεν πιστεύουν σε τίποτα και σηκώνουν μια σημαία ότι δήθεν πιστεύουν σε κάτι για να πείσουν και άλλα ζώα εκτός από τα γουρούνια, mm-hmm. στη φάρμα των ζώων που είναι η κοινωνία μας, για να θυμηθούμε τον Orwell. Είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι, όπως το είπες πριν, στρογγυλεύουν τις γωνίες τους για να μην προσβάλλουν κάποιους ή για να μην μπουν στο στόχαστρο σε μια εποχή όπου το να προσβάλλεσαι έχει γίνει σχεδόν επάγγελμα, φίλε. Άρα, ξέρεις, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, αν ποτέ ασχολούμουν ξανά, κυρίαρχο κριτήριο θα ήταν να συνεχίσω να μπορώ αυτό το οποίο έχω κάνει μέχρι τώρα να εξακολουθήσω να το κάνω. Βέβαια, θα ήλπιζα αν ποτέ συμβεί αυτό να το κάνω με πιο επιτυχημένο τρόπο. Διότι άλλο ένα πράγμα το οποίο δεν βλέπεις συχνά σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι να γυρίζει κάποιος και να σου λέει απέτυχα. Παιδιά, εγώ στην πολιτική απέτυχα. Θέλω δηλαδή να πω ότι ναι, μπήκα μέσα πιστεύοντας τον νυν πρωθυπουργό ότι θα σεβότανε και τη συντηρητική και την προοδευτική πτέρυγα της νέας δημοκρατίας. Έγινε Biden, τελείως. Το κατακρίνω, απλά το λέω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε Clinton, Obama, Biden, woke. Αμερικανιά, καλά τώρα κάνει κολοτούμπα για να σωθεί. Λοιπόν, αλλά εγώ μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, δεν χωρούσα. Εγώ είμαι, να σου πω, ο κλασικός συντηρητικός, αν θες.
0: Το είσαι στον τίτλο σου και στο ραδιόφωνο, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, The Conservative.
1: The Greek Conservative, κοίτα. Όταν βγήκα από την πολιτική, ένα από τα πράγματα τα οποία και με ξανάβαλαν στην επαγγελματική μου ρότα, στις επαγγελματικές μου ράγες, αλλά και μου δίνουν και πολύ μεγάλη χαρά, είναι η συνεργασία που έχω με ξένα μέσα. Όπως το Brussels Signal, όπως ένα συντηρητικό think tank στις Βρυξέλλες, για το οποίο στέλνω αναφορές και αναλύσεις για νοτιοανατολική Ευρώπη, Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί εκμεταλλεύομαι τις σπουδές μου, εκμεταλλεύομαι τις γλώσσες μου. Η προσέγγιση μου λοιπόν σε όλα αυτά τα πράγματα είναι μια κλασική συντηρητική προσέγγιση. Δυστυχώς στη χώρα των γουρουνιών και των αγελάδων. Πράγματα τα οποία μας ξενίζουν, τα οποία δεν μας φαίνονται ιδιαιτέρως οικεία, δεν τα βάζουμε απλά απέναντι, πολύ συχνά τα κατατάσσουμε και στα άκρα. Και αυτό είναι κρίμα, διότι πολλές φορές αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι ανθρώπους τους οποίους απορρίπτουμε, τους απορρίπτουν και τα άκρα στα οποία τους εντάσσουμε.
0: Μήπως τα άκρα κρατάνε τις ισορροπίες όμως. Δηλαδή, τι θα έκανες με Βελουχιώτη αν δεν είχες το Τζακαλώτο από απέναντι. Τι θα έκανες, ξέρω εγώ, με το Σαραβάκο αν δεν είχες απέναντι το Τζάρτα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, βάζεις, υποτίθεται, τα άκρα πάντα στην ελληνική πολιτική σκηνή, η οποία σήμερα, αυτή την εποχή, έχει μια ανάγκη να πετάει δίχτυ και να ψαρεύει από την ακροδεξιά δεξαμενή, να το πω έτσι. Και βλέπεις και μέσω κομμάτων όπως του Βελόπουλου, όπως του Λατινοπούλου, ότι υπάρχει και μια προοπτική συνεννόηση του Μητσοτάκη, ίσως μετά τις εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, να κοιτάξουμε προς τα δεξιά μας και να μην κοιτάξουμε προς το κέντρο, προς τα αριστερά μας ή οπουδήποτε αλλού.
1: Ανέφερες κάποια ονόματα. Στο πρώτο, θα σου πω ότι τα άκρα δεν είναι Βελουχιώτης, Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος, περιττό να σου πω ότι ήταν στις υπηρεσίες και τις διαταγές κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Ουσιαστικά. Δηλαδή, στον εμφύλιο.
1: Αν θες να βρεις ένα άκρο απέναντι στο Βελουχιώτη, εγώ θα σου έλεγα βάλω τον Γεώργιο Γρυβαδιγενή. Στον οποίο τον αναφέρθηκα μέσα στη Βουλή. Ο Δένδιας με σέντραρε στον Μητσοτάκη για να με διαγράψει με καρφώτη κεφαλιά. Κεφαλιά ψάρα, ξέρω ότι δηλαδή κάνανε εκεί πέρα πυρουέτα. Οι δύο τους υποτιθέμενοι τώρα.
0: Και ούτε θα βάζει τον Απόλαιο Ζέρβα που είπε ο Καμένος, ξέρω εγώ, στο βιβλίο του Τσίπρα, ότι έλα να κάνει εσύ τον Άρη Βελουχιώτη και εγώ να κάνω τον Απόλαιο Ζέρβα.
1: Ο Απόλαιο Ζέρβας και ο Έδες ήταν ένα συμπλήρωμα, αλλά συγχρόνως και ένα αντίπαλο δέος του ΕΑΜΕΛΑΣ και του Βελουχιώτη. Εγώ δεν ξεχνώ ότι ο Βελουχιώτης απορρίφθηκε στην πορεία και από το επίσημο κομμουνιστικό κόμμα πριν ξαναμπεί στο αφήγημα.
0: Από την αρχή, πεταμένο τον είχαν.
1: Πριν ξαναμπεί στο αφήγημα.
0: Και αυτό το γράφει και ο Διονύσης Χαρητόπουλος στη συγκεκριμένη βιογραφία.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Τζίμας ήταν παρόν.
1: Στον αρχηγό των Ατάκτων.
0: Ναι, έτσι, λες, που το έχω. Με αρχηγό μας Σαμαρινιώτη.
1: Ξέρεις, επειδή σε παρακολουθώ, ένα πράγμα το οποίο έχω να πω και το συζητάγαμε πιο πριν, εσύ το είπες, δεν το λέω εγώ, απλά το μεταφέρω, είναι ότι αν κάποιος θέλει να είναι ένας σοβαρός δεξιός, καλά θα κάνει να έχει διαβάσει αριστερά.
0: Έτσι,
1: αν κάποιος θέλει να είναι ένας σοβαρός αριστερός, καλά θα κάνει να ξέρει 2-3 πράγματα για τους απέναντι. Αλλιώς είμαστε το πέταλο στην κερκίδα. Που θαυμάσιος ο στίχος του Πορτοκάλογλου, τα παιδιά στην κερκίδα, είναι η μόνη σου ελπίδα, πρωινός ουρανός. Σκλαβωμένη πατρίδα μέσα στα μάτια σου είδα της Ανάστασης Φως. Ένα κομμάτι που πολλοί νομίζουν ότι είναι ερωτικό. Δεν είναι ερωτικό. Το Τα καράβια μου καίω είναι εθνικό κομμάτι. Όπως όμως και να έχει το πράγμα. Ορισμένοι υποδίονται τα άκρα, ενώ δουλεύουν για το σύστημα. Ανέφερες δύο ονόματα πριν. Το Βελόπουλο και την πρόεδρο της Φωνής Λογικής. Ο Βελόπουλος, τουλάχιστον, έτσι όπως το αφουγκράζομαι εγώ το πράγμα, τι να σου πω, έχω κάνει λάθη και στο παρελθόν, αλλά θα έλεγα ότι σε αυτό δεν θα κάνω. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαζόταν ποτέ με την Νέα Δημοκρατία ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι άλλοι που ανέφερες είναι προϊόν της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει απολύτως σε τίποτα, μπορεί τη Δευτέρα να είναι Παναθηναϊκός, να του ανεμίσει σε ένα ελκυστικό κομμάτι χαρτί, την Τρίτη να είναι Ολυμπιακός, την Τετάρτη να είναι ΑΕΚ και την Πέμπτη να αλλάξει και άθλημα.
0: Πολιτικός καμελοντισμός δηλαδή, με λίγα λόγια. Ιδεολογικός καμελοντισμός, να το πω έτσι.
1: Αυτό που λέγαμε πριν, ότι ξέρεις, είναι δύο οι μεγάλες κατηγορίες των πολιτικών. Και η μία από αυτές είναι οι υποκριτές. Χίλιες φορές έναν άνθρωπο να έχω δίπλα μου ή και απέναντί μου με τον οποίο διαφωνώ, αλλά ο οποίος σε κάτι πιστεύει, ρε αδερφέ. Αυτούς που δεν αντέχω, αυτούς που φοβάμαι, αυτούς που έχω πολεμήσει και τους οποίους πιστεύω με τον τρόπο μου θα εξακολουθήσω να τους έχω απέναντι, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε τίποτα. Χίλιες φορές να έχω απέναντί μου, είτε ως συνομιλητή είτε ως αντίπαλο, έναν άνθρωπο που πιστεύει σε κάτι. Που δεν είναι δηλαδή ένα κύμβαλο αλαλάζων ή ένα jukebox στην όλη ιστορία. Σέβομαι πολύ περισσότερο, τώρα ποιο να σου πω, πες μου έναν άνθρωπο με γωνίες στα αριστερά, έναν άνθρωπο άμα θέλεις και με επαναστατική
0: Πολάκη, να σου πω.
1: Σέβομαι πολύ περισσότερο τους πολάκηδες αυτής της ζωής παρά της Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Διότι σέβομαι αυτούς οι οποίοι δεν είναι τσουκμπόξ. Θα τους βάλει ο ολιγάρχης ή ο κομματικός υφήνων ή ο κυβερνήτης ή ο εξουσιαστής.
0: Σέβεσαι και τον Κασελάκη, όμως σέβεσαι και τη Νέα Αριστερά, σέβεσαι και έτσι όπως τα έχουν κάνει, δηλαδή.
1: Κοίτα, να σου πω, τους παρακολουθώ στα αριστερά και εντάξει, εκτήρω. Λυπάμαι.
0: Ξαναγυρίσω στην αριστερά. Ναι. Ποια αριστερά.
1: Ναι, διότι να σου πω κάτι. Με τον ίδιο τρόπο που η Φωνή Λογικής καμία σχέση δεν έχει με τη δεξιά, καμία σχέση δεν έχει με τον συντηρητισμό, καμία σχέση δεν έχει με τον πατριωτισμό, καμία σχέση δεν έχει με όλα αυτά. Φτιάχτηκε από την ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας, ρε παιδιά τώρα. Τι λέμε, είναι εκεί πέρα για να δεσμεύει κοινά. Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Θα φάω πολύ κράξιμο για αυτό που θα πω. Σέβομαι πολύ περισσότερο τον Κασιδιάρη από Δάφτινα. Ο ένας πιστεύει σε κάποια πράγματα με τα οποία πλήστοι όσοι μπορούν να διαφωνήσουν και ενδεχομένως καλά και θα κάνουν, αλλά δεν πιστεύει απολύτως σε τίποτα. Είναι ένα ενεργούμενο του συστήματος να βγαίνει και να πετάει κορώνες για να ασχολούνται άλλοι και όποιος πραγματικά πιστεύει να περιθωριοποιεί το. Τα πάμε. Το ίδιο συμβαίνει και στην αριστερά.
0: Για σένα, έχει τόσο σημασία ποιος είναι κάποιος ή το τι παράγει σαν νερού?
1: Δεν έχει καμία σημασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι η έμφυλη ταυτότητα, αυτό το οποίο ορισμένοι αποκαλούν επιλογή ζωής, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι φύση, εγώ ακούω οποιαδήποτε προσέγγιση, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ή μάλλον έχει σημασία δια της αντιστρόφου προσεγγίσεως, διότι υποχρεούμεθα τα πραγματικά δικαιώματα των ανθρώπων αυτών, όχι απλά να τα προασπίσουμε και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να θέσει υπό αμφισβήτηση ότι ένας άνθρωπος μπορεί και πρέπει να την χάνει της κρατικής κατοχύρωσης για το ποιος είναι και με ποιον θέλει να είναι. Αν θέλει ο Κωνσταντίνος να είναι με τον Νίκο, τότε ο Κωνσταντίνος έχει κάθε δικαίωμα να είναι με τον Νίκο. Εάν ο Κωνσταντίνος θέλει με τον Νίκο να ανοίξουν σπίτι και να φορολογούνται όπως φορολογείται ο Κωνσταντίνος με την Ελένη, προφανώς και έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Εάν ζητήσουν από το κράτος μια κατοχύρωση της σχέσης τους, όπως τη ζητάει ο Κωνσταντίνος με την Ελένη, το κράτος υποχρεούται αυτό το πράγμα να τους το παράσχει. Διότι, φίλε μου, είμαστε ελεύθερες κοινωνίες στις οποίες καλό είναι το μίσος να μην ορίζει την ατζέντα.
0: Έτσι είναι.
1: Από εκεί και ύστερα, επίτρεψέ μου και εσύ και οι φίλοι μας και οποιοδήποτε, κάποιοι οι συντηρητικοί, να έχουμε διαφωνίες ως προς επιμέρους ζητήματα. Θερυπίν, δεν θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα το να μπορεί ο Νίκος με τον Κωνσταντίνο να βάλουν μια παρένθετη μητέρα να τους κάνει ένα παιδί. Ή δύο άντρες να υποδίονται τις μητέρες. Να σου το πω λίγο διαφορετικά.
0: Αισθητικά σε χαλάει.
1: Όχι, όχι, καθόλου. Όχι.
0: Σαν αποτέλεσμα που θα φέρει σε χαλάει.
1: Καθόλου. Έχει να κάνει με το ότι, ειδικά όντας και γονέας, αντιλαμβάνομαι ξεκάθαρα, χωρίς ίχνος αμφιβολίας, ότι υπάρχει αυτό το οποίο λέμε κανονική οικογένεια. Και η κανονική οικογένεια έχει και μαμά, έχει και μπαμπά, και η μαμά και ο μπαμπάς έχουν διαφορετικούς ρόλους. Διαφορετική θέση και διαφορετική λειτουργία. Θα μου πεις, βρε Κωνσταντίνε, ναι, αλλά τι θα γίνει αν μια οικογένεια ορφανέψει από τον έναν τον άλλον. Χτυπά ξύλο, τέλος πάντων.
0: Και αυτό.
1: Λοιπόν, εκεί θα σου πω ότι ας μην προσπαθήσουμε να ορίσουμε τον κανόνα δια της εξαίρεσης. Οι εξαιρέσεις είναι σεβαστές. Αλλά επειδή, για παράδειγμα, ένα σκυλί μπορεί να έχει ένα τύχημα και να το βλέπεις να λειτουργεί μια χαρά με τρία πόδια. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να κανονικοποιήσω ότι τα σκυλιά έχουν τρία πόδια. Κακό ίσως το παράδειγμα, αλλά...

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: Comes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
4: I got just the spot for you two.
5: Police officers! Freeze!
6: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
5: Police, freeze!
7: That's Karis, cut him off.
3: The Rookies.
8: That's got to be very interesting work.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Αστερόσκονη.
10: Σήμερα έχουμε φτάσει στη συγγραφή δύο βιβλίων, έτσι. Του Αλέξη Τσίπρα, την Ιθάκη, σαν μπάς τον πηγεμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες δεν θα τους βρεις εμπρός σου, τον φοβερό τον Ποσειδώνα δεν θα τον βρεις εμπρός, αν η φαντασία σου δεν τους στείνει εμπρός σου, αν μεν η σκέψη σου υψηλή, αν δε εκλεκτή συγκίνηση, το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει, Αλέξη Τσίπρα. Και για να φτάσουμε στο τέλος, το ότι τώρα που ήρθες την Ιθάκη θα τη βρεις πτωχική. Καταλήγει ο Αλέξης, από εκεί εμπνεύστηκε και το βιβλίο, αλλά με τόση πείρα και τόση γνώση που έχει, ξέρει πια τι θα πει, τι σημαίνουν οι Ιθάκες. Δηλαδή, για την εξουσία μιλάμε, την Ιθάκη μιλάμε, εγώ καλύτερα θα έλεγα, το έβγαζε Πρέβεζα το βιβλίο, με καριωτάκι.
11: Από τον καριωτάκι, ναι. Είναι ο θάνατος στα κεραμίδια, ναι, που καθαρίζουν είναι... κρεμμύδια, ναι, οι κάρτες, ναι, και
10: έτσι,
11: τα σχετικά.
10: Μπράβο, οι Λερίκοι ασήμαντοι δρόμοι με τα λαμπρά μεγάλα ονόματά τους. Δηλαδή εκεί θα ήταν πιο κοντά και στην Άρτα που είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι και η Πρέβεζα δίπλα. Η Ιθάκη νομίζω απέχει χιλιόμετρα.
11: Εσύ πήγες στην Ιθάκη από την Καβαφική Ιθάκη.
10: Ναι, και αυτός από την Καβαφική λέει πήγε.
11: Εγώ ως κλασικιστής θα πάω στην κλασική Ιθάκη του Ομήρου και θα κάνω μια παρατήρηση που μου κάνει εντύπωση. Ξέρεις, μας λείπουν οι φιλόλογοι από αυτή τη ζωή γενικώς. Που μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει παίξει γενικώς. Όποιος έχει διαβάσει, παιδιά, την Οδύσσεια, αντιλαμβάνεται ότι μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη ο Τσίπρας, ο Οδυσσέας, συγγνώμη, καθάρισε όλους τους συντρόφους του. Και όσους δεν τους καθάρισε ο ίδιος, τους άφησε βορρά σε άλλους.
10: Την άποψή σου για το βιβλίο που σίγουρα δεν έχεις διαβάσει, υποτίθεται στη δική μου, στα δικά μου μάτια, δεν έδωσε τον απαραίτητο χρόνο να του ρίξει μια ματιά.
11: Ποιο βιβλίο λες?
10: Του Αλέξη Τσίπρα. Δεν το έχει πάρει καν. Έχει εξαντληθεί κιόλας. Αλλά λέω, από τη δημοσιογραφική ενημέρωση, το θεωρείς μια πολιτική κίνηση σωστή? Είναι σκόπιμη ούτως ή άλλως?
11: Μια χαρά είναι. Πώς το λένε? Εν συντομία, ο Άλεξης Τσίπρας δεν έφυγε ποτέ χωρίς να έχει στο νου του να γυρίσει. Έβαλε τον Κασελάκη στο πόδι του, ο Κασελάκης κατάλαβε ότι λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο, ο Τσίπρας μετά κατάλαβε ότι λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο που λέγεται Κασελάκης, διότι ο Κασελάκης πήρε είδηση ότι τον είχαν βάλει ως ένα προϊόν με ημερομηνία λήξης. Παρά τα αυτά, ο Τσίπρας ήθελε να κάνει και το δύο βήματα πίσω. Για ένα φεγγάρι χάνομαι. Είναι αρχή του rebranding αυτό. Έβαλε και την Publicis να το φτιάξει όλο αυτό το project, το εγχείρημα. Ύστερα άρχισε να μπαίνει ξανά στην επικαιρότητα με το Ινστιτούτο του. Μετά από το Ινστιτούτο έρχεται το βιβλίο. Τρίτη στάση κόμμα. Μια χαρά το πάει ο Τσίπρας από τη δική του πλευρά. Τώρα, αν με ρωτάς αν ο Τσίπρας θα ξαναπείσει, τουλάχιστον στο βαθμό που είχε πείσει τότε, πιστεύω πως όχι. Ναι. Για δύο λόγους.
10: Capital control είναι ο ένας λόγος.
11: Ο πρώτος λόγος είναι ότι τους σκληρούς αριστερούς τους απογοήτευσε πλήρως με το δημοψήφισμα. Ξαναλέω, εγώ τότε ταυτίστηκα με το κομμάτι που έλεγε μην κάνετε καμία
10: πώς το λένε, απονεννοημένη κίνηση.
11: Και επιμένω μέχρι και σήμερα, ενώ ορισμένα πράγματα έχω αναθεωρήσει
10: στην πορεία.
11: Σε αυτό επιμένω μέχρι και σήμερα, γιατί, διότι δεν το θυμάται βεβαίως πολλοί κόσμος, αλλά αυτό που έλεγα τότε δεν ήταν μόνο ότι, παιδιά, με αυτούς εδώ πέρα, άμα γίνει καμία στραβή αύριο το πρωί, έχοντας αυτούς στο τιμόνι, κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Αν μου έρθει ένας ηγέτης με περγαμηνές και μια πορεία που σου δίνει εχέγγυα για το τι πρόκειται να πράξει και σου πει, λοιπόν, να σου πω κάτι, έξω από το ευρώ, διότι γι' αυτόν και γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο δεν σου κάνει καλό, αλλά να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος να με έχει πείσει ότι μπορεί να αναλάβει το οργανωτικό εγχείρημα που θα φέρει αποτέλεσμα.
9: Πώς μπορεί να σε πείσει, αφού έχει ρίξει όλα τα βάρη και τις ευθύνες στους άλλους, δηλαδή από το Λαφαζάνη και στην Κωνσταντοπούλου μέχρι το.
10: Δεν λέω για τον Τσίπρα. Δεν λέω για τον Τσίπρα. Δηλαδή, περισσότερο είχα στο νου μου μία μορφή τύπου Ανδρέα Παπανδρέου. Να μου έρχονταν ένας Ανδρέας Παπανδρέου να μου πει, θα σε βγάλω από εκεί, θα σε βάλω εκεί, θα το φτιάξω αλλιώς το θέμα, να κάτσω να το σκεφτώ. Αλλά να μου πει τώρα ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου ότι θα αναλάβουν την τύχη της χώρας αν βγω από το ευρώ. Παιδιά, θα σφαζόμασταν στους δρόμους.
9: Μα εκεί πάτησε από ηχόχρωμα ο Τσίπρας μέχρι διαλέξεις στη Βουλή και δάκρυα στην Κεσαριανή.
11: Στους δρόμους. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο τότε ήμουν μέχρι δακρύων ταραγμένος στην προοπτική το όχι να είναι όχι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έβλεπα ότι διάφοροι δεξιοί πατριώτες δίνουν στον Τσίπρα μία παντοδυναμία μέσα από την αντιδραστική τους επιλογή να τον στηρίξουν. Βλέπεις το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα, ο Τσίπρας πώς το πήρε? Με τους χρυσαυγίτες το πήρε. Ο Τσίπρας το δημοψήφισμα, με τους ανέλης στην κυβέρνηση, παιδιά. Και τότε του δόθηκε όλη εκείνη η δύναμη που την εξαργύρωσε πού? Στο μπαλκόνι της καγκελαρίας έναν μήνα μετά, όταν είπε στη Μέρκελ, σου παραδίδω τη Μακεδονία. Εγώ προσπαθούσα τότε να μιλήσω στους δεξιούς, στους πατριώτες, στους συντηρητικούς. Τότε η λέξη συντηρητικός δεν ήταν ακόμα πάνω στο τραπέζι. Και να τους πω, αν κάνετε αυτόν τον τύπο παντοδύναμο, αύριο μεθαύριο θα το πληρώσουμε πάρα πολύ άσχημα. Και μου λέγανε, είσαι ένα τσιράκι του Αλαφούζου, είσαι ένα τσιράκι του Ευρωιερατείου, είσαι ένα τσιράκι των ελίτ που μας θέλουν δούλους του κοινού νομίσματος και του υπερτροφικού αυταρχικού κράτους των Βρυξελών. Εγώ στην πορεία χτυπήθηκα με όλους αυτούς. Και με τον Σκάι και με τον Μητσοτάκη και με το αυταρχικό υπερκράτος των Βρυξελών. Και είμαι σε μια φάση που και επαγγελματικά εγώ βιοπορίζομαι από το γεγονός ότι στην διεθνή μου παρουσία ναι, υπάρχει και αυτή. Βάλω εναντίον όλου αυτού του συστήματος που νομίζει ότι ξέρει καλύτερα από εμάς τι είναι καλό για εμάς, χωρίς εμάς, δηλαδή τις Ούρσουλες, τους Κώστα, τις Καγιακάλας, όλους αυτούς τους ξεφτυλισμένους οι οποίοι δώσαν και είδωρ στην Ουκρανία του Ζελένσκι για να τρώνε με χρυσά κουτάλια οι διεφθαρμένοι συνεργάτες του, αν όχι ο ίδιος ο Ζελένσκι, και οι οποίοι μας βάλανε σε μια διαδικασία ότι, παιδιά, είστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Αλήθεια. Εγώ από πότε είμαι σε πόλεμο με τη Ρωσία? Όχι, λέει, πρέπει, διότι αλλιώς τους δίνεις επιχείρημα για την Κύπρο. Βρε ξεφτύλα. 40-50 χρόνια τώρα δεν έχεις κουνήσει το δαχτυλάκι σου για την Κύπρο και ξαφνικά σε έπαθες σφίξη. Δεν έχεις βάλει ένα όχι. Δεν έχεις μπλοκάρει πουθενά τους Τούρκους. Τους έχεις καταστήσει ομότιμους συνομιλητές και ξαφνικά σου ήρθε ότι αν δεν στηρίξουμε την Ουκρανία θα χάσουμε το επιχείρημά μας για την Κύπρο.
9: Το καινούριο τηλεοπτικό εγχείρημα, το οποίο δείχνει επιτυχημένο σε αυτή τη φάση που έχει διανύσει, σε αυτή την απόσταση που έχει διανύσει, στην κοινωνία ανω κάτω.
10: υπάρχουν τομές από το δημοσιογραφικό σου νηστέρι και των υπολείπων εκεί πέρα σε πράγματα τα οποία μας φοβίζουν να τα συζητήσουμε. Στην ελληνική τηλεόραση αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα.
11: Όταν πλέον δεν μπορείς να κάνεις μια δουλειά για να ζήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις μια δουλειά για να ζήσεις. Ξέρεις εσύ έναν άνθρωπο να κάνει μια δουλειά και να ζει.
10: Όχι.
11: Εγώ δεν ξέρω. Ακόμα δηλαδή και φίλοι μου οι οποίοι είναι ας πούμε ευκατάστατοι, το κάνουν, το επιτυγχάνουν αυτό κάνοντας 50 δουλειές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν είναι έντιμοι. Αν τα λαμόγια μια ζωή κάθονται, αράζουν και απολαμβάνουν την ανοχή του γενικού συστήματος να απομυζούν όλους εμάς τους υπολείπους. Αλλά, για παράδειγμα, θα βγούμε τώρα στην Εθνική Οδό. Και η Εθνική Οδό θα είναι πυγμένη. Και εγώ θα χρειαστώ από τη μεταμόρφωση για να πάω στον Μάχη 99,8 που κάνω εκπομπή 6 με 8 κάθε απόγευμα στην Πέτρου Ράλι να κάνω μια μισή ώρα. Και μετά θα βγει ο Πορτοσάλτε ή ο Χι Πορτοσάλτε και θα μου πει: α, αυτό είναι success story του Μητσοτάκη. Διότι ο κόσμος έχει λεφτά και κυκλοφορεί. Άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία σου λένε ό,τι ανοησία και χαζομάρα τους κατέβει στο μυαλό, ούτως ώστε να προωθήσουν τους προστάτες τους. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι επειδή οι άνθρωποι κάνουν 2 και 3 δουλειές και δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Φεύγει ο τύπος ο οποίος είναι υπάλληλος το πρωί ή είναι αστυνομικός και βγάζει τη στολή του για να πάει να δουλέψει σερβιτόρος ή να δουλέψει delivery. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν μέσα στο λεκανοπέδιο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε όλοι φρακαρισμένοι διότι δεν υπάρχουν υποδομές και δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς και μας το πουλάνε ως επιτυχία της κυβέρνησης.
10: Ναι, υπάρχουν λεφτά.
11: Τι μου λες τώρα να γυρίσω στην πολιτική με αυτά τα πράγματα. Μόνο εφόσον είμαι κάπου όπου αυτά τα πράγματα μπορώ να τα λέω ελεύθερα.
10: Νομίζω ότι αυτό το κάνεις το Open.
11: Ανθυμών γουλιμής.
10: Λοιπόν, από τα θέματα που έπιασες στην εκπομπή αυτή, είναι κάτι που σε συγκλώνησε προσωπικά, κάποιο θέμα το οποίο... στο οποίο συγκινήθηκες ο ίδιος ή μπήκες στη διαδικασία της απέχθειας τόσο πολύ?
11: Καλά, κοίτα, κατά πρώτον επειδή θέλω να είμαι τίμιος μαζί σου, δεν αισθάνομαι ότι το κάνω επαρκώς και στο Open, αλλά τουλάχιστον στο Open, και γι' αυτό είμαι ευγνώμων, περνάω καλά με την Κατερίνα την Παπακοστοπούλου και επιστρέφω στο επάγγελμά μου. Αυτή τη στιγμή έχω 2 δουλειές στις Βρυξέλλες, το meaculpa.gr, το οποίο τρέχει εδώ πέρα, ανήκει στη γυναίκα μου και σε μένα. Έχω ένα κανάλι στο YouTube που κάνει 1 εκατομμύριο views το μήνα. Είναι και αυτό πλέον μία δουλειά. Είμαι σύμβουλος προγράμματος στον Ελλάδα FM. Έχω την εκπομπή στον Μάχη 99,8. Έχω την εκπομπή τώρα στο Open. Έχουμε μία επιχείρηση με γυναικεία ενδύματα με την γυναίκα μου. Και ξεχνάω και άλλα πράγματα τα οποία κάνω. Όμως όλα τα υπόλοιπα ο κόσμος δεν τα ξέρει. Οπότε σου λέγε, α, ο Μπογδάνος είναι εκτός. Όχι απλά δεν είμαι εκτός, αλλά βγάλε και το Open απ' έξω, είμαι πολύ καλύτερα από όσο ήμουνα όταν ήμουν βουλευτής. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Άμα έχεις πετύχει στη ζωή σου μέσα από τη σκληρή σου εργασία 5 πράγματα α, γιατί να πας να κάνεις 4 πράγματα α μείον, ούτως ώστε να θρέψεις το μικρόβιο ή το ψώνιο σου. Ξέρεις, λαϊκισμός, σκληρός λαϊκισμός, και θα φάω κράξιμο για αυτό το οποίο πρόκειται να πω, οι βουλευτές πρέπει να πληρώνονται καλά. Διότι αν οι βουλευτές δεν πληρώνονται καλά...
10: Και οι δικαστές και οι δάσκαλοι...
11: Θα πάνε να γίνουν βουλευτές διάφοροι φτωχοδιάβολοι, οι οποίοι επειδή δεν μπορούν να βγάλουν 1-2-3 χιλιάρικα μόνοι τους, διότι τόσα μένουνε, θα πάνε να γίνουν βουλευτές για να τους τα δίνουν έτοιμα. Ενώ κάποιος ο οποίος βγάζει 15 χιλιάρικα το μήνα, με τρόπο τίμιο, γιατί να πάει να γίνει βουλευτής? Για να παίρνει στο χέρι, στο τέλος, 4-700 και να πρέπει με αυτά να συντηρήσει γραφείο, να βγαίνει, να κάνει κεράσματα και σου πάμε, πες μανταλάκια. Έχουμε καταλήξει, επειδή έχουμε υποκύψει σε έναν σκληρό λαϊκισμό, να...
10: Πληρώνει το πρόεδρος της Δημοκρατίας λιγότερο από το σκηνοθέτη που έχω εγώ στο κανάλι. Ναι, κάπως έτσι έχει πάει όλη η διαδικασία, αλλά...
11: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, πρέπει να σου πω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παίρνει ένα δεκάρικο το μήνα, ο σκηνοθέτης στο κανάλι μπορεί να παίρνει 2 χιλιάρικα,
10: ωραία,
11: που λέει ο λόγος. Αλλά ότι ένας μέτρια επιτυχημένος δικηγόρος, ο οποίος μπορεί να βγάζει 6-7 χιλιάρικα το μήνα, καθαρίζει περισσότερα χρήματα από όσα ένας βουλευτής...
10: Ή ένας στρατηγός.
11: Καλά, εντάξει, αυτό δεν το σύστημα.
10: Δηλαδή στο στρατό είναι εξευτελιστικά τα ποσά και τους στέλνεις.
11: Δεν το συζητάω. Λοιπόν, πώς προσελκύεις αξιόλογους ανθρώπους στο κοινοβούλιο? Δεν τους προσελκύεις, φίλε μου. Κάτι φτωχοδιάβολους οι οποίοι θέλουν να μας αμπουκώσουν σαν τον Σκίουρα, καθήμενοι των ποπών τους επί της βουλευτικής δερματίνης. Μπράβο, να το χαίρεστε το σύστημα αυτό.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Are you guys ready?
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
9: Ναι.
8: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
7: Για μικρούς και μεγάλους.
10: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
11: Αυτό δεν είναι καλό.
7: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How would you like it?
13: I love it.
14: Πάστα!
7: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
5: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
15: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
15: Oh shit! Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
15: I can either go back to London and resume my old life.
16: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Αστερόσκονη.
18: Τη διαλεκτική σου δεν τη χορταίνω. Απλά επειδή τους έχω απέναντι και μου κάνουν όλη την ώρα νοήματα, θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την εκπομπή που θα ήθελα να επαναληφθεί και να ξαναεπαναληφθεί. Από την άποψη ότι τα πραγματάκια που λέμε σήμερα δεν τα ακούς και πουθενά.
19: Πες μου εσύ ποια μέρα θέλεις να έρθεις στο ραδιόφωνο, να κάτσουμε 6 με 8, να κάνουμε ένα 2 ώρο να το ευχαριστηθούμε, διότι είμαστε νομίζω στην εποχή που θα πρέπει να υποστήλουμε λίγο τις στανταρισμένες και προβλέψιμες σημαίες, ούτως ώστε να υψώσουμε στη θέση τους πραγματικά πεδία συμφωνίας και συναντήληψης.
18: Και πώς θα ήθελες η Αλεξία Αντωνία να σε θυμάται στο απότερο μέλλον σαν έναν άνθρωπο που πέρασε και δεν ακούμπησε, σαν έναν άνθρωπο που έγδαρε με τα νύχια του το δέρμα της ιστορίας και της κοινωνίας εδώ στην Ελλάδα?
19: Μου είναι αδιάφορο. Αυτό που θέλω η Αλεξία να θυμάται από τον πατέρα της όταν έλθει εκείνη η ώρα, και μακάρι να είναι ευλογημένη που για την Αλεξία θα είμαι μία ανάμνηση, είναι ως έναν άνθρωπο ο οποίος την αγάπησε πάρα πολύ και με κατά το δυνατόν σωστότερο τρόπο.
18: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, οι μουσικές σου καταβολές έχουν μέσα και λίγο λαϊκό τραγούδι, λίγο ρεμπέτικο, Περπινιάδη άκουσα, Μανώλη Χιώτη άκουσα, ο οποίος για μένα είναι μια κορυφαία μορφή της ελληνικής μουσικής σκηνής, να το πω έτσι.
19: Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο δεν το ξαναπεί ποτέ. Ο παππούς μου ήταν ο πιανίστας του Μανώλη Χιώτη.
18: Φοβερό.
19: Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, και άμα το βάλεις κιόλας θα το βρεις στο Google, ήταν ένας μαέστρος, κερκυραίος, μουσικός, ο οποίος δεκαετία 30, 40 και 50 ακολούθησε και πολλά σχήματα σε περιοδίες στο εξωτερικό. Τότε, για παράδειγμα, είπε Σβηρυτό, Χαρτούμ, Κάιρο, Αλεξάνδρεια. Ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χιλιάδες, αρκετές χιλιάδες βινήλια, και εγώ μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική είναι κάτι το, να σου πω,
18: φυσικό επόμενο.
19: Περίμενε, είναι κάτι το αναπόσπαστο. Λοιπόν, άρα, θα μου πεις τι μουσική ακούω. Από Ερίκ Σατί, λοιπόν, και προκλασικούς οργανίστες τύπου Μπουξτεχούντε, λοιπόν, Τέλεμαν, Βιβάλντι, Μπαχ, μέχρι, να σου πω, σύγχρονους πιο κλασικούς, από Bernstein μέχρι... Δεν μπορώ να σου περιορίσω τη μουσική σε ένα πράγμα. Αντίθετα, η μουσική είναι από τον Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν μέχρι τους Pink Floyd και από το φάντο, το blues του Mississippi και το ρεμπέτικο, που είναι ουσιαστικά μια οικογένεια ουσιαστικά μουσικών ειδών, που βγαίνει από την πολιτική οικονομία του πάθους σε λαϊκές συνθήκες μεγάλων λιμανιών. Λοιπόν, μέχρι, να σου πω, τους Φινλανδούς ultra bra όταν παίζουν punk.
18: Από την Ελλάδα, από τη σημερινή ελληνική μουσική σκηνή, ένα καλλιτέχνη ζωή που σου αρέσει να ακούς.
19: Σύγχρονο Έλληνα καλλιτέχνη, δύσκολα.
18: Δύσκολα.
19: Θα σου πω το εξής. Το τραγούδι μου για το 2025, το έβριμά μου δηλαδή για το 2025, το οποίο το έχω ακούσει σε όλες τις εκτελέσεις και το ακούω και το ξανακούω και το ξανακούω μήνες τώρα, είναι το Βουνό με Βουνό, 1946, Μανώλης Χιώτης, Τελάκης Περπινιάδης. Ο Χιώτης, όπως γνωρίζεις, ξεκίνησε από το βιολί, μετά έπιασε κιθάρα. Πριν πιάσει τον μπουζούκι, έκανε μερικές ηχογραφήσεις για την Κολούμπια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου έβγαλε όλη του τη swing πλευρά. Έπαιζε και στο συγκρότημα Τα Άσπρα Πουλιά του, δεν τον λέγαν Τούντα, Κώστας, τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Αυτό ήταν δεκαετία του 30, όπου παίζει κιθάρα και μάλιστα με τις σειρμάτινες κορδές. Ο Χιώτης παίζει μπουζούκι, ο Περπινιάδης, και κάνουν μια αδιανόητη συμφωνία σε ένα κομμάτι το οποίο χασάπικο θα στο πούν, αλλά τέσσερα τέταρτα είναι και το swing. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι η ιστορία της ελληνικής μουσικής, διότι θα το ακούσεις έκτοτε από τον Στράτο Διονυσίου το 63. Διονυσίου το μεταξύ να τραγουδάει, νομίζω ότι ακούς τον Στέλιο τον Καζαντζίδη σε αυτό το τέτοιο, τι είναι αυτό. Δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια, παρά το γεγονός ότι είναι μια φοβερή εισαγωγή του Χιώτη. Για μένα η πιο ωραία εκτέλεση είναι Μαγκάρετ, Μαργαρίτης, που από πίσω έχει blues, ηλεκτρική, κιθάρα. Αλλά τώρα, τι να σου λέω, ελληνικά για παράδειγμα, Aphrodite's Child, Λουκάς Ιδεράς, Αργύρης Σίλβερ Κουλούρης, μιλάμε για κιθαρίστα και ντράμερ άλλου επίπεδου, ζουν και οι δύο. Εν τω μεταξύ, και δεν τους κάνουμε τίποτα αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έβγαλαν το μεγαλύτερο concept album της ελληνικής μουσικής και το πιο καταπληκτικό, τι να πω, progressive rock ήτανε, διότι το 666, the Number of the Beast, καμία σχέση με το Number of the Beast των Iron Maiden, βγαίνει στη Γαλλία το 1971-72, ηχογραφημένο όμως πριν και από τον Dark Side of the Moon, τον Pink Floyd, που κάθονταν με τον Alan Parsons και το κάνανε. Ευαγγέλης Παπαθανασίου, Ντέμις Ρούσος, όλοι οι καθημάς Ανατολή. Ακούστε τον Ντέμι Ρούσο στους στίχους του Κώστα Φέρη και αντιλαμβάνεσαι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μεγαλώσει στο Κάιρο. Ακούς τον Μουεζίνη μέσα την ώρα που ακούς και όλη την ορθόδοξη μουσική παράδοση από τον Ρωμανό τον Μελωδό. Σταμάταμε.
18: Όχι, δεν μπορώ να σταματήσω γιατί τα λες τόσο ωραία και τόσο συνεκτικά.
19: Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για τη μουσική. Αλλά η μουσική δεν μπορεί να χωριστεί σε είδη.
18: Συμφωνώ. Στην τηλεόραση, κάτι που σου αρέσει να βλέπεις.
19: Δεν βλέπω τηλεόραση.
18: Δεν βλέπεις καθόλου τηλεόραση.
19: Δεν βλέπω τηλεόραση.
18: Αθλητισμό παρακολουθείς, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
19: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Είμαι Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να σου πω ούτε ένα παίκτη από την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Θα συμφωνήσω. Όχι με τον Μάρξ που έλεγε για το όπιο του λαού, αλλά θα συμφωνήσω για δεύτερη φορά σήμερα με τον Σαββόπουλο. Το «Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει». Και άμα θέλεις ένα κομμάτι, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, από το περιβόλι του τρελού, οι πίσω μου σελίδες.
18: Πολύ ωραίο το έθεσες και σε ευχαριστώ για αυτό.
19: Εγώ.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη. Ελπίζω να συναντηθούν οι δρόμοι μας πάλι σε οποιοδήποτε επίπεδο και ελπίζω κάποια στιγμή. Εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου να αισθανθείς ότι έχεις καλύψει και άλλους γύρω σου, ότι έχεις μπει στη διαδικασία και έχεις ακουστεί. Όσο και να αισθάνεσαι αγρίμη και κυνηγημένο σε πολλές των περιπτώσεων, νομίζω ότι έχεις εκφράσει ένα κομμάτι κόσμου και συνεχίζεις να το εκφράζεις.
19: Υπάρχει κάτι καλό στην εποχή που ζούμε. Δεν χρειάζεται να είσαι πλειοψηφικός, ούτως ώστε να είσαι βιώσιμος και επιτυχής. Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει να εκφράσω στους 100 ανθρώπους. ούτε τους 80, ούτε τους 90. Να σου πω, αν εξέφραζα τους 80 ή τους 90 ή και τους 40 και τους 50, θα ανησυχούσα. Αν εκφράζω 5-10, αλλά αυτοί οι 5-10 πιστεύουν ότι είμαι έντιμος απέναντί τους, μου φτάνει και μου περισσεύει.
18: Φίλες και φίλοι, να είστε καλά που μας παρακολουθήσετε. Είτε σας άρεσε είτε δεν σας άρεσε, αυτό ήταν. Ελπίζω να το εκτιμήσετε ανάλογα. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη. Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
1: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
2: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
0: Για μικρούς και μεγάλους.
3: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
0: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
4: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How do you like it?
6: I love it.
7: Πάστα!
0: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Got just the spot for you two.
9: Police officers! Freeze!
10: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
9: Police, freeze!
11: That's Karras, cut him off.
12: The Rookies.
13: That's got to be very interesting work.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Στη Σκύρο ταξιδεύω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ένα νησί γεμάτο απλότητα, φυσική ομορφιά και παράδοση. Θα εξερευνήσουμε τη γραφική χώρα με τους ζεστούς, χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώπους της. Παρέα με τον Γιάννη θα ανακαλύψουμε σπηλιές και θα φτάσουμε μέχρι το φάρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάρουμε παραδοσιακό σκυριανό πρωινό, θα περπατήσουμε με τη Χρυσάνθη ανάμεσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο, θα βοηθήσουμε την Αμάντα με δουλειές στη φάρμα με τα σκυριανά άλογα, θα μάθουμε από τον Γιάννη τα μυστικά της σκυριανής κεραμικής και φυσικά θα κολυμπήσουμε σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Μείνετε μαζί μας, γιατί άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πιάσανε οι μυρωδιές. Μυρίζουμε τυρόπιτα ή μπουγάτσα πρέπει να είναι εδώ. Στάνταρ παίζει φούρνος. Καλημέρα. Τι έχουμε εδώ?
1: Φρέσκα πράγματα. Χειροποίητη, τυρόπιτα, μπουγάτσα, ο Μίτσος.
0: Έχω ακούσει 50 χρόνια, λέει, είστε εδώ πέρα.
1: 50 χρόνια ακριβώς είστε και θα τελειώσουμε.
0: Το όνομά σας?
1: Καλή.
0: Καλή.
1: Ναι.
0: Από πού βγαίνει αυτό, Αγία?
1: Καλλιόπη.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και τι τρώμε εδώ πέρα, μπουγάτσα έχω ακούσει.
1: Εντάξει όλα, αλλά η μπουγάτσα, ξέρω εγώ, από την έχουν πάρει.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία εδώ στο νησί για να πάμε?
1: Κοίτα, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι εντός τύρων και δεν ξέρω από παραλίες. Έχω να πάω από 15 χρονών σε παραλία.
0: Από 15 χρονών! Ωραία είναι εδώ στην πλατεία. Ωραία ενέργεια έχει το νησί, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Χωρίς χάρτη, στη Σκύρο, παιδιά. Εδώ, downtown, Μίτσος, μπουγάτσα, την περιμένουμε, την τεμαχίζουμε, την τρώμε και συνεχίζουμε. Εγώ ήδη νιώθω πολύ φιλόξενα σε αυτό το μέρος.
2: Καίει, okay. Okay, άρπατη.
0: Έχεις δίκιο, ρε.
2: Καλά, άρπατη. Έτσι, ρε.

0: Εσείς είστε η Άννα.
1: Ναι.
0: Έμαθα, έχετε ριζόγαλο εδώ καλό. Θα μας κεράσετε να.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Εσύ το φτιάχνεις, είπαμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο το ριζόγαλο.
0: Τελικά είχαν δίκιο, ωραίο είναι. Θέλω να μου πεις μου όμορφη παραλία και σε περπατήσω.
1: Πόσο μπορείς να περπατήσεις, δηλαδή.
0: Και τρεις ώρες.
1: Αγαλύπα.
0: Αγαλύπα. Όλοι αυτοί μου λένε, ε. Αξίζει. Λέω να πάω στο Σούρου που θα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Που πέφτει ο ήλιος.
1: Βασίλεμα,
0: μπράβο, μπράβο. Πώς ωραίο είναι. Χάνω, θέλω να φάω. Τι να τον κάνω, όσο τρώει, τόσο θέλει μετά να κάθεται. Ταξιδιωτική. Έλα.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σου.
0: Για πού το βάλες.
5: Α, πάω εδώ μια βόλτα.
0: Στον Μπουστάνισνα.
5: Στην τράπεζα πάω.
0: Α, με τα κολουκύθια.
5: Ναι.
0: Πας να φλέψεις κανένα ή...
5: Γιατί, έτσι χαλάσει.
0: Άντε, ωραία. Καλή συνέχεια.
5: Είσαι καλά.
0: Η βόλτα μας καταλήγει εδώ, στην κεντρική πλατεία του νησιού, με το Δημαρχείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοείται τριγύρω καφετέρες για να κάτσεις και να απολαύσεις αυτόν τον νησιώτικο

πολιτή, αυθεντική και όμορφη. Αυτή είναι η χώρα της Κύρου. Είμαστε μέσα στον οικισμό, εδώ στις τρεις βυζαντινές εκκλησίες. Αγίων Ταξιαρχών, Παναγίας Κτσού και Αρχοντοπαναγιάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και να φτάσουμε τελικά στο κάστρο για να απολαύσουμε την πανορομική θέα της χώρας και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

0: Βλέπεις εσύ, Κύρος, πώς έχει προβλέψει για τα ρομαντικά ζευγαράκια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τέσσερα παγκάκια για να δεις εδώ με το αμόρε μίο. Να κάτσεις και να απολαύσεις τη θέα. Εγώ είμαι μόνος μου, οπότε θα απολαύσω τη θέα με το backpack. Ο θεατής λοιπόν αυτός που μας βλέπει, βλέπει αυτή την εκπομπή γιατί πρέπει να βιώσει, φίλε, το ταξίδι όπως το βιώνουμε εμείς. Δηλαδή δεν θα κάναμε μπάνιο σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύαμε.
0: Δεν έχει να κάνει, φίλε, δεν είναι δουλειά για μας εδώ. Εδώ ταξιδεύουμε, Θάνο, τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ ταξιδεύουμε πρώτα και μετά δουλεύουμε. Σε έπεισα. Σε έπεισα. Παίρνεις το αμόρε, το σύντροφο, τη σύντροφό σου και έρχεσαι στη χώρα και απολαμβάνεις ωραίες, ρομαντικές βολτούλες. Μην βλέπετε τώρα εμένα που κυκλοφορώ όλο μόναχος, αλλά φανταστείτε αυτό το τοπίο, χεράκι, χεράκι.

Αυτά είναι. Πανοραμική θέα της χώρας. Το μεσημέρι χτυπάει ο ήλιος κάθετα και έχουμε την αντανάκλαση από το άσπρο φως από τα σπίτια και στο κάνει ακόμα πιο έτσι εκθαμβωτικό. Πάντα μία τέτοια θέα σε αποζημιώνει. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, εδώ από το κάστρο στη Σκύρο, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα προς το απέραντο, καταγάλανο Αιγαίο. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, απλωμένη πάνω στο λόφο, μπροστά η ακτή, τα μαγαζιά όπως λέγεται εδώ η περιοχή, στο βάθος τα γυρίσματα, με αυτές τις φοβερές ακτές, με τους κυματοθράφστες, για να μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Και για σένα που είσαι πιο ρομαντικός, να ανέβεις εδώ στο ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη την άγρια πλευρά της Κύρου. Γιατί το νησί είναι χωρισμένο στη μέση. Στη βόρεια πλευρά έχουμε ένα τοπίο που θυμίζει τις βόρειες Ποράδες με το πράσινο του Πεύκου και στη νότια η άγρια ομορφιά που θυμίζει Κυκλάδες. Δύο στην τιμή του ενός. Όταν το κάστρο δεχόταν επίθεση, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα έπρεπε να έχουν νερό. Ελάτε να σας δείξω πού το αποθήκευαν.

ίσως είναι το ομορφότερο τραπεζάκι που έχω κάτσει ποτέ μέχρι στιγμής στο χωρίς χάρτη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στις φετινές διακοπές να ζήσετε μια παρόμοια στιγμή. Ελλαδάρα μου! Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, έχω δει μοναστήρια και εξοκλήσια στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι και εδώ, στη Σκύρο, το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου που βλέπετε πίσω μου είναι υπόσκαφο μέσα στο βράχο.

Φτάσαμε παραλία Αγίου Πέτρου και από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την παραλία Αγαλίπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 με 25 λεπτά περπάτημα. Για να δούμε.

0: μια συμβουλή στους φίλους μας. Θες να πας σε μια παρελιούλα που δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι. Ε, παιδί μου, μη φοράς παντόφλες. Φόρεσε ένα μποτάκι ή ένα παπουτσάκι, γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πέτρες παντού. Πάει εδώ, γυρίζεις το πόδι. Παπ. Πού να έρθει μετά ο άλλος να σε πάρει από εδώ. Πρόκειται διαδικασία. Γι' αυτό, παιδιά, σε οποιασδήποτε παραλίες δεν έχουμε πρόσβαση με το αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουμε έστω και 50 μέτρα. Όχι παντοφλίστες και να πηγαίνουμε έτσι κρεμάμενοι. Θα γλιστράει το ποδαράκι.
1: Πώς θα πηγαίνουμε?
0: Έτσι. Και βλέπω κάτι κορίτσια εκεί.
1: Για ξανακάνε μια φιγούρα.
0: Κοίτα, γενικά το έχω και με το τσιπτετέλι, αλλά αν έχεις το ρυθμό μέσα σου, βρίσκεις τα πάντα. Αν το έχεις με το περπάτημα, έρχεσαι. Αν δεν το έχεις, παίρνεις το καϊκάκι και έρχεσαι με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα.

0: Τα παιδιά τα βρήκαμε εδώ, στην παραλιάρα αυτή. Μπράβο πάντως που ήρθατε. Μπράβο, είστε πραγματικοί ταξιδευτές.
1: Εντάξει,
0: που το λέει, το λέει η καρδούλα σας, μπράβο.
2: Και με τις παντόφλες.
3: Και την παντόφλα.
0: Και με παντόφλα. Και με παντόφλα. Μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο μόνο πατάκι. Εγώ
1: πρώτα έρχεσαι στα δύσκολα και μετά πας και τρως καλά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
0: Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, πώς θα το απολαύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω και
1: εγώ. Δεν το αξίζεις.

0: ποια περιοχή θα πάμε σήμερα?
1: Θα πάμε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύρου να δούμε την περιοχή Σπηλιές, μέχρι το Φανάρι.
0: Μου είπες ότι αυτή η περιοχή γενικότερα είναι λίγο δύσκολο να την πετύχεις για να την ανακαλύψεις.
1: Ναι, πρέπει να πετύχεις μπονάτσα όπως είναι σήμερα. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι με τα μελτέμια και με τους αέριδες δεν είναι προσβάσιμη.
0: Εσύ από εδώ, Σκύρο?
1: Από Σκύρο, ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι?
1: Το χειμώνα τα τελευταία 10 χρόνια είμαι Αλεξανδρούπολη.
0: Τη βάρκα πόσο καιρό την έχεις, πόσα χρόνια?
1: 40 χρόνια.
0: Α, τόσο έδειγα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει?
1: Το πιο δύσκολο ταξίδι, μια φορά πήγα στο Βόλο με 7 μποφόρ έφυγα από εδώ πέρα και πήγα μόνος μου. Η πλάκα είναι ότι είχα τηγανίσει κάτι πατάτες και κάτι λουκάνικα και από τη Φουρτούνα είχαν σκορπίσει εδώ πέρα παντού οι πατάτες και τα λουκάνικα. Και για να μην σηκωθώ, τα έπιανα με τον γάτσο. Έπιανα ένα λουκάνικο, το τραβούσα κοντά, το τρώγα. Μια πατάτα την τρώγα. Και την έβγαλα έτσι. Έκανα... Πρέπει να φτάσω στη Σκιάθο, έκανα 10 ώρες.

0: και τιμόνι και συρτή. Ο δικός σου. Και τιμόνι.
1: Για τα βράχια.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάω. Δεν τσιμπάει, καπετάνιε.
2: Έλα, έλα.
0: Να το.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Σπαρταρέ.
0: Καλό.
2: Βγάλαμε και το μεζέ.
0: Ιστορίες από πειρατές παλιά.
2: Από πειρατές, ναι, από πειρατές. Κρυβόντουσαν οι πειρατές. Και από πίσω εδώ πέρα στο Σαρακίνικο, σε ένα νησί, που είναι φυσικό λιμάνι, τρεις μπούκες, το οποίο εκεί τώρα είναι ο ναύσταθμος. Και μάλλον ήταν και το πιο παλιό λιμάνι της Κύρου, φυσικό λιμάνι. Οι τρεις μπούκες. Είναι ένας κόλπος ο οποίος έχει τρεις εισόδους. Γι' αυτό το λένε τρεις μπούκες. Εδώ πέρα μόνο σπηλιές, κατσίκια και άλογα.
0: Έλα, πες τώρα, εσύ κανένα θησαυρό έχεις βρει εδώ πέρα ή...
2: Όχι, δεν έχω βρει τίποτα, δυστυχώς. Ψάχνω, αλλά...
0: Θα πεις, αν είχα βρει θησαυρό, ρε Μίτσο, εδώ θα ήμουν τώρα.
2: Τι είναι και αυτό.
0: Για καμουφλάζ, ποτέ δεν ξέρεις.

κοιτάξτε νερά. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερός, παιδιά, που κατάφερα να βρίσκομαι εδώ με αυτό το καιρό. Είναι λίγο ένα contrast, γιατί από τη μία βλέπεις αυτή την αγρίλα με τα βράχια και η θάλασσα παραμένει έτσι ήρεμη και λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω για σας, παιδιά, αλλά εγώ λατρεύω τη θάλασσα.

0: Κυριανό τυρίφυρα. Σαν κασέρι είναι. Πολύ ωραίο. Γραβιέρα κασέρι, κάτι στη μέση. Από τι γάλα φτιάχνετε, Γιάννο?
1: Πρόβατο.
0: Πρόβατο.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
6: Πάλι εδώ!
5: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
7: Κούνα τώρα, γρήγορα.
5: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι χυμά.
7: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
5: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
8: Με αγάπη.
5: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
9: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
5: Το επόμενο, παρακαλώ.
7: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
5: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
10: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
11: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
10: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
11: You're gonna feel it change, right?
10: Yeah.
11: It becomes beautiful. There you go.
10: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φτάσαμε στην Ιουλίδα, την πρωτεύουσα του νησιού ή χώρα όπως αποκαλούνται όλες οι πρωτεύουσες των Κυκλάδων. Δεν έχει αναπτυχθεί αστικά, οπότε αφήσαμε το αυτοκίνητό μας στο πάρκινγκ και ξεκινάμε την εξερεύνησή της.

Η χώρα είναι αμφιθεατρικά κτισμένη ανάμεσα στους δύο λόφους του Κάστρου και των Μήλων. Στρατηγική σημασία, αθέατα από τη θάλασσα για να προφυλάσσετε από τους πειρατές. Η Τζιά είναι η πύλη εισόδου προς τις Κυκλάδες. Είναι το 6ο μεγαλύτερο νησί, 10ο σε πληθυσμό και απέχει μόλις 13 μίλια από το Λαύριο. Μία ώρα περίπου ταξίδι. Σαν να λέμε το νησί της διπλανής πόρτας για την Αττική. Το αρχιτεκτονικό στυλ της χώρας διαφέρει από το κλασικό κυκλαδίτικο. Εδώ, όπως βλέπετε, κυριαρχεί το κεραμίδι στις σκεπές και η φύση τριγύρω είναι πράσινη. Αυτά οι ντόπιοι τα λένε στεγάδια, οι καμάρες δηλαδή, που από πάνω είναι η αυλή του σπιτιού και από κάτω ο δρόμος. Το φως λούζει τα καλτερίμια και δημιουργεί ένα όμορφο σκηνικό που μας καλεί να το περπατήσουμε. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, στη χώρα ζουν περίπου 630 μόνιμοι κάτοικοι που απολαμβάνουν τη ζωή να κυλά ήρεμα, χωρίς φασαρία και άγχος. Μέσα σε αυτό το γαλήνιο περιβάλλον.

0: Για το λιοντάρι από εδώ πάω, καλά. Τέλεια. Πώς πάμε? Μπράβο. Για το λιοντάρι, καλά, πάω από εδώ.
1: Για πέρα.
0: Ευθεία, ε.
1: Ναι, είναι απέναντί μας. Έχει ανοίξει το στόμα. Ωραίος.
0: Εντάξει, φτάνουμε δηλαδή.
1: Φτάνουμε.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Επίσης.

Φιτζιά έχει ένα δίκτυο 82 χιλιόμετρων σηματοδοτημένων μονοπατιών που μπορείς να περπατήσεις. Πολλοί λάτρεις της πεζοπορίας από όλο τον κόσμο έρχονται στη Φιτζιά για να περπατήσουν αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια, πολλά εκ των οποίων είναι αρχαιοτάτων χρόνων. Ήταν στην ουσία ο δρόμος που ένωνε τα χωριά μεταξύ τους και παλαιότερα τις τέσσερις πόλεις κράτη του νησιού.

Η Τζιά παλιότερα λεγόταν και η Δρούσα, εξαιτίας των νερών και της πυκνής βλάστησης. Λέγεται μάλιστα πως μέσα στα πυκνά δάση του νησιού κατοικούσαν οι νύμφες. Είναι από τις ομορφότερες διαδρομές που έχω περπατήσει στις Κυκλάδες. Εντάξει, τώρα την άνοιση με την ανθισμένη φύση τριγύρω, τις παπαρούνες, τις μαργαρίτες, τις αμυγδαλιές και πίσω μου η Ιουλίδα.

Αυτός είναι ο αρχαίος Λέων της Κέας. Με βάση το θρύλο, νύμφες και άνθρωποι ζούσαν ειρηνικά. Κάποια στιγμή όμως οι νύμφες άρχισαν να σκοτώνουν τις γυναίκες του νησιού. Τότε ένας ιερέας έκανε παράκληση προς το Θεό Δία να τον βοηθήσει. Και αυτός έστειλε ένα λιοντάρι. Με το που έφτασε το λιοντάρι λοιπόν στο νησί, οι νύμφες εξαφανίστηκαν. Έφυγαν προς την Κάριστο, από ό,τι λέγεται. Όταν το λιοντάρι λοιπόν ολοκλήρωσε την αποστολή του, επέστρεψε στον ουρανό. Οι κάτοικοι όμως λάξευσαν αυτό το βράχο, ώστε όταν ξαναγυρίσουν οι νύμφες να το δουν, να φοβηθούν και να εξαφανιστούν. Το λιοντάρι βρίσκεται εδώ από τον 6ο αιώνα π.Χ. Έχει μήκος 6 μέτρα και ατενίζει με ένα ενιγματικό βλέμμα. Λίγο μετά την Ιουλίδα, στα ορεινά του νησιού, θα συναντήσω τον Αλέξανδρο Λιμπερόπουλο ή όπως τον λένε εδώ οι ντόπιοι, τον Αμυγδαλά.

0: Τι σε φέρνει στην Τζιά, Αλέξανδρε?
1: Κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά από τη δική μου ευθύνη. Δηλαδή, είναι εύκολο να σχολιάζει την επικαιρότητα ή τον συνάνθρωπο, αλλά όταν βλέπει κάποια πράγματα να μην εξελίσσονται ή να υποβαθμίζονται, αναρωτιέσαι αν και εσύ μπορεί να βοηθήσει, να γίνει η αλλαγή δηλαδή που θα ήθελε να δει.
0: Πού γεννήθηκε?
1: Αθηναίος είμαι και μεγάλωσα στην πόλη, σε διαμέρισμα. Οι σπουδές μου έχουν να κάνουν με το μάρκετινγκ, έχουν να κάνουν με τις γραφικές τέχνες, με τη γραμματιακή υποστήριξη. Από χόμπι ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη συγκομιδή βοτάνων και με τις χρήσεις τους. Και μετά μπήκα στα δέντρα.
0: Τι άφησες πίσω για να έρθεις εδώ?
1: Όσον αφορά την καριέρα μου, την οποία είχα δημιουργήσει μετά από 12 χρόνια επαφής, μια θέση η οποία είχε να κάνει με το management και το marketing. Όσον αφορά το προσωπικό επίπεδο, την οικογένειά μου, τη γυναίκα, το παιδί και τους γονείς και τους αγαπημένους μου φίλους. Και βέβαια, τις καταναλωτικές μου συνήθειες. Δηλαδή, μια καθημερινότητα που ήταν δεδομένο ότι θα κοιμηθείς σε ένα ήρεμο περιβάλλον, σε ένα στεγνό μέρος, ότι θα έχεις την τροφή σου. Αυτά ξανά από την αρχή.
0: Γιατί διάλεξες την Τζιά?
1: Λόγω του φυσικού της περιβάλλοντος. Η Τζιά είναι ένα μέρος μαγευτικό. Είχα πρωτοέρθει ως κυνηγός και ψαροτουφεκάς και όταν περπατούσα τα ρέματά της και ανακάλυψα πόσο μεγάλο φυσικό πλούτο έχει, άρχισα να δοκιμάζω και τα αμύγδαλα, τα οποία τότε ήταν σε πολύ μεγάλη ποσότητα κάτω, πεσμένα, και διαπίστωσα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι κρίμα να χάνετε μια τέτοια τροφή η οποία προέρχεται με φυσικό τρόπο και έχει ανώτερη αξία από τη βιβλιογραφία. Δεύτερον, το καταπληκτικό της κλίμα, γιατί όταν τρως Δεκέμβριο ή Ιανουάριο αμύγδαλο, σημαίνει ότι δεν έχει υγρασίες, έχει ένα κλίμα το οποίο θα ήθελα να ζω.
0: Άνυδρες αμυγδαλιές, δηλαδή?
1: Δηλαδή, στερούνται το βασικότερο εφόδιο όλων, το νερό. Και όχι μόνο άνυδρες, και ακαλλιέργητες, και χωρίς τη χρήση των λιπασμάτων και χωρίς τη χρήση των φυτοφαρμάκων.
0: Αυτή τώρα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείς για τα άνυδρα βότανα.
1: Ακριβώς, επειδή πρέπει να τα ποτίζουμε ελάχιστα για να αποκτήσουν ριζικό σύστημα, το μέλημά μας είναι να βοηθήσουμε να σκιαστούν με φυσικό τρόπο. Φυσικός τρόπος δυστυχώς είναι το γεωύφασμα, αν θέλω να λέγω με ότι κάνω φυσικές μεθόδους. Οπότε αναγκάστηκα και το έβγαλα αφού ριζώσαν. Τα δέντρα μας βοηθούν με τον ίσιο τους, αλλά επειδή δεν είναι αρκετά, τι κάνουμε λοιπόν? Εδώ θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Έχουμε βάλει ροκανίδι στη βάση, πριονίδι χοντροκομμένο και το χώμα από κάτω είναι κατάμαυρο. Ενώ έχουμε να ποτίσουμε πάνω από 8 μέρες. Είναι μια κουραστική διαδικασία, αλλά αξίζει τον κόπο για τα ωφέλη της, είναι πολλαπλά. Είναι ένα δέντρο ευλογημένο.
0: Τελικά πώς κατάφερες την ξερική καλλιέργεια στο κτήμα?
1: Με δοκιμές. Πρώτα απ' όλα με ανησυχούσε από καιρού η αλλαγή αυτή στις κλιματολογικές συνθήκες, οπότε σκέπτηκα και είπα, είναι εύκολο να καλλιεργήσω, ίσως θεωρούσα, ντομάτες ή πατάτες ή κάποιο άλλο που καλλιεργούν όλη η παραγωγή, αλλά μήπως να δοκιμάσω να καλλιεργήσω κάτι στερούμενο στο βασικό ρόλο, το νερό. Έτσι λοιπόν πήγα και βρήκα τους μεγαλύτερους του νησιού, μου είπαν με ποιο τρόπο εξάπλωνα τις καλλιεργίες τους.
0: Παλί, ε!
1: Ναι, ναι. Έκλεψα τα πρώτα δεδρίλια τα οποία βρήκα κάτω από πάρα πολύ παλιά δέντρα, τα οποία τα είχε χτυπήσει ο κεραυνός, τα είχε παρασύρει μια βροχή, βγαίνανε μέσα από τις πέτρες. Αυτά τα δέντρα τα φύτεψα και είδα πώς εξελιχθήκανε. Αποφάσισα λοιπόν να βάλω δικούς μου σπόρους, μελέτησα το ριζικό του σύστημα, είδα πώς εξελίσσεται. Οπότε κατάφερα τουλάχιστον να βγάλω δέντρα, το οποίο δεν ήταν αμελητάο για μένα. Μετά ξεκίνησα να κάνω μοσχεύματα την άγρια τη ρίγανη ή το άγριο το τσάι, τα οποία και γι' αυτά ακολούθησα μια τακτική σκίασης, να αποφύγω δηλαδή την υψηλή θερμοκρασία. Διαπίστωσα λοιπόν ότι τα δέντρα αυτά μπορούν να μεγαλώσουν στερούμενα το βασικότερο όλων. Άρα είπα ότι εγώ ας γίνω ένα παράδειγμα, να το παρουσιάσω στους υπόλοιπους ανθρώπους σε άλλες χώρες οι οποίες μαστίζονται από την αλλαγή αυτού του κλίματος, στη Μεσογειακή Λεκάνη ή οπουδήποτε αλλού, γιατί αν αποκτήσουμε την δυνατότητα, την εμπειρία να επιβιώνουμε, με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Δεν θα απομυζούμε τους φυσικούς μας πόρους και θα πρέπει να βρούμε και λύσεις να διατηρήσουμε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν.
0: Με το καρπό του αμυγδάλου μετά, τι δημιουργείς?
1: Πολλά. Έχω ξεκινήσει με την άδεια της οικοτεχνίας, βγάζω αμυγδαλοβούτυρο, αμυγδαλέλαιο, αμύγδαλα μαριναρισμένα, τσίπς αμυγδάλου.

0: Εδώ σου έχω βάλει μαριναρισμένα αμυγδαλάκια. Τα μεν δεξιά είναι με πιπεριά καπνιστή. Τα δε αριστερά είναι αμύγδαλα τα οποία θέλουν λίγο προσοχή.
1: Δηλαδή,
0: είναι μαριναρισμένα στο ούζο, στο αλάτι θαλάσσιο που βγάζω εγώ και το essential herb mix που είναι το μείγμα βοτάνων που κάνω από τα 4 βασικά θυμαροειδή. Ρίγανη, ματζουράνα, θυμάρι και θρούμπι. Αυτά λοιπόν είναι με το
1: ούζο. Πόσο μπορούμε να φάμε από αυτά?
0: Από αυτά δεν υπάρχει ημερήσια συνιστόμενη δόση, εξαρτάται από την παρέα. Άμα είναι και η παρέα στο ίδιο κέφι, άποβα. Αρκεί να μην έχουμε μετά να οδηγήσουμε. Εδώ σου έχω έναν μήλο, επειδή όλοι λένε ότι έχουν πετρόμηλους, εγώ έφερα μια πέτρα να πατάει, οπότε τον βάφτισα πετρόμηλο. Μέσα βέβαια είναι πέτρινα τα στοιχεία του, θα το βάλουμε μπρος σε λειτουργία.
1: Εδώ στην ουσία ρίχνουμε τα αμύγδαλα.
0: Εδώ στην ουσία ρίχνουμε τα αμύγδαλα σιγά σιγά, το κονιορτοποιώ και θα αρχίσεις, αν το επιθυμείς, λίγο λίγο με το χοντρό κουτάλι να ρίχνεις.
1: Μέσα.
0: Μέσα, ναι. Στην αφετηρία του μήλου να πούμε ότι εμείς βάζουμε λίγο ελαιόλαδο για να είναι καλύτερη η ροή του. Έτσι λοιπόν θα ρίξουμε ελαιόλαδο σε λιγάκι. Και αυτό το λάδι έρχεται από το νησί, το βγάζουμε εμείς κάθε 1 με 2 χρόνια που έχουμε σοδιές.

0: Άρα ο καρπός μας, πόσο γρήγορα γίνεται αυτό το βούτυρο?
1: Στην ομή του αυτή μορφή δυστυχώς πρέπει τουλάχιστον 20 ώρες να δουλέψει ο πετρόμηλος. Και το κακό είναι ότι επειδή δεν είναι πετρόμηλος με μεγάλη δυναμική, βγάζει μέχρι τα 2 κιλά περίπου. Και να το δοκιμάσουμε και επί τόπου, αν θέλεις να δεις πώς είναι. Κάνε το test drive. Είναι σκέτο, δεν έχουμε βάλει βότανα μέσα, δεν έχουμε βάλει αλάτια.
0: Είναι μόνο αμύγδαλο.
1: Μόνο αμύγδαλο, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα εύγευστο και ευχάριστο, λέω εγώ.
0: Έχει ψωμάκι να το βάλουμε πάνω.
1: Αλλά special ψωμάκι.
0: Έχει σωστά η δουλειά. Απ' τη γη της δουλειάς, στο στόμα μας. Πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ?
1: Είμαι πάνω από 15. Αλλά πραγματικά, δυναμικά, καθημερινά και σε όλες τις συνθήκες ασχολούμαι γύρω στα 11 χρόνια.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που δεν ζούσε στη φύση. Βασικά είχε κάποιες στιγμές μέσα στη φύση. Τι ήταν αυτό που είπες τέλος όλα και πάω να γίνω γεωργός, να καλλιεργώ?
1: Νιώθω ότι υπάρχει μια αδικία. Η Ελλάδα είναι και τουριστική χώρα. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση που τόσοι λαοί θέλουν να έρθουν να αγοράσουν εδώ, να οικοδομήσουν εδώ, να ζήσουν εδώ, να ασχοληθούν με τον τουρισμό μας. Δεν είναι όμως μόνο ο τουρισμός, είναι και ο τουρισμός. Είναι και η φυσική μας παράδοση. Πρέπει να διατηρήσουμε έτσι. Και εγώ είπα, ας κάνω μια δοκιμή στη ζωή μου επάνω. Το πολύ πολύ να χάσω κάποια χρόνια. Μετά όμως θα μου μένει ένα παράπονο. Θα λέω ότι εγώ δεν έχω κάνει κάτι για να αναστρέψω αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν έγινε η αλλαγή που θα ήθελα να δω. Πάντα θα πρέπει να περιμένω από έναν άλλο να το κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω μια ευθύνη σε αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Και πόσο διαφορετικός άνθρωπος είσαι σήμερα από αυτόν που άφησες πίσω?
1: Είμαι πιο χαρούμενος, είμαι πιο ήρεμος. Έχω μεγαλύτερη γνώση, νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον μου. Γιατί ξέρω να παράγω τροφή, ξέρω να τρέφομαι πιο σωστά, να μην ανησυχώ για τις εξελίξεις τριγύρω μου, να νιώθω ότι εγώ,
0: αν κάτι συμβεί,
1: μπορώ και να επιβιώσω με τις δικές μου δυνάμεις.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I've been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
8: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
7: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
8: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
9: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έγιναν στάχτη. Μία ανάσα από τη Μαδρίτη οι φλόγες. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες πριν αλλάξει ο άνεμος και έρθει νέος καύσωνας. Η χειρότερη κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλώνει ο Γάλλος Πρόεδρος. Το τελευταίο αντίο στην 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Νέα αυτοψία διέταξε η ανακρίτρια για τον θάνατό της. Φαίνεται ξεκάθαρα το μένος του δράστη, λέει η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια που ενδέχεται να φωτίσουν τα αίτια της μοιραίας συνάντησης. Σοκ από ιρανικό βίντεο που στοχοποιεί την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Μπάρον Τραμπ. Το Ιράν δημοσίευσε αποτρόπαιο βίντεο με τίτλο «Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ». Επικεντρώνεται στις συνήθειες και στις μετακινήσεις της, αλλά και σε σενάρια επίθεσης. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε τους Βρετανούς να θέλουν να μάθουν ελληνικά. Παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση. Εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις της Οδύσσιας στη Βρετανία. Πουλήθηκαν σχεδόν 40.000 αντίτυπα. Η ταινία σπάει τα ταμεία. Η συνομιλία Μητσοτάκη Νόλαν. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

μετά το Γαβαλοχώρι, επόμενη στάση, ο Βάμος. Ένα από τα ομορφότερα, καλοδιατηρημένα χωριά της Δυτικής Κρήτης.

πολύ όμορφα αρχοντικά, κλιματαριές, πλακώσωστα καλτερίμια και περπατάμε μέσα στο δρόμο για να φτάσουμε στην πλατεία με τις παραδοσιακές ταβερνούλες. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι αντιθέσεις στα χρώματα. Γαλάζιο, τυρκουάζ με κόκκινο.

0: το χωριό, στη μέση ακριβώς. Από εκεί τα Χανιά, από εδώ το Ρέθυμνο. Εμείς πάμε προς την παλιά γειτονιά. Περπατώντας μέσα στα σοκάκια, διακρίνεις πολλές ροδιές, χρώματα, λουλούδια, πετρόχτιστα σπίτια. Γενικά αξίζει τον κόπο, φτάνοντας να κάνετε δεξιά, να αφήσετε το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ, να περπατήσετε στην παλιά γειτονιά, να κυκλώσετε και να καταλήξετε τελικά εδώ στην πλατεία. Φτάσαμε στην πλατεία του Βάμου με δύο παραδοσιακά καφενεία και ταβερνούλες. Επίσης, το χωριό φημίζεται για την αυθεντική κρητική κουζίνα. Ωραία είστε εδώ στην πλατεία.
1: Καλά.
2: Καλό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Πώς το πες?
2: Καλό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Εδώ δεν είναι και τόσο λίγα.
1: Εντάξει. Είμαστε αρκετοί, είμαστε αρκετοί.
2: Αυτός είναι ο δήμαρχος.
0: Δήμαρχε.
1: Όχι, δεν είμαι δήμαρχος, εγώ είμαι δημότης του Δήμου. Είμαστε καμιά 700, 800, μπορεί και 1000, δεκατείο. Ο καφετζής κάτι πως είμαστε, ο καφετζής.
0: Γιατί τον είπες δήμαρχο?
2: Γιατί είναι αδερφάκι μου, τον κοροϊδεύω.
1: Επίσημα γράμματος τα λέει τώρα γι' αυτό.
0: Τώρα στο πούμε εδώ το μεσημέρι είναι η ώρα της...
3: Χαλάρωσης.
0: Ναι.
1: Είναι η ξεκούραση, να ανταλλάξουμε δύο κουβέντες.
3: Γι' αυτό είναι οι θερμοκρασίες, το μυαλό σκέφτεται
2: για
3: την μεγάλη μέρα.
2: Σχέδια για το
3: μέλλον. Όλα αυτά.
0: Ποια σχέδια δηλαδή?
3: Τι θα κάνουμε αύριο.
1: Ή αν δεν κάνουμε.
3: Ναι.
1: Γιατί μπορεί άμα συνεχίσουμε να μην κάνουμε. Να πιούμε πολλούς καφέδες.
0: Με τι ασχολείστε?
3: Χωματουργός είμαι εγώ. Μπολντόζες, τέτοια πράγματα ασχολούμαστε. Το ίδιο και συναδέλφοι μου και άλλοι δύο.
0: Α, είστε όλοι του κλάδου.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε το δικό μας παρεάκι.
3: Μα το κάθε τραπεζάκι είναι με τον κλάδο του.
0: Εδώ είναι χωματουργή.
3: Εδώ απαγορεύονται να κάτσουν εκτινοτρόφοι.
0: Εμάς μας επιτρέψατε πάντως. Εμείς είμαστε απαλού, γι' αυτό.
3: Ναι, όχι, εντάξει.
2: Χαριτολογώντας το λέει.
1: Εσείς είσαι τέχνητο το γραμμάτο. Τη διαφορά.
0: Φαντάζομαι όμως δεν κάνετε μια δουλειά.
3: Όχι, ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία, με τα αγροτικά, με όλα. Ναι, όχι. Μα κανείς δεν ασχολείται με μια δουλειά.
2: Και έχουμε και πρόβατα έχουμε.
3: Λίγα απ' όλα.
2: Απ' όλα. Και ελιές έχουμε, δηλαδή το παλεύουμε.
4: Αυτό θα πει κριτική φιλοξενία. Έρχεται ο περαστικός, τον βλέπει ο χωριανός, έλα να σε κεράσω. Και όλα ξεκινούν από μια ρατσή.
0: Έρχεται τώρα στο Βάμο, ο Βάμος, το χωριό αυτό, γιατί είναι φημισμένο, ξακουστό.
2: Να σου πω γιατί. Γιατί λέει ο Βάμος είναι ένα χωριό που έχει πολλά χαράκια και βγάνει στην παραγωγή κοχλιούς και μανουσάκια. Το έχεις ξανακούσει ή όχι?
0: Εγώ άκουσα λέει ότι έχει καλή κουζίνα εδώ, έχει ωραία φαγητά.
1: Έχει.
0: Και κοψίδια.
2: Απ' όλα έχει.
3: Απ' όλα έχει, ναι.
0: Εδώ λέει ήταν και πρωτεύουσα των σφαγιών,
1: ναι.
0: Παλιά.
2: Επαρχία από κορώνο. Επαρχία από κορώνο. Και ξέρεις γιατί έγινε αυτό? Γιατί λέει πήραν ένα κομμάτι κρέας και το πήγανε σε διάφορα χωριά και το κρεμάσανε στον αέρα, ξέρεις, έξω. Γιατί δεν είχαν ψυγεία τότε. Και κράτησε το κρέας του Βάμου πιο πολύ καιρό, πιο πολλές μέρες δηλαδή, και δεν βρώμεσαι.
3: Γι' αυτό τώρα κάναμε. Είχε καλό κλίμα.
2: Είχε καλό κλίμα, έχει καλό κλίμα. Καταλάβατε γι' αυτό.
0: Εσείς τώρα από εδώ είστε, όλοι, το χωριό.
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι από το Ρέθυμνο, έχω έρθει κι εγώ.
2: Ερωτικός μετανάστης, το είπαμε. Του έδωσα τη γειτόνισά μου. Τη γειτόνισά μου του έδωσα. Κι άλλη μονό του, αν δεν είναι κύριος.
0: Βλέπω, δεν αστείαβονται.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι καλό παιδί. Γι' αυτό τον κάνουμε και παρέα.
0: Τώρα εσείς οι κριτικοί, γιατί είστε περήφανοι πιο πολύ?
2: Είναι η βάση του σεβασμός αυτό. Και προσπαθούμε να είμαστε σωστοί με τους ανθρώπους. Αυτό είναι.
0: Σεβασμός.
2: Άμα σέβεσαι τον άλλο, θα σέβεται κι αυτός. Υπάρχουν ανόητοι που δεν σέβονται τίποτα, οκ. Okay. Ή προχωράς ή βρίσκεις την κρίση.
0: Λοιπόν, θα φύγω από εδώ, θα κατέβω σφακιά. Έχετε πάει?
2: Έχω πάει, αν δούμε καλά, έχω πάει μια φορά, δύο,
1: κάτι. Εξυπακούεται.
3: Πολλές
2: φορές. Μα πλάκα μου κάνεις.
0: Τι θα δει το μάτι μου εκεί?
3: Άλλο μέρος από τη σχέση με εδώ, άγριος τόπος είναι εκεί.
5: Άμα περάσει τα βουνά από εδώ, ακριβώς από πολύ ψηλά θα δεις από κάτω στα σφαιριά. Θα δεις μέχρι και τη Γάδο απέναντι. Αριστερά είναι κάμπος, προς το φραγωγάστρο δηλαδή. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα χωριά μέχρι να πάει το φραγωγάστρο. Ακριβώς από κάτω είναι χώρος Αγίου. Άγρια μέρη, απότομα από τα βουνά κατεβαίνει η θάλασσα. Έτσι.
1: Κατακόρυφα.
6: Κατακόρυφα.
1: Ναι, όχι, έτσι, αλλά κάνει τακτάκ.
5: Ο δρόμος πάτει για να κατέβεις, θα ζαριστείς.
1: Κάνει ζικ, ζακ, ζικ, ζακ και πάει κάτω.
6: Πώς το είπες πριν, stone.
1: Big stone, small stone. Stone, stone. Μεγάλες πέτρες, μικρές πέτρες και πέτρες, πέτρες, πέτρες, πέτρες. Όλο πέτρες.
6: Άντε, καλώς σμίξαμε, λεβεντιές.
1: Βίβα,
7: το έπιζε. Εγώ κακόλα δεν σκολώ βίβα, ρε.
6: Άστη κοπέλα, δω.
7: Μάλιστα πολύ βίβα, με την κοπέλα κολλά δεν όπως
1: είχε. Καλώς είναι για να έχει βίβα.
8: Έλα για μας, ωραία κοπέλα.
4: Αν δεν έπρεπε να φύγω για γυρίσματα, ακόμα εκεί θα ήμουνα με την παρέα τους. Στο Βάμο, το ωραίο το χωριό.

Λένε πως αν δεν κατέβεις στον Νότο, δεν έχεις γνωρίσει την Κρήτη. Η διαδρομή μας αποκαλύπτει μια άλλη, άγρια ομορφιά των Χανίων. Εντελώς διαφορετικό το τοπίο, σκληρό, τραχή, απόκρημνες πλαγιές και επιβλητικές βουνοκορφές. Να δεις που πλησιάζουμε Λιβικό, το απέρατο μπλε, όσο βλέπει το μάτι σου θάλασσα, μέχρι που ο ουρανός έρχεται και τη συναντά.

0: Αν φτάσετε ποτέ ως εδώ, ένα πράγμα ψάχτε. Καλό καπετάνιο να σας παραλάβει από τα σφακιά. Το πού θα φτάσετε, ανάλογα την τόλμη.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Να παρκάρω εδώ. Ωραία. Ωραία, μοσκοβολιά, θάλασσα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Καλά είσαι.

Καλημέρα! Άλλο πράγμα η Νότια Κρήτη. Άλλη ομορφιά. Κοιτάξτε πού βρίσκομαι. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί. Κάθε της γωνιά έχει να προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Η Νότια Κρήτη εδώ, νότια των Λουχανίων, το τοπίο, παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό. Κυριαρχεί η πέτρα και αυτοί οι ορεινοί όγκοι έρχονται και καταλήγουν μέσα στη θάλασσα. Οι άσπαρτες παραλίες, οι περισσότερες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, υπάρχουν όμως και αρκετά μονοπάτια. Είδα πριν έναν περιπατητή που περπατούσε μια διαδρομή για να μπορείς να ανακαλύψεις και να μπεις μέσα σε αυτό το τοπίο. Αυτό που ξεχωρίζει τις παραλίες εδώ στην Νότια Κρήτη είναι αυτό το επιβλητικό τοπίο που έχεις από τους βράχους και τα πεντακάθαρα νερά. Μπροστά σου, πέλαγος. Όσο βλέπει το μάτι σου και στο βάθος η Αφρική και η Αίγυπτος. Σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο Λουτρό. Αυτό τον γραφικό οικισμό με τα άσπρα σπίτια που είναι φωλιασμένος μέσα σε ένα κολπίσκο στα βράχια.

0: Σταύρο, ωραίο το Λουτρό.
1: Πραγματικά το Λουτρό είναι ένα ωραίο μέρος. Τουριστικό μένα, αλλά πολύ παλιό δε. Έχει τις ομορφίες του, έχει πολύ καθαρά νερά και όσοι επισκέπτες έρχονται, νομίζω πως μένουν πολύ ευχαριστημένοι.
0: Αυτό πρέπει να ήταν ψαρολίμανο παλιά, ε.
1: Παλιά ήταν από τα πιο παλιά λιμάνια της περιοχής μας, γιατί είναι φυσικό λιμάνι εδώ πέρα. Για παλιά που δεν υπήρχε λιμάνι στη χώρα Σφακίων, όλα τα σκάφη ερχόταν εδώ πέρα και ξεχειμωνιάζαμε, που λέγαμε. Και ήταν και πολύ εμπορικό. Από εδώ γινόταν το εμπόριο και με την Αφρική και με κάποια άλλα μέρη εδώ στην Ελλάδα. Από εδώ φορτώναν, από εδώ γινόταν η διακίνηση όλων των αγαθών.
0: Άλλο τοπίο η Νότια Κρήτη και τα νότια εδώ στα Χανιά.
1: Πολύ διαφορετικά. Είναι άγριο εδώ πέρα το μέρος μας, πάρα πολύ βουνό, αλλά είναι πολύ όμορφο γιατί και το βουνό μαζί με τη θάλασσα είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει και ωραία μέρη.
0: Όταν λέμε Σφακιά, δεν εννοούμε. Υπάρχει η χώρα του Σφακιού, αλλά Σφακιά είναι μια ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως. Η οποία όπου ξεκινά και πού τελειώνει.
1: Βεβαίως. Η χώρα Σφακίων αρχίζει, ας πούμε, από την Αγία Ρουμέλη, που είναι το ένα μέρος, ας πούμε, και είναι μέχρι το Θαραγουκάστελο πιο κάτω, το κοντά Ροδάκινο, για να σα δώσω να καταλάβετε. Είναι όλη αυτή η περιοχή Σφακιά. Εδώ είναι η χώρα Σφακίων, το Λουτρό, η Ανώπολη, ο Αγιάννης, το Λιβανιανά, οι Κομιτάδες, ο Βουβάς, Νομικιανά, είναι ο Καλλικράτης, είναι η Ήμπρος, είναι ο Σκύφου, είναι πάρα πολλά χωριά μικρά. Όλα είναι Σφακιά, απλώς είναι το όνομα χώρα Σφακίων είναι σε ένα χωριό, αλλά όλα τα χωριά είναι Σφακιά.

0: Εδώ μεγάλωσες.
1: Ναι, εγώ εδώ μεγάλωσα και εδώ γεννήθηκα, στο σπίτι μου μέσα γεννήθηκα. Ναι, ήταν εδώ και ο πατέρας μου από τις Κομιτάδες είχε καταγωγή του. Η μητέρα μου είναι από τα κάτω χωριά, είναι από το Άγιο Νεκτάριο. Στο Αγίον είναι εδώ. Ήμασταν 5 παιδιά. Ωραία. Μεγαλώσαμε με φτώχεια, πολλή δουλειά. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε.
0: Τι δουλειά?
1: Ψαράδες. Ο πατέρας μου ήταν ψαράς. Από εκεί έφτιαξε ένα μικρό μαγαζάκι. Ασχολήθηκε με τον τουρισμό. Σιγά σιγά και εγώ ασχολούμουν με το ψάρεμα, μέχρι κάποια στιγμή που αποφάσισα πως το ψάρι είναι πολύ δύσκολο πια για να επιβιώσει μια οικογένεια και μεταφέρθηκα λίγο προς τον τουρισμό.
0: Δεν χορταίνεται πάντως αυτό το τοπίο να το βλέπεις συνέχεια από πάνω σου?
1: Ναι. Για εσάς τους επισκέπτες είναι πάρα πολύ όμορφο. Για ένα ντόπιο που είναι από εδώ πέρα είναι δύσκολο να μένει όλο το χρόνο εδώ. Γιατί τώρα το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε τους επισκέπτες που μας δίνουν χαρά, αλλά το χειμώνα είναι πολύ διαφορετικό η πραγματικότητα εδώ πέρα. Είναι μοναξιά, δεν έχει ένας που έχει μια οικογένεια, δεν έχει κάποια πράγματα να κάνει εδώ πέρα. Επομένως όλοι αυτοί εδώ πέρα που βλέπετε στο Λουτρό, στην Αγία Ρωμέλη, κάποια από τα σφακιά που είναι παραθαλάσσια πιο πολύ, μετακινιώνται ή πάνε Χανιά ή κάπου που να έχουν περισσότερες επιλογές και για την οικογένειά τους και για τα παιδιά τους.
0: Ερημόνιο τόπος δηλαδή το χειμώνα.
1: Ερημόνιο σε αυτά τα χωριά, ναι, στα σφακιά, στη χώρα σφακίων και σε κάποια μεγάλα χωριά όπως είναι η Ανώπολη, το Αχκύφου και κάποια άλλα μικρότερα χωριά, μένουν κάποιοι, κάποιοι μετακινιώνται που αναγκαστικά για τα παιδιά τους, γιατί πρέπει να πάνε σε σχολεία, σε πανεπιστήμια και σε αυτά τα πράγματα, που αναγκαστικά μετακινιούνται τουλάχιστον η μισή οικογένεια. Έτσι, καμιά φορά χωρίζονται οικογένειες για κάποιους μήνες που χρειάζεται για τα παιδιά τους και για την οικογένειά τους.
0: Τώρα, εμείς ξεκινήσαμε από τη χώρα των Σφακίων, κινηθήκαμε γυαλό-γυαλό που λέμε, mm-hmm. για να φτάσουμε στο Λουτρό. Πώς παραλύσαμε ενδιάμεσα?
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω, εκτός του χώρα Σφακίων που είδαμε, την παραλίγουλα που έχει εκεί πέρα, περάσαμε από τον Ήλιγκα, που είναι μια ωραία παραλία, καθαρή, και προχωρήσαμε και είδαμε για τα Γλυκά Νερά. Τα Γλυκά Νερά είναι μια πολύ όμορφη παραλία, έχει υπόγεια νερά, γλύφουν κάτω από το βουνό και βγαίνουν στην παραλία, βγαίνει νερό. Μετά προχωρήσαμε, είδαμε το εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού.
0: Αυτό στο τέλος, ε!
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι ωραίο.
1: Είναι ένα παλιό εκκλησάκι και όμορφο. Μετά προχωρήσαμε, ήρθαμε στο Λουτρό.

0: Εδώ πώς κατοικήθηκε το μέρος, εφόσον δεν υπήρχε πρόσβαση από τη στεριά?
1: Εδώ είχε την ιδιομορφία και κατοικήθηκε εδώ πέρα μόνο και μόνο επειδή ήταν φυσικό το λιμάνι. Και εδώ στην περιοχή μας δεν υπάρχει κάποιο άλλο φυσικό λιμάνι. Και είχε μια προϋπόθεση που θα μπορούσαν τα παλιά καράβια να είχαν ένα μέρος για να σταματήσουν, για να γίνει όλη η μετακίνηση αυτών των αγαθών για αυτά. Ήταν ένα κομμάτι αυτό που είχε εδώ πέρα πλεονέκτημα και νομίζω εγώ πως ήταν αυτό που ήταν η αρχή.
0: Έχει και πολλές μέρες του χρόνου ηλιοφάνεια τώρα εδώ, σε αυτή την πλευρά.
1: Ναι, έχουμε πολύ ήλιο, πολύ ζέστη, αλλά έχουμε και πολύ ωραία θάλασσα που μπορούμε να τη σβήσουμε τη ζέστη.
0: Πώς νιώθεις κάθε πρωί που ξυπνάς και βλέπεις το Λιβυϊκό Πέλαγος?
1: Νιώθω χαρούμενος, ευτυχισμένος που είμαι σε ένα τέτοιο μέρος. Και όταν είμαι και στο σκάφος μέσα που πάω για κάποια μετακίνηση, είναι κάτι το θαυμάσιο. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Μόνο όταν το ζεις, το καταλαβαίνεις. Αυτό. Είναι στιγμές. Αυτές οι στιγμές είναι όμορφες. Μένουν στη ζωή.

0: Μάρμαρα.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο μέρος εδώ πέρα, όμορφο μέρος, λόγω του πετρώματος, λόγω της ιδιομορφίας του μέρους εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη εδώ, έχει τις σπηλιές, ας πούμε, μπορεί να κάνουν μπάνιο οι ανθρώποι, να μπουν μέσα στις σπηλιές, να δουν κάτι διαφορετικά χρώματα.
0: Το μπλε να έρχεται στο βράχο.
1: Το μπλε, στο πράσινο. Και να κάνει αναλλαγές των χρωμάτων η θάλασσα πάνω στο πέτρωμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει το φαράγγι της Σαράδενας, είναι από τα ομορφότερα φαράγγια εδώ στην περιοχή μας. Είναι μικρότερο από το φαράγγι της Σαμαριάς και πολύ όμορφο. Έχει ωραία παραλία με καθαρά νερά, με διαφορετικά χρώματα το νερό. Είναι κάτι που αξίζει κάποιος να έρθει, να το επισκεφτεί και να πάρει την εμπειρία αυτού του μέρους.
0: Να σου πω, όλα αυτά τώρα τα βουνά που πάνω είναι λευκά όρη, έτσι.
1: Λευκά όρη. Όλα αυτά που βλέπετε είναι λευκά όρη.
0: Που έρχονται
1: όλα.
0: Και καταλήγουν στο Λιβικό.
1: Καταλήγουν στο Λιβικό φέλαγο, στο Νότιο Κρητικό.
0: Ένα από τα ομορφότερα μέρη στη Νότια Κρήτη, τα Μάρμαρα. Λευκά.

Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και να παρακολουθήσουμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα ο πρώτος μου καλεσμένος είναι από αυτούς τους τύπους που τους βλέπεις και χαμογελάς. Γιατί χαμογελάς? Γιατί έχει αυτή τη θετική ενέργεια. Παρά το ότι έχει κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα, από θέατρο-θέατρο, βαρύ θέατρο, σοου, μουσική πάρα πολύ ωραία σαν αυτή που ακούσατε, ο Ζερόμ Καλούτα είναι μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήθελα καιρό να σε γνωρίσω.
1: Κι εγώ, κι εγώ. Και τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέραμε. Ωραία. Τώρα που αρχίσαμε, θα άρχισε συχνά. Διάβαζα συνεντεύξεις σου.
1: Οκ. Okay.
0: Και διάβαζα όλη αυτή την ιστορία ότι αισθάνεσαι Αφροέλληνας, έτσι.
1: Ναι.
0: Αφροέλληνας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω αν το να είσαι Αφροέλληνας σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο μοναχικός. Γιατί πόσοι υπάρχουν?
1: Κοίτα.
0: Μπορεί να υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν ξέρω αν εσύ μεγάλωσες και αν έχεις τη γειτονιά σου και στο περιβάλλον σου αρκετούς.
1: Πολύ ωραία ξεκινήσαμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν είναι πολλοί, ναι, αλλά δεν είναι και λίγοι.
0: Ναι.
1: Και αυξάνονται σιγά σιγά. Μεγάλωσα πολύ μόνος, γιατί μεγάλωσα στο κομμάτι εκεί στο γουδί, ζωγράφου, αμπελόκηπους, όπου τα παιδάκια που ήταν από την Αφρική στο σχολείο ήταν μόνο εγώ.
0: Μόνο εσύ.
1: Μόνο εσύ, ναι, μόνο εγώ δηλαδή. Και ήταν ένα... Είχε μια μοναχικότητα, αλλά επειδή είχα πολύ καλούς φίλους,
0: ναι,
1: επειδή ήμουν ενταγμένο σε ένα σύνολο ανθρώπων που παίζαμε μπάλα, κάναμε τόνα, είχαμε δραστηριότητες, δεν νιώθα και πάρα πολύ μόνος. Ήμουν ένα κανονικό παιδάκι σαν όλα τα άλλα.
0: Επειδή τα παιδάκια πάντα θέλουν παιδάκια που να τους μοιάζουν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, μπορεί να είναι, ας πούμε, παιδάκια που να έχουν, ξέρω, να είναι καλοί στα αθλητικά, παιδάκια, ναι, που να είναι κακοί μαθητές,
1: ναι,
0: παιδάκια που να είναι εξίσου άτακτα. Θέλουμε το κάπως ίδιο όταν, ναι, είμαστε μικρά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Οπότε δεν αισθανόσουν μόνος?
1: Όχι, καθόλου μόνος. Ναι. Είχα παιδάκια που μοιάζαμε πάρα πολύ,
0: ναι,
1: γιατί παίζαμε μπάλα, το μυαλό μας ήταν εκεί. Εντάξει, άτακτος, τώρα μπορεί άλλοι να σου πούνε ότι ήμουνα. Δεν ήμουνα, απλά ήμουνα έντονος.
0: Εξαρτάται ποιον ρωτάω.
1: Η παρουσία μου ήταν έντονη στην τάξη, ναι, του σχολείου γενικά. Άρα,
0: είναι ένας τρόπος να πεις ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στην τάξη με σένα?
1: Ο, δηλαδή, δεν πρόβλημα.
0: Ο Χαμάν, έχω την τάξη που είναι ο Ζερόμ, μου λέγανε οι καθηγητές.
1: Υπήρχε ενέργεια. Υπήρχε ενέργεια.
0: Υπήρχε ενέργεια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Οπότε δεν ήσουν μόνος, είχες καλούς φίλους. Φαίνεται αυτό ίσως το πόσο θετικό άτομο είσαι και ότι μπαίνεις μέσα και κάτι γίνεται. Ήταν όλα στη ζωή σου πάντα προς τη θετική πλευρά? Οικογένεια με χιούμορ, γέλιο, εξωστρεφής?
1: Λοιπόν, στη θετική πλευρά. Ήτανε,
0: ναι,
1: γιατί έτσι αντιμετωπίζαμε. Mm. Με τη μητέρα μου μεγάλωσα.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Η οποία έχει πάρα πολύ χιούμορ. Mm-hmm. Η οποία ήταν ένας άνθρωπος πολύ έτσι οξυδερκής. Είχε την ατάκα, ήταν ολιγομίλητη, φιλόξενη. Ένας πολύ όμορφος άνθρωπος. Mm. Τα πράγματα δεν πηγαίνανε πάντα καλά. Δεν ήταν, ναι, πάντα εύκολα. Mm. Μπορεί να πω ήταν δύσκολα. Mm. Αλλά είχαμε έναν τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε. Και αυτό είναι που κάνει τα πράγματα καλύτερα, ο τρόπος που τα αντιμετωπίζεις.
0: Αν σε ρωτούσα να το αποκωδικοποιήσεις αυτό και να μου πεις ποια είναι η συνταγή της καλής αντιμετώπισης, όπως θα μάθεις από τη μαμά σου, όπως το έχεις εξελίξει εσύ, τι κάνεις και τα πράγματα γυρίζουν προς το θετικό?
1: Όπως τα έμαθα από τη μαμά μου αρχικά,
0: ναι, ναι,
1: έχω μάθει και μια φράση που λέει κάθε χαρά τρεις μέρες, κάθε κηδεία τρεις μέρες. Όλα διαρκούν πάρα πολύ λίγο. Όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι χαρές και οι λύπες και τα εύκολα και τα δύσκολα, πάρα πολύ λίγο. Άρα, αν μπορείς να είσαι από πάνω από τα πράγματα, να τα κοιτάς από ψηλά, όπως λέει ο κύριος Χατζής, να τα δεις για το τόσο μικρό που είναι,
0: ναι,
1: και να τα αντιμετωπίσεις έτσι. Ούτε πολύ σοβαρά, ούτε πολύ αστεία, ούτε πολύ βαρύγδουπα, ούτε τίποτα. Είναι αυτά που είναι τα πράγματα.
0: Ωραία. Χαρούμενος λοιπόν κάπου εκεί μεταξύ γουδία, μπελοκήπων και αυτών των περιοχών.
1: Και ζωγράφου.
0: Και ζωγράφου. Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρός?
1: Εντάξει, όταν ήμουν μικρός, ήθελα να γίνω γιατρός.
0: Ναι.
1: Για πολύ λίγο. Σίγουρα ήθελα να γίνω καλλιτέχνης από την αρχή. Mm-hmm. Βλέποντας τον Μάικλ Τζάκσον, λέω αυτό θέλω να κάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάπως νομίζω το κράτησα αυτό.
0: Το έκανε.
1: Δεν έγινα ο Μάικλ Τζάκσον, αλλά είμαι σε εκείνο το δρόμο.
0: Εντάξει, πιστεύεις ότι είναι θέμα που γεννήθηκε ο καθένας? Δηλαδή ότι αν είχα γεννηθεί λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, λίγο πιο Λος Άντζελες, λίγο πιο. Θα ήταν αλλιώς η καριέρα μου? Έχεις μπει ποτέ σε αυτό το τρυπάκι?
1: Όχι, δεν έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι, γιατί ξέρεις, είναι μια τρύπα στην οποία δεν υπάρχει πάτος. Σίγουρα υπάρχουν άλλου είδους ευκαιρίες εκεί, αλλά και εκεί ας πούμε έχεις διαφορετικά πράγματα να αντιμετωπίσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι ο μοναδικός που είσαι στην Ελλάδα, που άργησε το ο μοναδικός στην Ελλάδα να έχει την αξία που πρέπει.
0: Ναι,
1: παλιότερα,
0: ναι, ναι,
1: δεν ήταν αυτό. Είναι διαφορετικά παντού. Σίγουρα μιλάμε για μια άλλη βιομηχανία, για άλλες παραγωγές, για άλλη αξιοποίηση των ανθρώπων ανάλογα με το ταλέντο τους. Αλλά και εδώ ανοίγουμε δρόμους και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Ναι. Αρχίζει λοιπόν η περιπέτειά σου με το θέλω να γίνω καλλιτέχνης. Ναι. Ήταν συγκεκριμένο αυτό, ήταν θέλω να γίνω Michael Jackson, θέλω να. Ήθελες να παίξεις θέατρο.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική.
0: Σου άρεσε η μουσική.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή, ζούσα με μουσική. Μου έφτιαχνε τη διάθεση. Έπαιζα κιθάρα μικρός, έκανα μαθήματα. Την αγαπούσα πάρα πολύ. Mm. Και όλα τα είδη που μπορούσα να ακούσω. Μου άρεσε τόσο πολύ η μουσική που όταν ήμουν μικρός, μωρό, έβγαζα τις κασέτες της μαμάς και έβγαζα τις ταινίες, γιατί υπήρχε κάποιος άνθρωπος εκεί μέσα. Είμαι σίγουρος πως ήταν κάποιος μέσα στο κασετόφωνο.
0: Η εποχή που βγάζαμε τις ταινίες και τις
1: ναι. Και έψαχνα να βρω ποιος είναι αυτός που μιλάει εκεί μέσα. Θέλω να τον γνωρίσω, να τον κάνω φίλο μου.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν στην ουσία. Είδα θέατρο, θέατρο από το Κονγκό, οπερέτες που είχαμε σε βιντεοκασέτες τότε. Ναι. Και γενικά όλο αυτό μου φαινόταν πάρα πολύ οικείο. Ναι. Το να είσαι σε μια σκηνή, το να τραγουδάς, το να λες ιστορίες. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Εξακολουθεί να μην έχεις επιστρέψει στο Κονγκό.
1: Εξακολουθώ να μην έχω πάει στο Κονγκό.
0: Ναι, δεν έχεις πάει καθόλου.
1: Ναι, έχοντας γεννηθεί εδώ, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ποια είναι η καλύτερη ονομασία, γιατί έχει αλλάξει πολλές.
1: Η καλύτερη.
0: Ναι, δηλαδή ποια είναι η σωστή ονομασία να χρησιμοποιούμε. Κονγκό που
1: λέμε. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Λαϊκή όπως... κιόλας.
1: Λαϊκή. Ναι. Όπως παρουσιάστηκε και στο Μουντιάλ τώρα.
0: Είσαι με το Κονγκό ή με την Ελλάδα.
1: Πού?
0: Γενικά.
1: Και με τους δύο.
0: Πες ότι παίζουν ποδόσφαιρο μαζί. Δεν ξέρω, έχουν παίξει ποτέ.
1: Δεν έχουν παίξει ποτέ.
0: Δεν όχι. Έχουν παίξει. Αλλά πώς. Αισθάνεσαι, εντάξει, εδώ έχεις μεγαλώσει. Εδώ έχεις.
1: Εντάξει, εδώ έχω μεγαλώσει, από εδώ είμαι.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία να παίξουν εκεί οι δύο μαζί. Σίγουρα θα είμαι με αυτόν που θα κερδίσει. Σίγουρα θα στεναχωρηθώ για αυτόν που θα χάσει. Ναι. Και θα είμαι και με τους δύο.
0: Ωραία. Θα επιστρέψω στο κομμάτι της μοναξιάς.
1: Ναι.
0: Γιατί και οι Έλληνες όταν μεταναστεύουν. Συνήθως, ειδικά οι Έλληνες, ψάχνουν να βρούνε άλλους Έλληνες για να κάνουν παρέα. Είχες ποτέ κενό στην κουλτούρα σου ή είχες τους φίλους σου, ήσουν απόλυτα ευχαριστημένος, έψαχνες, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί κάποιος να είναι από τα Φιλιατρά και να ψάχνει, ρε παιδί μου, τον πατριώτη του, έτσι, κάπως να συνδεθεί με κάτι. Αισθανόσουν την ανάγκη να συνδεθείς με το Κονγκό ή ήσουν ευχαριστημένος στη γειτονιά σου με τους φίλους σου. Σήμερα το έχεις καλύψει αυτό. Αν δηλαδή μπορείς να με πας σε ένα μέρος που είναι και άλλοι από το Κονγκό και είναι Αφροέλληνες και συναντιέστε όλοι εκεί.
1: Λοιπόν, κενό δεν υπήρξε ποτέ.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν όχι μόνο γεμάτο, ήταν διπλά γεμάτο. Δηλαδή, έξω από το σπίτι πήγαινα στο σχολείο, είχα τους φίλους μου με τους οποίους παίζαμε μπάλα, παίξαμε μπάσκετ, πήγαινα στο οδείο. Ήταν όλοι οι άλλοι, η ζωή ή έξω. Μέσα στο σπίτι είχαμε τις επισκέψεις στα πάρτι, τις επισκέψεις που κάναμε εμείς. Την κοινότητα του Ζαΐρ τότε, που βρισκόμασταν 3-4 φορές το χρόνο για κάτι.
0: Άρα το είχες αυτό, ναι, γιορτές και τα λοιπά.
1: Το έχω ζήσει αυτό, το έχω βιώσει στο πετσί μου, μιλάω τις γλώσσες.
0: Τις γλώσσες.
1: Τις γλώσσες, ναι.
0: Γιατί
1: μιλάω
0: είναι...
1: δύο γλώσσες από το Κονγκό. Ναι. Λιγκάλα και Σουαχίλι.
0: Okay. Και γαλλικά, έτσι.
1: Και γαλλικά, γιατί είναι η επίσημη γλώσσα της χώρας, αγγλικά και ελληνικά.
0: Okay. Άρα τις χρειάζεσαι όλες τις γλώσσες για να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που είναι από το Κονγκό.
1: Με τον καθέναν επικοινωνώ διαφορετικά. Υπάρχουν αυτοί που μιλάνε Λιγκάλα, άλλοι μιλάνε Σουαχίλι, άλλοι μιλάνε και τα δύο, άλλοι δεν μιλάνε τίποτα από αυτά, μιλάνε μόνο γαλλικά.
0: Okay.
1: Ανάλογα.
0: Εγώ ξέρω τι ρωτάω πάντα στους ανθρώπους. Εστιατόριο υπάρχει να πάω να δοκιμάσω την κουζίνα.
1: Βεβαίως και υπάρχει.
0: Okay. Πας εκεί, συχνά είσαι εκεί.
1: Πάω συχνά πυκνά. Βεβαίως και υπάρχει να δοκιμάσω την κουζίνα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου μαγειρέψω κι εγώ, γιατί κάτι μου έχει μάθει η μάνα.
0: Ναι.
1: Δύο-τρία πράγματα να τα δοκιμάσει τα βασικά.
0: Ναι.
1: Και για να σου απαντήσω, όχι, αυτό κενό έχει συμπληρωθεί και έχει μοιραστεί κιόλας. Εξού και το Άφρο Γκρέκο. Ένας Αφρικανός που γεννήθηκε στην Ελλάδα ή ένας Έλληνας με ρίζες από την Αφρική.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στην ελληνική πραγματικότητα. Έχεις περάσει από διάφορα στάδια. Έχεις κάνει σοου, έχεις κάνει θέατρο. Υπάρχει κάτι που πιστεύεις ότι σε χαρακτηρίζει περισσότερο ή θες όλα να τα κάνεις λίγο πολύ?
1: Αυτό που με χαρακτηρίζει, θα μπορούσα να πω, είναι η μουσική.
0: Ναι.
1: Γιατί τραγουδιστής είμαι, γράφω μουσική, αυτό κάνω, αυτό δημιουργώ και αυτό είναι που μένει. Η πόρτα του θεάτρου όταν άνοιξε, είδα και εκεί κάτι άλλο που το αγάπησα, το ερωτεύτηκα και λέω, είναι και αυτό. Είμαι ένας καλλιτέχνης που πάνω στη σκηνή θέλω να λέω ιστορίες στους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι με μουσική, μπορεί να είναι με πρόζα, μπορεί να είναι χορεύοντας, μπορεί να είναι με βουβό θέατρο, δεν ξέρω, κάπως.
0: Ναι. Λες το αγάπησα, το ερωτεύτηκα.
1: Ναι.
0: Τι αγαπάς και τι ερωτεύεσαι συνήθως, εκτός από τη δουλειά σου?
1: Εκτός από τη δουλειά μου, οτιδήποτε καλό. Οτιδήποτε έχει μια φινέτσα, μια γοητεία, μια απλή γοητεία. Αυτό μπορεί να είναι στους ανθρώπους, στις γυναίκες, και στη μουσική, στις ταινίες, στα πάντα. Σαν ένα καλό φαγητό.
0: Ναι. Ναι. Εγώ ξέρεις, θα μείνω στο κουτσομπολιό τώρα, άρα είναι η φινετσάτη που είναι ο τύπος μας.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, το να, ναι, η απλότητα.
0: Η απλότητα. Ναι. Πρέπει η απλότητα. Ένα μινιμαλισμό.
1: Από τα μάτια ξεκινάει όλο. Ναι, όπως ναι. Έχεις πολύ ωραία μάτια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζέρο.
1: Θα μας το πω πολύ ωραία, αλλά δεν ήξερα πώς το φέρω.
0: Δεν πειράζει, το έφερε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Από τα μάτια ξεκινάει
0: από τα μάτια
1: όλα.
0: Ξεκινάει.
1: Από το χαμόγελο, από απλά πράγματα.
0: Ναι. Ναι. Τι μπορεί να στη σπάσει πάρα πολύ, να σε εκνευρίσει αφάνταστα, να σε διώξει από έναν άνθρωπο?
1: Ο χαρακτήρας του. Η αγένεια ή μια ηρωπή στο να μη σέβεται, στο να μη μιλάει καλά. Mm-hmm. Στο, ξέρεις, υπάρχει μια ηρεμία και μέσα στην ηρεμία υπάρχουν ωραία πράγματα. Όταν χαλάς την ηρεμία αυτή με τον χαρακτήρα σου, μπορεί να... Ναι. Δεν θα σου πω κάτι, απλά θα πρέπει να φύγω.
0: Την κάνεις.
1: Δεν θα φύγω.
0: Είσαι τόσο καλό παιδί όσο φαίνεσαι, γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαστε στη φάση, είμαστε στην εποχή των νευρώσεων, των προβλημάτων, του εκνευρισμού. Δεν υπάρχει ένα κουμπί που μπορώ να πατήσω και ο ζωνό μου να γίνει αγνώριστος και να είναι πολύ εκνευρισμένος. Λένε ότι είμαστε ένας λαός, δεν ξέρω καθόλου τι λένε για το Κονγκό, αλλά λένε ότι οι Έλληνες δηλώνουν πολύ δυστυχισμένοι. Το έχεις εσύ αυτό?
1: Τι δυστυχία τώρα, δηλαδή σε 10 λεπτά είσαι στη θάλασσα. Βγαίνει αυτός ο ήλιος και ό,τι πρόβλημα και να έχεις, και με την κακή έννοια, αλλά ότι έχει πρόβλημα και λες, εντάξει,
0: έλα, μωρέ,
1: και τελειώνει. Και κάπως έτσι το λύνεις. Εδώ είναι η λύση. Μια βουτιά, μια ματιά, κάτι.
0: Άρα είσαι φύση αισιόδοξη.
1: Η φύση μου είναι αισιόδοξη και επειδή είμαι τέτοιος άνθρωπος και επειδή στατιστικά έχει βγει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι να σου βγει σε καλό. Το άλλο... Το να μην είσαι αισιόδοξο, το να τα βλέπεις όλα μισοάβια, το να είσαι γρουσούζεις οτιδήποτε. Εντάξει, άμα σου κάνει καλός, αλλά δεν θα σου βγει σε καλό και θα έρθουν και άλλα άσχημα.
0: Πιστεύεις στη γρουσουζιά?
1: Πιστεύω στην αύρα. Mm-hmm. Στην αύρα, στην ενέργεια και στη γρουσουζιά.
0: Ναι, σε ρωτάει,
1: δεν είμαι προληπτικός.
0: Γιατί οι καλλιτέχνες αλλά... πολλές φορές είναι προληπτικοί.
1: Όχι, εντάξει, έχω κάποια κολλήματα δικά μου που πρέπει.
0: Το βρήκαμε. Τα κολληματάκια. Ποια είναι τα κολληματάκια σου?
1: Τα κολληματάκια είναι ότι υδρώνω. Άρα πρέπει να έχω μια μέσα μπλούζα να παίρνει αυτόν τον υδρότα.
0: Από το άγχος?
1: Από τη λειτουργία. Δηλαδή, όταν οι μηχανές ξεκινάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υδρώνω.
0: Ναι,
1: τώρα ωραία. Είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα.
0: Φροντίσαμε, σε έχουμε δροσερό και εγώ υδρώνω και δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Φανταστικά, φανταστικά.
0: Είσαι στο κλίμα σου. Πολύ ωραία. Άρα είσαι άνθρωπος του χειμώνα.
1: Είμαι άνθρωπος του χειμώνα. Και μ' αρέσει και το καλοκαίρι, αλλά όχι στον πετό. Άμα είναι σε ένα νησί, το καλοκαίρι είναι φανταστικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λες λοιπόν ότι είσαι μια φύση αισιόδοξη, ότι δεν είσαι από τους ανθρώπους που. Ο Έλληνας που σκοτεινιάζει και γκρινιάζει πάρα πολύ.
1: Θα σου βγει σε καλό το να είσαι αισιόδοξος ή θα μείνεις τα ίδια.
0: Τι σου έχει βγει σε καλό στη ζωή σου?
1: Το ότι έχω πει ναι. Το ότι ήμουν ανοιχτός σε ανθρώπους, σε δουλειές, σε προκλήσεις. Αυτό μου έχει βγει σε καλό.
0: Ξέρεις ότι είσαι από τους ανθρώπους που είναι απροσδιορίστου ηλικία.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Έχει ασπρίσει το τοπίο εδώ πέρα, λες και λες.
0: Καλά, αυτό δεν παίζει ρόλο. Γιατί μπορεί κάποιος να ασπρίσει και να είναι 20 ετών.
1: Πόσο με κάνεις?
0: Ψιλοξέρω, οπότε δεν θα ήμουν.
1: Πες λοιπόν να σου πούνε στο control που δεν ξέρουνε.
0: Ναι. Ωραία. Πόσο λέτε ότι. Ηλικία Ζερόμα Καλούτα. Τι λέτε, τι στοίχημα βάζετε, πείτε. 30 λίγο.
1: 30 πόσο?
0: 33.
1: 30 το παίρνω. Ευχαριστώ.
0: 33 λένε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι. Πες την αλήθεια.
1: 33. 33 είναι.
0: Ναι.
1: 33 είναι πολύ καλό. Ναι. Έχει υπάρξει 10 χρόνια πριν. Δηλαδή μέσα είστε, αλλά 10 χρόνια πριν.
0: Ναι. Και νομίζω ότι πάντα θα είσαι έτσι. Νομίζω ότι πάντα θα είσαι. Είναι η ενέργειά σου αυτή. Το ξέρεις. Ναι. Ότι έχεις την ενέργεια του νέου ανθρώπου. Δηλαδή έχεις μια παιδικότητα.
1: Πεντάχρονου.
0: Το να έχεις μια παιδικότητα, βέβαια, πολλές φορές τους ανθρώπους που διατηρούν αυτή την παιδικότητα τους βάζει και σε δύσκολη θέση. Σε έχει βάλει ποτέ σε μπελάδες η παιδικότητά σου?
1: Εντάξει, δεν το έχω δει σαν μπελά. Το έχω δει σαν μη συμβατότητα. Μάλλον εδώ δεν κολλάει, αυτό το κάστρο δεν πέφτει, δεν αυτό.
0: Είσαι υπεύθυνος.
1: Ναι.
0: Δεν αφήνεις, δηλαδή, εκκρεμότητες.
1: Είμαι υπεύθυνος. Εκκρεμότητες. μπορεί να αφήσω στη ζωή είναι αυτό το πράγμα. Mm. Πάντα έχεις κάτι να κυνηγάς. Μπορεί κάτι να μείνει.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα.
0: Πες ότι ετοιμάζεσαι για διακοπές. Φαντάζομαι ότι δεν θα πας πολύ, γιατί έχεις το θέατρο. Θα το πούμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Στη βαλίτσα σου, εκτός από τα ρούχα σου, τι βάζεις για να είσαι, δηλαδή θέλω να τσεκάρω αν είσαι οργανωμένος.
1: Κοίτα, η εμπειρία με το.
0: Ή πετάς μια δοντόβουλσα και φύγαμε.
1: Όχι. Η εμπειρία με το φτάσαμε, ας πούμε, που έπρεπε να ταξιδεύω και να έχω τα πάντα. Έχω. Τα χωρίζω σε μέρες που θα λείψω.
0: Ναι.
1: Αυτές τις μέρες θα υδρώσω και θα πρέπει να αλλάξω.
0: Το υδρώντας είναι θέμα.
1: Άρα είναι διπλό.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις μέσα μπλούζες.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις απ' έξω.
0: Ναι.
1: Πόσες μέρες, πόσα σώρουχα, αυτό και τα λοιπά. Θα πας για μπάνιο, θα πας δύο μαγιό, μη σε δούνε και με το ίδιο συνέχεια. Αυτό. Και είναι μια βαλίτσα τέτοια.
0: Άρα
1: μετά λες, πρέπει να λογικευτούμε. Άμα υπάρχει αεροπλάνο, πρέπει λίγο να λογικευτείς.
0: Ναι, οπότε.
1: Και κάπως λογικεύομαι, ναι.
0: Ναι. Το φτάσαμε. Είναι φαινόμενο εκπομπής.
1: Ναι.
0: Γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό? Είχε μεγάλη απήχηση. Ενώ υπάρχουν παρόμοιες εκπομπές, νομίζω ότι είχε ιδιαίτερη απήχηση.
1: Αυτό που μπορώ να πω εγώ και να πω ένα ευχαριστώ τόσο στην DotMov, την παραγωγή, τον Ανδρέα Λουκάκο, τον σκηνοθέτη, τους ανθρώπους που συναντήσαμε σε όλα αυτά τα μέρη και τους ανθρώπους της ΕΡΤ τότε, είναι ότι φτιάξαμε κάτι με πολύ αγάπη.
0: Ναι.
1: Και θέλαμε να. Εγώ δηλαδή, γιατί δεν πήγα σαν παρουσιαστής, πήγα με την ανάγκη να κάνω φίλους. Γιατί λέω, αυτό μπορώ να κάνω.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πάω κάπου και να κάνω φίλους. Έκανα φίλους λοιπόν, και αυτή η εκπομπή μίλησε στις καρδιές των ανθρώπων.
0: Mm-hmm.
1: Είχε πολλά πράγματα ωραία, αλλά είναι το αντικείμενο, οι άνθρωποι που είδατε, τα μέρη.
0: Από τη μία λοιπόν υπάρχει αυτό το φωτεινό κομμάτι της τηλεοπτικής σου εμπειρίας και τα show νομίζω ήταν θετικό για σένα. Ναι. Ήσουν τους ανθρώπους που πέρασαν από σου με πολύ θετική έτσι, κατάληξη.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι τα είχατε πάει πάρα πολύ καλά και με τη Σοφία την Παυλίδου σας έβλεπα.
1: Ονειρικά.
0: Ονειρικά
1: πήγε.
0: Eurovision. Θα ξαναμπλεκώσουν με αυτή την αμαρτωλή ιστορία?
1: Ίσως από άλλη σκοπιά, από άλλο πόστο.
0: Πιστεύεις ότι είναι από τις θέσεις που δεν μπορείς να τη βγάλεις καθαρή? Δηλαδή, αν ασχοληθείς με τη Eurovision, περιγράψεις Eurovision, κάτι κάπως θα πάει στραβά και θα αρχίσει η γκρίνια που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ωραία. Μιας και μιλάς για την Eurovision, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πριν σου απαντήσω.
0: Με
1: επιτρέπεις?
0: Ναι, βεβαίως. Εννοείται.
1: Γιατί με ρωτάει ο κόσμος συνέχεια για την Eurovision μετά από δύο χρόνια?
0: Γιατί τους έχει μείνει.
1: Τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται δεν έχει πάει καλά.
0: Εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση. Έχω την αίσθηση ότι προκάλεσε.
1: Δεν έχει πάει καλά. Ναι. Οι σχολιαστές δεν τα πήγανε καλά. Ήτανε κακοί. Δηλαδή, τον Αργύρη Καμπούρη, ας πούμε, τον θυμόμαστε, επειδή έβαλε δύο βολές. Αν τις έχανε.
0: Τον Αργύρη Καμπούρη το 87 στο Eurovision.
1: Τώρα αυτό, είδατε, 33 συν 10 που έλεγα στο τέτοιο.
0: Λοιπόν, και εγώ άλλα 10, ναι, εντάξει.
1: Δεν τον ρωτούσαμε αν τις έχανε τον άνθρωπο, να είναι καλά, πώς ήταν που έχασε τις βολές.
0: Σωστά.
1: Δεν ρωτάς έναν προπονητή που έχασε η ομάδα του, δεν ρωτάς αυτόν που έχασε το πέναλτι, πώς ήταν που έχασε το πέναλτι. Δηλαδή θα σε απασχολήσει εκείνο τον καιρό, αλλά μετά ρωτάς αυτόν που έβαλε το πέναλτι, αυτόν που κέρδισε. Εμείς υποτίθεται χάσαμε. Γιατί μας ρωτάνε δύο χρόνια μετά, ή εμένα? Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό?
0: Κοίταξε, εμείς που κάνουμε τις συνεντεύξεις ρωτάμε, γιατί δυστυχώς πορευόμαστε με τα ψυχούλα που βρίσκουμε στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Οπότε λέμε, κάτσε, πρέπει και αυτό. Μεγαλώνει ίσως στο μυαλό μας και λέμε, αν πρέπει να σε ρωτήσουμε. Εγώ με θετική διάθεση σε ρωτάω.
1: Όχι, ξέρω ότι με ρωτάς με θετική.
0: Ναι.
1: Απλά παίρνεις τώρα εσύ όλο τον.
0: Γιατί είναι κάτι το οποίο έχεις κάνει.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, γιατί πολλές φορές υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, ίσως στη Βρετανία μπορεί να το κάνανε και για πλάκα. Να σας ξαναζητούσανε. Να το κάνετε.
1: Εδώ δεν έχουμε τόσο πλάκα.
0: Ναι, είναι η γκρίνια του Έλληνα που λέγαμε πριν. Εσύ θα έλεγες, εντάξει, πάω. Δεν έχει σημασία. Εσύ θα απαντούσες με χιούμορ σε αυτό. Ότι πάμε να το ξανακάνουμε, θα γίνει και ένα σούσουρο και τι έγινε.
1: Ανάλογα. Ανάλογα. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα σου πω κάτι για την Eurovision. Δύο μικρά σχόλια έτσι για το να υπάρχει κάτι ολοκληρωμένο.
0: Και είστε και δύο πολύ συμπαθητικές προσωπικότητες και οι δύο. Δηλαδή θέλω να πω ότι είστε από τους ανθρώπους που θα έλεγε κανείς ότι δεν μπορείτε να χάσετε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι και να σε κάνουν cancel, ας πούμε. Δεν μπορώ να το φανταστώ εγώ αυτό.
1: Για εμάς δεν χάσαμε. Κερδίσαμε γιατί η εμπειρία ήταν υπέρτατη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η Eurovision είναι μια μεγάλη γιορτή.
0: Mm-hmm.
1: Ένα μεγάλο πάρτι που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Με συγκεκριμένους διοργανωτές και συγκεκριμένους καλεσμένους. Εκείνη τη χρονιά οι λίγο διαφορετικοί διοργανωτές σκέφτηκαν λίγο διαφορετικά και κάλεσαν και άλλο κόσμο.
0: Mm.
1: Ο κόσμος που συνήθως πηγαίνει. Είπε, ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδί, τι κάνουν αυτοί εδώ? Δεν έρχονται αυτοί συνήθως εδώ στα πάρτι μας.
0: Mm.
1: Σε κάποιους άρεσε, λίγους, σε αρκετούς δεν άρεσε. Και όλο αυτό είναι η αίσθησή μου, ας πούμε, η γεύση μου είναι η εξής. Εγώ με το Θανάση όταν κάτσαμε να οργανώσουμε όλο αυτό το πράγμα που λέει το Eurovision, μελετήσαμε, ψάξαμε, κάναμε, ράναμε, πήραμε κάποιες αποφάσεις. Μία από αυτές ήταν ότι δεν το παίξουμε γνώστες ενώ δεν είμαστε. Mm. Δεν είμαστε ούτε ο Καμπουτζίδης, ούτε ο Κοστάλλας, ούτε κανένας άλλος.
0: Πάμε λοιπόν όπως το βλέπουμε
1: εμείς.
0: Πάμε
1: όπως είμαστε. Ναι. Πάμε ρε παιδί μου σαν να είμαστε με τους φίλους μας και σαν να είμαστε σε έναν καναπέ και να σχολιάζουμε μαζί τους, να είμαστε ίσοι προς ίσο δηλαδή. Ο καναπές, το τι μπινελίκι έφαγε αυτός ο καναπές, μας σχολιάσαμε γι' αυτό. Εντάξει, οκ, okay, συνέβη. Τελείωσε, πέρασε χρονιά. Έρχεται η επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Όπου έρχονται κάποιοι, έρχονται οι σχολιαστές που το κάνουν φανταστικά, είναι υπέροχοι. Και έχουν περάσει δύο ημιτελικοί.
0: Άρα βλέπεις Eurovision.
1: Έρχεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει περάσει, ρε παιδί μου, ο ημιτελικός ο δεύτερος. Και είμαι κάπου στην κουζίνα, πλένω πιάτα και ακούω τηλεόραση. Και είναι μια παρουσιάστρια η οποία λέει: Αχ, Γιώργο μου, Γιώργο. Κάθε φορά που σε βλέπω, μα κάθε φορά είναι σαν να είσαι στον καναπέ εδώ πέρα μαζί μου και να τα λες. Κάνω τι! Άρα λέω: Το πρόβλημα δεν ήταν η προσέγγιση. Δεν ήταν ο καναπές.
0: Ναι.
1: Μάλλον ήταν ότι κάποιοι δεν θέλαν να είμαστε εμείς στον καναπέ τους. Δεν ήταν. Δηλαδή ήταν θέμα αδελφότητας. Κάπα, ΔΕΛΤΑ, ΖΙΤΑ. Δεν ήταν θέμα του καναπέ.
0: Πάλι καλά που δεν ήταν κάπα, κάπα, κάπα.
1: Μπορεί να ήταν.
0: KKK.
1: Μη γάμα, θήτα. Μόνο Γιώργο θέλω. Εν πάση περιπτώσει. Να είναι καλά όλοι τους. Ναι. Αλλά εκεί μου ξεκαθάρισε.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί εμείς να πήγαμε κάπου όπου καλούνε άλλους.
0: Ναι.
1: Και να έχει συμβεί.
0: Ωραία, θα ξέρεις πώς θα το γυρίσω τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Θα σου πω, φαντάσου, βάζω εμένα για να μην βάλω κάποιον άλλον, αφού ναι, μεταξύ μας συζητάμε, να πήγαινα εγώ να περιγράψω ποδόσφαιρο. Θα με ήθελαν, θα με ήθελες εσύ, αν παρακολουθείς ποδόσφαιρο.
1: Εγώ παρακολουθώ ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνω.
1: Εγώ θα καταλάβαινα την παρουσία σου από την ώρα που θα έμπαινες.
0: Ότι αυτή ήρθε ως άσχετη εδώ.
1: Αυτή ήρθε ως μία νότα η οποία θα κάνει όλο αυτό. Δεν κοίταξε να δεις.
0: Άρα δεν θα έχεις απαιτήσεις. Εγώ γιατί
1: δεν περιμένω να μου πεις το offside. Ξέρω ότι είναι το offside.
0: Ναι,
1: άρα θα μου γλυκάνεις το.
0: Άρα
1: την εμπειρία.
0: Προσπαθώ να σε ρωτήσω αν έχει δικαίωμα κάποιος να θέλει το κλασικό αυτό που βλέπει πάντα.
1: Ω, ναι, εννοείται. Ο καθένας έχει το δικαίωμα και να θέλει το κλασικό για να γκρινιάζει μετά ότι τίποτα δεν αλλάζει και να θέλει την αλλαγή και να θέλει τα πάντα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω θέμα εγώ.
0: Κατάλαβα.
1: Να μου πεις.
0: Κατάλαβα, όχι.
1: Δεν
0: το
1: μου αρέσει αυτό που κάνεις. Αυτή είναι η μισή μου δουλειά, είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Το αν σου αρέσει ή όχι αυτό που κάνω. Και έτσι γίνομαι καλύτερος.
0: Θα μας αρέσει πάρα πολύ και η επιθεώρηση στο θέατρο, να πούμε ποια είναι.
1: Εγώ θα σας τα πω.
0: Mm-hmm.
1: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, σκηνοθεσία. Ναι. Μια υπερομάδα, υπερηχητική. Πρώτα απ' όλους να αναφέρω τον κύριο Δημήτρη Πιατά, ο οποίος είναι μεγάλη τιμή να είσαι μαζί του στον ίδιο χώρο. Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Μαρία Δακαπαναγιώτου, Ελένη Κοκκίδου, Σύρμο Κέκε, η Κεκέ, θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλέξη Βιδαλάκης, Θανάση Σιδόρου. Αυτοί οι άνθρωποι με μια υπέροχη μπάντα, με τη μουσική του Θέμη Καραμπουρατίδη και τα κείμενα του Γεράσιμου Βαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, είμαστε εκεί να σας κάνουμε να γελάσετε, να ξεχαστείτε και να δείτε λίγο τα κακό κείμενα τα οποία υπάρχουν. Να πάρετε τις αποφάσεις σας εκ νέου.
0: Ναι.
1: Και να χαλαρώσετε κάπως, δεν ξέρω.
0: Okay, άρα είναι μια προεκλογική επιθεώρηση.
1: Δεν είναι κανείς από εμάς υποψήφιος μέχρι στιγμής.
0: Γιατί λες να πάρετε τις αποφάσεις σας. Και λέω.
1: Μπορεί να πάρει τις αποφάσεις σας.
0: Ήρθε ο Τσίπρας και σας είδε, έτσι.
1: Ήρθε, ναι.
0: Πώς είδε, γελούσε.
1: Γελούσε.
0: Ναι. Γελούσε πραγματικά ή επειδή πρέπει να γελάσω τώρα γιατί ήρθα να δω αυτή την επιθεώρηση.
1: Το ένστικτό μου, επειδή έχει ξαναέρθει σε παράσταση που παίζω. Έχει αίσθηση του χιούμορ και γελούσε πραγματικά. Δηλαδή, το πρώτο δεκάλεπτο τον έχουμε πάρει λίγο μονότερμα, γιατί είναι κάποια πραγματάκια τα οποία τα συνειδητοποιείς όταν είναι ο άλλος μπροστά και λες «Ουχ, είναι και αυτό για αυτό».
0: Χοντράδα, ναι.
1: Αλλά γελούσε. Ναι. Δηλαδή, βλέπαμε αν γελάει ή όχι.
0: Ήρθε μετά, ευχαριστημένος.
1: Ήρθε μετά, μιλήσαμε, του άρεσε. Μας έδωσε συγχαρητήρια. Και μακάρι να έρθουν κι άλλοι.
0: Θα έρθω να σε δω, να πούμε σε ποιο θέατρο, πού σας βρίσκουμε.
1: Δεν μας βρίσκεται κάπου, γιατί θα κάνουμε περιοδία. Ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη. Είμαστε βόρεια και νότια και μετά θα έρθουμε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο.
0: Ωραία, εγώ θα σας τα πω λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν
1: πότε
0: εδώ.
1: Θα έρθεις, πότε θα έρθεις.
0: Πρέπει να σας πετύχω. Να μπορώ κι εγώ και να είσαστε κι εσείς. Αλλά είπαμε θα είστε all over the place.
1: Παντού, ναι.
0: Που λένε σε άριστα ελληνικά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Μη φύγετε, γιατί έρχεται κι άλλος δροσερός καλεσμένος.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έγιναν στάχτη. Μία ανάσα από τη Μαδρίτη οι φλόγες. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες πριν αλλάξει ο άνεμος και έρθει νέος καύσωνας. Η χειρότερη κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλώνει ο Γάλλος Πρόεδρος. Το τελευταίο αντίο στην 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Νέα αυτοψία διέταξε η ανακρίτρια για τον θάνατό της. Φαίνεται ξεκάθαρα το μένος του δράστη, λέει η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια που ενδέχεται να φωτίσουν τα αίτια της μοιραίας συνάντησης. Σοκ από ιρανικό βίντεο που στοχοποιεί την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Μπάρον Τραμπ. Το Ιράν δημοσίευσε αποτρόπαιο βίντεο με τίτλο «Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ». Επικεντρώνεται στις συνήθειες και στις μετακινήσεις της, αλλά και σε σενάρια επίθεσης. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε τους Βρετανούς να θέλουν να μάθουν ελληνικά. Παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση. Εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις της Οδύσσιας στη Βρετανία. Πουλήθηκαν σχεδόν 40.000 αντίτυπα. Η ταινία σπάει τα ταμεία. Η συνομιλία Μητσοτάκη Νόλαν. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Μαζί μας είναι ένας ηθοποιός που θα μπορούσα να πω ότι έχει χιλιάδες ώρες πτήσης στην ελληνική τηλεόραση. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην τον έχει δει, να μην τον έχει απολαύσει, να μην περίμενε να δει τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Ο Γιώργος Ματαράγκας είναι μαζί μας.
9: Τι κάνουμε?
8: Καλά, μια χαρά. Καλά. Όχι βέβαια μόνο τηλεοπτικός ηθοποιός.
9: Όχι βέβαια.
8: Αλλά νομίζω ότι δικαίως σας έχουμε συνδέσει με την τηλεόραση.
9: Κοίταξε, ήταν πολλά τα χρόνια.
8: Πολλά.
9: Δηλαδή 15 συνεχόμενα χρόνια στην τηλεόραση.
8: Ναι.
9: Πόσο πια.
8: Ναι, τι βαρεθήκατε εσείς αυτά τα 15 χρόνια, επειδή είχαν πρωινά που ξυπνούσατε και λέγατε όχι σήμερα?
9: Δεν τη βαρέθηκα ακριβώς, γιατί τότε το κάναμε με πολύ πάθος, με όλο αυτό το πράγμα, είχε τόσο ανταπόκριση, αλλά νιώθω σήμερα, περπατώντας στον δρόμο ή πηγαίνοντας οπουδήποτε, ότι λες και είμαι ακόμα εκεί και παίζω. Είναι φοβερό. Είναι πράγμα που λέω στα πολλά σε νέα παιδιά, ότι θέλει χρόνια η τηλεόραση.
8: Θέλει χρόνια.
9: Για να σε ξέρουν όλοι.
8: Ναι.
9: Βέβαια τα νέα παιδιά τώρα.
8: Υπερεκτιμούν νομίζω την έκθεση. Λένε ότι αν βγω σε ένα show, αν κάνω κάτι, αν βγω σε ένα επεισόδιο, σε ένα reality show, τελείωσε.
9: Όχι, όχι.
8: Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά τα τηλεοπτικά, κάπως νέα έτσι, κατασκευάσματα?
9: Δεν ξέρω, προσπαθώ κι εγώ να προσαρμοστώ.
8: Ναι.
9: Εγώ επειδή διδάσκω τώρα, δηλαδή μου αρέσει φέτος.
8: Πού διδάσκετε?
9: Στα ΙΕΚΑΛΦΑ είμαι.
8: Πολύ ωραία, ηθοποιούς.
9: Και βγάζω έτσι νέα παιδιά, ηθοποιούς, έχω και κάποιες ομάδες κλπ.
8: Αν έρθει κάποιος και σας πει, θέλω να πάω σε ένα reality show.
9: Θα του έλεγα όχι.
8: Ναι.
9: Εντάξει, αλλά επειδή είμαι με τους νέους, προσπαθώ να μπω λίγο στη λογική τη δική τους, πώς τα βλέπουν τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο.
8: Ναι.
9: Έχουν αλλάξει τα πράγματα πολύ, πάρα πολύ.
8: Ναι.
9: Να κάνω μια παρένθεση.
8: Όσο
9: ήθελα
8: θέλει.
9: Πάντα να κάνω συνέντευξη μαζί σου.
8: Ήρθατε στο σωστό σημείο.
9: Πραγματικά χρόνια τώρα έχω κάνει με όλο τον κόσμο, με, ναι. Δηλαδή απτέλειο το συνεντεύξεις. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που...
8: Ωραία, κάνουμε συχνά να μας
9: έρθεις. Και πραγματικά δηλαδή, χαίρομαι.
8: Σας ευχαριστώ.
9: Όταν μου είπανε να έρθω, δηλαδή λέω με χαρά μου.
8: Είναι μεγάλη τιμή και για μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο συνεντεύξεις και να έχεις κάνει, κάποιους ανθρώπους τους έχεις συνδέσει, είναι οι στάρες της τηλεόρασης. Δεν αλλάζει αυτό. Και να τους έχεις καλεσμένους στο σοου, είναι ο Ματαράγκας. Είναι, ήρθε ο Ματαράγκας. Λοιπόν, λέτε ότι διδάσκεται. Θα το πάω έτσι το πράγμα. Τι μπορείτε να διδάξετε πάρα πολύ καλά?
9: Θέατρο.
8: Εκεί είναι η ειδικότητά σας, είναι το δυνατό σας σημείο.
9: Έτσι. Και τηλεόραση και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί τόσα χρόνια έκανα πια εγώ. Ναι.
8: Προσπαθώ να το προσεγγίσω για την ανθρώπινη πλευρά. Ότι ναι, από το Ματαράγκα κάποιος μπορεί να μάθει τι.
9: Τα πάντα.
8: Είστε σοφός άνθρωπος.
9: Ναι, ναι, τελείως. Όσο, όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι σοφός.
8: Ναι, τελείως.
9: Και αν δεν γίνει σοφός, κάτι δεν έχει πάει καλά.
8: Ναι.
9: Εμένα μου αρέσει να βλέπω νέα φιντάνια, να τους μεταδίδω αυτά που έχω κάνει τόσα χρόνια και χρόνια πολλά θέατρο. Και να τα βλέπω μετά να βγαίνουν έξω, εκεί έξω και να σκίζουν. Αυτό για μένα είναι τεράστια χαρά.
8: Ναι.
9: Πραγματικά τεράστια χαρά. Και είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι να κάνω πάλι τηλεόραση. Είναι αυτό που είπες πριν.
8: Ναι.
9: Να ξυπνάς πάλι το πρωί, να πρέπει να μάθεις 30 σελίδες την προηγούμενη.
8: Ναι. Κόβει κάτι από τον ηθοποιό η τηλεόραση. Δηλαδή, ένας ηθοποιός είναι φτιαγμένος για να μπορεί να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο. Ειδικά αν θέλει να το κάνει αυτό. Έτσι. Δεν είστε ένας κωμικός, ας πούμε, ένα stand-up comedian. Μπορείτε. Κόβει στερεί κάτι η τηλεόραση από τον ηθοποιό, τον πακετάρει. Είναι δύσκολο μετά να τον φανταστούμε να κάνει κάτι άλλο?
9: Εγώ πιστεύω ότι επειδή και εγώ είχα κάνει διάφορα πριν το Καλημέρα Ζω και τη Λάμψη και όπως έκανα και μετά. Εντάξει, το ναι, τον πακετάρει σε ένα σημείο, αλλά με το που βλέπει το καινούριο, πάει πια στο καινούριο.
8: Okay.
9: Δεν μένει στο παλιό. Δηλαδή, προχωράνε αυτά τα πράγματα και πολλοί συνάδελφοι κάνουν τόσα σύριαλ συνέχεια. Εντάξει, τους είχαμε δει στις μέλισσες, λέω παράδειγμα, κάποιους.
8: Ναι.
9: Τώρα τους βλέπουμε σε ένα άλλο σύριαλ, παίζουν άλλα πράγματα.
8: Το έχουμε ξεπεράσει.
9: Ναι, τελείωσε αυτό.
8: Ναι. Ισχύει, γιατί εσείς ήσασταν κι ένας πολύ ωραίος άντρας και είστε ακόμα.
9: Να είσαι καλά.
8: Σε μια εποχή που στην τηλεόραση δεν υπήρχαν τέτοιες φάτσες.
9: Εντάξει.
8: Έτσι. Και μάλιστα έχω διαβάσει ότι και στην Αμερική, όταν πριν γίνεται γνωστό στην Ελλάδα, ήσασταν The Greek God, λέγανε οι πελάτησες.
9: Έτσι.
8: Οι πελάτησες τι ήταν, πιτσαρία ήτανε?
9: Όχι πιτσαρία.
8: Ήτανε εστιατόριο και ήσασταν στο delivery.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Περιμέναν λοιπόν οι κυρίες να έρθει The Greek God.
9: Έτσι, Greek God.
8: Το είχατε εκμεταλλευτεί αυτό ποτέ?
9: Όχι.
8: Δηλαδή δεν είχατε ανταλλάξει κανένα τηλέφωνο?
9: Εντάξει, όλα στη ζωή είναι. Ξέρεις τι γίνεται, αυτή η εμπειρία του με στο Λος Άντζελες τόσα χρόνια, δύο χρόνια και επόμενα εκεί ήταν τεράστια. Η αλήθεια είναι αυτή.
8: Ναι.
9: Και χαίρομαι πάρα πολύ που έζησα την Αμερική, όλη την Αμερική και Νέα Υόρκη έχω πάει και παντού. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και Αυστραλία έχω πάει.
8: Ναι.
9: Και όλα αυτά με θέατρα. Εντάξει, το πρώτο ήταν, είχα πάει μόνος μου εκεί πέρα για καριέρα και τέτοια. Αλλά είναι τεράστιες εμπειρίες. Αν δεν τις ζήσεις αυτές τις εμπειρίες.
8: Ναι.
9: Είναι...
8: Έχουμε ένα εξώφυλλο Κατερίνας τώρα εδώ, που ήταν αυτά τα περιοδικά που συντηρούσαν πολύ και το τρελό αυτό κοινό των κοριτσιών που στρίγκλιζαν.
9: Χαμός.
8: Το είχατε αυτό?
9: Χαμός, χαμός.
8: Κάτω από το σπίτι?
9: Κάτω από το σπίτι, παντού, παντού, παντού. Ακόμα και στα γυρίσματα ερχόντουσαν να μας βρίσκουν, ναι. Που κάναμε τις ταινίες
8: τότε. Αυτό ήταν ενόχληση ή ήταν μια υπέροχη κατάσταση για ένα νέο άντρα?
9: Εγώ θεωρώ ότι είναι υπέροχη κατάσταση.
8: Ξεκάθαρα.
9: Δηλαδή κάποιοι τύποι που λένε όχι, δεν μπορώ, δεν κάνω, όχι.
8: Ναι, εγώ εσείς μπορέσατε.
9: Σεβόμουν πάντα όλα τα παιδιά, όλους τους θαυμαστές, τις κοπέλες, τα αγόρια, όλους τους σεβόμουν πάντα.
8: Ναι.
9: Παρόλο που με φέρανε σε δύσκολη θέση. Δηλαδή έκανα μπάνιο και μου λέγανε δώσουμε ένα αυτόγραφο. Λέω πού να σου το δώσω, δεν το έχω πάνω μου τώρα.
8: Ναι.
9: Αλλά πάντα τους σεβόμουν. Είναι τραγικό να μη σέβεσαι αυτούς που έρχονται και σε θαυμάζουν
8: είναι
9: και σου λένε καλά λόγια.
8: Είναι επιθυμία τους, τη λύσα.
9: Έτσι.
8: Κοριτσιών και αγοριών, φαντάζομαι.
9: Έτσι, έτσι.
8: Να έχουν κάτι παραπάνω μαζί σας. Πώς τη διαχειριζόσασταν?
9: Εντάξει, εγώ τότε στην
8: Γιατί
9: αρχή
8: θα υπήρχαν
9: μπορώ
8: και ωραία.
9: Να πω ότι έκανα ό,τι να είναι. Στις αρχές.
8: Σεξ και rock and roll.
9: Ναι,
8: δεν θα ρωτήσω για drugs.
9: Όχι.
8: Δεν είχαμε τέτοια.
9: Ποτέ.
8: Ωραία. Άρα,
9: και αυτό το έχω περάσει και στο γιο μου, δηλαδή έντονα. Ξέρεις αυτό,
8: ναι.
9: Δεν θέλω. Δεν,
8: ναι. Αλλά σεξ σε επίπεδα rockstar, ας πούμε.
9: Πολύ,
8: ναι.
9: Πολύ.
8: Ναι. Το έχετε χάρει και γελάτε ίσως.
9: Τι να πω. Ξέρεις, αυτά όλα είναι ωραία πράγματα, δηλαδή δεν τα λες για να τα σκέφτεσαι.
8: Αυτό μπορεί, τώρα θα γελάνε οι άντρες που ακούνε αυτή την ατάκα, αλλά το ρωτάω από τη γυναικεία πλευρά. μπορεί μια φάση ασυδοσίας της νεότητας ή τέλος πάντων έτσι ψιλοκρεπάλης να οδηγήσει στο αισθάνομαι κενός, δεν είναι ουσιαστικό όλο αυτό που ζω, θέλω ένα λιμανάκι.
9: Ναι, βέβαια, δεν μπορώ να το ζει συνέχεια. Τώρα, εγώ σου λέω τώρα με αυτά εδώ τις μανίνες, άλλο βλέπω τώρα.
8: Ναι, είχε τύχει ας πούμε να μην θυμάστε ερχόντουσαν... το όνομα της γυναίκας που είναι δίπλα σας.
9: Α, μερικές φορές τότε λέμε πάλι έτσι. Ναι. Ερχόντουσαν από όλη την Ελλάδα. Τώρα τι να σας πω, από τη Μακεδονία, από την Κρήτη, από παντού, για να με δούνε, ξέρετε τι λέω τώρα, αφού απίστευτες στιγμές. Και μετά βέβαια όταν εντάξει, εγώ προχώρησα μετά, ξέρω εγώ, παντρεύτηκα, έκανα ένα, εντάξει, μπήκαμε σε άλλους δρόμους, σε άλλες καταστάσεις.
8: Σκληρό για
9: μένα. Αλλά το ζήσα αυτό, σας λέω, είχε το ζήσα και το ευχαριστήθηκα.
8: Ναι. Ωραία, καλά κάνετε και το ομολογείτε. Ναι, είχε γίνει καμιά στραβή ποτέ?
9: Όχι, όχι, όχι.
8: Δεν είχατε παρατράγουδα, το διαχειριζόσασταν ποτέ.
9: Μια χαρά.
8: Καλά. Μία γυναίκα που να ήθελε κάτι περισσότερο από μια βραδιά?
9: Μια δεύτερη.
8: Μέχρι
9: η τρίτη
8: εκεί...
9: μετά ήταν δύσκολη.
8: Δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
9: Δεν μπορώ να φανταστείς τι γινόταν.
8: Ναι, όχι, μπορώ να φανταστώ.
9: Δηλαδή ήταν απίστευτες εποχές.
8: Αυτό, γι' αυτό ήσασταν εξοπλισμένος, γιατί ξέρατε, φαντάζομαι, από μικρό παιδί ότι έχετε γοητεία, έτσι. Ναι. Πότε το καταλάβατε ότι αρέσετε?
9: Μα από το σχολείο ήταν.
8: Από το σχολείο υπήρχε fan club.
9: Βέβαια. Και μετά σιγά-σιγά.
8: Γι' αυτό γίνατε ηθοποιός, επειδή είδατε. Γιατί όχι. Υπάρχει αυτό το κίνητρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι από τη μία υπάρχει το καθαρά καλλιτεχνικό κομμάτι, αλλά υπάρχει και το αρέσω, ρε παιδί μου. Άρα κάπου πρέπει να είμαι και να με βλέπουν.
9: Όχι. Σου λέω αλήθεια, όχι. Ξέρεις, είμαι οικογένεια, ο αδελφός μου είναι ζωγράφος, ο μπαμπάς έγραφε. Ναι. Γενικά ήταν η μόνη μαμά, ήταν μοδίστρα.
8: Ναι. Και αυτό κι αν είναι καλλιτεχνικό. Έτσι, ναι.
9: Και γενικά είχα μπει σε όλο αυτό το mood. Το ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, θέλω.
8: Είχατε ρεθεί,
9: να ασχοληθώ με την τέχνη γενικότερα κλπ. Δηλαδή και τραγουδάω καλά και κάνω. Δηλαδή ξέρετε, πιστεύω ότι στη ζωή είναι ταλέντο, ρε παιδί μου, όλα αυτά.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, αν είσαι ταλέντο σε ένα πράγμα, είσαι ταλέντο παντού.
8: Ναι.
9: Είναι σπάνιο να μην είσαι κάτι άλλο ταλέντο. Και όλο αυτό το πράγμα μέσα μου, δηλαδή, εγώ στην Έκτη, εγώ έμενα εξάρχεια τότε, μεταπολίτευση κλπ.
8: Ναι.
9: Ιστορίες. Στην Έκτη γυμνασίου τότε, όπου ήταν απίστευτα άτομα τότε στο 5ο Λύκειο εξαρχείων, έκανα παράσταση. Δηλαδή σκηνοθέτησα παράσταση. Ναι. Και μετά με το που τελείωσα κατευθείαν στη σχολή, από εδώ, από εκεί, τελείωσα τη σχολή και λοιπά και όλα καλά.
8: Αυτή η διανοουμενίστικη βάση παρεξήγησε ποτέ το ότι εσείς γίνατε ένας πολύ εμπορικός ηθοποιός?
9: Όχι.
8: Κλωτσούσε μέσα σας?
9: Καταρχάς δεν θεωρώ ότι είμαι μόνο ένας εμπορικός ηθοποιός.
8: Όχι, αλλά καμιά φορά, και νομίζω ειδικά στην Ελλάδα υπήρχε αυτό.
9: Ήταν άλλες εποχές. Τώρα κοίταξε να δεις. Εγώ, ας πούμε, θεατρικά.
8: Ναι.
9: Επειδή δεν έχω κατέβει από το σανίδι ποτέ. Κάνω παραστάσεις.
8: Όχι, συνεχώς. Α, και να πούμε ότι η απρόσμενη επιστροφή είναι η παράσταση τώρα.
9: Θα κάνουμε φέτος.
8: Ναι. Πότε τη βλέπουμε και πού?
9: Εμείς παίζουμε τώρα με Δήμους. Ξεκινάμε αυτή τη βδομάδα.
8: Ναι.
9: Να, αυτό. Με ένα καταπληκτικό θίασο.
8: Πολύ ωραία.
9: Με τον Πέτρο τον Ξεκούκη, με τον οποίο είμαστε χρόνια μαζί. Είμαστε αδέλφια πια.
8: Ναι.
9: Ένας καταπληκτικός άνθρωπος και ηθοποιός. Είναι η Τέτα Κωνσταντά, είναι η Κιούκη και η Τζέογλου.
8: Ναι.
9: Είναι πάρα πολύ ταλαντούχα όλα τα παιδιά και είναι μια παράσταση με απίστευτες ανατροπές.
8: Τι είδος έργου? Θα γελάσω ή θα κλάψω?
9: Θα γελάσω πάρα πολύ.
8: Α, ωραία, εντάξει. Ωραία, τέλεια.
9: Θα γελάσω πάρα πολύ. Και παίζουμε γενικά με Δήμους και τέτοια, δηλαδή δεν βγαίνουμε περιοδία με...
8: Αλλά σας βρίσκουμε, έτσι,
9: ναι,
8: δηλαδή γκουγκλάρουμε το που βρίσκεται
9: βέβαια.
8: Η απρόσμενη επιστροφή.
9: Και πραγματικά λέω σε όλο τον κόσμο, όπου τη δει θα περάσει, να έρθει να τη δει και θα περάσει τέλεια.
8: Ωραία.
9: Είναι καταπληκτική παράσταση.
8: Εσείς λοιπόν δεν κατεβήκατε από το σανίδι?
9: Παίζω και εκεί και σκηνοθετώ και λοιπά.
8: Α, και σκηνοθεσία.
9: Ναι, okay. Χρόνια τώρα.
8: Τι σκηνοθέτης είναι ο Ματαράγκας?
9: Εγώ είμαι υπέρ της αλήθειας. Έχω βέβαια πολλά στο μυαλό μου και γίνονται
8: ρεαλισμός,
9: πράγματα.
8: Δηλαδή. Ρεαλισμός. Ναι.
9: Κάνω και άλλα πράγματα, αλλά εγώ θέλω όποιος ηθοποιός είναι πάνω στη σκηνή να έχει την αλήθεια του.
8: Ναι.
9: Αν δεν έχει την αλήθεια πάνω στη σκηνή και παίζεις και λες και κάνεις και ράνεις, δεν πάει να κάνεις ό,τι και να κάνεις, αυτά δεν περνάνε στον κόσμο. Αν έχεις την αλήθεια, έχεις μια γερή βάση για να κάνεις ό,τι θες μετά.
8: Ναι. Αγαπημένη ταινία ή αγαπημένος δημιουργός, για να καταλάβω την πλευρά που δεν ξέρουμε τόσο καλά.
9: Εννοείς ξένη, όχι
8: ελληνική. Και ό,τι θέλετε.
9: Δεν μου έρχεται κάτι τώρα να σου πω κάτι.
8: Ναι.
9: Αγαπητός ηθοποιός, όλοι ήταν αγαπημένοι μου.
8: Ταινία που απολαμβάνε.
9: Δηλαδή να σου πω κάτι.
8: Ναι,
9: τώρα
8: ναι.
9: Και έχει ενδιαφέρον αυτό, αλήθεια. Εγώ όταν ξεκίνησα να παίζω, έπαιξα με όλους αυτούς.
8: Τους μεγάλους ηθοποιούς.
9: Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, αγαπημένος μου τρελά ήταν ο Ηλιόπουλος.
8: Ναι.
9: Αγαπημένος μου. Πήγαμε την πρώτη μέρα στο γύρισμα και μου έλεγε, αγόρι μου, θες να το πούμε έτσι. Τον κοίταγα, του λέω, τι λέει τώρα. Όχι, αν δεν θες εσύ. Και... και άλλοι πολύ καλοί. Και ο Βουτσάς ήταν πολύ καλός. Ήταν και κάποιοι που δεν ήταν τόσο. Ναι.
8: Περισσότεροι ήταν καλοί, όχι και τόσο.
9: Περισσότεροι ήταν καλοί. Ήταν καλοί. Δηλαδή, πραγματικά και σαν νέος, εγώ τότε με αγκάλιασαν. Με...
8: το ταλέντο συμβαδίζει με την καλοσύνη και την ευγένεια. Είναι.
9: Ωραία ερώτηση αυτή.
8: Ναι.
9: Νομίζω πως ναι. Είναι δηλαδή, πιστεύω ότι όταν κάποιος είναι πολύ ταλαντούχος, θα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Δεν ζηλεύει, δεν κάνει, δεν ράνει, ξέρει τι είναι. Οπότε
8: εμείς
9: δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο.
8: Όλοι αυτοί που βλέπουμε και θαυμάζουμε τελικά είναι καλοί άνθρωποι. Εσείς λέτε ότι συνήθως όταν θαυμάζουμε κάποιον είναι καλή ψυχή,
9: ναι.
8: Έτσι.
9: Ναι.
8: Ναι.
9: Και έξω, υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, υπάρχουν πολλά. Mm. Αλλά πιστεύω ότι οι ταλαντούχοι άνθρωποι, για αυτοί που ξέρουν τι κάνουν και το κάνουν συνειδητά, είναι και καλοί άνθρωποι.
8: Ναι.
9: Εξάλλου το θέατρο σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ναι. Το θέατρο είναι σαν να έχει πάει σε 50 ψυχολόγους. Mm. Εάν το πάρει σοβαρά και αν κάτσει σε κάθε έργο να δει τι λέει και γιατί τα λέει όλα αυτά που λέει ο συγγραφέας, είναι μια ψυχοθεραπεία τεράστια.
8: Για τους ηθοποιούς είναι ψυχοθεραπεία, γιατί με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Και επειδή στην Ελλάδα είμαστε μια μικρή αγορά, που είχαμε όμως πάρα πολύ μεγάλο θαυμασμό για τους ηθοποιούς που βλέπαμε, ξαφνικά μπήκε το ζήτημα ότι έχουν και αυτοί σκοτεινές πλευρές. Εσείς έχετε πει ότι είναι καλό αυτό που συνέβη, γιατί έχω διαβάσει δηλώσεις σας. Γιατί λοιπόν, αφού υπάρχει το θέατρο, αφού υπάρχουν όλα αυτά, δεν καταφέρνει ο ηθοποιός?
9: Κοίταξε, εκεί εγώ θα βάλω. Δηλαδή, θα βάλω 100 ηθοποιούς και αυτές οι σκοτεινές τις έχουν 5.
8: Ναι.
9: Το μεγαλύτερο ποσοστό, πραγματικά...
8: τις πολύ σκοτεινές, που ενοχλούν τους άλλους,
9: έτσι,
8: δηλαδή.
9: Έτσι, ναι. Έτσι, έτσι. Ναι. Αλλά οι πιο πολλοί, ναι, πραγματικά γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος.
8: Έχετε σκοτεινές πλευρές, όχι ακραίες, εντάξει τώρα, γιατί αυτά ήταν ακραία περιστατικά. Αλλά έχετε γωνίες στο χαρακτήρα σας?
9: Όχι.
8: Δηλαδή, αν ρωτήσω τι τύπος είστε, θα μου πούνε είναι φανταστικός.
9: Πιστεύω πως ναι, δεν σκοτεινά κατώ.
8: Φανταστικός.
9: Μαμά, ποιους έχω συνεργαστεί. Έχουμε κάνει
8: καλά.
9: Πάρα πολύ καλά. Και περιοδίες και πράγματα και έχουμε περάσει τέλεια. Δηλαδή, είμαι ανοιχτός άνθρωπος εγώ. Δεν έχω... Δηλαδή, πώς να σου πω, θέλω να περνάω καλά.
8: Ναι.
9: Γενικότερα στη ζωή μου θέλω να περνάω καλά.
8: Δεν
9: αν
8: τρομερό.
9: Δεν περνάω καλά, φεύγω. Άμα περνάω καλά, είμαι εκεί.
8: Δεν είναι τρομερό ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να περνάνε καλά?
9: Δεν είναι φοβερό.
8: Δεν είναι φοβερό. Θέλω να το συζητήσουμε λίγα και αυτό. Γιατί είναι άνθρωποι που θέλουν να δημιουργούν ρήξεις? Ακούμε πολύ συχνά ότι ειδικά καλλιτεχνικά υπάρχουν έτσι πολύ μεγάλες διαφορές.
9: Εγώ το έχετε αποκωδικοποιήσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι άνθρωποι όχι τόσο ταλαντούχοι, οι οποίοι προσπαθούν με όλα τα άλλα μέσα να φανούν και να δείξουν κάτι ότι και αυτοί υπάρχουν και αυτοί κάνουν. Εγώ εκεί έχω καταλήξει. Γιατί το έχω σκεφτεί και αυτό το πράγμα πολύ. Δηλαδή, λέω, γιατί ρε παιδάκι μου.
8: Έχετε αποβάλει ποτέ άνθρωπο από θίασο που ήσασταν εσύ σκηνοθέτη?
9: Ναι.
8: Και...
9: ναι.
8: Γνωστό.
9: Εντάξει, σχετικά γνωστό.
8: Και είπατε, εγώ δεν μπορώ.
9: Όχι, τέλος. Εγώ ξέρετε, δεν αφήνω.
8: Ναι.
9: Δεν αφήνω να πω, άσε να δούμε για ένα μήνα ακόμα, άσε να δούμε. Και... εάν κάτι δεν μου πάει, το κόβω. Γενικότερα. Δηλαδή, θέλω να περνάω καλά. Αυτό που σου λέω. Δηλαδή, θέλω να περνάω καλά. Δεν μπορώ να κάθομαι να μπαίνω σε τέτοιες ιστορίες.
8: Θα βάλω το κομμάτι των ερωτικών σχέσεων όμως. Γιατί εντάξει, στη δουλειά καταλαβαίνω ότι ειδικά ένας καλλιτέχνης θέλει να περνάει καλά. Διαλέγει συνεργάτες που να είναι
9: καλοί.
8: Και
9: στη ζωή του.
8: Ναι, αλλά στη ζωή όμως έρχονται σκότεινες στιγμές. Έρχεται το τέλος του έρωτα. Τι κάνατε?
9: Είναι πώς τα διαχειρίζεσαι.
8: Γιατί είστε και λίγο κακομαθημένος, περάσατε και.
9: Εντάξει.
8: Σεξ, rock and roll.
9: Να σας πω κάτι. Αυτό το ζω ακόμα σήμερα.
8: Εδώ είμαστε.
9: Το πιστεύετε αυτό που σας λέω? Δηλαδή,
8: θαυμάστριες τρελαμένες.
9: Ακόμα σήμερα.
8: Ναι, ναι.
9: Δεν κάνω πλάκα τώρα.
8: Όχι, δεν κάνω. Είμαι σίγουρη ότι δεν κάνω πλάκα.
9: Καθόλου. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
8: Ναι.
9: Τώρα είμαι κατασταλαγμένος, ξέρω τι κάνω. Εντάξει.
8: Okay.
9: Αλλά το ότι υπάρχει αυτό...
8: είναι κολακευτικό. Δηλαδή, τώρα το τελευταίο περιστατικό, τι είχε γίνει?
9: Ποιο?
8: Τελευταίο περιστατικό, έτσι, θαυμάστριας που...
9: Παντού. Ξέρετε, δεν είναι πολύ έντονα.
8: Ναι.
9: Αλλά μπαίνει, ας πούμε, σε ένα μαγαζί και σου έρχεται και σου λέει: αχ, τι ωραίος άντρας που στα κόμματα, τι καταπληκτικός που είστε.
8: Ντρέπεστε. Πώς θα αντιμετωπίσετε?
9: Καθόλου. Χαμογελάω μέχρι πάνω. Δηλαδή, γιατί μ' αρέσει πάρα
8: είναι
9: πολύ.
8: Και μερικές με παλιά καψούρα που την έχουν κρατήσει.
9: Ναι. Πω, ναι, να ήμουν, ξέρεις, τότε που δεν σας γνώρισα τότε και σας γνωρίζω τώρα. Τώρα λέω είναι αργά.
8: Γυναίκα που να έχει εμφανιστεί και να σας έχει. Μα δεν θυμάσαι. Και να μην θυμόσαστε.
9: Τώρα μου βάζει δύσκολα. Όχι, μωρέ, δεν νομίζω. Ναι, κάνα δύο φορές, επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια.
8: Ναι, και επειδή ήσασταν επιπόλαιος,
9: όπως λέτε. Ναι, τότε ναι.
8: Ναι, εντάξει, νομίζω δικαιωματικά. Okay. Οπότε λοιπόν έχουμε ακόμα και κρούσεις πολύ δυνατές.
9: Ναι, βέβαια.
8: Έχετε πει ποτέ ότι ναι, μωρέ, εντάξει, αλλά και εγώ έχω μία ψυχή, έχω καλλιτεχνικές ανησυχίες, είμαι τόσο χρόνια στο θέατρο. Έχετε σκεφτεί ότι το ωραίος είχε κόστος για τον καλλιτέχνη?
9: Δεν είχε. Σε μένα δεν είχε και το εννοώ.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ό,τι έκανα, προσπαθούσα να τα κάνω όλα πάρα πολύ καλά.
8: Αλλά θα σας βάζα να παίξετε ποτέ τον Κουασιμόδο, ας πούμε, λέγω τώρα κάτι.
9: Αμέ.
8: Το θέλατε?
9: Σαν τρελός.
8: Σαν να τρελός.
9: Ό,τι ρόλοι ήταν κόντρα σε μένα, μου αρέσαν πάρα πολύ. Mm. Και έχω παίξει στο θέατρο κόντρα ρόλους, γιατί πραγματικά μου αρέσαν πάρα πολύ. Δεν θα μου αρέσει να κάνω συνέχεια τον ωραίο και τον ωραίο και τον ωραίο.
8: Ναι.
9: Αλλά κάποιους έτσι κόντρα ρόλους τους ήθελα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι.
8: Τελικά όμως η γοητεία δεν είναι μόνο έτσι, ωραία μάτια, παράστημα κτλ. Είναι και κάτι άλλο που εσείς...
9: Από εδώ βγαίνουν όλα. Από εδώ βγαίνουν όλα. Μπορεί να δεις ένα πάρα πολύ ωραίο άντρα, μια πολύ ωραία γυναίκα και να λες Παναγία μου να σηκωθώ να φύγω.
8: Ναι.
9: Γιατί εγώ πιστεύω ότι από εδώ βγαίνουν όλα και μιλάει το πρόσωπο, μιλάνε τα μάτια, μιλάει το άγγιγμα, μιλάει το πώς κοιτάς τον άλλον, πώς φέρεσαι, πώς κάνεις. Όλα αυτά είναι από εδώ.
8: Μεγαλύτερος έρωτας στη ζωή σας?
9: Δεν μπορώ να σου πω. Όχι, έχω ζήσει μεγάλους
8: έρωτες. Εσείς μέσα σας ξέρετε ποιος είναι, απλώς δεν θέλετε να μου το πείτε?
9: Εντάξει, κατά καιρούς ήταν άλλοι. Απλά αυτό.
8: Ναι.
9: Δηλαδή,
8: δεν ξεχωρίζει η σχέση ζωής.
9: Εντάξει.
8: Ξεχωρίζει.
9: Εγώ ο μεγαλύτερος έρωτας ζωής μου αυτή τη στιγμή είναι ο γιος μου.
8: Α, πήγαμε εκεί.
9: Ναι. Το οποίο είναι ένα παιδί 22 χρονών, ένας κούκλος, ένας φοβερός τύπος, πολύ καλό παιδί. Σπουδάζει τώρα, μάλιστα τον περίμενε, ήρθε από την Ολλανδία γιατί είχε πάει να κάνει ένα Εράσμους εκεί. Εμένα η ζωή μου όλη πια είναι το παιδί μου.
8: Ναι.
9: Είναι πραγματικά το παιδί μου. Mm-hmm. Και θα σου πω και κάτι άλλο που ίσως δεν το έχεις δει στις σημειώσεις. Ότι εγώ ασχοληθεί πολύ και με την πολιτική. Ήμουν πρόεδρος στη σωματεία, ήμουν στην περιφέρεια, είχα κατέβει υποψήφιος βουλευτής. Αυτό τι σημαίνει?
8: Τα θεώρησα όλα τα υπόλοιπα τόσο συναρπαστικά που λέω δεν τον ρωτήσω γι' αυτό.
9: Ότι με ενδιαφέρει τι γίνεται στον
8: κόσμο. Σας ενδιαφέρει η πολιτική να ξαναμπείτε?
9: Όχι, ποτέ.
8: Είναι αυτό όμως, το
9: με ενδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο.
8: Ναι. Ανήσυχος πολίτης είναι.
9: Θέλω να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για να βοηθήσω σε όλη αυτή την ιστορία, τουλάχιστον στα πολιτιστικά και.
8: Ναι. Τα κόμματα εκμεταλλεύονται τους καλλιτέχνες στην Ελλάδα?
9: Ναι, με την έννοια της αναγνωρισιμότητας, ναι. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι βγήκες, μετά τι κάνεις. Mm. Γιατί έχουν βγει πολλοί και μετά δεν κάνουν τίποτα.
8: Ναι.
9: Το θέμα είναι να ξέρεις.
8: Έχετε αισθανθεί αυτό?
9: Ναι, να ξέρεις τι κάνεις. Ότι πραγματικά μπορώ να προσφέρω. Δηλαδή, ήμουνα κάποια στιγμή στην περιφέρεια και είχα γράψει ένα βιβλίο τέτοιο ολόκληρο, το οποίο πέρασε πανψηφί. Ήταν τότε εκεί ο Γεωργιάδης, ήταν ένα Βούτσης, που ήμασταν στην περιφέρεια τότε. Ναι. Όλοι τρελαθήκανε ότι ήταν το πιο καλό βιβλίο, το καταπληκτικότερο βιβλίο, λέω, το πρόταση για όλη την Αθήνα, για τα θέατρα, για τα κίνα.
8: Εσύ τι αφορούσε?
9: Τι πρέπει να φτιαχτεί στην Αθήνα
8: στον πολιτισμό.
9: Στον πολιτισμό, ναι. Λοιπόν, μετά φύγαμε εμείς, ήρθαν οι άλλοι, πήγε στα σκουπίδια.
8: Άρα αισθανθήκατε ότι στην πολιτική πάει χαμένος ο χρόνος σας, έτσι?
9: Τελικά, ναι. Δηλαδή πρέπει να βρεις ανθρώπους που να μπορείς να συνεργαστείς.
8: Θα ψηφίσετε αυτό που φαντάζομαι ή έχετε αλλάξει?
9: Δεν ξέρω. Μάλλον αυτό που φαντάζεις.
8: Ναι.
9: Έτσι, ναι.
8: Εντάξει, δεν το αυτό. Λέτε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, πρέπει να σας πω.
9: Έχουν μπερδευτεί τόσο πολύ τα πράγματα. Τα γνωρίζουμε, τα βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι. Ναι. Έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν ξέρεις τι. Δηλαδή, όλος ο κόσμος είναι μπερδεμένος.
8: Ναι.
9: Όλος ο κόσμος. Πραγματικά είναι όλος ο κόσμος μπερδεμένος. Δηλαδή, είναι κάποιος ο οποίος όμως έχει μια προϊστορία, άλλη, είναι ένας άλλος ο οποίος τελικά δεν έφτασε εκεί που θα έπρεπε να φτάσει. Είναι ένας άλλος εκεί που γιατί να είναι ακόμα εκεί να φύγει από εκεί.
8: Και... Ναι.
9: Καλά, δεν λέω για τα άλλα τα μικρότερα. 500 κομμάτια έχουν γίνει όλοι.
8: Ναι.
9: Αλλά εντάξει.
8: Μου είπατε στην αρχή της συνέντευξης ότι ο Ματαράγκας είναι ένας σοφός άνθρωπος. Οπότε το απόσταγμα σοφίας. Έχετε χιούμορ. Το απόσταγμα σοφίας ενός ανθρώπου που έχει ασχοληθεί και με την πολιτική, που ξέρει επίσης τι θέλει ο κόσμος γιατί είναι καλλιτέχνης. Αν μπορούσε λοιπόν τώρα να πείτε στο Μητσοτάκη, σε όποιον αρχηγό θέλετε, τέλος πάντων, ότι τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με δύο λόγια, τι θα του λέγατε?
9: Το έχω προσπαθήσει, ρε γάμο, και δεν έχω καταφέρει. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Έρχεται ο κόσμος, έρχονται απίστευτοι τουρίστες στην Αθήνα. Και την περίοδο που έρχονται στην Αθήνα οι τουρίστες, το Ηρώδιο παίζει κινέζικα. Δεν ξέρω.
8: Εντάξει, δηλαδή, όχι αυτά... μόνο. Τώρα θα κλείσει για χρόνια.
9: Κάτι αλλά... τέτοια προσπαθώ να τους περάσω. Ότι πρέπει να υπάρχουν χώροι και λοιπά και για τους τουρίστες και για τους Έλληνες και για εκείνα και για τα άλλα να εκμεταλλευόμαστε αυτό που έχουμε, να το πουλάμε για το καλό της Ελλάδας, για το καλό όλων και για το καλό του πολιτισμού. Να βλέπουν και οι ξένοι λίγο το τι πολιτισμό έχουμε εμείς. Τώρα μου ήρθε ένα.
8: Ναι, ένα
9: θέλω
8: από τα πολλά.
9: Σου πω τώρα. Είναι πολλά. Πραγματικά είναι πολλά.
8: Εγώ σας ευχαριστήσω πολύ. Μην κλείσουμε και δεν πούμε ξανά το θέατρο. Να πούμε ότι η παράσταση είναι η απρόσμενη επιστροφή.
9: Θα σε βρούμε... πολλούς δήμους στην Αθήνα θα δείτε που παίζουμε. Θα τα βγάλουμε όλα αυτά σιγά σιγά. Όπου τη δούνε...
8: Κωμωδία.
9: Κωμωδία απίστευτη. Ωραία. Όταν λέω γέλιο, γέλιο απίστευτο. Απίστευτο γέλιο.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Που εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία ήταν.
8: Ευχαριστώ πολύ. αυτό ήταν για απόψε το Καλύτερα Αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
6: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
8: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euromoney Awards for Excellence 2026.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έγιναν στάχτη από

Νετανιάχου. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε. Τορπιλίζουν οι δηλώσεις Τραμπ λίγο πριν από το τέτατε των δύο ηγετών. Το καμπανάκι στο χρηματιστήριο Αθηνών χτύπησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, σηματοδοτώντας την έναρξη διαπραγμάτευσης των 57,8 εκατομμυρίων νέων μετοχών. Σήμερα γράφουμε νέο βιβλίο, ο τίτλος του «Make Actor Even Greater Again», το μήνυμα του Προέδρου.

Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς πρώτων πυλών βρίσκεται νέα κακοκαιρία. Το νέο κύμα καύσωνα και οι άνεμοι αναμένεται να επιδεινώσουν περαιτέρω την ήδη εφιαλτική κατάσταση στα πυρηνά μέτωπα που σαρώνουν για δεύτερη εβδομάδα. Και οι δύο χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια ανελαίτη οικολογική και ανθρωπιστική καταστροφή, με τις φλόγες να καίνε τεράστιες εκτάσεις. Ως τώρα, 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, με τις πυρκαγιές να συνεχίζουν να απειλούν οικιστικές περιοχές.

0: Στάχτη έχουν γίνει περισσότερα από 1 εκατομμύριο στρέμματα σε Ισπανία και Γαλλία, με την πύρινη λέλαπα να απειλεί τον αστικό ιστό.
1: Those wildfires ripping through parts of France and Spain. More than 300,000 people have been evacuated so far, and the fear is that the situation is likely to get worse in the next few days.
0: Ανεξέλεγκτα είναι τα τεράστια μέτωπα γύρω από τη Μαδρίτη, με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Οι αρχές προσπαθούν να ανακόψουν τις δασικές πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη χιλιάδες στρέμματα σε Αλμορόξ και Άβυλα, καθώς οι φωτιές βρίσκονται 40 χιλιόμετρα μακριά από την ισπανική πρωτεύουσα.
1: In Spain, more than 120,000 acres of land have been consumed by the fires near the capital Madrid. That makes it the biggest forest fire in the country's recent history.
0: Δυσίωνες και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, καθώς από σήμερα έρχεται νέος καύσωνας.
2: Pues las labores de extinción se están viendo más complicadas porque las temperaturas siguen siendo muy elevadas, la carga de combustible sigue siendo muy elevada, se está además juntando con la interfaz urbano-forestal, lo que dificulta también la ejecución, puesto que hay mucha población que se tiene que mover y ya no solo es la extinción la que entra en marcha.
0: Τις προσπάθειες των πυροσβεστών αναμένεται να δυσκολέψει και η αλλαγή στην κατεύθυνση του ανέμου, αυξάνοντας τις πιθανότητες για αναζωπηρώσεις. Οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί από τις φωτιές περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν.
3: No te puedo decir lo que es la impotencia que siente una persona de ver cómo arde tu domicilio, tus vecinos, tu pueblo, tu barrio. Eso ha sido un caos total.
0: Περισσότεροι από 250,000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στην νοτιοδυτική Γαλλία. Οι πυρκαγιές περικυκλώνουν και σήμερα τον Μπορντό, με τις πύρινες γλώσσες να βρίσκονται 15 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη.
4: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a plus de 160 000 hectares qui ont été brûlés d'ores et déjà et la saison est loin d'être terminée.
0: Οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο ώστε να περιορίσουν τη φωτιά πριν από την άνοδο της θερμοκρασίας. Οι γαλλικές αρχές παρέχουν διαρκώς τροφή, στέγη και φροντίδα στους εκτοπισμένους.
5: Τεράστιες εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη στις δύο χώρες που αναμένουν νέο κύμα καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μας για να δούμε την εικόνα και να ξεκινήσουμε με τις καμένες εκτάσεις, Δημήτρη.
6: Πράγματι, Αθηνά, πολύ μεγάλες εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη τις τελευταίες ημέρες και στην Ισπανία αλλά και στη Γαλλία. Θα δούμε χαρακτηριστικά και στο χάρτη που έχουμε ετοιμάσει τις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Μαδρίτη σε δύο πυρκαγιές, η μία δυτικά της Μαδρίτης στην περιοχή Άβυλα και η μία βόρεια της Μαδρίτης. Στην περιοχή Λαμιέρλα, αυτές οι περιοχές κάηκαν τις τελευταίες ημέρες. Η συνολική έκταση αυτών των δύο πυρκαγιών είναι πάνω από 300,000 στρέμματα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλες εκτάσεις. Από την αρχή του έτους στην Ισπανία έχουν καεί περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα. Ποτέ, από το 2006 τουλάχιστον, δεν έχουν καεί μέχρι τώρα μεγαλύτερες εκτάσεις από ό,τι φέτος στην Ισπανία. Τώρα και στην Γαλλία μένονται

0: μεγάλες πυρκαγιές, ειδικά στην περιοχή του Μπορντό, όπου έχουν οι καμένες εκτάσεις είναι περίπου 300.000 στρέμματα, και στη Γαλλία ποτέ από το 2006 μέχρι τώρα δεν έχουν καεί τόσο μεγάλες εκτάσεις. Μιλάμε για συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στη Γαλλία μόνο φέτος.
1: Μάλιστα, μια αγενόητη καταστροφή. Τώρα, γιατί έχουμε τόσο μεγάλα κύματα καύσωνα, επαναλαμβανόμενα από την αρχή του καλοκαιριού, από την άνοιξη κιόλα?
0: Ακριβώς. Η κύρια αιτία είναι οι καύσωνες. Ουσιαστικά, οι παρατεταμένοι καύσωνες από τέλη Μαΐου και στην Ισπανία και στη Γαλλία, κυρίως δηλαδή στη Δυτική Ευρώπη, όπου ουσιαστικά όλες οι μέρες από το Μάιο μέχρι
1: Βλέπουμε,
0: και τώρα.
1: Βλέπουμε λοιπόν την εικόνα στην Ισπανία από τις 30 Μαΐου.
0: 30 Μαΐου, ο πρώτος μεγάλος καύσωνα 41 βαθμού Κελσίου, 22 Ιουνίου, και άλλος καύσωνα 45 βαθμού Κελσίου, 44 βαθμού στις 2 Ιουλίου, 7 Ιουλίου 45 βαθμοί και 44 βαθμοί στις 23 Ιουλίου. Παρατεταμένοι καύσωνες πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και στην Γαλλία παρόμοια η κατάσταση, με τον καύσωνα τον πρώτο και εκεί να είναι στα τέλη Μαΐου, 28 Μαΐου 39 βαθμοί Κελσίου, στη Γαλλία 44 βαθμοί στις 24 Ιουνίου, 7 Ιουλίου καινούριος καύσωνας 42 βαθμοί και 12 Ιουλίου 42 βαθμοί Κελσίου, και περιμένουμε νέο καύσωνα από σήμερα ουσιαστικά και τις επόμενες ημέρες και στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία με σαραντάρια.
1: Επιβεβαιώνονται, όπως φαίνεται, οι επιστήμονες που μιλούν για παρατεταμένα πλέον κύματα καύσωνα. Σε ευχαριστώ πολύ, θα σε βρούμε και σε πολύ λίγο. Στα δικά μας τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Πάρο. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Μαρίζα Λιναρδάτου θα μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα.
2: Και αυτή την ώρα, Αθηνά, εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι εθελοντές στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Η φωτιά μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ωστόσο δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να απειλείται κάποια. Αυτή την ώρα επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μία αερομεταφερόμενη ομάδα της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα συνδράμει για τον συντονισμό τους. Καθώς ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν 2 πυροσβέστες από τη Σύρο, 4 από την Άξο, 10 από τον Πειραιά, 2 από τα Μέγαρα και άλλοι 2 από τον δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό των Αθηνών. Νωρίτερα στάλθηκαν και 2 μηνύματα από το 112 για εκένωση, προληπτική εκένωση κατοικημένων περιοχών, και συγκεκριμένα το πρώτο στις 2:42 το μεσημέρι για εκένωση των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζιά προς την Αλική, και λίγο αργότερα, λίγο μετά τις 3:20, στάλθηκε ακόμα ένα μήνυμα από το 112 από την περιοχή Καμάρι προς την Αλική. Οι μάχοι με τις φλόγες συνεχίζονται, συνδράμουν, όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, πολλές δυνάμεις, πυροσβέστες και εθελοντές, και παραμένουν στο σημείο.
1: Μαρίζα, ευχαριστώ πολύ. Από αύριο ενισχύονται τα μελτέμια και μαζί τους αυξάνεται και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Ο μετεωρολόγος μας, για να δούμε την εικόνα και τον χάρτη επικινδυνότητας.
0: Πράγματι, Αθηνά, από αύριο αρχίζουν και ενισχύονται τα μελτέμια. Θα μπούμε σε μια περίοδο με πολύ ισχυρά μελτέμια. Ουσιαστικά θα είναι η πιο παραταμένη περίοδος με τόσο ισχυρά μελτέμια για φέτος το καλοκαίρι. Θα δούμε χαρακτηριστικά στον αυριανό χάρτη επικινδυνότητας ότι είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο ολόκληρη η Κρήτη και ειδικά το νότιο τμήμα της, θέλει μεγάλη προσοχή. Ικαρία, Σάμος, Χίος, Λέσβος και τα Ψαρά σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Υψηλός κίνδυνος για Εύβοια, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Θα δούμε και στο χάρτη μας ότι από αύριο ενισχύονται τα μελτέμια, θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Μπαίνουμε σε μια περίοδο από αύριο μέχρι την Κυριακή με πολύ ενισχυμένα μελτέμια. Η πιο δύσκολη περίοδος θα είναι από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο, όπου θα φτάνουν οι άνεμοι, οι βοριάδες στο Αιγαίο, τα 7 με 8, τοπικά στον Κάβο Ντόρο, στην Τίνο και στη Μύκονο θα φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Πιθανόν να υπάρξουν και κάποια απαγορευτικά τις επόμενες ημέρες, ειδικά Πέμπτη Παρασκευή.
1: Το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και να μεταφερθούμε στη Βουλή, εκεί όπου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης εμφανίστηκε αμετανόητος και υπότροπος και επιτέθηκε εκ νέου στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τις αντιδράσεις να είναι άμεσες. Ο Ραφαήλ Κάμπερ έχει το ρεπορτάζ.
3: 1,5 χρόνο μετά από την καταδικαστέα φράση του «πήγαινε κάνε κανένα παιδί» που είχε οδηγήσει στην διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και την επιστροφή του 7 μήνες μετά, ο Δημήτρης Κυριαζίδης παραμένει αμετανόητος και επανήλθε από το βήμα της Βουλής στο επίμαχο περιστατικό. Όπως είπε, είχε εκφράσει μια ευχή προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τόνισε το ίδιος μετατράπηκε τότε σε ηφηγένεια για λόγους πολιτικής και επικοινωνιακής εκμετάλλευσης. Μετά τις νέες τοποθετήσεις του βουλευτή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία βρισκόταν στην αίθουσα της Ολομέλειας, έλαβε αποστάσεις δηλώνοντας ότι λυπάται για όσα υπόθηκαν σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ και άλλοι βουλευτές της αντιπολίτευσης καταδίκασαν το περιστατικό. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για νέα σεξιστική, κανιβαλική και παραλυρηματική επίθεση, ευχαριστώντας όσους καταδίκασαν τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Απολύτως καταδικαστέα, να σε ευχαριστήσω και να παρακολουθήσουμε τι συνέβη.
4: Αγκαλιά με τον Κασιδιάρη, σε ζητήματα άρτσας ηλιών μας εκβίαζε, μας πίεζε κλπ. Να μην προχωρήσουν. Ερχόταν το βράδυ εδώ και ξεκινούσε όλη τη νύχτα να έχει τους υπαλλήλους, λες και ήταν, θα έλεγα, ήλωτες. Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδρεθεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Ότι εμείς είμαστε δολοφόνοι, ότι εκμεταλλευόμαστε το μέλλον τους και όλα αυτά τα ζητήματα. Και αναφορά μου πιάταν. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφή εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μια αυγή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά.
5: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως θα λυπόμουν για αν ελέγχονται για οποιοδήποτε αρχηγό και για οποιοδήποτε βουλευτή εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, όχι γιατί συζητάμε για τον πολιτισμό, αλλά γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου. Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο. Είναι περίπου το ίδιο.
6: Έχει μετανοήσει ή έρχεται εδώ να ζητήσει και τα ρέστα για τα σεξιστικά σχόλια που είχε κάνει εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου? Είστε και ψεύτης και συκοφάντης και χυδαίος και τραμπούκος. Χτυπούσατε εδώ πέρα το έδρανο σας, είδα πως μιλούσατε στην κυρία Κρήτα. Απαράδεκτα πράγματα. Δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά στη Βουλή.
7: Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς σας συγχαίρω για το γεγονός ότι αφαιρέσατε το λόγο από έναν πολιτικό τραμπούκο και για έναν πολιτικό που θα έπρεπε σήμερα ο επικεφαλής του κόμματος που ανήκει όχι να τον θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, να πάρει μέτρα για την προσπάθεια. Όταν μιλάμε για πολιτισμό, δεν μπορεί να αρθρώνεται λόγος σκουπιδιών.
1: Στη Λέρο περιοδεύει ο Πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο αυτής επισκέφτηκε το πρόσφατα ανακαινισμένο νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού. Ο Κώστας Αλατζάς για τις λεπτομέρειες.
8: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται κάποια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σήμερα βρέθηκε στη Λέρο, αύριο θα βρεθεί στο Αγαθονήσι. Όπως είπες, επισκέφθηκε υποδομές του νησιού, το νέο αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών, το νέο ανακαινισμένο δημοτικό πολυχώρο, αλλά και το ανακαινισμένο νοσοκομείο του νησιού. Πρώτη μέρημνα της κυβέρνησης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, είναι η στελέχωση των νοσοκομείων με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τα πλάνα που βλέπουμε τώρα είναι από τον Δημοτικό Πολυχώρο, όπου ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός για τις δράσεις που έχει προγραμματίσει η Δημοτική Αρχή. Έδωσε έμφαση στον τομέα της υγείας στην επίσκεψή του στο νησί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι στις πρόσφατες προκηρύξεις η ανταπόκριση ήταν πολύ πιο μεγάλη σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό, όπως υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύει ότι τα κίνητρα για την στελέχωση των νοσοκομείων και των ιατρείων στα νησιά με γιατρούς και νοσηλευτές φαίνεται ότι βρίσκουν ανταπόκριση. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι φέτος η Λέρος θα διαθέτει 20 περισσότερους γιατρούς σε σχέση με το 2019.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Και πριν από λίγο βρέθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού.
9: Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης την μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του. Και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι όπου πηγαίνω σε όλη την Ελλάδα βλέπω παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε τμήματα επιγόντων περιστατικών, σε κέντρα υγείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά ως προς την υγεία, έπιασαν τόπο. Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο το παραλάβαμε, με έμφαση στις υποδομές, στις προληπτικές εξετάσεις, στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
1: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τροχιά εκλογών κινείται η αντιπολίτευση, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο της Ελλάς για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύει την κοινοβουλευτική του δύναμη με την προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη.
3: Παρά τις αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, η αντιπολίτευση εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης φουλάρει τις μηχανές, κινούμενοι καθαρά σε προεκλογικούς ρυθμούς. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με Αριστοτέλης για την αναμόρφωση και την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για πολιτική φθορά, έκπτωση του κράτους δικαίου και διάλυση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς.
10: Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μια διαφορετική κυβέρνηση, ζητά ένα διαφορετικό κράτος. Ζητά νέους θεσμούς. Η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση.
3: Για τον Αλέξη Τσίπρα, το σχέδιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τον νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας αποτελεί την πρώτη επιβεβλημένη κίνηση ανασύστασης του μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας. Οπτική με την οποία συμφωνεί ο Χάρης Δούκας, ο οποίος μαζί με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη παραβρέθηκαν στην εκδήλωση της Ελλάς στο Σεράφιο.
11: Διότι η σημερινή κυβέρνηση, οι συντηρητικές κυβερνήσεις άλλωστε, αλλά και οι σημερινοί δεν αγαπούν και δεν στηρίζουν την αποκέντρωση, δεν αγαπούν και δεν στηρίζουν την αυτοδιοίκηση. Αγαπούν το επιτελικό κράτος που ελεγχόμενα πίσω από κλειστές πόρτες σχεδιάζει πολιτικές για λίγους και ημετέρους. Και νομίζω ότι τελευταία 7 ετία είναι και εδώ πολλοί δήμαρχοι που έχουμε, και περιφερειάρχες που έχουμε δώσει μεγάλους αγώνες. Η αυτοδιοίκηση έχει γίνει στόχος μιας ανελαίτης επίθεσης.
3: Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ διευρύνει τις πολιτικές του συμμαχίες εντάσσοντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη.
12: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
13: Τώρα χρειάζεται μια σοβαρή, μια αξιόπιστη και προοδευτική, εναλλακτική διακυβέρνηση.
3: Με την προσχώρηση του πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ αυξάνει την κοινοβουλευτική του δύναμη στους 33 βουλευτές.
1: Διέξοδο στο Κυπριακό αναζητά ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στη Μεγαλόνησο. Ο Αντώνιο Γκουτέρες είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων 10 χρόνια μετά.
14: Η εξεύρεση κοινού εδάφους για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λευκοσία.
15: This is a visit of solidarity and unity. And a visit with the objective to support the two Cypriot communities in order to fight.
14: Ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκοσίας με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
15: We need good news in Cyprus. We need good news in the region. We need good news at international level. And we count on your support and on your political commitment, especially in this very challenging international
14: Στην Κύπρο επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η πρωτοβουλία του Γκουτέρες μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα διπλωματική διαδικασία. Επόμενος σταθμός του Αντώνιο Γκουτέρες ήταν τα κατεχόμενα, όπου συναντήθηκε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
15: I think you are quite aware of the strong will of the Turkish Cypriot people for a just and lasting solution. And I am also aware that you are aware of the fact that we are doing our utmost for confidence building measures. And we are working on a new and realistic methodology, let's say, which will help us reach our common aim to do something different this time.
14: Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ειρηνευτών, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή συνάντησή του με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκοσίας.
1: Στο διεθνή χώρο, δύο κρίσιμες συναντήσεις με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και τον Ουκρανό Πρόεδρο είχε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Λευκό Οίκο. Σπύρο Μουζακίδη, να ξεκινήσουμε με την επίσκεψη του Νετανιάχου, την πρώτη από την έναρξη της επιχείρησης επική οργή στο Ιράν.
16: Αυτή την ώρα, λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Βασικό θέμα αυτής της συνάντησης είναι η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και η σύγκρουση με το Ιράν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αναμένεται να παρουσιάσει στον Αμερικανό Πρόεδρο στοιχεία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ θα επιχειρήσει να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να μην κάνει διπλωματικές παραχωρήσεις. Πάντως, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φρόντισε να θέσει τις κόκκινες γραμμές του λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου. Σε δηλώσεις του στο Fox News, τόνισε ότι δεν χρειάζεται να ενημερώνεται από τον Νετανιάχου για πληροφορίες που αφορούν στα πυρηνικά του Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή δήλωσε ότι αν δεν ήμουν σήμερα Πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μία συνάντηση εξπρές, κατά την οποία και οι δύο, όταν τελείωσε, δεν κάνανε δηλώσεις. Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη και, όπως έγραψε στο Telegram μετά τη συνάντηση, συζήτησε το ενδεχόμενο παροχής συστημάτων αεράμινας Patriot από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο που κυκλοφορεί στο Ιράν και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσιάζει υποθετικά σενάρια για τους τρόπους δολοφονίας της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ. Το βίντεο περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της, προτάσεις για πιθανές επιθέσεις, αλλά και ευθείες απειλές κατά του γιού της, Μπάρον Τραμπ.
17: Σ' άλλο και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το αποτρόπαιο βίντεο που κυκλοφόρησε από το Ιράν και παρουσιάζει ανατριχιαστικά σενάρια επίθεσης εναντίον της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το υλικό επιχειρεί να παρουσιάσει υποτιθέμενα κενά ασφαλείας γύρω από τη Μελάνια Τραμπ, προκαλώντας την αγερμό στις Αμερικανικές αρχές. Με τίτλο «Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ», το βίντεο περιγράφει σενάρια τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρας δολοφονίας, χρησιμοποιώντας πληροφορίες, εικόνες από τις μετακινήσεις της και στοιχεία που αφορούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το υλικό επικαλείται πληροφορίες όπως τα κωδικά ονόματα που χρησιμοποιούνται για τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, ενώ προβάλλονται εικόνες από την αυτοκινητοποπή της.
18: به کار رفته در این ویدیو حاصل استخراج اطلاعات از چند شبکه امنیتی ناشناس و تصاویر ماهواره‌ای است.
17: Δημοσιεύτηκε αρχικά από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, το οποίο θεωρείται υποκινούμενο από τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και μέσα σε λίγες ώρες διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο.
18: Ο Ιμπο Αφρόντε Χαζέρ Δαριν Βημαριστανχά, για εστεχτάμ Δαρανχά, μηταβανάτ ετλαότ χουζούρε Μελανιάρα.
17: Οι δημιουργοί του βίντεο στοχοποιούν την ενασχόληση της Μελάνιας Τραμπ με τη μόδα, παρουσιάζοντάς την ως πιθανό σημείο ευαλωτότητας.
18: شدید ملانیا به داشتن ظاهری هماهنگ با استانداردهای مد به بزرگترین نقطه ضعف زندگیش تبدیل شده است.
17: Γίνεται αναφορά σε πολυτελή καταστήματα μόδας που φέρεται να επισκέπτεται, καθώς και στις δημόσιες εμφανίσεις, αφήνοντας αιχμές για πιθανές απειλές κατά της ασφάλειάς της.
18: ملانیا علاقه خاصی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوکس خیابان پنجم منهتن نیویورک نظیر برگدورف گودمن و ساکس فیفت آنیو دارد. این مکان‌ها می‌تواند برای عملیات آزادی‌خواهان جهان مناسب باشد.
17: Το βίντεο περιλαμβάνει ακραίες και πολιτικές αναφορές κατά του γιού της Μπάρον Τραμπ, προκαλώντας νέες αντιδράσεις και αυξημένη ανησυχία. Το περιεχόμενο του βίντεο βρίσκεται πλέον υπό ενδελεχή έλεγχο από τις Αμερικανικές αρχές, καθώς οι αναφορές στην οικογένεια του Προέδρου ανεβάζουν κατακόρυφα το επίπεδο ανησυχίας.
1: Εντός συνόρων και στο αστυνομικό δελτίο δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται μέλη της μαφίας της Κρήτης, με τις αρχές να ερευνούν για στοιχεία σχετικά με τις φερόμενες αγοραπολισίες όπλων και πυρομαχικών. Σοκ προκαλούν βίντεο από κρητικά πανηγύρια και γλέντια, όπου φαίνονται τα μέλη της οργάνωσης να πυροβολούν με περίστροφα και καραμπίνες στον αέρα. Μάλιστα, στέκονται δίπλα σε κόσμο που προσπαθεί να καλυφθεί και να κλείσει τα αυτιά του. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας που κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.
19: Επίδειξη ισχύως έκαναν τα μέλη της κρητικής μαφίας. Άδειαζαν ανενόχλητη Καλάσνικοφ και αυτόματα όπλα σε πανηγύρια και γλέντια με το πρόσχημα της παράδοσης της μπαλωθιάς. Έστειναν σκηνές τρόμου δίπλα σε οικογένειες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνουν καρέ-καρέ τη δράση της μαφίας των Χανίων, ένα κύκλωμα που για χρόνια λειτουργούσε σαν κράτος εν κράτη στην Κρήτη.
20: Τα φερόμενα ως μέλη της μαφίας των Χανίων να πυροβολούν ασκόπως ακόμα και με βαριά πυροβόλα όπλα, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αναδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα άτομα θεωρούσαν ότι είναι υπεράνω του νόμου και πίστευαν ότι οι μπαλουθιές θα μείνουν ατιμόρυτες.
19: Η επίδειξη του βαρύτατου οπλισμού γινόταν σε δημόσιους χώρους, ώστε οι υποψήφοι αγοραστές να διαπιστώνουν από κοντά την ποιότητα του εμπορεύματος. Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 52 συναλλαγές που αφορούν αγοραπολισίες πυροβόλων όπλων. Αποκαλυπτικό στις δράσεις του κυκλώματος είναι διάλογος, στον οποίο δύο μέλη συνεννοούνται για την επόμενη αγοραπολισία.
3: Νίκο, καλημέρα. Τιμή για τα 762, για 50.000 τεμάχια, μπορείς να μου κάνεις τιμή?
8: Κάτσε να σου βρω και να σου πω. Φυσέκια του G3 είναι?
3: Είναι με 1,90 έχω εγώ.
8: Πολλά τα ίδια, παίζει με το FNI.
3: 2.000? Ναι ρε, 1,80 τα έχω πάρει.
8: Ακριβά τα πήρες κι εσύ.
3: 17.000 καθαρά. Σήμερα να περάσω, πόσα βαστάς μαζί σου?
8: Μαζί μου βαστάω κανένα οκτάρι. Παίρνα το απόγευμα από Βρύσες να σου τα δώσω.
19: Η μαφία της Κρήτης διαφήμιζε και το οπλοστάσιό της. Οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν φωτογραφίες των όπλων, πληροφορίες για τον τύπο τους, το χρώμα, την κατάστασή τους, ακόμα και τον αριθμό των φυσιγγείων που θα παραλάμβαναν μαζί με κάθε όπλο. Οι τιμές, σύμφωνα με τη δικογραφία, κυμαίνονταν από περίπου 500 έως και 2.000 ευρώ, ενώ τα ακριβότερα ήταν τα καινούρια Καλάζνικοφ και άλλα πυροβόλα όπλα υψηλής αξίας. Ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση της μαφίας των Χανίων με τις αλλοιώσεις των ιατροδικαστικών εκθέσεων και των εργαστηριακών εξετάσεων απολογήθηκαν εχθές στον ανακριτή.
2: Ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Ο εντολέας μας αρνείται το σύνολο των αποδιδόμενων κατηγοριών.
19: Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με τους όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
1: Να περάσουμε στην υπόθεση της φωνικής συμπλοκής στη Σύρο, με θύμα την 41 ετών διασώστρια που σήμερα κηδεύτηκε. Νέα αναπαράσταση διέταξε η ανακρίτρια στο σημείο του φωνικού στην Άνω Σύρο, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που οδήγησαν στο θανάσιμο τραυματισμό της με μαχαίρι. Στο μικροσκόπιο παραμένουν το βιντεοληπτικό υλικό, τα κινητά των εμπλεκομένων και οι ισχυρισμοί των δύο πλευρών για το αν βρισκόταν σε άμυνα.
21: Απαντήσεις στο δισεπίλη, το γρίφο της δολοφονίας της 49χρονης, συνεχίζουν να αναζητούν οι αρχές. Λίγο πριν την απολογία του ζευγαριού που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία, η ανακριτρία ζήτησε να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία στο σημείο.
20: Με τη νέα αυτοψία που διέταξαν ανακριτικές αρχές, το βιντεοληπτικό υλικό, τους χρόνους των ενεργειών από την ώρα που βρέθηκε το θύμα στο σπίτι μέχρι το σημείο που εξέπνευσε, οι καταθέσεις του κατηγορουμένου, το βιολογικό υλικό που έχει συλλεχθεί, τα αποτυπώματα και κάθε συσχέτιση με παλαιότερες υποθέσεις. Η έρευνα συνεχίζεται έτσι ώστε να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα για αυτή την τραγωδία.
21: Οι αστυνομικοί εξέτασαν εκ νέου τις κινήσεις των εμπλεκομένων σε συνδυασμό με το βιντεοληπτικό υλικό και τα στοιχεία της δικογραφίας, αναζητώντας απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι.
22: Γνωρίζουμε και το αθήτη και το θύμα. Είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι.
21: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη θανατηφόρα σωματική βλάβη, και η 39χρονη σύζυγός του, που κατηγορείται για συνέργεια, πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις. Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυρισμός που εξετάζεται από τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές, σε συνδυασμό με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Τον ισχυρισμό ότι ο 41χρονος βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας όταν την τραυμάτισε θανάσιμα, την άτυχη διασώστρια απορρίπτει η οικογένειά της.
19: Το οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξοπίσω της. Της εξφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο, και συνεχίζει να την καταδιώκει κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι.
21: Όπως υποστηρίζει δικηγόρος της οικογένειας, το χτύπημα δεν ήταν αμυντικό αλλά άκρος επιθετικό και εστιάζει στα 7 δευτερόλεπτα που η 41χρονη παρέμεινε μέσα στο σπίτι, τονίζοντας ότι το χρονικό διάστημα δεν επαρκεί για να έχουν προηγηθεί όλες οι κινήσεις άμυνας που περιγράφει η περασπιστική πλευρά.
23: Κανείς δεν πάει μέρα μεσημέρι να κλέψει και χτυπάει το κουδούνι. Ενώ παίρνει τηλέφωνο η σύζυγος του δράστη ότι ήταν σε άμυνα και ότι έχει πέσει η κοπέλα κάτω, δεν βγαίνουν έξω να βοηθήσουν.
21: Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη 41χρονη Ευαγγελία. Η κηδεία της τελέστηκε στη Σύρο, που συγγενείς, συνάδελφοι και κάτοικοι του νησιού είπαν το τελευταίο αντίο.
1: Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας. Ο Φάνης Καραμπατσάκης μαζί μας. Φάνη, πολύ ωραία η απολογία τους. Και ο κατηγορούμενος επιμένει ότι ο θανάσιμος τραυματισμός έγινε εντός του σπιτιού.
0: Ακόμη σε εξέλιξη Αθηνά οι απολογίες του ζευγαριού. Επιμένει το ζευγάρι ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. Αυτή την ώρα απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας ο 40χρονος που θεωρείται ο βασικός κατηγορούμενος ο αυτουργός. Η σύζυγός του έχει ολοκληρώσει τη δική της απολογία. Και σύμφωνα με πληροφορίες είπε ότι ευνηδιάστηκε και δεν μπόρεσε καν να διακρίνει το φύλο της μαυροντημένης γυναίκας που είχε καλημέρα πλήρως τα χαρακτηριστικά της. Ο σύζυγός εκείνη την ώρα λέει βρισκόταν στην τραπεζαρία και ακούγοντας τις φωνές νόμιζε ότι επρόκειτο για ληστή. Για διαρρήχτη, άρπαξε το μαχαίρι και κυνήγησε τη διασώστρια. Σήμερα, όπως είδαμε και στο βίντεο, έγινε αυτοψία και είναι πολύ σημαντικό γιατί. Γιατί θα εξακριβωθεί, προσπαθεί να εξακριβώσει ανακριτής και εισαγγελέας πού δόθηκε η θανατηφόρα μαχαιριά, μέσα ή έξω από το σπίτι. Διότι αν δόθηκε μέσα, ενισχύεται το ενδεχόμενο της άμυνας. Αν δόθηκε έξω μετά την καταδίωξη, τότε απομακρύνεται και ενισχύεται το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Θυμίζω ότι η κατηγορία είναι θανατηφόρα σωματική βλάβη για τον άνδρα και συνέργεια για τη σύζυγό του. Δεν υπάρχει δηλαδή ανθρωποκτονία από πρόθεση που θα άνοιγε πιο εύκολα Αθηνά την πόρτα της φυλακής.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων από τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ηλίον και μάλιστα τα κατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διανεμηθεί η Γεωργία Τσάλη σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική.
4: Ακριβώς, Αθηνά, σε κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής μετά από μεγάλη επιχείρηση. Όλα ξεκίνησαν από έλεγχο σε μονάδα επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και στη συνέχεια οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Αττική. Εκεί οι έλεγκτες βρήκαν μεγάλες ποσότητες κρέατος που δεν μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά επειδή δεν έφεραν τη σωστή σήμανση. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση που ήταν δηλωμένη στα αρχεία είχε σταματήσει να λειτουργεί. Ωστόσο, στον ίδιο χώρο λειτουργούσε άλλη εταιρεία. Χωρίς την απαραίτητη άδεια για επεξεργασία και διακίνηση προϊόντων κρέατος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να παρακολουθήσουμε τη σχετική δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.
5: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα.
1: Καρέ-καρέ καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο η στιγμή της ισχυρής φωνικής έκρηξης στη μονάδα παραγωγής ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη στήχησε τη ζωή σε 67χρονο εργαζόμενο, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος. Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Κορίνθου και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που η έκρηξη δημιουργεί ένα μεγάλο μανιτάρι, ενώ το οστικό κύμα σαρώνει περιοχές κοντά στο εργοστάσιο της Κορινθίας. Ακόμη και κάτοικοι στο Κιάτο αλλά και στο Λουτράκι αναφέρουν πως άκουσαν το θόρυβο.
6: Η έκρηξη ήταν τόσο εκοφαντική και δυνατή που έφτασε να γίνει να την ακούσουν και σε απόσταση 10 και 15 χιλιόμετρων από το σημείο της έκρηξης. Δυσάρεστο όλων είναι ότι είχαμε και ένα νεκρό, ο οποίος εκείνη την ώρα εργαζόταν μέσα στην μονάδα.
0: Ο άτυχος άνδρας ήταν 67 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης και τη μοιραία στιγμή πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος εκτελούνταν οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φωνική έκρηξη.
24: Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η ύπαρξη εκρηκτικού μείγματος στην ατμόσφαιρα λόγω της ιδιαιτερότητας της παραγωγικής διαδικασίας προκάλεσε πυρκαγιά, πιθανότατα και σύμφωνα με τις μαρτυρίες, από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, το εργοστάσιο είχε και παροχέτευση προπανίου και ερευνάται κατά πόσο συνέβαλε στην έκρηξη.
25: Έκρηξη εδώ στο εργοστάσιο οξοποιίας που παράγει το ξύδι εδώ. Δυστυχώς 9 από αυτές, περίπου 13.000 τόνους μέσα με αξίδι, το οποίο να τονίσουμε ότι περιέχει κοινόπλευμα μέσα. Δυστυχώς αυτό το μείγμα είναι ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει.
0: Εξ αρχής, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν το 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, το 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και το 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Στο διεθνή χώρο, η ισχυρότατη έκρηξη 7,1 Ρίχτερ συγκλώνησε τη Νότια Ιαπωνία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και τραυματίζοντας περισσότερους από 50 ανθρώπους. Δεκάδες σπίτια κατέρευσαν, χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων, καθώς εκφράζουν φόβους για αρκετούς νεκρούς.
7: There has been a major 7.1 magnitude earthquake. It's hit the nation's southwest on the island of Kyushu, injuring dozens and causing significant damage.
9: Λίγα μόλις λεπτά μετά το γιγαντιαίο χτύπημα του Εγκέλαδου, συναγερμός σήμανε στην περιοχή Κουμαμότο, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.
10: Getting the reports that there were injuries and possible deaths as the second floor of the shopping center had collapsed, and we have heard from the fire department saying that they have seen, they've heard the witness statement of explosion and fire, and they fear that many people inside are still trapped.
9: Οι αρχές εκφράζουν φόβους για δεκάδες νεκρούς κυκλοβισμένους κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και των σωστικών συνεργείων επιχειρούν αδιάκοπα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Την ίδια στιγμή, εικόνες από δρόμου μαρτυρούν τη σφοδρότητα του χτυπήματος, αποκαλύπτοντας ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, η οποία ωστόσο στη συνέχεια αποσύρθηκε. Κάμερες κατέγραψαν καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές του σεισμού, αποτυπώνοντας τον πανικό και τις εκτεταμένες ζημιές. Κτίρια άρχισαν να δονούνται, αντικείμενα έπεφταν από τα ράφια και κάτοικοι προσπαθούσαν να προστατευτούν. Τρομακτικές στιγμές καταγράφηκαν μέσα σε σούπερ μάρκετ. Πανικόβλητοι πελάτες φωνάζουν και απομακρύνονται, ενώ δεκάδες προϊόντα πέφτουν με δύναμη στο πάτωμα από τα ράφια που ταλαντεύονται επικίνδυνα. Περισσότερα από 10 σπίτια κατέρευσαν, ενώ κάτοικοι κλωβίστηκαν στα συντρίμμια. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συνολικά 150.000 κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς κέντρα ακένωσης.
1: Να μεταφερθούμε στο NBA, εκεί όπου ο Γιάννης Αντετοκούμπο με ένα βίντεο του αποκάλυψε πώς βίωσε το πρώτο του 24ωρο της νέας του ζωής. Σε αυτό αποθανατίζεται το ταξίδι του από το Milwaukee στο Miami, καθώς και η γνωριμία του με τους νέους του συμπαίκτες. Ο Greek Freak δίνει μια μεγάλη υπόσχεση στο νέο του προπονητή και εξηγεί τους λόγους που πήρε την απόφαση να αλλάξει σταθμό στην καριέρα του.
11: Γιάννη Αντετοκούμπο, καλώς ήρθες στο Μαϊάμι. Ο Greek Freak κατέγραψε το πρώτο 24ωρο της νέας του ζωής. Όλο το αεροπορικό ταξίδι από το Milwaukee μέχρι το Μαϊάμι. Το νέο του σπίτι μετά από 13 χρόνια.
12: Oh, that's a D-Way statue, right there.
13: That is.
12: I love it.
11: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί ήδη αντικείμενο λατρείας για τους φίλους των Miami Heat.
26: Hey Giannis.
27: I just want to tell Giannis I'm your biggest fan.
26: Thank you Giannis.
27: Giannis, you had one of the most inspirational stories I've ever seen from a basketball player.
11: Από το αεροδρόμιο μέχρι το προπονητικό κέντρο, ο Greek Freak τους γνώρισε όλους. Νέους συμπαίκτες και προπονητή, τον οποίο έδωσε μια υπόσχεση ενδεικτική της νοοτροπίας πρωταθλητή που διαθέτει.
12: Hopefully coach, hopefully it will happen. I leave my mark here.
11: Μετά τη γνωριμία με τους συμπαίκτες του, φόρεσε μπασκετικά παπούτσια και έδωσε μια γεύση από το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες σεζόν. Στο μυαλό του Γιάννη, μόνο μία σκέψη επικρατεί μετά τη μεταγραφή του.
12: One of my goals is to win another championship.
11: Ο 31χρονος κάτοχος ενός πρωταθλήματος NBA, αφού φόρεσε τη νέα του φανέλα με το νούμερο 7, εξήγησε για ποιον λόγο πήρε αυτή την απόφαση σταθμό στην καριέρα του.
12: In order for me to go to the next level, I got to get out of my comfort zone and I feel like Miami was a place for me to be.
1: Νέα σελίδα για την Actor, καθώς ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη χρηματοδοτική κίνηση στην ιστορία του ομίλου. Με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Αλέξανδρο Εξάρχου, να χτυπά το καμπανάκι στο χρηματιστήριο Αθηνών, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την ιδιαίτερα επιτυχημένη αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου.

0: Make Actor Great Again το 2018. Make Actor Even Greater Again το 2026. Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου, περιέγραψε συγκινημένος τη νέα εποχή του ομίλου μετά από περιπέτειες που είναι πλέον παρελθόν.
1: Πρόσφατα με ρώτησε η κόρη της γυναίκας μου, η Παναγιώτα, ακούγοντάς με να μιλάω με τη μητέρα της για το βιβλίο, αν γέμισε το βιβλίο, το shadow book, ό,τι είναι. Με ρώτησε λοιπόν, μου λέει, Αλέξανδρε, γράφεις βιβλίο? Της λέω, παιδί μου, ξεκίνησα ένα βιβλίο το 18 και τώρα το τελείωσα, τον τόμο αυτόν. Έπεται και ο επόμενος. Ο τίτλος του βιβλίου που ξεκίνησε το 18 είναι Make Actor Great Again. Ο τίτλος που ξεκινάω σήμερα, το καινούριο μου βιβλίο στην Actor, είναι Make Actor Even Greater Again.
0: Οι 57,8 εκατομμύρια νέες μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ξεκίνησαν σήμερα να διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική κίνηση στην ιστορία του ομίλου Actor. Η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν εντυπωσιακή. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατομμύριων ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε ότι τους τελευταίους 18 μήνες έχουν εισρεύσει στον όμιλο κεφάλαια ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας ότι η Actor πλέον είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Ελλάδας και μία από τις ισχυρότερες στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Η Actor υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα. Πέρασε ένα διάστημα με περιπέτειες. Σήμερα το τελείωσε. Τελείωσαν οι περιπέτειες της Actor οριστικώς. Η Actor ξαναήρθε στη θέση που όφιλε να είναι, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Παράλληλα, η διεθνής ομολογιακή έκδοση των 300 εκατομμυρίων ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές, εξασφαλίζοντας τον όμιλο χρηματοδοτική ισχύ που προσεγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις τράπεζες που συμμετείχαν και την Πειραιώς, τη UBS, Goldman Sachs φυσικά, την Bank of America, την Credia κυρίως και την Optima, όλες όσες βοήθησαν στο να επιτύχουμε όχι μόνο την αύξηση για την οποία σήμερα ήρθαμε εδώ, αλλά να επιτύχουμε και ένα ταυτόχρονο ομόλογο που τουλάχιστον από όσο εγώ κοίταξα και προσπάθησα να μάθω, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, να γίνει αύξηση και ομόλογο μαζί.
0: Ο όμιλος εταιριών Actor είναι πλέον πλήρως κεφαλοποιημένος και διαθέτει τα εφόδια για να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2031.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: κόψεις.
1: Έλα, Θεία, πού είσαι?
0: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Προτέργεια.
1: Έρχομαι.
2: Έλα κι εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Προτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Προτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας. Με τα χρυσά μετάλλια στο στήθος, επέστρεψε στην Αθήνα η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών σήμερα το μεσημέρι. Οι κυπελούχοι κόσμου γνώρισαν την αποθέωση από πλήθος κόσμου που έδωσε το παρόν. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Αθήνα μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Οι νέοι κυπελούχοι κόσμου προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου τους περίμεναν φίλαθλοι, συγγενείς και εκπρόσωποι της πολιτείας, επιφυλάσσοντάς τους θερμή υποδοχή.
1: Συνεχίσαμε να προσπαθούμε, συνεχίσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, συνεχίσαμε να μείναμε ενωμένοι. Υπήρχαν προσπάθειες αποτυχημένες, να το πούμε, για να κατακτήσουμε ένα χρυσό, αλλά αυτό δεν μας φρένανε ποτέ και δεν μας κράτησε ενωμένους.
2: Δούλεψαμε πολύ καιρό γι' αυτό, φτάσαμε πολύ κοντά, νομίζω ήρθε η ώρα σίγουρα. Το είχαμε και μετά το ευρωπαϊκό, ότι πλέον το μόνο που μας λείπει είναι το χρυσό και μόνο γι' αυτό θα στοχεύουμε και ευτυχώς τα καταφέραμε.
3: Είχαμε κάποιες άτυχες στιγμές και χαμένους τελικούς. Αλλά νομίζω ότι όπως το είπατε, μετά από πολύ κόπο ήρθε το χρυσό.
0: Με το τρόπαιο στα χέρια και τα χρυσά μετάλλια στο στήθος, οι διεθνείς αποθεώθηκαν για τη σπουδαία επιτυχία τους, χαρίζοντας στιγμές συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας.
4: Σπάσανε δύο παραδόσεις και τώρα η ομάδα απελευθερωμένη έχει μπροστά της πολύ σημαντικά πράγματα. Για μένα είναι περηφάνεια, δικαίωση και προσδοκία, γιατί έχουμε μπροστά μας ευρωπαϊκά, παγκόσμια και βέβαια Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028.
0: Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της Ελλάδας ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της παγκόσμιας υδατοσφαίρησης. Στο ποδόσφαιρο, ο Στέφαν Ορτέγκα έφτασε στην Αθήνα για να αποτελέσει τον νέο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ενώ παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Αντρέ Λουίζ. Την ίδια ώρα, παίκτης της ΑΕΚ πρέπει να θεωρείται ο Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ.
5: Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Στέφαν Ορτέγκα. Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας είναι ο εκλεκτός των Ερυθρόλευκων για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη κατά από τα δοκάρια και αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο ενός έτους με οψιόν για ακόμα ένα. Ο Ορτέγκα αναμένεται να αμείβεται με 1,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Αρμίνια Μπίλεφελτ, Μόναχο 1860, Μάντσεστερ Σίτι και Νότιχαμ Φόρεστ. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν. Ο Αλγερινός ήταν ένας από τους κορυφαίους μέσους του Βελγικού Πρωταθλήματος στην περσινή σεζόν και οι Πειραιώτες εμφανίζονται διατεθειμένοι να βγάλουν από τα ταμεία τους περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Για τον 23χρονο έχουν δείξει ενδιαφέρον και ομάδες από την Αγγλία, όμως ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι το φαβορί. Βαλίτσες για τις ΗΠΑ της Αμερικής ετοιμάζει ο Αντρέ Λουίζ, με τον Βραζιλιάνο να γίνεται η τρίτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι θα δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν, με την Kansas City να προσφέρει 19,5 εκατομμύρια ευρώ συν 3,5 εκατομμύρια από την μορφή μπόνους και την απόκτηση του 24χρονου. Ο Λουίζ αγωνίστηκε μόλις 10 φορές με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στην ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγκερ της Βόλφσμπουργκ είναι ο εκλεκτός του Μάρκο Νίκολιτς για την ενίσχυση στα χαφ. Η Ένωση τα έχει βρήσει όλα με τον παίκτη, ενώ έχει συμφωνήσει και με τους Λύκους τα 6 εκατομμύρια ευρώ σε μια μεταγραφή που θα αποτελέσει την ακριβότερη στην ιστορία της ελληνικής ομάδας. Ο παίκτης αγωνίζεται στο 8 αλλά και στο αριστερό άκρο της επίθεσης και πέρυσι μέτρησε με τη Βόλφσμπουργκ 3 γκολ και 5 ασίστ, προτού υποβιβαστεί ο Γερμανικός Σύλλογος. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Μάγερ στην ΑΕΚ θα έχει διάρκεια 4 ετών, δηλαδή έως το καλοκαίρι του 2030.
0: Η εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική ομάδα της Γαλλίας είναι πλέον επίσημη. Ο Γάλλος τρίλος του ποδοσφαίρου θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο των τρικολόρ με στόχο να τους οδηγήσει στο δρόμο των επιτυχιών.
6: Η εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική Γαλλίας ξεκίνησε. Η πολυαναμενόμενη πρόσληψή του στον πάγκο των Τρικολόρ επισημοποιήθηκε με τον Ζιζού να παρουσιάζεται εμφανώς συγκινημένος στη συνέντευξη τύπου.
7: Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France pour moi c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid.
6: Ο Γάλλος coach που διαδέχεται τον Ντεσάν στον πάγκο έχει προπονήσει μόνο μία ομάδα στην καριέρα του, τη Real Madrid, κατακτώντας μεταξύ άλλων 3 Champions League και 2 πρωταθλήματα Ισπανίας.
7: Dédé, c'est Dédé. Laurent Blanc, c'était Laurent Blanc. Zizou, c'est Zizou. Et je vais essayer de faire ce que je sais faire. Voilà, il y a pas de rupture, je crois que c'est une continuité.
6: Ο 54χρονος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με την Εθνική Γαλλίας μέχρι το Μουντιάλ του 2030.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τα μελτέμια να ενισχύονται σταδιακά και τη ζέστη να διατηρείται στη Δυτική Ελλάδα θα κυλήσει Τετάρτη. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός και μόνο γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα που πρόσχερα θα αυξηθούν. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4 με 6 από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, από μεταβλητές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε ανατολική και νότια χώρα και θα φτάσει στους 31 με 35 βαθμούς, ενώ σε δυτική Ελλάδα τους 36 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ήθυρος καιρός, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσια, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

φτάνεις στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Δριοπύρα είναι όμως του. Έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς και δοκιμάστε τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι του ύπνου.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, είμαι για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα πού είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγη.
1: Καταφύγη, ε.
2: Το σπί... Όχι, πάλι καταφύγη, κάτω είναι η πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, με, έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Πρέπει να κατέβεις όρδα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρδα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς σε παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Δριοπίδα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές, συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη ζήστη φωλιά και θα σούλει γιο κλώνω.

0: όλους.
1: Υπέροχη. Πάμε να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Είπεις μου γιατί έγινε πολύ.
1: Πόσο είσαι.
0: Πόσο, 82.
1: Να τα κατοστήσεις. Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
0: Είχα φωνή που ήμουν από εδώ μέχρι τη σέφα που λέγεται εκεί.
1: Γεια σας.
0: Καλά να περάσει.

Σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από τη Δριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πω, που εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι, η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από τη Δριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Δριοπίδα.
0: Έλα πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Δριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός παρέα είδα. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τόσο... Τη Δριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, ρε Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα ήρθες στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Δριοπίδα, χώρα. Αυτό.
1: Κανάλα,
2: ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε αγώνα.
2: Ένα.
1: Τρία γκολ έχεις.
2: Αν είναι τρία γκολ έχω
1: βάλει. Έχουμε παιδιά που έχουν βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρά εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Εδώ πού είμαστε?
1: Στην Δρυοπίδα.
0: Καλά, μισό σχολείο.
1: Ναι, είναι διατρικό.
0: Πόση τάξη είναι εδώ?
1: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
0: Και άλλες?
1: Είναι στη χώρα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
1: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ πονγκ.
0: Α, και πινκ πονγκ.
2: Και τένις. Και
0: δεν έχετε αφήσει κανένα παιχνίδι, όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία η Κύθνος.
2: Ναι.
0: Πού μου προτείνεις να πάω?
2: Στη χώρα.
0: Είσαι από τη χώρα?
2: Ναι.
0: Και πού, να περπατήσω στο χωριό?
2: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα. Με τα αρχαία πράγματα της Κύθνος.
0: Α, φίλους έχεις εκεί?
2: Ναι.
0: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
2: Στη χώρα.
0: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
2: Το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
2: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Τα βασικά.
2: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας πρώτον το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
0: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι,
2: Ναι.
0: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
2: Πιο συνήθως πάμε στα Μουτρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
0: Πατητές κάνετε?
2: Ναι.
0: Βουτιές?
2: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει χυμούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
0: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλουτούμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου τρεις φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, βλέπεις?
2: Ναι.
0: Βράχος. Ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα στο βράχο.
3: Έξω! Έξω! Έξω! Έξω! Έξω! Έξω! Κουράστηκες, φίλε μου!
4: Έτσι κουράστηκες.
0: Ήταν δίκιος ο αγώνας?
2: Ναι.
0: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
2: Όχι τη δικιά σας.
0: Έκλεψες?
2: Όχι! Εσύ έκλεψες.
0: Εσύ γιατί κρύφτηκες την μπασκέτα?
2: Για να με δείτε.
0: Με ταλαιπώρησες?
2: Το ξέρω.
0: Σε πιάσα όμως?
2: Όχι.
0: Τον έπιασα?
2: Όχι.

0: Παιδικά, είμαι γρήγορος.
1: Όχι.
0: Γιατί με κοροϊδέψατε?
1: Έτσι.
0: Μου αξίζει αυτό?
1: Ναι.
0: Ιδρωσές?
1: Όχι.
0: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στον βλάκα?
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς σε λένε?
1: Γιάννη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
1: Ναι.
0: Πού έχεις πάει?
1: Στην Ιταλία.
0: Α, πού στην Ιταλία?
1: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετή.
0: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά, ε.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλή από τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Και φοράς και ωραίο καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Α, ας το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
1: Ναι.
0: Πρώτη στο ποδόσφαιρο είδα. Δυνατή. Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
1: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
0: Ναι. Πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
1: Ωραία είναι και το χειμώνα.
0: Πες μας αυτά τα ωραία.
1: Πρώτα, όταν κάνει λίγο κρύο, καθόμαστε σπίτι με μια κουβέρτα.
0: Ναι. Τζάκι ανάβετε?
1: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
0: Καλοριφέρ. Συσταίνει όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιό. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Μπράβο. Και ο Λεύτας να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
1: Άμυνα. Και λίγο και επίθεση.
0: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
1: Όταν παίζω κινητό.
0: Όχι, τώρα είναι κινητό. Κινητό, άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
1: Ναι, αυτό θα το κάνω.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
1: Action 24.
0: Το κανάλι λέγεται έτσι, η εκπομπή μας.
1: Η εκπομπή. Δεν γνωρίζω.
0: Πες το.
2: Χωρίς χάρτη.
0: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
1: Χωρίς χάρτη.
0: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη?
1: Ναι.
0: Πού?
1: Στη Ρούμελ, στην Ελάτια και Αθήνα.
0: Και δεν χάθηκες?
1: Όχι.
0: Πώς βρήκες το δρόμο σου?
1: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα ήξερε και είχε το αμάξι.
0: Να σου πω, η γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
1: Ναι.
0: Καλή μαγείρισα.
1: Ναι, η καλύτερη.

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

Θερμιώτες και θερμιώτισσες, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω! Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι χυμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
7: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
6: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
7: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Παρακαλώ.
1: Θα κάνουμε μια μεγάλη βόλτα από εκείνες που δεν κοιτάς ρολόγια. Αυτό συμφωνήσαμε. Μια βόλτα σε μια άδεια Αθήνα Αύγουστο μήνα. Το μήνα που έχει σημαδέψει το Ρένο Χαραλαμπίδη. Τότε που νεαρός ονειροπόλος, παραμονή της Παναγίας, ενώ όλοι κάναμε διακοπές, εκείνος κινηματογραφούσε την εμβληματική ταινία «Τα φτηνά τσιγάρα». 24 χρόνια μετά, η ταινία παίζεται ακόμη στα θερινά σινεμά. Αυτή είναι η παρέα μου για απόψε. Ο Ειρηναίος. Και δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. Ούτε καν πρόλογος. Γιατί τι να πεις για τον πολυτάλαντο Ρένο. Ποιος πρόλογος μπορεί να τον χωρέσει.
2: Είναι μεγάλο ταξίδι. Ξέρεις, οι ταινίες μου που τις κάνω και αραιά είναι ένα προσωπικό μου ορολόγιο, η πινέζα μου στα ταξίδια που κάνω στο χάρτη της προσωπικής μου φιλμογραφίας, ταξιδιωτικής ζωής στον χώρο της τέχνης.
1: Τον συναντώ στο Φιλοπάπου, κάτω από ένα ουρανό που ετοιμάζεται να στολιστεί με αστέρια. Εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα του παρατηρητήρια στην πόλη και ίσως ένα από τα καλύτερα σημεία για να δεις το αστικό ηλιοβασίλεμα.
2: Είναι... Αυτό είναι ένα μικρό βασίλειο που το αποκαλύπτω μόνο σε φίλες σαν και σένα. Είναι το προσωπικό μου σποτ που βλέπω την Αθήνα λίγο πριν έρθει η νύχτα. Είμαστε στο Φιλοπάπου και θεωρώ ότι το καλύτερο σημείο θέας της Αθήνας και εγώ έχω κανονίσει η Δύση να έχει αυτό το ροδοκόκκινο αφιερωμένο σε ένα και στο φόρεμά σου που είναι ακριβώς το ίδιο. Η Αφροδίτη κάπου εδώ, η Πούλια που θα γίνει μετά από το Γερινό Σανατέλη και το Λούνα Πάρκ να βοσβήνει να μας καλεί στην παιδική μας ηλικία.

0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμη τα αγόρια, αλλά αυτό ήταν το παιχνίδι των δεκαετία 90. Όλα τα αγόρια μάθαιναν τον ουρανό για να εξηγήσουν στα κοριτσάκια, για να μπορέσουν μετά να τα κατακτήσουν.
1: Ευχαριστώ.
0: Πού είναι η μεγάλη Άρκτος, πού η μικρή, πού ο Σύριος και όλα αυτά. Και εμείς κάναμε ότι δεν τα ξέραμε και λέγαμε, ω ναι, τι ωραία, πόσα ξέρεις, και μετά το ειδήλιο ξεκινούσε έτσι.
2: Γιατί δεν φαίνονται τα αστέρια?
3: Τα κρύβουν τα φώτα της πόλης.
4: Και γιατί δεν τα σβήνουν?
5: Οι άνθρωποι φοβούνται. Προτιμούν μια φωτισμένη πόλη.

0: Από εδώ υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ατού θέας της Αθήνας που δεν το έχουμε στην υπόλοιπη Αθήνα. Είναι ότι βλέπουμε τα πλοία Ρόδο, άρα έχουμε την πολιτεία της Αθήνας και έχουμε και την αισθητική του υγρού στοιχείου της Αθήνας και τα Ρόδο καράβια, όπου μου θυμίζουν και ένα υπέροχο ποίημα του Καριωτάκη, το οποίο το διάβαζα ως έφηβος και έλεγε ότι η ζωή μας, αυτό που θέλουμε, είναι σαν ένα καράβι που φεύγει πάντα μακριά και ποτέ δεν μπορούμε να πάμε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, έχεις μία νύχτα να μας ταξιδέψεις σε 50 χρόνια και ζωής.
2: Θα ήθελα τόσο πολύ να σε εντυπωσιάσω. Η μοναδική μας νύχτα ήταν ξαφνική και σύντομη, σαν μια μπόρα. Ούτε που πρόλαβα να αρχίσω, ούτε που πρόλαβα να σου πω τη μοναδική μου ιδιότητα. Είμαι συλλέκτης. Μαζεύω το πιο σκληρό και άγριο πράγμα του κόσμου. Στιγμές. Όταν έχω αυτό το ξαφνικό πόθο να πετάξω και δεν έχω πού να πετάξω, κρύβομαι στη συλλογή μου.
3: Ρένος ή αλλιώς Ειρηναίος και ιδού η ιστορία του ονόματος. Η μητέρα του είχε παιδευτεί να μείνει έγκυος και όταν τον γέννησε στις 28 Ιουλίου, τον έταξε στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντο.
4: Γεια σου. Εμένα με λένε Ειρηναίο.
5: Πώς?
4: Ειρηναίο.
5: Τι όνομα είναι αυτό?
4: Ιεραπόστολος του Βυζαντίου. Χάθηκε κάπου στην Αφρική. Μεγάλη ιστορία.
5: Σου ταιριάζει?
0: Ακόμα και τώρα θυμάμαι ότι οι πιο εφιαλτικές μέρες της ζωής μου σαν παιδί ήταν οι πρώτες μέρες στο σχολείο, στο δημοτικό, που οι δάσκαλοι ρωτάνε πώς έλεγε εσένα και εγώ έλεγα Ρένος. Και γυρνάγανε τα παιδιά και λέγανε τι όνομα είναι αυτό. Με το έλεγα Ειρηναίος, ακόμα χειρότερο.
1: Και στα κορίτσια φαίνονταν περίεργο.
0: Μου κάνανε καζούρα. Οι περιπέτειές μου με τα κορίτσια ξεκίνησαν σε σχετικά μεγάλη ηλικία, από το λύκειο και μετά. Οπότε μέχρι τότε ήμουν ένα ντροπαλό αγόρι που του άρεσε η ποίηση και δεν το έλεγε σε κανέναν για να μην περάσουν για τριφυλό. Και η μουσική, λίγο γυμναστική και λίγο ζωγραφική και πολύ τον μπαλέτο. Το αποθυμένομαι.
6: Θέλω να μιλήσουμε. Τα λεφτά που μου δώσες για το καράτε, γραφτήκα στον μπαλέτο.
7: Μάκη, τι είναι αυτά που λες? Θα καταστρέψουμε την καριέρα μας. Κινδυνεύουμε. Παίζεις άσχημο παιχνίδι, κύριος. Πάμε να φύγουμε.

0: Νιώθω πάντως ότι σε όλες σου τις ταινίες ο διακαής σου πόθος θα ήταν να μην είχαν λόγια, να είχαν κίνηση, να εκφράζεσαι μέσα από, μέσα από την κίνηση.
1: Κοίτα, την δεκαετία του 70, που ήταν η ηλικία για να ξεκινήσω ο μπαλέτο, στο ζωγράφο υπήρχε μια ωραία σχολή και επειδή δεν είχε αγόρια, είπαν στους γονείς μου να πάω δωρεάν. Ο πατέρας μου δεν δέχτηκε δωρεάν και ήθελε να πληρώσουμε. Ο πατέρας μου ήταν εργάτης. Ήταν πεταλωτής στο χωριό και στην Αθήνα έγινε αρχικά κηπουρός και μετά έγινε εργάτης τιμονιάλης στα Βαρέα Ανθυγινά και είχε δυνατά χέρια και σκληρά από τα αυτιάρια. Μου λέει βεβαίως, μου ωραίο μου για το μπαλέτο, το έχουμε δει στην τηλεόραση, καταλάβαμε τι είναι, να πάμε να σε γράψουμε.

Όταν πήγαμε όμως και ο πατέρας μου έκοψε κίνηση, είδα τον πατέρα μου ο οποίος μου λέει «Σου αρέσει σίγουρα?» Λέω «Μ' αρέσει». Και βγάζει από την τσέπη του τα λεφτά και τα είδαμε στα χέρια του, τα σκληρά, τα εργατικά χέρια, και τον είδα πως έκοβε κίνηση και δεν ένιωθα καλά ο άνθρωπος. Και του λέω «Άσε μπαμπά, δεν πειράζει, δεν θα είναι αυτό». Μου λέει «Σίγουρα, εγώ θέλω να σε γράψω». 30-40 χρόνια μετά είμαστε στο χωριό και βλέπουμε μπαλέτο στην τηλεόραση. «Α», μου λέει «Ρενό, τι ωραίο το μπαλέτο». Λέω «Ναι ρε μπαμπά». Μου λέει «Θυμάσαι, πήγα να σε γράψω». Λέω «Θυμάμαι». Και μου λέει «Λάθος μου, έπρεπε να επιμείνω να μάθεις μπαλέτο». Και εκεί νομίζω ότι είναι η στιγμή που η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο. Λέω «Μπαμπά, έγινε ηθοποιός, μια χαρά, θα χορεύω στις ταινίες μου».

0: Σε συγκίνησε τότε που σου το είπε αυτό?
1: Πάντα, πάντα, πάντα με συγκίνησε. Και η μητέρα μου κάποια στιγμή μου λέει, όταν ήμουν γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης κτλ. Ρε παιδάκι μου, μου λέει, δεν καταλάβουμε κι εμείς από νωρίς τι ήσουν. Λέω, τι εννοείς εμένα? Σε βάζαμε εκεί να σπουδάσεις πανεπιστήμια. Δεν είχαμε καταλάβει από παιδί ότι ήσουν γεννημένος καλλιτέχνης. Γιατί το καταλαβαίναμε, θα σε αφήναμε τελείως ελεύθερο.
0: Τι άλλο σε συγκίνησε, σε συγκινεί στους γονείς σου, στον τρόπο που σε μεγάλωσαν?
1: Είχαν μία ισορροπία ανεπιτίδευτη. Ίσως γιατί με περιμένα 14 χρόνια. Είχαν μία, ενώ ήταν λαϊκοί άνθρωποι, ο πατέρας μου ήταν αλφάβητος, υπέγραφε με σταυρό. Είχε μία αρχοντιά.
0: Άρα έτσι πώς μου το περιγράφεις, δεν έχεις κάποια τραύματα από την παιδική σου ηλικία? Ή όλοι και κάτι αφήνουν οι γονείς, όσο καλοί κι αν είναι?
1: Με γέννησαν φοινητοί. Δεν με γέννησαν θεοί. Και μαλώσαμε και είπαμε αμοιβαίες συγγνώμες και ξαναμαλώσαμε και ξανά είπαμε συγγνώμες.
2: Τι έκανες, εμένα?
3: Τι έκανα, παιδί μου, ήταν κακό. Μια αγγελία έκανα ότι είσαι σκηνοθέτης. Τι άλλο θες? Γιατί νευριάζεις?
2: Εμένα δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές.
3: Ναι, αν περίμενα εσένα, εγώ όσα έκανες μέχρι τώρα, ποια ήταν η προκοπή που έκανες? Τι έκανες? Πήγες να νοικιάσεις το σπίτι χωρίς λεφτά. Για πρόσεξε λίγο. Έχεις αύριο τα γενέθλιά σου, γίνεις 26 χρονών και δεν λες να βάλεις μυαλό.
2: Λοιπόν τώρα, θα βοηθήσεις ή δεν θα βοηθήσεις?
3: Όχι. Φεύγεις, φεύγεις. Δεν φταίει κανένας, φταίω εγώ που σου έκανα τα χατήρια. Α, και ο μπαμπάς ούτε την τούρτα το πήρε. Καμάρωσε.
0: Πριν πεθάνουν, γιατί πεθαίναν
1: μαζί
0: τώρα, ένα χρόνο.
1: Μαμά μου είχε ένα χρόνο και ο μπαμπάς μου είχε δύο.
0: Ναι. Νιώθεις ότι τα είπατε όλα?
1: Ο πατέρας μου πέθανε 93. Η μητέρα μου 86. Με ρίμνησα εγώ, γιατί ξέρεις, η κουλτούρα του χωριού δεν έχει να μιλάνε πολύ τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι ανοιχτά. Mm-hmm. Με ρίμνησα εγώ να μου πούνε αυτά που θέλουν, να τους πω κι εγώ αυτά, να πούμε ο ένας τον άλλο συγχαρητήρια. Έδωσα συγχαρητήρια στον πατέρα μου, μου έδωσε και αυτός. Το έδωσε και στη μητέρα μου, έδωσε και αυτή. Και κάπου εκεί κοιμήθηκανε. Αυτά.
0: Ήταν πολλά χρόνια με τον μπαμπά σου, δηλαδή,
1: 66.
0: Πιστέψεις ότι αυτό πέθανε με ένα χρόνο διαφορά, δεν άντεξε ένα στην απώλεια του άλλου?
1: Ακριβώς. Είμαι σίγουρος. Γιατί και οι δύο πέθανε από γεράματα, ξέρεις. Σβήσανε. Δεν ήξερα τι είναι θάνατος από γεράματα. Γιατί όταν ήρθε ο γιατρός και λέω στον πατέρα μου, τι συμβαίνει, μου λέει τίποτα, είναι καλά. Λέω, τι εννοείς? Έχει κλείσει ο κύκλος μου. Έκλεισε ο κύκλος της ζωής. Κοίτα, είναι, τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα στις μεγάλες ηλικίες. Είναι σαν να είσαι στον πόλεμο. Πέφτουν οι οβίδες σαν χαλάζι. Δηλαδή, η μητέρα μου είχε μια μικρή άνοια. Όταν έχεις άνοια και μαθαίνεις ότι πέθανε και ο άντρας σου, η άνοια κορυφώνεται. Δεν ήταν ακριβώς παραίτηση. Έπαθε εσωτερικές ανατινάξεις που την οδήγησαν στην έξοδο. Τα τελευταία χρόνια είχα αναλάβει εγώ τα πάντα. Δηλαδή, τους είχα σαν παιδιά μου εντός εισαγωγικών. Η πιο ενδιαφέρουσα και ένδοξη εποχή ήταν η εποχή που γυροκόμισα τους γονείς μου. Και ένδοξη και ενδιαφέρουσα. Ήταν ένα κομμάτι της Οδύσσιας, της προσωπικής μου Οδύσσιας. Και τώρα συνεχίζει τη Οδύσσιά μου μέχρι να φτάσω στην Ιθάκη. Πολύ ενδιαφέρον. Ένιωσα την ειδονή του ότι κάνω το χρέος μου, όπως το κάναν μέσα στους αιώνες όλοι οι προγονείς μου. Ένιωσα την ειδονή ότι είμαι ένας άξιος γιος και ένας πραγματικός άντρας. Όταν δηλαδή σήκωνα τον πατέρα μου αγκαλιά για να τον πάω από το νηπικό καροτσάκι στο κρεβάτι, ένιωθα ότι τώρα είμαι άντρας. Αυτό νομίζω είναι ο ανδρισμός σήμερα. Να μπορείς να αντιμετωπίσεις τη φθορά του πατέρα σου, το θάνατο του που έρχεται, χωρίς τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα.
0: Τώρα σε συγκινούμε, γιατί αυτό είναι, είναι πολύ σκληρό να το... Να συμβαίνει.
1: Είπα ότι
0: εννοώ να οι γονείς σου να είναι τόσο ανήμποροι πια που να πρέπει να σαν να είναι παιδιά να τους μετακινήσεις εσύ.
1: Επειδή μιλήσαμε για την πρώτη μας ανάμνηση, εμένα η πρώτη μου ανάμνηση σαν παιδί είναι να με πλένει ο πατέρας μου.
0: Αλήθεια,
1: να με πόσος. Γιατί μου πάνω σε ένα τραπέζι, με είχε πλύνει και μου βάζε πάμπερς, αυτή είναι η εικόνα. Εγώ λοιπόν, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, τον έκανα μπάνιο. Έτσι λοιπόν, όπως ήταν η πρώτη μου εικόνα που τον θυμάμαι να με πλένει, τον έπλυνα εγώ. Σε πληροφορώ, τον έκανα μπάνιο με στα γέλια και στα χανιτά. Γελάγαμε και γουστάραμε. Μου έλεγε ποιο εγώ το θηρίο που το παρατσούκλι του στο εργοστάσιο, στη Μωρέα ήταν η αρκούδα. Έπιανε δε τα σίδρα και τα άσπαγε. Και γέλεγε μόνο του που τώρα δεν μπορεί να σηκωθεί όρθιο. Όλα αυτά και με την τρομερή αγωνία του θανάτου, ε. Άλλο αυτό.
0: Και εγώ τώρα που ήθελε η μαμά μου, θυμάμαι ότι τη έκανα κοτσιδάκια. Ναι. Δύο κοτσιδάκια στα μαλλιά, γιατί μπερδευόντουσαν από την πολλή κατάκληση.
1: Δεν ξέρω.
0: Και τη τα έκανα κοτσιδάκια. Όπως μου έκανε εμένα κοτσιδάκια όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι, αυτά είναι μεγάλες στιγμές που σούπα για μένα είναι η πιο ένδοξη στιγμή της ζωής μου είναι αυτή. Και επειδή αν δεν έχω πάει στον πόλεμο, στη μάχη, νομίζω ότι η μόνη πολεμική στιγμή που έζησα, με πανικό, με αγωνία, με το τώρα πεθαίνει, δεν πεθαίνει, να μην μου φύγει, ήταν τότε. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.

Ακούω το Ρένο να μιλάει για τους γονείς του και σκέφτομαι πώς η γαλήνη έρχεται μέσα σου όταν έχεις προλάβει να πεις όσα ήθελες στους γονείς σου πριν πεθάνουν. Όταν οι κύκλοι της ζωής κλείνουν, είναι καλό ο επίλογος να γράφεται με συγχώρεση και τρυφερότητα. Ό,τι καταφέραμε, εκείνοι με εμάς και εκείνοι με εκείνους, να είναι μια νίκη που θα την έχουμε πάντα μέσα μας, κρεμασμένη σαν παράσημο.

Η μοναξιά είναι η πιο σκληρή παρέα και το πιο απαραίτητο υλικό για τη δημιουργία. Χωρίς μοναξιά, δεν νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει ένα βαθύ διάλογο με τον εαυτό σου.

0: Όλοι έχουμε ανάγκη να νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει, ειδικά όταν δεν συμβαίνει τίποτα. Ωραίοι τύποι, με κάτι χορευτικό στο περπάτημα.
1: Λοιπόν, Ίνα, αυτή η πύλη φτιάχτηκε από έναν Ρωμαίο, τον Ανδριανό, και συνέδεε την παλιά πόλη που ήταν από εδώ με τη νέα πόλη που ήταν από εδώ. Και από εδώ γράφει, αυτή είναι η πόλη του Θησέα, η παλιά Αθήνα. Και αυτή είναι η πόλη του Αδριανού. Και ένωσε δύο εποχές στην Ελλάδα, από την κλασική Ελλάδα και τα ελληνιστικά χρόνια στα ρωμαϊκά. Και είναι ένα σημείο που στη δική μου τη ζωή έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι ένα μέρος που έρχομαι και ηρεμώ.
2: Και γιατί σου βγάζει ηρεμία αυτό το σημείο?
1: Γιατί έχει την αίσθηση του περάσματος, του ορίου, μεταξύ δύο κόσμων, μεταξύ δύο εποχών. Όταν πρέπει να αλλάξω και να περάσω από ένα μέρος σε ένα άλλο μέρος, αυτή η πύλη μου δίνει ένα όριο που ψάχνω.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Έλα, θεία, πού είσαι?
6: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Προτέργεια.
5: Έρχομαι.
7: Έλα κι εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Προτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Προτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν.
8: Θέλεις ένα γιορτάκι?
9: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
10: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
12: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
11: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
12: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα. Πλήρωσα, έδειξα, κουράστηκα, τα στείλα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Δεν με ενδιαφέρει την πραγματικότητα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η αντίληψη που έχω για την πραγματικότητα.

0: Γιατί σε αρέσει τόσο πολύ η Αθήνα?
1: Εγώ ξέρω την Αθήνα, την έχω ξεκινήσει να την αγαπάω από την εποχή που όλοι τη βρίζανε.
0: Ποια ήταν αυτή η εποχή?
1: Τα 90's. Θεωρούσαν την Αθήνα, θεωρούσαν μια πολύ άσχημη πόλη. Εμένα μου άρεσε να λέω ότι μπορεί να μην είναι η πιο όμορφη πόλη, αλλά ήταν μια μαγική πόλη. Τώρα έχει μορφύνει πάρα πολύ. Η Αθήνα του 2024 είναι μια πραγματικά μια πόλη που οι ξένοι φίλοι μου που ταξιδεύουν γοητεύονται πάρα πολύ. Γιατί έχει μια πολύ έντονη προσωπικότητα.

0: Το παρόν εμπεριέχει όλο το παρελθόν και όλο το μέλλον. Δηλαδή, για να είμαστε εμείς εδώ, κάποιος έφτιαξε τον ντεκόρ, αυτούς τους κύονες, ας πούμε. Κάποιοι πριν από 2.000 χρόνια σχεδιάσανε για να μπορούμε σήμερα να παραγάγουμε.
1: Να μιλήσουμε λιγάκι για τα σκηνικά που εσύ δημιουργείς. Αν ξεκινήσουμε από τα φτηνά τσιγάρα μέχρι το νυχτερινό εκφωνητή, είναι ένα τσιγάρο δρόμος?
0: Όχι. Είναι 30 πουραβάνας δρόμος. Ήταν μεγάλο ταξίδι.

0: σας μιλάει ο νυχτερινός εκφωνητής.
1: Με ρωτάνε πολύ γιατί άρχισα να κάνω 14 χρόνια ταινία από τα 4 μαύρα κουστούμια μέχρι τον νυχτερινό εκφωνητή και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν είχα τι να πω.
2: Γιατί?
1: Γιατί έζησα πολύ δυνατά την τρικυμία της χώρας με την κρίση. Mm-hmm. Κατόπιν έζησα πολύ δυνατά τον κορονοϊό, προσωπικά μου αδιέξοδα, γυροκόμισα τους γονείς μου, από ό,τι σου έχω ξαναπεί και τα αφιέρωθηκα πάρα πολύ. Και πέρασε και η Ελλάδα, μεγάλες περιπέτειες. Εγώ έχω μια θεωρία ότι προτιμώ να με ποδοπατάει ο Ταύρος στην αρένα παρά να με θεατεί στην κερκίδα. Ενεπλάκη τους καυγάδες mm-hmm. της κρίσης. Δεν μου βγήκε καλό, δεν το μετανιώνω. Το έκανα γιατί πίστεψα και ακόμα πιστεύω ότι το έκανα για το συνολικό καλό.
2: Μιλάς για την περίοδο που είχες ασχοληθεί και με την πολιτική και έχεις κατέβει σαν βουλευτής μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, σωστά?
1: Ήταν μια εποχή δύσκολη, ενδιαφέρουσα, με μεγάλη βία και λίγο άδικη θα έλεγα.
3: Δόξα τω Θεώ, πάμε καλύτερα σήμερα.
4: Α, κρατήστε μια κάρτα μου. Δεν υπάρχει κράτος μετά. Μια ψυχή που είναι να βγει, θα βγει.
2: Σου κόστησε τότε αυτό?
1: Και μου κόστησε και συνεχίζει να μου κοστίζει.
2: Γιατί?
1: Γιατί ακόμη οι άνθρωποι απορούν γιατί είναι πλάκιν στην πολιτική και μάλιστα με τον Σαμαρά και πάντα η απάντησή μου είναι η ίδια. Γιατί ήθελα να μπει η Χρυσή Αυγή στη φυλακή, γιατί ήθελα να εμποδίσω την άκρα δεξιά του Καμένου να μπει στην κυβέρνηση και γιατί ήθελα η Ελλάσσον αριστερά, όπως η Δημάρ, επιτέλους για κάποια στιγμή να μπει σε μια κυβέρνηση. Επίσης, αυτό που με ικανοποιεί πάρα πολύ είναι ότι πια βιώνω την εκτίμηση ανθρώπων που τότε με αμφισβήτησαν. Δεν υποφωλήθηκα γνωριμίες μου. Με είδες ποτέ να είμαι σε κάποια υπηρεσία διευθυντής? Όχι.
2: Όχι.
1: Δεν με ενδιαφέρε ποτέ. Το έκανα γιατί πίστευα ότι θα βοήθαγα το κοινό καλό.
2: Πάντως, κάποιοι καλλιτέχνες που δήλωναν δεξιά, πάμε και από το Χατζηδάκι να σου πω και μετά, είχε κόστος αυτή η τοποθέτηση, σαν να πρέπει δηλαδή ο καλλιτέχνης να είναι Σόνι και Ντε από αριστερά και πέρα.
1: Θα θυμηθούμε τον Αλίτη, τον Σεφέρη, τον Κάτσο, τον Ξαρχάκο, τον Κακογιάννη, τον Τζαβέλα. Επίσης, ομοφιλόφιλοι καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος ο Μαρίνος ήταν με τη Νέα Δημοκρατία και δηλωμένοι ομοφιλόφιλοι, όχι ο Μάνος Χατζηδάκης που είχε πει στην Ελλάδα για τα καταφέρεις πρέπει να είσαι η κομμουνιστής η αδερφή και έλεγε ο κομμουνιστής δεν είμαι. Δηλαδή και όλο αυτό το γκέι κίνημα είχε βρει στα δύσκολα χρόνια, το κάλυψε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο φιλελευθερισμός και όχι αριστερά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε κατά νου. Απ' την άλλη πλευρά, ναι, υπάρχει ένα μονοπόλιο, χαριτωμένα πια μπορώ να το πω, της ευαισθησίας. Δηλαδή, ευαίσθητος πρέπει να, για να είσαι ευαίσθητος πρέπει να είσαι αριστερός. Δεν ξέρω, όποιος δεν είναι αριστερός, δηλαδή είναι κακός άνθρωπος.
5: Να σου πω, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές που οι καλλιτέχνες είναι όλοι κομμουνιστές, αλλά βάλτε το καλό στο μυαλό σας. Δεν θα έρθει κομμουνισμός στην Ελλάδα, ρε, πάει τελείωσε.
6: Φωνάζει, μωρέ, μη φωνάζεις.
5: Φωνάζω.
6: Στάλιν χρειάζεστε.
2: Τι σχέση έχεις με τα χρήματα, γιατί ας πούμε οι ταινίες σου από μικρός ήταν no budget, ήταν φτηνά τσιγάρα. Γιατί?
1: Εγώ μια χαρά σχέση με τα χρήματα, με την έννοια ότι τα χρήματα που έβγαλα τα τίμησα.
6: Δεν βαρέθηκες να μετράς τα λεφτά των άλλων?

0: δεν είχα καλή σχέση με τους επενδυτές. Στην αρχή, στις πρώτες μου ταινίες, ειδικά στο No Budget Story.
1: Έχει ανάγκη τέχνη από χρήματα? Όχι. Γιατί ένας καλλιτέχνης μόνο μέσα από τη δυστυχία, τον πόνο, την ανέχεια, δημιουργεί.
2: Μάλλον για κορόιδα ψάχνεις.
1: Δεν τα ψάχνω. Αυτά με βρίσκουν.
0: Μετά δειλά-δειλά εμφανίστηκαν άνθρωποι που με στηρίξανε. Παρακαλούσα, έκλαιγα, ζητούσα και μου δίνανε σιγά-σιγά. Απ' την άλλη πλευρά σου πω κάτι. Ήμουν ένας χαριτωμένος νεαρός με ένα τρελό όραμα. Γιατί να μου δώσω?
2: Η υποχρέωσή σου είναι το όνειρό σου να γίνει πραγματικότητα. Πότε μπορώ να ξανακάνω αίτηση?
3: Μα είναι η έκτη φορά που κάνεις αίτηση.
2: Τι σημασία έχουν οι αριθμοί στην τέχνη?
0: Μετά, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, βρήκα τους παραγωγούς μου. Σπου τώρα τον Άγγελο του Βενέτη και την Boo Productions που είναι πολύ σπουδαία και με βοηθάνε. Τώρα τα πάμε καλά. Αλλά το χρήμα στη δικιά μου τη ζωή είναι εργαλείο απελευθέρωσης. Mm-hmm. Ζω μια συντηρητική οικονομικά ζωή γιατί μου αρέσει η ελευθερία.
4: Γιατί πιστεύεις ότι αν κυνηγήσεις πιο πολύ το χρήμα θα είσαι δέσμιος μιας κατάστασης που δεν θα σε ευχαριστεί?
0: Αν κυνηγήσω το χρήμα και αν οι απολαύσεις μου στηριχτούν στο χρήμα, θα γίνω σκλάβος. Αυτή τη στιγμή νιώθω πλούσιος γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κάτι που θέλω να κάνω και δεν μπορώ.
5: Για τους μεταφορείς έχουμε δικαιολογήσει 3.000.
6: Καλά, λίγα τώρα.
5: Εμείς, εσύ θα πάρεις 10.
6: Καλύτερα.
5: Μία φορά τη χιλιετία.
2: Μια ευκαιρία θέλω, μια καλή μπάζα, να αγοράσω άλλο για να τα ρίξω στο αγωνιστικό χώρο, να φύγω από τα νεκροταφεία. Όνειρο ζωής, καταλαβαίνεις τι σου λέω.
7: Λίρες, παίζεις, 50 ευρώ κάθε μία. Λίρες, τι είσαι.
0: Ο χρόνος για μένα είναι συμπάλληλος. Προσπαθώ να τον χρησιμοποιώ για να μου θυμίζει ότι κάποτε θα τελειώσει. Δύο είναι οι μεγάλες μου αυτοβιογραφικές ταινίες. Η μία είναι τα Φτηνά Τσιγάρα και η δεύτερη είναι ο Νυχτερινός Εκφωνητής, που με βρήκε και στην κρίση των 50. Στη στιγμή που έπρεπε να πω στον εαυτό μου, από εδώ και πέρα, Φιλαράκο, δεν θα καταμετρίασαι στους νέους. Λίγο παράξενο, γιατί ζω ακριβώς όπως ζούσα στα 20 μου χρόνια.
4: Πώς ήσουν όμως μέσα σου στα 50 σου χρόνια? Όντως μέτρησε τόσο πολύ η αλλαγή της δεκαετίας?
0: Σε μένα μέτρησε πάρα πολύ.
4: Γιατί? Γιατί, ας πούμε, τι σε τρομάζει ο χρόνος που περνάει?
0: Όχι, με τρομάζει ο χρόνος που έρχεται. Γιατί πια δεν έχω καμιά δικαιολογία να καθυστερώ τα όνειρά μου. Πια στα 50 δεν έχω δικαιολογίες και προς τα έξω. Όταν ήμουν πιο νέος, είχα την τύχη του πρωτάρη, τις δικαιολογίες του πρωτάρη. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να προχωρήσω με τη δεξιοτεχνία του στρατηγού. Πώς θα βρω μέσα μου καύσιμο για να πετύχω όνειρα καινούργια και μεγάλους στόχους? Νομίζω ότι ο άνθρωπος στα 50 έχει τις πιο αρμονικές ανθρώπινες σχέσεις που μπορεί να έχει κάποιος. Ξέρει ποιος είναι. Μπορεί να καταλάβει ένα 70% από το ποιος είναι ο άλλος, ένα 30% είναι σκοτεινό. Η χρυσή εποχή των ανθρωπίνων σχέσεων είναι τα 50. Τα 50 και μετά ο άνθρωπος είναι έτοιμος ή για τη μεγάλη σιωπή ή για τη μεγάλη καταιγίδα.
8: Πες μια ιστορία.
2: Τι ιστορία θες να ακούσεις?
8: Μια ιστορία αγάπης.
2: Όλες οι ιστορίες αγάπης είναι οι ίδιες. Μέρος πρώτο, είσαι για μένα το παν. Μέρος δεύτερον, γίνε για μένα το παν. Μέρος τρίτο, πάλι εσύ είσαι.
8: Πολύ σύντομη ιστορία αγάπης.
2: Όπως αυτή η βροχή.
4: Έχεις πει ότι για σένα, ας πούμε, ο γάμος και τα παιδιά δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση, ας πούμε, ζωής. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα το σκέφτεσαι έτσι, έχεις μετανιώσει όπου δεν το έκανες?
0: Τι με απασχολεί?
4: Δεν σε απασχολεί?
0: Και βέβαια να σημειώσω ότι δεν παντρεύτηκα, αλλά δεν άφησα πίσω μου και τραγωδίες, δηλαδή κάποια διαζύγια, παιδιά εγκατελειμμένα και όλα αυτά πράγματα. Μην ξεχνάμε τι έλεγε ο Παύλος προς Κορινθίους. Ο Παύλος.
4: Τι έλεγε ο Παύλος?
0: Θα σου το πω τώρα, κυρία Ίνα. Είναι ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να παντρεύεται. Αλλά να αφιερώνουν τη ζωή του στο Θεό. Όταν λέει να αφιερώνει τη ζωή στο Θεό, δεν είναι να γίνει παπά, ιερέ κτλ. Να σε απασχολεί ο Θεό. Mm-hmm. Αυτό εμένα από παιδί με ακολουθεί αυτή η φράση του Παύλου.
4: Εσύ πιστεύει στο Θεό.
0: Ασφαλώ, ναι. Είμαι θρησκευόμενο. Πάντα με τη λογική που είπε ο Χριστό. Με ενδιαφέρει το πνεύμα του νόμου, όχι το γράμμα.
4: Υπάρχει κάποια έτσι πολύ δύσκολη στιγμή τη ζωή σου που κατέφυγε στην πίστη, σου έδωσε δύναμη, πίστη.
0: Ξέρεις κάτι. Όταν πιστεύεις, δεν υπάρχουν δύσκολες στιγμές στη ζωή σου για να καταφύγεις. Από τη στιγμή που ξεκινάς με βαθιά πίστη, όλα είναι εύκολα. Πολλές φορές και η συγχώρεση, αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα. Να μπορείς να συγχωρείς, αλλά σε βάθος. Συγχωρώ και ξεχνώ. Γιατί αν εγώ συγχωρέσω, έχω αλλάξει τόσο πολύ σαν άνθρωπος, που ο άλλος δεν μπορεί να επαναλάβει τη συμπεριφορά του. Οπότε χρειάζεται πρέπει κανένας λόγος να θυμάμαι τι μου έκανε.

0: λέξη πάθος έχει μέσα το πάθημα, την αρρώστια, την ήττα, την πληγή. Μην μπερδεύουμε το πάθος με την ορμή, είναι άλλα πράγματα.
1: Χωρίς όμως ούτε ένα φιλί.
2: Δεν υπάρχει χρόνος.
1: Μπορεί να γίνει τώρα.
0: Δεν πιστεύω στο πάθος, πιστεύω στο σχεδιασμό.
2: Μόλις θυμήθηκα τι ονειρεύτηκα να γίνω όταν ήμουν παιδί.
1: Για λέγε.
3: Αυτές οι δύο ταινίες που ανέφερες που έχουν και πολλά στοιχεία από σένα έχουν, ρε παιδί μου, έτσι ένα ρομαντισμό στον έρωτα. Είναι τόσο ρομαντικός ο έρωτας, αλήθεια.

0: Ξέρεις κάτι, παλιά πίστευα ότι όλοι είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο ύφασμα. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Οι άνθρωποι έχουμε κρυφές ζωές που ούτε και εμείς τις παραδεχόμαστε. Ο έρωτας έχει τόσες πολλές εκφάνσεις.
2: Ξέρεις τι μιλάς δεύτερα λυκείο και δάσεις καψούρες, δεν είναι. Πού να ξέρεις. Ξέρεις. Βάσε!
0: Κι εγώ έχω ζήσει συναντήσεις που δεν ήταν ρομαντικές, αλλά με κάλυψαν.
3: Γι' αυτό σου λέω. Μόνο ιστορίες αγάπης. Γράφεις εσύ και τα λάσσα σε μένα.
4: Τέτοιος έρωτας εσένα στη ζωή σου δεν έχει υπάρξει.
0: Δεν νομίζω ότι στη ζωή μου το μεγάλο κεφάλαιο ήταν οι έρωτες. Ήμουν ερευνητής πιο πολύ, παρατηρητής. Ασφαλώς και στα πατώματα έπεσα και ξανασηκώθηκα, πήρα τα μαθήματά μου. Αλλά δεν θεωρώ ότι το αν ποτέ γράψω την αυτοβιογραφία μου, οι έρωτες θα παίξουν μεγάλο ρόλο.
4: Το ραδιόφωνο επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή και η φωνή σου είναι πολύ χαρακτηριστική.
5: Θα παιχτούν όλα μέχρι το τέλος, μέχρι να τηλεφωνήσεις. Τηλεφώνησέ μου.
4: Άλλη αγάπη έχεις στα δώματα.
0: Είχα παλιά, όταν ήμουν νεαρός και έμενα σε 18 τετραγωνικά. Στο No Budget Story, η πρώτη μου ταινία, το σπίτι που το γύρισε στο δώμα μου.
6: Μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Άλλος ένας καλλιτέχνης που ζει στη Σοφίτα ανάμεσα σε τόσες μπουγάδες.
1: Οι μπουγάδες είναι το δάσος μου. Ο καθένας έρχεται και απλώνει την προσωπική του ζωή.
0: Γιατί είχε θέα όλη τη Αθήνα. Τότε να πούμε ότι η Αθήνα έχει κεραίες στα ράτσες. Δεν υπάρχουν πια, έχουν φύγει κεραίες. Θα έγινε ψηφιακά. Και έβλεπα το δάσος με τις κεραίες και μου άρεσε τόσο πολύ. Πιστεύω ότι υπάρχει μια άλλη πόλη στις ταράτσες της Αθήνας. Εύχομαι οι Αθηναίοι κάποτε να βγούμε στα ταράτσες μας συνέχεια. Απόψε, ας πούμε. Μέσα αυτήν την ωραία βραδιά. Γιατί τα ταράτσες της Αθήνας να μην είναι γεμάτες με κόσμο. Mm-hmm. Με ωραίες ξαπλώστες που έχουν ανέβει για να δουν τον ουρανό.

0: everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
3: Just the spot for you two.
4: Police officers! Freeze!
5: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
6: That's Karras, cut him off.
2: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Ήταν 14 Αυγούστου 1989.
10: Να σου πω κάτι. Τι σου έδωσε, ρε παιδί μου, τόση πολύ δύναμη για να κάνεις κάτι σε αυτή την μικρή ηλικία, χωρίς πραγματικά το τίποτα σε οικονομικά και σχέσεις, δημόσιες σχέσεις, οτιδήποτε.
11: Είναι, η απάντηση είναι πολύ απλή. Ένιωθα ότι ήταν το πεπρωμένο μου. Τίποτα άλλο. Και τόσο απλά όφυλα να ακολουθήσω το ταξίδι μου. Ήταν το γραφτό μου. Ο Μπόουι είπε ένα πάρα πολύ ωραίο ότι ο καλλιτέχνης και 10 λεπτά πιο μπροστά από την εποχή του να είναι καταστράφηκε. Εγώ ήμουν 20 χρόνια πιο μπροστά, με ανακαλύψαν οι δύο επόμενες γενιές. Αλλά να είμαστε τώρα, με τα φτηνά τσιγάρα να παίζονται μετά από τόσα χρόνια ακόμα. Είμαι στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, σίγουρα. Είμαι η μόνη ταινία, σίγουρα, από την είδηση του ελληνικού κινηματογράφου, που 20 χρόνια μετά την πρώτη προβολή συνεχίζει να παίζει στις αίθουσες.
12: Άμα σπάς αυγένα δεν μπορεί να κινηθείς και δεν ξέρω να ποιον να πάρουν πρώτον, αυτόν ή τη μάνα του.
13: Τι σου είναι και αυτές οι μανάδες.
14: Αδιόρθωτες, μπαίνουν και διακόπτουν.
12: Εκεί το μακάπι.
10: Αν ζούσες τη μέρα της μαρμότας, ποια είναι αυτή η μέρα που θα διάλεγες από τη ζωή σου για να επαναλαμβάνεται διαρκώς.
11: Τι ωραία ερώτηση. Θα ήταν μια μέρα από τον Αύγουστο 99 που το πρωί πήγαινα να παίξω καλημέρι και το βράδυ έψαχνα την έμπνευση να διαθύνω με τα φτηνά τσιγάρα. Θα ήθελα να ξαναζήσω τα γυρίσματα από την τσιγάρα.
10: Νιώθεις ευάλωτος ποτέ?
11: Από τα πάντα. Εγώ έχω μεγάλη συνέστηση. Είμαι άνθρωπος που νιώθει ακριβώς αυτό που νιώθουν οι άλλοι. Δηλαδή, είμαι ένας πολύ καλός καθρέφτης. Πολλές φορές, τώρα πια που μεγάλωσα και κατάλαβα, οι άνθρωποι μου δίνουν χαρακτηριστικά που δεν έχω εγώ. Και όταν ήμουν νέος, στεναχωριόμουν. Μα λέω, μα γιατί μου είπε ότι είμαι αυτό, ενώ δεν είμαι. Με τα χρόνια κατάλαβα ότι είμαι πολύ καλός καθρέφτης. Που οι άνθρωποι μπορούν να καθοριστούν σε μένα.

0: φαίνεσαι για τόσο σκληρός τύπος.
1: Και γιατί σου φαίνομαι?
0: Για τίποτα.
1: Κόβει το μάτι σου.
0: Δεν μπορεί, με κάθε ασχολείσαι κι εσύ.
1: Είμαι... είμαι ειδικός περιτογενικών. Καλλιτέχνης.

0: Μας κοιτάνε τώρα και εμάς, 4 ξημερώματα.
1: Το σμίδι κάνουν αυτοί εδώ, 4 το πρωί, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μνήμιο του στρατιώτη, γιατί οποιαδήποτε στιγμή της νύχτας και της μέρας έχεις την ανάγκη να δεις μία ιεροτελεστία, μπορεί να είσαι εδώ. Βλέπεις μία εικόνα, μία χορογραφία που σε συνδέει με την αιωνιότητα, σου δείχνει αυτοκυριαρχία, αυτοσεβασμό, γοητεία. Ξέρεις τι κάποτε είχα μάθει τους Εύζωνες, γιατί χτυπάνε κάτω τα τσαρούχια? Για να ακούσουν οι πεθαμένοι ότι δεν τους ξεχάσαμε. Αυτό με συγκίνει πάρα πολύ.
0: Έχεις μιλήσει με κανέναν τους να καταλάβεις γιατί έρχονται, γιατί δηλώνεις για να είσαι Εύζωνας?
1: Κοίτα, νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι και μια βαθιά αίσθηση πατριωτισμού. Δεν μπορεί να μην έχεις πατριωτισμό, να περάσει τέτοιο λούκι και να ελάσεις για ευθύνη. Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος.

0: Ρένο στέικ, 5 ώρα το πρωί.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Λυκαβητό, στο προσωπικό μου παρατηρητήριο. Είναι αγαπημένο μου μπαλκόνι, όπου κυρίως βλέπω και τον Παρθενώνα να δεσπόζει και τη σκοτεινή θάλασσα και τη φωτεινή πόλη. Και εδώ καμιά φορά όταν έρχομαι, λέω στον εαυτό μου, ρε Σιρένο, αν από κάθε ταινία σου διάλεγες μια ατάκα, από το No Budget Story θα διάλεγα την ατάκα «Σημασία έχει ότι συναντηθήκαμε». Από τα φτηνά τσιγάρα, νομίζω την πιο κλασική «Η ζωή ξέρει και εγώ την εμπιστεύομαι». Από την καρδιά του κτίνους μια πολύ ιδιαίτερη ατάκα που τη λέλεγε ο Μάικς ο Μεσσίας σαν ένδειξη καταστροφής. «Κύριοι, βυθιστήκαμε άφτανδροι, εσκίσε χείρ κιουτάχια, αφιών καραχισάρ». Και από την τελευταία μου ταινία, του νυχτερινού εκφωνητή, θα διάλεγα την ατάκα που του λέει εκείνη. «Δεν ήσουν», του λέει, «αφηρημένος με τις γυναίκες. Με τον εαυτό σου ήσουν αφηρημένος». Τι αυτή τη στιγμή που είναι 4 ώρα το πρωί, ή 5 αν δεν κάνω λάθος, πόσοι άνθρωποι ονειρεύονται σε αυτή την πόλη. Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Σαν σήμερα το 1750 φεύγει από τη ζωή ο γερμανός συνθέτης Johann Sebastian Bach. Θεωρείται μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες στην ιστορία της μουσικής, καθώς αναγνωρίζεται σε αυτόν ότι τελειοποίησε την πολυφωνία και καθιέρωσε ουσιαστικά το τονικό σύστημα πάνω στο οποίο στηρίζεται το οικοδόμημα της λεγόμενης δυτικής μουσικής. Το έργο του άρχισε να αναγνωρίζεται μετά το 1800, πρώτα στην πατρίδα του και μετά στον υπόλοιπο κόσμο. Ένα μήνα μετά τη δολοφονία του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου, του Αύστρο-Ουγγρικού διαδόχου του θρόνου, από τον Σερβοβόσνιο Γκαβρίλο Πρίντσιπ στο Σεράγεβο, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία μία ημέρα σαν και αυτή το 1914. Αυτή ήταν η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σαν σήμερα το 1948, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν τον προάγγελο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Μετά από επιθέσεις που άφησαν πίσω τους περίπου 4.000 νεκρούς, μία ημέρα σαν και αυτή το 2005, ο Ιρλανδικός

Ιρακός Δημοκρατικός Στρατός, γνωστότερος ως ΙΡΑ, ανακοινώνει αφενός τον τερματισμό του ένοπλου αγώνα εναντίον της Βρετανικής παρουσίας στη Βόρειο Ιρλανδία, ύστερα από 36 χρόνια δράσης, και αφετέρου τη δέσμευσή του για αποκλειστική χρήση πολιτικών διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων του.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη μία και τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Been thinking about my painting a lot lately.
5: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
6: Hi.
7: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
6: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
7: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
3: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις, ξένιασες. Κλιματιστικό Inventor Nura. 9.000 BTU με τεχνολογία AI, ροή αέρα 4 κατευθύνσεων, Wi-Fi, 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν εγκατάσταση τώρα μόνο 499 ευρώ και δώρο ανεμιστήρας.
8: Σοβαρά τώρα.
3: Euronics. Σοβαρά πάντα.
9: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
10: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
9: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
10: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Τα στείλα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης μαθαίνει για την κριτική κουζίνα. Μαθαίνει να κάνει αστροπατάτες και αποτυγχάνει παταγωδός στο μάθημα της γεωγραφίας.

καλοί μου φίλοι, σας βρήκα, εδώ είστε. Λοιπόν, έχω να σας πω τα καλύτερα. Βρίσκομαι στην περιοχή των Άνω Πετραλώνων, μία από τις περιοχές που παραμένει ατόφια γειτονιά στην όμορφη Αθήνα. Εδώ υπάρχουν πολλά και ωραία μαγαζιά, πολλά και ωραία μπαράκια, εστιατόρια, καφέ, που γεμίζουν Σάββατα, Κυριακές, Παρασκευές, Πέμπτες, Τρίτες, Δευτέρες και μερικές Τετάρτες. Εγώ είχα την ανάγκη αυτή τη φορά για κάτι που μας αρέσει όλους. Κριτική γαστρονομία και κριτική κουζίνα. Μπορεί να είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ξέρετε ότι είμαι λάτρης της Κρήτης και της γαστρονομίας της. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος λοιπόν για να την ανακαλύψουμε παρέα από το Άστερ. Αν απορείτε γιατί περιμένω, περιμένω το φίλο μου τον Γεωργή τον Τσαμπουράκη. Έναν εξαιρετικό ηθοποιό και έναν άνθρωπο που κατάγεται από την Κρήτη. Με έχει πρίξει. Με έχει φέρει μια-δυο φορές αυτό εδώ το μαγαζί. Κάποια σχέση έχει και αυτός με αυτό το μαγαζί, αλλά στην ώρα του δεν έχει έρθει ο Γιώργος να τα λέμε αυτά. Θα περιμένω. Χειμώνας θα ντυθώ.

0: Περιμένοντας το Γιώργη. Δεν είναι ένα άλλο έργο, είμαστε στο «Θα φας καλά». Αλλά περιμένοντας το Γιώργη, μελετάω το «Εδεσματολόγιον της Κρήτης». Τα έχω μάθει σχεδόν όλα, μείνανε ελάχιστα για να μάθω. Και περιμένω το Γιώργη. Κάποια στιγμή θα δει που θα πάει. Γιατί... Έλα ρε αγόρι μου.
1: Σωτήρη, χίλια συγγνώμη. Έλα... Χίλια συγγνώμη.
0: Έλα μέσα. Φίλε μου καλέ.
1: Χίλια συγγνώμη, έτσι.
0: Τι συγγνώμη δεν έχει, εντάξει, μπορώ να καταλάβω. Είναι οι παραστάσεις, είναι οι άλλες υποχρεώσεις. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά το πρωινό
1: ξύπνημα. Λίγο. Ξέρεις εσύ, ηθοποιός είσαι. Πώς... Εγώ λέω, κοίταξε, βασιζόμουν ότι ηθοποιός είσαι, δεν μπορεί, θα αργήσει.
0: Οι ηθοποιοί αργούν. Κάποιοι ηθοποιοί αργούν, Γιώργη μου. Κάποιοι.
1: Εντάξει. Θα...
0: Είμαι από τους τυπικούς. Το απαντήσω. Είναι και τα παιδιά. Θα μας σκοτώσουν. Τέλος πάντων, τι ωραία. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που είμαστε εδώ για την κριτική κουζίνα.
1: Εσείς και όχι μόνο, έτσι.
0: Και όχι μόνο. Εσύ κριτικός.
1: Είναι τέλειος, βέρος κριτικός.
0: Βέρος κριτικός.
1: Ναι, από μάνα και πατέρα.
0: Εδώ.
1: Εδώ...
0: Γεννήθηκε στην Κρήτη ή...
1: Γεννήθηκα Γερμανία, όχι...
0: Στη Γερμανία.
1: Deutschland.
0: Deutschland. Άρα μιλάς και γερμανικά. Μπορούμε να το συζητήσουμε στα γερμανικά, δηλαδή.
1: Να το κάνουμε στα γερμανικά.
0: Γεια, γεια. Μέχρι εδώ.
1: Natürlich, γεια.
0: Natürlich, γεια. Και... Γεννήθηκες Γερμανία.
1: 6 χρονών γύρισα Κρήτη.
0: Και να... Κρήτη, ναι. Όχι η Αθήνα.
1: Κρήτη. Και σε χωριό της Κρήτης, μάλιστα.
0: Πώς είπαμε το όνομα του χωριού?
1: Βενεράτο.
0: Βενεράτο, πού βρίσκεται?
1: Δεν είναι το χωριό μου, είναι το χωριό της θείας μου.
0: Ναι, εντάξει, παιδί μου.
1: Το χωριό αυτό βρίσκεται έξω από το Ηράκλειο, είναι πάση προς Μάταλα. 30 χιλιόμετρα περίπου, 25.
0: Άρα είναι το... μέσα στο βουνί, δεν είναι...
1: Είναι πεδιάδα,
0: παιδιάδα.
1: Είναι δηλαδή καλλιεργήσει με δάφη, έχει ελιές.
0: Μάλιστα, δεν είμαστε στη θάλασσα.
1: Όχι, είμαστε παιδιάδα. Αλλά το χωριό μου εμένα είναι δίπλα από το Βενεράτο που λέγεται Αυγενική, του πατέρα μου και της μάνας μου λέγεται Δαφνές. Είναι...
0: Αυτά που δεν τα γνωρίζεις πρώτη φορά και τα τρία πρώτη φορά. Και έχω πάει, έχω φίλους πολλούς και καλούς.
1: Εντάξει, αυτά τα χωριά είναι έτσι χωριά με ανθρώπους που είναι ξευγενισμένοι, έχουν ευγένεια, δεν είναι στα βουνά, ας πούμε, που είναι λίγο πιο άγρια η κατάσταση. Είναι πιο ήπια η...
0: Πέφτει όμως καμιά κουμπουριά αν χρειαστεί.
1: Πάσχα, πολύ πράγμα.
0: Πολύ ωραία. Και συνεχίζοντας, φτάνουμε σε ποια ηλικία που έρχεσαι πια στην Αθήνα?
1: 20 χρόνια περίπου, 19-20.
0: Α, έμεινες όλο, τελειώσαμε σχολεία, τέτοια.
1: Εντάξει, εγώ μετά όταν ήρθαν οι δικοί μου πήγα στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
1: Ηράκλειο μεγάλωσα δηλαδή, οπότε πήγαινε στο χωριό, πήγαινα πάντα γιατί είχα πια στενούς δεσμούς με ξαδέρφια, φίλους. Και να σας πω και κάτι, οι πιο στενοί μου φίλοι είναι το χωριό, δηλαδή. Αγαπημένοι μου ανθρώποι, μέχρι και σήμερα δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Και έρχεσαι τώρα εδώ. Είσαι 20.
1: Ναι.
0: Και δραματική.
1: Ηχοληψία.
0: Ηχοληψία.
1: Ναι.
0: Τρέμε εσύ.
1: Ηχοληψία. Θα δω τον ήχο μετά. Είμαι ο χειρότερος ηχολήπτης που υπάρχει στην Ελλάδα, νομίζω.
0: Γιατί δεν ακούω. Ένα, δύο.
1: Αλλά παράλληλα άρχισα μετά. Μιλάω, είναι μεγάλη ιστορία.
0: Εντάξει.
1: Βρέθηκα στο Μέγαρο Μουσικής για κάποιους λόγους. Είχα γνωρίσει μια φίλη που δούλευε αμπηγέ στα κουστούμια. Τότε ήταν η αρχή του Μεγάρου Μουσικής. Mm-hmm. Με τις μεγάλες όπερες αυτά, Macbeth, Αΐντα κτλ. Και ζητάγανε, λέγανε, παίρνουν κάτι κομπάρζο, θες να πας να δεις, έχει καλά λεφτά κτλ. Και τι δουλειά έχω με αυτά τα θεατρικά, τα και όπερα και όλα κτλ. Δεν είχα καμία σχέση εγώ με το αντικείμενο. Και βρέθηκα
0: μέσα στη φάση, ναι.
1: Βρέθηκα εκ των έσω να ζω τη διαδικασία της υλοποίησης μιας παράστασης και σε ένα τεράστιο μέγεθος όπως είναι η όπερα που συνδυάζει όλες τις τέχνες μαζί. Οπότε έπαθα και μια μαγιά, μια τρέλα και βρέθηκα στη ΒΕΑΚΙ να σπουδάζω θέατρο, ας πούμε. Αυτό.
0: Άρα τώρα φάση. Από τον Ντίσσελντορφ στο χωριό έξω από το Ηράκλειο, από εκεί 20 χρονών να έρθει στην Αθήνα και από ηχολήπτης να καταλήξει ένας υπέροχος ηθοποιός σε συνδυασμό με το Άστερ. Μαγαζάτο. Εστιατόρο.
1: Μετά έγινε εστιατόρας.
0: Αυτό τώρα ερχόμαστε εδώ. Πώς...
1: Λοιπόν, όταν άρχισε η κρίση και ήμουνα και φρέσκος μπαμπάς, έπρεπε να κάνω κάτι που να διασφαλίσει κάπως τα οικονομικά μου.
0: Okay.
1: Γιατί ξέρεις πόσο ανασφαλής είναι αυτή η δουλειά και τι αγωνία έχουν ηθοποιοί, θα είναι η επόμενη δουλειά κτλ. Οπότε, επειδή προτιμώ αυτή τη δουλειά να την αντιμετωπίζω σαν ένα χόμπι, με αυτή την ελαφρότητα και τη χαρά του παιχνιδιού, ας πούμε, γιατί ένα παιχνίδι είναι αυτό. Και είμαστε ευγνώμες και τυχεροί που το έχουμε.
0: Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, βασικά.
1: Οπότε, όταν βρέθηκα σε μια παράσταση του Λιβαθινού, ο Θάνατος των Δαντών στη Στέγη, η πρώτη παράσταση θεάτρου στη Στέγη, ήταν η αρχή της Στέγης, εκεί με ένα φίλο έκτοτε και συνέτερο στο Άστερ εδώ, που μας ενώνει η Κρήτη βασικά, γιατί είναι και αυτός ο Μιχάλης ο Μουλακάκης, είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Okay.
1: Είναι λίγο πιο μικρούλης βέβαια αυτός. Οπότε κάπως σε αυτή την παράσταση άρχισαν μεταξύ Αστή και Σοβαρού να λέμε δεν κάνουμε ένα μαγαζί. Αυτός έχει την εμπειρία του εστιατορίου, γιατί οι γονείς του έχουν εστιατόριο στο Ηράκλειο. Γνωστή ψαροταβέρνα, την Καστέλα. Οπότε βρεθήκαμε να συζητάμε και να ψάχνουμε χώρους και μαγαζιά. Μήπως εγώ μαγειρεύω, ας πούμε, να ξεκινήσουμε μαζί.
0: Έτσι, οικολογικά.
1: Εσύ ξέρεις το σέρβις, ξέρεις το ένα. Εγώ ξέρω να μαγειρεύω. Τώρα σκεφτόμουν εγώ ότι θα αρχίσω να μαγειρεύω.
0: Ναι, καλά.
1: Και έτσι ξεκίνησε, βέβαια. Μαγείρευα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αυτό δεν το πρόλαβα. Σταμάτησε να μαγειρεύει όμως, κύριε. Εκείνος εδώ, στα τηγάνια και στις κατσαρόλες. Μάθαμε όλοι υποκριτική και τέτοια.

0: μια που φτάσαμε στη μαγειρική, στις μαγειρικές ικανότητες δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα κάτι να τσιμπήσουμε.
1: Ναι, αλλά έχουμε σεφ τώρα. Τον αφήνουμε να κάνει και καλύτερα λίγο ίδιος.
0: Okay. Απλά πρέπει να μπω και εγώ λίγο μέσα να δείξει κάτι
1: μέσα.
0: Να
1: καταλάβω. Είσαι από αυτούς που μπαίνουν στην κουζίνα μέσα και τα κάνουν μαντάρα. Δηλαδή.
0: Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ για να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται με την κριτική κουζίνα.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, γιατί περιμένοντας να έρθεις, εγώ το διάβασα όλο αυτό το βιβλίο.
1: Ναι, φαίνεται, είναι τσαλακωμένες και σελίδες. Βλέπω, έχει γίνει μελέτη.
0: Τα αγαπάω τα βιβλία, εγώ και τα προσέχω.
1: Α, τα προσέξα.
0: Λοιπόν, φύγαμε για την κουζίνα, γιατί πολλά είπαμε.
1: Ωραία.

0: Εδώ Σωτήρης.
1: Γεια Σωτήρη.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεργαστούμε. Κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή τα ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, εγώ δηλαδή ξέρω τις συνταγές αυτές, όλες τις κριτικές, θα σε αφήσω να τις κάνεις εσύ.
2: Μια χαρά.
0: Αυτό που θέλω να κάνω όμως οπωσδήποτε είναι αυτές οι υπέροχες τηγανιτές πατάτες που προσφέρει το μαγαζί μας.
1: Οι αστεροπατάτες. Mm.
0: Εγώ ήρθα εδώ σε αυτό το μαγαζί για να μάθω να κάνω τη σωστή την πατάτα, την τραγανή, την πατάτα. Τώρα τα άλλα όλα είναι εύκολα. Κουνελάκι.
1: Ωραία. Ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Ακολουθώ τις οδηγίες σου. Just

0: Γαβριήλ μου, και αφού εγώ ετοίμασα το κυρίως πιάτο, σε αφήνω να ετοιμάσεις τα υπόλοιπα. Αυτά τα απλά.
1: Ωραία, ξεκινάω εγώ.
0: Πάω απ' έξω και θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί κάτι θα τσιμπήσει και η παρέα μας.
1: Εντάξει.
0: Οκ. Άντε, καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά.

0: Καβλίν μου, έχεις κάνει πολλά. Έχω έκανα μία πατάτα που είναι και όπως φαίνεται και το πιο εντυπωσιακό πιάτο.
1: Το πιο εντυπωσιακό.
0: Του τραπεζιού. Είσαι φταίει λαδόκολα.

0: πάω στα Ναγκάθη και ρωτάω το φίλο, Γιώργη μου, τι ακριβώς συνέβη με το Άστρα. Πώς μας προέκυψε αυτή η γωνία, αυτός ο τόσο ωραίος χώρος.
1: Όταν ήρθαμε εδώ, ψάχναμε χώρους, παιδί μου, γιατί εγώ φανταζόμουν ένα χώρο στην αρχή που θα συνδυάζει ένα μπακάλικο με προϊόντα από μικρούς παραγωγούς, το οποίο θα μαγειρεύει στην προέκτασή του φετάκια, μυζεδάκια κτλ. Εδώ υπήρχε δίπλα ένα μπακάλικο πριν, στο διπλανό μας χώρο, που τώρα είναι η αποθήκη του μαγαζιού. Και σκέφτηκα, είδα αυτό το χώρο που ήταν εδώ πέρα ελεύθερος. Μπαίνω μέσα, ήταν ένα διαλυμένο, εγκαταλειμμένο χώρος που μένανε παλιά δύο μεγάλοι άνθρωποι. Ήταν ρακοσυλλέκτες, μας είχαν πει, μαζεύανε ό,τι μπορείς να φανταστείς από τη γειτονιά. Λέω στο Μιχάλη, εδώ θα κάνουμε μαγαζί. Μου λέει, σε τρελό, θα κάνω το μαγαζί μέσα σε αυτό το χώρο που είναι και χαμηλοτάβανος κτλ. Αλλά κάπως όλο αυτό μετά, συζητώντας με τον Μιχάλη, διανθίστηκε η σκέψη, το κόνσεπτ, τη παλιά φορμάικα, η κουζίνα της γιαγιάς με πιατάκια, ποτηράκια.
0: Ναι, που, αυτό είναι πολύ ωραίο, που είναι διαφορετικά τα τραπέζια, διαφορετικά οι
1: ναι, όλο αυτό είναι ένα κόνσεπτ που υπήρχε εξ αρχής. Και μια πολυμορφία στα πιάτα, στα χρωματικά.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ένα κλασικό.
1: Στην ουσία, και γι' αυτό δεν το έχουμε ονομάσει κριτικό. Είναι έχει κριτικές πρώτες ύλες. Γιατί το λέω, γιατί η κριτική κουζίνα έχει μεγάλη απέτηση κουζίνας και εδώ δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ας πούμε, πολλές πρώτες ύλες, πολλές συνταγές από την Κρήτη, αλλά στην ουσία είναι μια μεσογειακή κουζίνα με ενδιαφέρουσα δημιουργική πινελιά.
0: Άλλωστε, η κριτική κουζίνα είναι και η βάση της μεσογειακής κουζίνας.
1: Καλά, δηλαδή, για μένα ναι, εντάξει, δεν θέλω να το λέω εγώ, αλλά ναι, πιστεύω ότι...
0: το λέω εγώ για σένα, γιατί
1: στην ουσία είναι η επιτομή της μεσογειακής κουζίνας.
0: Ναι, γιατί εκεί υπάρχουν και όλα τα προϊόντα και όλες οι πρώτες ύλες.
1: Ναι, γνωστό, τα έχουμε όλα στην Κρήτη.
2: Η ιστορία της κριτικής διατροφής. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε κριτική διατροφή και τη θεωρούμε βάση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής. Το ελαιόλαδο, που αποτελεί και το βασικό στοιχείο της κριτικής διατροφής, παράγεται στην Κρήτη από το 3000 π.Χ. Οι αρχαίοι Κρήτες το αρωμάτιζαν με βότανα, όπως κόλιανδρο, μάραθο, κάρδαμο και άλλα, το συσκεύαζαν σε ειδικούς αμφορείς και το εξήγαγαν σε όλη τη Μεσόγειο. Αρχαία είναι και η συνήθεια των Κρητών να μην τρώνε πολύ κρέας. Τα ζώα στην αρχαιότητα βοηθούσαν στις αγροτικές εργασίες και προσφέρονταν σαν θυσίες. Ανέκαθεν οι Κρήτες είχαν μία αγάπη για τις αγκινάρες, τα άγρια χόρτα, τα κουκιά και τα όσπρια. Ακόμα και οι χοχλοί, αυτός ο εκλεκτός κρητικός μεζές, είναι κάτι που έτρωγαν και οι Μινωίτες. Μύθος και ιστορία ακολουθεί και την κριτική τυροκομική. Πλήθος ποπτηριών, όπως το κεφαλοτήρι, η μυζήθρα και η γραβιέρα, έχουν τις ρίζες τους στον μύθο της Αμάλφειας, της κατσίκας που τάιζε τον Νεαροδία και χάρισε στους Κρήτες τη γνώση της τυροκομείας.
3: We'd like to bring you in as a junior associate.
4: Hughes and Associates called me yesterday.
3: Patty Hughes. Good luck to you.
5: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
6: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
7: Whatever it takes.
8: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
9: Everyone's hiding something.
10: So what are you hiding?
11: You know what I like about you?
12: There's always something going on.
13: Damages.
12: And you don't fall for bullshit.
14: I'm so sick of your bullshit.
12: What did you say to me?
14: You heard me.
15: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
16: Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, όλα λειτουργούν ως ένα. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
13: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
18: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
19: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Οπότε, να ας πούμε, έχουμε έναν ντάκο που ο ντάκο συνήθως τον βλέπουμε ως
1: κλασικό.
0: Εδώ πέρα χρησιμοποιούμε τα αβοκάντο που, από την Κρήτη που πια υπάρχουν πληθώρα και κάνουμε μια συνταγή δική μας. Το κουνέλι που είναι πολύ διαδεδομένο στην Κρήτη και πόσο δε το τηγανιτό, εδώ είναι επαναρισμένο σαν να, όπως κάνουμε το κοτόπουλο,
1: ναι,
0: πούμε,
1: για να γίνει τραβά.
0: Και ένα ντρέσινγκ με ένα σος ταρτάρας που του δίνει μια άλλη νότα. Οπότε,
1: ουσιαστικά εδώ έχουμε βάσει την κριτική κουζίνα και δημιουργούμε.
0: Ναι, εδώ φτιάξαμε ένα πιάτο, ας πούμε, που θυμίζει καρμπονάρα, αλλά με υλικά της Κρήτης, που έχει αντί μπέικον, ας πούμε, έχει απάκι. Αντί ένα μακαρόνι κλασικό, έχει το σκιουφιχτό, το κλασικό γυροποίητο. Ναι. Και αντί αυγό μέσα λιωμένο, είναι ένα αυγό που από πάνω με λάτο με στάκα, ας πούμε.
1: Κόψτε το γιόζι εκεί να τρέξουν τα ζουμιά για να μπορέσω να καταλάβω τι είναι αυτή η γεύση, η καρμπονάρα.
0: Για να δούμε.
1: Τα καταστήματα.

0: πες μου, πώς αντέξαμε στη γειτονιά? Γιατί είναι μια γειτονιά με πολλά μαγαζιά που κάποια στιγμή ήταν και εντελώς must το να πας στα Πετραλό, ήταν γεμάτο με μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει κάτσει λίγο η κατάσταση, αλλά το Άστερ είναι εδώ.
1: Είναι εδώ, είναι σταθερά, είναι ένα στέκι. Όταν δημιουργήθηκε το Άστερ, η σκέψη ήταν από την επιλογή του ονόματος να έχει μια πατίνα κλασικού. Έτσι το φανταζόμουν, δηλαδή. Αυτό τώρα το πετύχαμε γιατί καταρχάς σεβαστήκαμε τη γειτονιά. Ποτέ δεν καταπατήσαμε το πεζοδρόμιο της γειτονιάς.
0: Έτσι πρέπει. Με σεβασμό στη γειτονιά που ερχόμαστε και ανοίγουμε το μαγαζί. Και σιγά σιγά η γειτονιά σε αγκαλιάζει και γίνεσαι κομμάτι της.
1: Ποτέ δεν, πάντα σεβόμαστε, και γι' αυτό και έλκουμε πια και ένα πολύ καλό κόσμο που έρχεται εδώ για να φάει, να ήσυχα να κάνει τις κουβέντες του, να πει το κρασάκι του, αλλά χωρίς να γίνεται μια όχληση που ενοχλεί. Οπότε κάπως αυτά σου επιστρέφονται και άμα ό,τι κάνεις το κάνεις με αγάπη και αν είναι ένα μαγαζί που τρώει και η ίδια σου οικογένεια, είναι ένα σημάδι ότι κάτι πάει, κάτι καλά.
0: Πρέπει θα καθόσουν στο μαγαζί αυτό, αν δεν είναι δικό σου.
1: Ακριβώς, για μένα είναι πολύ βασικό.
0: Αυτό είναι το κριτήριο.
1: Και μπορεί τα έσοδα που έχουμε για την επιτυχία του να μην είναι αυτά που θα περίμενε κανείς, αλλά έχουμε κερδίσει τη διαχρονικότητα.
0: Αυτό, σε βάθος χρόνου είσαι ένας εκατομμυριούχος, απλά δεν το ξέρεις. Διότι η εστίαση έχει αυτό. Αν την αντιμετωπίσεις όπως πρέπει, σε βάθος χρόνου, χρόνου όμως πολύ, θα γίνεις εκατομμυριούχος.
1: Εντάξει, μην το λες τώρα αυτό. Μακάρι.
0: Μας ακούει
1: η εφορία.
0: Όχι, καλώς να ορίσει. Να φάει, να πει.
1: Να φάει, να
0: καταλάβει πώς είναι.
1: Πριν μερικές μέρες ήταν εδώ η εφορία. Έκατσε, όντως, πριν τρεις μέρες ήταν εδώ η εφορία. Έκατσε ως. Χωρίς να πούνε
0: τίποτα. Δεν είπαν τίποτα.
1: Φάγανε, τους άρεσε. Πληρώσανε κανονικά.
0: Βγάλανε απόδειξη. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
1: Είδαν όλα τα τραπέζια, ήμασταν εντάξει, οπότε.
0: Η υγεία. Ακόμα και η εφορία λυγίζει στην κριτική γαστρονομία. Είπαμε, η πρώτη σύνδεση.
1: Κουνελάκια εδώ πέρα.
0: Ευχαριστώ. Από την Κρήτη, γιατί όλα αυτά. Εσύ μεγαλώνοντας το νησί, έχεις αναμνήσεις γευστικές και από τη θεία και...
1: Τώρα μου πες κάτι, εγώ μεγάλωσα με το κουνελάκι της θείας, ας πούμε.
0: Ναι, το τρώγαμε το κουνελάκι.
1: Από το... το τρώγαμε το κουνελάκι. Έχω πολλές αναμνήσεις, από τη γιαγιά που πηγαίναμε για χόρτα, τον παππού που μάζευε ένα χόρτο το οποίο είναι φάρμακο, αυρονιές λέγεται, ναι. Οι ομβριές οι λεγόμενες λένε νομίζω, που είναι κάτι σαν βλασταρά και μοιάζει πολύ με το... με το... πώς το λένε...
0: παράγια. Άγριος παράγι, μήπως...
1: Μοιάζει λίγο, είναι καφετή χρώμα, το οποίο είναι φάρμακο, επικρίζει, το οποίο τρώγεται με τσιγαριαστό μαζί με κρεμμύδι, γιατί έλειψε είναι πολύ πικρό. Είναι ένα αριστούργημα αυτό το...
0: Τέτοιο δεν έχουμε στο μαγαζί όμως.
1: Δεν έχουμε.
0: Και γιατί και... κάποιος πρέπει να πάει να το μαζέψει.
1: Πρέπει να το... Αυτά βγαίνουν συνήθως σε μέρη που έχει βάτους, που έχει ποταμάκια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά έχουμε σταμναγκάθι.
0: Το σταμναγκάθι το λατρεύω. Καταλαβαίνετε τι έχει δοκιμάσει ο άνθρωπος στη ζωή του, Η γιαγιά τώρα στο χωριό, στην Κρήτη, με τα χόρτα, τα φρέσκα, με τα μυρωδικά. Τι χάνουμε εμείς εδώ στην πόλη!

0: λίγο μανιταράκι.
1: Μανιτάρι και το παστούρμα. Αγγίζουμε και τα δικά μας, τα βορειοελλαδίτικα. Για πες μου τώρα που είπα βορειοελλαδίτικα, έχουμε τα γνωστά Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Μπορείς να μου λύσεις αυτή την απορία, το Ηράκλειο, Χανιά, τι καημό τραβάτε.
0: Εντάξει, τώρα υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ασχολούνται με την κόντρα Χανιά-Ηράκλειο. Μάλλον, να το λες.
1: Ακόμα ακούγονται.
0: Να πεις, εγώ έχω τόσους φίλους στα Χανιά, έχω ζήσει ως ναύτης στα Χανιά.
1: Ναύτης, και εγώ έτσι γνώρισα την Κρήτη και τα Χανιά.
0: Ναύτης, του καραβιού ή του...
1: Του καραβιού, κανονικό ναυτάκι.
0: Μαγόμενος.
1: Αλλά κατεβήκαμε, δηλαδή, τους δύο τελευταίους μήνες της θητείας μου, τους πέρασα στη Σούδα και κατ' επέκταση στα Χανιά.
0: Μπράβο, στη Σούδα ήμουν.
1: Κατεβήκαμε για δουλειές. Με το σκάφος εννοώ δουλειές, με το καράβι. Νάτος και ο Κλειρούχας. Βρήκα να πούμε τον συνάδελφο τον Αυτάκη. Βέβαια υπηρέτησε πολύ αργότερα από μένα γιατί μικρό παιδί είναι. Τι να κάνεις. Θάλασσα και αλμυρό νερό, να σε ξεχάσω δεν μπορώ.
0: Τέλος πάντων, μωρέ, δεν έχει νόημα. Υπάρχουν κάποιοι ακόμα σκληροπυρηνικοί, κολλημένοι. Τι μας νοιάζει τώρα εμάς.
1: Αυτά είναι πραγματικά τα παλιά της χώρας μας που σιγά σιγά θέλω να πιστεύω ότι τελειώνουν. Και πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με τα υπόλοιπα. Όπως να κάνουμε και ένα παιδί παραπάνω. Εσείς οι παντρεμένοι.
0: Αλλά να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα.
1: Η κατσίκα του γείτονα είναι καλύτερη από τη δική μας. Οπότε να πεθάνει. Έτσι στη δικιά μας. Στις κατσίκες του γείτονα. Και με αυτή την τρελοπαρέα τώρα, το μικρό σπουργητάκι που ήρθε και τρώει ντάκο χαρούπι.
0: Είδες ακόμα και τα πουλάκια μας αγαπάνε.
1: Έτσι είναι. Δεν θα καθόταν αλλιώς κοντά μας. Σπουργητάκι, το ζαμάκωσε τον ντάκο από το χαρούπι, να πούμε. Εγώ τώρα δεν πάω πουθενά. Έλα και εσύ από εκεί, άμα θέλεις. Και ελπίζω να περάσουμε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας μας στο Άστερ και να φύγεις δηλαδή, εγώ εδώ θα μείνω.
0: Έχει ωραία μέρα,
1: Έχει ωραία μέρα και είναι ωραία φάση. Κυρίες και κύριοι, τα φιλιά μου.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης κάνει ακροβατικά και επικίνδυνες γαστρονομικές αποστολές. Ζει τον δικό του εφιάλτη στην κουζίνα. Μαθαίνει για τη σημασία του ροδιού στην αρμένικη κουλτούρα. Και τρώει κεμπάπ.
1: Καλή μου φίλη, γεια σας. Σας βρήκα και πάλι και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί σήμερα θα σας δείξω κάτι που ίσως να μην ξέρατε ότι βρίσκεται εδώ στην όμορφη Αθήνα. Έχω έρθει στην περιοχή του Σεπολίων που όλοι τη γνωρίζουμε κυρίως για την οικογένεια Τετοκούμπο. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Εδώ στα Σεπόλια υπάρχει και ένα καταπληκτικό αρμένικο εστιατόριο που θα φας το καλύτερο κεμπάπ, θα φας το καλύτερο σουβλάκι, κάτι σεις, κάτι μης, κάτι σασλί, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Θα μας τα εξηγήσει όλα ο άνθρωπος που είναι μέσα, ο Βάγιος. Αλλά μέχρι τότε εγώ θα κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια να μπορέσω να μπω στο μαγαζί. Να είναι καλά ο πρώην και ο νυν δήμαρχος της Αθήνας. Από κάπου θα τα καταφέρω να πω. Τι είναι αυτό, επικίνδυνες αποστολές. Λες να είμαι ο Τόμ Κρουζ και να μην το ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι βρήκα την είσοδο ή κάποια από τις εισόδους του μαγαζιού. Εγώ μπαίνω μέσα να βρω το Βάγιο. Εσείς περιμένετε για να φάτε καλά. Ρε Βάγιο, Βάγιο!
3: Ωπ, Σωτήρη
1: μου! Είσαι, ρε φίλε μου, τι γίνεται!
3: Καλησπέρα, από λάθος είσοδο μπήκες. Από την άλλη είναι κανονικά.
1: Βρε, όταν είχα ξανάρθει στο μαγαζί, από εδώ είχα μπει.
3: Ανοιχτά ήταν τότε.
1: Αλλά τώρα, τώρα με τα χειρωματικά έργα την έχουμε κλείσει.
3: Ναι, περιφράξαμε.
1: Θα τελειώσουν, λες.
3: Πιστεύουμε, πρώτα ο Θεός.
1: Άντε με το καλό, άντε με το καλό. Ελπίζω τώρα που η Αθήνα θα γίνει δουκάτο, να τρέχουν οι εξελίξεις πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Πάμε και να μπω και από την μπροστά την πόρτα.
3: Πάμε τότε, να δεις και την μπροστινή σου.
1: Για να δείξουμε και την ταμπέλα του μαγαζιού. Α, έτσι μάλιστα, εσύ Βάγε μου, ναι. Εδώ υπάρχει πολύ ωραία είσοδος. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Ρόδι.

0: Παναγιώτη μου, πολύ ωραία είστε εδώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Από πότε είστε εδώ?
1: Εδώ είμαστε από το 2010.
0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν και πιο κάτω άλλα 10 χρόνια, από το 2000.
0: Πάλι εδώ στην περιοχή του Σεπολία.
1: Στην περιοχή, ναι, 20 χρόνια, 23 χρόνια είμαστε στα Σεπολία. Okay. Συνταγή του κεμπάπ είναι από το παππού, το 70.
0: Βαστάει από τότε.
1: Αρμενία, ναι.
0: Ναι, τι τρώμε εδώ? Τρώμε κεμπάπ.
1: Σίγουρα κεμπάπ. Έχουμε τα χορεβάτς που λέμε, είναι κρέας στη βέργα στα κάρβουνα, φιλέτα μαριναρισμένα.
0: Okay.
1: Του λαχματζού που είναι πολύ ωραίο, φανταστικό. Παστουρμαλί, παστουρμαδόπιτα δηλαδή. Φίλε μου, μπαστούρμα μέσα τηγανιτό.
0: Όλα αυτά είναι δικά μας, όμως, ναι, από την Αρμενία. Ναι, είναι αυτά, ναι, όλα, ναι, είναι, ναι, όπως πρέπει.
1: Τουρσί σπιτικό, ταμπουλέ, μελιτζανό σαλάτα, χούμους.
0: Έχουμε όλα αυτά τα.
1: Έχουμε πάρα πολλά, ναι.
0: Πολύ ωραία ιδέσματα.
1: Ομελέτα αρμένικη με μπαστούρμα και σουτζούκι, με 4 αυγά.
0: Εσύ μπαίνεις κουζίνα ή σε.
1: Λίγο απ' όλα, λίγο απ' όλα.
0: Λίγο απ' όλα. Εγώ τώρα που πεινάω, τι πρέπει να κάνω ακριβώς?
1: Θα μπεις μέσα να μαγειρέψεις.
0: Είναι τώρα πάλι η τέτοια κύπα, θα την γλιτώσει σήμερα. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Πώς θα γίνει, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Εντάξει, καλά, γίνεται και αλλιώς. Φιλοξενούμενος.
1: Με τα χεράκια σου να δεις λίγο πώς γίνεται.
0: Αλλά αυτό. Έχω μεγάλη απορία να δω πώς γίνεται κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και είμαι στη διάθεσή σου.
1: Okay.
0: Φύγαμε.
1: Okay.

0: Λοιπόν, για να μαγειρέψεις γαντάκια.
1: Ω, σε ευχαριστώ, Βάγια μου. Για πες μου ταυτόχρονα και τι θα κάνουμε ακριβώς.
0: Κεμπάπ θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε κεμπάπ. Τον έχετε ζυμώσει, φαντάζομαι, το κιμά.
0: Το έχει φτιάξει ο πατέρας μου, το έχει φέρει έτοιμο. Είναι φρέσκο σημερινό.
1: Ρε, ο πατέρας.
0: Όπως κάθε φορά.
1: Γύρος, κεμπάπ. Αυτά βράζουν από εδώ, ψήνουν από εκεί. Αρχίζουν να τρέχουν τα γαστρικά υγρά. Οι μυρωδιές είναι απίθανες. Τα μπαχαρικά δίνουν άλλη διάσταση στη φάση. Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, βάζω τα εργαλεία της δουλειάς. Πώς με βλέπεις?
0: Τέλεια.
1: Άλλη αίσθηση, κυρίες και κύριοι. Και μπαίνουμε στη δουλειά.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
7: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
6: Κόλλησα, άργησα. Φρέναρα.
7: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
9: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us, or whatever it makes us, find what matters and keep hunting.
10: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
11: Why would he be here?
4: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: βάλει το Λούκι κανονικά. Δεν προλαβαίνω. Κόβω γύρω. Κάνε εσύ ότι δεν ακούς, Βάγε. Είπαμε να βοηθήσω.
1: Έχουμε και παραγγελίες. Πώς θα γίνει, θα ακυρώσουν τις παραγγελίες.
0: Τώρα, μισό λεπτό, έρχομαι να γυρίσω την Πελιτζάνα τη μία. Την είδα από πριν. Πώς φαίνεται τώρα, κοίτα πόσο επιπόλαια τα έχουν φτιάξει. Ενώ τα δικά μου είναι βλεψομοιόμορφα, σαν να βγήκαν από το εργοστάσιο. Τέσσερις φορές, κυρίες και κύριοι, έχω λάβει μέρος σε καλυστία κιμπάπ. Ποτέ δεν κέρδισα. Ξέρετε γιατί βέβαια. Γιατί λιμένεται το χώρο η παράγκα των κιμπάπ. Και πατάτες ο Σωτήρης. Και πατάτες ο Σωτήρης.
1: Τα κιμπάπ μου ξεχνάω.
0: Τα κιμπάπ δεν τα ξεχνάω. Εσείς τα
1: εδώ πέρα. Το
0: κοτομπέικον θα γίνει κάγκελο. Δηλαδή όλα εγώ πρέπει να τα έχω στο μυαλό μου.
1: Εντάξει, εντάξει, θα βοηθάω και εδώ.
0: Καθίστε ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Εγώ ήρθα να ψήσω να πούμε τα τέσσερα κεμπάπ και ξαφνικά δηλαδή. Κι άμα καούνε δηλαδή με λιτζάνες εγώ θα την πληρώσω.

0: Για πες τώρα, ποια είναι η εμπλοκή μας με το φαγητό, η οικογένεια δηλαδή στην Αρμενία είχε σχέση με εστιατόριο, με την εστίαση?
1: Ο παππούς είχε εστιατόριο το 1970, εκείνες τις εποχές δηλαδή. Ο πατέρας μου καμία σχέση με την κουζίνα, ούτε απ' έξω δεν παίρναγε.
0: Μάλιστα. Και...
1: η μαμά, σαν τις Ελληνίδες, πιάνουν τα χέρια απ' όλα.
0: Μαγείρευε για το σπίτι, για την οικογένεια.
1: Ναι, βέβαια, και η αγιά.
0: Ο παππούς εστιατόριο παραδοσιακό, κλασικό.
1: Κλασικό, ναι, αρμένικο, έτσι με...
0: παρόμοια πράγματα να
1: παρόμοια, φανταστώ. Ναι, εμείς έχουμε συμπληρώσει και ελληνικά πιάτα, εννοείται.
0: Ναι, αφού είμαστε στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα εξηγούνται πολλά. Και εστιατόριο ο παππούς, η μαμά. Έτσι είναι. Στο DNA έχουν περάσει όλα αυτά. Εσύ πρόλαβες παππού?
1: Παππού πρόλαβα, εστιατόριο δεν πρόλαβα.
0: Μάζα.
1: Ναι.
0: Οπότε, ποια χρονολογία κατεβαίνει εδώ πέρα η οικογένεια?
1: Η οικογένεια εδώ το 94 ήρθαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αντιδήμαρχος ο πατέρας μου στην Αρμενία.
0: Στην τρόμαξα. Οπότε πρόλαβε, ήρθε ο άνθρωπος και έγινε και αντιδήμαρχος.
1: Ποιος? Όχι, είναι? Με πανεπιστήμια διάφορα και ο πατέρας και η μαμά. Εκεί διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, μείνανε όλοι οι άνεργοι.
0: Άρχισαν τα προβλήματα.
1: Πόλεμος με τους Αζέρους, διάφορα. Mm-hmm.
0: Οπότε έτσι ήρθατε εδώ.
1: Έτσι ήρθαμε εδώ. Ήταν ο κουμπάρος μας και κολλητός φίλος του πατέρα μου.
0: Ήδη εδώ.
1: Ήδη εδώ. Και ήρθαμε, μας βοηθήσανε.
0: Και να σε ρωτήσω, το μαγαζί ήταν από την αρχή σε αυτό το μέγεθος ή ξεκινήσατε, ήτανε, μου είπες ότι...
1: Το 2600 μέτρα πιο κάτω.
0: Πιο κάτω.
1: Πήραμε από έναν πατριώτη μας στο μαγαζί.
0: Ήταν πιο μικρό.
1: Πιο μικρό, ναι.
0: Πιο μικρό.
1: Ναι, Αγκόπλε ήταν ο προηγούμενος. Αγοράσαμε από εκεί την επιχείρηση.

0: Για πες, τι αναμνήσεις έχεις εσύ από το φαγητό στην Αρμενία, από την αρμένικη κουζίνα, γιατί και εμείς, εντάξει, λέμε κεμπάπ, λέμε λαχματζούν, τα έχουμε ψιλομάθει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, διαφέρει στον τόπο σας, δηλαδή, δεν είναι ακριβώς όπως τα τρώμε εδώ, δεν τα φέρνουμε και λίγο προς τις ελληνικές γεύσεις.
1: Εκεί τα μπαχαρικά έχουν έτσι πολύ μεγάλο ρόλο, και καυτερά και πολλές σούπες και σούπα με διάφορα λαχανικά, ας πούμε, και μοσχαρίσιο κρέας, μπόρς το λένε αυτό.
0: Το μπόρς, ναι, αυτό το...
1: Χάρισα το αρμένικο που είναι με κοτόπουλο, με πληγούρι. Έτσι, βραστό.
0: Βραστό κοτόπουλο με πληγούρι, κοτόσουπα δηλαδή με πληγούρι ουσιαστικά.
1: Δεν έχει ζουμί μέσα. Στεγνώνει αυτό, γίνεται μια μάζα, ας πούμε. Θυμάμαι αυτά. Τουρσί θυμάμαι που φτιάχνει η γιαγιά και δεν περιμέναμε εμείς μέχρι να γίνει.
0: Και τρώγαμε.
1: Αρπάζαμε συνέχεια από πάνω, τα ανοίγαμε, δεν αφήναμε να...
0: Τα φύλλα, τα λάχανα.
1: Ναι, ναι, να πάρει το ψήσιμο που χρειάζεται με το
0: αλάτι. Το αγαπημένο σου ποιο είναι?
1: Είναι πολλά. Κεμπάπ σίγουρα.
0: Το οποίο κεμπάπ, ποια είναι η διαφορά από αυτό που ξέρουμε εμείς?
1: Είναι στη βέργα, φρέσκος ο κιμάς, μοσχαρίσιος.
0: Μόνο μοσχάρι.
1: Με λίγο αρνί.
0: Με λίγο αρνί.
1: Ναι, χωρίς μπαχαρικά. Το κάνουμε και καυτερό με μπαχαρικά. Αντανά κεμπάπ το λέμε. Και τα χορεβάτσα αυτά εδώ, τα κρέατα δηλαδή είναι...
0: Αυτά εδώ.
1: Αυτό είναι, ναι, είναι λαιμό χοιρινό, μαριναρισμένο χωρίς κόκαλο, στη βέργα, ψήμα στα κάρβουνα.
0: Οκ. Okay.
1: Το ίδιο κάνουμε και σε μοσχάρι και σε αρνί.
2: Πόσο μοιάζει η αρμένικη με την ελληνική κουζίνα? Η Αρμενία μπορεί να βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, ωστόσο οι γεύσεις της είναι πολύ κοντά στις δικές μας. Το πιο διάσημο αρμένικο πιάτο είναι το χόροβατς. Μαριναρισμένα κομμάτια κρέατος, περασμένα σε μικρές σούβλες, τα οποία ψήνονται πάνω από κάρβουνα, περίπου σαν τα δικά μας σουβλάκια ή το κοντοσούβλι. Φημισμένα είναι και τα αρμένικα αλαντικά. Ο παστουρμάς και το σουτζούκι θεωρούνται πλέον ελληνικοί μεζέδες, αλλά τους γνωρίσαμε κυρίως μέσα από τους Αρμένιους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα μετά τη γενοκτονία. Ακόμα και στα γιορτινά γλυκά έχουμε κοινές αναφορές. Κάθε Πάσχα οι Αρμένοι ζυμώνουν και ψήνουν ένα είδος γλυκού ψωμιού που ονομάζουν τσορέγκ, που δεν είναι άλλο από το γνωστό μας τσουρέκι. Εκεί που διαφέρουν γαστρονομικά οι Αρμένοι με τους Έλληνες είναι στην πίτα που συνοδεύει τα κρεατικά. Το λαβάς είναι μια πολύ πιο λεπτή πίτα από την ελληνική και ψήνεται συνήθως στα τυχώματα ενός ταντούρ, ενός κυλινδρικού πύλινου ή μεταλλικού φούρνου που πολλές φορές τοποθετείται και κάτω από το έδαφος.
0: Τι είπα και συνέχισε και τρώω μόνος μου.
1: Εγώ ξέρω αυτά. Θα περιμένω το δικό σου πιάτο να έρθει. Να δω
0: το
1: διαβλού
0: που έβριζα.
1: Για φέρε
0: αυτό να... Τι μου είπες ότι είναι?
1: Αυτό είναι αρμένικο τσίπουρο από βατόμουρο.
0: Τσίπουρο από βατόμουρο.
1: Υπάρχει σε πολλές γεύσεις.
0: Οκ, okay, ευχαριστώ.
1: Να είμαστε καλά.
0: Ένα απόσταγμα είναι δηλαδή από βατόμουρο.
1: Ναι.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί το μαγαζί το ονομάσαμε Ρόδι και το είπαμε, ξέρω εγώ, καρπούζι ή κάποιο άλλο φρούτο?
1: Όπως έχουμε την ελιά εδώ πέρα,
0: ναι,
1: έτσι είναι και το Ρόδι στην Αρμενία.
0: Α, σοβαρά,
1: στα αρχαία, σε όλα τις φωτογραφίες, στα σκαλιστά, παντού.
0: Α, είναι το Ρόδι, είναι το...
1: Έτσι, παραδοσιακό φρούτο είναι της Αρμενίας. Δείχνει ενότητα, δείχνει υγεία, δείχνει...
0: Το Ρόδι καλά, συμβολίζει πολλά, ναι, και πολλά. Καλή τύχη που, ναι, σπάμε, ναι, ναι, και εμείς το Ρόδι, δεν ξέρω αν τρώγεται και
1: εσείς. Το έχουμε όλα, εμείς έχουμε όλα ίδια έθιμα με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά έθιμα, ναι.
0: Βλέπω επίσης έχουμε πολλά πιάτα, αυτά τα, ναι, βάζα, αυτά τα κεραμικά. Είναι στην κουλτούρα μας, υπάρχουν και αυτά στην Αρμενία.
1: Κάνουν, ναι, ναι, τα έχουμε φέρει λόγω την Αρμενία αυτά.
0: Και παντού απεικονίζεται το Ρόδι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ομολογήσω, δεν το ήξερα, καλή μου φίλη. Το Ρόδι είναι το εθνικό φρούτο, το σήμα κατά τη θέση της Αρμενίας. Και μέσα σε όλο το Ρόδι, για να μάθετε και εσείς κάτι αν δεν το ξέρετε, μέσα αυτά τα μπιρμπιτσόλια που έχει είναι 365, όσες και οι μέρες του χρόνου. Γι' αυτό το παίρνουμε και το κοπανάμε πρώτη με πρώτη μονιά, και φεύγουν τα ρόδια. Όλα αυτά οφείλονται σε αυτό που έφαγα και καίγομαι. Καίγομαι, ρίξε κι άλλο ρόδι στη φωτιά.
1: Γεια μας.
0: Η ζυγεία μου, καλή μου φίλη. Παραμένω να τρώω μόνος μου. του έδωσαν το γιαρτού να το βάλουν λίγο στο φούρνο, να μου το καταστρέψουν, να το στεγνώσουν.
1: Θα έρθει όπου να είναι, περιμένω πώς και πώς. Έτσι λοιπόν, γίνεται. Το καλό πράγμα αργεί.
0: Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω και το φημισμένο μας κεμπάπ. Για να δούμε τι θα δούμε. Ήπιο, δεν φαίνεται βαρύ.
1: Δεν έχει μπαχαρικά καθόλου.
0: Δεν έχει πολλά, τίποτα. Είναι...
1: Έχω καυτέλο με μπαχαρικά το οποίο είναι...
0: Κρεατέρα. Από αυτό εμείς δεν κάνουμε να φάμε τέτοιο.
1: Πώς δεν κάνει, αμέ.
0: Αυτό το άδανα είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν ήξερα ότι τρως καυτερά.
0: Μόνο καυτερά. Στα καυτερά. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αδελφέ. Με καυτερά μεγάλωσα.
1: Εδώ είμαστε ειδικοί στα καυτερά.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Καυτερές περιές, καυτερές σάλτσες, καυτερά.
0: Έχουμε. Να το. Τι έχω φτιάξει, τι έχω φτιάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο, ε.
1: Για να δούμε. Τι έφτιαξες.
0: Για δες εσύ που έχεις ένα μέτρο σύγκρισης. Εντάξει.
1: Καταπληκτικό.
0: Έτοιμα τα πήρα όλα και τα έβαλα και τα έπισα. Δεν έκανα και κάτι.
1: Ναι,
0: με χάνεις και ντρέπομαι.
1: Ο τρόπος που έπιασε η βέργα, στα κάρβουνα, την κατάλληλη στιγμή που τα γύριζες, είναι όλα σημαντικά.
0: Ωραία.
1: Γυρνάμε 10 φορές έτσι και...
0: Χαίρομαι που θα συνεργαστούμε αργά ή γρήγορα. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί το έχω απορία. Σε όλη την περιοχή, η ρώσικη σαλάτα που λέμε εμείς εδώ, την έχετε κι εσείς, τρώτε.
1: Ναι, την έχουμε.
0: Η οποία δεν θα λέγεται βέβαια ρώσικη σαλάτα.
1: Ρώσικη σαλάτα την λέμε κι εμείς. Αυτή είναι ρώσικη, ναι. Απλά είναι, δεν είναι σάλτσα σαν το χούμους. Είναι χοντρά κομμάτια, χοντροκομμένα. Βραστά και ψιλοκομμένα. Δεν είναι.
0: Μάλιστα. Και μαγιονέζα.
1: Αληφή. Δεν είναι αληφή δηλαδή.
0: Όχι, και συμπληρώνει με μαγιονέζα.
1: Με γιαούρτι τα δένουμε όλα.
0: Α, με γιαούρτι τα δένουμε. Ναι, γιατί εμείς εδώ τα. Μαγιονέζα δουλεύουμε, έχω την αίσθηση. Και την έχουμε έτσι στο μυαλό μας.
1: Και μοσχαρίσει ο κρέας μέσα, έτσι.
0: Πού? Στη ρώσικη σαλάτα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό πρώτη φορά το
1: έχω. Η αληθινή ρώσικη είναι αυτή.
0: Έχουμε εδώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορείς να τους πεις να μας φέρουν λίγο.
1: Εννοείται.
0: Άλεξ! Άλεξ! Κατάστρωμα! Δεν δουλεύει το σύστημα. Άλεξ! Μία ρώσικη σαλάτα μπορείς να μας φέρεις, παρακαλώ. Και την κάνετε κανονική, κανονική. Με μοσχαρίσιο κρέας μέσα.
1: Βραστό μοσχαρίσιο κρέας μέσα.
0: Αυτό πάλι καινούργια πράγματα. Σήμερα τα μάθω όλα αυτά. Άλλο πάλι αυτό. Η ρώσικη σαλάτα, η αυθεντική, η παραδοσιακή, η σωστή, δεν έχει μαγιονέζες και βραστά λαχανικά, όπως καρότο, πατάτα, αρακάς, μοσχαρίσιο κρέας βραστό και γιαούρτι. Γιαούρτι, όχι μαγιονέζα. Πολύ ωραίο ρε φίλε. Ωραίο το ένα, ωραίο το άλλο. Εγώ συνεχίζω να τρώω. Εσύ λίγο τσίπησες.
1: Πήρα εδώ, πήρα το γιαούρτι, θα φάω εγώ.
0: Του άρεσε. Λοιπόν, ρώσικη.
1: Έτσι δεν είναι τα αρμένικα και τα ελληνικά τραπέζια, γεμάτα όλα.
0: Γεμάτο. Πρώτα είναι αυτό και, και έτσι είναι και η αγάπη. Όχι μόνο για το φαγητό και μεταξύ των ανθρώπων. Ωραία, πατάτα.
1: Πατάτα, αρακά, καρότο.
0: Λαχανικά αυτά που βάζουμε δηλαδή και εμείς, απλά δεν ήξερα ότι βάζει και κρέας. Πρέπει να δοκιμαστεί επιγόντως. Να, έτσι είναι πλήρες γεύμα. Δεν θες τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, εσύ δεν έπεσες και μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς φεστείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησα στην Αρμενική.
0: Ναι.
1: Στη Νίκαια. Εκεί στην Πελογιάννη που πήγαινα και δημοτικό.
0: Οκ. Okay.
1: Μετά πήγα στο Πανεπιστημιακό. Και μετά πήγα σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Πήγες σε μεγαλύτερη ομάδα.
1: Πήγα, δοκιμάστηκα, με πήρανε, βγήκα να το γιορτάσω και τράκαρα.
0: Σοβαρά.
1: Το 2002.
0: Αμαύρη παλικάρι μου. Και μετά πάει το ποδόσφαιρο.
1: Μετά δεν είχαμε μυαλό. Ξενύχτια ιστορίες.
0: Εντάξει. Χάσαμε έναν ποδοσφαιριστή, κερδίσαμε όμως έναν εστιατόρα. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει. Όλα είναι στο πρόγραμμα.
0: Στο πρόγραμμα.
1: Σημασία
0: σε πήραξε και... πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχουμε ξεπεράσει όμως αυτό.
1: Ναι, εντάξει, όσο...
0: Όσο να είναι.

Γεια σου, Μάγιο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Καλή μου φίλη, ολοκληρώθηκε το ταξίδι μου στην Αρμενία και στο Ρόδι. Τώρα πάω να βρω τον Γιάννη, το γνωστό Γιάννη, που τον στέλνω όπου έχω φάει. Γιατί εκείνος ξέρει. Κι εγώ ακόμα περισσότερα από όσα ξέρει ο Γιάννης. Ξέρω, εννοώ. Σας φιλώ. Θα τα πούμε τέτοιο. Ήταν και αυτό το τσίπουρο με το βατόμουρο. Μεγάλη υπόθεση. Ελάτε και θα με θυμηθείτε. Σε πόλη Ρόδι και ξερό ψωμί. Γεια σας. It's one unique, one special vibe.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ! Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω!
0: Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα!
0: Φώναξα τον Ζαν! Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά!
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες!
0: Μπάμιες! Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη!
0: Σταμάτα, θα κλάψω! Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια!
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Το επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Αμέσως μετά. EQ.
6: Are you guys ready?
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
9: Ναι.
8: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
7: Για μικρούς και μεγάλους.
10: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
11: Αυτό δεν είναι καλό.
7: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How do you like it?
13: Ελάτε.
14: Πάστα!
7: Σάββατο και Κυριακή. Στις 11 το πρωί, στο Action 24.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
15: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
16: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
17: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
16: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
17: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Τα στείλα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Με τέτοιες καλοκαιρινές γιουρό.

0: Ionix εκπτώσεις σε 9 σες. Κλιματιστικό Inventor Nora. 9.000 BTU με τεχνολογία AI, ροή αέρα 4 κατευθύνσεων, Wi-Fi, 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν εγκατάσταση τώρα μόνο 499 ευρώ και δώρο ανεμιστήρας.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ionix. Σοβαρά πάντα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Γιάννη, φοβάσαι κάτι να πεις δυνατά στον εαυτό σου?
2: Ναι. Να ομολογήσω τα προβλήματά μου.
3: Υπάρχουν προσωπικότητες που δεν περιορίζονται από τίτλους ή ρόλους, που η παρουσία τους δεν καθορίζεται μόνο από την επαγγελματική τους πορεία, αλλά από την αυθεντικότητα, την ευφυΐα και το αποτύπωμά τους στους ανθρώπους. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης. Μουσικός, τραγουδιστής, ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, καθηγητής, μα πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος με βαθιά κοινωνική ευαισθησία. Χρόνια τώρα αρθρώνει λόγο με περιεχόμενο και παράγει τέχνη με θέση. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Πατήσια, σε μια εργατική οικογένεια με δύο γονείς κοφούς. Συγκινήθηκε και καταπιάστηκε με τη βυζαντινή μουσική πριν καν πάει σχολείο, ενώ στα 15 του κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο. Σπούδασε μουσική, θέατρο και αρχιτεκτονική. Συνεργάστηκε με Χατζηδάκη, Σαββόπουλο, Γκαϊφίλια, έγραψε μουσική για ραδιόφωνο, τηλεόραση και κινηματογράφο. Ενώ είναι από τους ελάχιστους Έλληνες συνθέτες ορχιστρικής μουσικής που έργα του έχουν κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να υποδεχτώ απόψε τον σημερινό μας καλεσμένο. Είναι ένας άνθρωπος πολυτάλαντος, πολυδιάστατος και με πολύ μεγάλη κοινωνική ευαισθησία. Γιάννης Ζουγανέλης. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να μεταδώσουμε σκέψεις, ελπίδα, όνειρα σε αυτούς που μας, θα μας παρακολουθήσουν.
0: Υπέροχα λόγια.
1: Όχι. Είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτό. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στη ζωή, στην κοινωνικότητα, στην καθημερινότητα.
0: Αυτό που λες χτυπάει και τη δική μου καρδιά. Ναι. Γιατί ό,τι δουλειά και αν κάνουμε, είναι τόσο σημαντικό να νιώθουμε και την ευθύνη του τι βγάζουμε παρά έξω και πού επηρεάζουμε τις άλλες ψυχές.
1: Βεβαίως, πολύ μεγάλη κουβέντα. Όπως στον πρόλογό σου είπες για μένα πράγματα, τα οποία βέβαια τα αποδέχομαι, αλλά όχι ας πούμε με το ειδοξικά, γιατί τα θεωρώ αυτονόητα. Δηλαδή όλοι γεννιόμαστε πολύ διαστατικοί, το σύστημα μας κάνει μονοδιαστατικούς, γιατί έτσι μπορεί να σε υποδεχτεί και να σε αντιληφθεί περισσότερο ο άλλος. Και επίσης η ευαισθησία, η κοινωνική, και αυτό είναι αυτονόητο. Δεν γίνεται να είσαι άνθρωπος και να μην σε απασχολεί τι συμβαίνει στο περιβάλλον.
0: Εύχομαι και είναι υπέροχο και φαντάζομαι, ελπίζω να φτάσουμε στο σημείο να είναι αυτονόητο. Δυστυχώς δεν είναι πάντα.
1: Δεν είναι, γιατί έχει αλλάξει η ζωή, έχει τρομερή τοξικότητα. Δεν ασχολείται η ζωή με θέματα που την προάγουν. Ασχολείται με μεμσημυρία, με αυτοανέρεση. Δηλαδή δεν μπορείς να λες για την Ελλάδα, αυτή τη χώρα που έχει ένα τεράστιο γεωγραφικό μήκος, να τη λες μικρή χώρα, ψεροκόστανα.
0: Το μέγεθος δεν φαίνεται από το αν είναι γεωγραφικά, τι μήκος καλύπτει πάνω στη γη,
1: ακριβώς,
0: αλλά τι αντίκτυπο αφήνει στην κοινωνία, στη γη όλη.
1: Η Ελλάδα είναι παγκόσμια χώρα χωρίς να είναι παγκοσμιοποιημένη. Εγώ δεν πιστεύω στην παγκοσμιοποίηση καθόλου. Είναι όμως παγκόσμια χώρα. Και το ξέρουν οι άνθρωποι που διεισδύουν στο πνεύμα της ιστορίας, η οποία δεν γράφεται πάντοτε. Γράφεται ανάλογα και με τον άνθρωπο και την ιδεολογική του τοποθέτηση κλπ. Η ζωή προχωράει γιατί ευτυχώς υπάρχουν εξαιρέσεις που απασχολούνται με το πώς τους παραδόθηκαν πράγματα και πώς η παράδοση θα εξελιχθεί και θα παραδώσει από τους εξαιρούμενους θεά ουσία στην καθημερινότητα και στην επικοινωνία.
0: Πόσο δύσκολο είναι σε μια κοινωνία που ζητάει την ομοιομορφία να είσαι εξαίρεση.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Τα πες όλα. Τα πες όλα. Κοίταξε, γλυκό μου κορίτσι, γιατί είσαι και πανέμορφη. Οι άνθρωποι είμαστε η χημειοσυστασία μας, η οποία εκφράζεται με το αποτύπωμά μας. Όμοιοι δεν είμαστε. Ίδιοι δεν είμαστε. Ίσοι πρέπει να είμαστε. Αλλά δεν απαιτείται. Και για να γίνεις ίσος, πρέπει να απαιτήσεις τη ζωή σου και να την διαθέσεις να είσαι αλληλέγγυος και με τους ανεξοπαθούντες. Δηλαδή, δεν μπορώ να νιώσω αυτή τη συμπεριφορά ότι είναι πρέπουσα, ας πούμε, πώς απαξιώνουν την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Οι άνθρωποι αυτοί που προσφέρανε επιστήμονες, φαντάρους, ανθρώπους εργαζόμενους, καλλιτέχνες.
0: Και έχουν ακόμα να προσφέρουν τη σοφία τους.
1: Ναι. Όπως δεν μου αρέσει αυτή η ιστορία, επειδή είμαστε άνθρωποι της τηλεόρασης. Δυναμικό κοινό και... Τι θα πει δυναμικό κοινό? Δηλαδή, μόνο οι κάτω των 40 διαθέτουν στην αγορά. Δεν το έχω καταλάβει καθόλου.
0: Πολύ σημαντική κουβέντα. Και μια που ανοίγεις το θέμα της τηλεόρασης, αυτό που αναρωτιέμαι βλέποντας τηλεόραση κάποιες φορές είναι, μου λείπει περισσότερη σάτιρα. Σάτιρα, γιατί με το χιούμορ μπορούμε να διαπεράσουμε, να ασκήσουμε μια συμμετοχή στην κοινωνία και στην πολιτική.
1: Πολύ σωστά.
0: Που αισθάνομαι ότι λείπει. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Καταρχήν, είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε και αυτοσαρκαζόμενοι και να σαρκάζουμε κάποια πράγματα, γιατί προκαλείται γέλιο με τον σαρκασμό και με το γέλιο φεύγουν τα δηλητήρια και μπορείς να σκεφτείς ή και να διεισδύσεις καλύτερα στο όποιο εντός ή εκτός εισαγωγικών πρόβλημα. Εμείς είμαστε οι γεννήτορες της σάτυρας, ο Αριστοφάνης. Που πολλοί λένε ότι ο Αριστοφάνης είναι πολύ μπροστά. Δεν είναι πολύ μπροστά, εμείς είμαστε πολύ πίσω. Αναμασάμε τέτοια πράγματα. Σάτυρα είναι πολύ σημαντική. Βέβαια, εγώ έχω κάποιες ενστάσεις για τον τρόπο που γίνεται. Δεν θα κάνω κουτσουβόλιο να πω και ποιος και τι. Είναι ο άνθρωπος που κάνει τη σάτυρα και τι προθέσεις έχει. Και αυτό καθορίζεται και από τη γνώση και από την ευγένεια απέναντι στο σατυριζόμενο, που συνήθως δεν πρέπει να είναι πρόσωπα. Δηλαδή, δεν έχει καμία σημασία να κάνει σάτυρα, ας πούμε, στον εκάστοτε πρωθυπουργό. Στην εφαρμογή της πολιτικής του πρέπει να κάνει σάτυρα. Αυτό είναι. Βέβαια, για την ιστορικότητα να πω, είμαι ο πρώτος που έκανα σάτυρα στην ελληνική τηλεόραση. Το λέω εγώ γιατί ξεκίνησα στην ΕΡΤ φυσικά με τον Δάμπαση, τον εξαιρετικό Γιώργο Δάμπαση, ο οποίος έκανε, η προσφορά του τεράστια στην τηλεόραση της ΕΡΤ σε πολλά θέματα. Μετά κάναμε με το Ζερβό το 85 τα κουφώματα που δεν έχουμε καθόλου μέσα. Αλλά θέλαμε, θέλαμε να εργαστούμε. Και βέβαια, πολύ στο θέατρο, πολύ στις μουσικές σκηνές. Έχω αυτή την υποστασία και του μουσικού και του ηθοποιού.
0: Σήμερα και, τώρα τι θα σατήριζες?
1: Σήμερα την τοξικότητα. Και την επιμονή να ασχολούμαστε με τους κακοποιητές. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να μην ασχολείσαι με οτιδήποτε θετικό, με τις μεγάλες προσωπικότητες που ζουν και προσφέρουν στη ζωή.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι αντί να κοιτάμε αυτά που μας ενώνουν και πώς μπορούμε να προοδεύσουμε όλοι παρέα, υπάρχει αυτή η επιμονή στο γιατί έχεις εσύ αυτό, δεν το έχουν οι άλλοι, γιατί εσύ κάνεις αυτό και δεν το κάνουμε εμείς?
1: Αν μου επιτρέψεις, το έχω ξαναπεί, είναι γιατί αποποιούμαστε τη μοναδικότητά μας. Αν νιώσει ο καθένας μοναδικός, δεν θα είναι ανταγωνιστικός με τίποτα. Θα είναι ενδεχομένως συναγωνιστικός. Εκεί όμως που εγώ έχω ασχοληθεί και έχω γράψει για την σύγκριση. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να συγκρινόμαστε, ούτε να συγκρίνουμε τίποτα. Από τους ανθρώπους μπορεί να συγκριθεί μόνο η επίδοση. Ως προσωπικότητα δεν είναι καλύτερος κανενός, οποιοδήποτε. Αυτό μας κάνει, σε αυτό μας φέρνει σε αυτή την, ας πούμε, μίζερη κατάσταση.
0: Εν τω μεταξύ, ανοίγεις κανονικά τόσα πολλά θέματα, γιατί ναι, είναι πολύ πλούσια αυτά που μοιράζεσαι μαζί μας.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω ποιο νήμα από όλα να ξετυλίξω. Μπορούμε να ξετυλίξουμε τη μουσική. Μπορεί να ξετυλίξουμε τον πολιτισμό, αυτό που είπες. Να ξετυλίξουμε τι σημαίνουν οι πολιτικοί σήμερα. Και η πολιτική με όμικρον γιώτα και η πολιτική με ήττα.
1: Η πολιτική με ήττα πάντα θα σημαίνει κάτι, αρκεί να υπάρχουν πολίτες. Η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι πια, έχουν εκτεθεί τόσο πολύ και το έλλειμμα του ειδικού βάρους τους, δεν υπάρχει ειδικού βάρους, είναι σοβαροφανής, καθόλου σοβαρή, επαναλαμβανόμενο λόγο εδώ και χρόνια, όσο θυμάμαι τη ζωή, το ίδιο. Δεν αγαπάνε τη ζωή, έχετε ακούσει κάποιο πολιτικό να μιλάει ερωτικά, να μιλήσει για τον έρωτα, να μιλήσει για τον πολιτισμό, να ασκήσει πολιτισμό στην εκπαίδευση, στην παιδεία μας. Λοιπόν, δεν μου λένε τίποτα οι πολιτικοί.
0: Δεν σκέφτονται το μέλλον, το κάθε γενιά να είναι καλύτερη, αυτό που έλεγες πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι στο σήμερα, τι θα γίνει, τι θα...
1: Αρχίζω και πιστεύω ότι είναι τόσο αδιάφοροι για την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού. Απόδειξε ότι στα σχολεία δεν κάνουν τίποτα. Κόβουν και τα καλλιτεχνικά μαθήματα, που είναι πάρα πολύ, πολύ σοβαρή υπόθεση αυτό.
0: Τι σημαίνει για σένα μουσική και καλλιτεχνικά, όπως είπες, για την ανάπτυξη ενός ανθρώπου?
1: Θα το πω διαφορετικά. Πολύ πρόσφατα έφυγε από τη ζωή ο αδερφός μου, πνευματικά αδερφός μου. Είμαι αποδέκτης του για ό,τι έχει κάνει και συνεργάτης. Όταν εμφανίστηκα μαζί του, Χούντα, 15 χρονών το 72, Χούντα. Και με εμπιστεύτηκε, έπαιζε. Το Διονύση Σαββόπουλο. Λοιπόν, με πήρε την μέρα που πέθανε, που έφυγε από τη ζωή ο Σαββόπουλος, ο οποίος θα ζήσει, να σου πω γιατί, γιατί ό,τι βγάζει ρίζες, οι ρίζες μαθαίνουν. Και θα συνεχίσει να καρποφορεί.
0: Άρα τι σημαίνει για σένα η απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου?
1: Τεράστια. Θα απαντήσω, είναι πένθος, είναι πένθος. Θα απαντήσω σε αυτό, στην έμεση ερώτησή σου για το θέμα παιδείας κλπ. Και μπαίνω σε έναν οδηγό ταξί και με πήρε η συμβία μου και μιλάγαμε για τον Διονύση και για την απώλειά του. Και μου λέει, γιατί κύριε Ρουγανέλη, σας βλέπω στην αφορά. Τι είναι, ποιος είναι ο Σαββόπουλος? Λέω, δεν ξέρεις τον Σαββόπουλο? Μου λέει, όχι. Πόσο χρόνο είσαι? Μου λέει, 25. Αυτός φταίει σε έναν βαθμό, γιατί δεν έψαχνε ποτέ στη ζωή του, ούτε τον ενδιαφέρει η πατρίδα, η έννοια της πατρίδας, ο πολιτισμός. Αλλά σε έναν βαθμό έχουν ευθύνη όλα τα υπουργεία πολιτισμού και παιδείας που στα σχολεία δεν κάνουν τίποτα να γνωρίσουν το πολιτισμό μας, όχι μόνο μέσα από τη μουσική και το τραγούδι, αλλά και τους ζωγράφους κλπ. Δεν κάνουν τίποτα. Και σκέφτομαι, μήπως είναι επίτηδες. Αν αναλογιστώ, επειδή έχω μια εμπειρία διδακτική και στη Γερμανία. Ναι, δεν πάει ο νου σας.
0: Έχω πάει σε γερμανικό σχολείο και πάει γι' αυτό το λόγο. Ναι. Πόσο διαφορετικό είναι το μάθημα μουσικής εκεί.
1: Όχι μόνο μουσικής.
0: Όλοι οι
1: παιδιά. Ξέρουν τους καλλιτέχνες. Ξέρουν γιατί επιλέχθηκαν από τον κόσμο. Ξέρουν ποιοι είναι οι θεατρικοί συγγραφείς και πού αναφέρονται. Και γιατί αναφέρονται. Εμείς που έχουμε όλη αυτή την γκάμα. Ναι. Κάνουμε τον Όμηρο, την Ιλιάδα και την Οδύσσια, που είναι ό,τι πιο περίφημο σε ποίηση, σε ρυθμικότητα, σε μουσικότητα, και το ξεπερνάμε έτσι. Καταργήσαμε τα αρχαία ελληνικά, που είναι η γλώσσα, η μόνη ενεολογική που εξηγεί τη ζωή. Και λέω, αυτά μήπως γίνονται επίτηδες? Κάποτε είχα κάνει μια πρόταση, ανιδιοτελώς, γιατί είμαι και εκπαιδευτικός, να πάω στα σχολεία να πληρώσουν, και μάλιστα είπα, την περίοδο του κορονοϊού, υπάρχει πρόβλημα με τους μουσικούς. Δεν ζουν. Δεν έχουν χρήματα.
0: Και
1: τι είχα προτείνει, λοιπόν. Είχα προτείνει να πηγαίνουμε στα σχολεία, στα λύκεια, να παίζουν, να στήσουμε ορχήστρες, να παίζουν, να αμείβονται αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τα πολλά χρήματα που θα μπορούσαν να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Υπουργείο Παιδείας, να μην πληρωθώ εγώ, αλλά να εξηγώ την διαδικασία της ζωής. Ας πούμε, τι είναι ο Χατζηδάκης για την Ελλάδα? Πώς θα ήταν η Ελλάδα χωρίς τον Τζιζάνι, τον Χατζηδάκη? Και γιατί? Δεν ενέδωσε κανείς.
0: Ποια ήταν η απάντηση?
1: Ποτέ δεν πήρα απάντηση. Ναι. Αυτά τα γνωστά, τα πολιτικάτικα, τα οποία δεν μου είπαν τίποτα. Και μιλάει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει αγανιστεί, και δεν είναι. Και αυτό αυτονοείται. Για τον αδικημένο. Δεν είμαι ενταγμένος πολιτικά, δεν μπορώ τα κόμματα. Λοιπόν, δεν ήξερα αυτό το Σαββόπουλο. Βέβαια, όταν μπήκα στο ταξί, άκουγα ένα κομμάτι, ας πούμε, που μιλούσε για φαλοκρατία, για μεγάλα γεννητικά όργανα, και για όπλα και για άκρες ναγκρωτικά. Ένας τράπερ έπαιζε.
0: Ναι, υπάρχει πολύ βία στους στίχους.
1: Τι σάτρα θα έκανα? Θα έκανα έναν εισαγγελέα που τα ακούει και τα γουστάρει. Γιατί πώς δεν παρεμβαίνει κανένας εισαγγελέας που είναι ανεξάρτητη αρχή? Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Τέτοια σάτρα θα έκανα. Γιατί βέβαια συνειδητοποιείς άλλο το δίκαιο και άλλο η δικαιοσύνη, έτσι όπως εφαρμόζεται. Τέτοια θα έκανα.
0: Δεν αισθανόμαστε ότι βρίσκουμε το δίκαιο μας αυτή την εποχή? Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Όχι, δεν, φυσικά. Καταρχήν, να φτιάξουμε τις σχέσεις μεταξύ μας. Και να υπάρχει έρωτας, όχι μόνο στις σχέσεις μεταξύ της συντροφικότητας κλπ. Να υπάρχει έρωτας παντού. Εσύ εμένα με γοητεύεις τώρα. Δεν σημαίνει ότι έχω δεύτερη σκέψη. Αυτό είναι ένας έρωτας. Η μάθηση, τον ακούς, να προχωράς τη ζωή, είναι ένας έρωτας. Το έρωτος είναι ο Γιάννης, προέκυψε ως εξής. Επειδή εγώ ήμουν ένας καλλιτέχνης που μπαίνω συνεχώς στη διάδραση. Καταρχήν, η διάδραση είναι η ίδια η ζωή. Και πάντοτε σαρκάζω καταστάσεις. Σου είπαμε τη γνώμονα. Και λέω στον Φίλιππο, γράψε αυτό τον μεγάλο Θεσσαλονικέα, κάτι που να αυτοσαρκάζομαι. Και μου γράφει το έρωτας είναι ο Γιάννης. Αλλά βέβαια εγώ το πίστεψα. Γιατί το πίστεψα και το λέω?
0: Γιατί μιλάει στην ψυχή σου.
1: Μιλάει στην ψυχή μου, και όταν το λέω καμιά φορά λέω, βάλτε στο Γιάννη το όνομά σας, γιατί πιστεύω πως όλοι είμαστε οντότητες του έρωτος. Και αν δεν είμαστε οντότητες του έρωτος, δεν είμαστε καν στη ζωή.
0: Αυτό το μήνυμα, το ότι πρέπει να έχουμε έρωτα στη ζωή μας και όχι με την αυστηρή έννοια της συντροφικής σχέσης, αλλά έρωτα για αυτό που διαβάζουμε, έρωτα για τον συνάνθρωπό μας, έρωτα για την πατρίδα μας.
1: Για τα ξυπνήματα, για τη θέα μας, για τη θέασή μας.
0: Για τα καθημερινά, για τη ζωή την
1: για
0: ίδια.
1: Για τα πάντα, για τη μάνα μας, για τον πατέρα μας, για την ενδυνάμει κατάστασή μας. Βέβαια, για όλα, για όλα.
0: Πώς θα ξυπνήσουμε περισσότερο έρωτα στην κοινωνία μας, λοιπόν?
1: Άμα ξυπνάμε και κοιτάμε τον καθρέφτη και χαμογελάμε, αρχίζουμε να μπαίνουμε τον καθρέφτη και χαμογελάμε. Μπαίνουμε στη διαδικασία του έρωτα. Και ο σεβασμός.
0: Σεβασμός.
1: Της αποδοχής της διαφορετικότητας.
0: Είναι σημαντικό και θέλω να το ανοίξουμε αυτό. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το πόσο αντέχουμε και αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα του δίπλα μας και σε τι κοινωνία θα ζούσαμε αν το κάναμε λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Διαφημίσεις και θα είμαστε σε λίγο ξανά κοντά σας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Με το The My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Έλα, έλα,
8: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
2: Πάλι εδώ.
1: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
3: Κούνα τώρα, γρήγορα.
1: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
3: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
1: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
4: Με αγάπη.
1: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
5: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
1: Το επόμενο, παρακαλώ.
3: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
1: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
6: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Είχαμε μείνει στην συζήτηση για την διαφορετικότητα, αλλά πιο πολύ αυτό που σκέφτομαι είναι ο ρατσισμός.
1: Το να αποδεχτείς τον διαφορετικό άνθρωπο δεν λέει τίποτα. Είναι πόσο θα συμβάλλεις στην ύπαρξη της διαφορετικότητάς του. Την πρώτη διαφορετικότητα τη βλέπεις στις σχέσεις. Οι σχέσεις που τελεσφορούν και έχουν μέλλον, όταν βρίσκονται, είναι οι εμπνευσμένες σχέσεις, οι σχέσεις που καλύπτουν όλα τα συναισθήματα, ερωτικά, πνευματικά, αρώματα, όλα, και κυρίως η αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου.
0: Υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από την αποδέχεση
1: ακριβώς,
0: των άλλων.
1: Εκεί είναι το θέμα. Εγώ είμαι στην εφαρμογή. Είπες η αποδοχή. Εμείς και εσείς, ενώ εμείς η συντεχνία μας, αλλά και οι δημοσιογράφοι, και οι οποιοδήποτε, ελαίου αποδεκτών υπάρχουμε. Αν δεν υπάρχουν αποδέκτες, εμένα έρχονται πολλές φορές, έχουν την καλοσύνη στο θέατρο, στις μουσικές σκηνές και με συγχαίρουν. Και λέω επίσης. Μου λέει, γιατί λες επίσης? Διότι συγχαίρω σημαίνει χαίρομαι μαζί σου. Και επίσης, αν δεν με αποδεχτείτε εσείς, να φανταστείτε αυτά που κάνουμε να είμαστε μόνοι μας. Χωρίς αποδέκτες. Δεν υπάρχουν. Ξέρετε, η συνύπαρξη, να η διαφορετικότητα και πώς μπορεί να σε εμπνεύσει, μωρό μου. Η συνύπαρξη, εδώ θα εμφανιστώ με τους Pixlax, εμφανίζομαι μάλλον με τους Pixlax και το Δημήτρη Σωσταρόβα.
0: Να πούμε πού βρισκόμαστε.
1: Βρισκόμαστε
0: στο Vox.
1: Ναι, στο Vox εδώ.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα κάνεις εμφανίσεις για πόσο διάστημα μαζί με τους Pixlax.
1: Θα είμαστε, μου φαίνεται, μέχρι και το Γενάρη. Ναι, τα Σάββατα μόνο, τα Σάββατα. Εγώ, τι σημαίνει συνύπαρξη? Καταρχήν δεν μπορώ μόνος μου, είμαι ανασφαλής. Το κάνω, το έκανα το καλοκαίρι και από εκφραστική και από επαγγελματική ανάγκη. Περιόδευσα σε μικρούς χώρους και σε χώρους 200 ατόμων έπεσα.
0: Είναι και πιο πλούσιο όταν συνυπάρχεται.
1: Ναι. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Αλλά δεν συνυπάρχω μόνο με αυτούς που θα είμαστε επί σκηνής. Θυμάμαι, ξέρω εδώ, την Ποφίλιου, τον Αλευρά, την Ελεονόρα, την κόρη μου, τους αγαμουστίτες που είχα μια συνεργασία, την Ελευθερία Βανιτάκη. Δηλαδή, νιώθω τη συνύπαρξη του χώρου. Ο χώρος έχει σχέση με τον χρόνο. Έχω κάνει και ένα έργο χωροχρόνος, έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από την Κόμπαλτ που έγινε Sony. Το λέω για να μάθει ο κόσμος να διαβεί. Υπάρχει σε βινήλιο και υπάρχει δωρεάν, βέβαια, στα YouTube και στο Spotify. Εκεί, λοιπόν, η σκέψη μου είναι μόνο ήχος.
0: Σκέφτομαι ότι έχει ζήσει έντονα τον ήχο και έντονα και τη σιωπή. Και στην σημερινή εποχή, αλλά πριν πάω στη σημερινή εποχή, θέλω να το συνδυάσουμε λίγο για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει. Μεγάλωσες με γονείς που ήταν κοφοί. Που σημαίνει ότι ήξερες πολύ καλά να ερμηνεύεις και τη σιωπή, αλλά και τον ήχο. Πώς ήταν να μεγαλώνεις με αυτόν τον τρόπο?
1: Καταρχήν, να πω ότι έζησα εξαιρετικά παιδικά χρόνια, πλουσιοπάροχα σε όλες τις διαστάσεις. Και σε ύλη, γιατί είχα δύο εργαζόμενους που παρήγαγαν έργο γονείς, τεχνίτης της οικοδομής ο μπαμπάς μου, σε οτιδήποτε μπορούσε να καταπιάσει και να κτίσει, και δούλευε και εργαζόταν σε δύο δουλειές, και στον Παναθηναϊκό, και έκανε τα μερεμέτια, ας πούμε, με τρομερή επιμέλεια στα αποδυτήρια κλπ. Και μια μάνα μοδίστρα, φοβερή, και εκεί αγάπησα πολύ τη μάνα μου για τον τρόπο που, και τον πατέρα μου, αλλά και τη μάνα μου για τον τρόπο που συμπεριφερόταν στις πελάτησες.
0: Τι το ιδιαίτερο είχε?
1: Η μάνα μου ήταν φροντιστική πολύ, δηλαδή παρατηρούσε, ας πούμε, το σώμα σε αυτή που θα της έφυγνε ένα φουστάνι, και ήθελε, αν είχε μια τέλεια, να φτιάξει έτσι το φουστάνι, να την καλύπτει. Επίσης, εκεί αγάπησα, λάτρεψα την γυναικεία φύση. Τη λάτρεψα. Είδα δηλαδή τη γυναίκα που υποτιμάται από την κοινωνία, αλλά που είχε την καλύτερη εργασία. Να μεγαλώσει παιδιά και να ασχοληθεί με τα του οίκου της. Και επίσης, γνώρισα, το έχω ξαναπεί, και τον έρωτα. Δηλαδή, είδα ανθρώπους που ήταν πολύ ερωτευμένοι. Έφευγε για να πάει στη δουλειά ο μπαμπάς, πήγαινε εγώ στο σχολείο, την αγκάλιαζε. Τον σταύρωνε η μάνα μου. Ερχότανε Το ίδιο. Η μαμά.
0: Σου τρυφερές εικόνες. Πολύ αγάπη.
1: Φοβερές. Ένα ανοιχτό σπίτι που. Με φοβερά τραπέζια.
0: Αισθανόσουν διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα παιδιά.
1: Αισθανόμουν, θα σου πω, αλλά τα ξεπερνούσα. Τι, καταρχήν σεβάστηκα τους γονείς μου, ένιωσα άσχημα, γιατί συνειδητοποίησα πολύ μικρός ότι τους άφησε η κοινωνία, όχι η χώρα, το κράτος αναλφάβητους. Βρήκαν έναν τρόπο να επικοινωνούν αυτοί.
0: Άρα οι κοινωνικές αδικίες ήταν ξεκάθαρες.
1: Τον πήρα να πάρει πολύ μικρό. Και βέβαια, και αυτό το έχω ξαναπεί, μπήκα στη διαδικασία να τους υπερασπιστώ, να τους κεδαιμονεύσω.
0: Ξέρεις τι αναρωτιέμαι, εσύ υπερασπίζεσαι πολύ ιδέες και κόσμο. Τον εαυτό σου τον υπερασπίζεσαι.
1: Ναι, αλλά όχι να σου πω, όχι τόσο. Αν διαφωνώ κάπου, υποχωρώ. Δεν είναι από τα σύν μου. Mm. Ας πούμε, πρέπει να. Δεν θέλω να μπω σε περιπέτειες διαπληκτισμών πνευματικών, όχι. Δεν θέλω να μπω. Δεν συμφωνούμε, θα φύγω, θα αποχωρήσω. Έτσι υπερασπίζουμε τον εσωτερικό μου κόσμο. Δεν έχουμε ένα εαυτό, έχουμε πολλούς.
0: Εννοείται. Ναι. Και ανάλογα οι άνθρωποι μας ξυπνάνε και διαφορετικά κομμάτια του εαυτού μας.
1: Ακριβώς. Τι ωραία. Εγώ ας πούμε να πω πολύ ωραίο αυτό που πες, γιατί δεν κάνω παρέα ανθρώπους που μου βγάζουν την κοινικότητά μου. Και έχω υπάρξει κοινικός.
0: Και δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Καθόλου. Ντρέπομαι. Μετανιώνω. Έχω υπάρξει.
0: Τι είδος ανθρώπου μπορεί να σου βγάλει την κοινικότητά σου?
1: Το θράσος του, η αγένεια. Αν το να κλέβει στιγμές, να λέει ψέματα, να μην συμπεριφέρεται ανθρώπινα. Ας πούμε, φέρθηκα κοινικά γιατί κάποιος υπεξαίρεσε τρόφιμα που ήταν ανάπηρος κι αυτός για τους ανάπηρους. Δεν μπορώ να φανταστείς πώς συμπεριφέρθηκα. Δηλαδή,
0: πού ντόσες, βγήκες.
1: Όχι, τι του έκανα. Κλείνει η παρένθεση. Γιατί αντιμετωπίζω και τον ανάπηρο επίσης όρις. Όταν λοιπόν έμαθα, όταν είδα την αδικία, αλλά για να έρθω στο πολύ καλό ερώτημά σου, η σιωπή είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι τυχαίο, η σιωπή είναι χρυσός. Η σιωπή σε βοηθάει να ακούς. Σε βοηθάει, καταρχήν ζούμε με τις αισθήσεις μας. Δεν μπορείς να κάνεις παρέα με έναν που να είναι εντός εγωγικών όμορφος και να εκπέμπει οσμές άσχημες. Δεν γίνεται. Η σιωπή βοηθάει αισθήσεις. Οσμίζεσαι καλύτερα. Ακούς καλύτερα, βλέπεις καλύτερα. Οπότε ενημερώνεσαι καλύτερα, γεμίζει η ψυχούλα σου.
0: Δημιουργείς.
1: Βεβαίως. Και πολύ, πολύ καλά την έβαλες μέσα στη μουσική. Γιατί η μουσική έχει πολλές σιωπές. Οι οποίες πότε έχουν ήχο και πότε δεν έχουν. Έχουμε και την παύση που είναι η απόλυτη σιωπή. Δηλαδή. Ταμ, παραμ, παμ, παμ, παμ, παμ, παμ. Παραρετιδάμ. Αν δεν υπάρχει η παύση, δεν καταλαβαίνεις και την αιχμή.
0: Τονίζει, δημιουργεί.
1: Ναι, τονίζει, ναι.
0: Γιατί φοβόμαστε, πιστεύεις, τη σιωπή σήμερα στην κοινωνία μας? Mm-hmm. Γιατί υπάρχει η αμηχανία? Δεν μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι οι άνθρωποι με τον εαυτό τους?
1: Ναι, μπορεί και αυτό, ναι. Το συνειδητοποιώ και αυτό, αλλά δεν σιωπούμε, γιατί ενδεχομένως είμαστε λίγο τσαμπουκάδες, ας πούμε. Βλέπω στην καθημερινότητα ανθρώπους που συμπεριφέρονται οδηγοί, ας πούμε, στις γυναίκες κυρίως. Ή μηχανόβιοι. Μας αρέσει να λέμε, ωραία, έχω δει μηχανόβιο που έβγαλε το δάχτυλο σε μια κοπέλα, επειδή άθελα
0: τον της. Τον έκουσε,
1: ναι. Σε άντρα δεν το έκανε. Δεν μπορώ τη δειλία. Όλα αυτά με βγάζουν έξω,
0: ναι,
1: από τον εαυτό μου, βέβαια. Γι' αυτό πιστεύω στη σιωπή. Είχα και το έναυσμα που ήταν έμπνευση να κατάλαβω την έμπνευση να σιωπάς. Όπως, ας πούμε, και το οξύμορο ποιο είναι. Η κοφή, βέβαια η μητέρα μου και ο μπαμπάς μου, ήταν μια μυστήρια φάση κοφών. Ήταν κοφή, ο μπαμπάς μου μιλούσε λίγο παραχαραγμένα, το ίδιο και η μάνα μου. Ο μπαμπάς μου αυτό προέκυψε από μηνυγκίτιδα και λοιπά. Και η μητέρα μου πάλι από θέμα αρρώστιας, ας πούμε. Μεγαλώσανε, φύγανε από τη ζωή. Ακόμα μου λείπουν.
0: Δεν είχαν και σχολείο να μάθουν όχι, την νοηματική γλώσσα.
1: Όχι, όχι, δεν. Δε. Έπρεπε εκεί να είσαι εντάξει μέσω τον ίδιο τον υπουργό για να μπει σε σχολείο. Δηλαδή, μιλάμε για τραγικά πράγματα. Μα είναι ανήκουστα. Και στην Ελλάδα η ανάπηρη δεν είναι μικρό ποσοστό, είναι 20-25%. Όχι κοφή, όλοι οι ανάπηροι. Ναι. Στις σκανδιναβικές χώρες για άλλους λόγους είναι 35%. Είναι δηλαδή ένας κόσμος δικός μας.
0: Αλλά υπάρχει κράτος πρόνοιας δομημένος που βοηθάει την κοινωνική ένταξη ώστε όλοι να επικοινωνούμε σωστά.
1: Βεβαίως. Και εμείς είμαστε εν δυνάμει ανάπηροι, αγάπη μου. Είμαστε. Πώς θα το κάνουμε. Τώρα, το οξύμορο ποιο είναι, όπως είναι οξύμορη ζωή. Ένας κοφός έχει ήχο. Δηλαδή, μιλάει και τον αισθάνεσαι περισσότερο από έναν ομιλούντα. Δεν είναι κωμικό αυτό, αλλά
0: είναι πιο εκφραστική.
1: Είναι πιο εκφραστικός και έχουν άναρθρο καραβιές που πηγάζει. Επειδή δεν υπάρχει το όργανο, ξέρεις, γι' αυτό είναι ένα ακοή. Και αυτοί τι γίνεται, γιατί χάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπολείπονται, πότε όραση. Όταν χάνεις μία από τις αισθήσεις σου, δεν είσαι στην πεμπτουσία. Και η πεμπτουσία είναι μια λέξη την οποία, εντάξει, δεν μπορώ να την πω τώρα, γιατί έχουμε στεγανά. Θα σου πω ποια είναι η πεμπτουσία.
0: Ποια είναι η πεμπτουσία.
1: Ας το ψάξουν οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να το πω.
0: Όμως όταν λείπει μια αίσθηση, αναπτύσσουμε τις υπόλοιπες αισθήσεις πιο έντονα.
1: Και πιο έντονα και όμως χάνουμε κάτι πολύ. Ας πούμε, έχω πολλούς φίλους μέσα στη διαδικασία, γιατί ασχολήθηκα πάρα πολύ σοβαρά με τον κοινωνικό ρατσισμό, το θεωρώ αυτονόητο για μένα. Έχω από όλες την γκάμα των αναπήρων φιλίες. Έχω τετραπληγικούς ευφυείς που δεν μπορούν να τους αγγίξουν εμείς την ευφυΐα τους. Και κάναμε και ένα φιλμ ντοκιμαντέρ που λέγεται Πληγές. Γιατί ο κόσμος, επειδή βλέπει τη σπαστικότητά τους, νομίζει ότι είναι χαζί. Δεν είναι χαζί. Υπάρχουν ευφυέστεροι μόνο.
0: Υπάρχει και φόβος, πιστεύω, κάποιες φορές.
1: Ναι.
0: Φόβος αυτού που δεν κατανοούν.
1: Βέβαια. Παλιότερα έχω ζήσει καταστάσεις ανάπηροι τέτοιας μορφής να τους κρύβουν οι γονείς τους. Φοβερές πληγές.
0: Τι απομόνωση, τι μοναξιά.
1: Ναι, φοβερό.
0: Τι πόνος.
1: Έχω γνωρίσει τυφλούς. Έχω παντρέψει και ένα τυφλό τώρα το φίλο μου. Ένα φοβερό το Φώτη, το Λέφα. Με μια τυφλή εξαιρετική γυναίκα που δουλεύει σε κάποιο υπουργείο κλπ. Τη λέω, με μέσο θα πήγες. Μου λέει ναι. Φοβερό. Του πάντρεψα, ένιωσα πολύ ωραία. Χρησιμοποιούν πολύ το ρήμα βλέπω.
0: Ναι.
1: Μου έχει πει, έχω δει στην τηλεόραση. Έχει λοιπόν τα δικά του.
0: Έρωτας με την πρώτη ματιά.
1: Ναι. Έχουν τη δικιά τους οπτική.
0: Θα πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο ξανά κοντά σας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
8: I got just the spot for you two.
9: Police officers! Freeze!
10: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
9: Police, freeze!
11: That's Karis, cut him off.
7: The Rookies.
12: That's gonna be very interesting work.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Με το Γιάννη έχω τη χαρά να γνωρίζομαι πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς για μένα δεν είχα καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να τον συναντήσω στη σκηνή. Παρόλο που τον αγαπούσα και τον εκτιμούσα και πάντα είχα κάποιες ιδέες και κάποιες σκέψεις για τον Γιάννη, κάπως μου την κοπάναγε. Δηλαδή την τελευταία στιγμή κάπου αλλού είχε κλείσει, κάτι ήταν άλλο προτεραιότητα. Φέτος επιτέλους συνεργάζομαι μαζί του και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για μένα ο Γιάννης είναι πραγματικά ένα πολυτάλαντο πλάσμα. Νομίζω ότι είναι λίγο απάτη για τον πολύ κόσμο, γιατί ο πολύς κόσμος τον θεωρεί ένα πολύ καλό κωμικό κτλ. Άντε και ένα τραγουδοποιό. Τελικά ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που διδάσκει στο πανεπιστήμιο, που γράφει μουσική, που τραγουδάει, που παίζει καταπληκτικά και που πρέπει να πω ότι με την ευαισθησία του και την ποιότητα της προσωπικότητάς του, νομίζω ότι και τα δραματικά πράγματα μπορεί να τα υποστηρίξει με μια τιμιότητα μοναδική. Και εδώ τώρα, στη συγκεκριμένη δουλειά που κάνουμε μαζί στο μεγάλο μας τσίρκο, χαίρομαι γιατί αυτά που κάνει εδώ ο Γιάννης ακροβατούν μεταξύ κωμωδίας και δράματος. Άρα θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε και λίγο κάτι καινούριο από τον Γιάννη, που πιστεύω ότι το έχουμε ανάγκη και που άνθρωποι σαν και εμένα που τον εμπιστεύονται θα ήθελαν λίγο να δούνε και αυτές τις άλλες άγνωστες πλευρές του.
1: Χαιρόμαστε που επιστρέψατε και είμαστε ξανά κοντά. Γιάννη, θα ήθελα πολύ να σε ρωτήσω, ποιο είναι το αποτύπωμα που θέλεις να αφήσεις, πώς θέλεις να σε θυμάται ο κόσμος, τι είναι αυτό που θέλεις να έχεις μεταδώσει?
2: Καταρχήν, όλοι οι άνθρωποι, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες επαγγελματοποίησης, και μ' αρέσει που βάζω την πίεση στο επάγγελμα και όχι επάγγελμα σκέτο, γιατί όλα ποιούνται και όλοι μπορεί να είμαστε ποιητές με αυτή τη λογική, να ποιούμε. Όλοι αφήνουν αποτύπωμα. Το μεγαλύτερο αποτύπωμα, το πιο, είναι αυτοί που εργάστηκαν για να μεταδώσουν τη σκέψη τους, τον ήχο τους, την τέχνη τους, όποια και να είναι αυτή. Ας πούμε, το αποτύπωμα που αφήνει ο Σαββόπουλος. Δεν υπάρχει τέτοιο αποτύπωμα. Θα ήθελα, εγώ έχω ένα πρόβλημα, γιατί έχω κριθεί, εντός εισαγωγικών κριθεί, μόνο γιατί, δηλαδή από αυτά που κάνω η μεγαλύτερη επιτυχία είναι η σχέση με την κωμικότητα, την οποία θεωρώ ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει στη ζωή. Και πάντοτε λέω ότι αν δεν έχεις με τον σύντροφό σου κωμικότητα, θα θέλετε άλλους.
1: Άρα για σένα είναι πιο σημαντική η σάτιρα και από τη μουσική?
2: Όχι. Για εμένα όχι. Είναι παιδιά μου. Έχουν ίση δυναμική. Όλα παιδιά μου. Όπως και η εκπαίδευση. Αλλά την εκπαίδευση, εντάξει, το επικοινωνώ. Εγώ, ξέρουν οι φοιτητές μου, ξέρουν τι γίνεται. Αλλά δεν έχω. Υπήρξα και δάσκαλο σε νηπιαγωγείο. Σε παιδιά με αναπηρία. Δηλαδή έχω μεγάλη γκάμα.
1: Προσωπικά νιώθω ότι προσφέρεις και αναρωτιέμαι τι τίτλο θα έδινες σε αυτή σου την προσφορά.
2: Ναι. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Μπράβο και σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να έχει βγει η αλήθεια μου. Γι' αυτό είπα, η κωμικότητα παρασύρει στα άλλα και δεν φαίνονται. Έχω πει, ας πούμε, ότι ήμουν υποψήφιος σε Γκράμι. Βάλανε σε γέλιο, το είπα αστείο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι γενικά τώρα, ειδικά σε μια περίοδο που δεν ακούει ο κόσμος, θα με ενδιαφέρει, ας πούμε, να ψάξουν λίγο πιο πολύ, να αφήσω το αποτύπωμα της σύνθετης, όποια και να είναι, αναγεννησιακής προσωπικότητάς μου. Και λέω αναγεννησιακής, ότι, ας πούμε, όλοι οι αναγεννησιακοί καλλιτέχνες κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Ζωγραφίζανε, γράφανε.
1: Πολύ πλευρή, πολύ, ναι.
2: Θα ήθελα μια πληρότητα, όχι για το δικό μου πρόσωπο, για πληρότητα γενικά στο παρουσιάζιν. Να ξέρει ο άλλος ποιος είμαι. Όχι για μετεδοξικούς λόγους. Όχι. Εγώ κάνω όμως τις δικές μου ενέργειες. Δηλαδή έχω γράψει ένα βιβλίο και πήγε καλά μάλιστα, που το συνοδεύω και με CD, που ιδανικά οργανικό. Ιδανικά θα ήθελα, διαβάζοντάς τους, να ακούει ο αναγνώστης και τη μουσική, γιατί εκεί μιλάω για τα ίδια πράγματα χωρίς να υπάρχει λόγος στα οργανικά. Από όπου τα εξηγώ όλα αυτά. Καταρχήν, όπως είπα για τον συνυπάρχο, ξεκινάω με το ρήμα υπάρχω, δεν υπάρχει. Για να υπάρξω, πρέπει να το διαπιστώσει τρίτος. Άρα το ρήμα είναι συνεπάρχον.
1: Χρειαζόμαστε όλοι έναν καθρέφτη και εκεί ανακαλύπτουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Ένας από τους πιο σημαντικούς καθρέφτες είναι ο άνθρωπος που μοιραζόμαστε τη ζωή μας μαζί. Εσύ είσαι παντρεμένος εδώ και πολλά χρόνια, ναι. 44.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας για να μπορείς να συνυπάρχεις ευτυχισμένα με έναν άλλον άνθρωπο?
2: Κοίταξε, η αγάπη βασικά, σίγουρα. Να υπάρχει αγάπη και η αιτία της αγάπης, εφαρμοσμένη αγάπη, η οποία μπορεί να ξεκινήσει, από το καλημέρα μέχρι και το καληνύχτα ή το καλώς ήρθες. Και αυτό που είπαμε σε προηγούμενη ενότητα της εκπομπής, δεν είμαστε ίδιοι. Εγώ δεν θα ήθελα να παντρευτώ.
1: Άρα η αποδοχή.
2: Η αποδοχή. Ναι, εδώ πάει. Και είσαι διαφορετικός, τι να κάνουμε. Mm-hmm. Πολλά πράγματα γίνονται που δεν μου αρέσουν, αλλά τα αποδέχομαι και σιωπώ. Κατάλαβες, δεν έχω την ίδια τύχη. Θέλω να σου πω, όμως σιωπώ. Και βρίσκω τρόπο τη σκέψη μου, η οποία... Γιατί το λέω ταπεινά, δεν θέλω να κάνω... είμαστε αντανάκλαση, αγάπη μου. Ό,τι συμβαίνει σε εμάς και το εκφράζουμε, αντανακλάται στην κοινωνία. Αν δεν αντανακλάται στην κοινωνία, δεν υπάρχουμε. Είμαστε ένα ψέμα. Αυτό θα ήθελα τώρα. Δεν είναι εύκολη ερώτηση για να απαντηθεί.
1: Δεν είναι. Και θα σε πάω αμέσως και σε κάτι άλλο πολύ σπουδαίο. Πάλι δημιουργία, αλλά διαφορετική δημιουργία. Τα παιδιά μας. Mm-hmm. Πώς αισθάνθηκες όταν έγινες πατέρας?
2: Ακόμα το βιώνω. Πάντοτε το κορίτσι μου, η Ελεονόρα, είναι πάντοτε το μωρό. Διότι δεν είναι ότι μεγαλώνουμε ισόνομα. Δεν μεγαλώνουμε ισόνομα. Αισθάνθηκα τρομερά τρυφερά. Μια συγκίνηση συμπαντική. Τότε μπήκα στη διαδικασία, ένιωσα ότι έχω αποστολή. Είχε νόημα να παράξω κάτι και να υπάρξει, ας πούμε, ακόμα και μια αμοιβή που θα μπορούσα να κάνω τη ζωή που έφερα, που φέραμε, καλύτερη. Δηλαδή, λειτουργήσε πολύ η αποστολή. Είχα και τρομερό άγχος, αν είμαι ικανός να μπω στην περιπέτεια της αναδοχής ενός πλάσματος και δι πλάσματος και δι κοριτσιού.
1: Τι σε φόβησε?
2: Με φόβησε, γιατί μερικές φορές είναι και η εργασία μας έτσι. Ας πούμε, απήχα, πήγα στο εξωτερικό και αυτά.
1: Έλειπες από το σπίτι.
2: Ναι, έλειπα. Και μετά βέβαια το συνειδητοποίησα ότι πρέπει να είμαι πιο κοντά, το εφήρμοσα. Η Ελεονόρα ερχόταν μαζί μου όταν δεν μπορούσα να είμαι εγώ μαζί της και με τη μάνα της. Φυσικά με μια εξαιρετική μητέρα. Εξαιρετική. Την παίρναμε εμείς. Στούντιο, έλα. Ναι. Την έχω ηχογραφημένη και σε δίσκο στο γύρω-γύρω όλη, ας πούμε. Που ήταν 2 χρονών.
1: 2 ετών.
2: Ναι, ναι, πλάσμα. Και έλεγε ένα τραγούδι, το δώρο, δώρο μου, δωράκι. Και άμα, γιατί μπήκε μέσα στο στούντιο και το είπε. Είναι αυτονόητο το τραγούδι για αυτό το κορίτσι. Και δεν τις κούνες από το δάκτυλο. Μόνο μου λέει, μπαμπά θα φύγω, θα πω, δεν σε αφήνω. Και γέλαγε, δηλαδή, οπότε δεν αφήνω. Και το λέω ακόμα το δεν σε αφήνω.
1: Υπάρχει κάτι που ενώ έχεις όλη την καλή διάθεση, μπορεί να αισθάνεσαι ότι έκανες λάθος και μετά έμαθες να το κάνεις πιο σωστά?
2: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
1: Θες να μοιραστείς κάτι?
2: Συνεργασίες, ας πούμε, που είναι πιο εύκολο να το πω, με ανθρώπους που δεν ήταν εντάξει αυτό που θα ήθελα και με κοροϊδέψαν. Στις φιλίες. Ήμουν πολύ δοτικός και παραμένω να είμαι και δεν έπαιρνα τα αντίστοιχα, όχι υλικά. Αυτά είναι εύκολα να τα πει κανείς. Γενικότερα...
1: Στο σπίτι?
2: Εύκολα να πεις γι' αυτά, είναι εύκολα. Τα δύσκολα είναι τα ατοπήματα που τα έχω διαγράψει κι εγώ.
1: Ναι. Όλοι το κάνουμε και αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: γιατί
2: ναι.
1: Θέλουμε να τα ξεχάσουμε. Ειδικά αν στεναχωριόμαστε για κάτι που δεν θέλαμε να είμαστε.
2: Ναι, είδες, είπα πιο, κάτι πολύ πιο δυνατό, αλλά το ανέρεσα με την έκφρασή μου. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Γιατί ξέρεις, στην επικοινωνία προβάλλεται το θετικό. Το αρνητικό είναι και αυτό ψυχοθεραπεία, αν το ανακαλύψεις μέσα σου και το επικοινωνήσεις.
1: Πολύ.
2: Αλλά κινδυνεύεις να παραξηγηθείς.
1: Δίνει όμως δύναμη και σε όσους το βιώνουν και θέλουν να βγουν από αυτό.
2: Αυτό ναι. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και αυτό βέβαια που μου είπες άπτεται περισσότερο της δημοσιογραφίας. Η οποία ελέγχεστε για τον τρόπο που στέκεστε στην κοινωνία. Ξέρω πολλούς δημοσιογράφους, γνωρίζω μάλλον, δημοσιογράφους που το κάνουν έτσι για να το κάνουν ή υπηρετούν τα συμφέροντα του τάδε, του φορέα, δηλαδή δεν βλέπω αυτή τη δημοσιογραφία του παρελθόντος που με έκανε εμένα να αγαπήσω με τις εφημερίδες. Έπαιρνα εφημερίδες, διάβαζα εφημερίδες, κράταγα εγώ, τόσο για να έχω αρχείο. Δεν υπάρχει αυτή η δημοσιογραφία σήμερα. Δεν μ' αρέσει το εμπόριο του πόνου, καθόλου. Και δεν μ' αρέσει
1: το εμπόριο κανενός συναισθήματος δεν είναι ωραίο.
2: Ναι,
1: το
2: ναι.
1: Μοίρασμα των συναισθημάτων μπορεί να είναι υπέροχο όμως.
2: Είναι πολύ ωραίο. Να μια λέξη, είπες πολύ ωραία. Πολύ ωραία το είπες. Το εμπόριο της χαράς. Θα μ' άρεσε.
1: Το εμπόριο της χαράς.
2: Ναι.
1: Το να μοιράζεις χαρά.
2: Ναι, αυτό είναι. Το είπα, ας πούμε, έτσι, ναι. Το εμπόριο, γιατί τα πάντα είναι εμπόριο, δυστυχώς.
1: Αν σε επιστρέψω, ποια ήταν η πιο χαρούμενη στιγμή που βίωσες σαν πατέρας? Μια πολύ χαρούμενη στιγμή.
2: Η γέννηση της κόρης μου είναι τρομερό. Πραγματικά κατάλαβα τι σημαίνει γέννηση. Κατάλαβα τι σημαίνει αναγέννηση που είπα. Πώς γεννάτε, τι συμβαίνει. Κατάλαβα
1: θαύμα
2: το σύμπαν. Ναι. Και βέβαια όλο το μεγάλωμα του παιδιού μου, πώς μεγαλώνει, πώς φτιάχνεται, πώς περπατάει, πώς σε κοιτάει. Είναι η άδολη αγάπη. Ναι, η άδολη αγάπη. Και τα ζωάκια. Και τα ζωάκια είναι, με κάνουν πολύ χαρούμενο.
1: Τώρα, εσύ τι έμαθες από εκείνη, από την Ελεονόρα?
2: Πάρα πολλά. Να πω. Καταρχήν λένε τα παιδιά κλπ. Είναι πολύ πιο direct χαρακτήρας από μένα.
1: Πιο ξεκάθαρη.
2: Ναι, ναι. Και αυτό με έχει βοηθήσει. Είδες, εγώ σου είπα προηγούμενα, εγώ αποχωρώ σε μια διαφωνία.
1: Ναι.
2: Η Ελεονόρα θα την πει.
1: Άρα σε έβγαλε και σένα από το comfort zone, ναι, από την άνεση και σου πει, όχι, θα το συζητήσουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επίσης η μεθοδικότητά της στον τρόπο που εργάζεται. Έχει, εντάξει, γράφει, όχι για να ξεχάσει, γράφει για να εξελίξει. Ψάχνεται με τη δουλειά. Εγώ λίγο έκανα, πέρασα και λογικές πρόχειρες.
1: Mm.
2: Αυτή δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική. Και πότε τις πέρασα, όταν πια είχα χιλιάδες ώρες στούντιο και με κάμερες και με ηχογραφήσεις, ήθελα να τελειώνω.
1: Ναι.
2: Γιατί εμάς ουσιαστικά τελειώνει, και τώρα κάνω και έχω συνεργάτες που ενεργιστρώνουν, δεν μπορώ όλα μόνος μου, τελειώνει στη δημιουργία.
1: Έχεις ζήσει μια τόσο πλούσια ζωή.
2: Ναι, ναι.
1: Αναρωτιέμαι, αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, ποια μέρα θα ήθελες να ξαναζήσεις?
2: Την επόμενη. Ναι, δεν πάω. Εδώ μ' αρέσει το παρελθόν. Παίρνω φόρο από το παρελθόν για να πάω στο μέλλον, την επόμενη. Να μου επιτρέψει το μυαλό, το πνεύμα, η ζωή, η υγεία. Και αυτό το εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους, ειλικρινά. Να μου επιτρέψει να μπορώ να παράγω. Γιατί η νεανικότητα, γιατί δεν είμαι μικρός πια, 69 γίνομαι, να μου επιτρέψει η εγρήγορση στο μυαλό, που αυτό είναι και η δημιουργία, γιατί αυτό είναι ο τόνος στην νεανικότητα.
1: Τρέφεσαι από τη δημιουργία και αυτό σε κρατάει νέο ψυχικά.
2: Ναι, αλλά και η σκηνή. Η σκηνή είναι, μακάρι να μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό αγαπώ πολύ τους ερασιτεχνικούς θειάσους. Διότι κάνουν οτιδήποτε κάνουν και πάνε και γίνονται καλλιτέχνες. Και παίζουν, και έχω δει θειάσους καλλιτεχνικούς, οι οποίοι είναι καλύτεροι και από τους θειάσους δικούς μας.
1: Βλέπω ότι όποιον άνθρωπο συναντάς, θέλεις και να μοιράζεσαι, αλλά θέλεις και να μαθαίνεις. Θεωρείς, τι ξέρω, έχω την αίσθηση ότι θεωρείς ότι από όλα μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή. Με τη μεγάλη απώλεια του Διονύση Σαββόπουλο, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι έμαθες από εκείνον.
2: Κοίταξε, πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος με το που έμπαινε στο χώρο, δημιουργεί το κάτι. Από χέρι, του λέω. Δηλαδή είναι καταδεκτικός, όχι με όλους. Έπαιρνε αποστάσεις με αυτούς που δεν τους γούσταρε, ας πούμε. Δικαίωμά του. Κάθετος, κύριος. όχι μόνο του εαυτού του, κυρίως και με τους άλλους. Εμπνεύσεις, φοβερές εμπνεύσεις. Ας πούμε, πώς δονείται η ψυχή, η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα, είχε... Ποιος τα λεπτά, ή ξέρω εγώ, οι παλιοί μας φίλοι, το βρώμικο ψωμί, ο μπάλος, ο συγκερασμός του ελληνικού ροκ με την παράδοση. Τι να πω γι' αυτό. Α, όταν συνεργαζόμουν με αυτό, δεν συνεργαζόμουν, υπηρέτησα την πρόσκληση που μου είπε και συμμετείχα και λέγαμε κάτι τραγούδια και έλεγα και αγγλικά τραγούδια, του Τζοάν Παέζ, Μπομπ Ντίλαν, χωρίς να ξέρω αγγλικά.
1: Καλό.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε και ένα μαύρο μαζί μας, τον Τζόνι, φοβερό. Φοβερό τύπο και έκανε τρίχες, τραγουδάγαμε τις τρίχες. Λοιπόν, ήταν όνειρο το μέλλον τότε για μένα.
1: Ήταν όνειρο το μέλλον.
2: Ήταν όνειρο. Ο Σαββόπουλος είναι όνειρο. Γιατί έβλεπες μια φοβερή συμπεριφορά. Έλεγε, παιδιά, θα πάμε να φάμε αυτή την ωραία μακαρονάδα. Και σου τρέχαν τα σάλια, χωρίς να ξέρεις την μακαρονάδα. Από τον τρόπο
1: το ζούσες.
2: Ναι, είχε κύρος. Τρομερό κύρος. Αμφισβητείας, που δεν αμφισβητήθηκε όμως. Από κανέναν. Τόλμησε και έγραψε ένα τραγούδι και υπέστη τρομερή απαξίωση για 2 χρόνια, το Κολοέλληνες. Δεν τον παίζανε πουθενά, γιατί είπε μια αλήθεια. Και όταν λέμε Κολοέλληνες, θεωρούμε

0: δεν είναι σαν και αυτό το μαγαζί τεράστιο. Όταν το είδαμε, θα ξανά. Μια τρύπα ήταν, διακολούσε 200 άτομα. Και εμένα που μου φαταώσε, η σκηνή, αυτό είναι. Να νιώθεις, ας πούμε, τη μεγαλοπρέπεια.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα ήθελες, αλλά θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα, αν θα μπορούσες να μου αφιερώσεις κάποιον στίχο. Δικό σου.
0: Δικό μου. Άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι, γιατί θα πω την αλήθεια. Έχω γράψει πάρα πολλές, έχω τραγουδήσει πολλούς στίχους, έχω γράψει ελάχιστους. Έχω εκδώσει 103 CD.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Εντάξει. Εξ αυτών, το παραπάνω από τα μισά είναι τραγούδια. Έχω 1000 τραγούδια. Έχω ξεκινήσει με το ποιητή Βάρναλη. Θα μπορούσα. Ή ακόμα Ελίτη. Πενθώ τον ήλιο και πενθώ τα χρόνια που έρχονται χωρίς εμάς και τραγουδώ τα άλλα που θα έρθουν εάν είναι αλήθεια. Μιλημένα τα σώματα κι οι βάρκες που έκρουσαν γλυκά, τα ποτάμια που αναβόσβησαν πάνω απ' τα νερά, τα πίστεψέ με και τα μη, μια στον αέρα, μια στη μουσική, τα δυο γλυκά χέρια, και πάει ο Ελίτης, ναι.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Πραγματικά, εύχομαι τα καλύτερα, ανυπομονώ να σε παρακολουθήσω και στη σκηνή.
0: Ναι, θα χάσεις πάσα ιδέα.
1: Και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Εύχομαι να περάσατε τόσο καλά όσο πέρασα κι εγώ με τον Γιάννη Ζουγανέλη. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τον εαυτό σας. Το μήνυμα το σημερινό να έχετε έρωτα, αγάπη στη ζωή σας και με ό,τι ασχολείστε να το κάνετε με πάθος και φροντίδα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: I am happy here. Morning.
5: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
7: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
8: Πάλι εδώ.
7: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
0: Κούνα τώρα, γρήγορα.
7: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
0: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
7: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
9: Με αγάπη.
7: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
7: Επόμενο, παρακαλώ.
0: Το φαγητό είναι παρέα.
10: Ποιος είναι η μεγάλη σκαρασίφτη?

0: επιτυχία στη ζωή. Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
1: Θυμιάζεσαι, καλύτερες ώρες.
2: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
3: Έλα, έλα.
4: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
2: Έβαλα. Έβαλα. Έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
1: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
2: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Τα στείλα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
4: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο Whiteboard. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: I like that tractor.
7: I like that tractor. I shouldn't have been mean about it to start with.
6: No.
7: I was probably just jealous.
8: The next morning, I was up early, excited about going solo.
6: This is not a bad commute, you know. This isn't. Forging a path through the dew on a beautiful, beautiful autumn morning. Now look at that view.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά, Damages. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
2: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
3: Why would he be here?
4: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
1: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
1: You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: You've been gone 6 years.
9: Αμέσως μετά, Absentia.
11: I'm gonna solve this.
12: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
13: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
12: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
14: Capitalism can inform how we have sex.
12: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
15: It becomes more capitalistic.
12: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
16: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι. Ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν βλώ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: χάσαμε το κάτω κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω κοφωνήσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Γεια, ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω κοφωνήσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμος στο κάτω νησί, κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα είσαι και αμολαρτά.
2: Δεν ξέρω πόσα είναι.

0: όταν κάθεσαι και βοσκάς, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ίσω τα ζωνταρά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να ταΐσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Οπα, τηλέφωνο.
2: Οπα. Α, θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Special. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε, έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω, κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά, κτηνοτροφία.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Είχατε μποστάνια.
1: Βέβαια, άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε.
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια σπέρναμε, τέτοια, φάβατα. Όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρ' την κοντά, φέρ' την κοντά, φέρ' την κοντά.
0: Έλα τα εργαλεία.
2: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
1: Εντάξει. Πάπα.
0: Το έχουμε.
1: Φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σου Μιχαλιό. Μπράβο ρε καφέ.
0: Μπράβο ρε.
1: Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μάζε τα μαλλιά σου ρε.
1: Άντε ρε.
0: Μάζε τα μαλλιά.
1: Άρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
1: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: Καλά πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Και να το χειμώνα με το κοστάκι.
0: Χαμός, ε.
1: Καλά, παιδιά.

0: κράτη.
1: Κράτη. Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Ε, όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούπα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
4: Γεια σου ρε Μιχάλη.
0: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Τα λέμε, γεια.
1: Θα πάτε στο Μιχαλιό.
0: Θα πάμε.
5: Τα λέμε.
0: Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού.

0: Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση, Στέλιος. Πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει? Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
1: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή η απάντηση,
1: Τι άλλο να πω.
0: Οκ, συνεχίζω. Ο Νίκος μας ρώτησε, με εστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια. Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν, εννοείται, εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
2: Πάλι εδώ.
1: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
3: Κούνα τώρα, γρήγορα.
1: Φώναξα το Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι χυμά.
3: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
1: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
4: Με αγάπη.
1: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
5: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
1: Επόμενο, παρακαλώ.
3: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
1: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
0: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
6: This precious cargo.
7: It's okay, I'm good.
6: No, I wouldn't want you to lose all of your toilet paper. Let me give you a hand. Oh, yes, chunky PB. My son only likes smooth, amateur.
7: You could try and mix in a little at a time, build a tolerance.
6: Smart. Sorry. No. Let me. I'm sorry. It's my mess. My fix. I babble and then I drop all of your chicken soup. See? All better.
7: Thanks.
6: Yeah. Thank you though. For the tip.

We may have a hostage situation.

Can I have it?

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Ναι!
3: Αμέσως μετά, Garage, με τον Ζήση Ρούπο.
4: Γκολ μετάβαση!
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δεν βγαίνει ο Ζήσης στον αέρα, δεν ακούγεται ο Ζήσης.
2: Ένα-δύο.
3: Είμαστε καλά.
2: Τεστ. Ένα-δύο. Όχι, τίποτα, ένα-δύο. Νομίζεις πως τα ξέρεις όλα, δεν τα ξέρεις ξεκόλα. Γενικά με τον ήχο σήμερα, ε. Ερε γλέντια. Άσπρο πάντο. 3, 2, 1.
4: Είναι τέλειο.
2: Σαρδέλα με μπανάνα, θα σέβεστε. Γάλα.
4: Καλά, σάπιο.
2: Είναι σαν να έβαλα μπαταρία στη γλώσσα μου και να
4: αντιμένω. Αλκαλική, η οποία έχει σκουριά. Αυτό έχει σκουριά μέσα. Sorry, θέλει να πίνει το γάλα του τέτοιο ώρα. Ωραία, φίλε, το αλάτι αυτή τη στιγμή πραγματικά. Άμα παθέ έφραμα σήμερα.
2: Εγώ καταστραφικά με το παπάσκο.
4: Και το χάπι του, αν μπορείτε να φέρετε και το χάπι του μέσα με το γάλα.
2: Εγώ θα πεθάνω τώρα. Σαρδέλα με μπανάνα, θα σέβεστε.
4: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μακαλιάς και σας καλωσορίζω στην εκπομπή Γκαράζ. Απόψινοι μας καλεσμένοι είναι η υπέροχη Τζοάν και εγώ. Παρουσιαστής σας όμως για απόψε είναι ένας απίστευτος κωμικός που μας κάνει να γελάμε όχι τόσο με τα δικά του αστεία αλλά με την προσπάθειά του να μας κάνει να γελάσουμε. Κυρίες και κύριοι, παρουσιαστής σας για απόψε ο μοναδικός Ζήσης Ρούμπο!
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Γκαράζ, Δημήτρη. Κάτι είπες τώρα για μένα. Θα ήθελα να σου απαντήσω, αλλά δεν έχω κάτι να σου πω, οπότε απλά θα σου κρατήσω μουτράκια. Όμως εμείς εδώ, οι υπόλοιποι, θέλω να κάνουμε λίγο χαμό! Αυτό είναι το Γκαράζ που όλοι ονειρευτήκαμε και όταν λέω όλοι, ενώ κυρίως εμένα. Άλλη μια κομπή, άλλο ένα Σάββατο που θα τα πούμε με εξαιρετικούς υπερταλαντούχους καλλιτέχνες. Γι' αυτό χωρίς άλλη καθυστέρηση περνάω στην πρώτη μου καλεσμένη. Μπήκε στα ευρωπαϊκά charts με το πρώτο της τραγούδι, κέρδισε το The Voice του 2020 και κανείς δεν ξέρει με τι μαλλί θα μας εντυπωσιάσει σήμερα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Τζοάν!

0: Κουλ μετάβαση! Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Είμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ και που σε γνωρίζω. Ένα χειροκρότημα, Τζοάν. Wow, τι φωνάρα είναι αυτή. Έχω μάθει ότι αλλάζει το μαλλί σου πάρα πολύ συχνά.
1: Okay. Είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια και θέλω να σου πω ότι το ζηλεύω πάρα πολύ αυτό.
1: Που τα αλλάζω, θες κι εσύ.
0: Θέλω και το κάνω σταδιακά, αλλά πολύ πιο αργά λόγω του επαγγέλματος δεν μπορώ να αλλάζω. Το κάνω πολύ αργά, αλλάζω τους κροτάφους μου.
1: Ναι, γιατί θα έλεγα τι μου έχεις
0: πει. Πηγαίνουν προς βέρκο.
1: Εντάξει.
0: Θα γίνω γούλβερι, δεν ξέρω.
1: Μπαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Το ξέρω, Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τα βασικά και θέλω να μου πεις πώς μπήκε η μουσική στη ζωή σου.
1: Λοιπόν, από πάρα πολύ μικρή μου άρεσε η μουσική. Δηλαδή, ασχολούμουν, μάθαινα μόνο μου κιθάρα, τραγουδούσα, αλλά πιο πολύ σαν χόμπι. Δηλαδή, δεν το δούλευα και πολύ. Δηλαδή, πιο πολύ για μένα, για αυτοέκφραση.
0: Αυτοδιδάκτα, δηλαδή, μόνο σου έβλεπε, α πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Wow.
1: Καλά, μην φανταστείτε και το βέβαιο τώρα, τα κόρτα έβλεπε.
0: Wow.
1: όχι. Πολύ κλασικά έτσι πράγματα. Και ο μπαμπάς μου ήξερε πολύ καλή κιθάρα, οπότε και αυτό είχε βοηθήσει. Μετά κάποια στιγμή γνώρισα έναν πρώην μου, ο οποίος έπαιζε μουσική στο δρόμο, που ήταν εξαιρετικός καλλιτέχνης. Και με είχε βάλει να τραγουδήσω, εντελώς τυχαία, έτσι κάπως είχαμε συζητήσει. Και μετά ξεκίνησαμε να βγαίνουμε και με πούσαρε πολύ προς από το δρόμο. Δηλαδή, εγώ το είχα σαν φιλοδοξία, αλλά σαν κάτι λίγο έτσι ένα άπιαστο όνειρο, δεν θα γίνει και ποτέ, δεν πειράζει.
0: Δεν θα γίνει και ποτέ το όνειρο.
1: Ας γίνουμε ψυχολόγοι.
0: Ας, όντως.
1: Να λύσουμε και τα δικά μας ψυχολογικά.
0: Και ξαφνικά από εδώ δεν το έχω, ξαφνικά πρώτο σου τραγούδι, Ευρωπαϊκά Τσάρτς.
1: Βγήκε καλά το Twist Me Sobriety, πήγε πολύ
0: ωραία. Ένα χειροκρότημα. Twist Me Sobriety. Θέλω να σου πω γι' αυτό ότι εγώ αυτό το τραγούδι.
1: Το άκουγες όταν ήσουν μικρός.
0: Το άκουγα σε κασέτα στο Walkman μου το 1988 όταν είχε πρωτοβουλία.
1: Όταν βγήκε.
0: Ναι. Πόσο ήσουν εσύ το 1988,
1: Πλην. Κάτι, γιατί δεν είμαι και καλή στα μαθηματικά. Πλην. Κάτι.
0: Πες μας για αυτήν την εμπειρία. Τι έγινε, τι πρώτο τραγούδι, μπαμ.
1: Το voice βοήθησε πολύ, οπότε.
0: Νικήτρια του Voice 2020.
1: Ναι, οπότε ο κόσμος νομίζω περίμενε κάτι από μένα πολύ έντονα εκείνη την περίοδο που μόλις είχα βγει. Οπότε και αυτός πιστεύω ότι συνέβαλε.
0: Αλλά το απίστευτο είναι ότι και διόρθωσέ με, πήρες μέρος στο The Voice κατά λάθος. Κάτι.
1: Ναι, ψηλό κατά λάθος.
0: Τι έγινε.
1: Ήμασταν με μια φίλη. Τέλος πάντων, ήταν μια περίοδο που εγώ ήμουν πολύ άσχημα ψυχολογικά. Ήταν καραμπινάτη κατάθλιψη. Και. Είμαι στο σπίτι μιας φίλης μου και κάναμε καραόκι και μου λέγανε και δεν πας στο Voice. Λέω εγώ να πάω στο Voice, Παναγία μου, τηλεόραση τέτοια, θα πάθω κρίση πανικού με το που πατήσω το πόδι μου εκεί πέρα. Μου λένε μπλα μπλα μπλα, όχι, λέω δεν υπάρχει περίπτωση, ντρέπομαι. Και αυτή ανεβάζει ένα βίντεο στο Instagram και την επόμενη μέρα το πρωί της έχουν στείλει μήνυμα από την παραγωγή άμα θέλουν να δηλώσουν.
0: Όντως!
1: Ναι.
0: Ανέβασμα και hit.
1: Ναι, και ήταν πολύ άκυρο και λέω εντάξει, ξέρω εγώ, λέω πολύ καρμικό είναι. Δεν αφήνουμε. Λέω το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να μην περάσω.
0: Και το καλύτερο
1: που μπορεί να γίνει.
0: Έγινε!
1: Έγινε, ναι. Οπότε.
0: Απίστευτο.
1: Ευτυχώς τις ευκαιρίες που έρχονται μπροστά μας πρέπει να τις αρπάζουμε.
0: Εξαιρετικό. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια!
1: Συγχαρητήρια!
0: Τζοάν. Κόρη ηθοποιών, έτσι. Ναι. Παπά σου Λάζαρος Γεωργακόπουλος, μαμά σου Μαρία Κασιλιαδάκη, νονά σου Λιδία Φωτοπούλου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έχεις κάνει και θέατρο μικρότερη.
1: Καλά, θέατρο.

0: Τεχνικά.
1: Σχολικές παραστάσεις.
0: Οι καλύτερες.
1: Φοβερές.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε όλοι, σχολικές παραστάσεις. Σε κέρδισε το τραγούδι. Okay. Αλλά έχεις παίξει και στα νούμερα του Φίβου.
1: Ναι.
0: Okay, πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
1: Ήταν τέλεια, εντάξει, όλα τα παιδιά ήταν φανταστικά. Ναι. Ο Φίβος είναι
0: εξαιρετικός.
1: Απίστευτος άνθρωπος.
0: Εξαιρετικός.
1: Είχε φοβερή ενέργεια, πολύ αγάπη, έτσι, ένα κλίμα.
0: Τέλεια εμπειρία, λοιπόν.
1: Φανταστικό.
0: Οπότε έχεις σκεφτεί να τα συνδύαζες όλα αυτά σε κάτι, ας πούμε, όπως ένα musical?
1: Το έχω σκεφτεί. Μου άρεσε πολύ το musical. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό γιατί. Εντάξει, χορεύεις, τραγουδάς, πρέπει να είσαι πολύ συγκεκριμένος σε ό,τι κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο χορός μου αρέσει πάρα πολύ, τον λατρεύω.
0: Και εγώ.
1: Είναι ένα έργο, είναι κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Χάνει λίγο το προσωπικό στοιχείο για μένα.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: κατάλαβα.
1: Όταν κάνεις τη μουσική σου, είναι κάτι πιο δικό σου.
0: Αγαπημένο musical?
1: Το Wicked. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια.
0: Οκ. Okay. Σε βλέπα. Πιστεύεις σε γουριά? Ξέρω ότι έχεις βάλει wallpaper ένα κόκορα πριν μπει στο The Voice.
1: Το ξέρεις αυτό? Το έχω κρατήσει ακόμα, υπάρχει. Τώρα έχει αλλάξει τυχαία γιατί για κάποιο λόγο το κινητό μου αλλάζει μόνο το wallpaper. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Ωραία, θα κάνω την προφανή ερώτηση. Γιατί κόκορα?
1: Γιατί μου είχε πει τότε ο μπάς μου ότι του είχε πει ένας Κινέζος γκουρού ότι είναι για καλό feng shui. Εγώ το έβαλα.
0: Λοιπόν, έκανες μια προσπάθεια για Eurovision.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Ωραία εμπειρία.
1: Θα ξαναπροσπαθούσα σίγουρα.
0: Αυτή
1: κάποια στιγμή θα ήθελα σίγουρα να πάω. Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία και μια πολύ ωραία εμπειρία. Και γενικότερα είναι πολύ όμορφο το να εκπροσωπείς τη χώρα σου σε έναν διαγωνισμό ο οποίος έχει ως κέντρο, ως πυρήνα, ας πούμε, τη μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι πιο πολύ μια γιορτή. Εντάξει, άσχετα με το τι συμβαίνει στο τέλος, δεν υπάρχει, αισθάνομαι, όντως ένας πραγματικός ανταγωνισμός,
0: ναι,
1: μέσα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σε αυτό.
0: Είναι περισσότερο γιορτή, ακριβώς αυτό.
1: Όντως, είναι.
0: Και προφανώς βλέπεις κιόλα την Eurovision, έτσι,
1: ναι,
0: παρακολουθείς. Είναι η φάση, κάνετε με την παρέα, μαζεύεστε, βλέπετε τραγούδια,
1: ναι,
0: σχολιάζετε.
1: Ειδικότερα όσο ήμουν και ακόμα πιο μικρή, το κάναμε και πολύ, έτσι.
0: Τέλειο. Αυτό νομίζω είναι και το νόημα. Τέλεια, άκου να δεις. Περνάω καταπληκτικά. Να σου πω, αν δεν το ξέρεις, νομίζω το ξέρεις. Αν δεν το ξέρεις, θα παίξουμε ένα παιχνίδι οι δυο μας.
1: Κάτι έχω ακούσει.
0: Αλλά πριν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, νομίζω ότι θα απολαύσουμε άλλη μια φορά, Τζοάν, με ένα μεγάλο χειροκρότημα! Cool μετάβαση!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: I've been thinking about my painting a lot lately.
7: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help with the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
8: Hi.
9: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
8: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
9: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
5: Η αγάπη στο Whiteboard. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ γι' αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν.
11: Όχι, δεν
10: Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι που σου είπα πριν.
11: Ελπίζω να μην είναι γνώσεων, γιατί θα γίνω ρεζίλ τώρα, πολύ άσχημα.
10: Όχι. Κοντά περίπου. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι ερωτήσεων, εντάξει.
11: Αριού.
10: Λέγεται μην το σκέφτεσαι.
11: Ωραία.
10: Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και πρέπει
11: φάση.
10: Θα πρέπει να απαντήσεις όσες πιο πολλές μπορείς μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Χωρίς να σκέφτεσαι.
11: Ένα λεπτό. Θες να μου πεις κάτι έστω ενδεικτικά για να
10: ξέρω εγώ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
11: Okay.
10: Το έχουμε?
11: Το έχουμε.
10: Αυτό, αλλά πολύ πιο δύσκολο. Είμαστε έτοιμοι και ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Το αγαπημένο σου τραγούδι.
11: Δεν έχω αγαπημένο. Το Bohemian Rhapsody.
10: Bohemian Rhapsody. Αγαπημένο επεισόδιο από τα φιλαράκια.
11: Αυτό ξέρω. Που... Είναι φανταστικό. Λοιπόν, αυτό που... που πήγαν στο Las Vegas. Όχι,
10: που πήγαν στο Las Vegas.
11: Οι Μπαχάμες.
10: Με το μαλλί που ζητήσεις και το μαλλί τέλειο. Αγαπημένος χαρακτήρας Κωνσταντίνου και Ελένης.
11: Ελένη.
10: Πώς διώχνεις το άγχος πριν από live? Από ό,τι βλέπω δεν το διώχνεις. Το είπαμε μαζί, πιάσε κόκκινο. Ποια σειρά είδες τελευταία?
11: Δεν θέλω να το πω.
10: Δεν λέγεται.
11: Δεν θέλω να το πω. Παιδιά, βλέπω το πάτη για κάποιο λόγο.
10: Τέλειο, νόμιζα ότι θα λέγεται Only Fans κάτι, ξέρω εγώ.
11: Όχι, απλά κριντζού.
10: Αγαπημένη ατάκα από σειρά ή ταινία?
11: Τι, λοιπόν, αυτό που είχε πει ο Τζόκερ στο.
10: Why so serious?
11: Όχι, που είχε πει όταν κάτι κάνει καλά, δεν το κάνει.
10: Μην το κάνει τζάμπα. Λοιπόν, ωραία. Ποιο χρώμα για τα μαλλιά σου θα κράταγε για 3 χρόνια?
11: Το ξανθό.
10: Ξανθό. Ποιο app χρησιμοποιεί περισσότερο στο κινητό σου?
11: Instagram.
10: Το πιο περίεργο μήνυμα που έχει λάβει από φαν?
11: Έχω λάβει πολλά περίεργα, άμα
10: ήθελα. Ένα, το πιο περίεργο.
11: Να συνευρεθώ με κάποιον και την κοπέλα του.
10: Το πιο περίεργο πράγμα που κουβαλάς στην τσάντα σου.
11: Μπορεί να έχω κάνα ξεκολλημένο νύχι, ξέρω εγώ, και μέσα.
10: Ένα κρυφό σου ταλέντο. Να ξεκολλάω τα νύχια μου. Άλλο.
11: Τι άλλο.
10: Ένα φαγητό που δεν θα έτρωγες ποτέ.
11: Κάτι με κρέας, δεν ξέρω τι.
10: Αν ήσουν Παλαιστής, ποιο θα ήταν το stage name σου, wrestling?
11: Big Mama.
10: Big Mama. Χειρότερο μέρος που έχεις πάει ραντεβού.
11: Δεν ξέρω, σε κανένα πάγκο, σε κανένα παγκάκι.
10: Παγκάκι, ωραία. Το πιο αθόρμητο πράγμα που έχεις κάνει ποτέ?
11: Έχω ρίξει βουνιά σε ένα τύπο.
10: Ένα χειροκρότημα! Ωραία, μισό λεπτάκι, γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω.
11: Τρελίτσα.
10: Έχω απορίες. Θα ξεκινήσω με το ξεκολλημένο νύχι.
11: Λοιπόν.
10: Στην τσάντα μέσα είναι κάτι που ξέμεινε.
11: Το βρήκα χτες βασικά, γι' αυτό κιόλας ήταν.
10: Δηλαδή, μέχρι να το πάρεις χαμπάρι, είναι πραγματικό.
11: Όχι κανονικό νύχι. Δεν κόβω τα νύχια μου και λέω ας τα φυλάξω κιόλας, θα τα έχω για μετά.
10: Αν μας έλεγες ότι απλά κόβεις τα νύχια σου και τα βάζεις στην τσάντα σου, θα ήταν το καλύτερο. Ήταν δικό σου το
11: νύχι. Είχα βάλει νύχια, τα έβγαλα χθες κιόλας.
10: Ναι.
11: Τα οποία λόγω του pole και γενικότερα της
10: pole
11: dancing. Και λόγω το...
10: Α, κάνεις και pole dancing.
11: Ναι, ναι, λόγω...
10: Και έτσι... με το νύχι πώς.
11: Δεν ήταν εύκολο, έφευγανε πολλά. Δηλαδή έκανα μια άσκηση, χάναμε και ένα νύχι. Οπότε ξέρεις, μπορεί να το μάζουμε. Αλλά θα το κολλήσω μετά, αλλά τελικά ποτέ δεν το κολλούσα. Και...
10: Ωραία, το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν μαζεύεις νύχια, τα βάζεις μέσα και τα ξεχνάς καμιά φορά.
11: Ναι, καλά. Αυτή η τσάντα είναι κυριολεκτικά η τσάντα του Ρακουσιλέκ και έχει μέσα κάθε λογή σκουπίδι που μπορείς να φανταστείς.
10: Το νύχι ήταν υπέροχο. Ωραία. Πάμε λίγο στην μπουνιά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω απορίες.
11: Δεν είμαι βίαιος άνθρωπος, είμαι κατά της βίας.
10: Κάποιος σου ζήτησε να τον βαρέσει την μπουνιά.
11: Όχι. Γενικότερα όταν είμαι έξω με τους φίλους μου, αρέσει πάρα πολύ έτσι να παίζουμε για πλάκα λίγο.
10: Ναι.
11: Και τέλος πάντων ήρθε ένας άκυρος και μου λέει «Χαχαχαχα, εμπάρα μου». Και καλά τον κοίταξε.
10: Τι
11: μου είπε!
10: Έσκασες μπουκετίδι κανονικό.
11: Ναι!
10: Χάσει μάγουλο, σαγόνι, δόντια αυτή.
11: Μάγουλο. Μπορεί να πήρε και λίγο σαγόνι, ήταν λίγο προσάπηρκα, δεν ξέρω.
10: Να σου πω κάτι, θέλω σαν τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Ταυτίζεσαι Κωνσταντίνου και Ελένης με Ελένη.
11: Λοιπόν, νομίζω ότι γενικότερα σε κάποια σημεία τις μοιάζουμε. Είμαι κι εγώ πολύ έξω καρδιά, μου αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω, να γνωρίζω κόσμο. Κάνω πάρα πολύ φασαρία, είμαι πάρα πολύ loud άνθρωπος, μιλάω πάρα πολύ δυνατά συνέχεια, δηλαδή πρίζω σε κότια.
10: Σε καταλάβει.
11: Είμαι ενοχλητική όσο δεν πάει, πιστεύω, αλλά θα το πω να είμαι και συμπαθητική.
10: Μόνο σε σπάσα τελεία, γιατί είπες ότι είσαι loud άνθρωπος και κάνεις φασαρία. Τι ταλέντο κρυμμένο ήταν το σκυλάκι. Μπορείς να το ξανακάνεις άλλη μια φορά.
11: Κάτσε εδώ τώρα.
10: Τι σκυλάκι. Καλά, είναι εξαιρετικό.
11: Δεν είναι το καλό μου. Είναι λίγο...
10: Έχεις γκάμες, κυρίως, δηλαδή έχεις ροτβάιλερ.
11: Όχι. Κυμαίνεται εκεί σε ένα μεσαίου έως προς μικρού μεγέθους. Κοίτα, έχω μεγαλώσει με σκυλιά, δηλαδή γεννήθηκα και είχα σκυλιά στο σπίτι, οπότε νομίζω ότι πρώτα έμαθα να γαυγίζω και μετά να μιλάω. Οριακά.
10: Και αυτό θα μπει λεζάντα στα αυριανά βιντεάκια. Εξαιρετικό. Δώστε ένα μεγάλο χειροκρότημα, Τζοάν. Τζοάν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Εγώ ευχαριστώ.
10: Λοιπόν, επειδή σε αυτό το σημείο έπαιξες και δέχτηκες να παίξεις μαζί μου, εμείς θα σου δώσουμε ένα δωράκι. Είναι από την Κάισα. Δύο εξαιρετικά επιτραπέζια, το Exit και το Mini Azul. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κάισα. Κάισα, συνώνυμο με το επιτραπέζιο στο σπίτι. Νομίζω θα περάσει τέλεια με παρέα. Το Exit είναι φάση escape room, αλλά σε επιτραπέζιο. Είναι για όλη την παρέα. Νομίζω θα περάσει τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα σου δώσω λίγο χρόνο να χαλαρώσει το green room. Και όταν λέω green room, εννοώ τον πράσινο καναπέ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Τζον! Κουλ μετάβαση! Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, παρουσιαστής, μπαμπάς, τραγουδιστής, τρομερό μαθηματικό μυαλό και έχω την υποψία μετά από τόσα χρόνια που το γνωρίζω ότι παίζει να είναι και βρικολάκας, γιατί απλά δεν γερνάει ποτέ ο πολύ καλός μου φίλος Δημήτρης Μακαλιάς!
12: Τι
10: λοιπόν, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ.
12: Α, ναι.
10: Τελειώ.
12: Υπέροχα είναι εδώ.
10: Ωραία. Να το βγάλουμε από τη μέση.
12: Ναι.
10: Όχι, εννοώ να το συζητήσουμε να φύγει από τη μέση.
12: Να φύγει πρώτα απ'
10: όλα. Πες μου λίγο τι έχει συμβεί εδώ. Δες αυτή τη φωτογραφία.
12: Α, πολλά χρόνια πίσω.
10: 11.
12: 11 χρόνια πίσω, ναι.
10: Και μετά αυτή. Τι πήγε στραβά.
12: Τι πήγε στραβά, ρε.
10: Πήγε στραβά σε αυτή τη φωτογραφία και γιατί το δέχτηκα.
12: Είναι φωτομοντάζ αυτό να πούμε. Δεν ήσουν ποτέ έτσι.
10: Η γραβάτα τη βλέπεις.
12: Τη γραβάτα ή τα κιλά μας βλέπεις.
10: Τα κιλά δεν.
12: Να σου το σχολιάσω.
10: Δεν το μετανιώνω για τα κιλά.
12: Α.
10: Γιατί τουλάχιστον είναι και καλά. Δημήτρη μου. έχεις κάνει κινηματογράφο. Α, και να πούμε. Hollywood.
12: Hollywood. Βέβαια. Με το λέω του Λαχαού Κορέλη στην Κεφαλονιά πριν από 24 χρόνια.
10: Πεθαίνω κάθε φορά που μου λέει την ιστορία αυτή ο Δημήτρης με το Μαντολίνο του Λαχαού Κορέλη να μαθαίνω και να ακούω για τα γυρίσματα και την περπαραγωγάρα. Και φυσικά μπορεί και μετά δείξει και από κοντά στην Κεφαλονιά.
12: Μπράβο, σωστά.
10: Έχει κάνει λοιπόν κινηματογράφο, έχει κάνει θέατρο, έχει κάνει τηλεόραση. Είσαι πια στην παρουσίαση. Έχει ασχοληθεί με τραγούδι. Έχει σκηνοθετήσει. Ωραία. Αλλά στη ζωή σου τώρα έχει πάρει κυρίαρχο ρόλο η κωμωδία.
12: Α, ναι.
10: Τελεία.
12: Ναι.
10: Όταν ξεκινούσες, είχες σκεφτεί, είχες φανταστεί ποτέ ότι θα έπαιζε κάτι τέτοιο στη ζωή σου, η κωμωδία τέτοια.
12: Να εστιάσω τόσο πολύ σε αυτό.
10: Να πω φυσικά, ο Δημήτρης είναι συνδιοργανωτής μαζί με το Λάμπρο Φυσφή του κωμικού φεστιβάλ στην Αθήνα που πλέον μετράει.
12: Πολλά χρόνια.
10: Όχι μόνο πολλά χρόνια. Μετράει και κάθε χρόνο, ξέρω, πλησιάζει τα 12.000 εισιτήρια.
12: Κάπου εκεί είναι καθόλου.
10: Κλείνουν δρόμοι. Γίνεται χαμός.
12: Κοίτα, δεν το περίμενα. Ούτως ή άλλως μπορώ να σου πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει μεγάλα όνειρα ούτως ή άλλως και δεν προγραμματίζω τη ζωή μου. Δεν λέω ότι ξεκινάω να κάνω θέατρο και θα ήθελα να παίζω αυτούς τους ρόλους ή να κάνω τέτοια πράγματα. Ξεκίνησα σπούδα σε άλλο πράγμα. Ήμουν αστυνομική στο πολιτικό. Μετά ασχολήθηκα με το θέατρο και είπα: ας δοκιμάσω ένα χρόνο στη σχολή να δω πώς θα μου πάει. Μετά το έκανα 3 χρόνια, είπα να την τελειώσω. Ξεκίνησα με full δραματικά πράγματα.
10: Sorry, αποσπόντα δηλαδή το θέατρο.
12: Όχι, αποσπόντα. Το ήθελα από παιδί, να σου είμαι ειλικρινής. Το γούσταρα όταν ήμουν να πήγαινα δημοτικό δηλαδή και έλεγα: μ' αρέσει και αυτά. Και όταν έφτασα τρίτη ηλικίου, λέω: κάτσε να δω πώς είναι μια σχολή θεάτρου, να δω πώς είναι. Είχα δει τις ταινίες πώς είναι οι σχολές στο εξωτερικό, καμία σχέση στην Ελλάδα. Έτσι πήγα ένα πρωινό στην Αθήνα, ρώτησα πού είναι το Εθνικό Θέατρο να μάθω που είναι η σχολή.
10: Τη διεύθυνση εννοείς.
12: Πειραιώς, ναι. Πειραιώς συγκεκριμένα. Δεν ξέρεις εσύ, αλλά εκεί στην Πειραιώς.
10: Λοιπόν... Είχα δώσει εξετάσεις στο Εθνικό.
12: Α, έχεις δώσει.
10: Και κόπηκα.
12: Μπράβο.
10: Προφανώς.
12: Εξαιρετικά. Ναι. Εγώ πήγα για να δω πώς είναι. Λοιπόν, στα 17 μου και λέω: κάτσε να δω πώς είναι να σπουδάζει θέατρο. Ναι. Πήρα το λεωφορείο, κατέβηκα Βεραντζέρου. Για όσους ξέρουν τι σημαίνει κέντρο της Αθήνας 1998, ναι. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο σκληρές ήταν οι εικόνες. Πάω Πειραιώς, μπαίνω μέσα στο κτίριο και λέω: ένα κτίριο υποκατάρρευση. Παιδιά με σκισμένα ρούχα, ξέρεις, έτσι. Τέχνη. Με την καλή έννοια, όπως την ξέρουν οι καλλιτέχνες.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Πολύ βρωμιά και ένα κτίριο υποκατάρρευση. Καμία σχέση με αυτό που έβλεπα στο Hollywood. Δηλαδή παρκέ, λουστραρισμένο.
10: Φέιμινγκ,
12: ναι, παλιά Μαρία, να βλέπει το Μανχάταν απ' έξω. Ξέρει τι έβλεπε απ' έξω στην Πειραιώς, πολύ καλά. Οπότε εκεί γίνεται στα σπίτι και είπα στους γονείς μου: ανησυχείτε. Δεν παίζει. Εγώ εκεί δεν χωράω.
10: Παίζει να το κάνω αυτό.
12: Εκτός αν με χρήσουν πρωταγωνιστή και γίνω χόρμε από την πρώτη μέρα και παίζω μόνο στο Παλάς από το πρώτο λεπτό χωρίς να σπουδάσω. Οπότε ηρεμήσανε όλοι, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Αλλά μετά από 4 χρόνια που τέλειωνα τις σπουδές, διάβασα κάπου ότι υπάρχει σχολή στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και εκεί είδα φωτογραφίες. Και είδα αυτό που έβλεπα στο Μανχάταν.
10: Όντως.
12: Είδα ένα υπέροχο κτίριο, υπέροχες εγκαταστάσεις. Λέω: οχ, ρε, λες να γίνεται αυτό και στην Ελλάδα. Παίρνω αεροπλάνο, πάω στη Θεσσαλονίκη, βλέπω, ρωτάω.
10: Ρωτάς διευθύνση, πας.
12: Πάω, εκεί μου λες ευχαριστώ. Και είχε γίνει μόλις πρωτεύουσα της Ευρώπης, πολιτιστική πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη.
10: Όπου ήταν.
12: Ήταν πένα ακόμα. Οπότε έτσι αποφάσισα να το κάνω. Τώρα η κωμωδία νομίζω ότι ήρθε κυρίως με το Λάμπρο. Δηλαδή, όταν κάναμε τη γενιά των 592 ευρώ.
10: Κάνει κωμωδίες στο θέατρο, φυσικά. Έτσι.
12: Ναι.
10: Χοντριάδες
12: με
10: φούστες.
12: Δεν είχα κάνει τόσο πολύ. Δηλαδή, όλα είχαν κάτι πολύ δραματικό. Και στην Επίδαυρο και οι Χοντριάδες με φούστες που ήταν μια παράσταση έτσι που με στιγμάτισε πολύ. Είχαν κωμικά στοιχεία, αλλά από κάτω είχαν κάτι πολύ δραματικό. Βέβαια, και το κάψιμο σενάριο έχει κάτι πολύ δραματικό από κάτω.
10: Ναι, το γεγονός ότι.
12: Παλεύουμε να κάνουμε κωμωδία. Ανεπιτυχώς. Οπότε, όταν ήρθε ο Λάμπρος στη ζωή μου, έγινε ένα μεγάλο κλικ και αγάπησα την κωμωδία, έμαθα τους κανόνες. Έμαθα πώς γίνεται να χτίζεις ένα αστείο και ευελπιστώ σε λίγα χρόνια, αυτό ίσως είναι όριο, να κάνω stand-up.
10: Να κάνω stand-up,
12: κάποτε.
10: Μακάρι.
12: Κάποτε, σε 10-20 χρόνια ελπίζω.
10: Σε παρακαλάμε πόσα χρόνια.
12: Μακάρι.
10: Ισχύει 100%. Μου δίνεις τέλεια πάσα φυσικά, γιατί είσαι αυτός που είσαι, για τον αυτοσχεδιασμό. Όντως Λάμπρος, μπαίνει στη ζωή σου μας. Mm-hmm. Ως ηθοποιοί εμείς προσεγγίσαμε τον αυτοσχεδιασμό. Τι έχεις να πεις για όσους δεν μας έχουν δει ποτέ, τι είναι αυτό που κάνουμε, τι είναι ο αυτοσχεδιασμός και πόσο σου άλλαξε τη ζωή.
12: Είμαι άλλος άνθρωπος μετά από αυτό. Άλλαξε τελείως. Πρώτη φορά άλλαξε η ζωή μου όταν πήγα στη δραματική σχολή και άρχισα να. Πώς να σου το πω τώρα, να μην έχω κόμπλεξ με τίποτα πάνω μου, μέσα μου, οτιδήποτε. Και όταν ήρθε αυτός ο σχεδιασμός, σταμάτησα να φοβάμαι. Δεν έχω φόβο για οτιδήποτε. Ό,τι και αν προκύψει στη ζωή μου, πάω ένα λευκό χαρτί και αφήνω τη στιγμή να γράψω ό,τι χρειαστεί. Επομένως, μπορώ να σου πω ότι αν κάποιος θέλει να το δοκιμάσει, πρέπει να το δοκιμάσει. Ό,τι δουλειά και να κάνει. Δεν έχει σημασία. Είτε είσαι μαθητής, είτε σπουδάζεις, είτε εργάζεσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι πολύ πιο έτσι σκληρό.
10: Δεν είναι καμία σχέση με το θέατρο.
12: Καμία σχέση. Ναι, ναι, ναι. Κυρίως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν αυτοσχεδιασμό. Ενάρθουν να δουν τέτοιες παραστάσεις, όχι μόνο εμείς και όσοι άλλοι κάνουν αυτοσχεδιασμό, γιατί θα δουν πώς είναι να ξεκινάς από το τίποτα και να γεννιέται κάτι. Και έτσι όπως λέω και στο γιο μου, αν δεν κάνεις κάτι, δεν πρόκειται να κάνεις ούτε λάθος ούτε σωστό. Κάνε.
10: Μπούμ! Μία συνεργασία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ.
12: Μία συνεργασία που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
10: Μία.
12: Έχω μία συνεργασία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και μου έχει μείνει πολύ χαραγμένη στο μυαλό. Ήταν με το Λευτέρη Βογιατζή. Είναι μία συνεργασία που ξεκίνησα, κάναμε πρόβες. Μεγάλο σχολείο, μεγάλο μάθημα. Βρήκα πολλούς στίχους που δεν περίμενα ότι θα βρω και ευτυχώς τους ξεπέρασα. Οπότε μία συνεργασία που δεν ολοκληρώθηκε, δεν έγινε τελικά παράσταση. Αλλά είναι κάτι που το κρατάω στην καρδιά μου.
10: Τηλεόραση. Πολύ. Και τώρα τα τελευταία χρόνια παρουσίαση σκληρή αρένα.
12: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
10: Ξέρω.
12: Και αυτό άλλαξε, νομίζω, από τον αυτοσχεδιασμό. Ναι. Φτάσαμε σε ένα σημείο που μπορώ να σου πω ότι τρελαίνομαι να είναι live τα πράγματα. Όταν είναι ζωντανό, όταν γίνεται εκείνη την ώρα, όταν συμβαίνει.
10: Ό,τι πιο τρομακτικό μπορείς να ναι. περιγράψει κάποιον που κάνει.
12: Γενικότερα.
10: Ναι.
12: Ακροβατή σε ένα
10: το live ναι. και το
12: Το λάθος. Βασικά είναι η φοβία του λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φοβούνται ότι μπορεί τώρα να πω μία λάθος φράση, να εκφραστώ λάθος τέλος πάντων για οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν πρέπει να το προσέξεις πάρα πολύ. Αυτό δεν με φοβίζει, αυτό με τρελαίνει.
10: Θες να μιλήσουμε για τη χειροβομβίδα στο αεροδρόμιο?
12: Α, και με πήγες.
10: Θα πω πρώτα εγώ την μπάσα και μετά θα πεις εσύ τη δική σου οπτική γωνία.
12: Ωραία.
10: Ο Δημήτρης πήγε με μία χειροβομβίδα σε ένα αεροδρόμιο σε μία περιοδία που είχαμε κάνει μαζί εκτός Ελλάδος. Ναι. Αυτό που σας λέω όπως το ακούτε, Δημήτρη.
12: Ευχαριστώ. Άκου να δεις τώρα. Έχω ένα θέμα. Θα μιλήσουμε για τα άλλα περιστατικά. Με την τιμιότητα, την ετοιμότητα, τον σεβασμό. Αλλά έχω θέμα και λατρεύω γι' αυτό και τον Γιάννη Μπέζο. Με την ηλικιότητα. Τεράστιο θέμα με την ηλικιότητα. Είμαστε λοιπόν, να σας πω, στη Ζυρίχη. Ποια είναι η καμερά μου, καλησπέρα. Είμαστε στη Ζυρίχη και πάμε να περάσουμε τον έλεγχο γιατί είχαμε με παράσταση στη Ζυρίχη και μετά πηγαίναμε στο Λονδίνο, ξέρω εγώ.
10: Yes.
12: Και με σταματάει ένας κύριος εκεί, φοβερός τύπος, και μου κάνει: Ωπ, τι λέω, στην τσάντα σας έχετε μια χειροβομβίδα. Λέω: Νομίζω κάποιο λάθος έχει γίνει. Μου δείχνει τη χειροβομβίδα και ήταν μια κολόνια που είχα που είχε σχήμα χειροβομβίδα. Ναι.
10: Ένα μπουκαλάκι σε σχήμα χειροβομβίδα, κολόνια.
12: Η κολόνια, όχι να κάνουμε διαφήμιση, δεν θα πούμε ποιον οίκο είναι, λέγεται Spice Bomb. Μια βόμβα, μια έκρηξη ευωδίας. Μπορείς να με μυρίσεις, αυτή υπάρχει εδώ ακόμα. Άρα. Ναι. Λοιπόν, επέμεινε πόση ώρα ήμασταν εκεί, παραλίγο να χάσουμε την πτήση.
10: Παραλίγο να χάσουμε την πτήση.
12: Ότι αυτό δεν μπορεί να μπει με στη βαλίτσα μου, γιατί όπως βλέπω στον τοίχο, και γυρίζει και μου δίνει τον τοίχο, δεν το είδες αυτό.
10: Όχι, άλλο.
12: Μου δείχνει Α4 φωτοτυπίες με πιθανά όπλα που μπορούν να μπουν στη Ζυρίχη.
10: Ποια όπλα απαγορεύονται να μπουν σε αεροπλάνο.
12: Και μου δείχνει πραγματικά καλάσνικο, μπαζούκα. Χειροβομβίδες, δεν ξέρω από πού, από το Πακιστάν, πριν από 30 χρόνια. Μου δείχνει όλα τα πιθανά όπλα που μπορούν να μπουν στη Ζυρίχη και μια χειροβομβίδα που μοιάζει όντως. Εκεί βγήκα λίγο έξω από τα ρούχα μου.
10: Βγήκε, έγινε κόμπο μαζί με Λάμπρο, ο οποίος μπήκε στην αντεπίθεση.
12: Ναι, ναι.
10: Τον πιάσαν τον τύπο, τους έδειχνε φωτογραφίες στο ίντερνετ. Μα όχι, είναι χειροβομβίδα αυτό.
12: Ανε, γκούγκλαρε κιόλας.
10: Γκούγκλαρε, γκούγκλαρε χειροβομβίδες.
12: Ξέρεις πως σώθηκα από αυτό, θυμάσαι.
10: Ναι, θυμάμαι.
12: Λέει, βγες έξω, πήγαινε κάτω
10: ναι, ναι.
12: και βάλτο σε μια συσκευασία. Πρέπει να πάω να αγοράσω βαλίτσα, μου είπε. Να αγοράσω μια βαλίτσα για να βάλω την κολόνια, για να το περάσουμε από κάτω. Δηλαδή να πληρώσω και 100 ευρώ παραπάνω για να περάσει από κάτω στις αποσκευές. Εγώ βγήκα, αν θυμάσαι, και ξαναμπήκα μετά από ένα δευτερόλεπτο, γιατί δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Έχανα την πτήση και πήγα στο. Πώς λέγεται στην.
10: Στο διπλανό, τσεκ.
12: Που είναι η πρώτη θέση τέλος πάντων.
10: Ναι, ναι.
12: Όχι οικονομική που είμαστε εμείς. Εμείς πάμε οικονομική θέση.
10: Business.
12: Και πάω business με ύφος ότι προφανώς και είμαι business. Και μπαίνω μέσα, περνάω, κάνω αυτό, κάνω έλεγχο, γρήγορα προλαβαίνω και δεν τσεκάραμε τα πράγματά μου.
10: Και έτσι πέρασε η χειροβομβίδα.
12: Αυτή είναι η Ζυρίχη.
10: Και μόλις είπαμε στον κόσμο πώς να περάσει η χειροβομβίδα στο αεροδρόμιο.
12: Έτσι!
10: Μπούμ! Δημήτρη,
12: ναι.
10: Πρωθυπουργός για 2 ώρες. Χωρίς να σκεφτείς πάρα πολύ τι νομοσχέδιο περνάς. Μπαμ!
12: Να είμαι πρωθυπουργός για άλλα 15 χρόνια. Νομό, κρά, κατοχυρώνω και μένω εγώ.
10: Α, δικτάτορα.
12: Α, όχι. Έτσι
10: λέγεται. Έχει όνομα αυτό που λες.
12: Νόμιζα ότι θα το έκανα με νόμο.
10: Έχει.
12: Συγγνώμη, δεν την πήρα
10: με νόμο. Με νόμο και μετά. Γίνονται όλα, Δημήτρη.
12: Όχι, μου ούτε
10: σε δύο πράγματα. Νόμο και στρατό.
12: Δεν θα βάλω στρατό εγώ, θα βάλω νόμο.
10: Νόμο.
12: Κοίταξε, από τα πράγματα που θα άλλαζα.
10: Ένα νομοσχέδιο. Και φανταστικό ή ρεαλιστικό.
12: Όχι, ρεαλιστικό θέλω. Δεν μου αρέσει το ψεύτικο. Με έκανε πρωθυπουργό. Δεν με έκανε τώρα.
10: Για 2 ώρες. Προλαβαίνει να περάσει ένα νομοσχέδιο.
12: Κόβω όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα επιτόπου. Τα κόβω. Και τα δίνω όλα μόνο στην παιδεία και στην υγεία. Μόνο αυτά 2 θέλω, τίποτα άλλο.
10: Ρε παιδιά, χειροκρότημα.
12: Αυτό είναι όνειρο ζωή για μένα.
10: Πώς είναι η φάση με 2 παιδιά, η Αντιγόνη πώς είναι, πώς είστε μαζί, πώς είσαι εσύ, πώς είναι ο ύπνος σας, πώς είναι ο χρόνος.
12: Λοιπόν, όσοι δεν έχετε κάνει παιδιά, σκεφτείτε το. Όσοι έχετε κάνει ένα και θέλετε δεύτερο, σκεφτείτε το διπλά. Όσοι δεν θέλετε τίποτα από όλα αυτά, μην κάνετε τίποτα. Σταματήστε εκεί που είστε. Ρε, φάρατε. Λοιπόν, κοίτα, είναι δύσκολη πίστα.
10: Είναι
12: πολύ
10: πίστα.
12: Ωραία. Εντάξει, ξέρεις τώρα τη μαγεία του να είσαι γονιός, δεν το συζητάω.
10: Το ξέρω φυσικά. Και 2 άνθρωποι στο ίδιο επάγγελμα με προγράμματα άντεγια.
12: Άντεγια το επάγγελμα. Δεν έχει σημασία το επάγγελμα.
10: Ναι, ναι, ναι.
12: Δεν έχει. Τα 2 παιδιά είναι ένα τεράστιο project ζωή. Αϊπνία, η κούραση, το άγχος. Γενικότερα μετατοπίζεται όλη η ζωή και πάει ρε παιδί μου σε αυτό το κομμάτι. Οπότε όλα έχουν ως κεντρικό γνώμονα τα παιδιά. Μπορώ να σου πω ότι τώρα έχω πάρα πολύ κούραση φυσικά. Είμαι στην καλύτερη μου φάση. Δηλαδή, επειδή δουλεύω και λιγότερο και βλέπω ότι όταν έχεις χρόνο να αφιερώσεις τα παιδιά, δεν σε πειράζει να ξενυχτήσεις και ένα σεπτόμα. Γιατί την άλλη μέρα δεν πρέπει υποχρεωτικά να δουλέψεις 20 ώρες.
10: Έτσι.
12: Είσαι πολύ καλύτερα. Έχεις περισσότερες αντοχές. Οπότε τώρα, που δουλεύουμε λίγο πιο έντονα με την Αντιγόνη, κουραστήκαμε τρελά, φτάσαμε λίγο στα όρια μας. Τώρα ξαναχαλαρώνουμε που μπήκαμε σε μια σειρά με τις παραστάσεις μας. Οπότε νιώθω ότι όταν εσύ αφιερώνεις σωστό χρόνο και ποιοτικό στα παιδιά, σε ανταμείβει όλο αυτό. Η κούραση φεύγει πολύ γρήγορα.
10: Δημήτρη μου, εξαιρετικό, σαν χειροκρότημα για τον Δημήτρη Μακαλιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Κλάσικα ερώτηση, εννοείται θα την κάνω. Πού σε βρίσκουμε τώρα?
12: Φέτος με βρίσκεται στο θέατρο Λαμπέτη, όπου κάνουμε τη Σεσουάρια Δολοφόνου για τρίτη χρονιά. Το ξέρεις πολύ καλά, γιατί είσαι μέρος αυτής της υπέροχης ομάδας.
10: Εγώ έχω να πω εργάρα, κομμωδιάρα, οπωσδήποτε πρέπει να το δείτε. Το ξέρω το έργο.
12: Κάπως. Ναι. Και τα Σαββατοκύριακα βρίσκομαι στον Αντένα, στο Ελλάδα Σουκού μαζί με την Πέττη Μαγκύρα, όπου κάνουμε ζωντανή εκπομπή με ό,τι επιφυλάσσει αυτή η αρένα.
10: Ελπίζω να ασκίζετε, το αξίζετε, είστε καταπληκτικοί, τα φιλιά μου σε όλους. Ήρθε η ώρα, σε αυτό εδώ το σημείο τώρα, Δημήτρη μου, να παίξουμε και μαζί.
12: Θέλω. Τι?
10: Θα παίξουμε παιχνίδι μαζί. Είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που θα έχει παίξει ever, νομίζω. Αν όχι το παιχνίδι, θα είναι τα καλύτερα βιντεάκια που θα μείνουν από το παιχνίδι. Κουλ μετάβαση! Just the spot for you two. Police officers!
13: Freeze! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
14: Police, freeze!
15: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
16: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
17: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
18: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
17: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
18: You're gonna feel it change, right?
17: Yeah.
18: Comes beautiful. There you go.
17: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
5: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
10: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται το λάθος κέρασμα. Επειδή είσαι καλεσμένος μας, είπαμε να σε κεράσουμε κάποια πράγματα. Αλλά πώς παίζετε το παιχνίδι τώρα, θα μου πεις. Έχουμε δύο πράγματα που μοιάζουν. Το ένα είναι το σωστό κέρασμα. Το άλλο είναι λάθος κέρασμα. Πρέπει και οι δύο να πείσουμε τον κόσμο ότι έχουμε δοκιμάσει το σωστό.
12: Ωραία.
10: Ωραία. Με την υποκριτική μας ικανότητα. Με άλλα λόγια, εδώ θα φανεί ποιος είναι καλός και το ποιος. Σε περίπτωση. Μπράβο.
12: Το τι είναι εδώ.
10: Σε περίπτωση που δεν το έχουμε τόσο πολύ με την υποκριτική, έχουμε τον κουβά. Ωραία. Για να μπλακούμε από αυτό που δοκιμάζουμε το λάθος και χάνουμε ένα πόντο.
12: Okay.
10: Το ένα έχει αλάτι.
12: Ναι.
10: Και το άλλο έχει ζάχαρη.
12: Okay.
10: Και εσύ τώρα μου λες.
12: Ναι, γυρίζω.
10: Όχι, μου λες από ποιο χέρι θα δοκιμάσεις.
12: Το δεξί σου.
10: Το δεξί μου χέρι.
12: Ναι, ναι, ναι.
10: Τέλεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο. Πιάνεις το κουταλάκι και δοκιμάζεις. Με 3, 2, 1, κουταλιά.
12: Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο.
10: Σε έκανε γκέλ και μουσικά στη μούρη. Ποιος πιστεύετε ότι έφαγε το αλάτι? Χειροκρότημα σου, πιστεύετε ότι ήταν ο Δημήτρης.
12: Πόσοι πιστεύατε, πιστεύετε ότι το έφαγε το αλάτι ο Ζήσης.
10: Και ναι, έχετε δίκιο, ήταν ο Δημήτρης, λοιπόν. Δημήτρη, πώς ήταν η εμπειρία? Εμένα ήταν η ζάχαρη εξίσου δύσκολο.
12: Άκου να δεις τώρα τι.
10: Είσαι καλά?
12: Όχι, δεν είμαι καθόλου καλά και θα σου πω για ένα απλό λόγο. Το έπαιξα ξύπνιος.
10: Ναι.
12: Ήμουν σίγουρος ότι έχω ζάχαρη.
10: Ναι.
12: Οπότε πήρα μια μεγάλη κουταλιά αλατιού, το οποίο δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Ήδη νιώθω το αλάτι να πηγαίνει στα άκρα μου.
10: Με λίγο χρόνο.
12: Λίγο νερό. Δεν είμαι καλά.
10: Έκανα λάθος.
12: Δεν θα το κάνω, στο επόμενο.
10: Θα τα ξεκινήσουμε το επόμενο παιχνίδι. Να έρθουν τα επόμενα δύο κεράσματα, παρακαλώ. Ωραία, φέρε εδώ. Αυτά τα δύο σφινάκια, Δημήτρη.
12: Ναι, έλα.
10: Ωραία. Ναι, το ένα είναι νερό.
12: Δεν έχει φάλα.
10: Το άλλο είναι λευκό ξύδι.
12: Ρε, πάτε καλά.
10: Σου είπα ότι θα βγουν βιντεάκια.
12: Ήδη δεν πάω καλά εγώ.
10: Ελπίζω να μου κάτσει. Λοιπόν, διαλέγεις δεξί ή αριστερό και δοκιμάζεις. Πρέπει, αν σου κάτσει το ξύδι, πρέπει να το παίξεις ότι είναι το νερό, σου θυμίζω. Σαν ηθοποιός.
12: Ναι, λοιπόν, ναι.
10: Πάμε.
12: Ναι.
10: Ποιο?
12: Το αριστερό χέρι.
10: Το
12: αριστερό σου χέρι.
10: Το αριστερό μου χέρι.
12: Έγινε. Ναι. Πάμε.
10: Πάμε. Εσύ. 3, 2, 1, άσπρο πάντο.
12: Τέλειο. Εγώ είμαι καλά.
10: Τι έγινε?
12: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ανθρακούχο, άρα είμαι κομπλέ με αυτό.
10: Τέλεια.
12: Γιατί δεν μπορεί το ανθρακούχο. Ποιος πιστεύει ότι το ξύδι το είχε ο Ζήσης?
10: Ποιος πιστεύει ότι το ξύδι το είχε ο Δημήτρης? Συγχαρητήρια, παιδιά, το ξύδι το είχε ο Δημήτρης.
12: Έφτασε η μυρωδιά του από εδώ. Ωραία, φίλε. Εγώ λίγο να δεις.
10: Να σου πω κάτι. Εγώ γέλασα γιατί κατάλαβα ότι είναι το νερό και μου φάνηκε αστείο ότι έχει το ξύδι.
12: Εσύ δηλαδή.
10: Όχι, όχι, όχι.
12: Εσύ έκανε όλη τη γουλιά και αν ήταν το ξύδι.
10: Θα κουβά.
12: Οκ, τα ακούω.
10: Ωραία.
12: Ναι.
10: Ένα από το Δημήτρη και επάξια γιατί ήσουν καταπληκτικό. Πάμε επόμενο κέρασμα. Σάλτσα ντομάτα, καυτερή σο. Γυρνά πλάτη. Δεξί αριστερό.
12: Αριστερό πάλι.
10: Το αριστερό.
12: Ναι, ναι, ναι.
10: Ωραία.
12: Μα μία φορά δεν το έχω πετύχει. Όλο το κακό παίρνω.
10: Ωραία.
12: Δεν δουλεύει, με κλέβει.
10: Όχι, όχι. Κάνω τίποτα. Ό,τι λες στο δίνω.
12: Α.
10: Λοιπόν, καυτερή σο. Φεύγουν ζάχαρη στα μουσια. Σάλτσα ντομάτα και δοκιμάζουμε σε 3, 2, 1.
12: Είναι τέλειο. Μπορώ να το φάω όλο.
10: Ξέρεις τι, δεν μπορώ την ντομάτα.
12: Την ντομάτα.
10: Ναι.
12: Εμένα, εγώ λατρεύω ντομάτα. Είναι... Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει τόσο πολύ. Τρώω τώρα. Πολύ ωραίο. Εγώ πάντως το λατρεύω. Το βάζω και στα μπιφτέκια μου πάνω. Και στα μακαρόνια.
10: Ναι.
12: Τι άλλα κάνεις εσύ?
10: Εγώ με την ντομάτα. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ η ντομάτα, επειδή γι' αυτό αντέδρασα έτσι. Σε λίγο θα σταματήσω να μιλάω κιόλας. Οπότε πάμε να δούμε ο κόσμος τι ψηφίζει.
12: Να ακούσουμε.
10: Ωραία. Ποιος πιστεύει ότι το καυτερό το πέτυχε ο Δημήτρης? Τελεία. Ποιος πιστεύει ότι το πέτυχα εγώ? Νερό, γάλα, γρήγορα, δεν κάνω πλάκα.
12: Ένα στεναφόρο.
10: Είναι σαν να έβαλα μπαταρία στη γλώσσα μου και να την
12: ένωσα. Αλκαλική, η οποία είχε, πώς το λένε, είχε σκουριά. Αυτό έχει σκουριά μέσα.
10: Δημήτρη.
12: Ναι, ναι.
10: Το επόμενο κέρασμά μας είναι, χωρίς να τα εξετάσεις, σμούδι μπανάνας και σμούδι μπανάνας με σαρδέλα.
12: Σταμάτα, μην κάνεις έτσι. Εγώ κάνω έτσι και στο σμούδι μπανάνα σκέτο, χωρίς τη σαρδέλα.
10: Δημήτρη, δεξί ή αριστερό?
12: Δεξί.
10: Δεξί, ωραία. Και γουλιά σε 3, 2, 1. Οκ, ωραία.
12: Κομπλέ.
10: Έφαγα μια φρίκη.
12: Μήπως είναι.
10: Μήπως είναι.
12: Αλλά εμένα δεν είναι, άρα μάλλον είναι.
10: Το περίμενα λίγο πιο παγωμένο.
12: Α.
10: Γι' αυτό αντέδρασα έτσι.
12: Όχι. Φαντάζομαι ότι εγώ δεν πίνω γάλα, αλλά αυτό το λάτρεψα.
10: Εμένα το αγαπημένο μου γλυκό είναι το μπανόφι, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
12: Είναι τέλειο.
10: Πώς πάει.
12: Ήδη το νιώθω να κατέβει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης πρέπει να είναι πολύ υγιεινό.
10: Εμένα είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ καλό.
12: Το συστήνω. Θέλει κάποιος να πιει?
10: Θέλετε να δοκιμάσετε το δικό μου που είναι μπανάνα, όντως.
12: Ναι, μπανάνα.
10: Ωραία. Ποιοι πιστεύετε ότι το σαρδελο μπανόφι έχει κάτσει στο Δημήτρη?
12: Όχι, δεν είναι.
10: Ωραία. Ποιοι πιστεύετε ότι έχει κάτσει σε μένα η σαρδέλα? Θα ξεράσω. Θα ξεράσω, φίλε, αλλά θέλω
12: να σε ειλικρινίσω τώρα.
10: Θέλω να εκτιμηθεί το η υποκριτική μου δυνότητα.
12: Μπράβο. Να σου πω κάτι.
10: Μπανάνα με σαρδέλα.
12: Άκου τώρα. Θα σου ειλικρινίσω. Δεν είχα τη σαρδέλα από ό,τι κατάλαβα μόλις. Τόση ώρα πιστεύω ότι έχω τη σαρδέλα. Εμένα το ίδιο μου βρωμάει σαν να είναι σαρδέλα.
10: Είναι το δικό μου που βρωμάει.
12: Τώρα το είδα, το μύρισα. Είσαι okay με αυτό δηλαδή, θα το πεινές.
10: Μπανάνα, ναι ρε φίλε.
12: Έλα ρε φίλε.
10: Αυτό σου μυρίζει. Ξέρεις γιατί? Γιατί είχα τη σαρδέλα. Ωραία. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στον Δημήτρη. Δημήτρη, επειδή έπαιξες μαζί μας.
12: Ναι, ναι.
10: Δεν έχει σημασία ποιος κέρδισε, δεν κράτησα καν πόντους. Δεν μπορώ καν να μιλήσω γιατί έχω καεί και μυρίζω και σαρδέλα. Συγγνώμη γι' αυτό. Έχουμε ένα δωράκι για σένα.
12: Τι? Έχουμε... Σαρδέλα!
10: Σαρδέλες! και ταμπάσκο. Ο άνθρωπος μας, ο Άγγελος, ένα χειροκρότημα στον Άγγελο. Δύο επιτραπέζια παιχνίδια που ξέρω ότι παίζεις από Κάισα. Το όνομα για τα επιτραπέζια σε κάθε σπίτι. Azul Mini και Exit. Exit Escape Room.
12: Ναι.
10: Σε επιτραπέζιο.
12: Και το άλλο.
10: Και το άλλο είναι Azul. Απίστευτο οικογενειακό παιχνιδάρα.
12: Παίζουμε το γιο μου.
10: Ανέτα.
12: Τέλειο.
10: Νομίζω θα περάσετε τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου, που ήσουν εδώ.
12: Πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη.
10: Δεν σε βλέπω. Έχω αρχίσει να θολώνω από τη σαρδελίλα και το κάψιμο. Και κουλ μετάβαση! Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Τζόρν και στον Δημήτρη Μακαλιά! Και φυσικά σε όλους εσάς που ήσασταν εδώ και σε όσους μας βλέπετε από το σπίτι. Αν θέλετε, παιδιά, να έρθετε να μας παρακολουθήσετε από κοντά, μπορείτε απλά να μας πάρετε από πίσω, να δείτε πού μένουμε, να μας βάλετε κοριούς, να έρθετε... Όχι, ναι, εννοούσα να μας ακολουθήσετε, ή και όχι. Ψέμα, είναι όλο παράνομο αυτό που είπα. Απλά πάρτε τηλέφωνο στο μήνυμα στο τηλέφωνο. Στείλτε μήνυμα στο τηλέφωνο.
12: Ωραία, το καταλάβανε, σίγουρα θα έρθουν.
10: Ωραία. Πάντως, μην μας πάρετε από πίσω. Απλά επικοινωνήστε στο τηλέφωνο που βλέπετε στις οθόνες σας. Οκ. Okay. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ και κλείνοντας, μία τελευταία έκπληξη. Η Τζοάν έχει ετοιμάσει για μας ένα τραγούδι που δεν έχει τραγουδήσει ποτέ live και θα το πει εδώ για μας. Σε παγκόσμια πρώτη, εγώ σας φιλώ, το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη εβδομάδα εδώ στο Action 24, στο Γκαράζ με διαφορετικούς αλλά πάντα υπερταλαντούχους καλεσμένους. Ωστότε, μείνετε ασφαλείς και μην ξεχνάτε να πλένεστε και πίσω από τα αυτιά. Καλή συνέχεια!

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει στον κόσμο και σας παρουσιάζει τους καλύτερους αθλητές στα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding είναι ένα από αυτά. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ένα κομμάτι της γυμναστικής τους και της προσωπικής τους απόδοσης, για κάποιους σημαίνει ελευθερία, για πολλούς άλλους είναι η ίδια η ζωή. Ελάτε μαζί μας για να μοιραστούμε την εμπειρία με μερικούς από τους πιο παθιασμένους αθλητές σε αυτό το εντυπωσιακό άθλημα και ζήστε το όνειρο του kiteboarder.

0: Σε προηγούμενο επεισόδιο φρεσκάραμε τις αναμνήσεις μας σε μία από τις καλύτερες στιγμές από τις περσινές μεγάλες διοργανώσεις της Διεθνούς Ένωσης Kiteboarding. Η δράση ξεκίνησε στην Ιταλία, στην εμβληματική λίμνη Γκάρδα και το Pascucci Formula Kite World Championship. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε τη δράση του παγκοσμίου πρωταθλήματος Kite Foil Series, μια σειρά τεσσάρων αγώνων χωρίς διαγωνισμό, με μεγάλη έμφαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Η τελευταία διοργάνωση της σειράς πραγματοποιήθηκε στο νησί της Σαρδινίας και την πόλη Κάλιαρη. Στο μεγάλο φινάλε, ο Μαντζελά προσγειώθηκε για δεύτερη φορά στην παγκόσμια σειρά Kite Foil και πήρε τον τίτλο μετά την νίκη του στην περιοδία του 2017. Στην κατηγορία των γυναικών, οι τέσσερις φορές σερή παγκόσμια πρωταθλήτρια Formula Kite Daniela Moros πρόσθεσε ξανά τον παγκόσμιο τίτλο Kite Foil σε μια μεγάλη γκάμα και ευρεία γκάμα στροπέων που διαθέτει στην πλούσια συλλογή της. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο να βρίσκομαι ξανά στην κορυφή. Η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για εμένα, επειδή είχα κάποια άσχημα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα στην Ιταλία. Είμαι αρκετά άνετα τώρα που κέρδισα το ανοιχτό πρωτάθλημα και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το συνέστημα είναι πραγματικά υπέροχο και ελπίζω να είδε το ίδιο και του χρόνου. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του αθλήματος, τον Florian Gruber. Θα ακούσουμε από τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη μετασχημάτιση του kiteboarding από μια φουρνιά kiteboarders που ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους αγωνιζόμενοι περιστασιακά σε μια ολυμπιακή κατηγορία εστιοπλοείας και θα ανακαλύψουμε πόσο εξοπλισμός έχει εξελιχθεί με την πάροδο αυτού του χρόνου. Ο Florian Gruber, ή Flo για τους φίλους του, είναι ένας από τους πιο έμπειρους στον κόσμο του kiteboarding. Έχει κερδίσει περισσότερα από 10 πρωταθλήματα TTR και βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα σχεδόν όλων των αγώνων kite foil στους οποίους συμμετέχει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ετών της εξέλιξης του kite, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη ζώνη της άνεσής του και να αποδείξει ξανά στον εαυτό του ποια είναι η νέα εποχή για το foiling. Το kitesurfing έχει τόσους πολλούς διαφορετικούς κλάδους και πολλά και διαφορετικά κίνητρα για να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Κάνω snow kiting το χειμώνα και wind kiting κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είχα μερικούς τίτλους στο Twin Tip και αυτή τη στιγμή κάνω πολλά αγωνιστικά foiling. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές τακτικές σχετικά με τα δύο διαφορετικά αυτά πράγματα, αλλά και τα δύο είναι πραγματικά διασκεδαστικά. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, η προσοχή μου είναι στραμμένη τώρα περισσότερο στο foiling. Επίσης, με το twin tip ήταν ωραίο, γιατί έχεις περισσότερη επαφή με τα κύματα αντί για το foiling που πετάς περισσότερη ώρα πάνω από το νερό. Η κατηγορία του foiling αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα, επειδή όλοι θέλουν να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όλοι είναι ενθουσιασμένοι με αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε μεγάλη έμφαση στο twin tip racing στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στους νεαρούς τώρα σίγουρα υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και η νεολαία των Ολυμπιακών Αγώνων προσπαθούσε να κάνει πολλά πράγματα, αλλά οι άντρες κρατιόντουσαν πίσω. Μερικά παιδιά το έκαναν για διασκέδαση. Μερικές φορές υπήρχαν μερικοί τύποι που τα έπαιρναν λίγο πιο σοβαρά, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια το κύριο βάρος πέφτει στους αγώνες foil. Ο Florian ήταν αφοσιωμένος στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι αυτό το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποτέ δεν εγκατέλειψε την προώθηση του αθλήματος, του πάθους του δηλαδή, και προώθησε μαζί και το kiteboarding, παρόλο που για πολλά χρόνια οι πιθανότητες για μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμοιαζαν μακρινό όνειρο. Εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετά χρόνια για να συμμετέχουμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μεταπηδήσαμε από τις αγωνιστικές σανίδες στις σανίδες foil, όλα έγιναν ακόμα γρηγορότερα και ίσως ήταν μια ευκαιρία για να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο έχω ανέβει αρκετά ψηλά. Νομίζω ότι είναι καιρός να έρθουν σύντομα και όχι πολύ αργά, ώστε να έχω ακόμα την ευκαιρία για να συμμετάσχω. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024. Ανυπομονώ γι' αυτό. Για τους νέους ανθρώπους το να μπουν στο kitesurfing δεν είναι το πιο εύκολο γιατί πρέπει να επενδύσουν χρήματα. Αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοϊκοί σύλλογοι θα μπουν στο κόλπο του σέρφινγκ, στο Ολυμπιακό πρόγραμμα και θα βοηθήσουν τις νέες γενιές για να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Το να είσαι καλός αθλητής είναι πολύ σημαντικό, όπως και το να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις πολλά πράγματα γι' αυτό και να είσαι πραγματικά πρόθυμος να πας μέσα στο νερό και να προπονηθείς. Από τη στιγμή που πραγματικά το απολαμβάνεις και το κάνεις με όλο το πάθος που έχεις, θα έχεις επιτυχία στο τέλος.
1: Yeah, as soon you really enjoy it and you do it with all your passion you have, you will have success in the end, I would say. The sport changed quite a lot in the past.
0: Το άθλημά μας έχει αλλάξει αρκετά, ήταν διαφορετικό στο παρελθόν. Και στο μέλλον νομίζω ότι δεν θα είναι απλά μια διασκέδαση, όπως το κάναμε εμείς όταν ήμασταν πιο μικροί, με μικρές ομάδες. Θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και θα πάρει διαστάσεις. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Είχα τον δικό μου πρώτο έλεγχο ντόπινγκ. Όταν βγαίνεις από το νερό και είσαι τόσο αστραφτερός, πρέπει να πας και να κάνεις ένα τεστ αίματος και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένας τύπος που σε βγάζει από το νερό και σε περιμένει όταν βγαίνεις από το νερό και είναι πάνω στο πλευρό σου για 2-3 ώρες μέχρι να γίνει το τεστ σου, μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα υπάρξουν νέα πράγματα που θα έρθουν προς το μέρος μας, αλλά νομίζω θα είναι καλά πράγματα.
1: Waiting for you when you're getting changed, and he's always on your side for 2-3 hours till your test is completed. Yeah, there will be way new things coming towards us, but also good things.

0: Πέρυσι είχαμε την πρώτη Ολυμπιακή δοκιμαστική διοργάνωση μαζί με τους συνεργάτες της ομάδας μας. Ήμασταν εκεί, αγωνιστήκαμε, ήταν και τα κορίτσια εκεί και ήταν μια πλήρης Ολυμπιακή μορφή, θα έλεγα. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Σωστά, τώρα ακόμα φαίνεται αστείο, γιατί θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε, οπότε υπήρχε άγχος, δεν εξαρτιόταν τόσο πολύ από το αποτέλεσμα, αλλά στο μέλλον σίγουρα θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ενδιαφέρον, υπήρχαν διαφορετικές τακτικές, ποιος ξεκινάει πρώτος, πώς πρέπει να αναλάβεις την κατάσταση, πρέπει πραγματικά να ξέρεις τον συνεργάτη σου, πόσο γρήγορος είναι, ειδικά στο τελευταίο σκέλος, μέχρι και τη γραμμή του τερματισμού. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς σε ένα αγώνα. Επίσης, μετά την ανάληψη των καθηκόντων σου, όταν αλλάζεις με τον παρτενέρ σου και έχεις κι άλλους μπροστά σου, οι πίσω σου πρέπει να τους κυνηγήσεις και να προσπαθήσεις να τους προλάβεις μέσα στο νερό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες μικρές αλλαγές στους κανόνες για τις επόμενες διοργανώσεις, αλλά η βασική μορφή ήδη υπάρχει. Οπότε όλοι μας πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ωραίο για τους θεατές και για εμάς. Είναι πραγματικά διασκεδαστικό να αγωνίζεις όλη μέρα. Η συμπαίκτριά μου, η Λεόνι Μέγερ, τα πήγαινε αρκετά καλά. Μας εξέπληξε πραγματικά το γεγονός ότι και στα δύο αυτά αγωνίσματα μπήκαμε στην πρώτη πεντάδα. Στους Ευρωπαίους υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να ανέβουμε στο βάθρο, αλλά είχαμε κάποια μικρά προβλήματα. Μια φορά ήμουν λίγο αλαφιασμένος στην αλλαγή, μια φορά το ίδιο έπαθε η Λεόνι, αλλά ήταν η πρώτη μας χρονιά που δουλεύαμε μαζί. Για το μέλλον σίγουρα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και θα γίνουμε πιο γρήγοροι και θα πάμε ακόμα γρηγορότερα.
1: For the future, we will for sure train something like that, and the takeovers will getting quicker, faster. So to have a teammate, it's.
0: Το να έχεις ένα συμπαίκτη είναι μια διαφορετική κατάσταση. Δεν είναι το ίδιο με το να αγωνείς μόνος σου, γιατί αν κάνεις κάποια λάθη μόνος σου, είναι δικό σου το λάθος. Παίρνεις εσύ αποκλειστικά την ευθύνη. Τώρα, αν τα κάνεις θάλασσα, τότε το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επηρεάσει και κάποιον άλλον. Με έναν συνεργάτη είσαι περισσότερο υπεύθυνος και έχεις στο νου σου όλη την ομάδα. Στην αρχή μου λίγο επιφυλακτικός για την μορφή αυτή, επειδή δεν είχαμε συνηθίσει να έχουμε ομάδα. Αλλά τελικά είναι πιο ωραία τα πράγματα. Μαθαίνεις πολλά από τη συνεργάτη σου σε διαφορετικές καταστάσεις και μαθαίνεις πράγματα πολύ καλύτερα σε σχέση με την πνευματικότητά σου, ακόμα και με την τεχνική της προπόνησης και τα πάντα, θα έλεγα. Ο καθένας θα έχει μεγαλώσει και λίγο περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχω αποδεχτεί τη νέα μορφή και είμαι πολύ πρόθυμος να γίνω ακόμα καλύτερος σε αυτό. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούτσι Formula Kite είδαμε για πολλωστή φορά την πρώτη Ολυμπιακή μορφή που πήρε το άθλημα. Είδαμε επίσης ένα ντεμπούτο για τους άνδρες και τις γυναίκες από την ίδια χώρα να αγωνίζονται μαζί ως ομάδα. Από ένα ατομικό άθλημα όλα αυτά τα χρόνια, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και το στυλ των αγώνων. Πέρυσι έφτασα σε μερικά βάθρα στην Κίνα και την Τζιτζέρια. Ήταν πάντα ένα όνειρο να αγωνιστώ σε αυτό το μέρος. Ζεστός καιρός και όμορφα γαλάζια νερά μου άρεσε πολύ. Αυτό το μέρος για να πάρω την τέταρτη θέση και να είμαι τόσο κοντά ήταν καλό. Είχα μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι και φέτος θέλω να κάνω το ίδιο. Να αγωνιστώ και να φτάσω στην πρώτη πεντάδα. Αυτό είναι πάντα το μεγάλο μου όνειρο και ο μεγάλος στόχος να είμαι στην πρώτη πεντάδα και τα κατάφερα πέρυσι αρκετά συχνά και θέλω να το συνεχίσω αυτό.
1: Being in the top 5 and I managed it last year quite often and there I want to continue.

Η ζωή άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Ωστόσο, ο Φλό εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους για να ακολουθεί το πάθος του. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά μου έλειψαν τα ταξίδια, αλλά στο σπίτι έχουμε αρκετά.